0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη με τις πυρκαγιές και τους ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά τη κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρίση, στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρία Βρύση έχει μέτωπο 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές, ενώ το πρωί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές στο ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό. Ο Δήμος Φεστού έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 1000 μερίδες φαγητού, ενώ από σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους ΟΓΑ λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ και στο Αθερινόλακο Σιτίας. Στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην περιοχή κάηκαν συστοιχίες μετασχηματιστών και εγκαταστάσεις. Επίσης κάηκαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Στην Αγία Τριάδα Λασιθίου η φωτιά καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς μακρύ γυαλό. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λεσβού και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Παρού, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Η υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλεια. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη χθεσινή κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη διήμερη επίσκεψή του, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαυαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυραυλούς αυτή την ώρα στο Κίεβο. Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε πριν λίγο ότι ο Αμερικανικός στρατός επιτίθεται στο Ιράν σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Χθες ο Τραμπ προανήγγειλε σφοδρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, ενώ δήλωσε ενημερωμένος και για την επίθεση ντρόουν σε δεξαμενόπλια στον Αίγυπτο. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα το αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. 20 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν, ενώ ακινητοποιήθηκαν άλλα 2. 7 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν άνεμοι με 110 χιλιόμετρα την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο, με διακοπές της ηλεκτροδότησης και ακινητοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών. Ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το λίγο σκόπου, λέει Τόμας.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από τη διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Εγώ δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη από τον Άγιο Γεώργιο Λιχάδος που μας ακούει. Έχει φεγγαράδα λέει απόψε. Έχουμε βγει να κάνουμε σελινόλουτρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο, ο οποίος μας ακούει στην Φλόρινα. Καλημέρα στο καπιτάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε λέει το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε Στράτος, πήρα τα μάτια μου. Πάμε.

0: αγαπάς, πόσο πικρός ο χωρισμός.
1: Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Καλαμάτα. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλους τους ελληνιασμένους. Έχω έναν καφενέ.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νικολόπουλο. Κάτι για μας, έλα Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Καλημέρα στο Χρήστο του Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος νυχτοφύλακας από την Κηφισιά. Αφιερώνει στο Μιχάλη και στον Βασίλη στη Μαγευτική Παιανία, στο Γιώργο στην Εξωτική Αρτέμιδα, στον Έτερο Γιώργο στην Αργυρούπολη και σε όλη την Ραδιο Παρέα. Πότε φεύγετε λέει και πότε επιστρέφετε. Δεν θα φύγω, οι εκπομπές θα είναι ηχογραφημένες απλά. Τις επόμενες δύο εβδομάδες οι εκπομπές θα είναι ηχογραφημένες. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι λέει. Πάλι σε ντόνι έγραψε ο Σέιχης. Κάθε βράδυ μέσα από την υπέροχη εκπομπή Λαϊκά Μονοπάτια μας κρατάς όμορφη συντροφιά και μας ταξιδεύεις στις καρδιές μας με τα αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Η φωνή σου, οι επιλογές σου και η αγάπη σου για το καλό ελληνικό τραγούδι κάνουν τις νύχτες μας πιο ζεστές και πιο ανθρώπινες. Να είσαι πάντα γερός, δυνατός, χαμογελαστός και να συνεχίζεις να μας χαρίζεις αυτές τις όμορφες μουσικές διαδρομές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά και την αγάπη που μοιράζεσαι μαζί μας κάθε βράδυ. Με εκτίμηση και πολλές ευχές, καλή συνέχεια στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Γρηγόρη Πυθικότση. Τραγουδάει και αυτός, όπως το προηγούμενο του Στέλιου. Μίκη Θοδωράκη, βρέχει στη φτωχογειτονιά.

0: Καλημέρα Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για επιστροφή, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα ξημερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: την Τάλη. Και την Τάλη μαζί μας. Πάμε.
1: Μέσα από την εκπομπή της Εμίνας, λοιπόν, την ακούσατε άλλωστε. Παρουσίασε την κυρία και την Τάλη. Θα μας κλείσει την ώρα να μας πει σε αυτό το παρατήρι. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Πάμε, θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Βασίλη, την Πολυβιά μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: FM 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη με τις πυρκαγιές και τους ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στο σημείο επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και αναμένεται να ενισχυθούν με ακόμα 18 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα που θα φτάσουν το πρωί από τον Πειραιά. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Μεγάλος μηχανισμός υποστήριξης από τις τοπικές αρχές, το ΕΚΑΒ και τον Ερυθρό Σταυρό. Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διανομή με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικό των παροχών από τους ΟΤΑ λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Στη Ισιτία σε εξέλιξη φωτιά στην Αγία Τριαδά που καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα. Στον Αθερινό Λακό από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επίσης καταστράφηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λέσβου και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βραδύ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένοντες και στην νοτιοδυτική Τουρκία απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Αντάλια. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με πολύ καλή όμως προετοιμασία προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη χθεσινή κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των 2 κοινοτήτων στη Λευκωσία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπολύουν οι ΗΠΑ ως ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων στην Τεχεράνη ακατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές στα νότια της χώρας σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Χθες ο Τραμπ είχε απειλήσει με αντίπεινα αφού το Ιράν στόχευσε βάση στην Ιορδανία που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. 7 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν άνεμοι 110 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο με διακοπές της ηλεκτροδότησης και ακινητοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, είπαμε ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με τη μολυβιά του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου. Πάμε και σε ένα τραγούδι 1953, Απόστολος Καλδάρας, Κώστας Βίρβος. Πρώτη εκτέλεση, πρόδρομος Τσαουσάκης Μαρία Γρίλη. Εδώ όμως είναι από ζωντανό. Μάκαρος, μια στεναχώρια έχω απόψε. Στο αρέσει τη φίλη μου τη Βασιλική στην Αυστραλία.

όταν ο Χρήστος ο Νικολόπουλος με ρώτησε στον αέρα στην εκπομπή του ποιο τραγούδι του Στέλιου μου αρέσει, του είπα φυσικά αυτό το Αγριολούλουδο. Και αν χιονίζει και αν βρέχει, το Αγριολούλουδο αντέχει. Άντε, γεια μας.

Καλά, ο Πυθαγόρας έδωσε τα ρέστα του εδώ. Μιλάω για τον Αγριολούλουδο βέβαια. Ένα λεπτό περιπτερά. Μέσα από τον τελευταίο δίσκο του Στράτου. Αυτό είναι Μουσαφίρης.

όταν ήμουν στον Μπονάτσο, κανένας δεν το ξέχασε. Μια γυναίκα

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τον Νικολόπουλο μια βόλτα. Έχει κάτι για μας. Έλα, Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Για ένα τραγούδι από τον αείμνηστο πλέον Γιάννη Τεκέ ή αλλιώς Τζον Τίκι.

γύρω στις 6 το πρωί. Βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

παράσυρε το ρέμα λοιπόν. Μάνα μου δεν είναι ψέμα. Βεβαίως στην εκτέλεση με τη Γλυκερία. Θα πάμε και μέχρι το ακριβώς της ώρας με Λεωνίδα Βελή, με Μανώλη Μητσιά και Λίτσα Διαμάντη και Σταμάτη Γονίδη. Θα έρθει ο Ρισβάσα μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

News Radio 105,8. Ειδήσεις.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την κατάσβεση φωτιάς στη Νέα Κρυαβρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νεακρία Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται από τον Πειραιά άλλοι 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Στη Σιτία σε εξέλιξη η φωτιά στην Αγία Τριάδα που καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρο τμήματα. Στον Αθερινό Λακό από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επίσης καταστράφηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λέσβου και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλεια. Νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν διεξάγουν οι ΗΠΑ ως ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από την Τεχεράνη κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές στα νότια της χώρας. Το πρακτορείο Ίρνα ανέφερε ότι ομάδες διάσωσης αναζητούν 2 ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια σπιτιού στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Επιθέσεις και στο νησί Κις στον Περσικό κόλπο. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά αντίπεινα αφού το Ιράν στόχευσε βάση στην Ιορδανία που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα, ενώ σύμφωνα με το Αξίος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ συμμετείχε από κοινού με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, ενώ η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη χθεσινή κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. 7 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων στελέχη της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν άνεμοι 110 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο Ντετζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο. Στην Ιαπωνία στους 17 είναι οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ της περασμένης Τρίτης στα νοτιοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με νέο επίσημο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Απόψε είχαμε λοιπόν τη μοναδική πανσέλινο του Ιουλίου, είναι η δεύτερη πανσέλινο του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και η 8η από τις συνολικά 13 πανσελίνους που θα σημειωθούν μέσα στο 2026. Ήταν ένα μοναδικό θέαμα που χιλιάδες άνθρωποι δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν με καλή παρέα, αρκετοί ξενυχτώντας σε μια από τις πιο όμορφες νύχτες του φετινού καλοκαιριού. Το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού σηματοδότησε την έναρξη μιας περίοδου πλούσια σε εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, με κορυφαίο γεγονός την ολική έλλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου. Θα μου πείτε τώρα γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού. Η ονομασία φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού γεννήθηκε στα σπλάχνα της Ινδιάνικης παράδοσης που δίνει τα ονόματα των πανσελίνων εμπνεσμένη από τον κύκλο της ζωής από την ίδια τη φύση. Έτσι, η πανσέλινος του Ιουλίου πήρε το όνομά της επειδή το συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης. Είναι επίσης γνωστή ως πανσέλινος του κεραυνού ή πανσέλινος του σανού. Τα ονόματα της πανσελίνου προέρχονται από διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των Ιθαγενών Αμερικανών, των Απικιακών Αμερικανών και των Ευρωπαϊκών Πήγων. Όλα αυτά για μια πανσέλινο η οποία βεβαίως μέσα στο καλοκαίρι είναι ένα οπωσδήποτε καταπληκτικό θέαμα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Δυστυχώς όμως η νύχτα δεν είχε μόνο όμορφες εικόνες, αλλά ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, είχαμε μια ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα και τους ανέμους στο Νότιο Ρέθινο, στη Σιτία και στο Πλωμάρι. Είχαμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς από τις φωτιές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Και έτσι λοιπόν οι εξελίξεις μέχρι τώρα είναι ότι δίνουμε μάχη σε τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθινο, Σιτία και Πλωμάρι, ενώ οι προσπάθειες δυσχεραίνονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε Κρήτη και Λέσβο. Η μάχη δίνεται από τις επίγειες δυνάμεις και κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, ήδη έχουν γίνει εκενώσεις χωριών δεκάδων κατοίκων στην Κρήτη. Η κατάσταση στην Νότια Κρήτη είναι δραματική, η πυρκαγιά μένει ανεξέλεγκτη, ενώ δύσκολη είναι και η εικόνα στην περιοχή της Σιτίας. Είπαμε λοιπόν ότι δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν νεκροί στα σαχτούρια της Κρίας Βρύσης Ρεθύμνου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια μακριά από το μέτωπο στη φωτιά του Αγερανού στο Γήθιο. Και οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, στα σαχτούρια, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Είναι ένας εποχικός πυροσβέστης 25 ετών και ένας πενταετούς υποχρέωσης 58 ετών. Τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο εθελοντές. Στην Κρία Βρύση του Ρεθύμνου επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 40 οχήματα. Ο Πρωθυπουργός και πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών.

ενώ συνολικά έχουν γίνει 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εκτείνεται σε μέτωπο που φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, κάνοντας τάχτη αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται πολύ γρήγορα, έχουν απομακρυνθεί πολίτες και επισκέπτες από την Αγία Γαλήνη προς ασφαλέστερα σημεία, ενώ είναι συνεχόμενα τα μηνύματα από το 112. Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε και η πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυροπλήκτων στο Ρέθυμνο. Στην Αγία Τριάδα στο Λασίθι επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Και ενισχυμένες είναι οι δυνάμεις και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου εκδόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν και εκεί 92 πυροσβέστες, 19 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρων. Δυστυχώς και η σημερινή μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αρκετές περιοχές και στο Βόρειο Αιγαίο και στην Αττική και σε περιοχές της Τεραίας και της Πελοποννήσου, αλλά και στους 4 νομούς της Κρήτης. Είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των πολύ δυνατών ανέμων. Για σήμερα Πέμπτη λοιπόν η ενίσχυση του μετελμιού από τη μία θα δροσίσει τις περισσότερες περιοχές, ωστόσο μέχρι το Σάββατο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί σχεδόν παντού, λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, αλλά θα είναι πρόσκαιρες και χωρίς να συνοδεύονται από φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περιοχές που προσανατολίζονται στο Αιγαίο. Θα φτάσει στους 31-33 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, ενώ θα παραμείνει ζέστη στη δυτική Ελλάδα με το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς το μεσημέρι και στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με 36. Αισθητή δροσιά περιμένουμε στην υπόλοιπη Κρήτη και στις Κυκλάδες με 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Αιγαίο θα είναι θυελλώδης στα 7 μποφόρ, τοπικά στις Κυκλάδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα 8 και ήπιοι στο Ιόνιο με 3-5 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα με θερμοκρασία από 22-32 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοδιάδες μέχρι και 7 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-32 βαθμούς Κελσίου, νότιοι άνεμοι 3-4 μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Πάτρα, 26 στο Ηράκλειο, 23 στη Χαλκίδα, 24 στην Κόρινθο, 19 στην Καβάλα, 19 στην Καλαμάτα, 21 στη Λάρισα, 17 στα Ιωάννινα. Τη χθεσινή ημέρα η πιο ζεστή περιοχή ήταν το Αγρίνιο με 40 βαθμούς, ακολουθεί η Άρτα με 39, η Σκάλα 39, κάτω Αχαΐα 39, Αρχαία Ολυμπία 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αντίστοιχα χαμηλότερες θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στο Παρανέστη 12 βαθμούς, στο Μέτσοβο 12, Καρπενήσι 12, Μαυρολιθάρι Φωκίδας 12 και Πράμαντα 12 βαθμούς Κελσίου. Εκεί είχαν δροσιά αντίθετα με το Αγρίνιο και την Άρτα, όπου ήταν οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι πρωινό Πέμπτης, γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Και σαν σήμερα, το 1797, είχαμε την επανάσταση των Μπουμπολάρων στη Ζάκυνθο, κάψανε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απόταξους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1982 τέτοια μέρα η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των κλητών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τόσα χρόνια μετά, δυστυχώς δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και ακόμη είναι να είμαστε αναγκασμένοι η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να πηγαίνει σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ μέσα στην Τουρκία για να θέσει ξανά και ξανά αυτό το ζήτημα, χωρίς η Τουρκία να φαίνεται διατεθειμένη να το λύσει.
2010, ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημοσίοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009 υπαλλήλους. Λοιπόν, το 1898 έφυγε από τη ζωή ο Ότο φον Μπίσμαρκ, ο Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Το 2007, ο Ιγκμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, φάνηκε Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυρη, Σκηνές από ένα γάμο. Και το 2007, ο Μικαλάντζελο Αντωνιόνι, ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, με το Blow Up. Σαν σήμερα, το 1863, γεννήθηκε ο Χένρι Φόρντ, ο Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Φόρντ, ενώ το 1947 η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, η οποία έκανε πολύ μεγάλη καριέρα εκτός από το θέατρο και στην ελληνική τηλεόραση.

πόρτα άνοιξε και σκαλά έτρεξε. Ποιος έτρεξε, τι έτρεξε. Ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουμπάρι έπλεξε. Ποια πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε!

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και το Δημήτρη από το Λεωνίδιο. 22 βαθμούς μας γράφουν ότι αυτή τη στιγμή έχει στο Λεωνίδιο. Δροσούλα από ό,τι καταλαβαίνω. 24 βαθμούς στα Τρίκαλα. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι. Καλημέρα στον γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή. Μας λέει ότι τελευταία μέρα αύριο θα φύγει για διακοπές. Ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά, τις φωτογραφίες και βεβαίως τα ρεπορτάζ που θέλετε να διερευνήσουμε. Λοιπόν, στα αθλητικά είχαμε μία ήττα χθες στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsung Sport. Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα λοιπόν στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας που έγινε και κλεισμένο το θηρόν στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Πήρε το προβάδισμα με τον Ελίασον στο 14, ωστόσο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, στο 44, μια αμυντική αδράνεια έφερε τον γκολ της ισοφάρισης των Τούρκων με τον Ελαγής. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι εντάσεις ΑΕΚ έπεσαν σημαντικά. Δέχτηκε πίεση από την τουρκική ομάδα που στο 80 γύρισε το παιχνίδι με τον Ζαρζού. Έγινε αναγκαστική αλλαγή Ζήνη και Πενράις και το επόμενο φιλικό για την Ένωση είναι την Κυριακή με την αντίπαλο τη Σεντ Τρουίντεν, με το οποίο θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία της στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ, η οποία χθες είχε ευχάριστα νέα, καθώς η Άρχους νίκησε τη Λεχ Πόζναν στην Πολωνία, έφερε την ανατροπή και έτσι η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση της Δευτέρας για τα play-off του Champions League. Φέτος είναι πάντως η χρονιά για τους νέους παίκτες, τους Έλληνες. Έχουμε ακούσει αρκετές μεταγραφές σε κορυφαίες ομάδες. Τώρα συζητάνε αν ο Παυλίδης θα φύγει από την Μπενφίκα και θα πάει στην Μπαρτσελόνα, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες ότι η Ρώμα έχει ως πρώτο στόχο τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη και ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ. Ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης λοιπόν είναι ο πρώτος στόχος της Ρώμας για τη θέση του, κεντρικού αμυντικού. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο επιβεβαίωσε αναφορές και τα δημοσιεύματα που υπήρχαν όλες τις τελευταίες ημέρες και έκανε λόγο για επαφές των Ιταλών με τη Βόλφσμπουργκ. Ο Κουλιαράκης αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024 με ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Έχει παίξει 66 μάτς, έχει 4 γκολ και 3 ασίστ στην Bundesliga και στο τέλος μέχρι το τέλος φετινής σεζόν, καθώς η Wolfsburg υποβιβάστηκε. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι να δεχτεί κρούσεις για τους καλύτερους παίκτες και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Κουλιαράκης, μια πολύ μεγάλη ελπίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε για τον Μανώλη Μητσιά και την απαγόρευση η οποία είχε δεχτεί για το τραγούδι το Γιάννη το Φωνιά. Χθες το βράδυ είχαμε ανακοίνωση από τον Γιώργο Χατζηδάκη που προσπάθησε να αποσυνδέσει την απαγόρευση αυτή από το όνομα του Μανώλη Μητσιά. Σε ανακοίνωση λοιπόν που εξέδωσε με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το εξώδικο που απέστειλε στους διοργανωτές της συναυλίας αφιερώματος στον Νίκο Γκάτσο, με το οποίο απαγόρευε την εκτέλεση μουσικής του πατέρα του και οδήγησε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει συμβολικά τους στίχους του τραγουδιού ο Γιάννης ο Φωνιάς, ο Γιώργος Χατζηδάκης επισημαίνει πως η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που διοργανώνει και πρόσθεσε πως εάν διαχειρίστηκε του πνευματικού έργου του Γκάτσου, Αγάπη Δημητρούκα, δεν επισμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο ποιητής σε συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη, θα το σεβόταν και δεν θα μετέτρεπε σε δημόσιο θέαμα. Και επισημαίνει ότι οφείλουν να κατανοήσουν όλοι ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ' επέκταση σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν. Όποιος αφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες, ιδίως αν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν εδώ στη συγκεκριμένη ανακοίνωση κινείται πάρα πολύ ωριακά, προφανώς και έχει το νομικό επιχείρημα ότι είναι κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες. Βέβαια τώρα καλλιτέχνες όπως είναι ο Μανώλης Μητσιάς ή άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι τραγουδούν για χρόνια πολύ μεγάλα τραγούδια των δημιουργών όπως είναι ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, έχουν νομίζω το δικαίωμα να τα ερμηνεύουν είτε πρόκειται για μια συναυλία, είτε πρόκειται για μια μουσική παραγωγή, είτε είναι μια εκπομπή στα μέσα ενημέρωσης. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του, ότι σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται αυτό. Αλλά πάντως κάπως εδώ ξεκαθαρίζει ότι το θέμα δεν ήταν με τον ερμηνευτή, τον κύριο Μανώλη Μίτσια, αλλά με την εταιρεία η οποία είχε διοργανώσει αυτή τη συναυλία. Λοιπόν, χθες είχαμε την τριμερή στην Κύπρο με τον κύριο Γουτιέρες να συναντάται με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο των ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον κύριο Enchurman. Φάνηκε ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει μετά από 52 χρόνια, και ο τρόπος που ανακοινώθηκε και τα όσα έγιναν προχθές το βράδυ στο δείπνο, φάνηκε ότι υπήρχε μια διάθεση από τις δύο πλευρές να προχωρήσουμε, να κάνουμε κάποια βήματα ώστε να λύσει αυτό το πρόβλημα, αυτό το αγκάθι που υπάρχει εδώ και 52 χρόνια. Όλα αυτά έληξαν αργά το βράδυ με την ανακοίνωση από τον Ταγκίπ Ερντογάν. Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος. Είναι ένα μήνυμα που, όπως υποστήριξε, προς όσους επιχειρούν να εμπλέξουν την Κύπρο σε νέους στρατιωτικούς σχεδιασμούς από τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, διαμηνύοντας λοιπόν ότι η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει τους Τουρκοκύπριους. Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα. Και απευθυνόμενος σε όσους, όπως είπε, κάνουν αυτό το λάθος, ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται, όποιο και αν είναι το κόστος, να επιτρέψει να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της τουρκικής πλευράς για το Κυπριακό. Το τουρκικό υπέξει νωρίτερα και εκεί φάνηκε ποια είναι η στάση της Τουρκίας. Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συμφωνία στο Κυπριακό και ότι λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της τριμερού συνάντησης και ότι επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, λίγο μετά την συνέντευξη τύπου του κυρίου Γκουτιέρες, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ είχε πει ότι σε λίγους μήνες, σε λίγες εβδομάδες, θα συγκαλέσει νέα άτυπη διάσκεψη με σχήμα 5-1, με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επανέναξη των διαπραγματεύσεων. Όμως η τουρκική πλευρά φαίνεται να μην μετακινείται στη στρατηγική της επιλογή για λύση στη βάση της κυριαρχικής ισότητας των δύο κρατών. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν οι Τούρκοι διαπραγματεύονται κάτω από το τραπέζι, σκληρά, όπως είναι το Ανατολικό Παζάρι, πιστεύοντας ότι μπορούν να κερδίσουν στα ευρωτουρκικά, κυρίως με το πρόγραμμα SAFE, που είναι μια πολύ μεγάλη ήττα για τον προσωπική για τον πρόεδρο Ερντογάν, είτε έχουν αποφασίσει ότι αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουν, έχουν αφήσει το χρόνο να λύσει το πρόβλημα στην Κύπρο και πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα το πάρουμε απόφαση εδώ στην Ελλάδα και θα δεχτούμε τη λύση των δύο κρατών που είναι η νέα στρατηγική τους από το 2017 και μετά. Είναι πάντως ένα ζήτημα, ποιος άφησε να καλλιεργηθεί αυτή η προσδοκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν και βεβαίως εδώ στην Αθήνα υπήρχαν χαμηλές προσδοκίες, κυρίως η προσδοκία ερχόταν και η ελπίδα ερχόταν κυρίως από την Κύπρο και φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις που έγιναν, από το κλίμα που έβγαινε από το προχθεσινό δείπνο μεταξύ των τριών και του κυρίου Γκουτιέρες, δηλαδή του κυρίου Χριστοδουλίδη και του κυρίου Τουφάν Ερχιουρμάν στην Κύπρο. Επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Πάρου, ο Εργολάβος και ο Δημοτικός Υπάλληλος για το ΧΙΤΑ. Στις 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης των εγκλημάτων εμπρισμού. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, που ξεκίνησε από το ΧΙΤΑ του νησιού. Συνελήφθησαν λοιπόν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων και ο υπάλληλος του Δήμου, ο οδηγός του απορριμματοφόρου και δύο Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Ενώ 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν και στην Κρήτη. Τώρα, προφανώς είναι διαφορετικές οι συλλήψεις που έχουν γίνει με τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και τον εργολάβο. Υπάρχουν και ευθύνες, καθώς ξεκίνησε από το Χιτά η φωτιά, φαίνεται ότι εκεί υπήρχε κάποιο θέμα και ξεκίνησε, πέρασε η φωτιά στη συνέχεια και σε δασικές εκτάσεις και σε αγροδασικές εκτάσεις. Όμως το μεγάλο πρόβλημα από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου είναι με όλες αυτές τις συλλήψεις που γίνονται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν εργασίες, είτε αγροτικές είτε εργασίες συντήρησης κάποιων κτισμάτων, και βρίσκονται να κατηγορούνται για πυρκαγιά, γιατί έχει προκληθεί η πυρκαγιά από ένα σπινθήρα, γιατί έχει προκληθεί γιατί έβαλαν φωτιά για να κάψουν κάποια κλαδιά, κάποια χόρτα, και βεβαίως στη συνέχεια όταν φυσάει ο άνεμος η φωτιά δεν ελέγχεται. Για παράδειγμα, χθες στην Ερέτρια, στην περιοχή Κοτρώνη, ένας 77χρονος προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά όταν χρησιμοποίησε ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλου, δηλαδή τροχό, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα στο οικόπεδό του και στη συνέχεια να προχωρήσει φωτιά. Αλλά και στο Γήθιο υπήρξε καταγγελία ότι ένας 47χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Είναι αυτό το επαναλαμβανόμενο μοντέλο καθημερινά. Δυστυχώς, παρά τις συλλήψεις, παρά τα πρόστιμα, τα υψηλά πρόστιμα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα μόνο χθες 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον και της εισαγγελικής αρχής, αλλά δεν γίνεται κατανοητό από πάρα πολύ κόσμο, και δυστυχώς έχουμε συνεχώς, έχουμε 80 σχεδόν πυρκαγιές περίπου την ημέρα της τελευταίες εβδομάδες. Από την 1η Ιανουαρίου στις 29 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί 624 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 896.000, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204, 87,93% είναι από αμέλεια και 28%, δηλαδή 12% από πρόθεση. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς θα πρέπει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πως σε μια τέτοια μέρα που ο κίνδυνος είναι στο επίπεδο 4 και 5, υπάρχει δηλαδή απόλυτος κίνδυνος με πολύ δυνατούς ανέμους, ακούσαμε προηγουμένως 7 και 8 μποφόρ σε πολλές περιπτώσεις, τι μπορεί να γίνει ώστε κάποιοι να καταλάβουν ότι σήμερα δεν κάνουμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ούτε για αστείο. Λοιπόν, και φεύγουμε από τις πυρκαγιές. Είχαμε μια επίθεση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με drones σε αμερικανικό δεξαμενόπλιο LNG στην Ταμιέτα της Αιγύπτου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν πρόκειται για κάποια επίθεση από κάποιον ανταγωνιστή ή από κάτι άλλο, ή είναι ένα drone το οποίο έφυγε, δίλθε της προσοχής των αμερικανικών δυνάμεων και κατέληξε στην Αίγυπτο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ακόμη περισσότερο η πολεμική αναταραχή στην Μέση Ανατολή. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εντείνεται αυτή η προσπάθεια να πιεστούν οι δύο πλευρές, οι Αμερικανοί λόγω των εκλογών, των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται τον Νοέμβριο, το Ιράν λόγω των συνεχών χτυπημάτων που επιχειρούνται από τους Αμερικανούς σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Λέγαμε προηγουμένως για ένα πρωτοφανέ χτύπημα σε αιγυπτιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Μεσόγειο θάλασσα, σε ένα τάνκερ το οποίο χτυπήθηκε από ντρόουν. Αλλά χθες είχαμε καινούργια χτυπήματα, καινούργιους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Ισχυρή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις, λένε οι Αμερικανοί. Τα αεροπορικά πλήγματα, τα οποία ανακοίνωσε επίσημα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι σε αρκετές περιοχές του νοτιού Ιράν και βέβαια άρχισαν να εξαπολύουν τα πλήγματα από τις 8 μετά τις 8 το βράδυ και αποτελούν ισχυρή απάντηση στις απόπειρες των ιρανικών επιθέσεων. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση Τραμπ, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά γιατί τώρα έρχεται η σειρά μας να χτυπήσουμε, ξέρουν ότι έρχεται, που είχε δηλώσει ο Τραμπ στους δημοσιογράφους του Οβάλ Γραφείου. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλούς βαλιστικούς πυράβλους προς τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή και ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 από αυτούς. Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η επιβολή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Τώρα, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά πλήγματα και στο εσωτερικό μέτωπο. Οι δημοκρατικοί γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Βόρεν και Άνταμ Σιφ ζήτησαν από τη ρυθμιστική αρχή κεφάλαια αγοράς να ερευνήσει αν είναι σύνομο το σχέδιο της Τραμπ Media, της μητρικής εταιρείας πλατφόρμας Truth Social, να πουλάει πρώιμη πρόσβαση στις αναρτήσεις του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την επιστολή που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Η Τραμπ Media παρουσίασε αυτό το μήνα μία επιπληρωμή ροή δεδομένων που δίνει στις χρηματιστριακές εταιρείες ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις των 10 επιδραστικότερων λογαριασμών της Truth Social, μεταξύ αυτών και του λογαριασμού του Προέδρου. Μοιάζει με εξωφρενική κατάχρηση του αξιώματος του Προέδρου για προσωπικό του όφελος, η οποία υπονομεύει τους απλούς επενδυτές και την ακεραιότητα των αγορών, ενώ παράλληλα πλουτίζει τη Wall Street και άλλους πλούσιους κατόχων εσωτερικής πληροφόρησης, ανέφεραν οι γερουσιαστές στην επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Λοιπόν, η Trump Media λοιπόν χρεώνει ως και 100.000 δολάρια το μήνα για την πρόσβαση στη ροή δεδομένων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ στο παρελθόν οι αναρτήσεις του Trump στην πλατφόρμα έχουν επηρεάσει τις αγορές. Τώρα, οι δύο γερουσιαστές επισήμαναν ότι εγείρει αυτή η στάση και ηθικά ζητήματα, αφού είναι άλλο ένα παράδειγμα ενός πρόεδρου που συνδυάζει τα καθήκοντά του με τις προσωπικές του επιχειρήσεις. Τον περασμένο μήνα, ο ίδιος ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι μόνο πέρσι κέρδισε περισσότερο από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις δραστηριότητες της οικογένειάς του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Αν και οι τεχνολογικές πλατφόρμες επιτρέπεται να παρέχουν στους πελάτες τους πρώιμη πρόσβαση σε δεδομένα, έστω και εις βάρος ορισμένων άλλων παικτών της αγοράς, οι ειδικοί σε θέματα δεολογίας λένε ότι το προϊόν αυτό βεβαίως προκαλεί μια αναστάτωση. Και προκαλεί μια αναστάτωση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να κάποιοι να έχουν εσωτερική πληροφόρηση για τις κινήσεις, τις πολύ μεγάλες κινήσεις που γίνονται με αφορμή τώρα και τον πόλεμο. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Απώλειες στη μάχη με τις φλόγες, με μια φωτογραφία κεντρική εδώ στην Καθημερινή. Στοχητά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο. Νίκος Δένδιας, ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Με στόχο τις τακτικές μεταεκπαιδεύσεις των εφέδρων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην συγκρότηση τριών μονάδων ειδικών επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Εύρο, δύο από τις οποίες θα αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Μια υπεύθυνη δήλωση αντί για 25 δικαιολογητικά, απλοποιούνται πάνω από 1.000 διαδικασίες για το δημόσιο και καινούργιες υποδομές στην αρχαία αγορά. Αυτές είναι οι ειδήσεις από την Καθημερινή, το προσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε. Σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ, 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις. Ιστορική απόφαση με επεξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αγωγής. Με πενταήμερη μισάνοιχτη πόρτα για το Κυπριακό, τη συζητήθηκε μεταξύ Γκουτέρες Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν. Χωρίς αυγερινό έμεινε η ελπίδα, τρεις μονάδες για τους εφέδρους καταδρομής.
Υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. Ποια καταργούνται εκτός κυκλοφορίας στα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που ζητά το δημόσιο. Απογευματινή δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόληση επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Μήνυμα αποτροπή στην Άγκυρα και τους διακινητές μεταναστών. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Το Χαρτοβασίλειο τέλος με μια υπεύθυνη δήλωση στα 785 ευρώ το μέσο ενίκιο στην Αττική, γραμμή άμυνας για το δύσκολο χειμώνα. Ελεύθερος τύπος. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι των πιστοποιητικών, λιγότερη ταρεπορία για πολίτες στο δημόσιο. Θρήνος για τρεις ήρωες πυροσβέστες, η φωτιά στα μέτωπα στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Το τουρκικό ΙΠΕΞ τορπιλίζει, με συγχωρείτε, την διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημοκρατία, εκλογές μετά τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, νέο ντοκουμέντο από την Ειρήνη Αγαπηδάκη και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τους υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός στο Αγαθονήσι. Εφημερίδα των Συνταχτών, τελευταία ευκαιρία, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Πόσο κοντά, πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση μιας τέτοιας προσπάθειας. Ριζοσπάστης, εγκληματικές ευθύνες, κυβέρνηση κράτους, τάχτα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Σε δοκιμασία μετοχής τεχνολογίας, η μυαγωγή $1,3 χάθηκαν από το διεθνές Top 20.

Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική, καλημέρα στον Κώστα από το Ζεβολατιό. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Είτε στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Χθες είχαμε την παραίτηση από το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, του Θανάση Αυγερινού, με εχμές ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου στο κίνημα. Όμως φαίνεται ότι ο κύριος Αυγερινός έχει παχθεί από εκπρόσωπους του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ο γνωστός δημοσιογράφος προχώρησε σε μια ανάρτηση στα social media γεμάτη οργή, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτρους των διαδρόμων, ενώ αναφέρει ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου εντός του κινήματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Όλα αυτά έρχονται μετά τις συνεχείς και έντονες διαφωνίες μεταξύ των στελεχών με την ηγεσία και την πορεία του κόμματος, που φέρουν ευρύτερες αλλαγές στο επιτελείο, τόσο στον οργανωτικό όσο και στον επικοινωνιακό τομέα. Η αποχώρηση του γνωστού δημοσιογράφου, του Θανάση Αυγερινού, ήρθε μετά την προχθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου δρομολογήθηκε μια σειρά αλλαγών στην ανθρωπογεωγραφία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και αποφασίστηκε να υπάρξει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδιών της Μαρίας Καριστιανού στο Λεκανοπέδιο και στην περιφέρεια μέσα στο καλοκαίρι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτωτική πορεία του κόμματος στα Γκάλοπ προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό για τα επόμενα βήματα, ενώ η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμίσεις της προετοιμασίας της προεκλογικής εκστρατείας και να αρχίσουν να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια ανά περιφέρεια, παρότι ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, το είπε και χθες από το Αγαθονήσι για μία ακόμη φορά. Έτσι λοιπόν, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει εγκλωβιστεί σε ένα καθεστώς διαρκών αποχωρήσεων και μιας ελεύθερης πτώσης στις δημοσκοπήσεις. Θυμίζω ότι ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Θανάσης Αυγερινός, ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της, ήταν αυτός που παρουσίασε την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος δίπλα στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, η οποία απέφυγε μέχρι αργά το βράδυ να απαντήσει τον Θανάση Αυγερινό στα αυτά που είπε στην ανάρτησή του για την επίθεση που πραγματοποίησε εναντίον της, ότι βεβαίως συνεργάτες της έλεγαν ότι δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο τύπου και όλα τα θέματα συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχε και ο κύριος Αυγερινός. Μάλιστα, τόνιζα την ανάγκη επιτάχυσης των ρυθμών για μια δυναμική επανεκκίνηση και ενίσχυση του επικοινωνιακού χαρακτήρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά, ενώ η κυρία Καριστιανού ήταν σε περιοδία προς τη Λάρισα, έβγαλε και μάλιστα και μια φωτογραφία σε μια πολύ έτσι, με πολλά χαμόγελα, μαζί με μια συνεργάτηδά της, κάτι το οποίο δεν άρεσε και πολύ στον κύριο Νίκο Πλακιά, που σχολίασε αυτή τη φωτογραφία, το Λάρισα ερχόμαστε δηλαδή, και έγραψε ότι εμείς οι 54 χαροκαμένες οικογένειες σε αυτή την πόλη μόνο έμπευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι. Αυτή η πόλη χαράκτηρος, η πόλη που δολοφονήκαν 57 αγνές ψυχές, αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν το δράμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά μέχρι τις εκλογές και βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί σιγά σιγά αρκετοί από αυτούς που πρωταγωνιστούσαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πριν γίνει δημιουργηθεί το κόμμα και ήταν συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται να απομακρύνονται. Στα κυβερνητικά, σήμερα συνεδριάζει για τελευταία φορά πριν τις διακοπές το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσει η συνεδρίαση στις 11 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα υπάρξει εισήγηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για την οδική ασφάλεια. Θα υπάρξει για το Ταμείο Ανάκαμψης ενημέρωση από τον κύριο Παπαθανάση και εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νερό. Για το νερό, βεβαίως, που παρά την φετινή πολύ καλή χρονιά υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν όμως και 10 έργα που θα αλλάξουν τη διαχείριση του νερού στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις εξελίξεις. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους σε Κρήτη και Λέσβο μάχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση έχει μέτωπο σχεδόν 20 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από χθες από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 43 οχήματα και 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ το πρωί αναμένονται από τον Πειραιά άλλοι 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σήμερα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη διαμονή τους, με το ενδεχόμενο κάποιοι να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις και άλλοι να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Στη Ισιτία σε εξέλιξη η φωτιά στην Αγία Τριάδα που καίει δασική έκταση. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Στον Αθερινό Λακκό από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Επίσης καταστράφηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής ενώ 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σε πρόσωπο και χέρια. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πλωμάρι της Λέσβου και καίει δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα

0: εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια στη Μούγλα και την Ατάλια. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε πριν από λίγο ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων κατά του Ιράν, που πραγματοποιήθηκε ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές στο νότιο Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από πλήγμα στο νησί Κέσμ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Επιθέσεις σημειώθηκαν και στο νησί Κις στο Περσικό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ έπληξε την Τρίτη από κοινού με τις ΗΠΑ φιλοειρανικές πολιτοφυλακές στο γειτονικό Ιράκ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί από βομβαρδισμό στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 1 νεκρός στο Κίεβο, τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ στα δυτικά. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον αέριο χώρο της. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο και στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Βαβαρό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην Ιαπωνία, στους 28 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ της περασμένης Τρίτης στα νοτιοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με νέο επίσημο απολογισμό. 7 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση για δασική πυρκαγιά στην Αργεντινή. Μεταξύ των θυμάτων, στελέχη της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στη Βραζιλία, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν άνεμοι 110 χιλιόμετρων την ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Ρίο Ντετζανέιρο και σε περιοχές της πολιτείας του Σάο Πάολο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χάτζη Μιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J-36. Ο Κινέζικος δράκος απειλεί τον Ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Odin. Stealth Yukav Kizilelma και Anka 3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Isdel 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα Σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω του earthnews.gr, του earth.gr ή του earth.eco, της εφαρμογής αυτής που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας και να μας ακούτε παντού και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Πέμπτη, 30 Ιουλίου του 2026, τελευταία πέμπτη του μήνα, φεύγει και αυτό σιγά σιγά, θα μας έρθει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Μια ημέρα κατάφωτη, ένα ξεκίνημα της ημέρας κατάφωτο από την Πανσέλινο, η οποία είναι εκπληκτική, η ατμόσφαιρα πάντως είναι πολύ βαριά. Χθες σας λέγαμε για τις πυρκαγιές και ακούγαμε τον αντιδήμαρχο της Πάρου να μας λέει ότι οι Έλληνες δεν πολύ ακούνε τις οδηγίες, ρε αδελφέ, που τους δίνουμε ή τις εντολές για εκένωση, το 112 κτλ. Οι ξένοι τις ακούνε σχολαστικά. Άκουγα μετά την είδηση για τους πυροσβέστες οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο Ρέθυμνο και το μυαλό μου, επειδή κάνει τέτοιες περίεργες διαδρομές, στο μυαλό μου ήρθε το εξής. Όταν πυροσβέστες οι οποίοι είναι έμπειροι, είναι εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά, έχουν ειδική ενδυμασία κλπ. Ειδικές συνθήκες, οι οποίοι μπορεί από τη μία ώρα στην άλλη, λόγω των τερτυπιών της πυρκαγιάς, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αναγνωρίζει νόμους, νόρμες κτλ. Όταν αυτοί χάνουν τη ζωή τους, πόσο επικίνδυνο είναι για τους υπόλοιπους, οι οποίοι όμως σου λένε όχι, θα μείνω γιατί θα ρίξω με το λάστιχο ή ξέρω εγώ, ξέρω καλύτερα από εσάς, γιατί ξέρω την περιοχή ή ξέρω το ένα ή ξέρω το άλλο. Το άλλο. Αυτά σκεφτόμουν χθες. Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Σωστά. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Κάποια στιγμή σας το λέω, θα ξεχάσω το όνομά μου. Ειδοποιήστε με τότε και ειδοποιήστε και κανέναν γιατρό. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή που μας στέλνει φωτογραφία από την Ξάνθη με ένα πανέμορφο λουλούδι, με ένα μικρό σαλιγκαράκι επάνω. Ντάλια είναι αυτό, δεν ξέρω και τα λουλούδια. Καλά, καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 27 βαθμούς. 27 ήδη. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 19 βαθμούς αυτή την ώρα. Εξακολουθεί και με λέει Μιχάλη εδώ και πάρα πολύ καιρό για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, καλημέρα και στον φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Επειδή σας είπα ότι είχαμε κάποια τα πρώτα μηνύματα της ημέρας, να σας υπενθυμίσω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις, ξεχωριστές, με κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger ή μέσω Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Α, κατηφές είναι το λουλούδι. Α, ωραίο. Ναι, το πανσέ τον αναγνωρίζω ακόμα. Ο πανσές μου αρέσει αυτός ο φούξια, αυτό το περίεργο χρώμα. Αυτός με παλαβώνει, είναι η αλήθεια. Που έχει αυτό το φούξια ή ξέρω εγώ κάπως αλλιώς το λέω αυτό το χρώμα, μπορεί να κάνω λάθος και σε αυτό, λίγο κιτρινάκι και μαύρο, αυτό είναι για μένα ο καλύτερος. Look what I found. Έχετε το νου σας και έχετε το νου σας, γιατί και σήμερα οι άνεμοι αναμένονται τοπικά θυελώδεις, βοριάδες 8 και τοπικά και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Χθες το πρωί με φόβο ψυχή σας έλεγα ότι θα έχει οχτάρια. Ναι, που να ξέρα. Σήμερα σας λέω ότι θα έχει και εννιάρια. Γενικότερα θα είναι έθριος ο καιρός, θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι
σας το είπαμε, εκτός από τα Εννιάρια στο Αιγαίο, θα είναι βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8 με 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37, στα υπόλοιπα υπηρετικά το Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λέγαμε ακούγοντας τους μετεωρολόγους τις προηγούμενες ημέρες ότι θα έχουμε αυτό το μελτεμάκι και σκεφτόμασταν θα είναι ευεργετικό, τουλάχιστον εμείς δεν θα έχουμε τα σαραντάρια που περιμένουν στην Ισπανία και στην Γαλλία που τους ταλαιπώρησαν ούτως ή άλλως και φοβούνται ότι αυτό θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση με τις πυρκαγιές. Παρεπιπτόντως, εκεί πηγαίνουν καλύτερα. Στην Γαλλία δόθηκε και εντολή να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσοι τα είχαν κενώσει. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν να έχει αυτό το αεράκι για να μην το ευεργετικό μελτεμάκι, για να έχουμε που είναι λέει το φυσικό air condition του Αιγαίου, αλλά είδαμε τα αποτελέσματά του. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Κύριε Σολομώντα, αλίμονο. Αλίμονο, δεν το λέω γι' αυτό.

τραγούδι της Ροζαλίας, γι' αυτό έχω κάνει παύση, για να το απολαύσουμε λίγο, σε έναν από τους καλύτερους δίσκους που έχουν βγει το 2026, εκπληκτικός. Λοιπόν, να σας συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της ταυτότητας της ημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Χρόνια πολλά στο δικό μας, το Σίλα εδώ. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από την Γαλλία γιορτάζουν τα νησιά Βανουάτου. Είναι η μέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα, εθνική ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, των whistleblowers, θα έλεγε κανείς, τους, έτσι είναι γνωστοί, τουλάχιστον από τις σειρές, τις τηλεοπτικές και τις ταινίες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης εθνική ημέρα cheesecake. Καιρό είχαμε να ακούσουμε, ή τουλάχιστον εγώ, μπορεί το διάστημα που έλειπα, η Κατερίνα να σας έλεγε κάθε μέρα για μια γεύση, ρε αδελφέ, αλλά για μια εθνική ημέρα κάποιας γεύσης ή κάποιου σκευάσματος, εν πάση περιπτώσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε αλλού, είχα πάρα πολύ καιρό να διαβάσω και να σας αναφέρω. Σήμερα είναι cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμένα μου αρέσει αυτό το βάσκικο, θέλω να σας πω. Έμαθα και το βάσκικο cheesecake. Ωραίο. Σαν σήμερα, το 1797, ήταν η επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και είναι την χρυσή βίβλο και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεμβρών. Ήταν 30 Ιουλίου του 1930 που η Ουρουγουάη νικούσε την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτούσε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα, το 1982, η Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Επίσης, σήμερα το 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοίνωσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτό το πέρασε και με νόμο από την Βουλή. Είναι το περίφημο Casus Belli. Το 2010, σαν σήμερα, ανακοινωνόταν ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. 768.009, έτσι για να μην απορείτε, με αυτό το 9 το ξεκούδουνο. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το 2010 έγινε η πρώτη απογραφή δημοσίων υπαλλήλων, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα. Μέχρι τότε δεν ξέραμε πόσους είχαμε. Ναι, ήταν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Στις 30 Ιουλίου του 2010 μάθαμε ότι είχαμε τόσους. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1863 ο Χένρι Φόρντ, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1947 γεννιόταν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1958 γεννιόταν σαν σήμερα η Κέιτ Μπους.
Η Kate Bush που είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, είναι αυτή που επανήλθε στο προσκήνιο όταν από μια τηλεοπτική σειρά, το Stranger Things, ένα τραγούδι της ήταν σε μια σκηνή της σειράς, σε πάση περιπτώσει. Επανήλθε λοιπόν και έγινε ξαφνικά πολλά δεκαετίες μετά την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού, ξανά έγινε νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο. Η Kate Bush έχει πιστούς ακολούθους. Έβλεπα χθες κάποιες τελετές, φοράνε όλοι, όλες μάλλον, γυναίκες είναι, οι οποίες φοράνε κόκκινα φορέματα για να παραπέμπουν σε ένα βίντεο κλιπ της Kate Bush που όταν γύρισε ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια και να τραγουδάνε όλες εν χορό αυτό το τραγούδι, μιμούμενες τη χορογραφία, εν πάση περιπτώσει, του συγκεκριμένου βίντεο κλιπ. Είναι παγκόσμια τάση. Χθες έβλεπα τέτοιες εικόνες, προφανώς εν όψη των γενεθλίων της Kate Bush. Σας είπα ποιοι γεννήθηκαν, να σας πω ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Σαν σήμερα το 1898 ο Ότο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός, ένωσε τη Γερμανία, διατέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Το 2007 έφευγε ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, έκανε το Φάνη και Αλέξανδρο, Σκραβιές και Ψήθυρες, Σκηνές από έναν γάμο. Και επίσης το 2007, την ίδια μέρα, έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Περίφημο έχει μείνει το έργο του «Blow Up».

Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Έχουμε σε πάρα πολλά μέρη να σας πάμε, γιατί όχι για καλό λόγο, με αφορμή τις πυρκαγιές που γίνονται, να σας αναφέρουμε δηλαδή για τα τι γίνεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Να καλημερίσω τη φίλη μας την κυρία Ντίνα, η οποία μας στέλνει μια όμορφη φωτογραφία του φεγγαριού της Πανσελίνου, καθώς πηγαίνει στην δουλειά της προς Θεσσαλονίκη από τις Αίρες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Ο οποίος μας στέλνει μια προσευχή για τους πυροσβέστες, φάρος η θυσία τους, λέει. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Ελαφρά συννεφιά έχουμε σήμερα, 26 βαθμούς στη Λάρισα, την πατρίδα μου. Σήμερα άραγε ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε. Εμείς, εγώ και εσείς ενδεχομένως, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα είναι εύκολο να βρεθεί πλέον, και σίγουρα ξέρει η υπηρεσία, Λοιπόν, πάμε μουσικά. Τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πύρινα μέτωπα δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνο στο Αμάρι Ρεθύμνου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Νεκρός 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια στη φωτιά στο Γήθιο. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σχεδόν 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Τεράστια καταστροφή, εκενώσεις και απεγκλωβισμοί. Αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, στον Αθηρινό Λακκό κάηκαν μετασχηματιστές και εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Νέα εκρηκτική άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί από βομβαρδισμούς στην πόλη Κρίβι Ριχ. Ένας νεκρός στο Κίεβο. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 34 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον κύριο τον κύριο Κυριάκο από το μικρό Σιρήνη Γρεβενών. Μας στέλνει 4 υπέροχες φωτογραφίες διαφορετικές φάσεις της Πανσελίνου από την Ανατολή της μέχρι που μεσουρανούσε. Διακρίνονται στο βάθος κάποιες από τις φωτογραφίες και τα φώτα του κόμου της Εγνατίας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει καλημέρα από τις Σέρρες, 20 βαθμοί. Θα κάνει μάλλον σήμερα ζεστούλα. Διονύση, με ξαφνιάζει. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχαμε. Όχι, τότε έγινε η πρώτη απογραφή, όπως σας είπα, το 2010. Ναι, ξέραμε, τους πληρώνουν. Ναι, αυτοί που τους πληρώνουν ξέρουν, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να πληρώνανε, λέει ο κύριος Παναγιώτης, και κάποιους οι οποίοι ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα. Δεν βγήκαν τέτοια στοιχεία. Σε άλλους οργανισμούς έχουν βγει αυτά. Σε άλλες κατηγορίες. Όχι στις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Για παράδειγμα των αγροτών. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς στα όσα συμβαίνουν. Ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων. Τίποτα δεν είναι ευχάριστο από όσα ακούστηκε, σχεδόν τίποτα. Το πρώτο είναι ο θάνατος των 2 πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και το ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται. Μάλιστα, διαβάζουμε ότι σήμερα θα έχει 9 μποφόρ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τοπικά δημιουργείται αυτό το περίφημο μικροκλίμα της φωτιάς και μπορεί οι ρηπές του ανέμου να είναι πολύ ισχυρότερες, δηλαδή να ξεπερνούν κατά πολύ τα 9 μποφόρ, να φτάνουν τα 10, 11, ακόμη και 12. Πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Νότιο Ρέθυμνο, να μας πει για την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Καλημέρα, Βαλέρια.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Τα 9 μποφόρ μπορούν να γίνουν και 10 και 11 και 12 τοπικά ρηπές δηλαδή. Και αυτό το είδαν οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες εδώ να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους χθες. Το πιο τραγικό και η σκέψη όλων είναι σε αυτούς τους 2 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος. Τους 2 πυροσβέστες, ένας και ένας 25χρονος. Και είναι ακριβώς η πλέον τραγική απόδειξη του τι βίωσαν χθες οι άνθρωποι εδώ. Πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Το έδαφος εδώ είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν χαράδρες, είναι δύσκολα προσβάσιμο. Και να φανταστείτε ότι εν αέρια μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας να επιχειρήσουν, γιατί αρχικά δεν μπορούσαν ούτε να ανεφοδιαστούν στη θάλασσα, αλλά ακόμη και αν το κάνανε, οι ρήψεις θα ήταν τέτοιες που δεν θα ήταν στοχευμένες.
0: Δεν θα ήταν αποτελεσματικές. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε όλο το βάρος έπεφτε στους πυροσβέστες στο πεδίο. Μια πολύ δύσκολη μάχη, και ενώνονταν πολλές περιοχές η μία μετά την άλλη. Υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες, βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Μαζί και τουρίστες και ξενοδοχεία εκενώθηκαν. Σε κάποια δημοτικά γυμναστήρια, σε κάποια κλειστά γυμναστήρια μεταφέρθηκαν και 4 εκατοντάδες άνθρωποι, όπως επίσης και σε διπλανά ξενοδοχεία που μπορούσαν να πάρουν κόσμο, όπως έπρεπε να απομακρυνθεί επειγόντως από τις οικίες τους. Μιλήσαμε με κάτοικους εδώ, μας κάναν λόγο για μια εφιαλτική νύχτα. Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί, δεν έχει οριοθετηθεί, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται, δυστυχώς αναμένεται να συνεχιστούν και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 200 πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων οχήματα, ενώ αναμένεται να φτάσει ενίσχυση και από την Αθήνα με 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε και τις πρώτες ρήψεις από αέρος που θα βοηθήσουν σίγουρα στην οριοθέτηση. Ελπίζουμε να βοηθήσουν οι άνεμοι και να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Αυτό είναι, πρέπει να προλάβουν τώρα το παράθυρο που ακόμη δεν έχουν ενισχυθεί, που αλλάζουν οι άνεμοι ενδεχομένως κτλ. Πρέπει να είναι ολόκληρη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, μπας και καταφέρουν να την θέσουν υπό έλεγχο ή να την οριοθετήσουν πριν ξαναφουντώσουν οι άνεμοι. Γιατί
1: ακριβώς. Θα είναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Φανταστείτε, χθες είχαμε και απεγκλωβισμό ατόμων από το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου ουσιαστικά έγινε η απομάκρυνση αυτή. 29 άτομα συνολικά με πλωτά σκάφη του λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών. Και βεβαίως όλοι είναι το πώς θα γίνει να
0: οριοθετηθεί.
1: Το άτομο που μετρά 15 χιλιόμετρα τουλάχιστον δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα πύρινο τόξο που ήταν υπεράνω, δεν μπορούσαν δηλαδή οι άνθρωποι να το αντιμετωπίσουν επίγεια σε καμία περίπτωση και είδαμε και αυτή την τραγική κατάληξη των δύο ανθρώπων που ακριβώς αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνοι και το τι στροβιλισμοί και τι ιδιαίτερες συνθήκες δημιουργήθηκαν.
0: Αυτό έλεγα ακριβώς, Βαλέρη, και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι εγκλωβίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι και γνώστες, δηλαδή ξέρουν ακριβώς τη συμπεριφορά της φωτιάς, έχουν ειδικές εξαρτήσεις κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις φλόγες. Φαντάσου δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει μάθει για την φωτιά, την λειτουργία της, τον χειρισμό της, το οτιδήποτε, πόσο επικίνδυνο είναι για αυτόν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρότι ήταν πολλοί κάτοικοι που προσπάθησαν μέχρι τελευταία στιγμή να μείνουν για να σώσουν τα σπίτια τους και τα χωριά τους, αλλά είναι αυτό ακριβώς το επικίνδυνο που μπορεί ο άνθρωπος μέσα στο ζόρι του να σκέφτεται το βιός του, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει πολύ να συμβεί το κακό και δυστυχώς...
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Κόβεται και η σύνδεση, είναι, το καταλαβαίνουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Βαλέρια Δολαψάκη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Νότιο Ρέθυμνο. Εν κατακλείδη, συμπερασματικά να σας πω ότι αυτό που αναμένουν, όπως μας έλεγε η Βαλέρια, αυτό που περιμένουν είναι μήπως με τις ρήψεις νερού από αέρος μπορέσουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, η οποία κάποια στιγμή, όχι τώρα, αλλά κάποια στιγμή είχε επεκταθεί σε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων.

Επειδή παρακολουθούμε τι γίνεται και στο πλωμάρι, έχουμε και εκεί στραμμένη την προσοχή μας φυσικά, και εκεί υπήρξαν κενώσεις 112 κλπ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι, γιατί ξημέρωσε πια, έκανε την πρώτη ρήψη, το πρώτο εναέριο μέσο στην περιοχή. Περιμένουμε να δούμε και, και εκεί τι γίνεται. Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο από την Σκάλα Πολυχνήτου στη Λέσβο με πάρα πολύ αέρα, τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με 26 βαθμούς και μια όμορφη φωτογραφία από την Ανατολή της Πανσελίνου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λάφκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και πολύ δροσερό Λάφκο του Νοτιού Πηλίου. Άκουγα τους τίτλους των ειδήσεων. Οι ειδήσεις σήμερα με την εξαίρεση της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν η φωτιά στο Ρέθυμνο, η φωτιά στο Πλωμάρι, η φωτιά στην Τουρκία, μάχες, οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Ιράν, οι βομβαρδισμοί των Ρώσων στην Ουκρανία. Τρελαίνεσαι.

0: Και πάμε γρήγορα γρήγορα στον κύριο Καρασάβα, τον κύριο Νίκο Καρασάβα. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στην Λέσβο, για να μας πει για την φωτιά αυτή στο Πλωμάρι και σε τι κατάσταση είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρασάβα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας λίγο πώς είναι η κατάσταση εκεί. Ξέρουμε και ότι και εκεί ήταν δραματική η νύχτα, ε.
1: Ναι, το δραματικό απόγευμα και η φιερτική νύχτα ήταν χτες. Είχαμε πολύ δυνατές ρηπές ανέμων. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Χωρίστηκε σε δύο και μετά σε τρίτο μέτωπο. Η μορφολογία του εδάφους στο συγκεκριμένο σημείο είναι βουνό και χαράδρα. Είναι πολύ απότομης κρίσης και δύσκολα προσβάσιμο και δύσκολη προσέγγιση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα, γιατί άρχισε να πλησιάζει τον οικισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρωτίστως
0: αυτό που προείχε είναι η προστασία των ανθρωπίνων ζώων, βέβαια.
1: Ναι, και των περιουσιών.
0: Τώρα η κατάσταση ποια είναι?
1: Συνέχεια είχαμε αναζωπηρώσεις.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς πολύ γρήγορα ήρθαν μέσα. Επήγε η δυνάμεις πολύ γρήγορα και μετά πολύ γρήγορα και εναέρια.
0: Ναι.
1: Όμως είχαμε συνεχίσει να ζωπηρώσει λόγω των δυνατών ανέμων και τη διαφορετική φορά των ανέμων ανά 5 λεπτά.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Σήμερα αναμένονται, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και νιάρια στο Αιγαίο. Δηλαδή αυτά τα μελτέμια τα οποία περιμέναμε όλοι για να ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, για σας είναι, δεν είναι εξοβελιστέα.
1: Και χτες είχαμε ρηπές στον Ενιαμοφόρο.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί στις 6 έδινε λίγο ότι θα κόπαζε ο άνεμος, αλλά για λίγο. Και με το που ανεβαίνει ο ήλιος, ανεβαίνει και ο άνεμος. Είχαν μείνει μικροεστίες, οι οποίες αναζωπηρώνταν όλη τη νύχτα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από όλους, από τους φορείς, από την πυροσβεστική, από τους φορείς οι οποίοι υποστήριζαν την πυροσβεστική. Κυρίως όμως, επειδή ήμουν όλη τη νύχτα εκεί μέχρι και τώρα, δόθηκε μεγάλη μάχη από τους, πολίτες της πόλης του Πλωμαρίου, οι οποίοι με ως τη μέσο είχαν και πεισματικά συνέχιζαν μέχρι που να πετύχουν να σβήνουν τη φωτιά, η οποία βέβαια με τον αέρα ζωπηρωνόταν, ήταν ελαιώνας.
0: Ναι, είναι λίγο άνηση αυτή η μάχη.
1: Ναι, στον ελαιώνα, όπως γνωρίζετε, τα δέντρα γελιές έχουν την ιδιομορφία να ανάβουν οι κορμοί τους και να μην σβήνουν από μέσα και να μην σβήνουν εύκολα.
0: Αυτό οπότε, είναι, ναι, γιατί ναι, είναι βραδύκαυστα. Ναι.
1: Και σήμερα είναι... Πάλι υπάρχει δυσκολία. Σήμερα θα πρέπει όλοι οι κορμοί αυτοί να κοπούν, να πέσουν κάτω για να σταματήσουν να καίγονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει γλιτώσαμε τα χειρότερα, γιατί σταμάτησε λίγο πριν τον οικισμό δύο φορές. Πήγε να μπει στον οικισμό, σταμάτησε πολύ κοντά. Οπότε αποφύγαμε τα χειρότερα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες.
0: Αυτό έχει σημασία. Έχουν ξεκινήσει, από ό,τι καταλάβαμε, και τα πρώτα εναέρια μέσα να επιχειρούν, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως. Αυτή ήταν όλη η αγωνία μας, ήταν να περάσει το βράδυ χωρίς να έχουμε αναζωπήρωση προς τη μεριά του οικισμού.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε το πρωί πάλι τα ενέργεια μέσα να κάνουν τη δουλειά που πρέπει.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρασάβα, ευχόμαστε το καλύτερο υπό αυτές τις συνθήκες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και να πούμε ακόμα μια φορά ένα μπράβο σε όλους όσοι συμμετείχαν εκεί. Ήταν πραγματική μάχη.
0: Εννοείται, φυσικά. Να είστε καλά. Να είστε καλή σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Καρασάβας, αρμόδιος αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του πολίτη και πολιτικής προστασίας στο Δήμο Πλωμαρίου της Λέσβου και για αυτό το μέτωπο.

Λοιπόν, η εικόνα μοιάζει να είναι λίγο καλύτερη προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή στην εικόνα σας μεταδίδουμε και στο Ρέθυμνο και στο Πλωμάρι. Το Πλωμάρι, το οποίο δύο φορές, όπως μας έλεγε ο αντιδήμαρχος, πήγαν να μπουν στον οικισμό οι φλόγες, αλλά εν πάση περιπτώσει τι θα σέφτηκαν και άλλαξαν και φορά, αλλά και οι προσπάθειες που έγιναν εκεί από τις επίγειες πρωτίστως δυνάμεις και τις ενέργειες, αλλά και τους εθελοντές και τους κατοίκους, αποσοβήθηκε αυτός ο κίνδυνος δύο φορές. Φαίνεται να είναι καλύτερη. Προς το παρόν έχουν πέσει οι άνεμοι, όπως μας έλεγε ο αντιδήμαρχος, όσο σηκώνεται ο ήλιος θα ενισχύονται και οι άνεμοι. Αυτό είναι το ματάκι που σας έλεγα πριν του χρόνου, που και στο Ρέθυμνο μπορεί να ωφελήσει, ώστε τα εναέρια μέσα να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο, να οριοθετήσουν ή και να κατασβέσουν τα πύρινα μέτωπα και στις δύο περιοχές.

Ξαναπάμε στη συνέχεια της εκπομπής στο Ρέθυμνο. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων ότι υπήρχαν και συλλήψεις, για παράδειγμα για την πυρκαγιά στην Πάρο. Τέσσερις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κτλ. Επειδή κάποιος μπορεί να σκεφτεί πονηρά ότι τι κάναν αυτοί, βάλαν τις φωτιές. Δεν βάλαν τις φωτιές. Είναι οι κατά νόμων υπεύθυνοι για την τοποθεσία από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Από τη Χωματερή, σας το λέγαμε χθες. Από τη Χωματερή ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλλον όχι περισσότερες. Πολλές από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει αυτό το καλοκαίρι έχουν ξεσπάσει περιέργως πως από Χωματερές. Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο που εν έτη 2026 ακόμα δεν έχουμε κλείσει. Γι' αυτόν τον λόγο συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και κάποια μέλη από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες συλλήψεις, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων, το ακούσατε νωρίτερα. 8 συλλήψεις στον αριθμό, εκ των οποίων κάποιοι ήταν γιατί αποφάσισαν με πορτοκαλί συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4, να κάνουν εργασίες με τροχό και προφανώς χωρίς να το θέλουν, έτσι, προφανώς χωρίς να το θέλουν, φαντάζομαι, έβαλαν κάποιες πυρκαγιές, κάποιες από αυτές πολύ γρήγορα, για παράδειγμα στην Ερέτρια, στην Εύβοια. Πολύ γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά χρειάζεται να το ξαναπούμε. Υπό τέτοιες συνθήκες δεν κάνουμε τέτοιες εργασίες. Θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ σήμερα έχω κλείσει το συνεργείο ή σήμερα έχω χρόνο γιατί σήμερα έχω ρεπό. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι, δεν το δέχομαι όμως, ναι.

Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο με 25 βαθμούς. Δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι ελπιδοφόρο, λέει. Κρίμα για τους ανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους. Κρίμα για την οικολογική καταστροφή. Άκουγα πριν τον ψύχρεμο αντιδήμαρχο Πλωμαρίου να λέει ότι σήμερα πρέπει να κόψουμε τις ελιές, γιατί οι ελιές, άμα πάρει μέσα και ο φωτιά ο κορμός, καίγεται ενδεχομένως για μέρες. Το ξέρουν και όσοι παίρνουν ελιά για τον τζάκι. Είναι τέτοιου είδους καύση έχει, εν πάση περιπτώσει. Κρατάει την φωτιά. Και πρέπει να κόψουν κορμούς δεκάδων, εκατοντάδων δέντρων γύρω από το Πλωμάρι.

κύριε Δημήτρη, δεν γίνεται να. Επειδή όπως καταλαβαίνετε η ροή του λόγου είναι πάνω στα τραγούδια, δεν γίνεται να βάζουμε ελληνικά και να πατάμε πάνω στα ελληνικά τραγούδια. Αυτό φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε πολύ εύκολα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είστε του χώρου, έτσι. Τώρα, να σας πω εντάχει για τα πολεμικά μέτωπα, αυτά που ακούγατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η αρμόδια διοίκησή τους, εν πάση περιπτώσει, για την περιοχή αυτή του κόσμου, τη Μέση Ανατολή, η περιβόητη CENTCOM, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ολοκληρώθηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Χτυπήθηκαν, άγνωστο ακόμα. Τι ακριβώς, ξέρουμε ότι χτυπήθηκαν κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ξέρουμε ότι χτυπήθηκαν και κάποιες ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε κάποια νησιά που έχει το Ιράν, το Κέσμ, το νησί για παράδειγμα ή τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουμε με λεπτομέρεια, φανταζόμαστε ότι αυτά θα τα μάθουμε και από τους Ιρανούς. Ήταν μια επίθεση η οποία είχε προαναγγελθεί. Χθες το βράδυ, το απόγευμα, ο κύριος Τραμπ είχε βγει και είχε πει ότι θα τους χτυπήσουμε γερά, γιατί οι Ιρανοί είχαν ρίξει 5 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον βάσης αμερικάνικης στο έδαφος της Ιορδανίας. Μπορεί οι βαλιστικοί πυράβλοι αυτοί να αναχαιτίστηκαν από τις Ιορδανικές, ίσως και τις Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά παρόλα αυτά ήταν η αφορμή ή η αιτία για να αποφασίσει ο Τραμπ νέο χτύπημα. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ, για να πούμε, να ψάχνουμε, να βρούμε και μια χτύπη, μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, τώρα ποιες διαπραγματεύσεις ακριβώς δεν έχω καταλάβει, αλλά οι διαπραγματεύσεις που γίνονται για να βρεθεί μια ειρηνική λύση, ποια ειρηνική λύση επίσης δεν γνωρίζουμε, υποτίθεται ότι είχε υπογράψει φαρδιά πλατιά και αυτός και ο κύριος Πεζεσκιάν και διάφοροι άλλοι από την πλευρά του Ιράν, μια συμφωνία 14 σημείων. Φαίνεται ότι όλα αυτά ήταν επεπτερόεντα. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχιστούν οι όποιες διαπραγματεύσεις υπάρχουν σε εξέλιξη με τη μεθολάβηση τρίτων κρατών προφανώς, μπας και βρεθεί μια άκρη. Γιατί χθες είχαμε και νέα ένταση, και νέα αιστεία έντασης. Ποια νέα αιστεία έντασης? Τουλάχιστον όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Βγήκαν οι Χούθοι και είπαν να βάλουμε και εμείς βρεδιόδια στα στενά που ενώνουν τον κόλπο του Άντεν, τον Ινδικό κόλπο δηλαδή, με την Ερυθρά Θάλασσα, για να μπλοκάρουν κυρίως τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Μεταφέρουν πετρέλαιο από εκεί. Με εξαίρεση βέβαια τα κινέζικα πλοία, γιατί έχουν κάνει ήδη συμφωνία. Η Κίνα είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία και πολύ λίγος λόγος γίνεται γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Επειδή η ώρα πλησιάζει 7, δηλαδή να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, εμείς θα βγούμε από το στούντιο και θα επανέλθουμε λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, τεράστια καταστροφή, δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες σε θελοντές και κάτοικοι. Η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τις αρχές να διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Στη Νέα Κρύα Βρύση, το μέτωπο της φωτιάς εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 20 χιλιόμετρων. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπυρώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκενώσεις. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Θρήνος για τους πυροσβέστες 25 και 58 ετών που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ένας 27χρονος αξιωματικός κατέρευσε από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες από τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου και η δασική έκταση και ελιές κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου Δημήτρης Μαλιαρός. Όπως είπε, δύο φορές κινδύνευσε ο οικισμός του πλωμαρίου, αλλά χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών και των κατοίκων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές, τα παράλια στη Μούγλα και στην Ατάλεια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική.

0: Ισραηλική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Έκρηξεις ακούστηκαν σε πολλές περιοχές στο νότιο Ιράν. Τουλάχιστον 2 άτομα μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από πλήγμα στο νησί Κέσμ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 6 νεκροί στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένας νεκρός στο Κίεβο, τουλάχιστον 6 τραυματίες από πλήγμα σε πολυκατοικίες στην πόλη Λβίβ στα δυτικά. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, μας λέει ο κύριος Σπύρος. Ο 63ος χιτά ανακύκλωση είναι που καίγεται. Χάσαμε το μέτρημα από την ανάπτυξη. Κυρία Αντωνία λέει καλημέρα. Πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Κρίμα για τους δύο πυροσβέστες. Καλή δύναμη στο έργο τους. Ο κύριος Βαγγέλης από τις Σέρες μας λέει το εξής. Δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Λέει ότι ένας λόγος που μπαίνουν φωτιές στις χωματερές είναι για να καίγονται τα καλώδια και να αφαιρείται στη συνέχεια ο χαλκός χωρίς να δίνεται στόχος. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ένας από τους λόγους. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην. Σας το έλεγα και χθες. Για πράγματα που δεν γνωρίζω ή δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω. Είναι κρίμα όμως να γίνεται κάτι τέτοιο και φαντάζομαι ότι αν όντως ισχύει και αν όντως το ξέρετε εσείς, φαντάζομαι θα το ξέρουν και οι αρμόδιοι. Κάτι πρέπει να κάνουν. Τόσο απλά. Σας έλεγα πριν για τις συλλήψεις, για παράδειγμα για την Πάρο. Συνελήφθησαν 4 στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εργαζόμενοι εκεί στον Χιτά, γιατί δεν υπήρχαν μέτρα πυροπροστασίας, για παράδειγμα. Η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, δεν θα την βρω εγώ, ούτε θα την βρει κανένας άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται σε τέτοιους χώρους, στην περίπτωση που υπάρχει η υποψία για αυτό που λέει ο κύριος Βαγγέλης για παράδειγμα, να μην υπάρχουν μέτρα πυροπροστασίας. Δηλαδή είναι το στοιχειώδες, φαντάζομαι. Ναι. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. Πάντως έβλεπα πριν ξεκινήσει αυτή η λέλαπα των τελευταίων ημερών με τις πυρκαγιές τις σοβαρές και στην Πάρο και στο Ρέθυμνο και στο Πλωμάρι. Τις προηγούμενες μέρες διάβαζα ότι γύρω στο 70 με 80% των πυρκαγιών που φέτος έχουν εκδηλωθεί, από επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής ήταν αυτά, άκουγα έναν εκπρόσωπό της να τα λέει, κοντά στο 70% οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση ακριβώς. Δηλαδή σε κάποιες εργασίες που γίνονταν που δεν θα έπρεπε να γίνονται τέτοιες ημέρες. Ναι, αυτό. Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο. Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε. Μας έλεγε νωρίτερα η Βαλέρια Δολαψάκη, η ανταποκρίτριά μας, ότι κάποια στιγμή είχε φτάσει και σε μια έκταση, σε ένα τόξο 15 χιλιόμετρων αυτή η φωτιά στο Ρέθυμνο. Χρειάστηκε η επέμβαση για να απομακρυνθούν και άνθρωποι και με πλωτά μέσα, που ήταν σε αντίθεση με άλλες φορές, ήταν στο πόστο τους και έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, όπως και ιδιωτικά σκάφη τα οποία συνέδραμαν, σημαντικός ο ρόλος τους. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ταταράκη, είναι δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, εκεί ήταν το επίκεντρο αυτής της πυρκαγιάς, στον Άγιο Βασίλειο, για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, είναι τα μέτωπα σε ύφεση. Περιμένουμε να αέρια μέσα, αλλά πάλι είναι πολύ δύσκολο να πετάξουν, διότι συνεχίζει ο άνεμος να πνέει με ρηπές έως και 13 μποφόρ.
0: 13
1: μποφόρ. Ναι, και οι ρηπές φτάνουν και τα 13 μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αέρια μέσα.
0: Ούτε να έχουμε για να γεμίζουν νερό, γιατί υπάρχει κυματισμός, ούτε και να ρίξουν με επιτυχία, να πετύχουν αυτό.
1: Από ό,τι με ενημερώσανε από το συντονιστικό, είναι τέτοιες οι αναταράξεις που θα πέσουν τα ελικόπτερα και γι' αυτό δεν μπορούν καθόλου, όχι μόνο να πάρουν νερό, αλλά δεν μπορούν και να ρίξουν με τις αναταράξεις που υπάρχουν.
0: Ναι, ούτε τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ.
1: Τα Καναντέρ χειρότερα είναι. Αφού δεν μπορούν τα ελικόπτερα να επέμβουν, τα αεροπλάνα με τίποτα. Δυστυχώς, ναι, είναι μόνο οι επίγειες δυνάμεις, κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι μεγάλο το μέτωπο, περίπου από 10 έως 15 χιλιόμετρα. Είναι μέτωπο το οποίο κατέβαινε και συμπαρέσυρε τα πάντα, έχει κάψει τα πάντα. Μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχουν καμένα σπίτια, καμένες βίλες, καμένοι στάβλοι, τα πάντα, πέργολες σπιτιών κλπ. Είναι βιβλική καταστροφή, δηλαδή πραγματικά πονάει η ψυχή σου να βλέπεις εκεί όλη αυτή την περιοχή.
0: Ναι,
1: ευτυχώς είχαμε απεγκλωβίσεις, δώσαμε έγκαιρα, γιατί θα ξέρετε ότι η ταχύτητα με την οποία πήγαινε το μέτωπο ήταν τεράστια. Τρομακτική ταχύτητα, δηλαδή δεν μπορούσε να τη συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου. Και ευτυχώς μαζί με την πυροσβεστική δώσαμε εκένωση σε πολλούς οικισμούς, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος. Όπως και το λιμενικό, είχαμε μια άψογη συνεργασία και 31 άτομα τα απεγκλώβησε μέσω της θαλάσσης.
0: Ναι, ξέρω ότι είναι περίοδος η οποία το Ρέθυμνο φαντάζομαι ότι είναι κατάμεστο και από τουρίστες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός ο οποίος θα πρέπει να κινητοποιηθεί ή να εκενωθεί.
1: Βέβαια, και ειδικά η Αγία Γαλήνης που ξέρετε είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού στο Δήμο μας και στην Κρήτη όλοι έτσι, να μην πω στην Ελλάδα. Αυτό το θέρετρο, το σπάνιο θέρετρο, όλο εκενώθηκε. Καταλαβαίνετε με πόσους, πάνω από 3.000 ήταν οι άνθρωποι μέσα που, και εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη και φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο του Τυμπακίου και θα δούμε σήμερα ότι θα γίνει, δηλαδή θα επιστρέψουν πίσω.
0: Έρχονται και ενισχύσεις από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι γίνεται γνωστό τουλάχιστον εδώ πέρα στην Αθήνα. Ναι. Έρχονται ενισχύσεις ακόμα και από την Αθήνα για αυτή την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, η οποία μας λέτε ότι έχει γίνει κρανίου τόπος σε μια μεγάλη περιοχή. Έχει και άλλη περιοχή να κάψει, θέλω να πω, έχει καύσιμη ύλη.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στη θάλασσα. Όλο το μέτωπο σταμάτησε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να επεκταθεί δεξιά και νότια βόρεια, γιατί είχε αυτή την ιδιομορφία αυτή η πυρκαγιά. Εκτός τα πολλά μποφόρτα οποία έπνεε, άλλαζε και η κατεύθυνσή της του αέρα. Δηλαδή ενώ πήγαινε προς το παραλιακό μέτωπο, το γύριζε προς τους οικισμούς.
0: Έτσι εγκλωβίστηκαν, φαντάζομαι, και οι δύο πυροσβέστες. Ναι.
1: Που πραγματικά και από μέσα από εσάς να την εκπομπήσει, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους τους, γιατί πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι έπεσαν στην ώρα του καθήκοντός τους για να βοηθήσουν συνανθρώπους τους να μην χαθούν η περιουσία τους ή να μην διακινδυνεύσει η σωματική τους ακεραιότητα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, εκεί που είναι το επίκεντρο της πυρκαγιάς αυτής. Ακούσατε ότι εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη. Όποιος ξέρει από Κρήτη, δεν μπορεί να μην ξέρει την Αγία Γαλήνη. Και αυτό που επίσης με εντυπωσίασε σε μεγάλο βαθμό είναι ότι λέγαμε πριν ότι διαμορφώνεται αυτό το περίφημο μικροκλίμα, το χρησιμοποιούμε μας καραμέλα πολλές φορές, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι. Σε μία μέρα που οι άνεμοι έφταναν τα 8 μποφόρ, οι ρηπές του μέσα στις φλόγες και εξαιτίας ακριβώς εξαιτίας των εστιών έφταναν τα 13 μποφόρ. Μιλάμε για ασύλληπτες ταχύτητες αέρα και όπως είπε ο Δήμαρχος, αέρα που άλλαζε αναλεπτό ή ανά μικρό χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει, κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν. Όπως μας έλεγε νωρίτερα και η ανταποκρίτριά μας, η Βαλέρια Δολαψάκη, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο το έργο των εναέριων μέσων. Συνηθίζουμε να περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού τα εναέρια μέσα. Εκεί δεν έχουν να ελπίζουν σε κάτι τέτοιο, γιατί είναι τόσο ισχυρός ο άνεμος που είναι και ο κυματισμός της θάλασσας και άρα δεν μπορούν να γεμίσουν αφενός. Αφετέρου, είναι τόσο ισχυρές οι ρηπές που δεν μπορούν να κάνουν ρήψη νερού ή ακόμα και να κάνουν, γιατί παίρνει τα ελικόπτερα, έτσι, έχουν ένα συγκεκριμένο βάρος. Ακόμα και να κάνουν ρήψη, το νερό δεν θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, εν πάση περιπτώσει, ή θα διαχεθεί. Οι συνθήκες εξακολουθούν και παραμένουν πάρα πολύ δύσκολες στο Ρέθυμνο. Ελπίζουμε από οι επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να καταφέρουν κάτι καλύτερο σήμερα.

Δεν θα παραλείψω να σχολιάσω και το εξής. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, άσχημη εντύπωση. Δεν έχει σημασία τώρα το κόμμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ήταν σε εξέλιξη μία πολιτική συζήτηση. Είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Ακόμα και αυτήν τη στιγμή που κάποιοι είχαν το θάρρος να πούνε σταματώ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο μπροστά σε αυτή την είδηση, δεν έχω να πω το παραμικρό, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπή κομμάτων, οι οποίοι ήθελαν να πούνε το δικό τους αυτό που είχαν προετοιμάσει ή εν πάση περιπτώσει που το έχουν έτοιμο, για τις ευθύνες της πυροσβεστικής, το ένα, το άλλο, τον μηχανισμό, τις παλιές εγκαταστάσεις ή τα παλιά αεροσκάφη ή τα παλιά ελικόπτερα ή... Είναι φοβερό. Εμένα εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση.

Δεν έχω καν την όρεξη να σχολιάσω μία από τις κύριες ειδήσεις της θεσμής ειδησιογραφίας. Τουλάχιστον έβλεπα σε κάποια μέσα την ώρα που είχε γίνει ήδη γνωστό ότι είχαν δύο άνθρωποι χάσει τη ζωή τους στο καθήκον, εκεί στο Ρέθυμνο. Έβλεπα ότι πρώτη είδηση, ας πούμε, σε κάποια μέσα, εντάξει, δεν είχαν αντανακλαστικά, δεν είχαν προλάβει, δεν το είχαν μάθει, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Πρώτη είδηση, για παράδειγμα, ήταν ότι δεν είναι πλέον εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος ένας κύριος, ένας δημοσιογράφος. Και αναλύσεις επί αναλύσεων, γιατί δεν είναι, γιατί έφυγε, τι καταγγέλει, τι υπονοούμε να αφήνει. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι παράξενος ή η επικαιρότητα. Ένα από τα δύο πάντως. Σας έλεγα νωρίτερα για το ένα μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ολοκληρώθηκαν τα χτυπήματα των Αμερικανικών δυνάμεων, το ανακοίνωσε η Σάντκομ και επίσημα, στο Ιράν. Αυτό σας έλεγα νωρίτερα, πριν το δελτίο των 7. Δεν σας άφησα λίγο σύξυλους για το τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στο μέτωπο της Ουκρανίας γίνεται το εξής. Οι ρωσικές δυνάμεις εξ αποστάσεως ασφαλείας, δηλαδή απογειώνονται τα βαριά βομβαρδιστικά της, κάποια συγκεκριμένη τύπη βομβαρδιστικών του 95, του 32, του 52, λες και έχει καμιά σημασία, αλλά από απόσταση μεγάλη, και εκτοξεύουν, χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να βληθούν από αντιαεροπορικά πυρά, εκτοξεύουν πυράβλους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο με τους εξοπλισμούς που έχει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία να αντιμετωπιστούν, να αναχαιτιστούν. Εκτοξεύουν λοιπόν πυράβλους, αύλους βαλιστικούς, οι οποίοι χτυπούν το Κίεβο και χτυπούν και μία πόλη, την Κρέβι Ριχ. Τη ιδιομορφία. Αυτή την πόλη την έχουν βομβαρδίσει ίσα με, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 φορές. Τι ιδιομορφία έχει η πόλη. Οι Ρώσοι λένε ότι είναι στρατηγική. Υπάρχει και το Ινάτι, γιατί είναι η γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί σκοτώθηκαν 6 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά, οι οποίοι τι είχαν κάνει ακριβώς? Ήταν στα σπίτια τους και κοιμούνταν, γιατί βλέπετε ότι αυτές οι επιθέσεις γίνονται κυρίως νύχτα. Επειδή σας έλεγα ότι δεν μπορούν αυτοί οι πύραυλοι να αναχαιτιστούν ή να καταστραφούν, οι πύραυλοι που εκτοξεύει εκ του μακρόθεν και από την ασφάλειά της η Ρωσία, υπάρχει ένας τρόπος μόνο, κάποια συστήματα αμερικανικά, τα οποία τα διαθέτει μεν η Ουκρανία, αλλά δεν έχει πυράβλους πλέον. Γι' αυτά, χθες έγινε γνωστό ότι κατά τη συνάντηση του κυρίου Ζελένσκι με τον κύριο Τραμπ, την ολιγόρη συνάντηση που είχαν, του ζήτησε 300 τέτοιους πυράβλους εν ώψη του χειμώνα, όπου αναμένεται νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Γιατί αναμένεται νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών? Γιατί πρώτον, η Ρωσία εξακολουθεί και να έχει, ακόμη και πεπαλαιωμένο, αλλά έχει οπλαστάσιο, και όχι μόνο αυτό, αναμένεται να πάρει, έτσι λένε οι αρχές πληροφοριών της Ουκρανίας, αναμένεται να πάρει χιλιάδες πυράβλους βαλιστικούς από την Βόρεια Κορέα.

Να αλλάξουμε τελείως θέμα και να σας πω το εξής. Επειδή χθες το πρωί αναρωτιόμασταν με τον Κώστα τον Παπαχλιμίντζο ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση από τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη γιατί απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι ο Γιάννης Οφωνιάς σε μια εκδήλωση που γινόταν για να τιμηθεί ο Νίκος ο Γκάτσος και το έργο του. Βγήκε ο κύριος Γιώργος Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε αυτόν καθ' αυτόν τον Μανώλη Μητσιά, αλλά την εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε την εκδήλωση. Με αυτήν έχει κάποια παρεδόση, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και απαγόρευσε τραγουδηθεί από τον Μανώλη Μητσιά, για τον οποίο γράφτηκε το τραγούδι ο Γιάννης Οφωνιάς. Απλά σας το λέω για να έχετε μία εικόνα, επειδή χθες αναρωτιόμασταν για αυτό το πράγμα και δεν το γνωρίζαμε. Έτσι σήμερα, σήμερα που το μάθαμε δηλαδή, σας ενημερώνω. Γνωστά καθάρματα οι Ρώσοι μπορούν όμως να πάρουν μαθήματα από τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, τους IDF, λέει ο Αντώνης. Έχετε όρεξη, αλήθεια.

Επειδή έχουμε κάνει επανειλημμένα αναφορά στους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, υπάρχει και τρίτη απώλεια στο Γήθιο, πυροσβέστης επίσης, εκτιμάται από παθολογικά αίτια, αλλά και αυτός έχασε τη ζωή του χθες, ενώ ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή. Να το πούμε και αυτό, θα ήταν λάθος να μην το αναφέρουμε. Μουσικά, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πυρηνά μέτωπα δίνουν πυροσβέστες κάτοικοι και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δραματική κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη. Εκενώσεις και απεγκλωβισμοί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά γκραύματα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου, συνεχίσει αναζωπηρώσεις, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν, νέα εκρηκτική άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 34 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Με ρωτάει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Πότε άραγε θα τελειώσουν αυτοί οι αδικαιολόγητα παιδιάστικοι πόλεμοι για τον νοήμονα σύγχρονο άνθρωπο, πότε θα στρέψουμε το βλέμμα μας στην εξέλιξή μας σαν είδος και θα σταματήσουμε τα πισωγυρίσματα, πότε θα βάλουμε ως νούμερο ένα διαφύλαξη την ανθρώπινη ζωή. Ξεκινάτε από μια συνθήκη που λέτε για τους αδικαιολόγητα παιδιάστικους πολέμους για τον νοήμονα σύγχρονο άνθρωπο. Δεν είναι όλοι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που χθες επίσης ήταν κυριάρχησε στην ειδησιογραφία, την τριμερή που έγινε στην Κύπρο, στη Λευκοσία, την τριμερή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κύπρου και του Αρχηγού των Τουρκοκυπρίων, όπου εκεί, επειδή βγήκε μετά και ανακοίνωσε ότι θα γίνει προοπτικά στο μέλλον, χωρίς να προσδιοριστεί χρονικά, μία συνάντηση 5-1, δηλαδή μαζί με τις εγγυήτριες δυνάμεις, αναζωπηρώθηκαν κάποιες ελπίδες ότι κάτι βρίσκεται σε κίνηση, κάτι καινούριο. Υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις του κ. Χρυστοδουλίδη ότι ούτως ή άλλως είναι δεδομένη η στόχευση, ο στόχος αυτής της ιστορίας, και είναι δεδομένο και από ποια αρχή ξεκινάμε. Από εκεί που τα αφήσαμε στο Crash Montana, αν το λέω σωστά, ο Κωστής ο Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, τα παρακολούθησε όλα αυτά, να μας πει και τη δική του αίσθηση. Πάμε για επίλυση, είναι ειλικρινές το ενδιαφέρον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από τη μία πλευρά, αλλά και των εγγυητριών δυνάμεων, γιατί λέει ότι έχει τη συγκατάθεσή του ο κύριος Γκουτέρες. Πάμε στον Κωστή. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Πολύ καλά ερωτήματα. Σίγουρα δεν πάμε σε λύση, όχι. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα και αυτή η εξέλιξη, αν και θετική, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει με βεβαιότητα στην επανέναρξη των συνομιλιών. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι θα έχουμε την 5-1 εάν και εφόσον μέσα από τα μέτρα οικοδόμησης ομισθοσύνης υπάρχει κάτι χειροπιαστό, γιατί είπε, εγώ δεν θέλω να έχω ακόμη μια 5-1 και μετά μια αποτυχία. Οπότε είναι ουσιαστικά μια εξαγγελία προθέσεων, αν θέλεις. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Όσο για τις εγκύτριες δυνάμεις, σίγουρα το ζήτημα είναι η Τουρκία, η οποία ούτως ή άλλως είναι η ρίζας του προβλήματος, και από εκείνη, ενώ είχαμε κάποιες θετικές ενδείξεις στην πορεία, φάνηκε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο φαίνονται.
0: Μα υπήρξαν χθες δηλώσεις και ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν, ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα εγκαταλείψουμε τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας.
1: Όχι μόνο αυτό, υπήρξε και μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που έλεγε ότι έριχνε την ευθύνη στη Λευκοσία και έλεγε ότι η Λευκοσία δήθεν προκαλεί περιφερειακές εντάσεις κτλ. Το οποίο είναι και γελίο αν το σκεφτεί κανείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει προθυμία από πλευράς της Άγκυρας. Ετέθη στο τραπέζι η διάνοιξη μια πρόταση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα για συμβιβαστική λύση στη διάνοιξη δύο οδοφραγμάτων. Ο κύριος Σεφρουμάν δεν δέχτηκε αυτή τη συμβιβαστική λύση, προφανώς γιατί ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να διδεχθεί ο στρατός, ο τουρκικός, και εκείνος είναι που κάνει κουμάντο. Επίσης η κυρία Ολγκίνη, η οποία έχει πάει στην Άγκυρα, είχε έρθει πίσω, και εκεί είναι που φάνηκε από την αρχή ότι συστραβώσει το πράγμα, είχε έρθει πίσω με ένα όχι από την πλευρά του Χακάν Φιντάν για το ζήτημα της Πενταμερούς, και καραγκάστηκε να παρέμβει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και να ζητήσει επί της ουσίας ένα αρχικό τουρκικό ναι σε αυτή τη διάσκεψη.
0: Αυτό ήταν που γέννησε κάποιες προσδοκίες ή εν πάση περιπτώσει κάποιες ελπίδες, το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Γκουτέρες είπε ότι έχω εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των εγκυητριών δυνάμεων. Και εκεί ήταν που κάποιοι είπαν, βάζει νερό στο κρατήσι της η Τουρκία. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν το λεπτό σημείο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ήταν ακριβώς, γιατί το γεγονός ότι τόνισε ότι έχω τη συγκατάθεση, και βεβαίως το των εγκυτριών δυνάμεων της εξής, είναι τρεις οι εγκυτριές δυνάμεις, η εξής, δύο η Τουρκία. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Όντως δημιούργησε μια έτσι θετική ατμόσφαιρα προς τιμής, η οποία βεβαίως μετά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και την τοποθέτηση του Ερντογάν, νομίζω ότι δεν υφίσταται πλέον. Κρατάμε το ότι υπάρχει προθυμία για να πάμε σε μια πέντε συνένα. Το θέμα δεν είναι όμως τόσο το αν θα πάμε στην πέντε συνένα, το θέμα είναι πώς θα πάμε στην πέντε συνένα.
0: Το ερώτημα είναι, επειδή αυτό δημιουργήθηκε το ερώτημα αυτό ή εν πάση περιπτώσει το θεώρημα αμέσως μετά και από την αντίδραση της Τουρκίας. Μήπως αυτό είναι μια φρούδα ελπίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που φτάνει στο τέλος της θητείας του για να έχει να επιδείξει εν πάση περιπτώσει κάτι, μήπως είναι αυτό ο διακαής του πόθος ενδεχομένως να δείξει κάτι στο Κυπριακό, γιατί δέχεται και βολές ότι για παράδειγμα για άλλα θέματα της επικαιρότητας παίρνει θέση κάποιες φορές και πιο αυστηρή, για το Κυπριακό δεν έχει κάνει πάρα πολλά. Μήπως είναι αυτό που οθεί ας πούμε τις εξελίξεις.
1: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Ο φόβος, αν θέλεις, γιατί δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το χωρώσουμε με βεβαιότητα. Αλλά η δεκαετία Κουντέρας δεν ήταν μια επιτυχημένη δεκαετία στον Οργανισμό ΕΕ. Και αυτό είναι γνωστό γιατί για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον ίδιο, γιατί μέσα σε αυτή τη δεκαετία που δυναμώθηκε ο ίδιος ως έννοια ο Οργανισμός ΕΕ, αλλά και διότι θεωρείται ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Και ακριβώς μία τέτοια, ένα success story, ένα κάπως success story, γιατί ούτε ο Γενικός Γραμματέας ξέρει πολύ καλά το Κυπριακό, ήταν πρωθυπουργός της Πορτογαλίας για 7 χρόνια. Δεν είναι. Υπάρχει ο φόβος ότι αυτό μπορεί να είναι τέλος πάντων κάτι που προσπαθούσε να πάρει ο Γενικός Γραμματέας για να το βάλει στο τέλος της θητείας του, και αυτό ο φόβος υπάρχει ακόμα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που μπορεί να παίζει αυτή τη στιγμή, ή μπορεί να παίζουν και τα δύο παράλληλα, είναι η Τουρκία. Η Τουρκία η οποία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί προς όφελός της σε σχέση ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκοσία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει μπλοκάρει την είσοδο της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο να μπει στο ΣΕΙΦ, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που διεκδικεί εκεί. Και κάποιες άλλες ουσιαστικά παραχωρήσεις, να τις πούμε, τις οποίες θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει, να δώσει τέλος πάντων στην Τουρκία. Και υπάρχει και εδώ πολύ πολύ έντονος ο φόβος ότι αν θέλεις με τη στάση κιόλας της Τουρκίας, με το έρχομαι, ξέρετε, δεν διαπραγματεύομαι και σας δίνω μόνο ένα όριστο.
0: Μια όριστη υπόσχεση, βασιλτώσει.
1: Ακριβώς για 5-1, ενώ όταν τίθεται ένα απλό θέμα για ένα οδόφρονο που θα ανοίξει, εμείς λέμε όχι. Αυτό είναι ένδειξη foul play που λέμε και στην Αγγλία, ότι κάτι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία.
0: Φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή την ιστορία ίσως εκεί εδράζεται και και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία δεν καλοβλέπει καθόλου καλά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ στο τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Φαντάζομαι ότι είναι και αυτό ένα θέμα. Απλά να υπενθυμίσω ότι μόλις χθες υπουργός του Ισραήλ βγήκε και είπε σε μια εκδήλωση που έκανε το Channel 14, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι ο κύριος κίνδυνος για το Ισραήλ είναι πλέον από την Τουρκία μέσω της Συρίας, στην οποία έχει βεβαίως πόδι, διότι η Τουρκία διεκδικεί πλέον το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να πω ότι είναι ένα puzzle πολύ μπλεγμένο.
1: Είναι, γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεκδίκηση της περιοχής. Και η Τουρκία το κάνει ξεκάθαρο ότι θέλει αυτή την ηγεμονία της περιοχής, και βεβαίως είναι κάτι που δεν θέλουμε με τίποτα, ούτε εμείς ούτε οι Έλληνες, ας πούμε, και η Κύπρος και η Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Η Τουρκία εδώ, η εκτίμηση τουλάχιστον στη Λευκοσία, είναι πως η Τουρκία χρησιμοποιεί περισσότερο αυτό το θέμα. Ναι, της χαλάει τα σχέδια, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συμμαχία και το γεγονός ότι δημιουργείται ουσιαστικά ένα. Δεν δημιουργείται ένα αντίπαλο δέος, βεβαίως, δημιουργείται ένα τείχος στην προσπάθεια της Τουρκίας να κινηθεί προς το Αιγαίο, να κινηθεί με τη γαλάζια πατρίδα στους ενεργειακούς πόρους της Κύπρου και ευρύτερα, να κινηθεί προς το Ισραήλ. Σε όλο αυτό δημιουργείται ένα ανάχωμα. Και είναι σίγουρο ότι η Τουρκία θα το εκμεταλλευτεί. Από εκεί πέρα, ναι, είναι, υπάρχει μια διεκδίκηση ευρύτερη η οποία είναι ένα κίνδυνο από μόνο του, αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ κατ' επέκταση. Εμείς μιλάμε για τα δικά μας συμφέροντα να δεχθεί αυτή τη θέση. Αυτό είναι τουλάχιστον ξεκάθαρο από τη Λευκός, ότι δεν πρόκειται εμείς να καθίσουμε και να μας λέει η Τουρκία τι θα κάνει για το Μαβί Βατάν, για την Γαλάζια Πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εννοείται. Οπότε
1: υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ, πολύ μεγαλύτερο και πολύ σωστά το επισημαίνεις, γιατί ακριβώς είναι ένα μπλέξιμο. Είναι το ένα θέμα πατάει στο άλλο, το άλλο πατάει στο άλλο. Είναι γενικά μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη και πολύ επικίνδυνη. Αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε.
0: Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κύπρο, για την τριμερή που έγινε χθες και για τις ανακοινώσεις που έκανε ο Γκουτέρες, που αναπτέρωσε τουλάχιστον σε κάποιους τις ελπίδες ότι μπορεί κάτι να γίνει, ότι υπάρχει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ μπλεγμένο και το τούνελ και το φως και τα πάντα. You seem to be impressed.

καλημερίσω το φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα βρίσκεται στην Εγνατία στην διαδρομή προς Καβάλα. Κανένα σύννεφο, 25 βαθμοί, λίγη κίνηση. Ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός, αλλά ήθελα να παρακαλέσω. Χρησιμοποιείτε τα φλας. Γιώργο, άκου να δεις τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα φλας είναι διακοσμητικά στο αυτοκίνητο. Έτσι, για να σπάει η μονοτονία του χρώματος, υπάρχει και κάτι πορτοκαλοκόκκινο. Έχω γνωρίσει άνθρωπο που οδηγούσε, ο οποίος ήξερε τι κάνει μόνο ο δεξής μπασφερτός λευγές δίπλα από το τιμόνι. Για τον αριστερό δεν είχε ιδέα. Ήξερε δηλαδή μόνο τη χρήση του πρώτου, γιατί τον βοηθούσε στους ιαλοκαθαριστήρες. Το άλλο δεν ήξερε τι κάνει. Αυτό. Αλήθεια έχω γνωρίσει τέτοιον άνθρωπο. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Ο Γιώργος συνεχίζει και λέει ότι επίσης στην Ελλάδα τα φώτα των αυτοκινήτων πρέπει να είναι σβηστά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ, επειδή αυτό το έχω θέσει κάποιες φορές ως ερώτημα σε κάποιους φίλους, μου έχουν πει ότι τα καινούργια αυτοκίνητα ή κάποια εκ των καινούργιων αυτοκινήτων, για τους δικούς τους λόγους, δεν ξέρω γιατί, είναι κανόνες οδικής κυκλοφορίας σε άλλες χώρες, ενδεχομένως στις κατασκευάστριες χώρες των αυτοκινήτων αυτών, κάποιες στιγμές τα φώτα αυτά είναι διαρκώς ανοιχτά όλη την ημέρα σε κάποιους τύπους αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν αληθεύει, έτσι μου έχουν πει. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει παραπάνω, αλλά μου έχουν πει ότι τα φώτα που βλέπεις και εσύ νομίζεις ότι είναι, ξέρω εγώ, τάδε φώτα, είναι από την ώρα που βάζεις μπρος το αυτοκίνητο, ανάβουν αυτόματα και μένουν ανοιχτά διαρκώς τα φώτα πορείας. Έτσι μου έχουν πει για κάποιους τύπους αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι.

μου λέει η Ντέπη εδώ πέρα ότι. Όχι, Ντέπη, ναι. Η Παναγιώτα, λοιπόν. Μου λέει η Παναγιώτα ότι το δικό της αυτοκίνητο έχει τα φώτα ημέρας, τα λεγόμενα, που είναι κάτι λεντάκια, που είναι κάτω από τα φώτα πορείας, τα οποία είναι όντως αναμένα με το που θα ανάψει τη μηχανή. Έτσι. Και κυκλοφορεί μονίμως με αυτά τα φώτα, θέλει ή δεν θέλει.

Λοιπόν, η κατάσταση που σας λέγαμε και σας περιγράφαμε νωρίτερα για το Ρέθυμνο και με τη βοήθεια της Βαλέριας Δολαψάκη, της ανταποκριτριάς μας και του Δημάρχου του κυρίου Ταταράκη, του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου, παραμένει η ίδια. Βλέπω τώρα στις συνδέσεις να βγαίνει και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κύριος Τσαγιάκος, ο οποίος λέει το ίδιο πράγμα, ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Το λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο και με την Βαλέρια, ότι και δεν μπορούν να γεμίσουν νερό γιατί υπάρχει κυματισμός, αλλά με ρηπές 13 μποφόρ που μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα, δεν μπορούν ούτε να πετάξουν αλλά και να ρίξουν και να τα καταφέρουν με αυτοθυσία να πετάξουν, που είναι επικίνδυνο και για την σωματική τους ακεραιότητα και για το ίδιο το αεροσκάφος, ακόμα και να τα καταφέρουν να πετάξουν, το περισσότερο νερό με ρηπές 13 μποφόρ δεν θα πάει στο στόχο του, είναι δώρο άδωρο.

know. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. Ρε, εσείς έχετε πολύ καινούργια αυτοκίνητα και τα ξέρετε αυτά, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Μου λέει ένας φίλος, καταρχήν καλημέρα στον φίλο που μου στέλνει μήνυμα, χωρίς να ξέρω όμως γιατί είναι υπογραφή άγνωστο, δεν ξέρω τώρα αν είναι φίλος φίλη. Μου λέει ο Γιάννης ότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν αναμένα LED κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο κύριος Μενέλαος μου λέει ότι τα φώτα ημέρας είναι υποχρεωτικά από το 2011 και μετά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε τον ντε, γιατί απορούσα για το δικό μου. Είναι το 2010. Οπότε δεν το έχει πιάσει αυτός ο κανονισμός και το δικό μου δεν έχει τέτοια φώτα. Ο Γιώργος πάντως επανέρχεται και λέει: ξέρω για τα φώτα ημέρας. Όντως υπάρχουν σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, αλλά ανάβουν μόνο μπροστά, όχι πίσω. Εγώ εννοώ αυτούς που ανάβουν φώτα πορείας ή τα φώτα διασταυρώσεως, οπότε ανάβουν μαζί και τα πίσω φώτα. Οπότε τον μπλέκουν αυτόν που έρχεται από πίσω. Καταλάβατε. Αυτό εννοεί ο Γιώργος. Μάθαμε και για το ότι ο κανονισμός είναι από το 2011 να υπάρχουν αυτά τα φώτα υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικό μου εξαιρείται. Είναι παλιό, τι να κάνω. Α, ο Παναγιώτης από Πάτρα είναι, μας στέλνει επίσης μήνυμα. Καλημέρα, τέλος της διακοπές. Λέει, καλό χειμώνα. Εύχεται. Το ακούνε κάποιοι και βγάζουν σπυράκια αυτό το καλό χειμώνα. Να, η Παναγιώτη από εδώ με αγαροκοιτάει. Τρίτη φορά σήμερα. Γιατί είπα τη λέξη καλό χειμώνα. Για μένα είναι ευπρόσδεκτη ευχή. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, είμαι καλό χειμώνα και δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με την Amy Winehouse θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς. Ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεώργιου. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο, όπου συντελείται μια τεράστια καταστροφή. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί. Η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Μένεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά, σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες, το Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Θανασάρας.
1: Ξέρει κανένας. Το ίδιο. Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε.

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο στο νότιο Ρέθυμνο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εν αέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 οι συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Επάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγκλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά σε Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σημειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
1: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 26 21 0 61 747.
0: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της ΣΕΡ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM. Αρκετοί από εσάς μας ακούτε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσα από το διαδίκτυο. Είναι πολυάριθμες οι ιστοσελίδες που αναμεταδίδουν διαδικτυακά προγράμματα σταθμών, αλλά η κύρια ιστοσελίδα μας είναι το erdnews.gr, η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν, στην κατηγορία περιφέρεια, αναμεταδίδονται ζωντανά τα ραδιοφωνικά προγράμματα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς και αυτό της Θεσσαλονίκης. Είμαστε εδώ λοιπόν και σήμερα. Και σήμερα, 5η, 30 του μηνός, 30 Ιουλίου. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τον Ιούλη, δυστυχώς οι ειδήσεις που μας έρχονται δεν είναι ευχάριστες. Τα ακούσετε και νωρίτερα από το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Όταν λέω δεν είναι ευχάριστες, αναφέρομαι πανελληνίως, για να μην πω παγκοσμίως. Από πανελληνίως υπάρχουν και παγκόσμια δυσάρεστες εξελίξεις. Ξέρετε, ο πόλεμος Αμερικής, Ισραήλ, Ιράν κτλ. Δεν θα αναφερθώ εκτενώς σε αυτό. Άλλωστε, αυτή είναι μια εκπομπή η οποία στοχεύει σε θέματα της τοπικής επικαιρότητας, γιατί αυτά που δεν ακούγονται πολύ από τα αθηναϊκά μέσα ή δεν ακούγονται καθόλου, αυτά που μας απασχολούν εμάς σαν κάτοικους αυτού του τόπου και πολίτες αυτής της γειτονιάς, της δυτικής γειτονιάς, γωνιάς της Ελλάδας, στον νομό Ηλίας, αλλά και στους όμορους νομούς, όταν μας απασχολούν κοινά προβλήματα και ζητήματα. Και εδώ βρισκόμαστε για να έχουμε και συζητήσεις. Σήμερα έχουμε κανονίσει μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε έναν καλεσμένο από τα Αθήνας, αλλά θα αφορούν, έχουμε κάθοδο πολλών ετροδημοτών αυτό το διάστημα, όπως είναι αναμενόμενο. Έχουμε ανθρώπους που μας ακούνε από την Αθήνα. Τα ζητήματα που θα συζητήσουμε έχουν να κάνουν κυρίως με τις πρωτευούσεις, αλλά να μας ακούσουν και οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ αυτές τις μέρες μέσα από τη ραδιοφωνική μας συχνότητα. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάποια ερωτήματα όσον αφορά τα δικά μας εδώ του νομού Ηλίας, μήπως υπάρχει μια συσχέτιση. Αυτά όμως θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα επανέλθουμε στο τέλος, στο τρίτο ή τέταρτο ημίωρο, πέρα από το σχολιασμό που κάνουμε. Οι ενημερώσεις είναι πάρα πολλές, μα πάρα πολλές αυτές που μας έρχονται, κυρίως για πολιτιστικά θέματα, ενημερώσεις και τα δελτία τύπου, γιατί έχουμε ένα έντονο πολιτιστικό καλοκαίρι στο νομό Ηλίας, αλλά για ακόμη μια χρονιά, και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό τις περισσότερες των περιπτώσεων. Αλλά θα έρθουμε και με αναφορές, προθεσμίες, διάφορα ζητήματα που ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει για να κανονίσει και τα του οίκου του, να δει αν δεν το έχει διαβάσει στην εφημερίδα ή σε κάποια ιστοσελίδα κάποια πράγματα τα οποία ενημερωνόμαστε και εμείς, να ενημερώσουμε και εσάς μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Αυτά στα επόμενα ημίωρα της εκπομπής μας, μέχρι να πάει 11 στις 12, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, μετά την ενημέρωση στην αθλητική, την εκτενή που ακολουθεί από τις 11 μέχρι τις 12. Στις 12 έρχεται η Αθανασία Καρούμπαλη με την εξαίρετη εκπομπή της Μουσική Εγκυκλοπαίδεια, μια εκπομπή πολιτισμού που μεταδίδεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα από την Ελπίργου. Σήμερα λοιπόν, αφού κάναμε έναν πρόλογο κυρίως για τους ακροατές και τις ακροατές που μας ακούν ίσως για πρώτη φορά, οι τακτικοί ακροατές τα γνωρίζουν όλα αυτά τα οποία ανέφερα σε γενικές τέλος πάντων γραμμές, να πω ότι είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα, 5η, ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, όπως θα είναι και αύριο θεοθέλοντος και καιρού επιτρέποντος, μπροστά από το μικρόφωνο της ΕΡΠΥΡΙΓΟΥ εδώ από τα στούντιο της ΕΡΤ στον πύργο της Ηλίας, στην πρωτεύουσα του νομού. Λοιπόν, σήμερα είπαμε 5η 30 Ιουλίου του 2026. Αγίων. Είναι Διεθνή ημέρα Φιλίας, από ό,τι διαβάζω σήμερα, και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Ένα ζήτημα που μας απασχολεί και μας έχει απασχολήσει ολίγες φορές και εδώ στον τόπο μας, δυστυχώς. Αγίων Σύλλα, Σιλοανού, Επενετού, Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Γιορτάζουν και άλλες ίσως ημέρες. Εμείς θα πούμε τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα όπως τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, για να τους ευχηθείτε αν έχετε κάποιον γνωστό ή γνωστή με τα ονόματα που αναφέρουμε. Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια, Κρίσκης, Επενετός, Επενετή. Έχω μια Ανδρονίκη, για να της πω χρόνια πολλά, από ανθρώπους που γνωρίζω καλά, από ό,τι ενθυμούμε αυτή τη στιγμή. Κάποιο άλλο όνομα από τα ονόματα που ανέφερα δεν μου έρχεται κάποιος γνωστός ή γνωστή, φίλος ή φίλη που να γνωρίζω. Εσείς μπορεί να έχετε περισσότερους. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν να πάμε να δούμε μια ματιά στον καιρό που παίζει μεγάλο ρόλο στην πρόκληση, ή μάλλον και στην πρόκληση ορισμένες φορές.
γιατί το λέω αυτό, και στην εξάπλωση των πυρκαγιών, γιατί πέρα από τις πυρκαγιές εξαμελίες που έχουμε, πέρα από τις πυρκαγιές εκπροθέσεως που έχουμε, έχουμε και κάτι στήλους της ΔΕΗ, φίλε Σταμάτη, που σκάνε κάποιες φορές από την έντονη θερμοκρασία και δεν είναι καλοσυντηρημένοι κτλ. Δεν τα βάζουμε φυσικά με τους εργαζόμενους για αυτές τις παραλήψεις και ελλείψεις, αλλά με γενικά με το σύστημα που ακολουθείτε. Λοιπόν, ακολουθείτε με αλφαγιώτα. Έχουμε σήμερα λοιπόν να δούμε και τις καιρικές συνθήκες. Να πάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ακούσαμε εν συντομία την πρόγνωση του καιρού για την Ελλάδα σήμερα. Να πάμε και λίγο πιο εξειδικευμένα στην περιοχή μας, καθώς αναφερόμαστε στην πρόγνωση που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στρά και Δυτική Πελοπόννησο, που ανήκουμε κι εμείς. Έχουμε λοιπόν τον καιρό γενικά έθριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 35 και τοπικά στα περιοδικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αναφέρεται πως το εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Βλέπουμε λοιπόν μια φυσιολογική για την εποχή πρόγνωση για τον καιρό για σήμερα. Και να δούμε όμως για μια πρόγνωση συνολική για αύριο Παρασκευή, για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και αύριο, να έχουμε μια εικόνα. Για αύριο Παρασκευή λοιπόν γενικά στην Ελλάδα, γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη που βασανίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είδαμε τι συνέβη στο Ρέθυμνο, τα συλληπιτήρια στους οικείους των ηρωικών πυροσβεστών που χάσαν τη ζωή τους παλεύοντας με τις φλόγες, αλλά και στον πυροσβέστη που εδώ κοντά μας στη Λακωνία, αν ενθυμούμε καλώς έτσι, φίλε μου Σταμάτη, έχασε και αυτό στη ζωή του, λένε, για παθολογικά αίρτη, αλλά ξέρετε το στρες, οι συνθήκες, το άγχος εκείνη τη στιγμή, η πίεση φυσικά και έχει συσχέτιση με όλα αυτά, με τις πυρκαγιές. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, ανέφερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Δεν τα λες και λίγα για εξάπλωση πυρκαγιών, δυστυχώς. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά το Ιόνιο, το νοτιολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εν συντομία, μέχρι στιγμής η πρόγνωση για το Σάββατο και την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, είναι ότι θα έχουμε γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, το Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά το πρωί του Σαββάτου έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτά θα είναι πιο αναλυτικά για Παρασκευή, για Σαββατοκύριακο, φυσικά αύριο, όσο πλησιάζουμε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εμείς ρίξαμε μια γρήγορη ματιά. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων και να σχολιάσουμε κάποια, γιατί όχι. Είναι η εφημερίδα Πατρίς και η εφημερίδα Πρώτη, καθημερινές εφημερίδες της Νομού Ηλίας. Δείξτε κατανόηση για ένα μήνα. Θέληση και επίοικια. Προβληματισμό στον τομέα της εστίασης για τους αυστηρούς ελέγχους. Αλίμονο αν νεκρώσει η τοπική αγορά μέσα στο καλοκαίρι. Διαδοχικές συναντήσεις με αυτοδιοίκηση και αστυνομία είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πατρίς. Και σε άλλα θέματα, στην κεντρική πρώτη σελίδα. Επικούριος, ολοκλήρωση έργων, αντιδράσεις για νέο οργανισμό, Μενδώνη εντός 2028. Νεκτάριος Φαρμάκης, προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Εκτιμήσεις των ζημιών από ελγά σε Μακρύσια Καλύκομο, Μαρινίκη Θεοδόρου, εργάτες γης και εμπόριο. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Κυριάκος Κατσιαδράμης, στη δόξα της αιωνιότητας. Θανάσης Αναγνωστόπουλος, 40 ετών κοντά στο Θεό και πυροσβέστες στη φωτιά, 3 νεκροί. Στα αθλητικά της εφημερίδας διαβάζουμε, στο Πατρί Σπορ δηλαδή, Πας Πύργος, καλή εμφάνιση με Πανετολικό και Αστέρας Αμαλιάδας άρχισε το ταξίδι, στα κεντρικά θέματα της εφημερίδας. Βλέπετε τι έχει γίνει, τα βλέπετε και στα εθνικά κανάλια, ο χαμός με την αξιοποίηση της πολιτιστικής περιουσίας όλων μας, του πολιτισμού μας άφησαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και την παραχώρησή της σε ιδιωτική εταιρεία πλέον μετά τη σχετική ψήφιση από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάστηκαν μόνο οι ψήφοι της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας του σχετικού νομοσχεδίου, του σχετικής από τη Βουλή απόφασης.
Λοιπόν, με ένα τεράστιο θέμα αυτό, ίσως και στο μέλλον φροντίσουμε να έχουν κάποιον από τους ανθρώπους που επηρεάζονται άμεσα και γνωρίζουν το θέμα εδώ από το ραδιόφωνο της Ερπρίγου και ασχοληθούμε περαιτέρω, γιατί αφορά και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και τον Αρχαιολογικό Χώρο και τον Ναό Επικούριο Απόλλωνα και την Αρχαία Έλληδα και πάει λέγοντας και το Κάστρο Χλεμούτσης και όλα αυτά. Λοιπόν, έχει γίνει αναλυτική συζήτηση πανελληνίως για αυτό το θέμα. Να πάμε όμως εμείς για να προλάβουμε στα δικά μας. Και τα δικά μας, μάλλον στην εφημερίδα Πρώτη, κεντρικό θέμα. Ανάχωμα στην διατήρηση του τουρισμού, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ηλία. Η πλειονότητα των μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ηλία καταγράφει αισθητή πτώση στις κρατήσεις που αγγίζει το 30%. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, η πλέον πλούσια περιοχή της χώρας είναι τελευταία σε τουριστική κίνηση. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, σοβαρές ζημιές στις υποδομές C-Track. Νέες ταυτότητες, τι θα ισχύσει για τα παλαιά δελτία από τις 3 Αυγούστου. Νίκος Κοροβέσης, εξέλιξη, καθαρισμοί, βλάσεις και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε βασιστικούς άξονες της Ηλίας. Συνάντηση αντιπεριφερειάρχης, άλλο θέμα έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας Άρη Παναγιωτόπουλο. Έργα και παρεμβάσεις που δίνουν λύσεις και ενισχύουν τις υποδομές. Χάνεται η μάχη των γεννήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελεστάτ. Θλίψη στην τοπική κοινωνία του Πύργου, έφυγε από τη ζωή ο 80χρονος Κυριάκος Κατσιαδράμης. Το τελευταίο αντίο από συγγενείς και φίλους, σε άλλο θέμα, θλίψη για τον πρόωρο χαμό του 40χρονου Θανάση Αναγνωστόπουλου. Τα διαβάσαμε και πριν αυτά θέματα. Φυσικά εννοείται αυτονόητα τα συλληπιτήριά μας στους οικείους τους και φυσικά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συλληπιτήρια από εμάς. Δεν είναι ούκο λίγοι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, εδώ βλέπω Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, σοβαρές ζημιές στις υποδομές C-Track. Είδαμε λοιπόν να έχουν μπει, να σχολιάσουμε λίγο αυτό, είδαμε να έχουν μπει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές C-Track, να έχουν τοποθετηθεί ήδη σε περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης και πήγαν οι γνωστοί άγνωστοι και ξύλωσαν τα μέταλλα, πήραν τις μπαταρίες... Ζημιές σοβαρές, ανοίγω και την εφημερίδα, τα διάβασα και εγώ, τα είδα στην ενημέρωση που λαμβάνω και ναι, καμία ενσυναίσθηση, κανένα σεβασμός για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Είχαμε 4 C-Track να έχουν εγκατασταθεί, τα αυτονόητα δικαιώματα χαθήκανε στην πρόσβαση στη θάλασσα για τους ανθρώπους με προβλήματα με θέμα αναπηρίας. Και ιδιαίτερα κοινωνικά, κινητικά προβλήματα, τι να πούμε. Υπάρχει σχόλιο γι' αυτό. Διάβασα επίσης, δεν το βλέπω στο πρωτοσέλιδο, μου ήρθε μια ενημέρωση και εμένα ότι στο Δήμο Αρχαίας Ήλιδας, στο Δήμο Ήλιδας, αν δεν κάνω λάθος, πήγανε διάφοροι, πήγαν να ανοίξουν την αποθήκη εργαζόμενοι για να δουν τα μηχανήματα C-Track, και κάποια υλικό που ήταν για να τοποθετηθεί στο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας και τα βρήκανε κατεστραμμένα. Να έχουν πάρθει τα συντράκτα, οι μηχανισμοί να λείπουν από τις αποθήκες, να λείπουν και τα υλικά για το θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας. Μεγάλη φθορά, μεγάλη καταστροφή, πολλές χιλιάδες ευρώ η ζημιά. Από τη μία, πρώτα αρχικά, για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, το σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν μέσα από αυτές τις φθορές και από αυτές τις ζημίες που γίνονται και από αυτές τις κλοπές και από αυτές τις διαρρήξεις από τους γνωστούς αγνωστούς, που η αστυνομία πρέπει γρήγορα να προχωρήσει στη σύλληψή τους και στην παραδειγματική τιμωρία να προχωρήσει και ο εισαγγελέας αν ακούει και οι ανακριτές κτλ. Και δικαστές, διότι πρέπει να δοθεί το παράδειγμα ότι αυτά δεν τα ανεχόμαστε σαν κοινωνία. Πώς θα γίνει δηλαδή? Και βλέπουμε τη ζημιά που θα μετακυλιστεί αυτή η ζημιά, τι που θα πάει στον πόλη, θα την πληρώσει από την τσέπη του. Και εννοείται αυτό θα γίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το λιγότερο όμως μπροστά σε αυτά που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες με αναπηρία, οι συντοπίτες μας με αναπηρία. Αλλά εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Είχαν τοποθετηθεί τα C-Track στην Κεντρεύδα και δεν είχαν τοποθετηθεί. Είχαν τοποθετηθεί τα C-Track στο Δήμο Ήλιδας? Γιατί από αποθήκες πήγαν εργάτες και εργαζόμενοι εκεί και τα βρήκαν σε αποθήκες ότι λείπουν. Πόσο καιρό είχε συμβεί αυτό? Είχαν τοποθετηθεί? Κάτι μου κάνει νόημα, Γεωργία Γεωργοπούλου, καλή μου συνάδελφος, για να δούμε το χαρτάκι που μου ετοιμάζει και επανέρχομαι.

Θα έχουμε και μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα που σχολιάζουμε για τα C-Track, στο αν μας ακούει ο πλέον καλεσμένος μας, γιατί μετά τις 10 θα επικοινωνήσουμε μαζί του, για τις 9.30 έχουμε ένα άλλο θέμα, μια άλλη συνέντευξη συζήτηση, και θα το επεκτείνουμε περαιτέρω, να ακούσουμε και τις απόψεις των εκπροσώπων των αναπήρων. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι και θα το κουβεντιάσουμε και μετά με τον καλεσμένο μας, είναι αν αυτά τα σιτράκια είχαν τοποθετηθεί στο Δήμο Ήλδας ή αν τα βρήκαν στις αποθήκες κατεστραμμένα. Από ό,τι γνωρίζω από την ενημέρωση που έχουμε από το Δήμο Ήλδας, τα βρήκαν στις αποθήκες κατεστραμμένα. Γιατί δεν είχαν τοποθετηθεί? Τέλος, αν κάνω λάθος, θα με διορθώσει ο Δήμος Ήλδας. Θυμάσαι τοποθέτηση, φίλε μου, Σταμάτη Καραγκούνη στο Δήμο Ήλδας? Ούτε εγώ θυμάμαι. Γιατί, τι περιμέναμε δηλαδή? Τέλη Ιουλίου να τα βγάλουμε από τις αποθήκες για να πάει ο κόσμος, τα άτομα με αναπηρία να κάνουν τον μπάνιο τους πότε? Πότε να προλάβουν? Κάτι μου λέει ο Σταμάτης, ούτε τέτοια εποχή δεν είχαν τοποθετηθεί, ούτε την περασμένη χρονιά. Λοιπόν, γιατί τώρα θυμηθήκαν να πάνε να τοποθετήσουν τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου? Δηλαδή, να καταλάβω. Τι περιμένουν να μπει Σεπτέμβρη για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν τα μπάνια τους στη θάλασσα? Από παραλίες δεν μας λείπουν, αμμουδιές δεν μας λείπουν. Εύκολη πρόσβαση όσον αφορά το να φτάσει να προσεγγίσει κάποιος μια παραλία. Δεν είμαστε στα βουνά. Δεν είμαστε και στα βουνά. Κάμπος είμαστε. Ο Δήμος Ήλιδας. Εύκολα δεν μπορεί να μπει ένα σιτράκ στο Παλούκι Ήλιδας, λέω εγώ, παραδείγματος χάρη. Λέω μια παραλία, αυτή που έχω κοντά στα πατρογονικά εδάφια, αφού είμαι από τον Καρδαμά. Και πήγαινα εκεί από μικρό παιδί για να κάνω τα μπάνια μου. Λοιπόν, όπως και να έχει, φυσικά η ενέργεια της καταστροφής των C-Track, τόσο σε Δήμο Ήλδας όσο και στο Δήμο Δραβίδας Κυλλήνης, είναι κατάπτυστη. Και χρησιμοποιώ ήπιο όρο λέγοντας κατάπτυστη. Είναι ντροπή. Δείχνει χωρίς αλληλεγγύη μια κοινωνία, χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς τίποτα. Ζητάμε εμείς αυτό με το μικρό βήμα λόγο που έχουμε από εδώ, από τις αρμόδιες αρχές, να διελευκάνουν την υπόθεση και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Πώς το κάνουμε δηλαδή? Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα μετά τις 10. Θα επανέλθουμε. Το υπόσχομαι, για να ακούσουμε και μία άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα από άνθρωπο που τα γνωρίζει καλά. Γιατί στο επόμενο ημίρο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με Αθήνα για τη συζήτηση που έχουμε κανονίσει πριν την έναρξη αυτής εδώ της εκπομπής, τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί είναι μια εκπομπή αυτή όχι μόνο επικαιρότητας αυτών που συμβαίνουν μόνο τις τελευταίες ώρες ή τελευταία 24 ώρα, αλλά αναφερόμαστε και στα θέματα που μπορεί να μην είναι στα πρωτοσέλιδα, μπορεί να μην είναι κεντρικά θέματα στα δελτία ειδήσεων, αλλά που μπορεί κάποιες πτυχές τους να αφορούν και εμάς. Αλλά όπως είπα, αφορούν κυρίως το θέμα που θα συζητήσουμε, τους ετεροδημότες μας που μπορεί να μας ακούν, γιατί αφορά την Αθήνα, και τους ανθρώπους που μας ακούν από το διαδίκτυο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να το συνδυάσουμε με τον νομό Ηλίας. Πολυλόγησα. Πολύ. Σε ελάχιστα λεπτά από τώρα περνάμε στο δελτίο ειδήσεων. Βλέπω τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο να ετοιμάζεται για να ελευθερωθεί στα στούντιο της ΕΡΤ Πύργου. Κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Κρούσμα μηνυγκίτιδας επιβεβαιώθηκε σε 19χρονο αλλοδαπό που μεταφέρθηκε με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο του Πύργου. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ενώ στο ιατρικό προσωπικό χορηγήθηκε χημειοπροφύλαξη. Εργασίες καθαρισμού εκτελούνται στις εθνικές οδούς Πύργου Κυπαρισίας, Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου Πατρών, στο πλαίσιο των δράσεων πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερής και πυκνής βλάστησης και παρεμβάσεις σε σημεία όπου απαιτείται αποκατάσταση ορατότητας και άρση κινδύνων για τους οδηγούς. Νέα υδατοδεξαμενή 300 τόνων ανοιχτού τύπου εγκαταστάθηκε στην κοινότητα Πέρσενα στις αρχαίες Ολυμπίας στη θέση Φούρκα. Η εγκατάσταση έγινε από το Δασαρχείο Πύργου για τον ανεφοδιασμό ελικοπτέρων και των οχημάτων της πυροσβεστικής. Περιστατικό βανδαλισμού στο μηχανισμό πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σημειώθηκε στην παραλία της Κυλλίνης. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης θα προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπαιτίων. Τα έργα που εκτελούνται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην αρχαία Ολυμπία ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Δημάρχου Άρη Παναγιωτόπουλου με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Βασίλη Γιαννόπουλο. Στη συζήτηση κυριάρχησαν οι παρεμβάσεις στην Εθνική Οδό 111 Πατρών Τρυπόλεως και οι κατολισθήσεις στην περιοχή του Πλατάνου. Πρόταση για την κατασκευή μαρίνας που θα υποδέχεται 100 γιοτ θα καταθέσει ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο Δήμαρχος Γιάννης Λέτζας, πρόκειται για οραματικό έργο που θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της Ηλίας. Διαγωνισμό για τη μίσθωση υπαίθριων χώρων ελεύθερης στάθμευσης στη Νέα Φυγαλία εκτελεί ο Δήμος Ζαχάρος. Ο Δήμος αναζητά έως και 3 οικόπεδα από 150 έως 1000 τετραγωνικά μέτρα και να ανήκουν στον ίδιο ή σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 και τοπικά στα υπηρετικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
1: Mitsubishi.
2: Honda.
1: Mitsubishi.
2: Honda.
1: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
2: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
1: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
1: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 26210 23 256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, επαναρχόμαστε στην κανονική ροή της πρωινής ενημερωτικής μας εκπομπής με Σταμάτη Καραγκούνη στην ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη στην μουσική επιμέλεια και Γιώργο Μαρινόπουλο στο μικρόφωνο. Αφορμή για τη συζήτηση που θα έχουμε αμέσως τώρα είναι όχι μόνο οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε από το διαδίκτυο και στην Αθήνα, αλλά και η κάθοδος, όπως είπα και στην έναρξη εκπομπής, πολλών ετεροδημοτών κατοίκων της Αθήνας, οι οποίοι βρίσκονται στα μέρη μας και μπορούν και μας ακούν μέσα από τη συχνότητα των 102,5 στα FM. Βρίσκονται στα μέρη μας αυτές τις ημέρες. Και επέλεξα να συνομιλήσουμε με έναν. Αφορμή είναι αυτό τη συζήτηση. Επέλεξα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει καλά πρόσωπα και πράγματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες της Στασί. Και τα γνωρίζει καλά, διότι είναι διευθύνων σύμβουλος εκεί. Είναι ο συντοπίτης μας, ο Αθανάσιος Κοταράς. Κύριε Κοταρά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μαρινόπουλε, σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα και στην όμορφη πατρίδα μας.
0: Κύριε Κοταρά, είναι στην Ηλία φυσικά και στα Διάσελα, γιατί από εκεί κατάγεστε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, βεβαίως, από εκεί, από τα Διάσελα.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε πράγματα που γίνονται που δεν τα μαθαίνουμε πολλές φορές και εμείς εδώ στην περιοχή μας, που δεν τα μαθαίνουν, δεν έχουν την προβολή όσο θα έπρεπε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ευρύτερα. Θέλω όμως, μιας και έχουν κατέβει και τροδημότες, μιας και μας ακούνε από το ραδιοφωνάκι τους, είτε στο πατρικό τους, είτε στο αυτοκίνητο, να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση σήμερα στις σταθερές συγκοινωνίες των Αθηνών. Μιλάμε για μετρό, μιλάμε για ηλεκτρικό και μιλάμε και για το τραμ. Σωστά.
1: Ακριβώς. Όπως είπατε, μιλάμε για τη γραμμή 3 του μετρό, μιλάμε για τον ηλεκτρικό, την παλιά γραμμή, τη γραμμή 1 και μιλάμε βεβαίως και για το τραμ, δηλαδή ότι υπάρχει σε σταθερή τροχιά. Είμαστε μια εταιρεία σταθερές συγκοινωνίες που κάνουμε όλη τη λειτουργία και όλη τη συντήρηση του δικτύου και των μέσων του τροχαίου υλικού στα τρία μέσα που προαναφέραμε. Μεταφέρουμε καθημερινά 750.000 επιβάτες, ένα φοβερό νούμερο.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Να το λες, όχι μόνο να το βλέπεις κάθε μέρα. Είμαστε μια εταιρεία με 2.500 υπαλλήλους και νομίζω ότι το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες και σημαντικές για να συνεχίσουμε να παρέχουμε τη μεταφορά των επιβατών με ποιότητα και με ασφάλεια. Αυτός είναι ο στόχος και σε αυτό το στόχο έχουμε ένα συγκεκριμένη στρατηγική και ένα σχέδιο για να το υλοποιήσουμε στο επόμενο διάστημα.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά που έρχονται με θετικό πρόσημο?
1: Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά που έρχονται για ποιο λόγο? Καταρχήν, στη γραμμή 1 η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή και δεν είναι καθόλου καλή. Η γραμμή 1 έχει να ανακαινιστεί και να μπει κάτι στη γραμμή 1, είτε τροχαίο υλικό είτε κάποια ανακαίνιση από το 2004 σχεδόν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και γενικότερα στα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα προερχόμασταν από μια επένδυση που έγινε όλη τη δεκαετία των μνημονίων και τη δύσκολη δεκαετία μετά το 2010. Άρα για να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα χρειαζόταν ένα σχεδιασμός και χρειαζόταν και κάποια γρήγορα βήματα. Ο δικός μας το σχέδιο προβλέπει για τη γραμμή 1 μια τελείως διαφορετική αλλαγή της εικόνας και μια επένδυση τόσο στο τροχαίο υλικό όσο και στη συντήρηση και στη βελτίωση της εικόνας των σταθμών, αλλά και της ασφάλειας, και security ασφάλειας, που είναι πολύ σημαντικό για τις περιοχές που καλύπτει η γραμμή 1 του κέντρου της Αθήνας με τα γνωστά προβλήματα, κυρίως που αντιμετωπίζουμε με τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες που είναι γνωστές στο κέντρο της Αθήνας με παραβατικά στοιχεία, αλλά και για το μετρό που έχει συμπληρώσει 26 χρόνια ζωής. Μετά από 26 χρόνια, ακόμα και ένα σπίτι να έχει κάποιος, χρειάζεται να του κάνει μια ανακαίνιση, να του κάνει μια βελτίωση. Πόσο μάλλον ένα σύστημα όπως το μετρό που καθημερινά εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες, όπως σας είπα πριν, επιβάτες. Άρα, εμείς καταθέσαμε, εγώ είμαι 4,5 χρόνια, περίπου 4 χρόνια για κάποιους μήνες, στον Διευθύνων Σύμβουλο στην Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες, καταθέσαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που το σχέδιο περιλαμβάνει τόσο την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, να αλλάξουμε τα τρένα μας, να βάλουμε τα παλιά τρένα, να τα αναβαθμίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να λειτουργούν και με ασφάλεια αλλά και με ποιότητα απέναντι παρέχοντας την υπηρεσία και με ποιότητα απέναντι στον επιβάτη. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα μια διαγωνιστική διαδικασία στον αέρα για 12 σειρμούς της πρώτης γενιάς του μετρό, που είναι και μοναδική σειρμή στο δίκτυο που δεν έχουν κλιματισμό. πρόκειται να τους αναβαθμίσουν αυτούς τους σεισμούς, γιατί συμπληρώνουν σε λίγο 30 χρόνια ζωής, άρα πλησιάζουν.
0: Και βασανίζεται και ο κόσμος όταν δεν έχουν κλιματισμό μέσα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Αλλά και να προσθέσουμε και κλιματισμό, ώστε σε 2-3 καλοκαίρια όλοι οι σεισμοί που θα κυκλοφορούν στο μετρό να έχουν κλιματισμό. Εκτός από το τροχαίο υλικό όμως, έχουμε και τις υποδομές. Υποδομές για μάθηση από τα κτίρια που χρειάζεται βελτίωση, φωτισμό, σκάλες, ανελκυστήρες που χρειάζονται αλλαγές. Και γι' αυτά έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο και έχουμε ήδη εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Είναι και η επιδομή, οι σιδηροτροχές που πατάνε πάνω τα τρένα κατά τη διάρκεια της πορείας τους. Εκεί έχουμε ένα σημαντικό έργο που ολοκληρώνουμε αυτές τις μέρες. Ξεκίνησε πέρσι και θα ολοκληρωθεί αυτό το διάστημα, το μεγαλύτερο μέρος του. Είναι να αντικαταστήσουμε 32 χιλιόμετρα σιδηροτροχιάς χωρίς να κάνουμε μεγάλη διακοπή της γραμμής. Δηλαδή, είναι ένα έργο που γίνεται. Ξεκινάει στις 10 η ώρα το βράδυ και ολοκληρώνεται πριν τις 5.30 το πρωί, πριν τις 5 το πρωί, που θα ξαναξεκινήσει το δίκτυο να λειτουργεί. Επίσης, για μας ένα σημαντικό ήταν η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί ο παράγοντας ανθρώπινου δυναμικού, ο παράγοντας άνθρωπος, ο παράγοντας εργαζόμενος στην εταιρεία είναι πολύ σημαντικός, τόσο σε τεχνικό επίπεδο, στις τεχνικές μας βάσεις, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας, είτε οδηγός είτε σταθμάρχης που βρίσκεται στο πεδίο. Και εκεί έχουμε ένα προγραμματισμό. Έχουμε κάνει 250 προσλήψεις και έχουμε ένα σχέδιο για άλλες 300 με 470 ακριβώς προσλήψεις που θα γίνουν στους επόμενους μήνες. Ήδη υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται στον αέρα. Άρα έχουμε καταθέσει ένα πλήρες σχέδιο και βεβαίως και αναβάθμιση συστημάτων, γιατί χωρίς τα συστήματα. Σηματοδότηση κυρίως, δεν μπορεί να γίνει λειτουργία του μετρό. Το μετρό έχει μόνο με σηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει, χωρίς σηματοδότηση δεν λειτουργεί. Σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση εννοώ. Οπότε όλα αυτά τα συστήματα και όλος αυτός ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει μαζί με την προμήθεια νέων σειρμών, που είναι κάτι το οποίο γράφεται πολύ καιρό, αλλά νομίζω ότι θα το δούμε να ξεκινάει τους επόμενους μήνες, δηλαδή να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία επιτέλους, γιατί έχουμε εγκρίσεις ή έχουμε ήδη προεγκρίσεις χρηματοδότηση και είμαστε στην προεργασία για να βγούμε στον αέρα. Νομίζω ότι είναι βήματα τα οποία την επόμενη και ενέργειες που την επόμενη από 1-2 χρόνια και μετά θα ο πολίτης, ο επισκέπτης είτε ο κάτοικος του νομού Αττικής θα δει μια πολύ καλύτερη εικόνα στα μέσα μας, κυρίως στο μετρό, στη γραμμή 2-3 και στη γραμμή 1.
0: Μέσα σε όλα αυτά που είπατε, τα θετικά, αυτό που με χαροποιεί για μένα ιδιαίτερα είναι αυτό με τις προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού. Άλλοι μας λένε από άλλες μεριές ότι μειώνουμε το δυναμικό, έχουμε περισσότερα έσοδα, ναι, θα το βάλουμε AI, λέμε τώρα.
1: Όχι,
0: αλλά αυτό είναι σημαντικό.
1: Εμείς, ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως σας είπα και πριν, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το ανθρώπινο δυναμικό στην εταιρεία και αυτό που επίσης είναι και πολύ πιο σημαντικό από όλα είναι ότι οι ειδικότητες που έχουμε είναι μοναδικές ειδικότητες, δεν είναι ειδικότητες που βρίσκονται στην αγορά. Άρα για μας ήταν στοίχημα να προσλάβουμε αυτόν τον κόσμο ώστε να μεταλαμπαδευτεί η γνώση και η εμπειρία που υπάρχει από τους παλιότερους, από αυτούς που ξεκίνησαν στην ουσία τη λειτουργία του μετρό το 2000 στους νεότερους. Άρα ήταν σε ένα κρίσιμο στάδιο, γιατί όπως οι περισσότεροι από αυτούς σε μια πενταετία, αυτοί που ξεκίνησαν τη λειτουργία του μετρό, τετραετία, πενταετία, θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στη σύνταξη. Αλλά για μας ήταν ένα κρίσιμο στάδιο να μπει τώρα νέος κόσμος στην εταιρεία, ώστε να μπορεί να πάρει αυτή τη γνώση και την εμπειρία από τους παλιότερους για να συνεχίσει να παρέχει το έργο της η εταιρεία με τον τρόπο που το παρέχει.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω.
1: Το ανθρώπινο δυναμικό σε εμάς είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Και θεωρώ ότι σε κάθε εταιρεία λειτουργίας μέσω μεταφοράς είναι σημαντικός παράγοντας.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και ευρύτερα για την ασφάλεια που παρέχετε στους πολίτες. Φυσικά το άκουσα πριν αυτό που είπατε για το θέμα των security και για κακόφημες περιοχές και για προβλήματα με παραβατικότητα.
1: Εκεί έχουμε, γι' αυτό για να το κλείσω γιατί δεν σας το ανέφερα πριν, έχουμε μια συνεργασία με την αστυνομία. Υπάρχει ένα σχέδιο Αριάδνη που είναι για τα μέσα μεταφοράς. Στα μέσα της σταθερής τροχιάς αυτή τη στιγμή απασχολούνται 172 αστυνομικοί, σύν του security που έχουμε εμείς. Και νομίζω ότι η ανάπτυξη των αστυνομικών στο δίκτυο των μέσων μεταφοράς και των μέσων σταθερής τροχιάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, όπως σας είπα πριν, είναι χώροι που καθημερινά περνάνε και δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες. Άρα η παρουσία της αστυνομίας είναι για μας πάρα πολύ σημαντική και αυτό προσπαθούμε συνήθεια και ζητάμε από το Υπουργείο περαιτέρω ενίσχυση αυτού του σχήματος που ξεκίνησε το 2021. δειλά-δειλά με 100 αστυνομικούς περίπου, και αυτή τη στιγμή είμαστε στους 172 αστυνομικούς που απασχολούνται μόνο στο δίκτυό μας. Δηλαδή έχουν βάρδιες, έχουν διαδικασία μόνο στο δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς.
0: Για την ασφάλεια των μετακινήσεων, κύριε Κοταρά, είστε ικανοποιημένος?
1: Όπως σας είπα πριν, το σύστημά μας, τα μέσα σταθερής τροχιάς, το υπόγειο δίκτυο, το μετρό, αλλά και το ηλεκτρικό, λειτουργεί μόνο με σηματοδότηση και τη διοίκηση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι που να μην λειτουργεί χωρίς σηματοδότηση. Νομίζω ότι είναι το ανώτερο επίπεδο ασφάλειας που μπορούμε να παρέχουμε, και βεβαίως αυτό δεν κάνουμε και καμία έκπτωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε και καμία έκπτωση. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν όλα όσα έχουν ξεκινήσει από την αρχή της λειτουργίας του μετρό και συνεχίζουν να εφαρμόζονται το ίδιο πιστά και μετά από 26 χρόνια.
0: Τώρα βγαίνω λίγο από τα δικά σας χωράφια, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω και μια ερώτηση για τον νομό Ηλίας. Αν και δεν είναι στις αρμοδιότητες τις δικές σας και στη στασή, βλέπουμε ένα νομό ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει μείνει χωρίς σιδηροδρομικό δίκτυο. Μας έχει μείνει μόνο η γραμμή από Κατάκλο μέχρι η Αρχαία Ολυμπία. Μπορούν να ασκηθούν πιέσεις? Έχετε κάποια ενημέρωση, μήπως και ξαναδούμε το τρενάκι ή το τραμ ή οτιδήποτε άλλο και αξιοποιηθεί για τον τουρισμό μας, για το οτιδήποτε, αυτή μια σταθερή τροχιά, ώστε να έχουμε και περαιτέρω ανάπτυξη στον τόπο μας? Έχετε κάποια ενημέρωση περί αυτού? Είπα, δεν είστε αρμοδιότητές σας, ναι, αλλά μιας και έχουμε ένα συντοπίτη μας στην Αθήνα, να σας ρωτήσουμε και αυτό.
1: Βεβαίως. Καταρχήν, στην Ελλάδα έχει γίνει το παράδοξο που δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Αντί να αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται ένα συνδρομικό δίκτυο, στην Ελλάδα εγκαταλείφθηκε ένα σημαντικό μέρος του συνδρομικού δικτύου πριν 15 περίπου,
0: σωστά,
1: πριν 15
0: σωστά.
1: Περίπου χρόνια. Και αυτό είναι παράδοξο, γιατί σε όλη την Ευρώπη τα δίκτυα επεκτάθηκαν και αναπτύχθηκαν και περαιτέρω, και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι περισσότερες μετακινήσεις μεταξύ των πόλεων στις ευρωπαϊκές χώρες γίνεται με τρένο και όχι με άλλα μέσα. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι έτσι όπως έχει γίνει ο σχεδιασμός, είναι η στιγμή ότι κυρίως και το κομμάτι της Πάτρας μέχρι τον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία, αλλά και το κομμάτι μέχρι την Καλαμάτα, είναι δύο σχέδια τα οποία πρέπει να μπουν άμεσα στο τραπέζι. Νομίζω ότι θα μπορούσε και να χρηματοδοτηθούν τέτοια έργα, γιατί υπάρχει ο κόσμος, δηλαδή υπάρχει αυτό που δίνουμε, το κόστος όφελος για ένα έργο για να χρηματοδοτηθεί. Δυστυχώς το θέμα που υπάρχει με την Πάτρα και το τι θα γίνει στο κομμάτι του Ρίου με την Πάτρα είναι, νομίζω, κάτι που έχει καθυστερήσει αρκετά και το επόμενο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο. Γιατί μιλάμε για την κατάσταση γραμμής, δηλαδή αν θα είναι μετρική ή δεν θα είναι μετρική. Υπήρχε ένα σχεδιασμό στο παρελθόν και υπήρχε ένα σχεδιασμό ο οποίος ήταν πολύ όριμος, όπως γνωρίζω, στον ΟΣΕ και από το λίγο πέρασμά μου εκεί για κάποια χρόνια, για ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ο σχεδιασμός αυτός ήταν ότι θα μπορούσε να γίνει η γραμμή Πάτρα-Πύργος με διπλή δυνατότητα μετρικής και μη μετρικής γραμμής, και ώστε να, όταν γίνει η κανονική γραμμή μέχρι την Πάτρα, να μην εξαρτάται δηλαδή σαν προϋπόθεση το κομμάτι του Ρίου μέχρι το λιμάνι, μέχρι το νέο λιμάνι της Πάτρας. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένα τέτοιο έργο και στο κομμάτι της σύνδεσης μέχρι τον Πύργο, αλλά λέω και το κομμάτι της σύνδεσης με την Καλαμάτα. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχουν οι μελέτες και να υπάρχει η βούληση να υπάρχει και η αντίστοιχη πίεση για την εξέβρεση χρηματοδότησης τέτοια έργα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοταρά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Θεωρώ πολύ, για να το κλείσω λίγο αυτό, θεωρώ πολύ σημαντικό και τη σύνδεση με την Αρχαία Ολυμπία και με τα λιμάνια όμως, που θα είναι πάρα πολύ κομβικά με τη συνδρομική σύνδεση. Δηλαδή, νομίζω πλέον ότι και οι ιδιώτες που έρχονται και επενδύουν στα λιμάνια, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, όλα τα λιμάνια χρειάζονται να έχουν συνδρομική σύνδεση. Η Ηλία έχει το προσόν να έχει δύο λιμάνια.
0: Σωστά.
1: Που το ένα από τα δύο έχει μόνο μία σύνδεση τουριστική κατ' ουσίαν, δηλαδή μόνο το κομμάτι με την αρχαία Ολυμπία.
0: Κύριε Κοταρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε όλα αυτά που κάνουμε σταθερές συγκοινωνίες.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Αθανάσιο Κοταρά, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Στασή. των σταθερών συγκοινωνιών, ο οποίος θεωρώ ότι ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μας ανέφερε, όχι μόνο για τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται στον ομό μας αυτόν καιρό και μπορούν να μας ακούνε έτσι τυχαία από το ραδιοφωνάκι τους, στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού, όχι μόνο για αυτούς που μας ακούνε από την Αθήνα μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και για εμάς, οι οποίοι ανεβαίνουμε στην Αθήνα, χρησιμοποιούμε τις σταθερές συγκοινωνίες ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και το τελευταίο ερώτημα και η απάντηση για το τι μπορεί να γίνει στα δικά μας μέρη σε σχέση με το τρένο, σε όποια μορφή και αν είναι αυτό, όπως και να μας το φέρουν, να έρθει κάποια στιγμή και να ανέλθει όχι μόνο και τουριστικά κυρίως ο τόπος μας, αλλά και μέσα από τις καθημερινές μετακινήσεις που όλοι εμείς είμαστε κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Εγώ, ας πούμε, που ξεκινάω από τον Κάμπο για να έρθω στον Πύργο να εργαστώ, θα χρησιμοποιούσα 100%, εντάξει, ας πω 99% μία σύνδεση του τρένου για να έρθω εδώ, από το να παίρνω το αυτοκίνητο, να πληρώνω διόδια αν έρθω από τον αυτοκινητόδρομο ή να ταλαιπωριέμαι με τόσα φανάρια και τόσες κορίνες και τόση επικινδυνότητα αν έρθω από την Εθνική Οδό, όπως λέγεται το δρόμος με τις κορίνες, για να συνεργιόμαστε ποιον ακριβώς εννοώ. Νομίζω ότι θα επέλεγα το τρένο. Θα μου πεις, Μαρινόπουλο, υπάρχει και το λεωφορείο, υπάρχουν και αυτές οι συγκοινωνίες. Ξέρουμε ότι δεν είναι το ίδιο με το να έρθεις με το τρένο και να κάνεις μια πολύ οικονομική και εύκολη μετακίνηση, ειδικά από τα χωριά μας και τα λοιπά που έχουν σταθμούς. Δεν φυσικά αφαιρώ το καλό που προσφέρει και το λεωφορείο και οι συγκοινωνίες αυτές. Εντάξει, τις χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος και πολύ ορθώς γίνεται, αλλά υπάρχουν ωράρια περίεργα, δεν είναι τόσο απλά όσο είναι με το τρένο απλά. Και σε τελική ανάλυση μου αρέσει και αυτός ο τρόπος μετακίνησης, βράδερφε. Πώς το πούμε, με το τρενάκι μας, με το τραμ, όποτε ανεβαίνω στην Αθήνα προσπαθώ και εγώ να μετακινηθώ με αυτές τις συγκοινωνίες, καθώς μου και εκτός των άλλων κερδίζω και χρόνο μέσα από αυτή την χρησιμοποίηση και δεν μπλέκομαι στην κίνηση με τα αυτοκίνητα που έχει φρακάρει όλη η Αθήνα. Αλλά μην πω λόγο, αρκετά απολόγησα. Ακούσαμε τα όσα μας δήλωσε ο κύριος Κοταράς. Πιστεύω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσω αυτό το κομμάτι, γιατί σε λίγη ώρα θα επανέλθουμε με μια συζήτηση για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τα C-Track. Θα επικοινωνήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Υπάρχει και επικαιρότητα μέσα σε όλα αυτά που λέμε. Είναι ένα θέμα της επικαιρότητας και θα το συζητήσουμε αυτό. Θα κλέψουμε χρόνο από τις ενημερώσεις που έχουν και τα δελτία τύπου, φυσικά για να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας, οι συντοπίτες μας με αναπηρία και το ποια είναι η δράση των Δήμων πάνω σε αυτά, πέρα από την παραβατική και εγκληματική δράση των γνωστών αγνώστων. Επανερχόμαστε λίγο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων και τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Ρέθυμνο, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην πυρκαγιά του Γηθίου, ένας πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αίτια. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ενέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα, αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίθυνε έκλεισε τους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ το λιμενικό προχώρησε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Ισχυροί άνεμοι τροφοδετούν συνεχώς αναζωπηρώς, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 αμποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αιγαία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσφατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης, Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βορειάνοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι πέες των ανέμων θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει για σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 την Αττική και τα Κύθυρα, την Ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και όλη την Κρήτη. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων της ΠΑ. 3 άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάτμικτον. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Αμούγλων. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι, καθώς οι ασθενείς και από το νοσοκομείο της περιοχής. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 220.000 κατοίκους και παραθεριστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, ανησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο Οδική Ασφάλεια, Ενέργεια και Μεταρρυθμίσεις. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλατανιά. Χανιών επέβαιναν σε δίκυκλο, το οποίο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του.
0: Ο καιρός.
1: Θυολώδεις βοριάδες έως 9 αμποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν

0: Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε και κάναμε ένα σχόλιο στο πρώτο ημίωρο για τα C-Trax, τα οποία παραμένουν μη προσβάσιμα, δεν θα πω μη εύκολα προσβάσιμα, μη προσβάσιμα, και μερικά από αυτές σε αποθήκες και τα εξαφανίζουν κιόλας μετά με κάποια από αυτά υφίστανται φθορές από γνωστούς αγνώστους και κλοπές. Αλλά και γενικά ποια είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νόμο Ηλίας, αλλά να τα λέω εγώ που βρήκα αφορμή μέσα από την επικαιρότητα να αναφερθώ σε αυτά, έχει μία μικρή σημασία, γιατί μεγαλύτερη σημασία έχει να ακούσουμε την άποψη της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων, μέσα από τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Παντελή Παπαναγιώτου, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Παπαναγιώτου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Αν και σε εμάς δεν είναι καλή μέρα.
0: Πείτε μας τι συμβαίνει, πείτε μας τι γίνεται.
1: Μεγάλη απογοήτευση, ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινήσαμε κλιμάκιο της Ομοσπονδίας με τον πρόεδρο κύριο Χαροκόπο, εμένα, τον Γιώργο τον Παπανικολόπουλο από το Σύλλογο Παραπληγικών της Ηλίας, την Αγαθή Τυριγοπούλου από το Σύλλογο των Ομαρχιακών των Ήλις, από τις 7 η ώρα το πρωί να κάνουμε αυτοψίες στα C-Trax. Μια μεγάλη απογοήτευση. Τα 300.000 που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, κατά 80% είναι άχρηστα. Ούτε εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν. Στο λιμάνι της Κυλλήνης, όπως ξέρετε, συλλήσανε, αλλά η προσβασιμότητα δεν υπάρχει.

0: όταν αφήσεις ένα αυτοκίνητο για να μπορέσεις να πας που οδεύει προς το... Προς επίσης, κατασκευαστικά, το μηχάνημα είναι 25 ημερών. Αν δείτε τις σκουριές που υπάρχουν, υποτίθεται ότι αυτά γίνονται με ανοξείδωτα υλικά και επαναχρησιμοποιούνται. Αλλά κάποιος του χρόνου θα χρειαστεί συντήρηση. Καταλαβαίνετε τώρα οι εταιρείες τι παίζεται.
1: Ναι.
0: Κατευθυνθήκαμε μετά στο Σασαβάλια, όπου εκεί πρέπει να είσαι αλεξιτιστής για να κατέβεις. Μόλις χθες το απόγευμα με ένα DCB διαμορφώσανε το χώρο, ο οποίος είναι χώρος για μεταξύ τους τα καπάσια με μεγάλα κενά, και κάπου τελειώνει ο διάδρομος και εκεί πρέπει να πας στην άμμο με το αναπηρικό αμαξίδιο γύρω στα 15-20 μέτρα.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό.
0: Και όμως,
1: δεν το βλέπουν οι υπεύθυνοι αρμόδιοι.
0: Έχουμε βγάλει φωτογραφικό υλικό και βίντεο. Κατεβήκαμε τη Μαραθιά αυτή τη στιγμή και πάμε για Λεβεντοχώρη. Στο σύντρακ της Κουρούτα τα μηδενικά. Το σύντρακ έχουν κόψει το σε ένα που πρέπει εκεί να κατέβεις στο αλέτα σε καμία, γιατί κανένα δεν έχει ημερινή σιγιά να τις αδειάζει και είναι στο σημείο που είναι πάνω που δεν υπάρχει ούτε πάρκιν ούτε τίποτα. Υπάρχει μια επιτροπή παρακολούθησης και επιτροπή παραλαβής. Μπορώ να μάθω τι παρέλαβε αυτή η εκάστοτε επιτροπή του εκάστοτε Δήμου. Γιατί υπάρχουν και μεγάλες λεβεντοχώροι. Ξέρουμε ήδη, γιατί το έχουμε ήδη επισκεφτεί. Αλλά θέλουμε να το δει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Το τι γίνεται. Παραλάβανε υλικά. Παραλάβανε τα μηχανήματα. Τους χώρους που στηθήκανε τους παραλάβανε.
1: Έλα μου, δηλαδή πηγαίναν και τοποθετήσανε σε χώρες που δεν είναι προσβάσιμοι.
0: Πηγαίνεις και το βλέπεις, αγαπητέ φίλε. Τίποτα άλλο. Ευτυχώς.
1: Όχι, αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, γιατί τι να το κάνεις να λες, να διαφημίζεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχω τοποθετήσει σιτράκ, την οποία ουσιαστικά δεν έχεις τοποθετήσει. Σκουριασμένες στήλους, οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμοι καν από ανθρώπους που παρκάρουν.
0: Και να σκεφτείτε, από το Ταμείο Ανάκαψης δοθήκανε 297.000. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το σκοπό αυτό, έτσι, που θα έπρεπε να αποτελούμε το παράδειγμα, δυστυχώς αποτελούμε το παράδειγμα προς αποφυγή. Αν δείτε και στις φωτογραφίες που θα αναρτήσουμε, τι έχουμε τώρα, σε μια-δυο μέρες μπαίνουμε στον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ακόμα υλικά διαμόρφωσης υπάρχουν και καθώς... και μας λείπουν και άλλα τρία τρακ, παραδείγματος χάρη στο Δήμο Ήλιδας.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να μεριμνήσει κάποιος, ρε παιδιά. Τα ξέρουμε, έχουμε και εμείς υπηρετήσει στο δημόσιο και ξέρουμε και τις διαδικασίες. Έχουν μια αποθήκη που φυλάσσεται. Δεν θα μπορούσε να μπει μια κάμερα ασφαλείας προς αποφυγή έστω. Όλα αυτά χαθήκανε. Καταλαβαίνετε τώρα πώς νιώθουμε.
1: Ναι.
0: Για άλλη μια χρονιά δεν θα υπάρχουν προσβάσιμες παραλίες για να κάνει ένα άτομο με αναπηρία, δυστυχώς.
1: Και όπως είπατε, έχουμε φτάσει Αύγουστο μήνα ουσιαστικά, σε δύο μέρες. Τώρα το θυμηθήκανε.
0: Και θα το τελειώσουν στις 15 και στις 1η Σεπτέμβρη με την πρώτη αναταραχή θα τα βγάλουν για 10 μέρες. Και αν μπορεί να πας. Αλλά τα καινούργια μηχανήματα δεν είναι λειτουργικά, όπως είδατε.
1: Ναι.
0: Και σε αναρτήσεις και στο διαδίκτυο που παίζουν, δυστυχώς. Και είναι με υλικά πολύ φθηνά και δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Καθώς επίσης και η τοποθέτησή τους. Ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να είναι 70 με 80 πόντους το ύψος που σε αφήνει η καρέκλα. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Το δεύτερο είναι τα υλικά. Τα υλικά έχουν και κινδύνους μόλυνσης. Δεν έχουν τις προδιαγραφές. Επίσης, υπάρχει και το εξής φαινόμενο. Όταν φτιαχτήκανε τα ΣΥΤΡΑΚ, υπήρχε μια συχνότητα λειτουργίας τους και αυτό έπρεπε να το τηρήσουν όλες οι εταιρείες, δηλαδή να μπορείς παίρνοντας ένα τηλεκοντρόλ για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις το ΣΥΤΡΑΚ, μπορεί να, αν πας διακοπές, στη Σαμοθράκη, ναι, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, να έχει την ίδια συχνότητα να μπορεί να χρησιμοποιήσει την Καλαμάτα, να έχει την ίδια συχνότητα να μπορεί να χρησιμοποιήσει. Δυστυχώς, η κάθε εταιρεία έχει την δική της συχνότητα και πρέπει να προμηθευτείς διπλά και τριπλά τηλεκοντρόλ για το σκοπό αυτό.
1: Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά...
0: Δηλαδή μια κατάσταση η οποία δεν προσβάλλει την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, αλλά και κάθε δημότη, ασχέτως αν είναι άτομο με αναπηρία ή όχι. Εμείς δεν ζητάμε εξαιρέσεις, ζητάμε την ισότιμη πρόσβαση, να μπορεί κάποιος με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υγείας. Η θάλασσα, ξέρετε, είναι μεγάλο και σημαντικό θέμα, το μπάνιο, γιατί χρησιμεύει σε πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει ίαση και φυσική κατάσταση, ειδικά στα άτομα τα παραπληγικά που είναι καθυλωμένα σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Δεν μπορώ, δηλαδή, ειλικρινά, με αφήνουν άναυδο όλα αυτά που ακούω, μαθαίνω από εσάς που κάνετε την αυτοψία.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και για τους ηλικιωμένους που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, τα άτομα που δεν έχουν, που έχουν κινητική, όχι αναπηρία, κινητική δυσκολία.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, το λέω στους ειδήνοντες, στους πολιτικούς. Η μάνα τους ή ο πατέρα τους θα ήθελα να έχουν, ή ο αδερφός τους ή η αδερφή τους θα ήθελα να έχουν αυτή τη μεταχείριση. Εμείς δεν ξέρω, θα πάρουμε απόφαση, θα κυνηγηθούμε και νομικά, δεν γίνεται πλέον. Mm. Το αναδείξαμε το θέμα από τις αρχές του Ιουνίου. Δυστυχώς, φωνή βόντος συντηρήμο.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαναγιώτου, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση και την ενημέρωση που παρήχατε στους ακροατές και στις ακροατές.
0: Και εσείς για την φωνή που μας δίνετε, γιατί μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν γίνεται κάτι, τότε τους πιάνει σε όλους η ευαισθησία να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά έστω και έτσι να γίνονται κάποια πράγματα που να βοηθούν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαναγιώτου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Παντελή Παπαναγιώτου, τον Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων. Τι να προσθέσω εγώ σε όλα αυτά. Ένα σχόλιο έκανα στην αρχή της εκπομπής. Έλεγα, σκεφτόμουν μόνος μου, μήπως ήμουν πολύ επιθετικός, μήπως τα είπα πολύ έτσι εριστικά, πολύ κάπως. Τι να προσθέσω, δηλαδή αν πάω τώρα να κάνω σχόλιο από την αρχή, πραγματικά δεν ξέρω ποιο να βουτήξω από το μαλλί και να τον χτυπάω εντός εισαγωγικών, έτσι αυτό, όχι βία, έτσι, καταλαβαίνετε πώς το λέω, εντός εισαγωγικών λεκτικά, στον τοίχο. Μα είναι δυνατόν, είναι συμπεριφορά αυτή προς τους συμπολίτες μας, προς τους συγχωριανούς, κοντοχωριανούς, προς τους συντοπίτες μας μια αναπηρία? Είναι αυτό συμπεριφορά? Είναι συμπεριφορές οι παραβατικές, οι οποίες κλέβουν μηχανήματα, ξυλώνουν, κάνουν ράνουν? Είναι όμως συμπεριφορές και αυτές των ηθινόντων που μας βγάζουν τα δακρύβρεχτα δελτία τύπου όταν σημειώνεται κάποια κλοπή ή κάποια παράβαση, αλλά την ίδια ώρα οι ίδιοι δεν φροντίζουν να παρέχουν το σωστό μηχάνημα, να παρέχουν την σωστή, όπως έχει κανονιστεί πρόσβαση, να παρέχουν μηχανήματα με ανοξείδωτα στελέχη και όχι σκουριασμένα για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα άτομα με αναπηρία? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να φέρουν χαμηλής ποιότητας, εξευτελιστικής ποιότητας μηχανήματα τα οποία δεν αρμόζουν και δεν ενδείκνυνται για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν το μπάνιο τους? Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή τι πρέπει εγώ να βγω από τώρα? Αν με κατηγορήσουν πάλι ότι αντιπολιτεύομαι τον οποιονδήποτε, δεν με ενδιαφέρει καν. Εγώ βλέπω το δίκιο ποιο είναι. Και το δίκιο είναι αυτό που μας είπε ο Παντελής Παπαναγιώτου πριν από λίγο. Το ακούσατε. Τι να βγω εγώ τώρα να λέω και να πω και πόσο να φωνάζω και τι να κάνω? Τουλάχιστον το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός είναι να δώσουμε βήμα λόγου σε αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από το να τα σχολιάσουμε και οι ίδιοι, να δώσουμε βήμα λόγου και να προσπαθήσουμε έτσι μέσα από την συχνότητά μας να αναδείξουμε περαιτέρω, να αναδειχθεί περαιτέρω αυτό το σοβαρότατο θέμα, το οποίο μας θλίβει ιδιαίτερα το ότι υπάρχει Το ότι υπάρχει δεν θα έπρεπε να υφίσταται καν τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, τι να πω, τι να προσθέσω. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Σε 5 περίπου λεπτά από την ώρα που θα φύγω από αυτό το μικρόφωνο για λίγο, θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο στις 10.30, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, και θα επανέλθουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε σε αυτό να μεταδώσουμε κάποια νέα από την ενημέρωση που, τις ενημερώσεις και τα δελτία τύπου που έχουμε από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από συλλογικότητες και από διάφορες πρωτοβουλίες πολιτών για δράσεις, για εκδηλώσεις που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, για προθεσμίες που υπάρχουν. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, δεν προλαβαίνουμε μέσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή να αναφερθούμε σε όλα τα θέματα που αναλυτικά αναδεικνύουν πολλοί, που έχουν το χώρο και το χρόνο σε όλα τα θέματα που αφορούν τον νομό Ηλίας. Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε τις επόμενες ημέρες, δηλαδή το τι πρόκειται να γίνει, πότε ας πούμε θα γίνει η τάδε εκδήλωση στο τάδε μέρος, πότε θα γίνει, πότε λίγη ξεκινάει η τάδε υποβολή δηλώσεων κτλ. Σε αυτά που μας έρχονται πάντα στο email, το ειδησιογραφικό μου, το marino.ert@gmail.com, από τους ηθήνοντες και από τους αρμοδίους που θέλουν να μας ενημερώσουν, που και το, εμείς θα μεταδίδουμε φυσικά με έναν ιδιοτέλεια. Κυρίως το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν θα προλάβουμε να πούμε πολλές σήμερα, είμαι βέβαιος, αλλά θα πούμε όσες περισσότερες μπορούμε για να κανονίσετε κι εσείς το πρόγραμμά σας. Θέλετε να παρευρεθείτε κάπου, να παρακολουθήσετε κάποια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, θεατρική παράσταση, να ξέρετε ότι γίνεται εκεί την τάδε ημερομηνία. Δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα, το γνωρίζω. Χρειάζομαι μια ολόκληρη εκπομπή για να τα αναφέρω όλα κάθε εβδομάδα, όσα περισσότερο μπορούμε. Σε λιγότερο από 4 λεπτά από τώρα θα περάσουμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο και το δελτίο της ΕΡΤ Πύργου και θα επανέλθουμε με το τελευταίο τμήμα της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Τα λέμε σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Κρούσμα μηνυγκίτιδας επιβεβαιώθηκε σε 19χρονο Λαδαπό που μεταφέρθηκε με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο του Πύργου. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ενώ στο ιατρικό προσωπικό χορηγήθηκε χημειοπροφύλαξη. Εργασίες καθαρισμού εκτελούνται στις Εθνικές Οδούς Πύργου Κυπαρισίας, Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας και Πύργου Πατρών στο πλαίσιο των δράσεων πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερής και πυκνής βλάστησης και παρεμβάσει σε σημεία όπου απαιτείται αποκατάσταση ορατότητας και άρση κινδύνων για τους οδηγούς. Νέα υδατοδεξαμενή 300 τόνων ανοιχτού τύπου εγκαταστάθηκε στην κοινότητα Πέρσενα της Αρχαίας Ολυμπίας στη θέση Φούρκα. Η εγκατάσταση έγινε από το Δασαρχείο Πύργου για τον ανεφοδιασμό ελικοπτέρων και των οχημάτων της πυροσβεστικής. Περιστατικό βανδαλισμού στο μηχανισμό πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σημειώθηκε στην παραλία της Κυλλίνης. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης θα προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπαιτίων. Τα έργα που εκτελούνται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Αρχαία Ολυμπία ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Δημάρχου Άρη Παναγιωτόπουλου με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Βασίλη Γιαννόπουλο. Στη συζήτηση κυριάρχησαν οι παρεμβάσεις στην Εθνική Οδό 111 Πατρών Τρυπόλεως και οι κατολισθήσεις στην περιοχή του Πλατάνου. Πρόταση για την κατασκευή μαρίνας που θα υποδέχεται 100 γιότ θα καταθέσει ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο Δήμαρχος Γιάννης Λέτζας, πρόκειται για οραματικό έργο που θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της Ηλίας. Διαγωνισμό για τη μίσθωση υπαίθριων χώρων ελεύθερης στάθμευσης στη Νέα Φυγαλία εκτελεί ο Δήμος Ζαχάρος. Ο Δήμος αναζητά έως και 3 οικόπεδα από 150 έως 1000 τετραγωνικά μέτρα και να ανήκουν στον ίδιο ή σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι! Θέλω πάνω από 12.000.
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Στην υγεία, όλα ρευστά. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, μη σου τύχει. Τελικά, πουθενά δεν υπάρχει σιγουριά.
2: Όχι και πουθενά. Υπάρχει στις ασφάλειες Χριστοπούλου.
3: Επενδύστε σε ένα όνομα που μπορεί να σας εξασφαλίσει τα πάντα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, σκαφών, πυρός, ζωής, υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικά πακέτα προσφορών προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Ασφάλειες Χριστοπούλου. Ερμού 83 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 20510. Εδώ που υπάρχει σιγουριά.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο τμήμα της σημερινής εκπομπής να αναφερθούμε σε ορισμένες ενημερώσεις και δελτία τύπου που έχουν καταφθάσει που αφορούν τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες. Ξεκινάμε με τον Δήμο Ήλιδας. Το 36ο λοιπόν φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας συνεχίζει τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις υποδεχόμενο τη Βασίλισσα του Παιδικού Θεάτρου Κάρμεν Ρουγκέρι. Ρουγκέρι νομίζω είναι, όχι Ρουγκέρι, αλλά αν κάνω λάθος με συγχωρείτε. Σε μια παράσταση γεμάτη φως, συνέστημα και αισιοδοξία. Την 5η 30 Ιουλίου στις 9, σήμερα δηλαδή, το θέατρο της Ήλιδας θα πλημμυρίσει από τα χαμόγελα μικρών και μεγάλων σε μια βραδιά αφιερωμένη στη θετική πλευρά της ζωής με το θεατρικό έργο Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς. Υπογράφει το κείμενο, όπως είπαμε, αλλά όχι, θα μου φύγει απορία τώρα, γιατί δεν ξέρω αν κάνω εγώ λάθος ή αν γίνεται λάθος από τη μεριά του Δήμου. Και μακάρι να κάνω εγώ το λάθος και να μην είναι έτσι. Όχι, εγώ δεν κάνω λάθος. Κάρμεν Ρουγκέρι. Είναι το σωστό και όχι Ρουγκέρι που αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Λοιπόν, η Κάρμεν Ρουγκέρι που υπογράφει τη σκηνοθεσία και το κείμενο επιστρέφει στο φεστιβάλ. Επιστρέφει, ναι, το χασά. Επιστρέφει στο φεστιβάλ, καλά το είπα, τη καρδιά μα με ένα διαμάντι τη αμερικανική λογοτεχνία που έχει αγαπηθεί από γενιές και γενιές. Η Πολιάνα, ένα τρισχαριτωμένο 11χρονο κορίτσι, έρχεται για να μα διδάξει το δικό τη ξεχωριστό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου η αισιοδοξία νικά την απεσιοδοξία, η καλοσύνη την κακία, το ενδιαφέρον την αδιαφορία, η θετική σκέψη τον αρνητισμό, το γέλιο το κλάμα, η συγχώρηση την εκδίκηση και η χαρά τη θλίψη. Με την αφοπλιστική της αθωότητα, η ηρωίδα μας αποδεικνύει ότι μπορούμε να βρούμε αληθινή χαρά ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Με συναρπαστική πλοκή, έξυπνα και λειτουργικά σκηνικά, παραμυθένια κοστούμια και εμπνευσμένες χορογραφίες, η παράσταση μεταφέρει το κοινό στην ατμόσφαιρα της εποχής μέσα από τους ξεσηκωτικούς ρυθμούς της old country μουσικής και των τραγουδιών της. Καθόλου heavy metal, δικό μου σχόλιο. Εντάξει. Συνεχίζω. Μία μοναδική θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να κατακτήσει τις καρδιές όλης της οικογένειας. Εισιτήρια προπολούνται στα επίσημα σημεία του 36ου Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας.

Πάμε στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, γιατί έχουμε μια αλλαγή στα προγράμματά του. Το Τμήμα Πολιτισμού λοιπόν και Αθλητισμού του Δήμου ανακοινώνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ. Οι συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στο λιμάνι Κυλλίνης στις 8 και 9 Αυγούστου διαμορφώνονται ως εξής. 8 Αυγούστου λοιπόν, ώρα 9:30, η συναυλία της Άγγλικης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου μεταφέρεται στο Κάστρο Χλεμούτσι με περιορισμό θεατών τα 1000 άτομα. Στις 9 Αυγούστου η συναυλία του Σάσκε ακυρώνεται λόγω τεχνικού προβλήματος. Παρακολούνται οι θεατές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συναυλία της Άλκης, της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου να προμηθευτούν εγκαίρως τα εισιτήριά τους, καθώς ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Έχουμε και σημεία προπόληση, ηλεκτρονικά μπορείτε να το βρείτε από το more.com, ενώ τοπικά από το βιβλιοπωλείο Πανόραμα, το οποίο βρίσκεται στην Αμαλιάδα, και τον βιβλιοχώρο, το βιβλιοπωλείο Βιβλιοχώρος, στη Γαστούνη από το βιβλιοπωλείο Πανόραμα, στα Λεχενά από τα οπτικά Ζωέλ, Ζωή Γεώργη Τσοπούλου, στη Βάρδα από τα οπτικά Ζωέλ, Ζωή Γεώργη Τσοπούλου, όπως αναφέραμε και πριν, Αντραβίδα, Ντίζι, Πίξελ, Γραφικές Τέχνες, Εκτυπώσεις, εκείνα τα σημεία προπόλησης. Είπαμε και αυτήν την αλλαγή, συνεχίζουμε.

Έχουμε νέο ωράριο λειτουργίας και εξυπηρέτηση του κοινού στο τμήμα Εγγύων Βελτιώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ανακοινώνεται λοιπόν από τη νέα Διεύθυνση Εγγύων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το νέο ωράριο προσέλευσης και εξυπηρέτησης του κοινού, το οποίο το τμήμα αυτό εδρεύει στον πύργο στη Μανολοπούλου 47, στο Διοικητήριο. Έπειτα λοιπόν από σχετική έγκριση, η λειτουργία της υπηρεσίας διαμορφώνεται ως εξής. Το κοινό θα εξυπηρετείται διαζώσεις 4 ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, με ωράριο εισόδου στα γραφεία από 9 το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι. Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση αφορά αποκλειστικά και μόνο διοικητικές ενέργειες και πράξεις για τις οποίες απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών προκειμένου να διεκπαιρεθούν τα αιτήματά τους. Καθιερώνεται Τετάρτη τώρα ως ημέρα αποκλειστικής εργασίας εσωτερικής λειτουργίας για τους υπαλλήλους του τμήματος. Ως εκ τούτου, κάθε Τετάρτη και μέχρι νεοτέρας τα γραφεία θα παραμένουν κλειστά για το κοινό. Παρακαλούνται οι πολίτες, οι αρχές και οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να λαμβάνουν υπόψη τους το νέο πρόγραμμα λειτουργίας για την εύρυθμη και απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους.

Δήμος Ήλιδας, στην ανακοίνωση ενός εμβληματικού έργου για την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη ένταξη των συμπολιτών μας Ρωμά, προχωρά ο Δήμος Ήλιδας. Πρόκειται για το Κέντρο Γειτονιάς για Ρωμά, το μεγαλύτερο οργανωμένο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί ποτέ στην περιοχή, συνολικού προϋπολογισμού 806.000 ευρώ, με ορίζοντα έναρξη τον προσεχή Οκτώβριο και τριετή διάρκεια. Η νέα αυτή δομή εγκύτητας εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των Δήμων Πύργου, Ήλιδας, Αρχαίας Ολυμπίας και αφορά αποκλειστικά στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, συμβουλευτικής πρόληψης, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ενδυνάμωσης. Σύμφωνα λοιπόν με το επικαιροποιημένο τοπικό σχέδιο δράσης για τους Ρωμά, ο πληθυσμός των Ρωμά στο Δήμο Ήλιδας ανέρχεται σε 2.675 άτομα, περίπου το 9% του συνολικού πληθυσμού, κατανεμημένο σε 7 περιοχές με κύριες συγκεντρώσεις στη συνοικία Παπακαυκά, στο χωριό Κέντρο και στον καταβλισμό στα Τσιχλέικα. Το πρόγραμμα απαντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας μέσα από 5 άξονες δράσης και συγκεκριμένα, να τους διαβάσουμε για αυτούς. Με την καθημερινή κοινωνική και σχολική διαμεσολάβηση, δεύτερον, με εκπαίδευση και καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, περιλαμβάνονται ενισχυτική διαδασκαλία, μαθήματα ελληνικής γλώσσας για παιδιά και ενηλίκους, βασικά αγγλικά, ψηφιακές δεξιότητες και δράσεις για τον περιορισμό της μαθητικής διαρροής. Τρίτον, με προώθηση στην αγορά εργασίας και απασχόληση μέσω επαγγελματικού προσανατολισμού, διασύνδεσης με την τοπική αγορά, στήριξης ανέργων και ειδικού μηχανισμού πληροφόρησης για εποχική απασχόληση στον τουρισμό και την εστίαση. Τέταρτον, με την κοινωνική και διοικητική μέριμνα μέσω υποστήριξης σε ζητήματα διοικητικής τακτοποίησης, έγγραφα, ονοματοδοσία, οικογενειακή κατάσταση και βασικής νομικής καθοδήγησης. Και πέμπτον, μέσω δράσεων πρόληψης και υγείας που αφορούν την ευαισθητοποίηση από εξαρτήσεις, την ψυχική υγεία και συνολική στήριξη της οικογένειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων. Από Οκτώβρη, είπαμε αυτό, ανακοινώνεται από σήμερα αυτή η συγκεκριμένη δράση. Συνεχίζουμε.

Δήμος Πύργου, ανοίγουν δύο σχολικά προαύλια στον Πύργο για παιχνίδι και άθληση. Ο Δήμος Πύργου προχωρά στην υλοποίηση της δράσης Ανοιχτά σχολικά προαύλια, προσφέροντας περισσότερους ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από την 3η 28 Ιουλίου μέχρι προχθές, φίλες και φίλοι, έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως 9.30 το βράδυ, θα είναι ανοιχτά για το κοινό τα προαύλια του πρώτου δημοτικού σχολείου. Μάλλον του πρώτου δημοτικού πειραματικού σχολείου του Πύργου και του πρώτου γυμνασίου του Πύργου. Οι αθλητικοί χώροι των σχολείων θα είναι διαθέσιμοι για ελεύθερο παιχνίδι και άθληση παιδιών και νέων, προσφέροντας έναν ασφαλή χώρο συνάντησης, κίνησης και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους. Η φύλαξη των σχολικών χώρων θα πραγματοποιείται από σχολικούς φύλακες, ενώ η επίβλεψη των παιδιών αποτελεί ευθύνη των γονέων και των κηδεμόνων τους. Για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής δήλωσε: «Η δημοτική μας αρχή, θέλοντας να δώσει στα παιδιά μία ακόμη έξοδο για άθληση και παιχνίδι μέσα στην πόλη, ανοίγει τα προαύλια δύο κεντρικών σχολείων για 3 περίπου ώρες καθημερινά. Είμαστε βέβαιοι ότι το μέτρο αυτό θα επιτύχει και ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά που θα κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας να την αξιοποιήσουν, με συγχωρείτε, με τον καλύτερο τρόπο». Το συντονισμό της δράσης έχει η Έλληνα Μπαγιόργου, εντεταλμένη σύμβουλος παιδείας και διαβίου αμάθησης, η οποία ανέφερε τα εξής: «Η δημιουργία ασφαλών χώρων όπου τα παιδιά μπορούν να παίζουν, να αθλούνται και να περνούν δημιουργικά το χρόνο τους αποτελεί προτεραιότητά μας. Με τη στήριξη του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, ανταποκρινόμαστε σε ένα αίτημα πολλών γονέων και αξιοποιούμε τους σχολικούς χώρους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ευχόμαστε τα προαύλια να γεμίσουν παιδικές φωνές, παιχνίδι και χαμόγελα». Αυτό, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε 28 Ιουλίου, ολοκληρώνεται 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα έως 9.30 θα είναι ανοιχτά τα σχολικά προαύλια ποιων σχολείων? Του πρώτου Δημοτικού Πειραματικού Σχολείου Πύργου και του πρώτου γυμνασίου του Πύργου.

Έχουμε και μια καμπάνια του Επιμελητηρίου Ηλίας για τη στήριξη της τοπικής αγοράς κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων. Το Επιμελητήριο Ηλίας λοιπόν εγκαινιάζει την ενημερωτική καμπάνια «Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι», καλώντας τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες των θερινών εκπτώσεων και να επιλέξουν τις εμπορικές επιχειρήσεις του τόπου μας. Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Την Δευτέρα που μας έρχεται, φίλες και φίλοι, ακούγεται καθυστερημένο αυτό, αλλά τώρα μας ήρθε και εμάς, τώρα το να μεταδίδουμε, προλαβαίνουμε μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, φαντάζομαι. Κατά τη διάρκεια του, η αγορά της Ηλίας προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συμφέρουσες αγορές μέσα από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, ανταγωνιστικές τιμές και την προσωπική εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις. Με κεντρικό μήνυμα ότι το όφελος από την τοπική κατανάλωση επιστρέφει στην ίδια την κοινωνία, η καμπάνια θα αναπτυχθεί μέσα από την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Επιμελητηρίου, τα τοπικά ενημερωτικά sites, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα, καθώς και ειδικό υλικό που θα διατεθεί σε επιχειρήσεις μέλη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα στις εμπορικές αγορές ολόκληρης της Ηλίας, να προβληθούν η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των τοπικών καταστημάτων και να αναδειχθεί η σημασία που έχει κάθε αγορά για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κωνσταντίνος Λεβέντης, δήλωσε τα εξής. Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια ουσιαστική ευκαιρία για τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν έξυπνες και συμφέρουσες αγορές, αλλά και για τις επιχειρήσεις μας να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους σε μια ιδιαίτερα απαιτητική οικονομική συγκυρία. Η τοπική αγορά διαθέτει ποιότητα, ποικιλία, ανταγωνιστικές τιμές και πάνω απ' όλα ανθρώπους που γνωρίζουν και εξυπηρετούν προσωπικά τον καταναλωτή. Με κάθε αγορά που πραγματοποιείται στην Ηλία, στηρίζουμε έναν επαγγελματία, μια οικογένεια και μια θέση εργασίας. Κρατάμε οικονομικούς πόρους στον τόπο μας και συμβάλλουμε ώστε οι πόλεις και οι τοπικές μας κοινότητες να παραμείνουν ζωντανές. Καλούμε όλους πολίτες και τους επισκέπτες να εμπιστευτούν τις επιχειρήσεις της Ηλίας. Ψωνίζουμε στην Ηλία και κερδίζουμε όλοι. Αυτά είπε ο κύριος Λεβέντης. Το Επιμελητήριο Ηλίας λοιπόν καλεί παράλληλα να φέρετε στο δελτίο τύπου του τις επιχειρήσεις μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στην πρωτοβουλία, αξιοποιώντας το κοινό επικοινωνιακό υλικό στις βιτρίνες και στα ψηφιακά τους μέσα και τηρώντας με συνέπεια τους κανόνες διαφάνειας και ενημέρωσης των καταναλωτών. Κατά την πρώτη Κυριακή της εκδοτικής περίοδου, αυτό έχει γίνει ήδη, η καμπάνια θα διαρκέσει ως το τέλος, το γνωρίζουμε και αυτό, μέχρι 31 Αυγούστου. Λοιπόν, αυτά και από το Επιμελητήριο Ηλίας για τη συγκεκριμένη καμπάνια.

Υπάρχει και μια ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ότι στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό δεσμεύεται το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για πιλωτική δράση χορήγησης μειωμένου κομίστρου προς φοιτητές της περιοχής για τις μετακινήσεις τους. Ναι, τους φοιτητές ποιας περιοχής, όχι της Ηλίας. Σταμάτη, φίλε μου Καραγκούνη, που στη ρύθμιση του ήχου, όχι της Ηλίας, δεν υπάρχει τίποτα στην Ηλία για να μειωθεί το κόμιστρο. Τέλος πάντων, υπάρχουν όμως πολλοί φοιτητές, δικά μας παιδιά, τα οποία σπουδάζουν είτε στην Πάτρα, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι. Και υπάρχει λοιπόν και αυτή η ανακοίνωση ότι θα υπάρξει στον αμορφωμένο, που το κατάφερα, προϋπολογισμό, τέσσερις βασικοί άξονες. Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής προσαρμόζεται ο προϋπολογισμός στον νέο εθνικό σχεδιασμό για επιστημιστική βοήθεια. Στον πρωτοκοινή τομέα και δημόσια υγεία ενισχύονται αποφασιστικά οι δράσεις προστασίας ζωικού κεφαλαίου κτλ. Και άλλες δράσεις. Ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς μέσα του προγράμματος Μέτρα και Σταθμά Διαβάζουμε. Εμείς αυτό που αναφέραμε είναι κυρίως και πάρα πολλά, αλλά πάρα πολλές ενημερώσεις. Εμείς είναι αυτό κυρίως που αναφέραμε στην αρχή, ότι γίνεται πράξη, αναφέρει το δελτίο τύπου, η δέσμευση του κ. Φαρμάκη και η Περιφέρεια δεσμεύει 1 εκατομμύριο ευρώ για την μείωση του κομίστρου μετακίνησης των φοιτητών. Θα είναι μια μικρή βοήθεια προς οικογένειες που σπουδάζουν τα παιδιά τους μακριά από τον νομό Ηλίας, εδώ στην περιφέρεια, αλλού σε άλλες περιοχές. Θα μου πεις τώρα, όταν καλεστούν να πληρώσουν τα 600 και τα 700 ευρώ ενίκιο για μια γκαρσονιέρα τρύπα στις πόλεις αυτές, δεν είναι και τόσο, εντάξει, δεν είναι και τόσο ωραίο, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, το αναφέραμε γι' αυτό.

Μας εστάλει και ένα δημοσίευμα από το elidacampos.gr, όπου υπάρχει ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Ψωνίζω τοπικά, στηρίζω Λεχενά, κερδίζουμε όλοι». Και αναφέρει το ρεπορτάζ ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πόλη των Λεχενών, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί την τρίτη λευκή νύχτα το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου. Μεθαύριο. Ο Εμπορικός Σύλλογος των Λεχενών έχει σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη δράση και φιλοδοξεί, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, να βρεθούν τη συγκεκριμένη ημέρα στα Λεχενά και πολλοί επισκέπτες, αφενός για να κάνουν τις αγορές τους στα καταστήματα και να ωφεληθούν από τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές, αφετέρου να απελαύσουν τη μεγάλη συναυλία και τα διάφορα events. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το μήνυμα του Συλλόγου για τη Λευκή Νύχτα που αποτυπώνεται στη φράση «Ψωνίζω τοπικά, στηρίζω Λεχενά, κερδίζουμε όλοι». Αυτό λοιπόν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Αυγούστου. Τα καταστήματα, όπως διαβάζω, θα κλείσουν κανονικά στο ρεπορτάζ κανονικά το μεσημέρι και θα ανοίξουν και πάλι στις 6.30 το απόγευμα για να υποδεχτούν το καταναλωτικό κοινό με πολύ καλές τιμές σε όλα τα καλοκαιρινά είδη και πολλές προσφορές, ειδικά για τη Λευκή Νύχτα. Έχει ετοιμαστεί και μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στην κεντρική πλατεία του Αγίου Δημητρίου για να διασκεδάσουν μικρή και μεγάλη με ελεύθερη είσοδο. Ενώ στις 10.30 το βράδυ η κεντρική πλατεία θα γεμίσει από τις μουσικές επιτυχίες των αγαπημένων καλλιτεχνών Γιάννη Βαρδί και Άκη Δίξιμου, που θα ερμηνεύσουν ξεχωριστές επιτυχίες, διαβάζω και στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ.

κρατάμε λίγο ακόμα την ενημέρωση σας πίσω, διότι έχει έρθει μια είδηση που θέλω να τσεκάρω αν ισχύει. Και ερχόμαστε αμέσως μαζί σας λίγο για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο αργώ να βγω στο μικρόφωνο.

Άκυρος ο συναγερμός μέχρι στιγμής. Θα επανέλθουμε αύριο αν διαπιστώσουμε, ενημερωθούμε για περισσότερα ζητήματα που αφορούσαν ένα θέμα επιχειρότητας. Αλλά θα τα δούμε και αύριο αυτά που θα σας συντροφεύσουμε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το πρωί στην αυριανή μας εκπομπή. Να είστε όλες και όλοι καλά και να είμαστε εδώ καλά και οι συνάδελφοι και όλοι. Ήταν ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπαλη στη μουσική επιμέλεια, μουσικός επιμελητής επιπροσθέτως και ο καλός μου φίλος εδώ ο Θοδωρής Τσεπενέκας, στη διοικητική υποστήριξη της εκπομπής Γεωργία Γεωργοπούλου, στο δελτίο ειδήσεων ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Γιώργος Μαρινόπουλος ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες. Κάναμε τις συζητήσεις μας, αναφερθήκαμε σε ενημερώσεις και δελτία τύπου που μας ήρθαν. Θα συνεχίσουμε και αύριο να το κάνουμε αυτό για να δούμε τα επόμενα 24 ώρα τι έχουμε με βάση ενημερώσεις που δεχόμαστε και παραλαμβάνουμε. Έτσι δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα όσα γίνονται στον νομό Ηλίας αν δεν έχουμε και τη σχετική ενημέρωση. Όταν τη λαμβάνουμε, την αναδεικνύουμε και εμείς από εδώ, από διάφορους φορείς που έχουν το φιλότιμο να μας ενημερώνουν και εμάς. Λοιπόν, και εμείς ανιδιοτελώς να παρουσιάζουμε ειδικά πολιτιστικά θέματα, αλλά όχι μόνο πολιτιστικά θέματα, αλλά και πράγματα που αφορούν το ευρύτερο κοινό, όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα λεπτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είπα, ότι ήταν ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, το επαναλαμβάνω αν δεν το έχω πει. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο. Θα έχουμε και νεότερα, θα έχουμε πάλι συζητήσεις, θα έχουμε μια γενική ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας και μετά εξειδικευμένες, αλλά ελάτε μαζί μας και αύριο. Οι συζητήσεις πιστεύω ότι και αυτές όπως και σήμερα θα είναι ενδιαφέρουσες. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι στα πύρινα μέτωπα της χώρας. Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά στο Ρέθυμνο, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων. Με ενός λεπτού συγγεί τη μισή ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα παραστεί σήμερα στην κηδεία του πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Στην κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη στα Φούρφουρα, τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στο Ρέθυμνο θα βρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους δύο πυροσβέστες. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, καλύτερη κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο, αναζωπηρός στην Αγία Παρασκευή. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή ενώ το λιμενικό προχώρησε σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Πιο αισιόδοξη εικόνα στη Σιτή, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Συνεχίζει αναζωπηρός στο πλωμάρι της Λέσβου. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτιωμένη αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΗ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η φωτιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Τρία άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Με ευρύ ατζέντα που εκτείνεται από την οδική ασφάλεια και την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης έως τη διαχείριση του νερού, συνεδρίασε 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νότιο-δυτική Τουρκία, στην επαρχία Μούγλων. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι καθώς και ασθενείς από νοσοκομείο της περιοχής. Ένα ακόμα πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπαλικεσίρ. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 200.000 κατοίκους και παραθερεστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, ανησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλετανιά Χανίων. Επέβαιναν σε δίκυκλο το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αναστάτωση επικράτησε στο μετρό λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα της κόκκινης γραμμής, το οποίο συνελήφθη στο σταθμό Σύνταγμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες έως 9 Μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-306033.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Μην νομίζετε.
5: 14 φορές βράσιμο δεν θα είχε μείνει κόκαλο.
4: Έτσι σου λέει.
5: Ναι ρε παιδιά.
4: Το ψάρι δεν θέλει μωρέ, ένα τεταρτάκι θέλει
5: ναι, βράσιμο. Σιγά. Καλημέρα στον φίλο τον Ηλία. Έχω πεθάνει, λέει, με αυτά που λέτε και λοιπά. Και ο Παντελής λέει θα βάλει γκολ. Ο Παντελής δεν θα ξεκινήσει κιόλας, νομίζω. Οπότε, όπα, πείτε γνώμη για το Σεντόνι. Μίτλαν Μπεσίκτας, γκολ γκολ. Νόρτζεραν Γκάις, γκολ γκολ. Γιάμπλονετς Βάραζντιν, γκολ γκολ.
4: Γκολ γκολ.
5: Όλα γκολ γκολ τα παίξε. Όλα.
4: Γκολ γκολ.
5: Μπράβο, μπράβο.
4: Όλα.
5: Ναι.
4: Πόσα μάτσα έχει σήμερα.
5: Έχει 7 τα προγραμματικά και τέτοια πράγματα.
4: Η Ευρώπα δεν είναι σήμερα. Έχει και.
5: Ευρώπα και κόνφερνς.
4: Και κόνφερνς.
5: Έχει Παναθηναϊκός, φίλε.
4: Όχι, λέω δεν έχει Champions.
5: Όχι, δεν έχει Champions. Ό,τι έγινε, έγινε. Καλημέρα, Πετράνη μου. Σήμερα στο δρομολόγιο έχω δύο όμορφες παρέες, μία εσάς και μία το γιο της αφεντικίνας. Πολύ ωραίος ο Τσίπου. Άμα έχεις την αφεντικίνα, πιο καλά όμως. Ε?
4: Μην λες τέτοια.
5: Γιατί?
4: Ανοίγεσαι.
5: Γιατί?
4: Τι πάει να πει.
5: Με την έννοια. Καμιά,
4: όχι, ρε, με την έννοια.
5: Με την έννοια. Ότι άμα έχει κοντά το αφεντικό, θα είναι πιο καλά.
4: Το θαλασσί και το κρεμεζί.
5: Όχι,
4: με την έννοια.
5: Πιο καλά, άμα έχεις την αφεντικίνα κοντά, είσαι καλά. Προχωράει
4: όχι,
5: το έργο καλύτερα.
4: Όχι. Αποστάσεις.
5: Ναι.
4: Αποστάσεις.
5: Είσαι από αυτούς.
4: Εγώ το βοτζάκι του ρε ξανά έκανα πάρε. Όταν γίνεται διευθυντής, λέω μακριά.
5: Τον έκοψες.
4: Μακριά.
5: Λοιπόν.
4: Το λέγω, λέω χοντρούλι μου και τα λοιπά.
5: Τα λέει, τα λέει αυτά. Όντως. Για τον Φραντσίσκο θα πεις τίποτα τώρα ή θα κάνεις το κορόιδο.
4: Φραντσίσκο ή ο Φραντσίσκο, ποιος
5: είναι. Ο Κώστας Φραντσίσκος.
4: Είναι ο μπασκετμπολίστας ή ο άλλος.
5: Ο μπασκετμπολίστας, ο μπασκετμπολίστας.
4: Ούτε που τον ξέρω.
5: Έλα τώρα, ρε.
4: Δεν του ξέρω, ρε, εσύ, Πέτρο.
5: Έχει βοήξει το σύμπαν, ρε Βασίλη. Όλη τη χρονιά πέρσι και πρόπερσι. Χωρί που ήταν στο Περιστέρι το παιδί κάποια στιγμή. Υπό τι οδηγίε του Βασίλη.
4: Τι πρέπει να κάνω τώρα.
5: Να πει τι παιχτάρα είναι και το Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγα εύκολα.
4: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγα.
5: Τι έχουν κάνει εκεί στην Ευρωλίγα.
4: Εδώ δεν το πήραν στο γήπεδο του. Εκεί πέρα πήγαμε και το πήραμε και εκεί.
5: Κάθε χρόνο τα ίδια. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 5 στα 6 παιχνίδια εκτός έδρας.
4: Είδες.
6: Έτσι το πράγμα. Είδες έτσι
4: το, το κατεστημένο το σύστημα.
6: Ναι. Ο Παναθηναϊκός με 7 στα 8 εντός έδρας. Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί, ρε, βγάλτε να γίνεται λίγο Champions League. Κάντε κάτι εκεί πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν μου πει κάποιος για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι. Τι να πω.
4: Τέλος πάντων, εκεί.
6: Σιλβέν Φρανσίσκο.
4: Καλό θα είναι, ρε. Εσύ το παίρνω. Παναθηναϊκός, καλό δεν θα είναι. Τι να σου πω εγώ.
6: Όχι, είναι καλό, καλό.
4: Εντάξει, τι να σου πω. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι είναι κάποιο που παίρνει Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό και ότι δεν είναι καλό παίκτη. Θέμα είναι να δέσουν ως ομάδες αυτές τώρα. Καλούς παίκτες έχουν.
6: Αυτό είναι το κρίσιμο.
4: Λεφτά έχουν, ρίχνουν λεφτά, παίρνουν καλούς παίκτες τώρα από εκεί και πέρα. Τι να σου πω.
6: Ναι. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, θες να δούμε τι λέει ο λαός.
4: Ο λαός.
6: Ο Γιάννης λέει καλημέρα στους αγαπημένους νεροπόντιδες.
4: Ποιους νεροπόντιδες, σας έχω πει 100.000 φορές.
6: Έτσι μας είχε.
4: Δεν μαθαίνετε. Δεν μαθαίνετε και αυτό με στενοχωρεί.
6: Περίμενε να το θυμηθώ αυτό.
4: Δεν θα θυμηθείς.
6: Πότης.
4: Τι πότης, μωρέ, πότης. Ναι, το θαλασσί, το πότη.
6: Νερο. Φόρος.
4: Μπράβο.
6: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Νεροφόρος. Νεροπόντιδες, εντάξει, ήταν ωραίο όμως και αυτό. Ωραίο. Έπιασε.
4: Ο παγαπώντης.
6: Πρώτα απ' όλα, ρε φίλε, δεν υπάρχουν πλέον νεροπόντιδες. Οπότε τι συζητάμε.
4: Τι νεροπόντιδες.
6: Νεροφόρηδες, πώς λένε.
4: Ναι, δεν υπάρχουν.
6: Άρα τι συζητάμε τώρα, είναι δουλειά αυτή.
4: Εγώ είπα κάτι. Που υπήρχε, είναι... δεν είπα.
6: Καμένα.
4: Τι γιατί είχες σκοπό να γίνεις και δεν υπάρχουν πια.
6: Εσύ δεν είχες πει ότι ήταν φοβερή δουλειά.
4: Είχα πει ότι οικονομάγαν πέραν. Οικονομάγαν, τέλος πάντων. Έπαιρναν το χαρτζηρίκι του κάτι τι και τα λοιπά. Τώρα έγιναν εταιρείες. Ξέρω και πώς λέγονται εταιρείες.
6: Ναι.
4: Ναι. Το ΕΒ.
6: Λέγε ρε.
4: Τι λέγε ρε. Θα σου το ξαναπώ.
6: Λέει ο Τάσος εδώ πέρα ότι πιάσαν έναν τώρα γιατί δεν είναι νερό σε κάτι γράφια. Έτσι. Ναι. Α, κοινοτάρχη. Άλλο κοινοτάρχη, άλλο.
4: Ο κοινοτάρχη δεν έδινε νερό.
6: Νερό, τάδε.
4: Σε κάτι κοράφια. Γιατί,
6: γιατί δεν έδινε.
4: Γιατί...
6: Έκανε το μάγκα, ε.
4: Όχι, ρε.
6: Δεν το χάλασε που το πιάσανε.
4: Όχι, μπορεί να έχει αντιδικίε με κάτι. Δεν σου δίνουν νερό.
6: Α,
4: από
6: ναι.
4: Τι στα κτήματα.
6: Έτσι πάει, καλά, εντάξει. Τέλος πάντων.
4: Ή λοιπόν. Να σου δίνουν νερό όταν δεν κατεβάζει το ποτάμι.
6: Αυτό είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο θα είναι αυτό, ρε φίλε.
4: Ξέρω.
6: Λοιπόν,
4: μπορεί.
6: Καλημέρα παιδιά από την ανεμοδαρμένη και ναι. Καμένη Πάρο, μας λέει η Μαρία.
4: Ω, Μαρία.
6: Ναι. Έσβησε όμως την Πάρο, αν δεν κάνω λάθος.
4: Υποέλεγχο, έσβησε. Εντάξει.
6: Νομίζω βελτιούται η κατάσταση, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα παιδιά, bonjour και λοιπά, μας λέει η Νικολέτα. Δύο κορίτσια εδώ μαζί με ένα στη σειρά. Σταμάτη. Η Μπάγκερ λέει το κάνει για το γούρι και η άλλη για την πλάκα και τα λεφτά. Ναι, αλλά και πάλι ρε φίλε.
4: Ποια λεφτά.
6: Εντάξει, για να παίξει φιλικό με την Μπάγκερ μπορεί να παίρνει το κάτι τη του. Φανέλε, ξέρω εγώ. Μπάλε. 6 ευρώ μια μπάλα. Ή τι περσινέ τη Μπάγκερ να τι δίνουν στην Ροτ Βάις, όπω τη λέγανε αυτή την ομάδα. Έλα, ρε παιδιά τώρα. Είναι δυνατόν.
4: Μπορεί να είναι το χωριό κανενό τη Μπάγκερ.
6: Α, του Μίλλερ το χωριό, ξέρω εγώ. Γιατί είναι 55 χιλιόμετρα λέει από το Μόναχο. Βαβαρία είναι και αυτό.
4: Κάποιο θα είναι από εκεί και λέει, θα παίζουν με το χωριό μου.
6: Μπράβο, ναι.
4: Αλλά του βάζουν και τόσα γκολ, μωρέ, 25
6: ναι,
4: και τέτοια.
6: Θα έπρεπε να.
4: Ντροπή του.
6: Να ντρέπονται λίγο.
4: Έχουν ντροπή οι Βαβαροί τώρα.
6: Με την τύχη που έχουμε, λέει ο φίλο Δημήτρη.
4: Με
6: την τύχη που έχουμε,
4: ναι.
6: Θα την παίξουμε over 18,5 και θα έρθει under 2,5 και διπλό. Φαντάζεσαι. Μπορεί. Εν τω μεταξύ, Viking λέει ο
4: Γιάννης. Όσο λέει Μέζης, παίζει ένα παιχνίδι over 2,5 και μετά σ' άλλο δελτίο παίζει under 2,5.
6: Άσε, σου λέει κάποιο θα κερδίσω. Με κίνδυνο να αναβληθεί. Εν τω μεταξύ, Viking λέει έριξε πεντάρα στην Bodo Glimt που τόσα χρόνια βγάζει μάτια στην Ευρώπη και πήρε το πρωτάθλημα, λέει ο Γιάννης. Και αυτό που σε παχαίνει λέει είναι το φαΐ και όχι οι γραμμές των ρούχων. Να τα λέμε και αυτά, εντάξει. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα, ομάδα, λέει ο Ιωάννης. Το έχει πει και ο Βελίξ, οι κάθετες ρίγες αδυνατίζουν. Ο Βελίξ το είχε πει. Γι' αυτό φορούσε.
4: Ναι.
6: Κάθετες,
4: Μάλιστα. Αλλά ο Βελίξ φοράγε χοντρές κάθετες. Αν δεν κάνω. Δεν φοράγε
6: χοντρές. Εθνική Αργεντινή, λίγο. Εθνική Αργεντινή.
4: Ναι.
6: Χοντρές, ναι.
4: Ναι.
6: Κοίτα.
4: Γι' αυτό φαίνονται χοντροί οι παίχτες. Εθνική Αργεντινή.
6: Κοίτα εδώ πώς έχει κάνει εσένα, ωραίο λεβεντιά. Ο φίλος ο Μάνος.
4: Τι ωραίο είναι αυτό.
6: Ωραίο είναι. Football ζωντανά από Ελλάδα, Air Sport Radio 100,8 κλπ. Ο βασιλιάς του ραδιοφόρου, ποιος είναι αυτός? Ο Κοντός. Γιατί βλέπω προγούλη. Ναι, αυτός.
4: Δεν ξέρω, μπορείς να μου το στείλεις αυτό με κάποιο τρόπο.
6: Πρέπει να βρω ένα. Ναι, το κάνω download εδώ. Να το αποθηκεύσω στην επιφάνεια εργασίας. Στο όνομά σου 11. Ναι, θα σου στείλω.
4: Έχει πλάκα.
5: Ωραίο είναι, φίλε. Εμένα δεν με έκανε και πολύ ωραίο όμως.
4: Γιατί εμένα με έκανε.
5: Εσύ είσαι πιο.
4: Ο κοντός είναι ο πιο ωραίος. Ναι, ναι. Άμα το δείτε, θα ξεραθείτε στο γέλιο. Θα διαβάσει ο Πέτρος που είχε 150.000 followers και θα μπείτε στο Πέτρος αυτά τα social τα έτσι. Για να το δείτε. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε τον φίλο του Μπιόν.
5: Ο Μιχαηλίδης, ο Μάνος. Ο Μάνος, ο Μιχαηλίδης που. Νομίζω είναι αυτός που κάνει και τα τραγουδάκια. Αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
5: Καλημέρα, Λεβεντόπεδα. Υγεία, δύναμη σε όλους. Ένα τόνο πιο σκούρο από τον Μπες, δηλαδή. Ρε Χρήστο, τι μας βάζει να πούμε στον αέρα. Παραλίγο. Όχι, Μπες, δεν είναι τελικά. Μάθαμε ότι είναι βαθύ κόκκινο κτλ. Πολύ ωραία.
4: Πορφυρό. Μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Πορφυρό.
5: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είπαμε το πορφυρό ποτάμι.
4: Δηλαδή
5: ξέρω, το κόκκινο.
4: Ότι είναι κάτι πολύ ποιοτικό.
5: Πιο wow, πιο wow.
4: Πιο ποιοτικό. Πορφυρό, ναι, ναι, ναι. Εμένα βέβαια με πάει στο. Στο κόκκινο του αίματος, στο σκοτεινό αυτό.
5: Λίγο πιο μαύρο κόκκινο. Ε? Πιο σκούρο έτσι.
4: Πορφυρό.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι το κόκκινο, το κλασικό. Παιδιά, πάντα κρεμεζή έλεγε. Νομίζω είναι το κόκκινο. Καλημέρα, λέει ο Τζον. Ναι, πάντα έτσι φαίνεται. Ποτέ.
4: Ναι, Πέτρο, τώρα να το πάρεις απόφαση.
5: Δεν ξέρω για αυτούς που παρέλαβαν πληροφορίες, για αυτούς που παρέλαβαν νορδαϊκό. Ξέρω ότι είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
4: Είστε?
5: Ναι, ναι, ναι. Είμαι χαμός, ναι, ναι, ναι. Σαν το φίλο από την Ξάνθη που έλεγε χθες ότι έτσι και έτσι και θα ανεβούμε του χρόνου γι' αυτό και εμείς έτσι λέμε, αλλά.
4: Εσείς πού να ανέβετε, πού θέλετε να ανέβετε. Ανεβαίνετε στον Όλυμπο που είναι κοντά, πού να ανέβετε.
5: Δεν είναι και πάρα πολύ κοντά ο Όλυμπος. Θα πάμε στο Πάικο που είναι δίπλα.
4: Πάικο, ανεβείτε στο Πάικο.
5: Άκου τι θα κάνουν αυτοί. Θα στρώσουν τον δρόμο.
4: Ποιοι είναι αυτοί?
5: Μια εταιρεία εκεί κάτι ανέλαβε. Την ομάδα μας. Θα στρώσω το δρόμο και θα πάω.
4: Τι είναι μετά. Εταιρεία, τεχνική εταιρεία, σας ανέλαβε?
5: Όχι, αυτό το είχαν κάνει παλιά. Έχουνε... και δεν έπιασε.
4: Δεν έπιασε.
5: Σε λίγο, λίγο. Λίγο.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω, κάτι management, κάτι τέτοια δεν είναι. Μάνα,
4: άμα ακούς management, καλά, σου πω εγώ πώς σας ανέβασα.
5: Όποιος ακούει από το λεμάδι να μου στείλει. Γιατί ρε.
4: Management
5: εταιρεία. Καμιά φορά αυτοί οι τεχνοκράτες.
4: Ποιοι είναι οι τεχνοκράτες?
5: Που ξέρουν υποτίθεται τα ζητήματα. Πάνε και γίνονται.
4: Όταν δεν έχει κάποιο δουλειά, τον λες τεχνοκράτη.
5: Όχι.
4: Εγώ αυτό ξέρω.
5: Πρόεδρο.
4: Όταν έχει ειδικότητα, το λες τεχνοκράτη. Τι δουλειά κάνεις, τεχνοκράτης? Δηλαδή, ρε αδερφέ, τι.
5: Ναι,
4: τι
5: αλλά ξέρεις ότι αυτοί οι τεχνοκράτες κονομάνε, φίλε.
4: Άλλον κονομάνε.
5: Τι.
4: Άλλον κονομάνε.
5: Όλα τα κόντε μπούς τεχνοκράτες.
4: Τι είναι, ξέρεις κάποιες πανεπιστήμιο που είναι τα ανώτατη σχολή τεχνοκρατών?
5: Όχι.
4: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
5: Ούτε εγώ. Ευκαιρία να φτιάξω μια. Και ξέρω και κανένα δύο-τρεις που θα κάνανε μάθημα, αλλά δεν τους λέω, δεν τους λέω. Κρεμεζί που παράγεται από το έντομο κέρμις της Βιωτίας. Έχουμε τέτοιο έντομο στη Βιωτία.
4: Χριστός και Παναγία.
5: Εδώ έβλεπα πάλι για την όσο του Νείλου και τα λοιπά με τα κουνούπια. Άντε μην ανοίξω πάλι το στόμα μου να πούμε. Δεν θέλω. Κρέμ λέω κι εγώ, αλλά ωραία που είναι το κόκκινο, εντάξει. Τουρκική ή αραβική λέξη που σημαίνει βαθύ κόκκινο, μας λέει και ο Δημήτρης.
4: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι.
5: Να ρωτήσω, λέει ο DJ Λεσά, σήμερα παίρνει σύνταξη ο Λεσά? Όχι, δεν νομίζω.
4: Σήμερα ναι. Παίρνει σύνταξη ο Λεσά.
5: Αποκλείεται. Αποκλείεται.
4: Πουθενά δεν με καλέσανε για κάποιο αποχαιρετιστήριο, οπότε δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
5: Ρε απίθανη τύπη, λέει κρέμ εσύ. Όχι κρεμεζί. Κρέμ εσύ, όχι είναι κρεμεζί, παιδιά, το επιβεβαιώσαμε. Βασίλη επίσης. Επειδή το Μόναχο έχει και άλλη ομάδα την 1860, σήμερα μάθαμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα λόγω οικονομικών χρεών έχασε τη συμμετοχή της στη Λίγκα 3 και πήγε στο τοπικό της Βαυαρίας. Η Μαρία λέει: Καλημέρα, αγαπημένη. Κύριε Πέτρο, μπέρδεψε τα πουκάμισα. Τα χρώματα. Ιδιαίτερη καλημέρα σε μία από τις πιο ευήκοες φωνές του ραδιοφώνου, Βασίλη Παπα-Νικολάου, γιατί δεν σε βάζουν να μεταδίδεις αγώνες του θρύλου. Εσένα λέει η κυρία Μαρία εδώ πέρα.
4: Στον κύριο Βοτζάκη να τα πείτε αυτά.
5: Βεβαίως.
4: Αν και μου είπε, μου έκανε μια πλάκα. Μου λέει, ξέρεις, μεταδίδει στο Ολυμπιακό στην Αϊμέγγιν. Του λέω, δεν μπορώ εκείνη την μέρα.
5: Ορίστε, απάντησε στη Μαρία για ποιο λόγο δεν μεταδίδει.
4: Βλέπω το Star Trek.
5: Εκεί έρχεσαι, ρε φίλε.
4: Το καινούριο είναι μια χαρά, περνάει η ώρα. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι και δεν μπορώ. Ρε Τάσο, υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο λεγόταν Τερμίτες.
5: Συγκρότημα ήταν Τερμίτες, ναι.
4: Όχι μόνο συγκρότημα, και τραγούδι. Τερμίτες. Που πήγαινε Τερμίτες. Που γίναν όλο μύτες. Κάτι τέτοιο. Σου λέει τίποτα. Τερμίτες. Ήταν και συγκρότημα. Δεν είπα ότι δεν ήταν συγκρότημα.
5: Βάζει μια φορά είμαστε.
4: Τερμίτες.
5: Στο Βόλο με τον Λεωνίδα.
4: Πώς μου ήρθε τώρα.
5: Και λέει, επειδή είμαστε στον παγαστικό κόλπο, θα σας βάλω, λέει, να ακούσετε ένα τραγούδι. Μάλιστα είπε, βάλτε το εσείς. Εσύ που είπες σε μένα και τον Λεωνίδα στο Βόλο, θυμάσαι.
4: Τι είπα.
5: Επειδή φτάσαμε στον παγαστικό κόλπο στο Βόλο, ναι. Λέει, θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι.
4: Ναι.
5: Πώς λέγεται, του λέμε. Λέει, λέγεται στον παγαστικό.
4: Ναι.
5: Και το βάζουμε.
4: Χειμερινή κολυμβητέ.
5: Πω, φίλε.
4: Και δεν σ' άρεσε. Ρε, εσύ, ναι, πού έχω μπλέξει.
7: Σώστε με.
4: Σώστε με τώρα. Μου, μέσα, τώρα αυτό, μέσα. Επειδή οι Τερμίτες το τραγούδι.
5: Στεναχωρήθηκα δηλαδή που το άκουγα.
4: Σοβαρά μιλά.
5: Με έπιασε Νταλκά.
4: Παιδιά, τι είναι, πού έχω.
5: Έψαχνα τσιγάρο να ανάψω.
4: Κάτσε ρε.
5: Ω, μην το βάλει, φίλε. Έχει
4: χαδέντε. Όχι, όχι, θα κρίνει ο κόσμο. Όπως έκρινε ο κόσμος προηγουμένως με το. Με το
5: άστο, το έβαλε, το έβαλε ο Σιρεμέζης.
4: Το βρήκες. Ακούστε, παιδιά, και δώσου την απάντηση.
5: Ναι, ναι.

0: παιδιά, έχει λιώσει στο γέλιο.
1: Μπορώ να φύγω.
0: Έχει λιώσει στο γέλιο. Δώστε του την απάντηση που του αξίζει. Εσείς.
1: Τα πιο δύσκολα 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα από τότε που κάνουμε μαζί.
0: Παιδιά, δώστε του. Το θέμα είναι ότι γέλαγε και ο άλλος. Γέλαγε και ο Σελεμέζης με τον Αργύρι Πακυρτζή.
1: Μπράβο στον Τάσο που το βρήκε και το έβαλα μέσα. Να πούμε ένα συγχαρητήριο.
0: Έγραψε στον Παγασιτικό. Δεν έχει γράψει άλλο για τον Παγασιτικό. Πέρα από του χειμερινού κοινωνιτέ, τον Αργύρι Πακυρτζή. Και θε να βάλουμε και άλλα τραγούδια.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Ο Πακυρτζή είναι πολύ γνωστό παοξή. Ζει στην Καβάλα μόνιμα. Είναι.
1: Τι μηνύματα έρχονται.
0: Περίμενε. Είναι πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, κάτι τέτοιο. Μεγάλη μορφή. Δεν γούσταρε ποτέ να ζει σε μεγάλη πόλη, δηλαδή Θεσσαλονίκη. Και ζει εκεί. Και είναι μορφή, μορφάρα και φωνή φωνάρα.
1: Δεν ήξερα ότι μέσα σε 2 λεπτά μπορεί να πάτει πονοκέφαλο στα καλά καθούμενα. Ενώ το περιμένει. 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Ακούσαμε τα 2. Με πιάσε λαλά.
0: Θα φύγω ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Λοιπόν, θες να σου πω τι λέει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Γιάννης. Σαν μυρολόι ήταν καλός ο Μακαρίτης. Γιάννης από Αγαγιά. Χρήστος.
0: Θα τους κόψω όλους δηλαδή.
1: 10.000 δίσκοι καλημέρα. Λοιπόν. Τζον.
0: Τι τραβάω.
1: Φιλιά από Αμβρακικό. Κλαίω από τα γέλια, δεν μπορώ να σε φανταστώ να το ακούτε στο δρόμο. Βάλ το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Κάντε το λίγο εικόνα.
0: Θα βάλω 5 τραγούδια από τους χειμερινούς κολυμπητές.
1: Λοιπόν, μπορεί να έχουν καλά τραγούδια. Αυτό.
0: Τι καλά τραγούδια, αυτό δεν σ' αρέσει.
1: Όχι. Καλημέρα στην παρέα. Μετά το τραγούδι, ούτε να περάσω από το μαγαζιτικό. Ο κόσμος τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Κώστας. Χάλια το άσμα. Ο Νίκος. Δεν πρέπει να το διαβάσω. Κανονικά έτσι όπως το λέει, αλλά θα το διαβάσω. Μετά από μπάφους και λιγμένες ρετσίνες, πάλι δεν θα το άκουγα. Βασίλη, είμαι Βολιώτης και πρώτη φορά το ακούω, ευτυχώς και τελευταία. Τα λέει ο φίλος ο Νίκος που είναι Βολιώτης.
0: Βάλτε σε όλους αυτούς που στείλουν μήνυμα, βάλτε σε μια κατηγορία.
1: Μπλοκάρω.
0: Όχι, θα τους βάλω σε ειδική κατηγορία, δηλαδή κάπως θα τους ονομάσω. Μια κατηγορία, όλοι αυτοί που γράψαν αυτά που γράψαν.
1: Υπάρχει ένα μήνυμα καλό που λέει Πακυρτζής εγγύηση, αυτό μόνο, τίποτα παραπάνω. Το φίλος ο Σάξ.
0: Εννοεί τον Αργύρι.
1: Μανώλης, αυτοκτονώ τώρα. Ήταν λίγο θυμιατό το τραγούδι, λέει ο Σάκαρος. Καλημέρα, παιδιά.
0: Να σου πω, Τάσο, για βάλε εδώ πέρα από τη λίστα. Λίγο. Από τη λίστα τι έχουμε. Για βάλε χειμερινή κολυμπητέ. Θα δούμε τι έχουμε. Από τη λίστα. Δεν σου λέω, δεν θα. Εσύ συνέχισε, διάβαζε.
1: Θάνος, τι κρίμα με τόσες σπουδές να διαλέγει αυτό το τραγούδι εν τέλει. Με αγάπη με κέρκυρα. Ο Πετράν. Έχει δίκιο, Πετράν, τα αυτιά μας πόνεσαν. Ωραία η μουσική, αλλά από φωνή. Εντάξει, η φωνή είναι.
0: Είναι τόσο ιδιαίτερη η φωνή. Τόσο ιδιαίτερη, δεν ξεχνάς ποτέ. Αυτό είναι το ωραίο, το συχνάζεις στο μικρό καφέ.
1: Κοίτα τι στέλνει ο Γιάννης. Συχνάζεις στο μικρό καφέ, βάλ το στον Πέτρο να ξετρελαθεί.
0: Ναι, βάλ το. Έλα, είναι 26, τι θα πεις τώρα, και 26. Και 26.
1: Δημήτρη.
0: Έχεις μισή ώρα μετά, μόλις τους άσχετους εδώ πέρα που στέλνουν μήνυμα. Άσχετοι!
1: Μπαίνει κόσμος, φίλε, και γίνεται μέλος στο τέτοιο της αίρας πορεία για να στείλει μήνυμα για το τραγούδι. Στο λέω αυτό μόνο.
0: Λοιπόν, επειδή θέλουμε κι άλλο κόσμο να γίνει. Βάλε. Τάσο, το είδες. Το τσέκαζε. Βάλε.
1: Έτσι κι αλλιώς
0: δίλεπτα είναι όλα.
1: Χαιρετισμούς από Σύλλογο Κουφών Ελλάδας.
0: Έλα, βάλτε.
1: Όντως.
0: Άκου από κάτω τι γίνεται.
1: Τρεις άνθρωποι, είναι και βαράμε παλαμάκι.
0: Ναι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.

0: Φίλε, υποφέρω, δεν μπορώ, υποφέρω. Αλήθεια.
1: Θα σας μάθω, ρε. Θέλετε, δεν θέλετε. Θα σας μάθω. Θέλετε, δεν θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Έχει γίνει πόλεμος, εντάξει.
0: Έλεγε 60 μηνύματα, διάβαστα και τώρα είναι 99 πλάσ. 99 σύνδεση. Πω, παιδιά, υποφέρω. Έχει πονέσει το μέσα μου όλο μου. Όλο.
1: Θα αλλάξει, ξέρω, θα αλλάξει το σήμα της εκπομπής και θα μπουν οι χειμερινοί κολυμβητές.
0: Σοβαρά, ε. Πω, πω, φίλε.
1: Λοιπόν, είναι και 29 και 39 και τέτοιο. Πάμε σε τέτοιο πολιτικό ειδήσιο.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, γίνεται λίγο.
0: Πάμε, θα διαβάσω όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόρο τιμή στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτυχε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μάχη με τη φωτιά και τους θυελλώδεις ανέμους στο Ρέθυμνο. Συνεχίζει να ζωπηρώνει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Δεν πετούν ένα αέρια μέσα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Μάχη του ΔΕΔΙΑ για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου. Επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους, την Ελληνική Αστυνομία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Λέσβο, θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθη, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο για το τελευταίο αντίο των δύο πυροσβεστών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην εισαγγελία στη Σύρο, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Χίτα Πάρου και κατέκαψε μεγάλη έκταση στο νησί. Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες από κλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στη νοτιοδυτική Τουρκία. Και ο καιρός, θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
6: Όχι, show must go on δεν έχει. Παιδιά, έχω υποφέρει. Αλλά αυτά που στέλνετε.
7: Κάθομαι σε μια πολυθρόνα και σας απολαμβάνω.
6: 144 μηνύματα, δεν ξέρω πώς θα. Μη στέλνετε άλλα για να μπορέσω να τα διαβάσω.
7: Θα κάτσω και θα σας απολαύσω τώρα. Θα απολαύσω την άγνοιά σας, αλλά θα σας φτιάξω εγώ.
6: Ναι.
7: Θα σας φτιάξω. Δηλαδή το βάλω σκοπό να σας κάνω να ακούτε μουσική σωστή.
6: Ο Βασίλης λέει: είχε πάει με τη γυναίκα του στη συναυλία στους χειμερινούς κολυμβητές και στα 5 λεπτά με πήρε και φύγαμε.
7: Ποιος?
6: Η γυναίκα του λέει: παναφύγουμε, ξέρεις, δεν τ' άρεσε, ας πούμε.
7: Α.
6: Τα τραγούδια που βάλετε από τους χειμερινούς κολυμβητές ήταν τόσο καλά που σηκώθηκε ο παππούς μου από το κόμμα του για να τα κλείσει. Ναι. Επειδή με εξής, είναι αλήθεια ότι τον πρώτο καιρό που σε άκουγα, ο Βασίλη μου την έδινε στα νεύρα. Έχω αναθεωρήσει τους τελευταίους μήνες, αλλά σήμερα πλέον δηλώνω φαν και οπαδός του Παπα-Νικολάου.
7: Επιτέλους.
6: Χειμερινοί κολυμβητές είναι μικροί θεοί. Καλά, μην βιάζεσαι. Περίμενε.
7: Όχι, βρέθηκε κι ένας. Δηλαδή μέχρι τώρα μόνο άκουγα, μόνο ξύλο έδωρα.
6: Δώστε του Βασίλη ό,τι θέλει, δώστε του άδεια ξανά, αρκεί να μην παίζουν αυτά τα τραγούδια κοντές όσε μας. Τώρα κατάλαβα γιατί ο Παπα-Νικολάου είναι έτσι. Ρε πετάρα, σταμάτα τον, τι έχουμε κάνει και περνάμε αυτό το μαρτύριο. Ο Νίκος λέει: κορυφαία ταινία με Μπακιρτζή, Ζουγανέλη, Μπουλά, αλλά πού να ξέρουν τα παιδάκια του Insta.
7: Πέστα. Και αυτό σε μια ειδική κατηγορία.
6: Ναι, καλή,
7: η δική μου. Ναι.
6: Μπράβο, ρε Μάγκες, μουσικό και τρίχα πρωί-πρωί, γράψατε. Έχουμε και τέτοια. Αυτά τα τραγούδια παίζει να παίζουν μόνο στις γειτονιές, χάλια. Και μην τα ξαναβάζει. Ναι, έβγαλε ένα CD ο Λουκάκης και δεν μας το είχατε πει. Πόρεσαν τα αυτιά μου με τα τραγούδια αυτά για να κατευθώ. Βάλτε ένα σπέσιαλ τραγούδι του Μητροπάνου με τίτλο. Κατά τον Αρχάγγελο, τραγουδάρα. Μια χαρά είναι και τα δύο τραγούδια πολύ καλά, λέει ο Παναγιώτης. Επόμενο τραγούδι, το Όγλικη μου Air, λέει ο φίλος, ο Κώστας. Σαν σατυρικό βιντεάκι στον Ράδιο Αρμίλα. Ο διπλανός μου που έχει γραφείο τελετών λέει ότι είναι πολύ ωραία τραγούδια. Στη λίστα του Βασίλη και εγώ λοιπόν. Είστε άσκετοι από μουσική. Ο τύπος έχει άρια φωνή. Όντως.
7: Εννοείται.
6: Άρια, εντάξει. Κάτσε κάτω γιατί σε βλέπω αγριεμένο. Πέθαναν τα αυτιά μας, πείτε μας ότι χιστό, ναι και τα λοιπά. Κώστας, βάλτε κάτι πιο στενάχωρο γιατί μερακλώσαμε και θα έχουμε θέμα. Κώστας, εσείς θέλετε να μας αποτελειώσετε πρωί πρωί, λέει ο Μανούλης. Είστε με διαφορά. Οχ. Α, το καλύτερο δίδυμο. Άψογη μέση του χιούμορ χωρίς να το παίζετε παταγνώστες όπως κάνει η πλειοψηφία του συναδέλφου σας. Οι δύο ρεκομπή να γίνει 5 ώρες, λέει εδώ ο κύριε Βασίλη.
7: Ναι, αυτή την όρεξη είχαμε τώρα.
6: Ηλίας.
7: Να ακούω, σας βάζω κάνα τραγούδι και να ακούω. Σκεφτείτε σε 5 ώρα εκπομπή τι τραγούδι έχω να σας βάλω.
6: Όπω τι έχει να γίνει. Ωραίο τραγούδι όταν έχει καταπιεί σαμπουάν αντί για τσίπουρο. Λίγο τέκνο, λέει ο Μιχαηλίδης Μάνος, να ξεπλύνουμε τα αυτιά μας, παρακαλώ, καλημέρα. Ο Πάνος στέλνει γουρλωτά μάτια και λέει: βάλτε και ένα Μιχαλόπουλο πάνω πίσω, ψευτόμακες. Σωστά. Καλημέρα από Κέρκυρα. Μετά από 5 χρόνια που ήταν ο παππούς μου σε καροτσάκι, έγινε το θαύμα και σηκώθηκε για να κλείσει το ραδιόφωνο. Μπορεί να ψάχνει εκεί και να ακούς τα μηνύματα γιατί για σένα
7: ακούω,
6: είναι.
7: Ακούω, ακούω, πώς
6: δεν
7: ακούω.
6: Έχει παίξει και στην ταινία Περιμένουν οι γυναίκες μορφή ο τύπος. Έχω λιώσει στο γέλιο, ρε, λέει ο Τάσος. Ούτε μπάνιο δεν θα κάνουμε. Πρώτη φορά βάζω το ράδιο σε μιούτ. Βοήθεια, πετάνε. Διώξε το θείο από την εκπομπή. Εσύ ο θείος. Ο Χρήστος. Θέλει κάτι μπάλες εδώ και τέτοια, λέει.
7: Sold out. Όπου παίζουν χειμερινοί κολυμβητές, είσαι sold out.
6: Ναι, μέσα. Να πάμε, ρε, παιδί μου, ναι.
7: Εσύ.
6: Ναι.
7: Με κάνει ρεζίλι, να σηκωθεί τα 10 λεπτά
6: όχι,
7: να πα για.
6: Έτσι κι αλλιώ είναι μικρά τα τραγουδάκια που έχουν από τη 2 λεπτά και τέτοια δεν είναι.
7: Ναι.
6: Οπότε πόσα.
7: Γι' αυτό θα πα με μικρά τα τραγουδάκια.
6: 20, 30, μια ώριτσα είναι. Λοιπόν, καλά με το δεύτερο τραγούδι, το τερματίσατε. Άντε γεια! καλά, έχει γίνει πραγματικά μπαγκελιό. Μαυριγάνη, δεν μου λες αυτή η λέξη πώς να εξακολουθεί. Μετά από 10 ώρες να έχει προπονηθεί αυτό το νούμερο των δανών που είχε, μάλλον. Μετά από τον παγαστικό μου, μπορείτε να βάλετε την ωραία αγιώτισσα. Α, αυτό ταιριάζει. Στο αποχαιρετήριο δεν θα σε καλέσει γιατί είναι θυμωμένος που με τιμωρείς. Λέει ο Αποστολής από το Αίγιο. Είμαι από τις 6 το πρωί και ταξιδεύω προς Πόρτο Χέλι. Δεν θα ξανασταματήσω ποτέ σε κανένα καφέ. Καλό καλοκαίρι, Νίκος από Πάτρα.
7: Τι εννοεί?
6: Επειδή δεν ξέρω.
7: Δεν θα ξανασταματήσει σε κανένα καφέ.
6: Δεν ξέρω. Διώξε με όλους τους ασβούς. Είχε ασβούς κάπου και τους έδιωξε. Ρε εσείς τι σας έχουμε κάνει? Ύμνος λέει. Ο Γιώργος τι λέει? Για να μας ανεβάσει την γραμματικότητα σας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Τάσο, εσύ είσαι μαζί μου ρε φίλε. Κανείς μαζί. Τι έβαλες? Α.
7: Όχι. Καλά, άστο.
6: Άστο από κάτω, εντάξει.
7: Όχι, ρε, δεν γίνεται να πατάμε σε τέτοιο τραγούδι τώρα. Είναι τραγουδάρα τώρα. Ναι, πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα τώρα. Άστο. Δεν είναι τη ώρα.
6: Ότι ο Πέτρος έκανε το κρεμεζί θαλασσί, ότι ακολούθησε διαλεκτική συζήτηση για το χρώμα, ότι ακούει ο κοντός και παρεμβαίνει με υπόδειξη Μιγγέλ. Το ανάποδο. Αποδεικνύει ότι το καλοκαίρι υπάρχουν οι σημαντικές ειδήσεις, άσχετα τι λέει ο Ουμπέρτο Έκο. Περιμένουμε με αγωνία παρέμβαση από Λιμπερόπουλο του ΣΑΤΑ για να κλείσουν τα πρακτικά. ΣΑΤΑ είναι ταξί και τα λοιπά, ξέρεις, ναι. Έτσι. Βάλει και συχνάζει τα μικρά καφέ ΝΑΤΟ, να τα ακούσει ο ταγαρόβλαχος από τα φουγάρα της ΔΕΗ, μπακετή δύναμη. Και πάντως όταν βγάζει την παντόφλα από το στόμα, ακούγεται καλύτερα, συμπληρώνει ένας φίλος. Εδώ ο Γιώργος. Πρωτοφανές, αλλά για πρώτη φορά θα συμφωνήσω με τον φίλο Βασίλη. Απίστευτος ο χειμερινός, ειδικά τοπικός χαλκίδα μικρό καφέ τα σπάει. Πες του να φτύσει το βάτραχο. Πετράν το νου σου, μη σε κυνηγήσουν για δυσφήμιση, κατηγορία bullying και συζητούν αποζημιώσεις. Αυτό το άσμα θα το λέω με τη Λίμπαρ στο Champions League φέτος. Στον παγασιτικό. Ή το. Πώς το λέγαμε το άλλο που βάλαμε.
7: Συχνάζει στα μικρά καφέ, στο μικρό καφέ.
6: Ναι. Δεν περίμενα αυτό να είναι ακόμα χειρότερο. Λίγο χειρότερη εκτέλεση από το πέναλτι του Ζάζα με τα βηματάκια έβαλε ο μέγιστος χολύπτης. Τεράστιος Μπακερτζής κλπ. Το μικρό καφέ.
7: Έτσι το περνάμε αυτό. Δηλαδή, επειδή αυτό το τραγούδι τεράστιος Μπακερτζής, ξέρω και τα λοιπά, το περνάμε το ξεπέτα.
6: Το μικρό καφέ το έχει απογειώσει ο Νταλάρας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Σοβαρά.
7: Υπάρχει και από τον Νταλάρα, ναι. Φίλα. Αλλά εμένα Μπακερτζή. Μπορείς το βρεις από τον Νταλάρα, το ξανακούσουμε.
6: Ναι, άλλη ώρα δεν είχαμε.
7: Από τον Νταλάρα.
6: Όχι.
7: Από τον Γιώργο Νταλάρα.
6: Όχι, από όποιον γυρνάνε. Ο Λουκάκης τραγουδάει καλύτερα. Είδωλο, δώσ' του μία στο κεφάλι και πες ότι το έκανα εγώ, δεν παλεύεται αδερφέ.
7: Τι έγινε? Τι κοιτάς? Φέι, έχει πάει διακοπές.
6: Δεν το έχω αυτό. Ναι. Τι δείχνει, Φέι?
7: Έχει πάει διακοπές ο Λουκάκης.
6: Ναι.
7: Όχι με σένα.
6: Όχι με μένα. Πολύ χάλια ο θείος. Σπαζοκλαμπάνια. Βοήθειά μας. Ποιος είναι αυτός? Παιδιά, εντάξει, λέει, ο Παντελής λέει. Το σοβαρεύει μάλλον και λέει: Sorry, Πετράν, πάω στον τζόχο. Πάει στο ρεφέ μου, σου λέει.
7: Οκ, δεκτό.
6: Και έρχονται κι άλλο, όπως καταλαβαίνεις. Είναι αδύνατο σήμερα να το προλάβω. Καλημέρα. Όχι, ρε Αντρέα, εντάξει, τόσο πολύ. Είχαν τους φαν τους, η αλήθεια είναι, αλλά.
7: Ποιοι ρε?
6: Οι χειμερινοί κολυμπητές.
7: Απλώς είχαν τους φαν.
6: Είναι sold out, λέει, γιατί παίζουν πάντα σε αίθουσα 20 ατόμων. Κόστος από Πάτρα. Λέει ο Τάσος, όταν τρέπεσε και από κάτω χειροκροτάει ο κόσμος, λέει ο Τάσος είναι αυτή που πνίγηκα στον παγαζιτικό. Μετά από αυτό το άσμα, λέει, το μικρό καφέ έβαλε λουκέτο. Όντως.
7: Ποιο λουκέτο?
6: Υπήρχε καφέ, μικρό καφέ δηλαδή, και που έγινε.
7: Μικρό καφέ υπήρχε σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχουν καμιά εκατοστή μικρά καφέ. Ένα μικρό καφέ ήταν στην πλατεία Εξαρχείων, για παράδειγμα, το μικρό καφέ. Ακόμα υπάρχει και τα λοιπά. Πιο μικρό καφέ.
6: Με το που έπαιξε το τραγούδι, έκοψε ο αέρας στη Μύκονο.
7: Έκοψε ο αέρας.
6: Έτσι λέει ο κόσμος, φίλε. Ο Επαμινώντας θέλει να βάλουμε κι άλλα. Επαμινώντα.
7: Θα βάλουμε.
6: Από το πάρκο στη Μυροβόλο ή το τικ-τακ, όχι.
7: Από το πάρκο στη Μυροβόλο.
6: Κουνούπης εμφανίστηκε και λέει: Τρίζουν τα κόκαλα του Άκη πάνω και του Ζαμπέτα.
7: Τι λένε, μωρέ, γιατί τα συγκρίνετε όλα. Μωρέ, Κνούπη και εσύ τώρα. Ναι. Ακούς κανένα δημοτικό εκεί στο τέτοιο. Άιντε.
6: Έχω ακούσει ένα τρομερό, λέει ο Κώστας, που λέει: Παίζουν που πουλάνε καρδιές και θα το βρω με GPS. Όταν έχει ακούσει original εκτέλεση πλάτσα, μην έχει κάνει λούτσα. Τα άλλα με AI μας φαίνονται light, λέει ο Τσάβη. Παιδιά, επειδή τώρα μπήκα, ποιο τραγούδι συζητάμε? Τάσο Χαλκίδα. Τάσο,
7: θα το ξαναβάλουμε για να τα ακούσει, Τάσο.
6: Μόλις άκουσα το τραγούδι, μας άλλαξα σταθμό. Υπογραφή Αργύρης Μπακριτζής. Ακούτε ποτέ τη βάζει ο Αγρινιώτης? Υπέροχο τραγούδι. Ποιο Αγρινιώτης?
7: Ποιο είναι ο Αγρινιώτης?
6: Ο Λεσά είναι από κάτω εκεί κοντά, ο Κουνούπης.
7: Κουνούπης είναι αυγή.
6: Δεν ξέρω. Κι άλλος μας λέει για Σπαζοκλαμπάνια, εντάξει.
7: Για.
6: Σπαζοκλαμπάνια είναι ένας ρόλος που έκανε ο Σεφερλής, αν δεν κάνω λάθος. Μα προβατήτη, θα πας σήμερα Παναθηναϊκό για να ξέρουμε? Ναι, όχι, αλήθεια δεν είχα. Όχι, η αλήθεια είναι. Δεν θα πάω. Βάλτε και Γαϊτάνο, αυτά ακούω μετά από άδεια. Υπάρχει και χειρότερο να παίζουν αυτά τα τραγούδια και δεύτερο να κάνει Λουκάκης. Ο τύπος δεν έχει άρια. Τζούντο ήσυχα. Βάλε Λουδοβίκο, σε παρακαλώ, λέει Νικολέτα. Τι είναι το Λουδοβίκος?
7: Λουδοβίκος.
6: Μαζί σας, κύριε Παπα-Νικολάου. Μέχρι εδώ ακούγονται τα γέλια σου, Πέτρο. Μην ψάχνεις τον Λουδοβίκο τώρα, ποιος ξέρει τι θα είναι γι' αυτό.
7: Ο κόσμος, δεν το ψάχνω εγώ, ο κόσμος το ζητάει.
6: Λοιπόν, άκου τι έκανε ο Παναγιώτης. Έγραψε...
8: Είσαι μάγκας.
6: Αυτό άστο.
7: Δεν είναι ώρα ρε παιδιά για τέτοια, πώς το κάνετε, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε.
6: Λέει.
7: Όχι, ε.
6: Πώς μπορώ να κάνω μπαν... ο φίλος έχει στείλει ερωτήσει στο AI. Πώς μπορώ να κάνω μπαν να μην με εμφανιστούν ποτέ οι χειμερινοί κολομβητές ούτε κατά διάνοια. Έχει ακατέψει τον κόσμο, φίλε. Έχει ακατέψει τον κόσμο. Μπράβο στο Βασίλη. Ορίστε, Αντώνης Νέστορας, μπράβο στο Βασίλη.
7: Κάποιοι λίγοι. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι λίγοι ξέρουν και καταλαβαίνουν.
6: Είσαι από την Άρτα και δεν ακούς δημοτικά, ρε φίλε.
7: Τι?
6: Είσαι από την Άρτα, λέει ο Δημήτρης, και δεν ακούς δημοτικά.
7: Δεν ακούω. Εντάξει, ακούω δηλαδή για κανένα δεκάλεπτο μέχρι εκεί είμαι μετά.
6: Το μικρό καφέ ήταν το πιο in καφέ στην Καβάλα στα 90's. Και η Μυροβόλος Μπαράκη.
7: Μην το βάζεις από κάτω, Τάσο, σε παρακαλώ. Είναι τραγουδάρες αυτά. Δεν μπορεί να τα έχουμε χαλεί. Δεν μπορεί να πατάμε δηλαδή πάνω σε αυτά τα τραγούδια. Αυτά βάλε τα ξένα εκεί πέρα που πατάμε πάνω και τα λερώνουμε κιόλα στα χαλιά. Έτσι.
6: Εμείς το βάζαμε αυτό στο μαγαζί για να φύγουν το πρωί ο κόσμος. Παιδιά, εντάξει, είναι πραγματικά δεν είναι. Έχει φύγει. Έχει
7: να σου πω, θα επαναφέρω τους ακροατές, θα πείτε τίποτα αθλητικό. Τώρα το έχετε παρτάρετε τώρα και τώρα και τ' άλλο, έτσι. Κάνα αθλητικό θα πείτε τίποτα. Ω, Πέτρο, σε λυπάμαι. Για, κάνε την προσπάθειά σου όμως. Κάνε την προσπάθειά σου. Τίμια προσπάθεια, κάνε.
6: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, τα αποκάμισα που φορούσαν ο Ταμτάκος και ο Χάρη Κλίν. Α, ήταν πολύ ιδιαίτερα τέτοια, ε. Ναι. Σωστά, πάμε στα αρχικά. Καλημέρα, παιδιά. Το Ντετέι για κάρτα και πιθανό και καλή απόδοση Πετράν. Αν μου δώσει για να δύο ακόμη παίχτε για καρτούλα σήμερα, δεν ξέρω τώρα. Κάρτα τώρα, παίχτε, δεν ξέρω.
7: Μα κάσε
6: χάρη μου. Ναι. Αγαπάμε τα μπόρδα, λέει, θα τον φάνε οι κοτσόλδε. Μαζί με τον υποτιθέμενο προπονητή. Τι λέει, ρε παιδί μου.
7: Τι έγινε τώρα με τον Ταμπόρδα. Έχει αρχίσει λίγο, τον βάζει λίγο στην άκρη. Δεν τον πολύ πιστεύει ο Νίστρουπ.
6: Εντάξει, έχει πολλούς και το κέρδο το Χρήστο.
7: Αλλά σε ένα παιχνίδι δεν έπαιξε. Εντάξει, γιατί.
6: Ξέρω εγώ, σιγά. Επειδή δεν έπαιξε καθόλου στο προηγούμενο μάτς.
7: Αυτό. Φιλικό. Όχι, ναι, στο προηγούμενο μάτς.
6: Πάλι για το Σιλαϊδόπουλο εδώ μας λέει ένας φίλος που τα συζητήσαμε και χθες. Καλημέρα, Νικόλα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα από Κέρκυρα. Γνωρίζω ότι Μπουγιαμπές από πολύ μικρός που διάβασα Αστερίξ. Σε κάποιο τέπεχος αγοράζουν από τη Μασαλία ως αναμνηστικό μια Μπουγιαμπές σε πακέτο. Γέλα από κάποιους πήρε μια σούπα σε πακέτο για αναμνηστικό. Εγώ αν επιστρέφω από το Λακρανία στο νησί μου κουβαλάω 2 κιλά προβατίνα ψητή. Αλλά σούπα σε πακέτο καλά λέει. Καλά λέει. Οκ, okay, γεια σας. Γεια σου φίλε. Καινούριος. Μάλλον. Γιατί εξακολουθούμε στον Ολυμπιακό σε δανεικούς. Ο Θανάσης κάθε μέρα θέλει, δηλαδή ανεξάρτητα το τι λέμε, θέλει να στείλει ένα δικό του θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό πάντως. Είναι. Μπράβο τώρα.
7: Καλά κάνει. Μπράβο. Ναι, μπράβο.
6: Από Νότια Χαμπριάβη και λοιπά. Αφού δεν έχει πιάσει σε εμάς κανείς από αυτούς. Και πώς κατάλαβαν ότι έχει ξαναβράσει οι μάγειρες για να το ξαναβράσουν, αφού είναι ήδη βρασμένο. Έλαντε. Καλημέρα στους αγαπητούς Πέτρο και Βασίλη. Το πρωί ο Μπάμπης είπε ότι μάλλον χαλάει η μεταγραφή του Μπακ Σαλάχ Εντίν. Ναι, χαλάει, ε. Έτσι δεν είπανε.
7: Τι ξέρω. Οριστικό δεν φαίνεται να υπάρχει, αλλά.
6: Το μελοκόπι πάντως θεωρείται κορυφαίο ψάρι. Ναι, είναι πολύ. Το μελοκόπι.
7: Κορυφαίο ψάρι το μελοκόπι, ρε παιδιά τώρα.
6: Είναι πολύ ακριβό.
7: Όχι, δεν είναι πολύ ακριβό.
6: Είναι, σου λέω. Αφού βέβαια μπορεί να πλήρωσε τα 14 βρασίματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Μπορεί. Δεν ξέρω.
7: Μπορεί να κάψει πολύ τέτοιο.
6: Ναι, πολύ γραέριο. Αυτός που θα βάλει κουστούμι και σύντομα θα είναι ο Θανάσης τον Άρη. Ναι, τα λέγαμε και χθες, όντως, όταν πρώτο βγήκε. Ο Άρης στέλνει εδώ κάποια. Ο Άρης 7 κάποιες ρήμες. Ναι. Καλημέρα, Μακεδόνα και Μπίλαρε. Έχετε παρατηρήσει η Νότιχαμ ό,τι καλό περισσεύει τα αφήνει στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός ό,τι περισσεύει και δοκιμάζει τα αφήνει δανεικό στη Ρίο Αβε. Ναι, έχει μια λογική αυτό πράγμα. Τώρα, καλή, κακή, δεν ξέρω. Σάκης. Οπ, αυτό από εμένα, κοιτά. Παραθυνακό πάξει να σκοράρουν και οι δύο. Over 3,5. Ο Γιάκου τη assist, ο Τετέ 2 γκολ στην αιστεία και να σκοράρει και ένα.
7: Όχι 2 γκολ στην αιστεία, 2 σουτ στην αιστεία.
6: Συγγνώμη, και να σκοράρει και ένα. Ναι. Πάοκ, over 2,5 γκολ γκολ. Αυτά τα δύο μαζί δίνουν. Πολύ πράγμα δίνετε, φίλε. Ναι. 10,75 επί 3,60. Καλό. Πετράν, που είσαι, ρε, 2 μήνες μου είχε. Γεια σου, ρε Νικόλα, να είσαι καλά, φλαράκι. Ο Ολυμπιακός το ζήτησε, παιδιά, λόγω έδρας. Ποιο. Τι λέγαμε εκείνη την ώρα, λόγω έδρας, Ολυμπιακός.
7: Δεν ξέρω.
6: Α, τα πολλά συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, μάλλον. Ναι. Καλά, και πέρσι ήταν έτσι όμως. Είχε συνεχόμενα μέσα εντός, έξω. Δεν ξέρω. Καλημέρα, παιδιά από Βυζίτσα Πήλιο. Έχει δίκιο ο Πέτρος για την αφεντική. Να στα λέω.
7: Όπως το βλέπεις. Ότι πας πολύ κοντά σε εκεί.
6: Για το σεφ και λοιπά. Για το σεφ και λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Χρήσαμε ναι, ο Ευρωπαϊκό Υπουργό. Από Παξού με αγάπη στην εκπομπάρα μα, ορίστε. Κοίτα ο φίλο εδώ Δημήτρη, στέλνει και ωραία φωτογραφία από Παξού. Κοίτα. Ωραίο, έτσι.
7: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
6: Λιμανάκι εδώ, σκαφάκια μικρά. Δημήτρη, το θέμα είναι να έχει και ένα από αυτά να είναι δικό σου.
7: Υπάρξει. Έχω πάει στου Παξού, ρε παιδί μου, κάποτε που δεν πιάναν όλοι σκαφάτι οι Ιταλοί κτλ. Έχουν γίνει
6: πολύ
7: και
6: πράγμα, ναι.
7: Ναι, πολύ σκαφάτι. Δηλαδή και σχεδόν όλοι.
6: Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Σα ακούω για ψυχοθεραπεία, όχι για αθλητικά. Να σα έχει ο Θεός καλά. Βλέπεις. Ο Χρήστης, ο οποίος έκανε, μπήκε στο γκρουπ του σταθμού για να μα στείλει αυτό. Μπράβο. Ευχαριστούμε, φλεράκι, να είσαι καλά. Ψαχτείτε λίγο γιατί γίνεται αυτό το πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα. Και έπειτα σχολιάζεις, Παπα-Νικολάου. Πετράνης, έχεις άφεση. Ναι, γιατί αυτό είπα και εγώ. Άμα κάποιος ξέρει να μου το πει. Που τα παιχνίδια στο δεύτερο γύρο δεν είναι ίδια με τις αγωνιστικές κτλ. Δεν ξέρω. Πραγματικά και το ρώτησα τέτοιο. Ο Νίκος μας στέλνει τον Ντάλαρα. Εντάξει. Καλημέρα, Φλαράκη. Καλή εκπομπή. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι φωτιές δεν παίρνουν μόνοι τους, κάποιο συμφέρον έχουν κλπ. Α, ναι, για το χιτάκι τέτοια, ναι, ναι, ναι. Τα ίδια λέγανε και πέρσι που πήραν τον Μπεχταρά τον Σόρτ και είδε τι έγινε και έφυγε και μα άφησε. Όλα στο παρκέ θα φανούν. Καλά, προφανώς, αλλά ο Σόρτ δεν είναι ότι είναι κακό παίχτη, παραμένει καλό παίχτη. Από την προχθεσινή κουβέντα, πε τον Αρτινό να δει την αφίσα.
7: Ποια αφίσα. Προχθεσινή κουβέντα, άντε τώρα να θυμηθεί.
6: Πολιτιστικό, όχι, θα θυμηθεί, γιατί είναι πολιτιστικό σύλλογο Αγίου Σπυρίδωνο Άρτα.
7: Α, εντάξει. Ναι, ρε παιδιά, δεν είπα εγώ κάτι. Και εσείς,
6: αμά, βρίσκεται
7: τώρα τον Άγιο Σπυρίδωνα καταρχήν. Έχω πάει 150.000 φορές και από παιδί και όλα αυτά. Αλλά είναι Μαμτσαούς, θα είναι. Έτσι λεγόταν παλιά το χωριό.
6: Μαμτσαούς, λέει εδώ.
7: Πρέπει να είναι τούρκικο αυτό. Μαμτσαούς.
6: Τι πρέπει, φίλε, τι θα είναι, βέβαια.
7: Ναι. Είναι δηλαδή ένα χωριό, μεγάλο χωριό και που είναι στα σύνορα του νομού Άρτας με τον νομό Πρέβεζα. Και εγώ είπα νομό Πρέβεζα. Σιγάρε.
6: Σιγά το πράγμα, εντάξει. Σε πρέπει να μα φάτε.
7: Τόσο πολύ λε και δηλαδή αν σα πούνε ότι ανήκετε στον νομό Πρέβεζα, δηλαδή σα είπαν κάτι φοβερό και τρομερό. Όπω.
6: Στον Αγιο Σπυρίδωνα είναι.
7: Άντε, μην βάλω άλλο ένα τώρα. Αρζεντίνα.
6: Ναι, Κώστα μου, τα είπαμε και εμείς φίλοι μου για τα παιδιά στην Κρήτη και τα λοιπά και για τις φωτιές βεβαίως. Θα αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ρε Πετράνο Ολυμπιακός, ζήτησε. Ναι, εντάξει, το είπαμε αυτό, ρε παιδιά, αλλά γενικώς λέω, δεν είναι αυτό το πράγμα έτσι. Είναι ωραίο. Και άντε, ζήτησε ο Ολυμπιακός στα εντός έδρας παιχνίδια. Η Νόβα ζήτησε, εφόσον γίνει αυτό, να έχει παιχνίδια εντός ο Παναθηναϊκός λόγω τηλεοπτικών ταξίδια κλπ. Οκ. Okay. Οι άλλες ομάδες δεν τις νοιάζει, δηλαδή, άστε τις ελληνικές απ' έξω. Πρώτη αγωνιστική παίζει Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Πρέπει και την 18η ή 19η πια είναι να ξαναπέζει Βιλερμπάν Παναθηναϊκός. Αυτό λέω. Κύριε Παπα-Νικολάου, ξύπνησε ο παππούς μου μετά από 9 μήνες.
7: Όλοι το ίδιο λένε.
6: Ναι, όλοι το ίδιο.
7: Όλοι το ίδιο, δηλαδή αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό, copy-paste το κάνουν από
6: κάπου.
7: Δεν
6: νομίζω. Ο ένας λέει για καρότσι, ο άλλος λέει για κόμμα. Οπότε δεν είναι, φίλε, δεν είναι γνώση του μέγασή τους.
7: Ναι.
6: Ακυκλοφόρητο τραγούδι, ναι. Ο Βυσαρίωνας. Καλημέρα, Μπακετζής Φωνάρα. Δημήτρης Χαλκίδα, Έκαρο, ορίστε. Διαβάζω για ένα τέτοιο. Οπ, ο φίλος ο Φώτης μας στέλνει τον παγασιτικό.
7: Ναι.
6: Στον παγασιτικό. Ωραίος ο Φώτης.
7: Σου κόλλησε όμως, ε.
6: Όχι. Ελπίζω όχι.
7: Τι εγώ ελπίζεις όχι. Στον παγασιτικό.
6: Όχι. Η Κοκό άκουσε τον παγασιτικό και γελάει. Να τι Κοκό, τη βλέπεις.
7: Ποιος.
6: Ωραία, σκύλαρος. Και είναι και εξωτερικό από ό,τι βλέπω. Ταξί.
7: Γιατί είναι το
6: πράγμα. Νιέτ Βάστ. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ταξί. Ον φλίγκ νιέτ Βάστ. Τι είναι αυτό τώρα. Γερμανία.
7: Ο σκύλος είναι γερμανικός. Δεν καταλαβαίνει.
6: Άμστερνταμ, Άμστερνταμ.
7: Ολλανδικός, δεν καταλαβαίνει. Μπακετζή.
6: Πού να καταλάβει. Το έχω βάλει στη μεγαφωνική στο περιπολικό, λέει ο Δημήτρης. Θα φοβηθούν οι κλέφτες, οπότε καλά έκανες, Δημήτρη. Μια χαρά. Έκοψα τα αυτιά μου και τα πέταξα, λέει ο Δημήτρης. Το τραγούδι έχει αξία για τους Βολιώτες. Κατά τα άλλα, σαν τραγούδι παιδικής παράστασης, το πολύ ύμνος ποδοσφαιρικής ομάδας. Εδώ ο Νίκος που είναι από το Βόλο, λέει πρώτη φορά τα άκουγα. Πέτρο, σας ευχαριστώ. Α, περίμενε, Ευθύμης. Έφαγες ψάρι γρυβάδι, όχι. Πέτρο, σας ευχαριστώ για το τραγούδι. Έγινε θαύμα. Και σηκώθηκε η γιαγιά μου που τα κατάκητη γιατί έκανα κι άλλοι τώρα. Βλέπεις.
7: Όλοι το ίδιο. Δεν μπορείτε να βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Όλοι το ίδιο.
6: Ξαναβλέπω τώρα μπροστά μου το sorry Πετράν, πάω στον τζόχο. Γεια σου, Βασίλη από Πάντρα. Ευχαριστούμε, Φλαράκη, και εμείς και εσείς το ίδιο.
7: Εγώ.
6: Σοφία, κάποιος να μας λυπηθεί. Εντάξει, σήμερα εμφανίστηκα πάρα πολύ.
7: Εγώ θα σας λυπηθώ.
6: Μαύρης η ψυχή
7: μου. Τάσο.
6: Φτάνει.
7: Τάσο.

0: Πολύ ωραία. Μια κάνουμε μια μέρα εκπομπή αφιερωμένη.
1: Όχι, μόνος, μπορείς να κάνεις από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη, το φίλο μας, τον Τζεφεράκο. Να είσαι καλά. Βάλτε και Γαϊτάνο.
0: Τι σχέση έχουν, δεν ξέρω. Μπερβεύουν τα χέλια με τα ανέλια.
1: Τώρα εντάξει. Πάω πάνω, έχει ακόμα παιδιά, έρχονται μηνυματιές κάρκα.
0: Ό,τι ήταν να κάνω για εσάς το έκανα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Καλό είναι αυτό που λέτε. Το βάζεις αυτό το πρωί στο μαγαζί, κάπου τις 5-6 ώρα, για να φύγει ο κόσμος, να καταλάβει δηλαδή ότι το μαγαζί. Ότι κλείσαμε, παιδιά, μαζεύτηκα σιγά σιγά.
0: Εγώ που σκέφτομαι να ανοίξω ένα μαγαζί που να παίζω μόνο τέτοια.
1: Πήγαινε, μπράβο. Θα είσαι εσύ
0: και
1: η γυναίκα σου για δύο μέρες.
0: Θα βάλω τον καφέ 6 ευρώ.
1: Ναι. Και 6 ευρώ και τέτοια τραγούδια.
0: 6 ευρώ και το νερό, το μικρό το μπουκαλάκι, 2 ευρώ.
1: Ούτε μια εβδομάδα δεν θα πας. Το πολύ.
0: Μα δεν με νοιάζει οι πελάτες. Με νοιάζουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, πήγαινε. Μια εβδομάδα σου λέω, θα κρατήσει μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα λες.
1: Και πολύ μπορεί να σου λέω. Προβλέψεις για Παναθηναϊκό Σπάξι και το ΠΑΟΚ Δυναμό. Πριν από λίγο, Αντρέα, τα διαβάσαμε, οπότε είμαστε μέσα. Είπαμε τις γνώμες μας. Γιατί από τις Βασιλείς σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας αυτοί είμαστε. Εδώ τώρα ο Σωτήρης το έχει ψάξει και ο Κώστας Συνόπουλος το έχει ψάξει κτλ. Που εμείς κάναμε έτσι λίγο πλακίτσα κτλ.
0: Με τι πράγμα.
1: Με τα τραγούδια αυτό και στις εκφάνσεις της κοινωνίας.
0: Όχι, ρε παιδιά, μετά παίρνετε όλα.
1: Δεν μας έχετε μάθει, ρε παιδιά. Το μιλοκόπι είναι β' ψάρι και αστείο σε γεύση. Αν θέλετε να φάτε κάποια συναγρίδα, στήρα, βλάχο, ρευλάχι. Φάτε κανένα βλάχο, ρευλάχι. Ναι.
0: Το μιλοκόπι γενικά δεν είναι αλφα κατηγορία ψάρι, παιδί μου.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν είναι, όχι. Βέβαια υπάρχουν μερικά μαστόρια οι οποίοι μπορούν να το κάνουν πάρα πολύ καλό, γίνεται πολύ καλή σούπα, αλλά πρέπει να είναι και μάστορα ο άλλο. Δηλαδή, μάστορα
1: σούπα. Ναι, σούπα. Όχι τίποτα.
0: Βραστό εννοώ και τα λοιπά.
1: Εσείς έχετε σκοπό να κλείσει το σταθμό που είναι κοντά να μας σώσει. Ούτε εσύ δεν θα πίνεις καφέ, λέει ο Μανούλης.
0: 50% έχει πάει ακροματικότητα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και οφείλεται στον Αργύρι Μπακιτζή.
1: Έτσι. Βασίλη, πέντε γιαγιά μου δεν ξύπνησε, λέει πέθανε. Πού ήθελες κάτι διαφορετικό, ορίστε. Ακούω Μπακιτζή και έχω γκουγκλάρει εγχειρίδιο για χαράκυρη. Τι έχω κλείσει έχει το κινητό σου.
0: Τι
1: έχω κλείσει έχει το κινητό σου.
0: Εμένα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα Beatles έχει, που το είχε βάλει η κόρη μου και μετά βαριέται να το βγάλει. Το σου λέω βαρέθηκα, παιδί μου, το ίδιο είναι.
1: Και το άλλαξε.
0: Ναι.
1: Εμένα έξι.
0: Όχι,
1: μηνών...
0: δεν το άλλαξα, αυτό εγώ ακόμα.
1: Α, 6 μηνών η Μπέμπα σηκώθηκε και περπάτησε. Επίσης, εσύ ζήτησες άλλα, φίλε, και σας στέλνουμε. Σας ακούω και κάνει καμιά δουλειά ταυτόχρονα. Βγήκα στο μπαλκόνι ένα λεπτό και παίζει το άσμα τώρα σε 11:53. Ντράπηκα, μπήκα γρήγορα μέσα.
0: Παιδιά, είναι ευκαιρία να μαθαίνετε και τους δίπλα. Πρώτα θα μάθετε εσείς και μετά θα μαθαίνετε και τους δίπλα.
1: Ακούω ωραίο μήνυμα. Μπιλάρα, μην ασχολείσαι με άτεχνους. Πήγε στην Αμερική και άλλαξε πολύ. Ναι, ρε, εγώ άλλαξα επειδή δεν ακούω στο μαγασιτικό. Άσε, ρε.
0: Μενώ τι πήγε, μενώ τι γύρισε.
1: Δηλαδή,
0: μπήκε η Emirates και τα λοιπά. Το σερβίρανε, ξέρω εγώ, Σολομούς και τα λοιπά. Γι' αυτό άκουγε νότι. Τι θα τον κάνω εγώ τώρα, πες. Πόσο να προσπαθήσω κι εγώ.
1: Όπως λέει και ο Γιάννης με τους χειμερινούς κολλητές, εμείς τι λέει θέλω να κάνουμε μπάνιο το καλοκαίρι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι μου έρχεται να σταματήσω στην άκρη να χορέψω. Τέτοιο μεράκι λέμε, λέει ο Βασίλης. Όχι άλλο θα μεταναστεύσουμε, λέει ο Μαρίνος. Όχι πάλι τον Τρίφωνα να λυπηθείτε μας, γιατί λέει ότι μοιάζει με τη φωνή του Τρίφωνα Σαμαρά.
0: Εδώ, άμα τους έλεγα ότι θα συνεχίσουμε την εκπομπή και μετά τις 12 για κανένα τέταρτο και θα τους βάζαμε άλλα δύο κομμάτια από χειμερινούς κολυμβητές, όλοι εδώ θα ήταν. Αυτοί που κλαίγονται και κάνουν τους έτσι και τα λοιπά, εδώ θα ήταν. Για να τα ακούσουν και τα υπόλοιπα.
1: Λες,
0: ναι.
1: Ψοφάνε.
0: Καλά.
1: Κοίτα εδώ.
0: Άσε μετά θα.
1: Κοίτα φωτογραφία σκυλάκος. Τι είναι αυτό, ποιος σουρλιάζει. Και ένας πολύ ωραίος σκύλος. Μας στέλνει ο φίλος ο Γιώργος. Παιδιά, ναι. Γιαγιά, καλή. Πού θα το κάνεις το μαγάζι, λέει ο Στέλιος.
0: Θα σου ειδοποιήσω.
1: Ο ορισμός της τέχνης, κύριε Πετρομού, σωστά. Ήταν πέναλτι, κυρία μου. Τους έκανες όλους να ασχοληθούν με κάτι. Πάει να πει ότι άκουσαν όλοι το τραγούδι. Μπράβο, Παναγολάου, Γιάννη, εφτά να είστε καλά.
0: Σιγά σιγά θα ακούσετε κι άλλα.
1: Ελπίζω όχι, ή από Δευτέρα. Από Δευτέρα.
0: Ναι, από Δευτέρα.
1: Λοιπόν, κάτσε να πατήσω εδώ ένα refresh και στα SMS. Μάγκες, έχω κλείσει διακοπές κουφονίσια και ήδη το έχω μετανιώσει με αυτά που βλέπω. Χίλιες φορές διακοπές τα άγραφα με τις πανηγυράδες μας. Ασχετό, αλλά καλά κάνει και το λέει, γιατί κάτι λέγαμε αυτές τις διακοφωνήσεις, αν θυμάσαι. Η πλειοψηφία των ακροατών σας είναι ο παδί των rappers, trappers και της Χρυσής Αυγής. Τι περιμένετε, Μιχάλης Πάου, καμία σχέση. Στο λέω δηλαδή πραγματικά εκπείρας. Το πιο νόστιμο ψάρι είναι ο Σαλούβαρδος. Σα το λέει ψαρά, μην πήρα. Ξέρω ψαρά.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξανακούσα αυτό το ψάρι. Μπορεί να το δρώνει αλλιώ σε άλλα μέρη, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, και το μικρό καφέ και η μυροβόλο άνοιξη είναι δύο καφέ ουζερί στην Καβάλα. Ακού. Mm. Βασίλη, με του ακού, στη ζωή υπάρχει ποικιλία και όχι κονσέρβα που τρώνε κάθε μέρα, δυστυχώ πιο πολύ. Mm-hmm. Ο κόσμο καίγεται και ο διάολο δεν έχει δουλειά και έκανε το μουσικό κριτικό. Εμένα πάντω με έπεσε χολυστερίνη. Μπράβο σα που βρήκατε την έκδοση που το άσμα το έλεγε. Ο Εθνάρχης με το Μίκη. Δεν ξέρω. Μπράβο, ρε Βασίλη, ο Πετράκης είναι απέδευτος μουσικά. Το παλαιότερο εν ενεργεία μουσικό συγκρότημα στην Ελλάδα, λέει ο Τάκης. Mm. Αυτά τραγούδια είναι σαν να σε ρωτάνε να διαλέξει αριστερό μπακ τον Μπίλιο ή τον Κουκουρέγια και να παίρνει τον Μπίλιο. Γιώργος Έκαρα. Ρίξε ρόρι προεγγιάτικα. Άσως να λένε, η πιο φυσική αληθινή μουσική είναι αυτή των χειμερινών κολυβητών. Κορυφαίο, τα μικρά καφέ, αλλά άκου και τον ερδευμένο φούρναρι με τον Πακιντζή. Θα τα πω όλα έλεος, λέει ο άλλος. Η Λεγιόν θεωρημένη ήταν από τις φυρόχρωμες. Ναι, το διάβασα κι εγώ. Αυτό το ερωτευμένο φούρναρι ευτυχώς δεν το προλάβαμε, γιατί σίγουρα θα έδωσε να το βάλεις και αυτό. Ευτυχώς.
0: Κι άλλα, κι άλλα. Όχι μόνο αυτό. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Δεν θα χαθούμε.
1: Πρώτη φορά δεν θα χαθούμε. Βασίλη, όσον αφορά τα τραγούδια. Βασίλη, γερά, πάρ' τους στα μυαλά, τα σου τρίπολη πανάθα. Βασίλη, τόσα ξέρουν, τόσα λένε. Δεν διαβάζω και τα δικά σου. Δεν είμαι κυμπάρης. Δεν είμαι.
0: Είσαι.
1: Ο Τσάκ Νόρις πέθανε, έχω άξιο το παρασιτικό το γραφείο. Παγασιτικό, είπαμε. Μάγκες, αγαπάμε, Ρασπόρ, έχουμε μεγαλώσει με εσάς. Ευχαριστούμε, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε, Γιουργάρα. Να σε καλά, φιλέ. Τώρα πλέον και οι χειμερινοί κολυμπητές βουτάνε μόνο με καύσωνα. Επίσης.
0: Τελειώσαμε, Πέτρο.
1: Ναι, μερικά παιδιά δεν τα προλάβαμε, αλλά καμιά 12, 13, 15.
0: Ευχαριστούμε πάντως που συμμετείχατε. Ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα.
1: Και η Αλεξάνδρα. Θέλουμε περισσότερους χειμερινούς κολυμπητές. Αλεξάνδρα, Παοκάρα, Γλυφάδα.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: είμαστε λίγοι, θα γίνουμε περισσότεροι.
1: Είμαστε λίγοι, αλλά αμέτρητοι. Άντε να είστε καλά, παιδιά. Αύριο εδώ ίδιο ρόστερ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.

0: Δύσκολες ημέρες και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα συνδράμει τη Γαλλία και την Ισπανία στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και θα παραλάβει το πρώτο νέο πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ το 2028 μετά από Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέρες. Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα από το 112. Όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο Νίκος Τάμου, αντιδήμαρχος Λαβριωτικής, η φωτιά είναι δίπλα στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Λαβρίου που μπαίνει για τον οικισμό. Δεν υπάρχουν κατοικίες κοντά στο σημείο. Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση, ελιές και σχήνα. Έχει ξεσπάσει δίπλα στον δρόμο και οι άνεμοι αυτή τη στιγμή τις πρόχνουν προς τη θάλασσα. Διακόπτουμε και πάμε να ακούσουμε την εισηγήση, κυρίες και κύριοι, του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες, προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εγώντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος, θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανεύθυνες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών. Είναι μια εξέλιξη εθνικής σημασίας, η οποία γεννά μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Πριν από 2 μέρες είχαμε στην Κύπρο την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων εδώ και πολλά χρόνια, 16 χρόνια για την ακρίβεια, μετά την τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού στο νησί. Επισκέφθηκε τη Μεγαλόνησο ο Αντώνιο Κουχέρες. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι το Κυπριακό παραμένει ψηλά στην διεθνή ατζέντα και, όπως ξέρετε, και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα που προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο Γενικό Γραμματέα. Είναι κάτι στο οποίο πια συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον εκτελεστικό της Αντιπρόεδρο, τον Ραφαέλα Φίτο, να επισκέπτεται και αυτός τις επόμενες μέρες στην Μεγαλόνησο. Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που

δηλώνει ότι όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο οικουμενικός ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα. Έρχομαι τώρα εντάξει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το πρώτο αφορά την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Είναι ένα στοίχημα διαρκείας, καθώς επί δεκαετίες κάθε χρόνο η χώρα μας θρηνεί εκατοντάδες ζωές στην άσφαλτο. Είναι όμως και ένα στοίχημα και γι' αυτό και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε το θέμα αυτό. Εν όψη της καλοκαιρινής εξόδου, αλλά και σύνθετο, αν στις πολλές πλευρές τους προσθέσουμε και την τελευταία τάση για μετακίνηση με πατίνια, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα. Για όλα αυτά, όπως ξέρετε, η πολιτεία έχει ήδη φροντίσει με θεμέλιο το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το ίδιο και με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα σχετικά με την μικροκινητικότητα. Θέλω να τονίσω ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες αποδίδουν. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε τη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 31% σε σχέση με τα στοιχεία του 2019 και κατά 12% σε σχέση με τα ήδη μειωμένα στοιχεία του 2025. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια έλεγχοι, βεβαιώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες παραβάσεις. Είναι νομίζω ένα ρεκόρ το οποίο έφερε και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων πια του Υπουργείου Μεταφορών, η διάθεση περισσότερων δυνάμεων στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ο συγχρονισμός των τεχνικών μέσων, η παρακολούθηση των οδικών αξώνων και φυσικά οι πολύ συστηματικοί έλεγχοι οι οποίοι γίνονται έχουν μπει πια για τα καλά στη ζωή μας και ευτυχώς σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά τις βραδινές ώρες. Τις επόμενες μέρες θα τεθούν σε λειτουργία επιπλέον σχεδόν 400 κάμερες της περιφέρειας Αττικής. Αυτές θα λειτουργήσουν σχετικά στις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και ακόμα σε 250 κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ενώ με τις ψηφιακές κλήσεις, τις φορητές συσκευές των αστυνομικών, αλλά και με το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο έχει τεθεί πια σε λειτουργία, πιστεύουμε ότι και η κατάσταση στους δρόμους και ως προς το κυκλοφοριακό θα βελτιώνεται όλο ένα και περισσότερο. Δίπλα ωστόσο στην πολιτική βούληση, η οποία είναι δεδομένη, απαραίτητη είναι και η αλλαγή της κουλτούρας της συμπεριφοράς μας στον δρόμο, γιατί δυστυχώς εδώ τα προβλήματα δεν χωρίζονται σε μικρά και σε μεγάλα, καθώς ένα πολύ μικρό λάθος μπορεί να φέρει ένα μεγάλο δράμα. Γι' αυτό και μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί και η επικοινωνιακή καμπάνια «Θα ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία πάντα και με τον κλάδο της ενοικίασης των οχημάτων. Μπαίνοντας συνεπώς στον μήνα Αύγουστο με τις αυξημένες μετακινήσεις, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς, το μήνυμα είναι ένα, απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς, με μηδενική ανοχή στην υπερβολική ταχύτητα, στην χρήση κινητού, την ώρα της οδήγησης, στο αλκοόλ, πάντα με τη ζώνη στο αυτοκίνητο, μπρος και πίσω θέλω να θυμίσω, πάντα με κράνος στη μηχανή. Η οδική ασφάλεια δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, είναι μια κοινωνική υποχρέωση, είναι και ένας δείκτης πολιτισμού και ειδικά για αυτήν την κυβέρνηση είναι μια πολιτική επιλογή και μια καθημερινή μάχη και προτεραιότητα. Έρχομαι συνέχεια, κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος, στο δεύτερο θέμα. Θα το προτάξουμε στη συζήτηση, γιατί ξέρω ότι πρέπει να βρεθείτε στη συνέχεια στη Βουλή, το οποίο δεν είναι άλλο από την διαχείριση του νερού. Και σήμερα, μάλιστα, ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση, για την οποία θα μιλήσει στη συνέχεια πιο αναλυτικά ο κύριος Υπουργός. Το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων. Ήδη κάνουμε μια πολύ σημαντική συγχώνευση, 70 διαφορετικοί φορείς μαζί με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ συνενώνονται, δημιουργώντας ένα πολύ πιο αποτελεσματικό και
συνεκτικό σύστημα κάλυψης αναγκών και ίδρυψης αλλά και άρδευσης πια σε περιοχές όπου κατοικεί πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας. Ταυτόχρονα, θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, κατεπολεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας. Θέλω να θυμίσω ότι με βάση τα επίσημα κλιματολογικά δεδομένα, όλη η λεκάνη της Μεσογείου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κινδύνου. Η χώρα μας κατατάσσεται ως 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο ληψιδρίας, δεύτερη μετά την Κύπρο στην Νότια Ευρώπη, με κριτήριο το υδατικό στρες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις, και εμείς σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε, παραμερίζοντας τις όποιες πολιτικές αντιδράσεις, και θα αναμένεται και άλλες ανακοινώσεις πολύ σημαντικές για τα ζητήματα της διαχείρισης του νερού εν ώψη και της παρουσίας μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα, κύριε Υπουργέ, έχετε την απόλυτη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσετε σε αυτήν την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Και τέλος, έχουμε και ένα ζήτημα ακόμα το οποίο έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, και αυτό αφορά μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την δημιουργία μιας διυπουργικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Δεν αναφέρομαι εδώ πέρα στην τυχόν κατασκευή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των ενεθών εξελίξεων. Γι' αυτό και γνωρίζουμε ότι όλα, γιατί γνωρίζουμε ότι όλα ένα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην λύση των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων παραγωγής ρεύματος. Είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να την μελετήσουμε ώστε να έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας πριν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε απόφαση. Και αυτό ακριβώς θα κάνει αυτή η Διπουργική Επιτροπή.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Γεια σας φίλες και φίλοι της Μουσικής Εγκυκλοπαίδειας. Εδώ στην ΕΡΤ Πύργου συναντιόμαστε καθημερινά. Ο Γρηγόρης Κοτρέτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο. Και σήμερα λοιπόν θα σας πάμε στην Ήλιδα, θα σας πάμε στο θέατρο Ήλιδας, από το φεστιβάλ λοιπόν αρχαίας Ήλιδας, όπου απόψε στις 9 θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μία παράσταση διαφορετική από τις άλλες. Μία παράσταση όπου πρωταγωνιστεί η χαρά, πρωταγωνιστεί η αισιοδοξία, πρωταγωνιστεί το γέλιο, και βέβαια την παράσταση αυτή δεν τη φέρνει άλλος παρά η μέτρη των παιδικών παραστάσεων, η κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι, η οποία είναι κοντά μας, την καλωσορίζουμε. Κυρία Ρουγκέρι, καλώς ορίσατε. Γεια σας.
3: Καλώς σας βρίσκω και σας ευχαριστώ για τα ωραία λόγια.
2: Η Πολυάννα, λοιπόν, το παιχνίδι της χαράς, είναι ένα έργο βασισμένο στην νουβέλα της Έλενον Πόρτερ, όπου έχετε κάνει στα κείμενα και σκηνοθετείτε μαζί με την Χριστίνα Κουλουμπή.
3: Μάλιστα, με την κορούλα μου.
2: Με την κόρη σας.
3: Είναι ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας για παιδιά. Ένα έργο που διαχρονικό, γιατί έχει γραφτεί το 1910, είναι παλιό έργο, σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει βιβλίο ποτέ στη ζωή του. Σημαδεύει ανθρώπους όταν το διαβάζουν, σημαδεύει, δηλαδή όπως σημάδεψε το βιβλίο αυτό και την κόρη μου, η οποία μου ζήτησε να το κάνω, γιατί μου λέει είναι, το θέμα του είναι τέτοιο που στην εποχή μας το χρειάζονται τα παιδιά. Δεδομένου ότι είμαστε μια χώρα που δεν χαιρόμαστε, δηλαδή στις οικογένειές μας δεν χαιρόμαστε αυτά που έχουμε, πάντα θέλουμε κάτι περισσότερο. Εδώ λοιπόν πρωταγωνιστεί η χαρά, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και το γέλιο και η αισιοδοξία. Εδώ πρέπει να δείχνει στα παιδιά πόσο σημαντικά είναι αυτά που έχουμε και πόσο πρέπει να χαιρόμαστε για αυτά, να μας αρκούν αυτά που έχουμε. Και επιπλέον είναι ένα παιχνίδι αυτό της σκέψης που άφησε ένας πατέρας στο κοριτσάκι του, προκειμένου που δίδαξε ένας πατέρας στο κοριτσάκι του, προκειμένου να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής, να σκέφτεται διαφορετικά, να σκέφτεται έτσι που να μπορεί να τις βάζει κατά μέρος και να προχωράει χαρούμενο στη ζωή.
2: Πώς ορίζετε εσείς το παιχνίδι της χαράς στην παράσταση και πώς μπορεί ένα παιδί αλλά και ένας ενήλικας να το εφαρμόσει στην καθημερινότητά του?
3: Είναι πάρα πολύ εύκολο έτσι όπως το δίνει η παράσταση, δηλαδή όπως είναι το έργο. Εγώ απλώς σεβάστηκα αυτό το αριστούργημα και το έκανα θεατρικό, και δεν ήταν θεατρικό, και σκοπός μου είναι πάντοτε ό,τι ανεβάζω να δίνω το ερέθισμα για να παίρνουν τα παιδιά το βιβλίο στο χέρι και να διαβάζουν περισσότερα. Το έργο αυτό έχει τόσους θησαυρούς που δεν νομίζω, δηλαδή πραγματικά είναι η πρώτη φορά που λέω ότι, δεν το έχω ξαναπεί, ότι θα ήθελα να το δουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά. Γιατί σίγουρα φεύγουν χαρούμενα, καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, καταλαβαίνουν πόσο ευτυχισμένα πρέπει να είναι. Καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε ένα κοριτσάκι το οποίο, στην παράσταση αυτή την Πολυάννα, η οποία φιλοξενείται, ας πούμε, για την μεγαλώσει μια θεία της, η οποία δεν αγαπάει καθόλου τα παιδιά, και η οποία ζει σε ένα χωριό που όλοι γκρινιάζουν και όλοι είναι στενοχωρεμένοι και ο ένας δεν μιλάει στον άλλον. και κατορθώνει αυτό το κοριτσάκι να τους αλλάζει όλους. Με τον τρόπο του και με τον χαρακτήρα του. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, γιατί έχει και ανατροπές μέσα και η παράσταση κάνει τα παιδιά να κάθονται στην άκρη της καρέκλας και να παρακολουθούν. Βέβαια δεν μιλάω για τα δίχρονα, να εξηγηθούμε. Αυτό θα μπορούσε να το καταλάβει ένα παιδί από τριών και πάνω, όχι να τα καταλάβει όλα, με τη βοήθεια της μαμάς και του μπαμπά. Και αυτό έχει η αποστολή ενός θεάτρου για παιδιά, είναι να βλέπουμε καλά το έργο και μετά να το συζητάμε στο σπίτι. Δηλαδή προσφέρει τροφή για σκέψη και συζήτηση. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέω στους γονείς, παρακολουθήστε το καλά, οι οποίοι φεύγουν, οι περισσότεροι πατεράδες δακρυσμένοι, πρέπει να σας πω. Το παρακολουθούν και οι μπαμπάδες. Είναι η πρώτη φορά που το παρακολουθούν πάρα πολλοί οι μπαμπάδες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι. Mm-hmm. Μου είπε μάλιστα χτες ένας κύριος, ήταν η ωραιότερη παράσταση που έχω δει. Γιατί έχει πολύ τρυφερότητα μέσα, κάτι που λείπει από την εποχή μας. Mm-hmm. Και έχει απλά πράγματα που μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας και μπορεί να κάνει σύγκριση με τον εαυτό του και να αποφασίσει να κάνει και, να παίζει και αυτό στο παιχνίδι της χαράς.
2: Είναι σημαντικό αυτό που είπατε για τους μπαμπάδες, γιατί πλέον τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι οι μπαμπάδες παίζουν ενεργό ρόλο στο μεγάλο μέρος του παιδιού. Δεν είναι απόν όπως ήταν παλιά.
3: Όχι, όχι, όχι. Και είναι πολύ ωραίο όταν έρχεται όλη η οικογένεια. Γιατί αυτό το έργο πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσε να παίζεται και για τους μεγάλους μόνο. Mm, αλλά ναι. Εγώ πάντοτε, και δεν είναι τυχαίο, που πολλά παιδιά λένε θέλουμε να πάμε, όπως το λένε οι γονείς, σε παράσταση της κυρίας Ζουργέρη, γιατί δεν είναι παιδική. Mm-hmm. Δηλαδή ως γεγονός, οι παιδικοί του το έχουν συνδυάσει με αυτό που κάνουν στο σχολείο, το πρόχειρο που γίνεται. Εδώ είναι προσεγμένα τα πάντα, στην εντέλεια, φωτισμοί, το σκηνικό, τα ρούχα, οι ηθοποιοί που τραγουδούν καταπληκτικά ζωντανά. Δηλαδή προσεγμένα στη λεπτομέρεια είναι όλα και αυτός ο σεβασμός με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλη την οικογένεια, τον παίρνουμε πίσω. Καταλάβατε, με τα χειροκροτήματα, με τις αγκαλιές, με τα φιλιά και με όλα αυτά.
2: Φημίζεστε πάντως για τα προσεγμένα και παραμυθένια κοστούμια και τα πολύ έξυπνα σκηνικά.
3: Ναι, αυτά τα κάνει η Χριστίνα η Κουλουμπή, η κόρη μου, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι και αριστούχος του Εθνικού Θεάτρου και της Καλών Τεχνών. Οπότε είναι μια κοπέλα που πολλές φορές σκέφτομαι ότι μήπως της έχω κάνει κακό που την κρατάω εγώ στις δικές μας τις δουλειές, αλλά και εκείνη δεν θέλει να είναι στις δικές μας δουλειές, λατρεύει αυτό που κάνουμε και θέλει να το συνεχίσει. Οπότε δεν...
2: Είστε ξεπέραστο δίδυμο. Εμείς έχουμε παρακολουθήσει τις παραστάσεις σας. Έρχεστε σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ηλία. Πώς αντιδρούν τα παιδιά όταν έρχονται σε επαφή με μια ηρωίδα τόσο διαφορετική, η οποία έχει κουράγιο, έχει τσαγανό και αρνείται να καταθέσει τα όπλα?
3: Ναι, θέλουν όλα τα παιδιά να τη γνωρίσουν, να τους υπογράψει και τα λοιπά. Την θαυμάζουν πάρα πολύ. Και πρέπει να σας πω ότι έχω συναντήσει και μητέρες στο δρόμο που βαστάνε ένα παιδάκι 7 χρονών και μου λένε, κυρία Ρουγκέτη, δεν ξέρετε τι έχουμε πάθει, όχι ότι έχουμε πάθει, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που έγινε με το παιχνίδι της χαράς, διότι ο γιος μου 7 χρονών κάθε φορά που βλέπει έναν στενοχωρεμένο του λέει κάτσε να σου μάθει ένα παιχνίδι. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο για μένα αυτό είναι παράσημο.
2: Είναι από τα βασικότερα μαθήματα που μπορεί να πάρει ένα παιδί από την παράσταση.
3: Ναι. Βέβαια. Διότι, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, ότι η μικρή μπαίνει στο... την βάζει η θεία της να μείνει σε μια σοφίτα που είναι ένας αποθηκευτικός χώρος. Στην αρχή όταν μένει μόνη της, γιατί της ανεβάσαν τα πράγματα οι υπηρέτες, είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα και τότε παρουσιάζεται, γιατί έχουμε και πολλές προβολές, ο πατέρας μέσα στα σύννεφα, γιατί λέει ο μπαμπάς μου είναι στα αστέρια, και τους λέει ξέχασες το παιχνίδι μας, δεν σ' αρέσει το δωμάτιο, όχι δεν μ' αρέσει μπαμπά, λέει εκείνη, δεν τον βλέπει κανένα, εμείς τον βλέπουμε, εκείνη τον ονειρεύεται, θα προτιμούσες, δεν σ' αρέσει το δωμάτιο, θα προτιμούσες να είσαι στο δρόμο ή σε ένα παγκάκι? Και λέει εκείνη, όχι, όχι μπαμπά, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Ωραίο είναι το δωμάτιο, στο κάτω-κάτω θα προσπαθήσω εγώ να αλλάξω τα πράγματα. Καταλάβατε, ένα μικρό δείγμα σας λέω. Όλο το έργο είναι γεμάτο τέτοια αισιοδοξία, βρίσκει λύσεις στο παιδί, πώς να τα ξεπερνάει όλα. Ένα χαμόγελο.
2: Και γι' αυτό έτσι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σε αυτό το γκρίζο που ζούμε καθημερινά, να βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Ναι, ναι. Να προσπαθούμε τουλάχιστον. Και αυτό περνάει και μέσα στα παιδιά μας. Έτσι.
3: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Ναι. Είμαι πολύ περήφανη που ανεβάσαμε αυτό το έργο και που το φίλο στη Χριστίνα βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται μέχρι στιγμή. Μας γεμίζει τα θέατρα.
2: Κυρία Ρουγκέρη, υπηρετείτε το παιδικό θέατρο με τεράστιο σεβασμό και ποιότητα εδώ και χρόνια. Τι είναι αυτό που σας κρατάει τόσο δημιουργική και γεμάτη ενέργεια?
3: Κοίταξε να δεις, μια παράσταση που απευθύνεται σε μεγάλους δεν με πολύ ενδιαφέρει. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία και στο εικαστικό. Μέσα σε ένα παραμύθι ή σε μια παράσταση που κάνεις για τα παιδιά, πρέπει να είναι, να είναι μαγικό. Να μπορέσει πρώτα να μαγέψει τα ματάκια των παιδιών και μετά θα καθίσουν. Δηλαδή, αν δεν είναι το εικαστικό άρτιο, δεν θα καθίσουν τα παιδιά. Από το εικαστικό θα ξεκινήσουν να καθίσουν και να ακούσουν τα λόγια που λέγονται. Παίζει ρόλο τα κοστούμια, οι σκηνές που ανανεώνονται κάθε τόσο, που τους ανανεώνει το ενδιαφέρον, η πλοκή που τους κρατάει ακίνητος στη θέση τους, τι θα γίνει παρακάτω. Δηλαδή, πώς να σου πω, όταν στην Αθήνα κάναμε διάλειμμα συνήθως, τα παιδιά λέγανε πότε θα ξαναρχίσει. Θέλω να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Οπότε θέλω να πω, μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά όλο αυτό το πράγμα και εμένα με γεμίζουν οι αγκαλιές που παίρνω από τα παιδιά που μου έρχονται όλα και μου κουρνιάζουν στην αγκαλιά μου και είναι πραγματικά είναι ονειρεμένο αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από τα ματάκια αυτά τα γεμάτα χαρά που έρχονται να σου πούνε ότι ήταν τέλεια η παράσταση.
2: Η Πολιάνα ταξιδεύει για το φετινό καλοκαίρι. Ταξιδεύει στα ανοιχτά θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Απόψε στην Ήλιδα. Η επόμενη στάση.
3: Και στην Ήλιδα πάντοτε μας θυμάει ο κόσμος πάρα πολύ και τον ευγνωμονώ. Γιατί είναι η χορηγή μου ο κόσμος. Η επόμενη είναι Κεφαλονιά.
2: Κεφαλονιά και συνεχίζεται. Και την επόμενη σεζόν τι καλό θα μας φέρετε?
3: Θα φέρουμε τον μικρό πρίγκιπα του Εξιπερί. Απόλυτα με σεβασμό και με τη δική μου ματιά, ώστε η ματιά μου είναι πάντοτε βλέπω το έργο σαν να είμαι παιδί και θέλω να το καταλαβαίνω.
2: Είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε κάτι εξαιρετικό.
3: Ήδη τα κοστούμια είναι έτοιμα, είναι αριστουργηματικά. Και η Χριστίνα θα κάνει την Αλεπού.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρουγκέρη.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Μας βοηθάτε να διαδώσουμε το έργο μας.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Η Πολιάνα λοιπόν, το παιχνίδι της χαράς, μια παράσταση η οποία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα της Έλενορ Πόρτερ, Πολιάνα είναι το βιβλίο και έρχεται λοιπόν στο θέατρο Ήλιδα στις 9 από την Κάρμεν Ρουγκέρη και από την Χριστίνα Κουλίδη.

καλοκαίρι με ήλιο, θάλασσα και αποδράσεις στην ελληνική ύπαιθρο. Ζήστε τις διακοπές σας συντονισμένοι στην Αίρα Πύργου. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26210-21-901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.

στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 30 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο που έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Στη Σιτία καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από ολονύχτιες προσπάθειες των πυροσβεστών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά για τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρών. 6χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκύλου στον Βόλο ενώ έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου χθες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες 28 και 60 ετών, κάηκαν σπίτια και κενώθηκαν οικισμοί. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το μέτωπο να έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα. Στη Σιτία η εικόνα είναι καλύτερη. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από τις ολονύχτιες υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής, καθώς το μέτωπο και εκεί ήταν πολύ μεγάλο και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να πούμε βέβαια ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες επιχειρούν ακόμη με 12 άντρες και 8 οχήματα. Ουσιαστικά η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες σε μια βουνοκορφή, σε δύσβατη περιοχή, όπου εκεί ο σκοπός της πυροσβεστίας είναι να μην υπάρχει αναζωπήρωση λόγω των ισχυρών ανέμων. Έγιναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες όλο το βράδυ και τις πρώτες τωρινές ώρες, προκειμένου να σβηστούν, να περιοριστούν όλες οι αιστείες. Κοντά οι κατοικημένες περιοχές όπως ο Γούδουρας, όπως η Ζήρος και άλλες περιοχές εκεί στην Σιτία. Να σας πω λοιπόν ότι η φωτιά πέρασε στο εργοστάσιο του Ανθρωπινόλακου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Ανθρωπινόλακο, με αποτέλεσμα να καλούν εγκαταστάσεις εκεί. Κάηκαν δύο οχήματα, δύο πυροσβέστες έχουν εγκάβματα και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας εκτός κινδύνου. Κάηκαν εγκαταστάσεις άρδευσης περίπου στα 20 χιλιόμετρα στην περιοχή. Είχαμε ζημίες σε πνευμιοστάσια. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο ήταν περίπου στα 10 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είχε βέβαια μεγάλη βλάστηση, είχαμε χαμηλή φαμνώδη βλάστηση, αλλά ήταν τέτοιες οι ρηπές στο αέρα που φανταστείτε ότι βρισκόμουν εκεί στο αυτοκίνητο της αυτής υπηρεσίας και έσπασε το τζάμι του αυτοκίνητου. Ήταν τέτοια δύναμη αέρα. Του αέρα και οι ρηπές που μετέφεραν τα κάρβουνα και σε μεγάλη απόσταση δημιουργούνταν μια καινούργια αιστεία. Αυτή λοιπόν, και βέβαια οι δυνάμεις δεν ήταν πολλές, γιατί οι περισσότεροι επιχειρούσαν στο Ρέθυμνο, με την πονική πυρκαγιά του Ρέθυμνου. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να... το

0: τις πρώτες πρωινές ώρες να περιορίσουν ουσιαστικά, να ελέγξουν σε μεγάλο σημείο την φωτιά, παραμένουν δυνάμεις εκεί για το φόβο της ανεπτύρωσης. Δεν μπόρεσαν τα αέρια μέσα το πρωί να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον Ταβλά, θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη. Καλό μεσημέρι, Πέγκη. Μας ακούει η Πέγκη Μπρούσαλη?
2: Μ' ακούτε τώρα?
1: Ναι, σ' ακούμε.
2: Ωραία,
1: Πέγκη.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι βαρύ το πένθος και στη Λακωνία. Ο υποδιοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα και εδώ στην Πελοπόννησο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγκη Μπρούσαλη. Στην Λέσβο θα πάμε για τη συνέχεια, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι. Και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο φωτιάς. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τα ξημερώματα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Απλά υπάρχουν εκείνα τα σημεία που φοβούνται οι περισβόστες ότι μπορούν να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γιατί φυσούν βόρειοι άνεμοι με 7 και αναμένεται από το μεσημέρι να ενισχυθούν. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν το πρωί, έκανε μόνο μία ρήψη νερού, ένα αέριο μέσο και αποχώρησε. Οι επίγειες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες αναλαμβάνουν το έργο τώρα και της κατάστασης. Χτες είχαμε ένα τραυματισμό πυροσβέστη, έπαθε κάταγμα σε μια επιχείρηση κατάσβεσης στο πόδι του, ενώ ένας άλλος εθελοντής δασοπυροσβέστης είχε προβλήματα αναπνευστικού εξαιτίας του πάρα πολύ καπνού. Έχουν καεί ευτυχώς, παρά το ότι η φωτιά έλειψε πολλές φορές στο χωριό, τον οικισμό του Πλωμαρίου, δεν έκαψε σπίτια, πλησίασε 2 φορές σε μια αυλή, αλλά χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έκαψε 2 μάνδρες, η μία είχε γεωργικά μηχανήματα. Είχαν και ζώα, αλλά παρά τα αυτά τα ζώα, εντάξει, λες και τα προστάτεψε ο Θεός, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Επίσης, εξετάζεται τώρα από το πώς προέκυψε αυτή η φωτιά, τι την προκάλεσαν, ήταν ανθρώπινη ενέργεια. Οι κάτοικοι στο χωριό λένε ότι μπορεί να ήταν από βραχυκύκλωμα, είτε από κολόνα της ΔΕΗ, είτε από κεραία κινητής στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Τα στρέμματα τα οποία κάηκαν είναι περίπου 1000. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν σε ένα ανάγλυφο ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Δεν είναι μόνο η λόφη και η γύρω περιοχή του Πλωμαρίου που δεν έχουν καλό οδικό δίκτυο, αλλά και μέσα στο χωριό υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Εάν δινόταν η εντολή εκένωσης, πραγματικά δεν γνωρίζω τι θα γινόταν χθες το βράδυ, καθώς οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και με τα βία σκοράνε ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις υπεύθυνες αρχές, οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό τέτοιων δράσεων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Δήμητρα Λαχουρή. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού της αρμόδιας διεύθυνσης. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, όπου εκεί συνελήφθησαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, ένας υπάλληλος του Δήμου, και οι υπόλοιπες αφορούσαν έναν οδηγό απορριμματοφόρου και 2 Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού έγιναν και στην Κρήτη. Πάμε στην Πάρο να δούμε. Εκεί πρόκειται να πάνε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελένη Μπουγά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, που εδώ έχουν οδηγηθεί οι 4 συλληφθέντες για εμπρησμό από ενδεχόμενο δόλο. σύμφωνα με πληροφορίες θα ζητήσουν να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν από την διερεύνηση των αιτιών και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Συνελήφθησαν χθες το βράδυ, όπως υπόθηκε, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος της Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 8.437,5 ευρώ. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτοανάφλεξη ή αιστεία καύσης εντός της μάζας των απορριμμάτων, ενώ ερευνάται αν τηρούνταν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εντός του ΧΙΤΑ, καθώς για ένα περίπου μήνα είχε σταματήσει η συλλογή των ανακυκλώσιμων εντός του νησιού. Σε αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το Earth News, να σας πω ότι φαίνεται το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, φαίνεται ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και είχε πάρει διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τους συλληφθέντες συνόδευσε μέχρι εδώ, μέχρι την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου και ο Δήμαρχος Σύρου Αλέξανδρος Αθανασίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί, όπως προείπαμε, η πυρκαγιά και η ακόμη ανεξέλεγκτη είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο, με τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δεν αφήνουν περιθώρια εξυχασμού. Η εικόνα είναι βελτιωμένη. Δεν είναι αυτό το τεράστιο ενιαίο μέτωπο πια. Είναι χωρισμένο στα τρία. Δεν είναι τόσο ισχυρό όσο χθες σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι αρχές και οι πυροσβεστικοί με πολύ μεγάλη δυσκολία δίνει θετική εικόνα, διότι είναι τέτοιες οι ρηπές. Μιλάμε για περισσότερο από 10-12 μποφόρ κατά τόπους.
1: 10 με 12 μποφόρ είναι φοβερό αυτό που μας λες.
5: Ναι, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Δεν μπορούν ότι οι ίδιοι οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν. Δηλαδή, παίρνει ο αέρας, ακόμη και τα πυροσβεστικά βλέπουμε κινούνται. Δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η σωτήρια, ας πούμε, κίνηση των εναέριων δυνάμεων, το σωτήριο έργο τους, δυστυχώς δεν έχουμε επωφεληθεί από αυτό, διότι δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Παρότι προσπάθησαν με το πρώτο φως της ημέρας και πάλι δεν τα κατάφεραν, δεν καταφέρουν ούτε να ανεφοδιαστούν με τέτοιους ισχυρούς ανέμους, οπότε όλο το βάρος πέφτει και πάλι στους πυροσβέστες. Να πω σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, είχαμε ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από αυτή την πυρκαγιά, την τεράστια πυρκαγιά. Η κήρυξη, να σας πω, ότι θα ισχύσει για τρεις μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλες οι ζημιές, ακόμη δεν έχουμε επίσημη καταγραφή προφανώς, αλλά από μαρτυρίες με κατοίκους που μιλήσαμε, μας είπαν ότι έχουν υποστεί ζημιές εκείνοι, τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους, κάποιοι είχαν ζώα που τους κάηκαν. Είναι και μια περιοχή τουριστική, με πολύ τουρισμό, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί πολύ βοήθεια. Ωστόσο, αυτό που όλοι σκέφτονται δεν είναι αυτό το πρώτο. Είναι οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επί το έργο, την ώρα που μάχονταν με τις φλόγες, οι δύο πυροσβέστες, ο 25 ετών Παντελής Διαμαντάκης και ο 58 ετών Εμμανουήλ Στρατιδάκης. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που, όπως μας περιγράφουν οι κάτοικοι, ήταν έμπειροι πυροσβέστες, όμως η φωτιά είναι τόσο ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη. Είναι τέτοια τα φαινόμενα τα οποία είναι και πρωτοφανή, που δυστυχώς φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά. Ήταν ο τρόπος που κινήθηκε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, αλλοπρόσαλος, δηλαδή από και προς πάσα κατεύθυνση. Γι' αυτό και διαπέρασε τόσους οικισμούς, γι' αυτό και τα αλλεπάλληλα 112, γι' αυτό και οι συνεχείς εκενώσεις. Κάποιοι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, ωστόσο ήταν πάρα πολλοί, χιλιάδες οι κάτοικοι που κοιμήθηκαν έκτος της στέγης τους, και πολλοί και οι τουρίστες βεβαίως. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και διαθαλάσσης. Σήμερα ο άνεμος δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Ίσως κάποιοι λένε ότι είναι και ισχυρότερος από χθες. Το μέτωπο δεν είναι έντονο όπως χθες, ωστόσο κανείς δεν εφησυχάζει, αρκεί πάρα πολύ λίγο. Οι καμένες εκτάσεις όπως τις βλέπουμε και εμείς που περνάμε από τα χωριά και τους οικισμούς, δυστυχώς είναι αρκετά εκτεταμένες. Ελπίζουμε όμως να ήταν η τελευταία μέρα η σημερινή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για την άμεση ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τις δραματικές αυτές ώρες που πέρασαν το βράδυ, κάτοικοι και τουρίστες, περιέγραψε στον 102 FM η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή.
6: Μαύρη μέρα ήταν και χθες και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων εδώ. Τώρα το πρωί το μόνο καλό που μπορεί να πει κανείς, γιατί δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι οι ίδιες, πάρα πολύ κακές. Οι ρηπές δηλαδή του αέρα μπορεί να είναι και 10 και 11 μποφόρ κάτω στην περιοχή. Ήρθε βοήθεια το πρωί, πεζοπόρα τμήματα που είχα από Αθήνα με πρωινά πλοία. Δυστυχώς προσπαθήσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα το πρωί από τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά τίποτα. Δεν μπορούν ούτε καν τη θάλασσα να πλησιάσουν, να γεμίσουν νερό, ούτε να χαμηλώσουν το ύψος τους για να κάνουν ρήψη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε χθες. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιώτες στο λιμενικό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί ορισμένα τμήματα, κυρίως νότιο-δυτικά, δηλαδή Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Λίγκες κλπ, κάναμε κένωση από θαλάσσες, διότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν τα λεωφορεία που είχα πάει από το δρόμο. Οι στροβιλισμοί και οι φωτιές ήταν διάσπαρτες, οπότε πλησίασαν τα σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών, έρνανε κόσμο μέσα από τη θάλασσα και τους πηγαίνανε στην Αγία Γαλήνη, όπου εκεί είχαμε άλλα λεωφορεία από την περιφέρεια, από το Ηράκλειο τα λεωφορεία αυτά, για να μπορέσουν να τους πάμε στο κλειστό, να περάσουν τη νύχτα τους. Αλλά η μεγάλη εκένωση ήταν στην Αγία Γαλήνη. Γιατί η Αγία Γαλήνη είναι ένα μεγάλο μέρος, έχει πάρα πολύ, είχε πάνω από 2.000 τουρίστες, χώρια ο πληθυσμός ο δικός μας εκεί. Και καταλαβαίνετε, ευτυχώς έγινε εγκαίρος η εκένωση και πάρα πολύ συντεταγμένα.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιδήμαρχος από το Αμάρι Ρεθύμνου, Μανώλης Ψαρδάκης, να τον ακούσουμε.
7: Υπάρχει μια ενεργή εστία στην περιοχή του Γαλιανού Αγίας Παρασκευής προς την Τριόπετρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όμως συνεχίζουν, δηλαδή έχουμε ανέμους και στο νότιο Άι Βασίλη και στο νότιο Αμάρι πάνω από 9 μποφόρ και με ρηπές ανέμου. Αυτό που όμως βιώνουμε εμείς ως αμαριώτες σήμερα είναι η απώλεια των δύο πυροσβεστών που ήταν παιδιά κατάγοντα την περιοχή, παιδιά δικά μας, και δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή για την περιοχή. Εμείς γνωριζόμαστε όλοι. Δεν είναι μια μέρα μεγάλων λόγων και υποσχέσεων. Νομίζω ότι είναι μια μέρα περισυλλογής, σεβασμού και υπόσχεσης ότι θυσία αυτό το συμπατριωτό μας, το συνδημοτό μας, δεν θα ξεχαστεί και δεν θα αντιμετωπιστεί σαν μια ακόμα ολιγόλεπτη τραγική είδηση. Μας αφορά όλους, γιατί δεν θα αρκεστούμε και δεν πρέπει να αρκεστούμε στα συλληπιτήρια και στο θρήνο, γιατί τα τελευταία χρόνια στις περιοχές αυτές βλέπουμε ξανά και ξανά μεγάλες πυρκαγιές. Με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους τόπους και σε ημέρες με ακραία καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες δηλαδή που μετατρέπουν την κάθε εστία φωτιά σε πύρη λέλαπα, που δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα όσα και να έχουμε να επιχειρήσουν, και είναι και πολύ δυσχερή και πολύ επικίνδυνο για τα επίγεια μέσα.
1: Για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και δίνουν μέχρι και τη ζωή τους οι πυροσβέστες, μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γιώργος Τζαλέπης.
8: Η χθεσινή μέρα ήταν μια μαύρη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Θερινούμε τρεις συναδέλφους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλες ζωές και άλλες περιουσίες πολιτών. Δυσκολεύονται να επιχειρήσουν τα εναέρια λόγω των ισχυρών ανέμων. Το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο και είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λέμε και συνεχώς ότι όλα τα μέσα, τα βοηθητικά χρειάζονται και είναι απαραίτητα, αλλά στις δύσκολες συνθήκες και τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο πυροσβέστης. Δυστυχώς εκεί που δεν μπορούν ούτε και τα πτυτικά μέσα και το οτιδήποτε να προσφέρει, αυτοί που επιχειρούν ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι οι Έλληνες πυροσβέστες. Είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι, αλλά κάθε συμβάν είναι διαφορετικό. δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ότι η κάθε πυρκαγιά που θα ξεσπάσει, η εξέλιξή της θα είναι η προβλεπόμενη. Ο συντονισμός είναι το α και το ω, το πώς θα κατευθυνθούν και το πώς θα επιχειρήσουν οι διαθέσιμες δυνάμεις εκείνη τη στιγμή, είναι το α και το ω. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς ότι θα πρέπει να παραλάβουμε και νέα οχήματα. Ενδεχομένως, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα μεγαλύτερο όχημα με περισσότερο νερό, υποθετικά βέβαια το λέμε, ίσως το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό, γιατί το συγκεκριμένο όχημα που είχαν οι δύο συνάδελφοι είχε μόνο 500 λίτρα νερό και στη φωτιά πραγματικά τα 500 λίτρα νερό είναι πάρα πολύ λίγα. Έχουμε οχήματα 25-30 ετών, παλιά. Τα νέα οχήματα από το πρόγραμμα Αιγής έρχονται με το σταγονόμετρο. Εδώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστα τα οχήματα τα οποία μας έχουν έρθει. Έρχονται μόνο μικρά, όπως αναφέραμε και πριν, 500 λίτρων, τα οποία ναι μεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν είναι αυτά που θα έπρεπε.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό της Βόρειας Ηλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε οικισμό Ρωμά. Ευτυχώς είναι καλά τα νέα, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ευτυχώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό του Δήμου Πηνίου αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως από τα Λεχενάλα και την Αμαλιάδα. Κάηκαν περίπου 15 με 20 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων κοντά σε οικισμό Ρωμά, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα. Η πυροσβεστική επιχείρηση άμεσα δεν χρειάστηκαν ένα αέρια μέσα, οπότε ευτυχώς δεν είχαμε αρνητική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, να επισημάνουμε ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ μεγάλα μποφόρ. Είμαστε στο 4 με 5, οπότε χρειάζεται προσοχή, διότι και η θερμοκρασία είναι υψηλή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής, όλη η πυροσβεστική βεβαίως, βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες μπαίνουν προς επιδείνωση, όπως όλα δείχνουν, ευνοώντας και την ανάπλυξη αλλά και την ταχύ ανάπτυξη των δασικών πυρκαγιών. Και έτσι απευθύνονται αυστηρές συστάσεις στους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από πρόθεση είτε και από αμέλεια. 48ωρος συναγερμός έχει σημάνει για φωτιές σε όλη τη χώρα σχεδόν, καθώς τα μποφόρ είναι σημαντικά ενισχυμένα. Μαζί μας είναι ο φυσικός πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Θοδωρής Γιάνναρος. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Έχουμε κάποιες περιοχές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε, κύριε Γιάνναρε, που είναι σε δυσχερέστερη, πιο επικίνδυνη θέση ή γενικά αφορά τη χώρα?
10: Βεβαίως. Θα έλεγα ότι οι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή και μέχρι και τουλάχιστον το Σάββατο αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως λόγω των πολύ ενισχυμένων βόρειων ανέμων πάνω από το Αιγαίο, το γνωστό σε όλους Μελτέμι, είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως είναι η Λίμνος, η Λέσβος και η Χίος, η Ανατολική Υπηρετική Χώρα, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, της Εύβοιας και τμήματων της Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το νησί της Κρήτης και οι Κυκλάδες. Αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες περιμένουμε να έχουμε τις πλέον δεσμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, λέω ξανά, έως και τουλάχιστον το Σάββατο. Αυτό φαίνεται προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη χώρα, στη δυτική δηλαδή χώρα, αλλά και στη βόρεια, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, θα ανέβει δηλαδή η θερμοκρασία αρκετά, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στο να ξεραθεί η βλάστηση ακόμη περισσότερο και να είναι εύκολη η έναρξη πυρκαγιών. Το λέω αυτό για να προσέξουμε όλοι μας πάρα πολύ. Είμαστε στο ξεκίνημα του Αυγούστου, σε λίγες ημέρες. Η βλάστηση κουβαλάει στη μνήμη της τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει τους προηγούμενους δύο μήνες. Επομένως, είναι εξαιρετικά εύκολη και η ανάφλεξη και η πολύ γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.
1: Κύριε Γιάνναρε, δηλαδή τα περιμένουμε χειρότερα, σε να λέμε, γιατί από την Κυριακή σταδιακά μπορεί να κοπάζουν οι άνεμοι, αλλά ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Πάμε σε κάτι που μπορεί να μοιάζει με καύσωνα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
10: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή η τάση το τονίζω αυτό ότι μιλάμε για τάση, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόγνωση από τώρα για την Κυριακή. Υπάρχει η τάση ότι αμέσως μετά την υποχώρηση των βορείων ανέμων, την οποία αναμένουμε σταδιακά από την Κυριακή, να υπάρξει άνοδος σημαντική της θερμοκρασίας. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα ή όχι. Όμως σε κάθε περίπτωση η άνοδος θα είναι σημαντική. Θα βρεθούμε δηλαδή 2 έως 4 βαθμούς πάνω από τις λεγόμενες φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και το στοιχείο αυτό θα έρθει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το τοπίο σε ό,τι αφορά την τροτότητά του σε βασικές πυρκαγιές. Ο Αύγουστος δυστυχώς είναι παραδοσιακά ένας μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει αρκετές καμένες εκτάσεις, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε όλοι. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε και να το επικοινωνήσουμε αυτό, ότι μπορεί οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες να είναι δύσκολες, μπορεί ο καιρός να βοηθάει τη φωτιά, αλλά από μόνος του ο καιρός δεν οδηγεί σε έναρξη πυρκαγιάς. Δυστυχώς η πλειονότητά τους ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Επομένως, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους αυτή είναι η έκκληση στην οποία απευθύνω.
1: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, κύριε Γιάνναρε. Βλέπουμε και στην Ευρώπη πάλι, Γαλλία, Ισπανία, πύρινη κόλαση στη χώρα μας, κάθε χρόνο τα ίδια. Ενώ δίνονται πολλά χρήματα για προγράμματα, για τεχνολογία. Γιατί αυτά δεν περνάνε ως αποτελέσματα στον κόσμο?
10: Αν έπρεπε να το συνοψίσουμε, θα σας έλεγα ότι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να πολεμάμε τη φωτιά καλύτερα. Δεν έχουμε μάθει όμως να την προλαμβάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουν δαπανηθεί και ερευνητικά εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την ανάπτυξη συστημάτων, για την ανάπτυξη νέων προηγμένων μέσων δασοπυρόσβεσης. Όλα όμως αυτά φαίνεται ότι δεν φτάνουν αφενός εκεί πέρα όπου πρέπει να φτάσουν, δηλαδή στον άνθρωπο που θα εφαρμόσει αυτή τη γνώση για να μπορέσει να κάνει καταστολή μιας πυρκαγιάς, και αφετέρου δεν εστιάζουν όσο θα έπρεπε στον τομέα της πρόληψης. Να προλάβουμε δηλαδή τις ενάρξεις πυρκαγιών, ώστε αυτές με τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν να μην εξελιχθούν σε μια καταστροφή. Αυτό το οποίο δυστυχώς είδαμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τους καύσωνες και με τις ακραίες δασικές πυρκαγιές, είναι η νέα κανονικότητα. Και θα θυμίσω σε όλους ότι σε λιγότερο από πριν από ένα χρόνο, το 2025, η Ευρώπη κατέγραψε τη χειρότερη θατηπυρική περίοδο. Η φετινή είναι σε τροχιά να ξεπεράσει τα περσινά ρεκόρ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά.
1: Φωτιά ξέσπασε χθες σε διόρροφη κατοικία στο χωριό Καλαφατιώνες εντός του οικισμού. Ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και δεν είχαμε τα χειρότερα. Ωστόσο, ο πρόεδρος της κοινότητας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι υπάρχουν κρουνοί που δεν λειτουργούν στην περιοχή. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα μέσα στον οικισμό των Καλαφατιώνων, από τον πρώτο όροφο κατοικίας, όπου ευτυχώς δεν διέμενε κάποιος και έγινε άμεσα αντίληπτη από τους ενίκους του Ισογείου. Έστρεψαν στο σημείο 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα πληρώματά τους και οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με βασικό στόχο ένα, να μην επεκταθεί η φωτιά τόσο στα γειτονικά σπίτια του χωριού και στα όμορα οικόπεδα, δηλαδή όπου υπήρχε και πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Στο χωριό υπήρξε, όπως μπορούμε να κατανοήσουμε, μεγάλη αναστάτωση. Τους κατοίκους να έχουν βγει στον δρόμο, προσπαθώντας να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούν να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Αυτό ήταν που ενδιέφερε όλο τον κόσμο και φυσικά και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία για την περίπτωση ανάγκης εκένωσης του οικισμού. Ευτυχώς αυτό δεν χρειάστηκε. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μετά από μια περίπου ώρα, με τον πρώτο όροφο της κατοικίας να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο μεταξύ, όμως, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Σπύρος Μπράτος, στο χωριό δεν λειτουργούν όλοι οι κρουνοί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και για τον λόγο αυτό υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο για την προστασία της περιοχής για τη χρήση δεξαμενών, πηγαδιών και πηγών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε τώρα στη Χαλκιδική και τον Παύλο Σαρόγλου να δούμε άλλη μια περίπτωση όπου ναυαγοσώστες έσωσαν ένα 12χρονο παιδί από πνιγμό. Παύλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε χθες στην περιοχή του Χανιώτη, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, όπου 12χρονος τουρίστας από την Σερβία κολυμπούσε κοντά στην ακτή, εξαιτίας όμως και του κυματισμού που υπήρχε. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου το παιδί βρέθηκε κάτω από το νερό. Ωστόσο ήταν άμεση και η επέμβαση των γονιών του, που μόλις είδανε το παιδί να μπαίνει κάτω από το νερό, άμεσα έστρεψαν και το έβγαλαν στην ακτή. Ήταν σωτήρια και η επέμβαση των δύο ναυαγοσωστών, οι οποίοι παρακολουθούσαν με τα κιάλια από τους πύργους τους, έσπευσαν άμεσα στο σημείο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλου, ξεκίνησαν να κάνουν εμφυσίσεις και στη συνέχεια παρήχαν και οξυγόνο και μάλιστα το παιδί άμεσα ανέκτησε τις στήσεις του. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν μηχανή ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 12χρονος διακομίστη στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, ακολούθως στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, είναι σε σταθερή κατάσταση, είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, καθώς στην ίδια περιοχή, στο πολύχρονο Κασάνδρας, πριν από λίγες ημέρες, ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο και εκείνο είχε ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις ευθύνες.
0: Ευτυχώς λοιπόν πήγαν όλα καλά και για τα δύο παιδιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλε Σαρόγλου, και να πάμε να δούμε ένα άλλο παιδάκι 6χρονο τι έπαθε στον Βόλο. Καθώς έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης, δέχθηκε επίθεση από σκύλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αυτί και να χρειαστεί μάλιστα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ελένη Μανώλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, να σας πω τα καλά νέα, ότι είναι δηλαδή καλά στην υγεία του και σε 3-4 μέρες θα επιστρέψει στο σπίτι του ο 6χρονος Μάριος, που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης στο Βόλο. Το παιδί μεταφέρθηκε ασπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε χθες βράδυ σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση αποκατάσταση στο αυτάκι του, γιατί 3 εκατοστά τα είχε αφαιρέσει το σκυλί. Τώρα, το θέμα είναι ότι, όπως έλεγε ο παππούς του παιδιού σήμερα στην ΕΡΤ Βόλου, η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται ομαλά και η μητέρα του, που είχε δεχτεί και αυτή η επίθεση στην προσπάθειά της να τον σώσει, είναι και εκείνη καλά, μόνο με γρατσουνιές. Το περιστατικό, να υπενθυμίσω απλά, ότι σημειώθηκε χθες το πρωί περίπου στις 11.30 όταν ο 6χρονος με τη μητέρα του μαζί, με το αυτοκίνητό τους δηλαδή, πήγαν εκεί στον προαύλιο χώρο για να παίξει το παιδάκι με την μπάλα του, όταν δέχτηκε αυτή την επίθεση από το σκυλί. Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας και του παππού, ήταν μια ευνηδιαστική, είπαν, επίθεση.
0: Απρόκλητη εντελώς δηλαδή. Σκύλο.
2: Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να πήγε η μπάλα ή να τρόμαξε το ζώο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη. Το θέμα είναι όμως ότι ήταν ένα μη δεσποζόμενο ζώο, mm-hmm, στην οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι. Δέχτηκε κίνητα κομματιές και γρατσουνιές. Η παρέμβαση κατοίκου της περιοχής ήταν καθοριστική, ο οποίος άρχισε να φωνάζει προς το σκύλο με αποτέλεσμα το ζώο να απομακρυνθεί, και ύστερα ο ίδιος με το αυτοκίνητό του πήγε πρώτα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου ευτυχώς οι γιατροί έγκαιρα είπαν ότι το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να γίνει αποκατάσταση στο αυτή και πήγε στην Αθήνα. Ο παππούς ακόμα σήμερα είπε ότι θα κινηθεί νομικά η οικογένεια κατά των υπευθύνων, δηλαδή τόσο του Δήμου Βόλου όσο και κατά φιλοζωικών οργανώσεων, γιατί θεωρεί ότι είναι υπεύθυνες και έχουν ευθύνη για τη διαχείριση του προβλήματος με τα δέσποτα ζώα. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται στα Ζωνιανά που αφορά τον έλεγχο δεκάδων πτηνοτροφικών μητρώων. Τους ελέγχους πραγματοποιούν 28 κλιμάκια και συνολικά 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα, ενώ τους συνοδεύουν σχεδόν 200 αστυνομικοί από ολόκληρη την Κρήτη. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, και ενώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το Νότιο Ρέθυμνο και η Κρήτη πλήττεται από τις φωνικές πυρκαγιές όπως εξελίχθηκαν, έχουμε και τη συντονισμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 2-24 ώρα των αστυνομικών αρχών εδώ στην Κρήτη, καθώς Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν οργώσει το χωριό Ζωνιανά του Δήμου Μελοποτάμου στα όρινα του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο καταγραφών για το κτηνοτροπικό κεφάλαιο που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι ελεγκτές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Air News, οι αστυνομικοί συνοδεύουν τους ελεγκτές, συνολικά 56 ελεγκτές 28 κλιμακίων, όπως είπες και εσύ σωστά, οι οποίοι πραγματοποιούν τις καταγραφές σε πλειάδα μητρών που κατέχουν παραγωγικό κεφάλαιο και λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ και άλλων φορέων, και ταυτόχρονα γίνονται αυτοψίες σε δεκάδες σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί να πούμε ότι οι ελεγκτές, αλλά και οι αστυνομικές αρχές φυσικά που τους συνοδεύουν, έχουν αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, ενώ μάλιστα κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των καταγραφών, οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα έχουν εντοπίσει σε ρίζα ελιά, σε ένα τσουβάλι με πάνω από 2,5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της. Όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πρόκειται για ορφανή ποσότητα ναρκωτικών. Mm-hmm. Οι έλεγχοι και οι καταγραφές συνεχίζονται κανονικά αυτό το δεύτερο 24ωρο και όπως λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν το προσεχές Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε μια κτηνοτροφική μονάδα 150 ζώων στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου κτηνιατρικές αρχές και ιχνοδρόφοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδα στην τοπική κοινότητα Γέρμα, όπως είπε και Σιγέλη. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ζωονόσου. Ενώ η αγωνία και η απόγνωση των παραγωγών της περιοχής είναι έκδηλη, όπως όλοι μπορείτε να φανταστείτε. Η κτηνοτροπική μονάδα παριθμεί περί τα 165 εγωπρόβατα, τα οποία σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θανατώνονται δυστυχώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με την αρμόδια διεύθυνση κτηνιατρικής έλαβε μέχρι στιγμής όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, όπως προείπα. Πρόκειται όμως για μια δύσκολη περίοδο, γιατί είναι η περίοδος μεταφοράς των ζωοτροφών αλλά και αναπαραγωγής των ζώων. Όλοι μένουν τώρα παραμένουμε στο σημείο και περιμένουμε να δούμε εάν θα εξελιχθεί αυτό σε κάτι χειρότερο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο πως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο σοβαρό όσο φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Κωνσταντινίδη. Από την 1η Αυγούστου ξεκινάει η καταβολή του τελευταίου 14% της κρατικής αρρωγής προς επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Είχε ολοκληρωθεί η ένταξη σχεδόν όλων των δικαιούχων στις αποφάσεις τελικής επιχορήγησης. Ο Γιάννης Γιάτσικος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 6.136 επιχειρήσεις και 23.354 αγρότες είναι το σύνολο των πληγέντων από τις θεομηνίες του Ντάνιελ και του Ηλίας του Σεπτέμβριου του 2023. Έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής μέσω της κρατικής αρρωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Κουρέταρα και τον Υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, 292 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλία και το συνολικό ποσό θα φτάσει τα 312 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπες και εσύ, από την 1η Αυγούστου θα αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωση ουσιαστικά για την καταβολή και του τελευταίου 14%. Και στόχος βεβαίως είναι να διεκπεραιώνονται, όπως αναφέρθηκε, περίπου 3.000 έως 4.000 φάκελοι κάθε μήνα μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής. Αυτό που οφείλουμε να προσθέσουμε, Γκέλη, είναι ότι, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, από το Σεπτέμβριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ενισχυθεί με 40 στελέχη τεχνικής υποστήριξης, τα οποία θα συνδράμουν αποκλειστικά στην ολοκλήρωση των φακέλων κρατικής αρρωγής. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, το οποίο προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών επισκευής, νέα εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, τη δυνατότητα για αποζημίωση σε αποθήκες και τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων ελεγκτών, προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση στις διαδικασίες με τις αυτοψίες, τόσο για επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές εκμετάλλευσεις. Ενώ προωθείται και η δημιουργία ψηφιακού κόμβου κρατικής αρρωγής που θα διασυνδέει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο μέλλον και τη στήριξη βεβαίως των πληγέντων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για αγρότες, είτε πρόκειται για απλούς πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Γιάτσκιο. Και από τη Λάρισα να πάμε στα Ιωάννινα και την Αλεξάνδρα Αγγελή, εκεί όπου δεκάδες παραγωγοί της Λαψίστας είδαν τις καλλιέργειες τους να πλήττονται από τη σοβαρή έλλειψη νερού και τώρα παίρνουν ανάσα μετά από μήνες αναμονής, αφού ανοίγει ο δρόμος για την οικονομική ενίσχυσή τους. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών και της ευρύτερης περιοχής της Λαψίστας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες στις καλλιέργειές τους λόγω των προβλημάτων άδρευσης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και προβλέπει τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ίσων σημασίας της γνωστής ενίσχυσης στους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από τη λειψιδρία και την αδυναμία ομαλής άδρευσης των αγροτεμαχιών τους. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει στις αρχές του καλοκαιριού του 2025, όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση του νερού εξαιτίας του αυξημένου ρηπατικού φορτίου. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές καλλιέργειες να μένουν χωρίς την απαραίτητη ποσότητα νερού, και σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξή τους, προκαλώντας έτσι μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή και σοβαρές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες της περιοχής. Η ενίσχυση για τους παραγωγούς της Λαψίστας ξεπερνά συνολικά το 1.800.000 ευρώ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενισχύσεων συνολικού ύψους έως 24,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά ακόμη παραγωγούς ρυζιού και καλλιεργητές που είχαν πληγεί από τον παγετό του 2021. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι οι δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που διαθέτουν ποτιστικά αγροτεμάχια και είχαν υποβάλει μια ενιαία αίτηση ενίσχυσης, γνωστή ως δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος του 2025. Στις επιλέξιμες περιοχές περιλαμβάνεται και η Ελεούσα και το Πέραμα, καθώς και οι κοινότητες Αγίου Ιωάννου, Αμφιθέας, Άνω και Κάτω Λαψίστας, Ασφάκας, Κρανούλας, Κρύας, Μεταμόρφωσης, Νεοχωρίου, Περιβλέπτου, Πεθαλίου, Πρωτόπαπα και Ροδοτοπίου. Τα ποσά δεν είναι ενιαία, αλλά καθορίζονται αναστρέμα και διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση και πάμε στο Ρέθυμνο και την Δέσποινα Κρητικού, εκεί όπου οι ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα φουντώνουν τη φωτιά με περισσότερους από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος να είναι στη μάχη της πυρόσβεσης. Να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία ήδη στην αρχή της εκπομπής μας. Δέσποινα Κρητικού, καλό μεσημέρι.
7: Το νεότερο είναι ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει τεθεί σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης με απόφαση, με κυβερνητική απόφαση, όπως μας μετέφεραν οι αρμόδιοι πριν από λίγο, που βρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν την τελευταία του κατοικία, τον 28χρονο πυροσβέστη. Τα χιλιόμετρα ήταν το μέτωπο που ξεκίνησε χθες από την Κρία Βρύση. Τώρα οι αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη δυτική πλευρά και μάλιστα μας ενημερωθήκαμε από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου ότι έχουν επιστρέψει από τις μοίρες Ηρακλείου στην Αγία Γαλήνη όσοι χθες έφυγαν με το 112. Δεν έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Το μόνο που συμβαίνει είναι οι έρευνες της Διεθνούς Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το μέτωπο είναι βόρεια της Αγίας Παρασκευής. Κάποιες αιστείες διάσπαρτες υπάρχουν σε όλη την περιοχή και νοτιοδυτικά και ανατολικά από την Κρία Βρύση, από το σημείο που άρχισε η πυρκαγιά, που ξεκίνησε η φωτιά. Είναι το μέτωπο αυτό της Αγίας Τριάδας. Και πριν από λίγο είχαμε και την εξωδιοκολουθία του 25χρονου πυροσβέστη εδώ στο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, όταν εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους μέσα σε φωτιά από ανέμους και σε μικρή απόσταση από μια δεκάδα πυροσβεστών δεν κατάφερε κανείς, δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε και δεν μπόρεσε κανείς να τους βοηθήσει. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης αποχαιρετήθηκε με χειροκροτήματα, παρακαταμένα χειροκροτήματα του ανθρώπου του Αγίου Νεκταρίου, και στις 5 το απόγευμα θα γίνει εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι, πάλι στο Δήμο Αμαρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ο Δήμος Μαρονίας Απών είναι ο δεύτερος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης της Ροδόπης που αντιδρά με ψήφισμά του στην κατάργηση της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια της περιοχής των μόνιμων κατοίκων. Δηλώνει μάλιστα ότι θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Να πάμε στην Κομωτινή και το Γιάννη Πετρακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρόνιας Απών υιοθέτησε ομοφόνος το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης Επανεκκίνηση, Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος τόνισε πως η απόφαση για την κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων για τις τοπικές μετακινήσεις για τους μόνιμους κατοίκους, αρχικά για τα επαγγελματικά οχήματα και στη συνέχεια για όλα, έστω και αν έχει ανασταλεί προσωρινά, εν τούτης δημιουργεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δια του ψηφίσματος εκφράζεται η κατηγορηματική αντίθεση του συλλογικού οργάνου στην κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων των μόνιμων κατοίκων, καθώς όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για ένα πρόσθετο κόστος στη μετακίνηση των κατοίκων που επιβαρύνει το ήδη αυξημένο κόστος ζωής, πλήττει την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργεί αντικίνητρα για επενδύσεις. Ζητείται δε η μόνιμη συνέχιση του προηγούμενου καθεστώτος, αλλά και η έναρξη διαλόγου με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής εν ώψη οποιασδήποτε μεταβολής του. Το ψήφισμα διαμηνύει ακόμη πως οι ακριτικές περιοχές χρειάζονται ειδικά μέτρα στήριξης και όχι νέες οικονομικές επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί, όπως είπες πολύ σωστά, στο πλευρό των πολιτών και των φορέων και θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία που θα λάβουν αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, ανάλογο ψήφισμα έχει εκδώσει προημερών και ο Δήμος Ιάσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Κοζάνη, 50 πολίτες προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση των διαδικασιών κατεδάφισης των 5 πύργων ψήξης και συνοδών εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημήτριου. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην κατεδάφιση των 5 εμβληματικών πύργων ψήξης του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη φαίνεται πως δεν θα υλοποιηθεί χωρίς δικαστική μάχη. Το μέλλον ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβουλα της ελληνικής αλληλεγγύης βιομηχανίας περνά πλέον από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν θα αναστείλει τις διαδικασίες αποξήλωσης μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση της ουσίας. Η Πρωτοβουλία Πολιτών, Ενέργεια, Περιβάλλον, ΣΟΣ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά της ΔΕΗ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αριθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, υποστηρίζοντας ότι η κατεδάφιση θα οδηγήσει στην ουσιαστική απώλεια μιας κρίσιμης ενεργειακής υποδομής, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη ως στρατηγική εφεδρεία σε περίοδους ενεργειακής ή γεωπολιτικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της απολιγνητοποίησης. Από τη μία βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για την αποξήλωση των παλιών εγκαταστάσεων και τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή, και από την άλλη οι πολίτες και φορείς υποστηρίζουν ότι η πλήρης κατεδάφιση θα κλείσει οριστικά κάθε δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του μεγαλύτερου ολιγνητικού σταθμού που λειτουργήσε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι, μέχρι την έκδοση των πρώτων δικαστικών αποφάσεων, το έργο κατεδάφισης βρίσκεται πλέον υπό τη σκιά της δικαστικής κρίσης, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να καλείται να αποφανθεί εάν οι εργασίες θα συνεχιστούν ή θα παγώσουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση της ΔΕΗ επί της συγκεκριμένης δικαστικής προσφυγής. Ωστόσο, η διαδικασία κατεδάφισης εντάσσεται στο σχεδιασμό που εφαρμόζει η επιχείρηση για την απομάκρυση παλαιών αλληλεγγυητικών υποδομών μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του σταθμού το Μάιο, αν θυμάσαι καλά, Γέλη, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και της αξιοποίησης των εκτάσεων για νέες επενδύσεις. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτίνη. Η άμεση σχέση του αεροδρομίου της Καλαμάτας με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές παραμένει ιδιαίτερα έντονη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πάμε στην Καλαμάτα και τη Μαρία του Μαρά. Καλησπέρα, Μαρία.
10: Καλό μεσημέρι. Στην κορφή, λοιπόν, αυτών των αφήξεων Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασαν στην Καλαμάτα στο πρώτο εξάμηνο 23.300 επιβάτες, ένα ποσοστό 34% του συνόλου των διεθνών αφίξεων. Σειρά δεύτερη, η Γερμανία, με 14.500 επιβάτες, 21%, και οι δύο αυτές χώρες είναι συνολικά πάνω από το 50%, 56% της διεθνούς επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου. Τώρα, έχουμε πολύ καλά ποσοστά από την Ολλανδία, από την Ελβετία, την Ιταλία και κατόπιν έρχεται η Αυστρία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Νορβηγία. Τα στοιχεία που έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν ότι 9 στους 10 επιβάτες που φτάνουν στην Καλαμάτα είναι από ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του αεροδρομίου εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως από την ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει και άμεση σχέση με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγοράς στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, αποτυπώνεται η έντονη εποχικότητα, καθώς η επιβατική κίνηση αυτή που είπαμε σε διεθνές επίπεδο αυξάνει από τον Απρίλιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο. Τότε γίνεται και η έναρξη των περισσότερων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει βεβαίως τη σημασία των παραδοσιακών αγορών για τον τουρισμό της Ελλάδας και της Μεσσηνίας ειδικότερα, και φυσικά την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας του προορισμού σε νέες αγορές, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό χωρών, όπως συμβαίνει τώρα με τις ευρωπαϊκές χώρες που προανέφερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τομαρά. Στη Ρόδο τώρα συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας. Να πάμε στη Ρόδο και τη Μαριέτα Γαβριλιώτη. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τρεις δυστυχώς από τους 4 επικεφαλείς νησιωτικών περιφερειών της χώρας συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο Μέγαρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος. Εδώ βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτσούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Δεν μπόρεσε λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Κρήτη να είναι παρόν ο Περιφερειάρχης της Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι μία ακόμα συνάντηση συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειαρχών, οι οποίοι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να πετύχουν και την χάραξη ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής αλλά και εθνικής πολιτικής, και να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο σε θέματα που προβλήματα μεγάλα των νησιών, όπως είναι η πολιτική προστασία αλλά και η έλλειψη στέγης στις νησιωτικές περιοχές. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία ακόμα συνάντηση και την υπογραφή της διακήρυξης της Ρόδου. Η υπόσχεση είναι ότι το επόμενο ραντεβού θα γίνει στην Κρήτη, αφού δεν μπόρεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης να είναι παρόν. Ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 4 περιφερειάρχες, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, μαζί με τα 3 επιμελητήρια της Δωδεκανήσου, το εμπορικό, το οικονομικό και το τεχνικό, διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του επιμελητηρίου εδώ στη Ρόδο ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στην Ιρέα της Γορτινίας και στα Λούτρα, όπου εκεί ξεκινάει η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, το οποίο τελεί υπό την διοικητική ευθύνη του Δήμου Γορτινίας. Ο Σταύρος Ορμπαλάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μιλάμε για την Αρκαδία, μιλάμε για τις ιαματικές πηγές των Λουτρών. Είναι θυούχες και με καλή ποιότητα νερών. Ήδη ξεκίνησαν. Αύριο η τελετή αγιασμού θα λειτουργήσουν μέχρι και το φθινόπωρο. 20 καμπίνες με 20 μπανιέρες, εκ των οποίων οι 3 είναι για υδρομασάζ. Ανακαινισμένο το υδροθεραπευτήριο. Λειτουργεί με αυτεπιταστία του Δήμου. Είναι πιστοποιημένο. Και βέβαια είναι μία από τις παλαιότερες δομές στην ελληνική επικράτεια. Λειτουργεί με βασιλικό διάταγμα από το 1900, παρακαλώ. Τα ιαματικά νερά της Ιρέας, σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, ενδείκνυται για πολλά πράγματα, αρθρίτιδες, ρευματισμούς κλπ. Έτσι λοιπόν το υδραπευτήριο θα είναι ανοιχτό αυτό το καλοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο, και από την Γουρτινία στις Καστανιές του Εύρου, εκεί όπου από σήμερα επιστρέφει η 30η επετειακή συνάντηση στον Άρδα, μια νεανική πολιτιστική συνάντηση που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Ναι, όντως, σήμερα έχουμε έναρξη για το φεστιβάλ του Άρδα, Άρδα 2026, στις όχθες του ποταμού στις Καστανιές. Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων του φετινού φεστιβάλ είναι τετραήμερο, ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή 2 Αυγούστου, και έχει πάρα πολλά πράγματα και σε ημερήφιες δράσεις, θέλω να πω. Εντάξει, έχει και τις 19 συναυλίες, 19 σχήματα και καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν αυτές τις ημέρες εκεί στις όχθες. Έχουμε τουρνουά, αθλητικές δράσεις, υπασία, βόλτες με κανό στο ποτάμι, βόλτες με αγωνιστικά οχήματα 4x4, τοξοβολία, γκράφιτι, δρομικούς αγώνες. Είναι πολλές δηλαδή οι επιλογές που έχει κάποιος που θα αποφασίσει να πάει εκεί από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ με τις συναυλίες. Τώρα η σημερινή μέρα, η πρώτη, έχει ελεύθερη είσοδο, να πούμε, Γέλη, και θα εμφανιστούν φυσικά και οι πρώτοι καλλιτέχνες στη μουσική. Έχουμε τώρα για αύριο τις συναυλίες των Κόζα Μόστρα και Ελεονόρας Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου είναι η Άλκη στην Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Την Κυριακή το κλείσιμο θα κάνει ο ράπερ Ρακ και η Ρία Ελληνίδου, ενώ ο επίλογος θα είναι πάρα πολύ φωτεινός και εντυπωσιακός, με drone light show, Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Χρυσούλα Σαμουρίδου και κλείνουμε με τη Σαμοθράκη και το 10ο Φεστιβάλ Αφήγησης που ξεκινάει σήμερα, παίρνει τον μπρι. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, και από μένα. 10η διοργάνωση λοιπόν φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερο θεσμό, που στην ουσία είναι μια γιορτή αφιερωμένη στον προφορικό λόγο, τη μουσική, τη συλλογική μνήμη αλλά και το μεγαλείο της φύσης. 5 μέρες λοιπόν μύθων, μουσικής και παραμυθιών περιμένουν το κοινό στα Θέρμα και το Ιερό των Μεγάλων Θεών στην Παλαιόπολη, όπου μονοπάτια, πλατείες και δάση μετατρέπονται σε ένα φυσικό σκηνικό για το φεστιβάλ αφήγησης Σαμοθράκης. Η αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση και η εξαίρετη μουσικός Παναγιώτα Τηγανούρια θα συμπράξουν με αφηγήσεις και τραγούδια, ζωντανεύοντας μύθους, παραμύθια και θρύλους του νησιού, της Μικράς Ασίας, των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και παραμύθια από διάφορες χώρες του κόσμου. Η έναρξη πραγματοποιείται απόψε με τον αφηγηματικό περίπατο στο πλατανόδασος του Αϊγιώργη, που περιλαμβάνει ιστορίες, παραμύθια, μύθους και θρύλους για τα ίχνη που άφησε η ιστορία πάνω στους βράχους, για τα δέντρα αλλά και για τα πλάσματα του δάσους και του ουρανού. Σημείο συνάντησης και αναχώρησης στο γήπεδο της χώρας στις 6 και 4 το απόγευμα. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Θυελώδης βόρεια άνεμη με 8 μποφόρ αύριο, τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Προειδοποίηση κάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα γενικά χαρακτηριστικά τώρα του καιρού. Ο καιρός ήταν γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια Αθήνα και την Κρήτη. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά τοπικά 7 με 8. Στο Αιγαίο πιθανώς μέχρι 9. Θερμοκρασία περίπου ίδια. Στα δυτικά υπηρετικά 37 με 38. Στις Κυκλάδες 30. Στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36 βαθμούς. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουτσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.
15: ΕΡΤ News Radio 105,8.
16: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
17: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
16: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
17: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
16: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά.
15: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
19: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
18: Ψαραδέλης.
20: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
22: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: φόβος και ανησυχία για τις φλόγες. Τις φλόγες όμως εντωμεταξύ και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς φουντώνει ξανά ο πόλεμος. Φλόγες και ανησυχίες που δεν μας χαρούν, δεν μας αφήνουν να χαρούμε το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 30 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία Ιντώνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Καθυλωμένα τα νεαρή μέσα λόγω των θελωδών ανεμονίας τη έντασης πριν από λίγο στην περιοχή Ασώματος, εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίος, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστών, ανέφερε χαρακτηριστικά τον σε την ανάγκη για διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στην όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Νωρίτερα το τελευταίο αντίο για τον 25χρονο πυροσβέστη στα Φούρφουρα Ρεθύμνου, στις 5 το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Και τέλος, θυελλώδεις βοριάδες σήμερα ως 9 Μποφόρ, 34 βαθμοί στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, αλλά όλα βέβαια έρχονται σε δεύτερο πλάνο όλα τα άλλα. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα που μένονται σε διάφορες περιοχές. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποξήρας, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω ανέμων έως και 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο με διάσπαρτα μέτωπα πολλών και συνεχή μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη, την απεσταλμένη μας, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τη δύσκολη μάχη που δόθηκε τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.
1: Η εικόνα είναι αρκετά δύσκολη εδώ. Τα εναέρια επιχείρησαν να κάνουν λήψη το πρωί. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν εφικτό από την άποψη ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους. Οι οποίοι, όπως και χτες και σήμερα, δεν επέτρεψαν για να κάνουν λήψη τα εναέρια. Οπότε παλεύουν οι επίγειες δυνάμεις σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες από την άποψη ότι η ένταση των ανέμων είναι 7 έως 11 μποφόρ. Οι συνθήκες λοιπόν, οι υδρομετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερες, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χθες κάναμε γενό σεισμών, συντεταγμένα δεν είχαμε προβλήματα. Βέβαια αυτό που μας επισκιάζει είναι η απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο προσβεστών στο πεδίο, που επισκίασε όλη την επιχείρηση από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτό που προέχει τώρα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, που για μας είναι το κύριο, και σε δεύτερο χρόνο να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
0: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτατης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτατων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως και τις 29 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, δήλωσε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου, Αντώνης Τσουρδαλάκης. Για να τον ακούσουμε.
2: Λόγω των καιρικών

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο είδαμε ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ενώ δηλαδή στις άλλες γνωρίζαμε κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, από πού θα μπει, προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θέλετε και τους χρόνους που θα χρειαστεί. Χθες η πυρκαγιά κινήθηκε σε όλες τις κατευθύνσεις, 360 μοίρες. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο την έκανε ανεξέλεγκτη και να έχουμε δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είχαμε.
1: Εν τω μεταξύ, η κατάσταση είναι βέβαια βελτιωμένη σε κάποια σημεία, ωστόσο είναι δύσκολες οι συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Γιατί οι ρηπές του ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν διαρκώς τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ στη Μάρχη βρίσκονται πάνω από 220 πυροσβέστες και δάσοκομάντος. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, ανίποτην η θλίψη σε όλο το Ρέθυμνο και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά πόσο μάλλον στο Ρέθυμνο, για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης νότια του νομού. Σε βαρύ κλίμα, νωρίτερα του τελευταίου αντίου που είπαν συγγενείς και φίλοι στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, στον Φουρφουρά Ρεθύμνου. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, και δύο του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Ρέθυμνο πριν από λίγο από το Φουρφουρά Ρεθύμνου η Δέσποινα Κρητικού.
2: Όλοι ντυμένοι στα μαύρα ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Όταν ακούστηκε το αιωνία εμνήμη από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομο, λύγησαν ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί. Έκλαψαν και μετά ακολούθησε ο επικίδιος του διοικητή πόλης Ρεθύμνου, του Δημήτρη Δεριανάκη, που βρισκόταν στο κλιμάκιό του ο Παντελής, που εκπαιδεύτηκε με την ομπρέλα του, παρόλο που βρίσκονταν τον τελευταίο καιρό στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής ως εθελοντής πυροσβέστης. Μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας με πατέρα ιερέα, ήθελε να γίνει εθελοντής, τελείωσε τις σπουδές του πριν από 2 χρόνια και στη συνέχεια ήρθε στην πατρίδα του για να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε περισσότερο, με τον εθελοντισμό στην πυρόσβεση. Τον εκπαίδευσαν οι πυροσβέστες και έμελε να είναι η τελευταία του μέρα η χθεσινή στη μάχη με τις φλόγες κοντά στην Κρύα Βρύση, όταν βρέθηκε νεκρός κοντά στο αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, που πρόκειται να τον αποχαιρετήσει η περιοχή της Κρήτης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Εδώ βρίσκονται και επίσημοι, βρίσκεται σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα, όσοι μπόρεσαν να απαλλαγούν για λίγες ώρες και να φύγουν από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που άοκνα συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατάσβεση. Είναι η τιμή και η μνήμη προς τον 25χρονο Παντελή, μας έλεγαν φίλοι του. Δεν θα σταματήσουν να εργάζονται μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.
1: Βαρύ το κλίμα λοιπόν σε όλη τη χώρα, βαρύ το κλίμα, ιδιαίτερος βαρύ στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν στα νότια του νομού. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ρέθυμνο και στην ανεπεσταλμένη μας, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δυστυχώς, Βαλέρια, δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα επικαθήκοντος. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα. Κατάφεραν τελικά, έχουν καταφέρει να πετάξουν τα νέα μέσα για να επιχειρήσουν?
3: Δυστυχώς, Γρηγόρη, ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει. Οι άνεμοι είναι τέτοιοι που δεν αφήνουν περιθώρια. Και ενώ, όπως είπες ακριβώς, ο κόσμος μάχεται με τις φλόγες, ταυτόχρονα πενθεί για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πολλοί από όσους συναντήσαμε τους γνώριζαν και μιλούσαν για δύο παιδιά, για δύο ανθρώπους έμπειρους στο πεδίο. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς τη μανία της φωτιάς και την ιδιαιτερότητα του πώς κινήθηκε. Μιλάμε για στροβιλισμούς, μιλάμε για μια φωτιά προς πάσα κατεύθυνση. Δεν μπορούσαν ούτε να την ελέγξουν ούτε να καταλάβουν πώς κατευθύνεται από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και ήταν μαζικές οι εκενώσεις των περιοχών, των χωριών, των κοινοτήτων, και εξελίχθηκε σε ένα μέτωπο χιλιομέτρων. Αυτή την ώρα, ενώ φαινόταν ότι λίγο είχε ηρεμήσει η φωτιά, ωστόσο μας έρχονται και πάλι κάποια 112. Να σας πω, το τελευταίο που λάβαμε ήταν για τις ενότητες, για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμπρε, να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί προς Λευκόγια.
1: Αν ακούσαμε καλά, γιατί έκανε κάποιες διακοπές, στάλη 112 για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, Βαλέρια.
3: Ναι, και πριν και το αμέσως επόμενο ήταν για τις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρεβελής, ήταν το νέο, το αναθεωρημένο προφανώς, να απομακρυνθούν πάλι προς Λευκόγια.
1: Άρα έχουμε νέο πυρηνικό μέτωπο στον ασώματο αυτή τη φορά, σωστά, του Ρεθύμνου.
3: Ακριβώς, στον ασώματο και φαίνεται και είναι μια περιοχή αρκετά μακριά από το άλλο μέτωπο. Βλέπουμε πως κανείς δεν φυσικάζει άνεμη, είναι πρωτοφανής, μας το λένε και πολλοί κάτοικοι, που είναι μια περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου που έχει βρεθεί αντιμέτωπη συχνά με πυρκαγιές. Ωστόσο αυτό που έζησαν χθες οι άνθρωποι δεν το έχουν ξαναζήσει όπως χαρακτηριστικά μας περιγράφουν. Είναι και μια τουριστική περίοδος, πάρα πολύ περιοχή και περίοδος. Πάρα πολλοί τουρίστες βρίσκονταν εδώ χθες. Έγιναν επιχειρήσεις απομάκρυνσης ατόμων πολύ μεγάλες. Χιλιάδες άτομα απομακρύνθηκαν και από τις οικίες τους και από τα καταλήμματά τους με ασφάλεια. Χρειάστηκε να μείνουν είτε στο κλειστό γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο, είτε σε άλλες υποδομές.
1: Δύσκολες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση, Βαλέρια, για όλους τους ανθρώπους, και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους.
3: Βέβαια. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα που κάηκαν. Δεν έχει γίνει προφανώς κάποιος επίσημος απολογισμός. Είναι όμως με βάση τις μαρτυρίες των ατόμων εδώ. Το θέμα είναι τώρα αυτό το νέο μέτωπο στον ασώματο.
1: Να αντιμετωπιστεί, ευχόμαστε πολύ γρήγορα. Βαλέρια Δολοψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τη Δέσποινα Κρητικού νωρίτερα για το τελευταίο αντίο που είπαν φίλοι και συγγενείς νωρίτερα στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στο Ρέθυμνο. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, είναι και το τελευταίο αντίο στον άλλο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του, στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Συντετριμμένος για τις απώλειες, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους φυσικά. Των τριών συναδέλφων μας που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εν ώρα υπηρεσίας και στην προσπάθεια που έκαναν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ζωή και περιουσία. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, θα περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές πυροσβεστικού σώματος και φυσικά τις τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις για να δούμε τα ακριβή αίτια. Μια συνηθισμένη περίπτωση στις θαλασσικές πυρκαγιές είναι η απότομη εναλλαγή του αέρα και μάλιστα με τις ρηπές του ανέμου που επικρατούσαν στην περιοχή. Και όταν μιλάμε ότι οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για μποφόρ 11 έως 12 σύμφωνα με την κλίμακα, την επίσημη κλίμακα μποφόρ. Το θέμα είναι ότι όταν έχει πυροσβέστη σε επιχειρή, οι δύο συνάδελφοι συγχωρεμένοι που επιχειρούσαν το συγκεκριμένο όχημα, δεν μπορούν να γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή τις μεταβολές ενός αέρα και το τι μπορεί να επικρατεί 100 μέτρα πιο κάτω. Μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή ή τους φυροστρόβιλους που, για παράδειγμα, ενώ έχεις μεταβεί να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά που φαινομενικά είναι προς τα αριστερά σου, από την αριστερή δηλαδή πλευρά, το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή να εκτοξευθούν σπίθες, στάχτες και να δημιουργήσουν καινούργιες αιστείες πυρκαγιών από τα δεξιά σου, χωρίς εσύ να το γνωρίζεις, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσουν.
1: Τα ειλικρινά τους συλληπιτήρια για το θάνατο των πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες εκφράζουν η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας το αίσθημα καθήκοντος και αυτοθυσίας των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα. Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, την παρέμβασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι σε όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
5: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
1: Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
5: Ο όπως βλέπετε στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές, σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις πυρκαγιές.
5: Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
1: Τώρα, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Χάρακα Κερατέας. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιόρισε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για την ασφάλειά τους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
6: Η πυρκαγιά βαίνει προς οριοθέτηση, πλέον η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και όπως βλέπετε αυτή την ώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε αυτό το λόφο πάνω στον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 11.30, κάνοντας τελευταίες ρήψεις νερού ώστε να σβήσουν ακόμη και την τελευταία διάσπαρτη μικρή εστία, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες που καπνίζουν, βγάζουν έναν λευκό καπνό. Επιχειρούν φυσικά, παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν και σκανάρουν ολόκληρη αυτή τη δασική έκταση. Χαμηλή βλάστηση έκαψε η φωτιά όπως βλέπετε και εσείς. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή εδώ στο Χάρακα της Κερατέας πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε εστιασμό μάλιστα και με τις υψηλές θερμοκρασίες ήταν πολύ δυσμενείς οι συνθήκες. Ωστόσο, υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής τόσο των επίγειων, καθώς εδώ επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και από αέρος, όπου συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη της πυροσβεστικής που έκαναν συνεχώς λήψη νερού και κατάφεραν να βάλουν να ερωθήσουν τη φωτιά, η οποία σε λίγη ώρα αναμένεται να τεθεί και υπομερικό έλεγχο. Φυσικά θα παραμείνει αυτή η εικόνα για αρκετή ώρα, καθώς στην περιοχή πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Και φυσικά, όσο υπάρχουν αυτές οι μικρές εστίες καπνού, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι πυροσβέστες φυσικά ελέγχουν όλο αυτό το λόφο πάνω από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά, κάνοντας μικρές ρήψεις νερού, ώστε να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά το δύσκολο ήταν κυρίως οι θυελώδεις άνεμοι που, όπως μπορείτε να δείτε, πλέουν στην περιοχή.
1: Ευτυχώς πάντως, όπως ακούσαμε το ρεπορτάζ, η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή, η εικόνα φαίνεται να είναι καλή από τον Χάρακα, από την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή του Χάρακα Κερατέας, και ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνεται ότι ελέγχουν την κατάσταση. Μπήκαμε όμως δυστυχώς ένα ακόμα μέτωπο εδώ στην Βιωτία αυτή τη φορά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Την ίδια στιγμή σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ στη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα παραμένει δύσκολη. Γιατί? Γιατί οι πολύ δυνατοί άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν να δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού και την εικόνα που διαμορφώνεται τις επόμενες ώρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερυθρού Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, το ενδιαφέρον αυτή την ώρα στρέφεται στην ένταση των ανέμων. Πότε αναμένει να υποχωρήσουν και τι προβλέπουν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
7: Σωστά, Γρηγόρη, και προτείνω σε όποιον θέλει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη να συντονιστεί με το Earth News. Η εικόνα του ρεπορτάζ είναι τόσο δυνατή, διότι πραγματικά οι άνεμοι είναι πάνω από θυελώδεις. Δεν υπάρχουν λέξεις, είναι μανιώδεις. Ζούμε ακραίες καταστάσεις στη χώρα και στο νησί της Κρήτης και στα νότια του Ρεθύμνου. Με ρηπές ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, διαλύονται οι κλίμακες. Οι κλίμακες Μποφόρ διαλύονται όλα αυτά που ξέρουμε για την κλιματολογία του τόπου. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Δυσκολεύονται και τα εναέρια μέσα δυστυχώς. Υπάρχει με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία μία τάση να πέσουμε λίγο όμως κατά ένα μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή και στο νότιο Ρέθυμνο και ίσως άλλο ένα μποφόρ αύριο. Αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο και ζωτική σημασία. Μήπως και καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα εκεί. Πάντως, γενικώς στη χώρα μας μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά διαστήματα μέσα στο Αιγαίο και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές, θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ και η ουσιαστική εξασθένιση θα έρθει από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά με άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι τότε είναι 48 ώρες που πραγματικά χρήζουν, τι να πω, τεράστιες προσοχής, τελείωσαν οι λέξεις. Να είμαστε όλοι σε πλήρη επιφυλακή, διότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξωες.
1: Βεβαίως, και να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, ποιες περιοχές βρίσκονται σήμερα στην πορτοκαλί ζώνη.
7: Ο οποίος είναι και δυστυχώς και χειρότερος για αύριο. Ναι, ναι, διότι πια το πορτοκαλί επεκτείνεται σε όλη τη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε όλο το Αιγαίο, σε κομμάτι της Θράκης, προφανώς και στην Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολλές περιοχές της χώρας που είναι ήδη πληγωμένες και γενικώς ευαίσθητες σε πυρκαγιές, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, Γρηγόρη.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στο Γήθιο, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ένας ακόμα πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Μπέκη Μπρούσαλ, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, για έναν πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε την ώρα που επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς. Μπέκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή που θα δείξει τι ακριβώς έχει γίνει, με τα αίτια δηλαδή που οδήγησαν τον πυροσβέστη στο θάνατο. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο, 28 ετών, υποδιοικητής της Προσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εχθές κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στη φωτιά που είχαμε στον Αγερανό Γηθίου. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος. Και το πόρισμα είναι αυτό που θα δείξει τα αίτια του θανάτου του νέου αυτού ανθρώπου, που να πω ότι ήταν στην υπηρεσία του Γηθίου, αλλά καταγόταν από το Αγρίνιο, Γρηγόρη.
1: Μπέκη Μπρούσαλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα και για αυτόν τον νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες. Φεύγουμε από το Γήθιο και πάμε τώρα στο Πλωμάρι. Πάμε στη Λέσβο. Πάμε στο Πλωμάρι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Δέσποινα Αθανασιάδη. Για τη Δέσποινα, η νύχτα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και στο Πλωμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων έδωσαν μεγάλη μάχη με τις αναζωπηρώσεις που προκαλούσαν οι ισχυροί άνεμοι. Τώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
9: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Η εικόνα της φωτιάς αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη και καλύτερη σε σχέση με την χθες, που πραγματικά έγινε μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες τόσο των πυροσβεστών όσο και των εθελοντών και των κατοίκων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθώς υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και φοβούνται για αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις και όχι τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν καεί πάνω από 1000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκό δάσος. Στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές κτηνάδες, που ωστόσο μέσα δεν είχαν. Προβλήματα να φτάσει που στο νοσοκομείο Μυτιλίνης μεταφέρθηκε ένας εθελοντής, δάσο πυροσβέστης από το Πλωμάρι, ένας πυροσβέστης με κάταγμα στο πόδι και ένας ακόμη πυροσβέστης που κτύπησε τον αυκένα του. Ωστόσο και οι δύο νοσηλεύονται προληπτικά, είναι εκτός κινδύνου.
1: Περαστικά
9: και
1: γρήγορα στους ανθρώπους. Δέσποινα Αθανασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις ηλιθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στον Χιτά της Πάρου σε χωματερή ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος του νησιού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερνιού, Ελένη Μπουγά.
10: Ότι η διερεύνηση των αιτιών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπως είναι γνωστό, έχουν συλληφθεί ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Τους έχει επιβληθεί ήδη πρόστιμο 8.437,5 ευρώ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον εισαγγελέα Σύρου για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Να αναφέρουμε και εσύ είπες ότι στο αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό φαίνεται λοιπόν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις. Ήταν μια μεγάλη φωτιά για την οποία κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από ανάφλεξη ή από εστία καύσης εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε χθες νωρίς το πρωί υπό έλεγχο με μικρές εστίες για την κατάσβαση των οποίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο νησί.
1: Τώρα για τις συλλήψεις και τις ευθύνες που αποδίδονται στους τέσσερις ηλιθέντες μίλησε στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου, ο Χάρης Γιουρτζίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του χώρου. Για να τον ακούσουμε.
11: Είναι ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο υπάλληλος του Δήμου του Απορριμματοφόρου και ένας υπάλληλος που δουλεύει στο ΦΟΣΔΑ. Αυτό να το διευκρινίζουμε. Ο ΦΟΣΔΑ ανήκει στην περιφέρεια. Δεν ανήκει στο Δήμο Πάρου. Κάποτε ανήκανε η Χιτά στους Δήμους. Μετά τους πήρανε τη διαχείριση και τους δώσανε στην περιφέρεια.
1: Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος γιατί συνελήφθησαν?
11: Έλατε, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συνελήφθησαν διότι η εισαγγελέας της Σύρου πιστεύει ότι αποθέθηκαν υλικά τα οποία δεν έπρεπε να μπουν εκεί. Έχουμε πει ότι τα ογκώδια αντικείμενα που παρεζεύουμε από τους δρόμους πάνε σε συγκεκριμένα σημεία που το διαχειρίζονται οι εργολάβοι που έχουμε κάνει την σύμβαση, πλαστικά χαρτιά και ογκώδη. Τα ογκώδη είναι από πλυντήρια μέχρι σαλόνια. Εντάξει. Λοιπόν, το φορτηγό πήγε πάνω στο ΦΟΣΔΑ, άδειασε τα σκουπίδια που είχε και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε. Τώρα τι είχε μέσα στα σκουπίδια, δεν σας πω. Δεν ξέρω.
12: Μάλιστα. Άρα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη χωματερή.
11: Ναι.
12: Εσείς λέτε όμως ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης, διότι δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος τα πετάει και τελειώνει εκεί η ευθύνη του.
11: Έτσι.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να γυρίσουμε σελίδα. Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα και ενημερώνουμε διαρκώς τους αγροτές μας σε όλη τη χώρα όπου υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως προς το παρόν στην πολιτική επικαιρότητα να επανέλθουμε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε νωρίτερα το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τις απώλειες των πυροσβεστών και βεβαίως για την κατάσταση με τις πυρκαγιές παντού, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά ζητήματα από την οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε ως διαχρονική πρόκληση, αλλά και ως την διαχείριση του νερού. Θέμα για το οποίο επεσήμανε ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας, όπως είπε, μια ηχηρή απάντηση όσους μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Να ξεκινήσουμε όμως, Νότι, με ένα θέμα εκτός ημερήσια διάταξη, το οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει να κάνει με το Κυπριακό, με τις εξελίξεις και την κινητικότητα των τελευταίων ημερών στο Κυπριακό. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτός ατζέντας, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Κυπριακό, που παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και με την κάθοδο του Αντώνη Κουντέρση, γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, στο νησί και με την πενταμέρη που προωθείται, δηλαδή πρόσωπος της, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωπος της από τα κατεχόμενα, Υπουργή Εξωτερικών Ελλάδας Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας θα δουν αν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση και σε ποιο πλαίσιο, βέβαια τα δεδομένα από την ελληνική πλευρά είναι γνωστά, δηλαδή η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα βαρίσταται αφενός, αφετέρου δε το πλαίσιο είναι πάντοτε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά πάντοτε μια κινητικότητα έχει το ενδιαφέρον της, πόσο μάλλον που αυτή ξυλώνεται γρήγορη προς τη λήξη τέλος του έτους λίγη θητεία. Και ο Αντώνιο Κουντέρας στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Οπότε υπάρχει και η διάθεση να αφήσει κάτι πίσω του σε ένα θέμα που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς σχολιαστές ως μια σειρά αλυσιτελών αποδεικτικών εδώ και 52 χρόνια.
1: Να ακούσουμε το σχετικό οχητικό την αναφορά του κ. Μητσοτάκη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
15: Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο οικουμενικός ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.
1: Τώρα πάμε νότι και στα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, ένα θέμα που μας ενδιαφέρει άμεσα αφού είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το καλοκαίρι.
14: Ναι, θα έλεγα ότι γενικότερα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα, είχαν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Η κατάσταση στους δρόμους είναι ένα από αυτά. Το χαρακτήρισε στοίχημα διαρκείας στην εισαγωγή του παρέμβασε ο Πρωθυπουργός, ότι δεκαετίες υπογράμμισε η χώρα μας ασθενή χαμένες ζωές στην άσφαλτο και πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες πλέον αποδίδουν μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί μάλιστα και η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένα κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι απλό. Απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς. Και τα λοιπά. Είχαμε ένα σημαντικό θέμα αυτό της διαχείρισης του νερού. Κυβέρνηση βάζει, θέλει πάλι ένα οριστικό τέλος σε έναν αδιανόητο, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, πολυκερματισμό, δηλαδή μια σημαντική μεταρρύθμιση, ώστε η πολιτεία να αναλάβει την προστασία του πολίτη αυτού δημοσίου αγαθού, διασφαλίζοντας, όπως υπογραμμίζει, το δημόσιο χαρακτήρα, στέλνοντας μια χειρή απάντηση όσους μιλούσαν για τάχα μου ιδιωτικοποίηση και τάχα εμπορευματοποίηση του νερού. Μάλιστα, με αφορμή αυτό, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση για την αντιπολίτευση. Λυπούμε, είπε, για τη στάση της και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε το Πασόκ είναι μια θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Και μάλιστα για τη διαχείριση του νερού, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Ωραία.
14: Είχαμε και αναφορές στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Νότι.
14: Στην Ταμεία Αυγούστου, 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα είναι όλα ολοκληρωμένα όπως έχουν προγραμματιστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στο επόμενο μήνα. Ενώ έκανε και μια αναφορά στη σύσταση Δημιουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Δεν αναφέρεται σε τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην επιστημονική διερεύνηση χάρη ενός οροδοτημένου πλαισίου όπως έχει σχεδιαστεί ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εκτελεστικών
1: εταιριών. Ανιάδησε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μεγάλο θέμα αυτό με το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ. Είναι σε εξέλιξη στη συζήτηση το σχετικό νομοσχέδιο για το νερό. Εν μέσω σφοδρών εντέρωσαν από την αντιπολίτευση. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια του σημαντικού αυτού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να έχει βάλει στο στόχαστρό της την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θεωρώντας ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού. θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ένσταση, η συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας, την οποία έχει καταθέσει σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η προτινόμενη ρύθμιση του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αναγνωρίζει ως τοπικές υποθέσεις εκείνες που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Την ένσταση στηρίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου και να σημειώσω ότι πριν από λίγο, μιλώντας ο Κυριάκος Βελόπουλος επί του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, είπε ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολείται όπως είναι επιπλωμένο», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, σημείωσε ότι ξεπουλάτε τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το οποίο πωλείται σε πολλούς νομούς σε Βρετανία, Φιότοβα και χαρίζεται το νερό στα ιδιωτικά συμφέροντα. Πριν από λίγο και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την απερίφραστη στήριξή της στην ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ.
1: Αντέλεια,
16: το
1: νομοσχέδιο
16: θα ψηφιστεί αύριο το πρωί, καθώς έχει ζητηθεί, υπάρχει έτοιμα νομαστικής ψηφοφορίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Αντρέα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε αυτό το νομοσχέδιο αναφέρθηκε η Ρένα Δούρου, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις συναντήσεις που είχε στην Θεσσαλονίκη με μέλη τριών των νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε την κυρία Δούρου.
17: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βροντοφωντάξετε το αυτονόητο, ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες, ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην υπόθεση που μας είχε σοκάρει όλους, νέα δεδομένα στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικές αρχές, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν μέσα σε λίγες ημέρες να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή της, ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία των ερευνών. Πλέον το τμήμα ανθρωποκτονιών ανασδά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την άφηξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα έχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών, μίλησε στο Ρινιούς Ρετικό το 5,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να την ακούσουμε.
18: Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
12: Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε.
18: Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες, βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε, βέβαια, να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα. Και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
12: Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
18: Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
1: Να επανέλθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πάρο. Έχουμε εξέλιξη. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στην Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε αναζωπήρωση του πυρηνού μετόπου. Σοφία.
19: Καλό μεσημέρι. Ναι, πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε νέο μέτωπο φωτιάς προς την περιοχή Τρίπιτη. Εκδόθηκε μάλιστα και μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση να κινηθούν προς το Βρυό. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς οι άνεμοι στο νησί πνέουν με ρηπές που αγγίζουν και τα 10 μποφόρ. Μιλάμε για μια ουσιαστικά αναζωπήρωση στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς. Ωστόσο, στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις. Αναμένουμε για το αν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα ενέργεια μέσα για την κατάσβεση τη πυρκαγιά, ενώ συνδράμουν εθελοντέ, καθώ και ο Δήμο Πάρου με δύο υδροφόρε και ένα μηχάνημα έργου. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, όπως μαθαίνουμε, αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις του λιμενικού σώματος για να επέμβουν όπου και εφόσον χρειαστεί. Καθώς υπάρχει για την απομάκρυνση των κατοίκων, υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος, ένας επαρχιακός δρόμος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη κίνηση, είναι και ο μοναδικός δρόμος που μπορούν για να διαφύγουν. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Προσπαθούν και οι δασοκομάντος αλλά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονται στο νησί να μπορέσουν να σβήσουν άμεσα αυτή τη φωτιά, η οποία και αυτή τη στιγμή σε χαμηλή πλάστηση. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες οικίες, ωστόσο δίνουν μία μεγάλη μάχη προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά προς τα εκεί. Το κακό με τη χαμηλή πλάστηση, ωστόσο, είναι ότι δίνει την όθηση στη φωτιά να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποια κτήματα εκεί με ελιές, όταν υπάρξει φωτιά, όπως μας έλεγαν, μία ελιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να σβήσει. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον αέρα, πετάγονται σπίθες σε άλλα σημεία και δημιουργούνται νέες φωτιές. Νέα μέτωπα, να το πούμε.
1: Μιλάμε για μια φωτιά, Σοφία, να θυμίσουμε ο κρατές μας, η οποία ξεκίνησε πότε, τη Δευτέρα?
19: Είχε ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου, περίπου στη 1:30 σε χώρα απορριμμάτων. Έχει κατακάψει τεράστια έκταση στο νησί και μάλιστα είχε σβήσει αυτό το μέτωπο στην παραλία Τρυπηδία. Εκεί τώρα πάρα πολύ κοντά που είχε ξεσπάσει αυτό το νέο μέτωπο φωτιάς.
1: Και βεβαίως έχουμε και 4 συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, έτσι.
19: Σωστά, έχουμε 4 συλλήψεις που αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σύρου προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία.
1: Σοφία Αρφανούς, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως, για οτιδήποτε νέο προκύψει θα επικοινωνήσουμε ξανά και μακάρι να λήξει αυτός άμεσα και πολύ γρήγορα αυτός ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο, που έχουμε νέα αναζωπήρωση δυστυχώς του μετώπου. Τα νέα δεν είναι καλά. Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο με τις φωτιές αλλά και σε άλλα επίπεδα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε Super Star Ferry, το οποίο πηγαίνει προς την Άνδρο, δεν μπορεί να προσεγγίσει και επιστρέφει, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο λιμάνι της Ραφίνας.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα πυρηνά μέτωπα και να πάμε στη Χαλκιδική. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν εκεί όταν ένας 12χρονος κινδύνευσε στη θάλασσα. Η άμεση κινητοποίηση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τις πρώτες βοήθειες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Πάμε στη Χαλκιδική, στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από το περιστατικό αυτό. Παύλο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό στην περιοχή της Κασάνδρας μέσα σε λίγες ημέρες, με αίσιο τέλος. Να πούμε ότι ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Χανιώτη Κασάνδρας, χθες λίγο πριν το μεσημέρι, σε 10 η ώρα, όπου ο 12χρονος από την Σερβία, ο οποίος έκανε τις διακοπές του μαζί με τους γονείς του, βρέθηκε στη θάλασσα, πολύ κοντά από την ακτή. Ωστόσο, επειδή όμως υπήρχε κυματισμός, βρέθηκε κάτω από το νερό. Αμέσως οι γονείς του, που κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, τον έβγαλαν στην ακτή. Άμεσα έσπευσαν και οι δύο ναυαγοσώστες, όπου παρακολουθούσαν με τα κιάλια. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Βάσει πρωτοκόλλου, ξεκίνησαν αμέσως οι δύο ναυαγοσώστες εμφυσίσεις και παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο 12χρονος να ανακτήσει γρήγορα τις αισθήσεις του. Στο σημείο να πούμε ότι άμεσα έστρεψαν και μηχανή ταχείας επέμβασης με εθελοντή, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομής αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε καλή κατάσταση, σε σταθερή κατάσταση. Ενώ πριν από λίγες ημέρες, στην ίδια περιοχή, στο Πολύχρονο Κασάνδρας, δύο ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής. Η επόμενη είδηση βεβαίως μας έρχεται από το οικονομικό πεδίο, αλλά έχει να κάνει άμεσα με την δραστηριότητα των κομμάτων και μάλιστα την προεκλογική δραστηριότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου μηχανισμού ελέγχου των προεκλογικών εξαγγελιών των κομμάτων. Οι οικονομικές τους προτάσεις θα περνούν από διαδικασία κοστολόγησης με στόχο να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα μέσω του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Για το τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και πώς θα εφαρμοστεί, θα μας πει ευθύς αμέσως η Ραλού Εξοπούλου, οικονομική μας διδάκτρια. Ραλού, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Και αφού μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, όπου τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα προς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, από τον Νοέμβριο δηλαδή, από 1η-11η, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα μέτρα που θα προτείνουν προεκλογικά προκειμένου να κοστολογηθούν. Είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ήδη εφαρμόζεται στο Βέλγιο και στην Ολλανδία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προαιρετικά, όλα τα κόμματα λοιπόν, ανεξαρτήτως αν εκπροσωπούνται στη Βουλή ή όχι, μπορούν να ζητήσουν να αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των προγραμμάτων τους. Κατά προτεραιότητα, θα εξετάζονται μέτρα με σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για προτάσεις που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, έμεση φορολογία όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η μισθή του δημοσίου ή μέτρα για την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν, χρειάζεται μάλλον να το πούμε πιο σωστά, να υποβληθούν 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία αυτή για το 2027, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, καθώς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο χρειάζεται περίπου 3 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών. Τώρα, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν έγκρισης του κόμματος το οποίο το έχει ζητήσει. Και όπως είπαμε, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, όπου άρχισε να εφαρμόζεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη δεκαετία του 80 και μετά, μάλιστα, είναι υποχρεωτικό για τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο.
1: Ραλού Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Είπαμε πριν από λίγο για την έναζο περίοδο που έχουμε στη φωτιά στην Πάρο. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν οι υδροφόρες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, αφήνουμε τις φωτιές στην Άδρο και στα νησιά και πάμε στις άλλες φωτιές, στις πολιτικές. Στην άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια μετά το αίτημα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή και βεβαίως και την διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα και την αντίδραση του κ. Αβραμόπουλου, Ανδρέα.
21: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόριο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέστη αυτοπρόσωπος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, αλλά κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος, με τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το Qatar Gate ή με δραστηριότητες υπέρ του Qatar ή άλλης τρίτης χώρας. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των βελγικών αρχών το 2025 προκειμένου να εξεταστεί ως ύποπτος. Όπως αναφέρει, η επιλογή εκείνη δεν αντακλούσε πρόθεση αποφυγής της δικαιοσύνης, αλλά βασίστηκε στη νομική στρατηγική που του είχαν υποδείξει τότε οι συνήγοροι του. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι εκ των υστέρων θεωρεί πως διαφορετική στάση θα είχε οδηγήσει σε άλλη εξέλιξη της διαδικασίας. Τώρα, εκτιμώ, καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος, ότι αν είχε ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία. Η εξέταση της υπόθεσης, η παραπομπή της εισήγησης στην Ολομέλεια θα γίνει μετά τις θερινές διακοπές, μόλις ανοίξει η Βουλή μετά τις θερινές διακοπές, οπότε η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει επί της εισήγησης της Επιτροπής Βιοτολογίας για άρση ασυλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, γιατί είχαμε νωρίτερα να ευθεία επίθεση από το Πασόκ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα κομματικά χρέη προς τις τράπεζες και τις αιχμές που ανταλλάσσονται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών σχηματισμών. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία. Μας ακούει Ευγένεια Λούζου.
2: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι. Η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μία ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες, γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει στην κατάσχεση λογαριασμών. Πρόκειται για θαλασσοδάνεια, ανέφερε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία δεν θα αποπληρωθούν ποτέ την ώρα που τα φανς πληστηριάζουν σπίτια πολιτών. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ Γρηγόρη απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ στην απάντηση πως επιφόφης γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησής του κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές, λένε από τη Χαριλάο Τρικούπη. Το θέμα είναι να απαντήσετε εσείς ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματός σας.
1: Το εσείς πάει προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εν τω μεταξύ, μεν στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί νωρίτερα είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του κόμματος να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις και την πολιτική του στρατηγική. Είχαμε και επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Ευγενία, τώρα να φύγουμε από το ΠΑΣΟΚ και να πάμε στην ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλα αμποφόρ εκεί, πολλά αμποφόρ, εσωτερικές αναταράξεις με τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών προκαλούν προβληματισμό στην ηγεσία.
2: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος, το εσωτερικό μάλλον του κόμματος, πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και πιο ηχηρή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο χθες για φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και παράλληλα σκιώδες γραφείου τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με το συλλογικό σχήμα που ευαγγελίζεται ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα Καριστιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες και με τις περιοδίες που κάνει το τελευταίο διάστημα. Διάστημα μάλιστα πολύ έντονες η κυρία Καριστιανό.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Οι εικόνες από παραλία των Κουφονησίων που έκαναν το γύρο του διαδικτύου άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και τις αντοχές των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών. Οι επαγγελματίες του νησιού υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει μόνο μια στιγμή μεγάλης επισκεψιμότητας σε ημέρα με ισχυρούς ανέμους, όταν το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένη παραλία. Ωστόσο, παράλληλα, αναγνωρίζουν ότι τις ώρες αιχμής υπάρχει αυξημένη πίεση στις παραλίες, κυρίως από τις ημερήσιες εκδρομές. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων του νησιού, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι η καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών.
23: Αυτές οι εικόνες σίγουρα συμβαίνουν μέσα στη full season σε όλους τους τόπους που προτιμάει ο κόσμος. Αλλά είναι για 20 μέρες. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε φαινόμενο υπερτουρισμού, θα φαινόταν και το βράδυ. Δεν θα φαινόταν μόνο
12: Μα τη μέρα είναι που έρχονται τα καραβάκια, γιατί είναι δημοφιλής προορισμός και για τις ημερήσιες εκδρομές, τα ημερήσια tour που έρχονται από τα νησιά δίπλα, την Άξο και αλλού.
23: Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και με τις εταιρείες με τα καραβάκια, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω που έρχονται γύρω στα 1000 άτομα την ημέρα, οι οποίοι κάνουν ημερήσια εκδρομή. Από τη στιγμή που το Κουφονής έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει κάποιο κόσμο ο οποίος πληρώνει καταλήμματα να μείνει κτλ.
1: Ο επιστημονικός συνεργάτης τώρα του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, Άρης Οίκου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενο υπερτουρισμού αντίστοιχου άλλων χωρών, αλλά με πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και περιόδους αιχμής. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
4: Υπάρχουν προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συνωστισμού. Νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάμε στον υπερτουρισμό, ένα βασικό χαρακτηριστικό του υπερτουρισμού είναι η αντίδραση των κατοίκων, όπως στη Μαγιόρκα. Αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία που βγάζει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι τα έσοδα ανά τουρίστα και ανά ημέρα στους παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα είναι ψηλότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου να σύνταξη για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινήσαμε, Έλενα, το δελτίο μας με τις φωτιές εδώ, τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε Γαλλία και Ισπανία κυρίως. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σε Γαλλία και Ισπανία φαίνεται να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση, μια καλύτερη εικόνα. Στη Γαλλία οι αρχές κάνουν λόγο για μια σχετικά ήρεμη νύχτα, καθώς δεν εξαπλώθηκε περαιτέρω το μέτωπο της Ζηρόντ, ενώ οι ελπίδες υπάρχουν για την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται σήμερα στην περιοχή αυτή. Επίσης, οι αρχές επέτρεψαν σε περίπου 84.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στις εστίες τους από όπου είχαν απομακρυνθεί. Συνολικά είχαν εγκαταλείψει στις εστίες τους 220.000 άνθρωποι, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε σήμερα ότι συνολικά έχουν καεί στη χώρα 117.000 εκτάρια φέτος και έχουν ξεσπάσει 14.000 πυρκαγιές από την αρχή βεβαίως του καλοκαιριού. Τώρα στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Σάντσες είδε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άμπιλα. Ωστόσο το μέτωπο εμένεται στην περιφέρεια της Καστελιών, ενώ ξέσπασαν νέες πυρκαγιές στα βόρειο-δυτικά, στην Ζαμόρα και την Λεόν, από όπου απομακρύνθηκαν τις εστίες τους περίπου 1.000 άνθρωποι. Οι αρχές βρίσκονται σε κάθε περίπτωση σε επιφυλακή λόγω και του κύματος καύσωνα και των συνθηκών που προκαλεί. Μεγάλη φωτιά όμως, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, Γρηγόρη, μένεται και στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας. Εκεί μάλιστα υπάρχει και ένας μεγάλος πυρηνικός σταθμός που προς το παρόν δεν απειλείται, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτόν σύμφωνα με τις αρχές και λόγω και της κατεύθυνσης των ανέμων αυτή τη στιγμή. Ωστόσο καίγεται μεγάλη δασική έκταση, έχουν εκενωθεί κατασκηνώσεις και κατοικίες, ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη Βρετανία, το 50% της χώρας επίσημα πλέον βρίσκεται σε ξηρασία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια γρήγορη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκή βραδιά απόψη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
6: Ακριβώς, 9 παρατέταρτο μπαίνει πρώτο στη μάχη ο ΠΑΟΚ που δέχεται στην Τούμπα τη Δυναμό Κιέβου. 3-2 έχει κερδίσει στην ουδέτερη Πολωνία, οπότε θέλει απλά μία νίκη για να προκριθεί. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάνω από 30.000 στο πλευρό του, θέλει να κερδίσει την ΠΑΚΣ. Την έχει κερδίσει 2-1 και στην Ουγγαρία. Οπότε και οι δύο να προκριθούν και να μπουν στην μεθαυριανή κλήρωση.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντοναδρούτσα, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
22: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια νέα αναζωπήρωση πριν από λίγο στην Πάρο, στην περιοχή Άσπρο Χωριό, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Ήγησε το 112 για απομάκρυνση προς Δρυό. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ερέθυμνο για δεύτερη μέρα με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπηρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή ως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο. Νέο μέτωπο πριν από λίγο ξέσπασε και στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Νωρίτερα ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου. Ενισχύονται κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου.

0: Μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Τη Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θα παραστεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να ποτίσει φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οφείλουμε με σεβασμό στη στιγμή και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να πούμε καθαρά ότι οι δύσκολες συνθήκες δεν αρκούν ως εξήγηση για όλα, τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση μιλά για τιμή, αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους, σχολίασε το ΚΚΕ. Στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης, εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, που είναι το χειρότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επιπλέον 4 συλλήψεις σε Εύβοια, Αιγύθιο και Κρήτη προχώρησαν οι αρχές για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Αδυναμία προσέγγισης αυτή την ώρα του επιβατικού οχηματαγωγού Superstar στο λιμάνι της Άνδρου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Πρόκειται για το δρομολόγιο Ραφίνα Άνδρος, Τίνος, Μύκονος και επιστροφή. Το πλοίο αυτή την ώρα πλέει προς το λιμάνι της Τίνου με 317 επιβάτες. Μάχη με πολλά πύρινα μέτωπα δίνουν σήμερα για δεύτερη μέρα πυροσβέστες στην Ατάλεια της Τουρκίας. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται από χθες το απόγευμα στο Σάφολκ, χωρίς ωστόσο να απειλεί το πυρηνικό σταθμό. Η πυροσβεστική του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε δεκάδες πυρκαγιές σε εξηρή βλάστηση μέσα σε μόλις 24 ώρες. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας παραμένουν ακαθόριστα ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Και ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή κάτω από το βάρος μιας ανίποτης τραγωδίας και ενός διαρκούς πύρινου εφιάλτη. Ήδη η σημερινή μέρα έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο μαύρες για το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη χώρα. Θρυνούμε την απώλεια τριών ανθρώπων της πρώτης γραμμής, τριών πυροσβεστών. Η οδύνη είναι βαθιά. Ο πόλεμος στα μέτωπα αυτή τη στιγμή συνεχίζεται αμήλικτος. Στο Ρέθυμνο έχουμε το μεγάλο μέτωπο για δεύτερη μέρα. Έχουμε νέα αναζωπήρωση στην Πάρο, έχει χύσει και το 112. Έχουμε νέο μέτωπο στο Ρέθυμνο, σε άλλη περιοχή, στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου, σε χαμηλή βλάστηση, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Βέβαια στο Ρέθυμνο το μεγάλο πρόβλημα είναι τα μποφόρ, 10 μποφόρ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα εναέρια μέσα βρίσκονται μεν σε ετοιμότητα, όμως παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω αυτών των ανέμων. Δηλαδή όταν ακούς ότι στο νότιο Ρέθυμνο το πρωί, σήμερα το πρωί, οι ρηπές ανέμου άγγιζαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, για να καταλάβουμε τι σημαίνει όλο αυτό, σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο που τρέχει στην Εθνική Οδό με 125 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα φανταστείτε να βγάζετε ολόκληρο το σώμα σας έξω από το παράθυρο. Αυτή η τρομακτική δύναμη του αέρα που νιώθετε δεν έρχεται από την κίνηση του αυτοκίνητου, είναι από τον άνεμο που χτυπά σταθερά. Εννοείται ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών και θα σας ενημερώνουμε. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που επικρατεί, λόγω φυσικά των πυρκαγιών, πόσο δε μάλλον της απώλειας ανθρώπινων ζώων, μέσα σε αυτό το γκρίζο του καπνού, σήμερα στην εκπομπή θα πάμε και λίγο κόντρα στο σκοτάδι, στο δεύτερο μέρος. Θα πάμε να εντοπίσουμε λίγο φως, λίγη ελπίδα και μια αισιοδοξία σε ένα άλλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, εκεί όπου το καθήκον δεν μετριέται με ωράρια, αλλά με την ίδια την ανθρώπινη ανάσα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου.

0: τώρα λοιπόν στην έκτακτη επικαιρότητα, στα πύρινα μέτωπα που δοκιμάζουν τη χώρα. Στο σημείο αυτό, έχουμε αυτή την επιτακτική ανάγκη να καταλάβουμε, θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε σήμερα στο πεδίο. Μαζί μας λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος, είναι αντιπύραρχος, διδάκτορ πυρομετεωρολογίας, δασικών πυρκαγιών και κλιματικής αλλαγής και καθηγητής στην πυροσβεστική αστυνομία. Χαίρετε κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας σε μια τόσο κρίσιμη μέρα.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, με απλά λόγια. Τι σημαίνει για τη συμπεριφορά μιας φωτιάς όταν λέμε ότι οι ρηπές του ανέμου μπορεί να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα?
1: Λοιπόν, πριν εξηγήσουμε τα πυρομετεωρολογικά, να εκφράσω και εγώ τη μεγάλη οδύνη και θλίψη για το χαμό των τριών συναδέλφων μας. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε στο πεδίο όπως είμαστε υποχρεωμένοι, και αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε με τον άνεμο και με τις ρηπές των ανέμων είναι ότι αλλάζει η διεύθυνση και η φορά των ανέμων και η ένταση των ανέμων σε λίγα δευτερόλεπτα μέσα. Οπότε όταν αντιμετωπίζουμε, δεν είναι τόσο η μέση τιμή της έντασης των ανέμων, αλλά είναι οι ρηπές. Αυτό που λέμε το gust του στα αγγλικά. Δηλαδή σημαίνει ότι ο άνεμος αλλάζει και ένταση, αλλά και το πιο επικίνδυνο αλλάζει και φορά και διεύθυνση.
0: Άρα είναι και η σφοδρότητα, είναι όμως και η ανακατεύθυνση συνεχώς.
1: Έχει να κάνει με τον εμπλουτισμό της φωτιάς με οξυγόνο και την ας πούμε ότι λυγίζει τις φλόγες προς άκαυτη ζώνη, όσο πιο ισχυρός είναι ο άνεμος, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να ταξιδεύει, να μπορούμε να το πούμε έτσι δόκιμα, με μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Και οπότε, κύριε Ηλιόπουλε, δηλαδή αυτό ευνοεί και τη μεταφορά σπινθήρων προς πάσα κατεύθυνση?
1: Αυτό έχει να κάνει και με την τοπογραφία. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αστάθεια που μπορεί να υπάρχει στο θέμα των ρηπών. Αν η τοπογραφία βοηθάει, όπως είναι κάτω στη νότια Κρήτη, με τους βοριάδες που έχουμε εκεί, που καναλυνίζονται μέσα από τις οροσειρές, τη τοπογραφία της ορεινής κεντρικής Κρήτης και φτάνουν στη νότια πλευρά με στροβίλους, αυτό έχει δημιουργεί αρκετά προβλήματα, γιατί δεν ξέρεις κάθε στιγμή προς τα πού θα κατευθύνει τις φλόγες ο άνεμος.
0: Άρα έχει να κάνει και με το μικροκλίμα, δηλαδή γεωγραφικά, με τον τόπο, με την περιοχή.
1: Ακριβώς, έχει να κάνει με την τοπογραφία, και όπου υπάρχουν στενά περάσματα, ο άνεμος επιταχύνεται βγαίνοντας από αυτά τα στενά περάσματα, με αποτέλεσμα ο βοριάς να μπορεί να γίνει βορειοδυτικός, βορειοανατολικός ή καθαρά βοριάς, και να αλλάζει ανά δευτερόλεπτο ή ανά μερικά δευτερόλεπτα και ένταση και κατεύθυνση.
0: Και τώρα σε τέτοιες συνθήκες η επιχειρησιακή δυνατότητα των εναέριων μέσων ποια είναι? Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στη Νότια Κρήτη δυστυχώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Έχει να κάνει με τα μποφόρ, ότι βρισκόμαστε κοντά στα 10 μποφόρ? Έχει να κάνει με τις ρηπές? Με τι έχει να κάνει?
1: Υπάρχει πάντα αυτό που λέμε ασφάλεια πτήσεων. Δηλαδή,
0: όριο ασφαλείας.
1: Όριο ασφαλείας. Κάθε ένα αέριο μέσο έχει το δικό του όριο ασφαλείας. Παραδείγματος χάρη, αν ένα αέριο μέσο είναι μεσαίου τύπου ή βαρέως τύπου, πετάει και σε διαφορετικές συνθήκες. Επομένως, ότι αν το όριο ασφαλείας ξεπεραστεί, το αέριο μέσο αδυνατεί να επιχειρήσει. Πολλά εναέρια μέσα αδυνατούν και να απογειωθούν.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε.
1: Οπότε αυτό παίρνει από τον πύργο ελέγχου τον καιρό, τον άνεμο τέλος πάντων της περιοχής, και αν είναι μέσα στα πλαίσια απογειώνεται, αν δεν είναι μέσα στα πλαίσια δεν μπορεί να απογειωθεί. Αν απογειωθεί όμως, μπορεί να φτάσει στο σημείο της πυρκαγιάς ή στο σημείο τέλος πάντων που πρέπει να επιχειρήσει, και λόγω αυτών των ρηπών ανέμων και της αστάθειας και των θερμών εναέριων, τα θερμά από τη φωτιά, από την πυρκαγιά, οι θερμές αέριες μάζες κινούνται ανωδικά όπως καταλαβαίνετε. Όλα αυτά δημιουργούν μια αστάθεια στο εναέριο μέσο. που σημαίνει ότι είτε μπορεί να μην μπορεί να επιχειρήσει καθόλου, είτε να επιχειρεί αλλά να μην έχει και εύστοχες βολές.
0: Ναι, και με μεγάλο κίνδυνο, φαντάζομαι.
1: Και με μεγάλο κίνδυνο. Οπότε, αν προσεγγίζει τα όρια ασφαλείας, τότε ο πιλότος είναι υποχρεωμένος να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει.
0: Τώρα, φαντάζομαι με όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μόνο και στην κεντρική Ευρώπη, κεντρική Νότια Ευρώπη, ζούμε στην εποχή των μέγα πυρκαγιών, των mega fires όπως λέγονται. Αυτός ο παράγοντας, αυτό που ζούμε εμείς σήμερα, είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να μετατρέψουν μια απλή δασική πυρκαγιά σε έναν εξέλιγκτο φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε, οι συνθήκες το καλοκαίρι, οι μεσογειακές, τις γνωρίζουμε. Έχουμε μια βλάστηση έφλεκτη, αρκετά έφλεκτη. Έχουμε συνθήκες που δεν έχουμε πάρα πολλές βροχές, παρότι φέτος είχαμε αρκετές αστάθειες και είχαμε αρκετή υγρασία. Αλλά γενικά δεν έχουμε τις βροχές το καλοκαίρι εδώ στις μεσογειακές χώρες. Οπότε, παρόλα αυτά, φέτος είχαμε στην Ελλάδα κάποιες βροχές, οπότε η υγρασία μας ήταν σε καλά επίπεδα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι άπαξ και ξεκινήσει μια πυρκαγιά με αρκετό άνεμο και γενικά υγρασίες όχι τόσο υψηλές, η φωτιά αυτή παίρνει γρήγορα διαστάσεις εφόσον βρει μια καύσιμη ύλη η οποία είναι αρκετή για να μπορέσει να την υποστηρίξει. Οπότε πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ οι πολίτες, να ακούνε τις αρχές και όταν τελικά ξεσπάσει μια πυρκαγιά, αν χρειαστεί να εκενώσουν, θα πρέπει να εκενώσουν. Αν χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις οικίες τους, θα πρέπει να απομακρυνθούν, διότι η ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Οι φωτιές, κύριε Λιόπουλε, εν μέσω κλιματικής κρίσης έτσι, και κλιματικής αλλαγής, που δεν ξέρω πώς μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα της αντιπυρικής περίοδου στη χώρα μας, αλλά έχουν γίνει κατά τη γνώμη σας πιο βίαιες, πιο έντονες, πιο απρόβλεπτες, δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περισσότερα συμβάντα τα οποία πυρκαγιές ξεσπάνε και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Αυτό από τη μία έχει να κάνει και με την αύξηση της θερμοκρασίας γενικά που υπάρχει στον πλανήτη, που μειώνει τα επίπεδα υγρασία της καύσιμης ύλης. Από την άλλη είναι και ένα σημαντικό θέμα ότι βρίσκει μια καύσιμη ύλη η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητα, που σημαίνει ότι όταν τα δάση μας δεν τα διαχειριζόμαστε και δεν αφαιρούμε την νεκρή καύσιμη ύλη κάθε χρόνο.
0: Ναι, είναι εκρηκτικό συνδυασμός όλο αυτό.
1: Όταν δεν έχουμε αυτό που λέμε απομάκρυνση της νεκρής καύσιμης ύλης και διαχείριση της καύσιμης ύλης, τότε όλο αυτό προσθετικά κάποια χρονιά που θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους και θα έχουμε και κάποια έναρξη πυρκαγιάς, όλα αυτά βοηθάνε μια πυρκαγιά μέσα σε ελάχιστο χρόνο να γίνει mega fire.
0: Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα που αναφέρεστε και εσείς, τα γνωρίζουμε, τα συζητούσαμε και πέρσι και πρόπερσι, αναρωτιέμαι, οι νέοι πυροσβέστες εκπαιδεύονται διαφορετικά έτσι ώστε να αναγνωρίζουν αυτές τις διαφορετικές ενδεχομένως πια παγίδες των mega fires της πυρομετεωρολογίας στο πεδίο?
1: Οι πυροσβέστες στη σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουμε ένα θεωρητικό, κάνουν μια θεωρητική εκπαίδευση, δηλαδή δεν έχουμε εργαστήρια. Δεν μπορεί να έχουμε εργαστήρια που να οι πυροσβέστες να...
0: Όχι, αλλά τα δεδομένα επικαιροποιούν κάθε φορά και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Οπότε τα θεωρητικά οι πυροσβέστες εκπαιδεύονται στα νέα δεδομένα πάντα που υπάρχουν και φυσικά η θεωρία με την πράξη, γιατί πριν να αντιμετωπίσουν μια mega fire, σίγουρα αντιμετωπίζουν και πιο μικρές πυρκαγιές, οπότε κατανοούν και τη θεωρία πάνω στην πράξη και φυσικά βλέπουν ότι κάποια πράγματα που τα είχαν μάθει στη θεωρία, πώς αυτά αποτυπώνονται στην πράξη. Η διαφορά ποια είναι, ότι σε μια mega fire ένα λάθος μπορεί να είναι μοιραίο. Σε μια μικρή ένταση πυρκαγιά, ένα λάθος που μπορεί να γίνει, μπορεί να διορθωθεί.
0: Και τώρα αφού σας έχω μαζί μου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε, θέλω λίγο, βέβαια το καταλαβαίνω, μπορεί να μην είστε στο γραφείο, να έχετε τα μοντέλα μπροστά, αλλά άραγε τι δείχνουν τα μοντέλα για τις επόμενες ώρες ό,τι αφορά τη χώρα μας, τα πυρομετεωρολογικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ και περίπου 4-5-6 μέρες φαινόταν ότι αυτό το τριήμερο θα ήταν ένα δύσκολο τριήμερο όσον αφορά τους ανέμους. Και πραγματικά τα μοντέλα δείχνανε συνέχεια αυτή την ισχυροποίηση των, ας πούμε, το ετησία που βγήκε στο Αιγαίο, που επηρέαζε την Ανατολική Αττική, την Ανατολική Μεσόγειο, τα νησιά, την Κρήτη. Όλα αυτά φαινόντουσαν εδώ και 5-6 μέρες ότι θα είχαμε ίσως το πιο δύσκολο τριήμερο μέχρι στιγμής, τετραήμερο που είχαμε μέχρι στιγμής το καλοκαίρι. Mm. Τα μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων από το Σάββατο απόγευμα, ιδίως για την περιοχή της Κρήτης και για τα νησιά, ενώ από Κυριακή αρχίζει και μειώνεται ακόμα περισσότερο και Δευτέρα ακόμα πιο πολύ ο άνεμος. Οπότε το δύσκολο είναι η σημερινή ημέρα, η αυριανή Παρασκευή, και από το Σάββατο τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια, προς το μεσημέρι, προς το απόγευμα, μια εξασθένιση των βορειών ανέμων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλιόπουλε, για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Εμείς και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Ήταν ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος, κυρίες και κύριοι, αντιπύραρχος, διδάκτορ πυρομετεωρολογίας δασικών πυρκαγιών.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο. Αδυναμία προσέγγιση στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Καλύτερη κατάσταση στα Γούδουρα Σιτίας. Υπήρξαν δύο τραυματίες πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Θρήνο στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνική διαχείριση δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: και 35 πλησιάζει η ώρα εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος μέχρι τις 4 εδώ. Παρέα θα είμαστε. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τώρα τον Παντελή Μάνο, γιατί όπως όλα δείχνουν, τα νέα τουλάχιστον από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας δεν είναι και τόσο καλά, έτσι όπως κλείνει, ολοκληρώνεται ο Ιούλιος. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελικά έχουμε διακυμάνσεις όμως και ενώ ξεκίνησαν το πρωί όπως λες και εσύ
0: με μεγάλη άνοδο,
1: ναι, πήγαν μέχρι τα 92 για παράδειγμα, $92 το βαρέλι το Brent. Στη συνέχεια όμως τώρα από το μεσημέρι και μετά, εδώ και περίπου 2 ώρες, έχουν αρχίσει μια αντίστροφη κίνηση πτωτική, με αποτέλεσμα και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, να υποχωρούν και μάλιστα σε ποσοστό 1%. Δηλαδή έχουμε μια διακύμανση ημερήσια αρκετά σημαντική. Το Brent τώρα υποχωρεί στα $89.37 το βαρέλι.
0: Πέσαμε και κάτω από 90 δηλαδή.
1: Ναι, τώρα αυτά έχουν συμβεί μέσα σε ένα 2 ώρο περίπου, να φανταστείς. Τις τελευταίες 2 ώρες δηλαδή έχει γίνει αυτή η αντιστροφή της ανωδικής τάσης, μπορούμε να πούμε έτσι, σε πτωτική. Γύρισαν πτωτικά όπως και το αμερικανικό αργό που κινείται τώρα στα $83.45 το βαρέλι.
0: Μεσολάβησε κάτι, που ίσως εμείς εδώ τώρα με την έκτακτη επικαιρότητα για τις πυρκαγιές και τα λοιπά, εγώ προσωπικά δεν μεσολάβησε κάτι.
1: Όχι, αλλά ανάλογα τώρα κάποιες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ξέρεις, για το μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή, ανάλογα με το πώς έρχονται αυτές οι πληροφορίες, αν είναι θετικές ή αρνητικές, έχουμε ανωδικά ή καθοδικά ξεσπάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες συνεχώς. Δηλαδή, μόλις αναδροπυρώνονται οι εχθροπραξίες, ανεβαίνουν οι τιμές, μόλις λίγο ηρεμούν τα πράγματα, ξαναπέφτουν πάλι οι τιμές. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Και έχουμε και μια ελαφρώς ανωδική κίνηση τώρα στα χρηματιστήρια, στα ευρωπαϊκά. 0,35% υψηλότερα ο DAX 30, 0,73% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,32% ο δείξης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο ανάλογη ανωδική κίνηση 0,65% για το γενικό δείκτη που είναι τώρα στις 2.555 μονάδες. Με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα, είναι και καλοκαίρι τώρα, ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε επίσης μια σταθερή υψηλή κίνηση στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα παρά τις μικρές μεταβολές που έχουν σήμερα, όμως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Είναι στο 3,17% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,97% η απόδοση των γαλλικών, στο 4% επέστρεψε η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας και είναι στο 3,87% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και έχουμε μια ισχυρή, θα έλεγα, πτωτική κίνηση για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1470, ήταν για αρκετές μέρες στο 1,14, 1,1390 και τώρα έχει ανέβει λίγο υψηλότερα, πάει προς το 1,15. Και στα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός κινείται λίγο υψηλότερα, $4.136 ανά ουγγιά, $58 ανά ουγγιά το ασίμι. Είναι αυτό το τείχος που έχει δημιουργηθεί εκεί ως βάση, δηλαδή ένας τείχος βάση για το χρυσό, τα $4.000, όταν πάει προς τα κάτω αρχίζει πάλι μια αντιστροφή κίνηση λίγο υψηλότερα. Αυτό συμβαίνει στα πολύτιμα μέταλλα εδώ και σχεδόν ένα δίμηνο.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και θα τα πούμε και αύριο, εννοείται, που ολοκληρώνεται και αυτός ο μήνας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, με τον πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, τώρα τα ακούσατε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων, κυρίως το Ρέθυμνο είναι το μεγάλο πρόβλημα, έχουμε στην Πάρο αναζωπήρωση, έχουμε και στην Άνδρο προβλήματα. Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα στη Σιτία και στη Λέσβο, στο πλωμάρι της Λέσβου. Και βέβαια δεν είναι μόνο εδώ έτσι, η Ισπανία και η Γαλλία ακόμα είναι αντιμέτωπες με τις καταστροφικές αυτές πυρκαγιές. Κάποιοι βέβαια έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, αλλά τα μέτωπα της πυρκαγιάς μένονται, συνεχίζονται. Λίγο καλύτερη εικόνα στην Ισπανία. Στη Γαλλία επίσης όμως είναι υψηλός ακόμα ο κίνδυνος. Έχουμε και μεγάλη πυρκαγιά στο ανατολικό Λονδίνο εν μέσω ξηρασίας και μιλάμε για το Λονδίνο. Προσέξτε, Λονδίνο, ξηρασία, μέχρι τώρα δεν πηγαίνανε μαζί. 63 φωτιές σε ένα 24ωρο μόνο στο Λονδίνο. Και στην Τουρκία εννοείται, σε βορρά και νότο τεράστια μέτωπα.

0: τώρα θα μεταφερθούμε μέχρι την Αρεόπολη της Μάνης. Εκεί θα πάμε για να εντοπίσουμε αυτό το λίγο φως που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, την ελπίδα και αυτή την αισιοδοξία σε ένα άλλο κομμάτι βεβαίως της καθημερινότητάς μας, μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε όλη τη μαυρίλα που επικρατεί λόγω των πυρκαγιών. Σήμερα έχω την τιμή, είναι η δεύτερη φορά βεβαίως που τον φιλοξενώ στην εκπομπή, σαφώς ο ίδιος το πιθανότερο να μην το θυμάται. Έναν άνθρωπο λοιπόν φιλοξενώ που κοσμεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, και την ίδια στιγμή κάνει τη χώρα μας περήφανη διεθνώς. Μαζί μας είναι ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, είναι ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης στη Μάνη, ο οποίος, σας θυμίζω, για όσο το θυμάστε, έχει τιμηθεί και με ένα κορυφαίο βραβείο του καλύτερου οικογενειακού γιατρού στον κόσμο. Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε ένα περιστατικό στην Αρεόπολη. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε και τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει και εκτός Αθηνών. Χαίρετε κύριε Μαριόλη.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Νομίζω ότι έχω καλό σήμα. Βρίσκομαι σε μια οικία ενός ηλικιωμένου ανθρώπου που ήρθα να εξετάσω φεύγοντας από το κέντρο υγείας. Να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να αρνηθώ όταν, όπως και εσείς είπατε, κάποιος καλεί και θέλει κάτι να μάθει από μια μικρή αλλά όμορφη περιοχή, και ειδικά ένας ραδιοφωνικός σταθμός, να αρνηθώ να συμμετέχω.
0: Τώρα η αφορμή για... Ναι, συγγνώμη, σας διακόψα.
1: Το δεύτερο, παρακαλώ, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το θέμα που αναδείχθηκε χθες, εγώ το κάνω 25 χρόνια, κάθε μέρα σχεδόν. Και πραγματικά ξαφνιάστηκα σήμερα το πρωί, βλέποντας και τηλεφωνήματα, αλλά και αυτό που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, είδα την ενάρτηση αυτού του κυρίου που ήταν παρόν στο περιστατικό να έχει, μου είπανε, 43.000 like στο Facebook. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό εγώ. Εγώ όταν έφτασα σε αυτή την περιοχή έπρεπε να ξέρω να κάνω αρκετά πράγματα για να μπορώ να βοηθήσω.
0: Για σας, ίσως είναι αυτή η καθημερινότητά σας, έτσι όπως λειτουργείτε.
1: Στόχος μου ήταν και παραμένει να είμαι ρακένδυτος. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να διεκδικήσουμε λίγο περισσότερο φως.
0: Μα γι' αυτό και εστίασα και εγώ στο φως. Για να πούμε και στους ακροατές μας λίγο, έτσι, ποια είναι η αφορμή της συζήτησής μας, δεν θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Είναι ένα περιστατικό με μια κυρία, μια κοπέλα, μια τουρίστρια, γλίστρησε, τραυματίστηκε στην Αρεόπολη, αν δεν κάνω λάθος, στο Σπήλαιο Δηρού.
1: Στο Σπήλαιο Δηρού, ναι.
0: Εκεί. Με καλέσανε ασθενοφόρο, δεν είναι.
1: Εκείνη τη στιγμή ήταν το ασθενοφόρο που υπάρχει, και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχω οδηγούς, έχει φύγει και έχει να διανύσει μια απόσταση 2 ώρων. Η κυρία αυτή θα περίμενε εκεί αρκετό χρονικό διάστημα. Έχω φροντίσει από την ημέρα που βρέθηκα σε αυτόν τον τόπο, από το 2010, να οδηγώ και επίσημα ασθενοφόρους σε επίγουσες καταστάσεις, το οποίο μπορεί να γίνεται σχεδόν, ειδικά τους καλοκαιρινούς, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα λόγω και της επισκεψιμότητας βέβαια της περιοχής.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τι κάνατε, μπήκατε, πήρατε το ασθενοφόρο και πήγατε, γιατί είδατε ότι οι χρόνοι δεν βγαίνουν και θα αργούσε πολύ να φτάσει.
1: Έχουν γίνει διακομιδές από τον Ομιλούντα μέχρι και στην Αθήνα, όπου χρειάζεται. Αλλά εγώ το θεωρώ φυσιολογικό, δεν με απασχολεί αν είμαι γιατρός και αν θα οδηγήσω το ασθενοφόρο. Ούτως ή άλλως η μοναξιά φιλοτεχνείται στη γλάστρα. Αν αυτό το έχεις διβιώσει από μικρός, νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα σε μια περιοχή τέτοια, όπως η πανέμορφη Αρεόπολη, η Μάνη ή ένα άλλο μέρος της περιφέρειας της χώρας, ναι, χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί απλά υπάρχει ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το... Εσείς το βλέπετε ως κάτι εκτός των αμυγών ιατρικών σας καθηκόντων.
1: Εγώ να σας πω ότι γαλουχήθηκα εδώ στη Μάνη και ξαναείδα μπροστά από όλους αυτούς τους ανθρώπους που επισκέπτονται αυτή τη μικρή υγειονομική μονάδα, ότι έννοιες και λέξεις όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, η σκέψη, η ανθεκτικότητα αν θέλετε, η αγάπη, η αλληλεγγύη, αλλά και η ανθρωπιά ουδέποτε γεωμετρήθηκαν, ειδικά στα απομακρυσμένα χωριά. Όλες θεωρώ, ξυπνώντας και ζώντας καθημερινά με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ψάχνουν μια πρωτοκαθεδρία στον ήλιο. Mm. Αυτό κάνω κάθε μέρα, δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Και δεν, νομίζω δεν χρειάζεται να αναδεικνύουμε τέτοια γεγονότα. Αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο κόσμο.
0: Και επειδή μιλάτε εσείς τώρα.
1: Συγγνώμη που μιλάω έτσι, συγχωρέστε με, αλλά έτσι νιώθω.
0: Μα
1: δεν
0: έτσι,
1: μπορώ να πω να μην είμαι ειλικρινής.
0: Μα γι' αυτό και κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί αυτή η κουβέντα είναι λίγο. Είναι φως στην ψυχή μας, ειδικά μια τέτοια μέρα. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς είστε αυτός ο άνθρωπος κυρίως και μετά γιατρός που σκέφτεστε έτσι, πράτετε έτσι. Αναρωτιέμαι και ως διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, η ομάδα σας εκεί στο Κέντρο Υγείας, δηλαδή και εκείνοι έχουν εμπνευστεί από όλα αυτά που κάνετε εσείς, είναι κάτι τυπικό?
1: Θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι η Σάκη σε όλα τα ταξίδια. Και πάλι να ευχαριστώ που επικοινωνώ εκτός λακωνίας, εκτός μάνης. Έχοντας τον άνθρωπο στο κέντρο, από τότε που άρχισα να βλέπω την ιατρική ως λειτουργήμα, νομίζω ότι τη βλέπω ακόμη. Και αυτό είναι και που με κρατάει και ο κόσμος τρυφερά στην αγκαλιά του.
0: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι εγώ δεν είναι μόνο λειτουργήμα, είναι και μια καθημερινή μάχη, παύλα λειτουργήμα.
1: Ψάχνω τα πλήστρα της συνέχειας, καθημερινά. Στόχος πάντα βέβαια είναι οι ευάλωτοι, είναι οι μετανάστες, οι αυτοί που αποκαλούνται αναξιοπαθούντες. Το κόστος στα νοικοκυριά είναι πολύ μεγάλο. Και ήρθα για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είδα ότι κάθε μέρα που περνούσε και έβλεπα την αυγή, να περιμένει ακόμα εκεί που την είχα αφήσει, ερχόμενος από ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα. Βέβαια η συνήθεια είναι για μένα μια βιομηχανία. Αυτό προσπαθώ να αλλάξω εδώ σε αυτόν τον τόπο.
0: Μα αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση, ότι τι είναι αυτό που σας κρατά δεμένο εκεί με την περιοχή, ενώ θα μπορούσε να
1: βρίσκεστε. Βλέπω κάθε μέρα όλο και περισσότερους πολίτες, ανθρώπους και ασθενείς. Ξέρετε για ποιο λόγο?
0: Γιατί?
1: Γιατί με μεταμορφώνουν καθημερινά σε καλύτερο άνθρωπο.
0: Άρα αυτό, εδώ δεν νιώθετε ότι δίνετε μόνο, ότι παίρνετε κιόλας.
1: Τώρα πλέον έχουμε, ξέρετε, εγώ δεν έθεσα ποτέ τη αριθμική συνιστώση στον ασθενή, στον πολίτη και στον νόσημο. Δεν έχω πάρει από έναν άνθρωπο μια δραχμή. Προσπάθησα αυτά τα λιγοστά που έχω, αν μπορούσα να βοηθήσω. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε και αυτό. Εγώ γαλουχήθηκα στις καλές μέρες αυτών των ανθρώπων και έχω υποσχεθεί στη ζωή μου ότι θα τιμώ τη συνέχεια μέσα από αυτή την εξύψωση των ανθρώπων. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Μιλάω συχνά για τη λέξη και αναφέρομαι στη λέξη άνθρωπος. Με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο και γι' αυτό τους ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να τους ευχαριστώ, όχι αυτοί που βλέπω χιλιάδες μηνύματα να γράφουν οι άνθρωποι. Είναι συγκινητικό, αλλά. Και όλα αυτά τα βραβεία που αναφέρετε κι εσείς, όλα αυτά είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τα περάσεις για να νοσοποιηθείς. Εγώ είμαι τυχερός πολύ που μπορώ και εξετάζω καθημερινά, να πηγαίνω να βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη, γιατί αυτοί κάνουν καλό σε μένα. Με κάνουν καλύτερο άνθρωπο, να το πω αρκετές φορές.
0: Τώρα εκεί η περιοχή γνωρίζει τα τελευταία χρόνια και μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, αυξάνεται το πληθυσμός, έτσι που πρέπει να καλυφθεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Τι είναι αυτό που εσείς καλείστε να αντιμετωπίσετε λόγω αυτής της κίνησης τους τουριστικής συχνότερα σε ό,τι αφορά κατηγορίες περιστατικών? Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, γιατί μαζί με την τουριστική πίεση το έχουμε συναντήσει και σε άλλα μέρη της χώρας, έρχονται και τα θέματα ελλείψεων σε υποδομές, σε ανθρώπους.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα δηλώσω, όπως φαίνεται ατεκμηρίωτος απολογητής, σε τέτοιες περιοχές απομακρυσμένες και με τέτοιους οικισμούς, με τέτοιο συγκοινωνιακό δίκτυο, ειδικά όχι μόνο τους καλοκαιρινούς αλλά και τους χειμερινούς που είναι ακόμα πιο δύσκολους μήνες, πρέπει να έχει μαθητεύσει κανείς, κατά τη γνώμη μου, στην τέχνη της ανυπακοής. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να δημιουργεί κρυψώνες αντίσταση και θέληση.
0: Να πάει ενάντια στις πιθανότητες, δηλαδή.
1: Για ένα πράγμα, να ζητάει μέσα του να βρει δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και φως. Θα μου πείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το ερώτημά σας. Έχουν απόλυτη σχέση, γιατί ο εραστής της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όταν αποφασίζει να προσφέρει υπηρεσίες υγείας χωρίς την αριθμική συνιστόσα, οφείλει κατά τη γνώμη μου να είναι αιώνιος, να είναι όμοιος, αλλά και συναρμολογημένος με το άπειρο. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δεν μπορεί κανένα κράτος να φιλοτεχνήσει ή να σκεφτεί με βάση τη γεωγραφική κατανομή και τις ιδιαιτερότητες που έχει, με βάση τα επικαιροποιημένα ΦΕΚ που ψηφίζονται ή βγαίνουν με υπουργικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα, κύριε Μαριόλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να βάλουμε λίγο μια ανατελεία, γιατί πρέπει να μεταφερθώ σε ένα μέτωπο πυρκαγιάς. Πάμε να συναντήσω την κυρία Χρυσούλα Σιγάλα, είναι η κοινοτάρχης της Παλαιόπολης Άνδρου.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Χαίρετε, θέλω να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα είχαμε
2: είναι
0: την εκένωση.
2: Είναι ανεξέλεγκτη φωτιά λόγω αέρα. Δεν μπορούν να έρθουν από δυνάμεις από τον αέρα, δεν μπορούν να, πώς να έρθουν, 15 μποφόρ λέει εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για το χωριό μου, γιατί ήταν καταπράσινο, ήταν της Άνδρου το καμάρι μας, αλλά...
0: Δηλαδή η φωτιά έχει περάσει πάνω από την Παλαιόπολη. Από πού ξεκίνησε?
2: Ναι, είμαστε όλοι καταγγελία θα κάνει το χωριό, η ΔΕΗ. Λοιπόν, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, η φωτιά έχει, το καταλαβαίνουμε. Η φωτιά έχει περάσει στην Παλαιόπολη, έχει περάσει μέσα στην Παλαιόπολη.
2: Να ακουστούμε. Πέρσι θα την καλύψανε.
0: Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ λίγο να μιλάω με εσάς, κυρία Σιγάλα, παρακαλώ, γιατί δεν είναι και καλό για το ραδιόφωνο. Δεν ακούγεται τίποτα, πολύ απλά. Η φωτιά έχει περάσει στην Παλαιόπολη μέσα.
2: Λοιπόν, είναι σε δύσκολη κατάσταση είμαστε, γι' αυτό αυτή την ώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε και με λογική.
0: Έχει εκενωθεί η Παλαιόπολη.
2: Όχι, δεν έχει εκενωθεί. Είναι γιατί πάει εδώ, είναι αφιθεατρικό το χωριό μας και πάει κάτω η φωτιά. Τώρα θα έχει πιάσει μια πλαγιά μεγάλη. Ένας που το βλέπει δηλαδή ψηλά, τη βλέπει η φωτιά που τρέχει κάτω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Πάει προς τα πού δηλαδή?
2: Προς τη θάλασσα, προς τη θάλασσα και προς το δίπλα οικισμό που λέει Κόλυμπος. Αν προλάβουμε και αυτόν και σώσουμε.
0: Εν αέρια δεν πετά.
2: Περίγυρα έχουν καεί. Τώρα τι θα γίνει, περισσότερο δεν μπορούμε να σας πούμε τώρα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τα καιρικά φαινόμενα, αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς δεν προβλέπουμε κάποια τέτοια πράγματα.
0: Εναέριες δυνάμεις υπάρχουν, ναι.
2: Ναι, δρόμοι, τίποτα.
0: Εναέριες δυνάμεις υπάρχουν, ναι. Παρακαλώ, με ακούτε λίγο? Ναι, πραγματικά καταλαβαίνω όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όταν ειδικά την βλέπεις να εξελίσσεται μπροστά σου, απέναντι σε μανία της φύσης. Επιστρέφω λίγο στον κύριο Μαριόλη να τον ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε, το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αραιόπολης.
1: Εγώ Μαριόλη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ και εύχομαι κάποια στιγμή να σας γνωρίσω και από κοντά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, και για να πάμε λίγο πριν κλείσουμε, να πάμε μέχρι την Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, είναι ότι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτη, να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Το κύριε Τσαπάκο, τα νωρίτερα τα ξέρουμε, είναι σε εξέλιξη όλο το μέτωπο, έχουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η κατάσταση?
1: Παραμένει η κατάσταση, παραμένει. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές μας. Η κατάσταση παραμένει δυστυχώς δύσκολη. Επιχειρούν οι επίγειες. Περιμένουμε να ενισχυθούν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Τα εναέρια δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω των αγκαιρικών συνθηκών. Οπότε η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.
0: Τώρα μιλάμε για ένα μέτωπο ή για δύο μέτωπα μεγάλα?
1: Μιλάμε για δύο μέτωπα μεγάλα, με το δεύτερο στο Κουρταγιώτικο Φαράγγι.
0: Είναι προς την Πρέβελη.
1: Κοντά στη Μονή Πρέβελη, ναι, εκεί κάναμε γεννώσεις εκ νέου και από θάλασσα και
0: ξηρά,
1: από παιδιά. Και τα πράγματα και εκεί είναι παρόμοια με το νότιο ρέθυμα, με την Τριόπετρα, που και εκεί επιχειρούν δυνάμεις αρκετές.
0: Έχουν ενισχυθεί επίγειες δυνάμεις λόγω και του ότι τα εναέρια δεν μπορούν να πετάξουν?
1: Έχουν ενισχυθεί και ότι βεβαίως ότι θα ενισχυθούν και περαιτέρω. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε σύμμαχο τον καιρό. Οι συνθήκες είναι αντίξεις και αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα.
0: Σας λένε οι μετεωρολόγοι ότι για το πώς πρόκειται να πάει αυτό με τον καιρό, δηλαδή να πέσουν λίγο οι άνεμοι, έχετε κάποια ενημέρωση από τη μετεωρολογική?
1: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ο καιρός αυτός θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο.
0: Υπάρχει επεγκλωβισμός ατόμων από την παραλία στην Πρέβελη?
1: Σαφώς και υπάρχει, έγινε με το λιμενικό και θα συνεχίσει να γίνει ό,τι πρέπει για να μην, να μην κινδυνεύσει κάποιος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαπάκο. Εννοείται θα είμαστε και εμείς σε συνεχή επικοινωνία για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Και εννοείται το βλέμμα μας είναι στραμμένο σε αυτόν τον πύρινο εφιάλτη που ζει η χώρα σήμερα με πολλαπλά μέτωπα, κυρίαρχο βεβαίως αυτό του Ρεθύμνου, Ανατολικό Ρέθυμνο, και το δεύτερο εκεί κοντά στη Μονή Πρέβελης. Από τον Θάνο Τσιμέκα, κυρίες και κύριοι, που ήταν στον ήχο μας, Βούλο Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετήμπητα ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στη Χρύσα Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια. Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ρέθυπνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, νέο μέτωπο ξέσπασε στην Άνδρο. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εξέδωσε στις 3:11 η πολιτική προστασία λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάρο. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ πριν από λίγο νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Δαμάλια. Νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Άσπρο Χωριό για απομάκρυνση προς Δριό. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, μήνυμα εστάλει από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπηρώνεται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο. Νέο μέτωπο στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, ενώ νωρίτερα ξέσπασε νέα εστία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Σε άμεση ετοιμότητα είναι πλωτά και ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης προς παροχή συνδρομής. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνουν 2 ιδιωτικά σκάφη και ένα σκάφος της δύναμης Frontex. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους 2 πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των 3 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Τη Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Θα παραστεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους 2 πυροσβέστες. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οφείλουμε με σεβασμό στη στιγμή και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να πούμε καθαρά ότι οι δύσκολες συνθήκες δεν αρκούν ως εξήγηση για όλα, τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση μιλά για τιμή, αλλά αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους, σχολίασε το ΚΚΕ. Στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης, εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, που είναι το χειρότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επιπλέον 4 συλλήψεις, Εύβοια, Αιγύθιο και Κρήτη προχώρησαν οι αρχές για απόπειρα εμπειρισμού από πρόθεση και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 3 συλληφθέντες για τη φωτιά στο μπάντμιντον με την κατηγορία του εμπειρισμού, καθώς εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους και πήραν προθεσμία για να απολυθούν. Οδηγήθηκαν οι 3 συλληφθέντες για τη φωτιά στο μπάντμιντον με την κατηγορία του εμπειρισμού, καθώς εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους και πήραν

0: Ενώ καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

το όνομα αυτού που παρουσίασα ήδη με ένα τραγούδι του και σε αυτόν που είναι αφιερωμένο το πρόγραμμα. Πάντα έχω έτσι κάποιους συνδυασμούς όταν παρουσιάζω μεγάλους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς, πώς το κοινό εκεί έξω που έχει μάθει στα αγγλικά τραγούδια λανθασμένα και δεν έχει καταλάβει πόσο σπουδαία είναι οι καλλιτέχνες στην Ευρώπη, όχι μόνο αυτοί που είναι η χορευτική μουσική αλλά και οι υπόλοιποι, και ευτυχώς που έρχονται μηνύματα που διαψεύδουν αυτή τη σκέψη μου. Φαμπρίτσιο Νταντρέ θεωρείται από τους περισσότερους Ιταλούς όχι απλά ένας μεγάλος τραγουδοποιός, αλλά ο σημαντικότερος ποιητής του ιταλικού τραγουδιού μετά τον πόλεμο. Έχει μια αντίστοιχη θέση ότι είναι, ας πούμε, ο Μπρασάνς στη Γαλλία, ο Ντίλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Μικρούτσικος και ο Σαββόπουλος στη χώρα μας. Τι ακούσαμε πρώτα-πρώτα, γιατί πρέπει πρώτα να σας λέω τι είναι τα τραγούδια αυτά, τα οποία είναι άγνωστα στην χώρα μας, τα περισσότερα, όχι όμως εντελώς, υπάρχουν ακροατές που τα ξέρουν, αλλά να καταλάβουν και οι άλλοι τι σημαίνει αυτή η σπουδαία υπόθεση των τραγουδοποιών στην Ιταλία που τόσο έχει επηρεάσει και τους Έλληνες τραγουδοποιούς μετά το 70. Ο πόλεμος του Πιέρο ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Είναι ένα κορυφαίο αντιπολεμικό τραγούδι, ίσως το κορυφαίο που γράφηκε ποτέ στην Ιταλία. Δεν μιλάει για στρατηγούς ή ιδεολογίες, απλά δείχνει δύο νέους στρατιώτες που διστάζουν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον και τελικά πεθαίνουν εξαιτίας αυτής της ανθρώπινης στιγμής. Αυτό περιγράφει στο τραγούδι που ακούσαμε ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ. Το τραγούδι αυτό έγινε σύμβολο του ρινιστικού κινήματος και διδάσκεται ακόμη και στα ιταλικά σχολεία. Πάμε σε ένα άλλο από τα υπέροχα, μοναδικά τραγούδια του Φαμπρίτσιο Νταντρέ. Via del Campo. Ύμνος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτός είναι ένας δρόμος στην παλιά Γένοβα, γεμάτος φτώχεια και πορνεία. Ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ γράφει ότι ακόμη και μέσα στη δυστυχία γεννιούνται λουλούδια. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για τους απόκληρους.

καλοκαίρι του 2026 και όπως γράφει ο Θεόφιλος είναι αφιερώματα που ταιριάζουν ιδανικά και βέβαια έχουμε και πάρα πολλούς Ιταλούς τουρίστες που ίσως κάποιοι από αυτούς θα ακούσουν τον αγαπημένο τους τραγουδοποιό. Τα μηνύματα θα τα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα παρουσιάζει τον σπουδαίο Φαμπρίτζιο Ντάντρε. Ο Ψαράς, άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι. Μια μικρή βιβλική παραβολή. Ένας ψαράς δίνει ψωμί και κρασί σε έναν καταζητούμενο δολοφόνο χωρίς να τον κρίνει. Το τραγούδι μιλάει για τη συγχώρεση και την άνευ όρων αγάπη. Υπάρχει μια ζωντανή ερμηνεία του κομματιού που είναι κλασική στην Ιταλία από τους Πρεμιάτα Φωνερία Μαρκόνι.

Ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 40 και έφυγε από κοντά μας τον Ιανουάριο του 1999. 40 χρόνια καριέρα. Απίθανα άλμπουμ, τα οποία είναι άλμπουμ με περιεχόμενο και με θεματικά, θα έλεγα. Λογοτεχνία, ποίηση, πολιτική διαμαρτυρία. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Πρώτα από τον ίδιο, La Canzone di Marinella. Είναι το τραγούδι που τον έκανε γνωστό, βασικά νομίζω. Βασισμένο σε μια πραγματική δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας, μετατρέπει ένα τραγικό γεγονός σε λυρικό παραμύθι. Όταν το τραγούδισε η Μίνα, έγινε επιτυχία και καθιέρωσε τον Φαμπρίτσιο Νταντρέ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, φωτιά και στο βαθύ Καλύμνου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματος στο Ρέθυμνο, με τα ενέργεια μέσα να δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Νέο 112, εκενώνονται περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελη, Σαμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια. Απεγκλωβίστηκαν 50 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, καθώς αναδεικνύεται η γύμνια των αντιπάλων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Απολογήθηκε ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για την σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Συνεχίζω τώρα με ένα από τα πιο προσωπικά του τραγούδια, «Amico Fragile». Γράφτηκε έπειτα από μία βραδιά, καθώς έτσι σκέφτηκε την υποκρισία της αστικής τάξης. Είναι ένας σκληρός απολογισμός για τη μοναξιά, την κοινωνική έτσι προσποίηση και την ευαισθησία του ίδιου του δημιουργού.

Δυστυχώς αυτός ο μοναδικός Φαμπρίτζιο Ντάντρε δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε να έχει σε μια χώρα που της αρέσει αυτή η μουσική. Γιατί οι Έλληνες τραγουδοποιοί τον ξέρουν όλοι οι Έλληνες και έχουν επηρεαστεί από αυτόν, αλλά το ελληνικό κοινό δεν ξέρει ποιος είναι ο Φαμπρίτζιο Ντάντρε, εκτός βέβαια από μερικές περιπτώσεις. Κάποιοι που έχουν σπουδάσει στην Ιταλία ή κάποιοι που ψάχνονται. Γιατί αυτό το άλμπουμ του 84, εμείς το παίζαμε τότε, είχαμε σκεφτεί να το βάλουμε στα καλύτερα. Λέμε, τώρα θα βάλουμε ένα ιταλικό άλμπουμ στα καλύτερα. Σε εκείνη την εποχή, ποιος θα το προσέξει? Είναι ένα άλμπουμ που άλλαξε την ιταλική μουσική. Το έβγαλε το 1984. Γραμμένο στην γενοβέζικη διάλεκτο, με ούτι, μπουζούκι, μεσογειακά όργανα, άνοιξε το δρόμο για τη world music. Ο δίσκος θεωρείται αριστούργημα και επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες και εκτός Ιταλίας, όχι μόνο Ιταλούς. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε ένα τραγούδι.

γράφετε διάφορα ονόματα Ελλήνων τραγουδοποιών. Δεν θέλω να τα αναφέρω, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί που αγαπάτε, και οι πιο πρόσφατοι και οι πιο παλιοί, έχουν ακούσει το Φαμπρίτσιο Νταντρέ και θυμίζουν τραγούδια τους, μέρη από τραγούδια του Φαμπρίτσιο Νταντρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ιδιαίτερο σημερινό αφιέρωμα, όπως είναι τα περισσότερα της Πέμπτης, για την απήχηση που έχει από ό,τι βλέπω και για εκείνους που δεν το ξέρουν. Πάμε σε ένα άλμπουμ του 1981 και αυτό είναι σπουδαίο άλμπουμ και έγινε γνωστό με το, σαν το άλμπουμ «Ο Ινδιάνος», παρόλο που δεν είναι αυτός ο τίτλος του άλμπουμ. Ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ εδώ λοιπόν έχει στο εξώφυλλο έναν ηθαγενή Αμερικανό, που είναι φωτογραφία από κάποιον σπουδαίο πίνακα. Το άλμπουμ αυτό, αλλά και το τραγούδι που θα ακούσουμε, μιλάει για τη σφαγή των αυτόχθονων Αμερικανών που πήγαν και τους καθάρισαν όλους τους Ινδιάνους. Η ιστορία αφηγείται τη σφαγή μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Δείχνει ότι ο Φαμπρίτσιο Νταντρέ μπορούσε να μετατρέπει την ιστορία, μια ιστορία που είχε συμβεί, σε καθολικό ανθρώπινο δράμα.

Και τώρα θα ακούσουμε, τι να πρωτακούσει κανείς από μια φοβερή δισκογραφία και φοβερά άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει. Η ανθολογία του Spoon River είναι μια συλλογή ποιημάτων σε ελεύθερο στίχο του Αμερικανού συγγραφέα Edgar Lee Masters. Βασισμένο σε αυτή την ανθολογία, το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ιδανικό για το τέλος μιας ζωής. Αφηγείται την ιστορία ενός μουσικού που προτίμησε την ελευθερία από την επιτυχία. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι το ρότερο τραγούδι του, γιατί συνοψίζει όλη την φιλοσοφία του Φαμπρίζιο Ταντρέ. Αξίζει να ζεις σύμφωνα με την ψυχή σου και όχι σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων. Το 1971 το έγραψε.

Θα ολοκληρώσω με το Rimini, όχι από το περίφημο άλμπουμ του 1978, αλλά σε μια ζωντανή ερμηνεία, Fabrizio D'Antre, in concerto με τους Πρεμιάτα Φωνερία Μαρκόνι.

0: agli occhi secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirata, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede.
1: In il talk show Μεγάλη Επίδραση του Fabrizio D'Antre στην Ιταλία, όχι μόνο στη μουσική, ο αντίκτυπος είναι τόσο μεγάλος των τραγουδιών αυτών, ώστε πολλοί δημόσιοι χώροι, όπως δρόμοι, πλατείες και σχολεία στην Ιταλία, έχουν πάρει το όνομα του Fabrizio D'Antre. Θα συνεχίσουμε αύριο με την επικαιρότητα, όποια και αν είναι αυτή, το σήμερα. Οι Ιταλοί δεν έχουν σήμερα τέτοιους τραγουδοποιούς, όπως και εμείς δεν έχουμε πια νεότερη γενιά. Άλλα τραγούδια ακούγονται. Από τους νεότερους, δεν εννοώ αυτούς που είναι από 30 και πάνω ή 40, τους καλλιτέχνες αυτούς, οι τελευταίοι που υπήρξαν εδώ. Ποιοι είναι οι καινούργοι, 25 ετών ανάλογοι, στην Ελλάδα, για πέστε μου, που να έχουν επιρροή και επίδραση. Λοιπόν, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: e figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo.
1: E ora in appende. Earth News Radio, Ecaton Pende Comotto. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ρέθμνο, Πάρο και Πλωμάρι Λέσβου. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, Νέα Μέτωπα, σε Άνδρο και Κάλυμνο. Ενισχύονται οι δυνάμεις στην Πάρο. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Δαμάλια. Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Άσπρο Χωριό για απομάκρυνση προς Δριό. Νέο μέτωπο στην Άνδρο. Μήνυμα εστάλλε από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα υπήρξε εκένωση της περιοχής της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, με τα πολλαπλά μέτωπα να αναζωπυρώνονται διαρκώς εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Από την Αγία Παρασκευή έως τα Λακούμια, το μεγαλύτερο μέτωπο, νέο μέτωπο στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, νωρίτερα ξέσπασε νέα αιστεία πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα. Εκενώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελη, Σαμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια, ενώ απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς το επόμενο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε και ο 35χρονος για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν προκαλέσει ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Αιγαίο επικρατούν θυελώδεις βορειάνεμοι έντασης 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Από τη Ραφίνα δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Θεολόγου στις 5.30 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαβρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο των πλοίων Μαρμάρι Εξπρές, Μακεδόν και Ιωνής. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Το πλοίο Superstar δεν μπόρεσε να δέσει ούτε στην Τίνο μετά την Άνδρο και δεν συνεχίζει για Μύκονο όπως ήταν προγραμματισμένο δρομολόγιο. Επιστρέφει στο λιμάνι Λαβρίου μαζί με τους 317 επιβάτες που ξεκίνησαν από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, ανατολικά τοπικά. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, ανατολικά.

0: Αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Μένουμε εδώ και συνεχίζουμε, Earth News Radio 105,8 ακούτε, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Και ταυτόχρονα πάνω μας τώρα έχει συνδεθεί η φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα εδώ, εννοείται ζωντανά από το ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, εδώ του ΕΡΤ News Radio στην Αγία Παρασκευή. Ήθελα να πω κάτι άλλο και το πήγα εκεί. Λοιπόν, ζωντανά μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω σε αυτό το επίσης δύσκολο απόγευμα, όπως και χθες, έτσι και σήμερα. Η καρδιά μας έχει πάει στην κούλουρη, καθώς μέχρι και το Σάββατο η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει πως θα έχουμε πράγματι αυτούς τους θυελώδης ανέμους. Οι θυελώδεις άνεμοι, εκτός όλων των άλλων που δημιουργούν με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις νέες εστίες ή αναζωπηρώνουν στην κυριολεξία τις παλιές, τα σημεία τα επικίνδυνα και τα δύσκολα που ξέρετε και έχετε ακούσει από νωρίς το πρωί αλλά και μετά το μεσημέρι, οι οποίοι λοιπόν άνεμοι έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.

0: Και στον απόπλου αρκετών πλοίων, όπως εν προκειμένου για το Superstar ο λόγος. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τη συνάδελφό μου Χαρά Γιαννοπούλου, που είναι στη γραμμή και θα μας εξηγήσει τι γίνεται. Γεια σου Χαρά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Το πρόβλημα στο συγκεκριμένο πλοίο είναι στον κατάπλου, καθώς δεν έχει μπορέσει να δέσει σε κανένα από τα δύο, στα συνολικά τρία λιμάνια που ήταν προγραμματισμένο να φτάσει. Ξεκίνησε στις 8:40 το πρωί από το λιμάνι της Ραφίνας με σκοπό να δέσει σε Άνδρο την Ομίκονο. Ωστόσο, μια μισή ώρα μετά, γιατί είναι σύντομο από τη Ραφίνα το ταξίδι μέχρι την Άνδρο, ο καπετάνιος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να συνεχίσει το δρομολόγιο προς το επόμενο νησί που ήταν η Τίνος. Πριν από περίπου 2 ώρες δεν κατάφερε ούτε εκεί να δέσει το πλοίο και συνεχίζει για το λιμάνι του Λαβρίου πια και όχι της Μυκόνου, που αποτελούσε τον τελευταίο σταθμό, καθώς είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Πνέουν βοριάδες που φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να πάρθει αυτή η απόφαση και η επιστροφή προς το Λαβρίο μαζί με τους 317 επιβάτες, οι οποίοι προφανώς, αν όχι όλοι περισσότεροι, επιβιβάστηκαν το πρωί με σκοπό να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σήμερα σε Άνδρο την Ομίκονο. Ωστόσο, ο καιρός δεν βοηθάει, είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και όχι μόνο ανοιχτά, μέσω πέλαγα, αλλά όπως είπαμε και στη στεριά, στα λιμάνια που το πλοίο δεν μπορεί να δέσει.
0: Και είναι απορίας άξιο Χαρά, επίτρεψέ μου, γιατί απέπλεψε το πλοίο, γιατί ξέρω καλά από άτομα που ταξίδευαν από τον Πειραιά ότι έμαθαν ότι από τη Ραφίνα είχε απαγορευτεί ο απόπλους μετά τις 7:30 περίπου το πρωί. Οπότε είναι απορίας άξιο γιατί ελήφθη η απόφαση να αποπλέψει το πλοίο αρχικά.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γνωρίζω τι συνέβη στο συγκεκριμένο πλοίο με τον καπετάνιο του Superstar. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, ενώ εκδίδεται απαγορευτικό, υπάρχει επισήμανση ότι με την ευθύνη του καπετάνιου και εφόσον ενημερώσει φυσικά τις αρμόδιες αρχές, μπορεί να κάνει το ταξίδι, γιατί ισχύουν και επί τόπου συγκεκριμένες, κατά τόπους μάλλον, συγκεκριμένες διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση εδώ όμως, τα μποφόρ είναι πολλά, είναι 8 έως και 9 μποφόρ. Αυτή η ενημέρωση ήταν το πρωί στις 10, ήταν και πριν από περίπου 15 λεπτά που έστειλε νέα ενημέρωση το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Και είναι επίσημο λοιπόν ότι επιστρέφει στο λιμάνι του Λαβρίου και οι 317, είπες, 317 επιβάτες. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα εισιτήρια, με την διαμονή που έχουν κανονίσει οι άνθρωποι αυτοί στα τρία νησιά που πήγαιναν.
1: Υπάρχει. Και με τους επιβάτες που πηγαίνει τώρα, ξέρεις, είναι τα δρομολόγια είναι κυκλικά. Το πλοίο αυτό θα έπρεπε να γυρίσει, να παραλάβει
0: να πάρει,
1: άλλους.
0: Να πάρει και άλλους.
1: Μάλιστα. Πάλι από τη Ραφίνα. Τώρα είναι ένα ντόμινο και εδώ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ίσως με τη συνδρομή άλλου πλοίου. Σε κάθε περίπτωση να φτάσει πρώτα και να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαβρίου είναι το πρώτο ζητούμενο.
0: Το κυριότερο, το πρώτο μέλημα. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Η Χαρά Γιαννοπούλου, λοιπόν, η ρεπόρτερ μας, αμέσως μας έδωσε την είδηση σχετικά με το Superstar, το φέρι αυτό, το μεγάλο πλοίο που απέπλευσε το πρωί στις 9:20 από το λιμάνι της Ραφίνας για Άνδρο την Ομίκονο και επί ώρες, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι και πριν από λίγη ώρα δεν κατάφερε να δέσει, όπως λέμε, σε κανένα από τα προαναφερθέντα λιμάνια. Επομένως δεν συνέχισε για τη Μύκονο που ήταν το αρχικό σχέδιο και είχαμε μάθει και εμείς, αλλά επιστρέφει πίσω στο λιμάνι του Λαβρίου. Αυτά λοιπόν με τους ανέμους. Όσο για τα συμβατικά πλοία ή αυτά που θα έφευγαν, θα αναχωρούσαν από το λιμάνι του Πειραιά το πρωί, γνωρίζω ότι παρά τα 8 και 9 μποφόρ, πάντως απαγορευτικό δεν υπήρξε και έγιναν με αρκετές καθυστερήσεις και δυσκολίες στο να δέσουν στα λιμάνια, είτε να γίνει μια σχετική στάση στα λιμάνια που είχε κανονιστεί. Κατάφεραν να φτάσουν στους προορισμούς από όσο γνωρίζω εγώ. Έλληνα Καραγιάννη, λοιπόν, είπαμε στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Όλοι εμείς εδώ, Earth News Radio 105,8, μείνετε συντονισμένοι για να μπορέσετε να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε για τα μέτωπα των πυρκαγιών, που είναι βέβαια το πρώτο και το κύριο, είτε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Και μία από τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, είναι μία φωτιά που έχει εκδηλωθεί μεταξύ άλλων δυστυχώς στο βαθύ της Καλύμνου. Πάμε στην Καλύμνο. Πάμε να συναντήσουμε το Δήμαρχο Καλυμνίων, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, που είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
0: Σας ακούω ήρεμο και ψύχρεμο. Είναι μεγάλη φωτιά, έχει οριοθετηθεί. Πού βρισκόμαστε?
2: Το πρώτο που πρέπει να είναι κανείς, να είναι ψύχρεμος, ήρεμος, για να μπορεί και να κάνει δουλειά. Όντως ξεκίνησε μια μεγάλη εστία από μια περιοχή που λέγεται Βουτσάνη, στην περιοχή του Βαθύ. Βλέπω όμως και διαφορετικές αιστείες σε άλλα σημεία. Οπότε το μέτωπο είναι μεγάλο.
0: Α, είναι μεγάλο.
2: Βουνά, ναι, είναι μεγάλο. Ναι. Σε διαφορετικά σημεία. Τα βουνά τα δικά μας είναι γεμάτα φρύγανα, θυμάρι, χοινοπόδι και όλα αυτά τα οποία είναι στεγνά τώρα και πολύ έφλεκτα. Εν τω μεταξύ, στην ανατολική πλευρά, νότιο-ανατολική πλευρά του νησιού, που και η φωτιά βρίσκεται σε μια απόσταση όχι και τόσο μακριά, υπάρχουν στη σειρά αρκετά σημαντικές εγκαταστάσεις πετρελοειδών. Έχουμε την Αργό ΑΕ καλλιμνιακών συμφερόντων, που είναι τεράστιες εγκαταστάσεις. Έχουμε επίσης την Κάτρις ΑΕ, επίσης μεγάλες εγκαταστάσεις. Και δίπλα είναι η μονάδα, μια πολύ μεγάλη μονάδα, με υγρά αέριο. Και πιο πίσω και πιο πέρα είναι όλα τα υπόλοιπα. Έχει ΚΤΕΟ, έχει ΔΕΗ, έχει βιολογικό. Έχει αρκετά πράγματα.
0: Έχει λοιπόν αρκετές μονάδες με ιδιαίτερο αντικείμενο και μπορεί να είναι επομένως να αποβούν έφλεκτες. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλη η προσπάθεια θα εντοπιστεί εκεί, Δήμαρχε.
2: Αφήνουμε τα σενάρια αυτά. Αφήνουμε τα σενάρια. Τώρα έχει έρθει ελικόπτερο από τη Ρόδο με νέα άτομα και μαζί με το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο της σταθμού της Καλύμνου επιχειρούν στα βουνά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το σημαντικό για μας και οι επιστολές οι οποίες έχω στείλει είναι παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορεί η Κάλυμνος, ένα νησί των 18.000 ανθρώπων, να υπαφιέται στον εθελοντισμό. Έχουμε ένα πυροσβεστικό σταθμό εθελοντές. Και ζητάω, έχω είναι η τέταρτη επιστολή που στέλνω, να αναβαθμιστεί, να γίνει ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο, γιατί υπάρχουν τόσο σημαντικά πράγματα στο νησί, που δεν είναι σωστό να μας αφήσουν στο έλεος του Θεού και της Παναγίας καμιά μέρα εδώ να σκοτωθούμε από τα ποντίκια.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έχετε ζητήσει, και όχι μόνο τώρα, γενικώς με επιστολές έχετε ζητήσει μια πιο μόνιμη κατάσταση, να υπάρχει πατεφυλάκιο μόνιμο.
2: Ακριβώς, να υπάρχουν επαγγελματίες, πυροσβέστες, με ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο που να μπορεί να ανταπεξέρχεται κανείς σε οτιδήποτε συμβεί.
0: Ναι. Και αυτό ας ακουστεί, γιατί Δήμαρχέ μου, ας ακουστεί αυτό που λέτε, γιατί είναι μια δυστυχώς άσχημη συγκυρία, αλλά πρέπει να ακουστεί, γιατί πρέπει να συμβαίνει σε πολλά σημεία και της νησιωτικής χώρας και της υπηρετικής, ότι χρειάζονται αυτή τη μόνιμη φύλαξη και εποπτεία, ώστε όταν συμβαίνει το παραμικρό να επεμβαίνουν αμέσως και να το σταματούν.
2: Μα σας λέω, είμαστε 18.000, είμαστε ένα νησί το οποίο είναι πολύ πυκνοκατοικημένο. Για να σας πω, σας λέω ότι το είμαστε 18, εσείς καταλαβαίνετε.
0: Το καλοκαίρι δεν πίστευα ότι είσαστε τόσοι πολλοί, να σας πω την αλήθεια.
2: Το καλοκαίρι είμαστε υπερδιπλάσιοι.
0: Βέβαια.
2: Λόγω του τουρισμού.
0: Του τουρισμού.
2: Και έχουμε αρκετούς ξένους οι οποίοι έρχονται από το Μάρτιο και φεύγουν το Νοέμβριο λόγω της αναρρίχησης. Και είναι, ας πούμε, κέντρο προσέλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορώ να πω είναι αυτό το κέντρο των αρχιδικών πεδίων του νησιού.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τι απαντήσεις έχετε λάβει? Έχετε λάβει καμία απάντηση? Προφανώς από το αποτέλεσμα οι απαντήσεις είναι αρνητικές, αλλά σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση?
2: Θα εξεταστεί. Η τελευταία επιστολή που πήρα.
0: Πότε ήταν αυτή?
2: Η τελευταία επιστολή που πήρα ήταν πριν 2 μέρες. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μπίστησε στο συνολικό προγραμματισμό περί προσλήψεων και αναβαθμίσεων των εθελοντικών σταθμών σε κλιμάκια.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν σας έχει ικανοποιήσει αυτή η απάντηση.
2: Όχι, τι, δεν είναι.
0: Κάθε άλλο.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Δήμαρχέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Ελπίζω να ελέγξετε γρήγορα τη φωτιά.
2: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, από την καρδιά μας το λέμε. Ο Δήμαρχος Καλλιμνίων, λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας και μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή Βαθύ της Καλλίμνου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, διαβάζω και εγώ από την ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα, εθελοντές, συνδρομή από υδροφόρες και τώρα έχει σηκωθεί και από την Ρόδο, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, ένα εναέριο μέσο με 9 επιβάτες πλήρωμα, με 9 πυροσβέστες πλήρωμα, για να μπορέσει να οριοθετήσει και να ελέγξει τη φωτιά, η οποία είναι μεγάλου μετόπου, μας είπε, και δεν μας αρέσει καθόλου αυτό που μας είπε. Εννοώ, δεν μας κάνει καθόλου ήσυχους. Στο μεταξύ, έχουμε αναζωπυρώσεις, όπως σας είπα και στην αρχή, και στο πλωμάρι της Λέσβου από χθες και στα αρκετά σημεία του Ρεθύμνου από το μεσημέρι και μετά, έτσι και αλλιώς, είχαμε και αυτή την καινούρια φωτιά στον ασώματο και σε αρκετές περιοχές στο ήδη κατακαμένο νομό Ρεθύμνης, κοντά στην Μονή Πρέβελης. Σκεφτόμουν, ακούγοντας τους συναδέλφους που μετέδιδαν το ρεπορτάζ από τα διάφορα σημεία, όποιος είχε επισκεφτεί μια και δυο και τρεις φορές όχι μόνο το νομό Ρεθύμνης αλλά και όλη την Κρήτη, γιατί θέλει πολύ χρόνο και πολύ έτσι άνεση να έχεις για να επισκεφτείς όλα αυτά τα υπέροχα σημεία. Πάντως, ο νομός Ρεθύμνης και τα μέρη που ανέφεραν οι συνάδελφοι, με πρώτο και καλύτερο βέβαια το κομμάτι εκεί της Πρέβελης και το ποτάμι, είναι διαμάντι. Είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, μην πω και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Μην πω και παραπέρα, αλλά τέλος πάντων σταματώ εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλη καταστροφή έχει γίνει. Αλλά πριν από όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά, εκεί που πραγματικά σιγούμε, εκεί που πραγματικά ανατριχιάζουμε, συγκινούμαστε και υποκλινόμαστε στο έργο και το ιερό καθήκον, είναι το γεγονός ότι σήμερα έχασε τη ζωή του, ενώ τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία ένας 25χρονος πυροσβέστης. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει στο αμάρι του Ρεθύμνου με τον άλλο, τον 57χρονο πυροσβέστη, και έχουμε βέβαια και τον νεότατο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Αλλά φανταστείτε τι άγχος, τι στρες πιθανότατα βίωσε, ώστε να 27 χρονών άνθρωπος να χαθεί και αυτός. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Πάμε σε ένα τραγούδι. Έχουμε και άλλη γραμμή. Ποια γραμμή έχουμε, Βούλα μου? Ωραία, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε να στείλω τις καλησπέρες πρώτα απ' όλα σε όλους τους φίλους που μας ακούν. Αν έχετε στείλει μηνύματα, θα τα δώσω σε πολύ λίγο στο Viber. Έχουμε και την κανονική ροή της εκπομπής. Είναι τα θέματα που τρέχουν εξίσου σοβαρά, που είχαμε από χθες κανονίσει να τα δούμε. Οπότε δεν καθυστερώ άλλο και πάω κατευθείαν τώρα στην κυρία Ντίνα Σωτηριάδη. Η κυρία Σωτηριάδη, κυρίες και κύριοι, είναι κάτοικος Κυψέλης. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Θα μας μιλήσει η ίδια τώρα. Είναι μέλος και της Επιτροπής εκεί των κατοίκων που προσπαθούν να δουν τι θα γίνει με τα σπίτια τους. Κυρία Σωτηριάδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ και είναι και η υποχρέωσή μας, γιατί εκτός από ρογμές μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και κάποια νερά, να βλύζουν νερά σε υπόγεια πολυκατοικιών, κυρία Σωτηριάδη.
3: Για τα οποία κανείς ακόμα βέβαια δεν έχει πάρει την ευθύνη. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να δουν τι γίνεται με τις πισίνες που έχουν εμφανιστεί στα υπόγειά τους. Ναι, η αλήθεια είναι πως πέρα από τις ρογμές και τις διάφορες καθυζήσεις που έχουν γίνει, υπάρχουν και πλέον αρκετές αναφορές για πολυκατοικίες οι οποίες είτε είναι εντός της ζώνης επιρροής του έργου, άμεσα δηλαδή πάνω στη γραμμή, είτε και σε άσχετα σημεία της περιοχής, δηλαδή που δεν περνάει ακριβώς από εκεί η γραμμή, που ξαφνικά από το Μάρτι και μετά έχουν εμφανίσει νερό στα υπόγεια, και όχι απλά νερό, κάνουν αντλήσεις και το νερό την απέσως επόμενη μέρα εμφανίζεται ξανά. Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον πολυκατοικίες που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα νερά, και αυτό συμβαίνει εδώ και ένα τρίμηνο, υπάρχουν δηλαδή νερά στα υπόγεια.
0: Το περιγράφουν οι συγκάτοικοι και συμπολίτες σας σεισμός που δεν σταματάει. Συνεχώς αναβλύζει νερό και υπάρχουν αυτές οι ρογμές που είναι ανησυχητικές. Μου έλεγε και μια συνάδελφός μας εδώ, η Βάσια Τζανακάρη, που κατοικεί και αυτή και σας γνωρίζει, έχει και αυτή σπίτι στην Κυψέλη, μου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι έρχονται κλιμάκια και απλά πιστοποιούν την καθίζηση ή το βαθμό της καθίζησης και το είδος. Δεν μπορούν να σας βεβαιώσουν για τίποτα άλλο. Τι περιμένετε τώρα, κυρία Σωτηριάδη?
3: Όντως, σωστά, και η κυρία Τζανακάρη συμμετέχει στην πρωτοβουλία και είναι εδώ κάτοικος στην περιοχή και η ίδια και η δικιά της πολυκατοικία είναι και σε δρόμο και σε κτίριο που έχει ζημιές. Κοιτάξτε να δείτε, χθες έγινε ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ αποκαλυπτικό δημοτικό συμβούλιο, παρουσία της Ελληνικό Μετρό. Δυστυχώς από το Υπουργείο αρνήθηκαν να παραστούν στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο, παρότι είχε καλεστεί ο κύριος Ταχιάος. Το ίδιο και από την ΑΒΑΚ, στην κοινοπραξία, δεν ήρθε κάποιος. Ωστόσο, υπήρξαν εκεί και οι τεχνικοί σύμβουλοι από την πλευρά των κατοίκων που θα αναλάβουν και όλα να επιβλέπουν και να συνδράμουν στις πραγματογνωμοσύνες που θα γίνουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Όπως επίσης και ο κύριος Καρίδης, ο καθηγητής
0: του
3: Μετσοβίου, ο οποίος πραγματικά με αυτά που είπε και έδωσε το πραγματικό εύρος του προβλήματος, γιατί ξέρετε και από την πλευρά του έργου θεωρούμε ότι υπάρχει μια τάση να εμφανίζεται όσο δεν είναι και κάτι σοβαρό αυτές οι ρογμές. Ωστόσο, όπως και ο κύριος Καρίδης είπε και ο κύριος Καλιαμπάκος, που επίσης είναι καθηγητής στο ΜΕΠ στους μεταλλιολόγους και δέχτηκε να είναι ο ένας εκ των δύο τεχνικών συμβούλων από την πλευρά μας, δεν γνωρίζουμε αυτό το φαινόμενο αν είναι σε εξέλιξη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται με το έδαφος και αν αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται. Πολλοί κάτοικοι έχουν διαπιστώσει ότι οι ρογμές δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε μία μέρα και σταμάτησε, υπάρχουν και εξελισσόμενες.
0: Ναι, αυτό είναι ακόμα πιο ρογμές. Πιο επικίνδυνο, πιο ανησυχητικό. Επιτρέψτε μου να βάλουμε στη γραμμή και στην κουβέντα και τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Χαρλάφτη, γεια σας, γεια και σε εσάς.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έχουμε την κυρία Αντίνα Σωτηριάδη στη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ και μέρες θέλαμε να ασχοληθούμε με το θέμα και λόγω των πυρκαγιών το πήγαμε λίγο πίσω, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Έγινε χτες λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο με παρουσία κατοίκων και άλλων φορέων. Θα θέλαμε να ακούσουμε και από εσάς. Ναι.
4: Όπως ξέρετε, ο Δήμαρχος, ο Χάρης Οδούκας, προστατήκη σε αυτήν την υπόθεση με την Κυψέλη. Οπότε από την αρχή έχουμε σε επαφή με τους κατοίκους και τους έχουν προσφέρει θεσμική στήριξη που έχουν ζητήσει, αλλά και έχει γίνει και παρέμβαση στην εισαγγελία, από ό,τι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκεί. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση, εμείς είχαμε καλέσει και από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά δεν παρέστη κανένας.
0: Ναι, μας το είπε η κυρία Σωτηριάδη. Ναι, δεν ήρθαν.
4: Ήταν από την Αττικό Μετρό, όπου παρέδωσαν τις δικές τους πρωτοβουλίες και ό,τι έχουν κανονίσει. Όπου και στο τέλος πήραμε και μια απόφαση εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο να συνεχίσουμε να στηρίξουμε την πρωτοβουλία των κατοίκων και να προσφέρουμε πλέον και στήριξη νομική και σε τεχνικό επίπεδο.
0: Και νομική οπωσδήποτε θα χρειαστεί. Οι κάτοικοι, έχετε, κυρία Σωτηριάδη, ακολουθήσει τις νομικές μεθόδους με εξώδικο κτλ., έτσι δεν είναι?
3: Ναι, πλέον εκπροσωπούμαστε και από δικηγόρο τον κύριο Καμπαγιάννη, όπως είπε και ο κύριος Χαρλάφτης, και με τη στήριξη πλέον επίσημα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να πω ότι κατά τη δική μας γνώμη,
0: ναι,
3: ήταν και κάπως απογοητευτική η στάση της Ελληνικό Μετρό, με την έννοια ότι η αλήθεια είναι πως εμείς δεν θεωρούμε ότι από την πλευρά τους εχθές πήραμε απαντήσεις.
0: Ναι.
3: Και εδώ και πάρα πολύ καιρό ζητάμε στοιχεία, έχει σταλεί και ένα εξώδικο από κάποιους κατοίκους, ζητάμε στοιχεία για τις μετρήσεις και τις μελέτες που είχαν γίνει πριν ξεκινήσει το έργο και ό,τι έχει γίνει από τη στιγμή που σταμάτησε και μετά. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε πάρει, με τη δικαιολογία ότι είναι πάρα πολύ σύνθετα και δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε εμείς, έτσι να τα δούμε πιο αποσπασματικά. Τώρα έχουμε και τεχνικούς συμβούλους πλέον και πραγματογνώμονες δικούς μας, οπότε ευελπιστούμε και με τη συνδρομή και την αρρωγή του Δήμου ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε πλέον αυτές τις μελέτες. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί επαρκώς σε κανέναν, ούτε στους κατοίκους που έχουν και έτσι το ένομο συμφέρον και πλήττονται άμεσα, αλλά και γενικώς δημόσια, το γιατί συνέβη αυτό.
0: Ναι.
3: Το γιατί συνέβη αυτό σε ένα τόσο μεγάλο έργο, ίσως το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή που έχουμε, σε ένα από τα μεγαλύτερα, δεν έχει απαντηθεί.
0: Ναι.
3: Ούτε χθες απαντήθηκε.
0: Ούτε το γιατί, ούτε το. Γιατί αν βρεθεί και απαντηθεί, βέβαια, η αιτία, υποτίθεται ότι θα διορθωθεί και θα έχετε και ένα αποτέλεσμα, γιατί πρόκειται για τις περιουσίες σας και για την επιβίωσή σας, κυρία Σωτηριάδη. Το αφήνουμε εδώ για ανοιχτό, βέβαια, το θέμα. Ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Χαρλάφτη. Για να δούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία, σας παρακαλώ πολύ, να δούμε πώς θα προχωρήσει, πώς θα βοηθηθείτε κι εσείς και θα υπάρξει μια ικανοποιητική εξέλιξη. Ευχαριστώ και τους δύο.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας επίσης. Γεια σας. Θα πάμε σε τίτλους, στις και μισή, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις σε αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πολλαπλά τα μέτωπα. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρο, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα Οδύνης, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες στην κομιτεία Suffolk σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιόμετρων από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Στη φυλακή ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Σταμάτη, ασχολείσαι πολύ με το θέμα της Κυψέλης και βλέπω ότι το κάνεις και με έναν τρόπο πολύ επαγγελματικό και με ενσυναίσθηση. Αναφέρεσαι σε κακοτεχνίες, αναφέρεσαι στο τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες. Όταν δηλαδή σημειώνονται τέτοια περιστατικά, σταματάει το έργο και επανεξετάζεται. Και άλλα πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Αλέξανδρος μας έλεγε για νωρίτερα ότι το πρόβλημα δεν είναι ο άνεμος, που λέγαμε εμείς γενικότερα για τις φωτιές και για τα υπόλοιπα. Ο Μιχάλης, καλησπέρα και καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι, λέει, για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον. Και ποιος δεν λυπάται, Μιχάλη? Πραγματικά πονάει η ψυχή μας. Και ο Γιάννης που λέει καλό απογευματόβορα εδώ Πέμπτης. Πράγματι λοιπόν είμαστε στην Πέμπτη, είμαστε στις 30 Ιουλίου, είμαστε στην εκπομπή Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105,8 ακούτε. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, νωρίτερα ο Θάνος Σιμέκας και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Βούλα Κουλισοπούλου και όλοι εσείς είμαστε εδώ μαζί και στο Voice of Greece, στην Φωνή της Ελλάδας που είναι συνδεδεμένη μαζί μας. Και τώρα σας έχω μία μικρή αλλά πολύ ωραία έκπληξη. Λόγω του της τεχνικής εδώ προετοιμασίας και λόγω της μεγάλης απόστασης και της διαφοράς ώρας, προσπαθήσαμε να το κάνουμε έτσι και δεν πρόλαβα να σας το προλογίσω, οπότε θα πάμε κατευθείαν στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, για να συναντήσουμε έναν καθηγητή Ιάπωνα αλλά και φιλέλληνα, ο οποίος αγαπά τόσο πολύ προφανώς και την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου της Οκαγιά της Ιαπωνίας και καταλαβαίνετε ότι εκτός του ότι θα σας τον παρουσιάσω ευθύς αμέσως, θα μας δώσει και την εικόνα από τους φοβερούς σεισμούς που είχαμε εκεί. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Φοκούντα Κοσούκε. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ιαπωνία, ιδιαίτερα από την Οκαγιάμα, με ακούτε?
0: Πολύ καλά σας ακούμε, πολύ καλά και μπορείτε να μιλήσετε, μην ανησυχείτε καθόλου. Σας κάναμε τόσα πολλά τεστ που τώρα όμως είστε στον αέρα, σας ακούει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος μέσω της Φωνής της Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοσούκε. Σας ανακάλυψε η Βούλα Κουλισοπούλου, η Βούλα η συνάδελφος, γιατί θέλαμε πρώτα απ' όλα να μάθουμε τι συμβαίνει εκεί με τους μεγάλους σεισμούς. Συνεχώς οι νεκροί αυξάνονται και έχουμε και πολλούς αγνοούμενους. Είναι έτσι?
1: Ναι, ακριβώς, ναι, αλήθεια. Προχθές και χτες έγιναν αρκετοί ισχυροί σεισμοί στο νόμο Κουμαμότο και στο δήμο Κουμαμότο στο νησί Κιούσιου της Ιαπωνίας. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν μπορώ να πω, αλλά εγώ μένω μακριά από το κέντρο του σεισμού. Γι' αυτό κατ' ουσίαν εγώ δεν ξέρω καλά για το σεισμό, γι' αυτό και εγώ βάζεσα τις πληροφορίες από τη τηλεόραση και επίσης από τα νέα στις εφημερίδες.
0: Πείτε μας, παρακαλώ.
1: Και ο κύριος σεισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. 7,1 σύντο είναι ένας ιαπωνικός βαθμός για το σεισμό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο και μέχρι τη σήμερα είχε επιβεβαιωθεί ότι ο σεισμός είχε προκαλέσει τουλάχιστον 14 νεκρούς δυστυχώς και επίσης 7 αγνοούμενους δυστυχώς. Μέχρι εδώ είναι καθαρό.
0: Το θέμα είναι, έχετε βοήθεια από το κράτος, κύριε Κοσούκε? Βοηθάει το κράτος τους πολίτες? Έχουν τη δυνατότητα τα νοσοκομεία να βοηθήσουν τους τραυματίες?
1: Άκουσα ότι ναι. Ναι, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημίες σε κτηρίες, σε δρόμους και άλλες υποδομίες. Αλλά... οι διασώστες, για παράδειγμα αστυνομία και εθνική άμυνα σαν στρατό στην Ιαπωνία, το στρατό στην Ιαπωνία ξεκαλούν ακόμη να εργάζονται στις πληγήσεις προχωρές και οι αρχές προειδοποιούν τον κόσμο να είναι προσεκτικός, επειδή είναι πιθανό να σημειωθούν και άλλοι ισχυροί μετασυσμοί τις επόμενες ημέρες. Ακόμη συνεχίζεται δυστυχώς. Ναι, αλλά το κράτος βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης και φυσικά αστυνομίες και διασώτες στον νόμο αυτό.
0: Ναι. Όμως γενικά η χώρα είναι σεισμογενής, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τα κτίρια δεν άντεξαν. Ξέρουμε ότι πάρα πολλά κτίρια έχουν αντισεισμική κατασκευή. Υπήρχε κάποιο μεγάλο... Τι ακούσατε εσείς, γιατί είχαμε τελικά και νεκρούς και αγνοούμενους?
1: Ναι. Τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι δηλαδή ο σεισμός εκείνος ήταν τόσο μεγάλος, πρώτα απ' όλα, τόσο μεγάλος. Και επίσης το κεντρικό ζήτημα και μεγάλη ζημία, κεντρική ζημία ήταν για το μολ, ένα κεντρικό μολ.
0: Το εμπορικό κέντρο, το μολ, πολύ ωραία το λέτε,
1: Και δεν είμαι ειδικός για το κτίριο φυσικά.
0: Δεν ζητάμε αυτό. Ζητάμε αν τα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν κάτι περισσότερο για το εμπορικό κέντρο. Αν δηλαδή έχουν βρεθεί και άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι.
1: Άκουσα ότι ακόμη υπάρχουν, αλλά πρώτα απ' όλα, στην πρώτη στιγμή, οι υπάλληλοι βοήθησαν να φεύγουν οι πελαστές. Άκουσα ότι περίπου 200 άτομα να φύγουν αμέσως από το κτίριο. Αυτή η βοήθεια ήταν πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να φύγουν από το κτίριο πριν να γίνει πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κοσούκη, γιατί όσο σας ακούω πραγματικά εντυπωσιάζομαι με τα ελληνικά σας. Από πού μάθατε ελληνικά?
1: Τι να σας πω. Πρώτα απ' όλα στη Ιαπωνία έμαθα ιαπωνικά. Φυσικά, αλλά τότε, πριν από το κορονοϊό φυσικά, τότε δεν υπήρχαν τόσο πολλές, για παράδειγμα YouTube, CD, DVD. Αυτό πρώτα απ' όλα στη Ιαπωνία έμαθα ελληνικά για να διαβάζω βιβλία και μετά ήρθα και πήγα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και έκανα εξακίσεις για την ομιλία, κανονική ομιλία.
0: Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη εδώ δηλαδή ήρθατε και μάθατε τα ελληνικά σας. Γενικά εκεί εργάζεστε στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου, από ό,τι μάθαμε. Είστε νέος άνθρωπος, έχετε και ένα μικρό παιδί, έχετε φτιάξει οικογένεια. Πώς είναι η καθημερινότητά σας, η ζωή σας εκεί?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, τώρα είναι πρώτο έτος για το επίκουρο καθηγητή. Γιατί ακριβώς τσατουραπάτρα λέω. Τσατουραπάτρα δίνω μαθήματα και δίνω εξετάσεις στους φοιτητές. Πώς συγκεντρώνομαι ακριβώς στις δουλειές στο πανεπιστήμιο.
0: Μόνο αυτό κάνω τώρα. Έχετε Έλληνες φοιτητές?
1: Δυστυχώς όχι. Η Οκαϊάμα δεν είναι τόσο μεγάλη πόλη και πώς να το πω, δεν υπάρχουν τόσο πολλές ξένοι. Εντάξει, οι ξένοι μένουν, για παράδειγμα, στο Κιώτο, στο Τόκιο, στη Όσακα.
0: Σε πιο γνωστές μεγάλες πόλεις. Μια και σας έχουμε στη γραμμή τώρα, το πηγαίνω λίγο αλλού, δεν τα είχαμε συνεννοηθεί, δεν πειράζει, είναι μια ελεύθερη κουβέντα, ελεύθερη συζήτηση. Παρακολουθήσατε καθόλου την ταινία Οδύσσια του Νόλαν?
1: Να σας πω την αλήθεια, στην Ιαπωνία τουλάχιστον γύρω μου
0: όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν προβάλλεται στους κινηματογράφους.
1: Όχι, αλλά όμως οι συνάδελφοι Αμερικανοί, Αγγλοί μιλάνε συχνά για αυτό το θέμα. Ο κύριος Φουκούντα, πώς νομίζετε για αυτό το θέμα, το Οδύσσια?
0: Άρα σας ρωτάνε επειδή ξέρουν...
1: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα.
0: Ενδιαφέρονται γιατί ξέρουν ότι εσείς, ξέρω εγώ, επειδή έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα, επειδή μιλάτε ελληνικά, επειδή μελετάτε γενικά την Ελλάδα. Ελλάδα και από ό,τι μου έλεγε και η Βούλα και τον ποντιακό ελληνισμό. Επομένως, σας ρωτάνε. Και τι, πρέπει βέβαια να δείτε την ταινία, αλλά γιατί άραγε σας ρωτάνε, αναρωτιέμαι, γιατί σας ρωτούν, τι θέλουν να μάθουν από εσάς.
1: Από αυτή την ταινία.
0: Ναι, ναι, σχετικά με την Οδύσσια, ναι.
1: Ναι, γενικά από ό,τι φαντάζεστε, επίσης σκέφτεται η Ιαπωνία, η αρχαία Ελλάδα είναι πάρα πολύ δημοφιλής, πάρα πολύ. Πολλοί Ιαπωνές, περισσότεροι Ιαπωνές μαθαίνουν, όχι περισσότεροι, αλλά πολλοί Ιαπωνές μαθαίνουν αρχαία ελληνικά πρώτα απ' όλα και μετά γνωρίζουν τα νέα ελληνικά. Η κατάσταση είναι έτσι στην Ιαπωνία. Γενικά, αυτό πολλοί Ιαπωνές ξέρουν την προοκή της Οδυσσίας και πώς να το πω,
0: και παρακολουθούν.
1: Μερικοί περιμένουν, τη καινούργια Οδυσσία από την καινούργια τέχνη, κινηματογραφική.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Εμείς πάντως χαρήκαμε που σας ακούσαμε, που φτάσαμε τόσο μακριά για να σας βρούμε, κύριε Φοκούντα Κοσούκε, και γενικότερα στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και όλη μας την αγάπη. Ελπίζω να περάσει γρήγορα το πρόβλημα με τους σεισμούς. Εμείς εδώ έχουμε πυρκαγιές, αλλά γνωρίζουμε και από σεισμούς, όπως ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Στέλνω την καλησπέρα μου.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Κοσούκε. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Χαιρετώ. Λοιπόν, ήταν ο κ. Φοκούντα Κοσούκε, ο επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Σουτζίτσου της Οκαγιάμα της Ιαπωνίας. Μιλάμε τώρα για μια πολύ μακρινή πόλη και μακρινή χώρα έτσι κι αλλιώς. Η κατάσταση εκεί με τους σεισμούς, δηλαδή αν δεν είχαμε τις πυρκαγιές, θα το μελετούσαμε πάρα πολύ το φαινόμενο και φαντάζομαι ότι και οι Έλληνες καθηγητές μας, ο κ. Λέκας, ο κ. Καρίδης, οι σεισμολόγοι μας, ασφαλώς και θα ήθελα να μελετήσουν το φαινόμενο, γιατί όπως σας είπα, ενώ είναι μια σεισμογενής χώρα, το ξέρουν αυτό, είχαμε αυτό το φαινόμενο του να έχουμε και νεκρούς και τραυματίες και αγνοωμένους. Και από τους σεισμούς στις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, καθώς μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, από ό,τι τώρα εκ νέου μαθαίνω, υπάρχει ένα μπαράζ μηνυμάτων από το 112 και στην Κρήτη, αλλά και στην Άνδρο και στην Πάρο και στην Κάλυμνο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τους πυρόπλους και είναι και τους εγκαυματίες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Δυστυχώς, ας πούμε για το Ρέθυμνο, να σας πω ότι για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο. Έχει παραλυφθεί ένας 79χρονος με ελαφρά εγκαύματα που διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στην Άνδρο είναι τρία ασθενοφόρα σε ετοιμότητα, με το πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων να συνδράμει στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους. Στην Κάλυμνο δύο ασθενοφόρα, δεν έχει υπάρξει όμως αναφορά περιστατικού, το ίδιο και στην Πάρο. Αυτά από τις δύσκολες ώρες που περνάει η Ελλάδα μας, που περνάει η χώρα μας, σε αυτό εδώ το απόγευμα της 30 Ιουλίου.

0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τα μουσικά θέματα και τα τραγούδια μας και τις μουσικές μας όπως συνήθως κάνουμε ενδιάμεσα στα θέματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση γενικότερα παραμένει έκτακτη. Μίλησα νωρίτερα για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, αλλά τώρα θέλω να μιλήσω για τους εθελοντές και να συγκεκριμένα μέσα από τα χείλη του κυρίου Μιχαήλ Καπετανάκη, που είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 της πολιτικής προστασίας του νομού Ρεθύμνης. Καλησπέρα κύριε Καπετανάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Όσο καλή μπορεί να είναι.
0: Πραγματικά, όταν και σήμερα είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, δύο πυροσβέστες, δύο συμπολίτες σας και συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας, έχασαν τη ζωή τους χθες. Σήμερα έγινε ο αποχαιρετισμός τους και αυτή την ώρα που μιλάμε το ίδιο συμβαίνει στο Ρέθυμνο με τον δεύτερο πυροσβέστη και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Κύριε Καπετανάκη, θέλω πρώτα απ' όλα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, την ταύτισή μας, πώς να σας πω, σας φύγουμε το χέρι, τα πολύ θετικά αισθήματα και πάνω απ' όλα το να προσέχετε είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρω ότι είναι θεωρητικό, να το λέω εγώ εκ του ασφαλούς, αλλά είναι δύσκολες οι συνθήκες, κύριε Καπετανάκη.
1: Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες που επικρατούν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον ασώπαντο, στο νέο μέτωπο, το οποίο ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι, νωρίτερα το μεσημέρι.
0: Ναι, στον ασώματο, έτσι, στον ασώματο.
1: Το ασώματο είναι στη μοναστήρι του Πρέβελη, έχει ανάμεσα για το μοναστήρι, ανάμεσα τη φωτιά και κατευθύνεται προς το φοινικό δάσος
0: του
1: Πρέβελη, κάτω.
0: Στην Πρέβελη.
1: Το Πρέβελη,
0: ναι. Αυτό δεν είναι καλό που μας λέτε. Είναι αρνητική εξέλιξη το να πηγαίνει προς το φοινικό δάσος.
1: Στο παρόν δεν έχει πει ακόμα εκεί, αλλά τι να πω, χωρίς ελικόπτερα δεν γίνεται δουλειά.
0: Και δεν μπορούν με τίποτα να πετάξουν γιατί οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν θυελώδεις, κύριε Καπετανάκη.
1: Αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε, αν μπορούσατε να βλέπατε αυτό που αυτή τη στιγμή ζούμε εμείς, γιατί αυτή τη στιγμή μπήκα στο αυτοκίνητο για να σας μιλήσω.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο καρπουνάει ολόκληρο, φορτωμένο που είναι. Τι να σας πω, μιλάμε για ρηπές 10 από φόρ, δεν ξέρω, μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Και μάλιστα σε χιλιόμετρα, νομίζω ότι φτάνουν τα 120-125 χιλιόμετρα, διάβαζα αυτές οι ρηπές.
1: Ναι, κάποιες μετρήσεις που έχουν κάνει περίπου μέσα στα 125 χιλιόμετρα οι ρηπές. Και προσπαθούμε μέσα σε αυτό να επιχειρήσουμε, να μην χτυπήσουμε, να μην εγκλωβιστούμε. Δυστυχώς χθες εκεί που επιχειρούσαν τα παλικάρια, επιχειρούσαμε και εμείς, περίπου στα 700 μέτρα απόσταση ήμασταν. Εκείνη τη στιγμή που έγινε το ατύχημα με τα παλικάρια, παραλίγο να έχουμε και εμείς ένα ατύχημα, γιατί είχε μια πολύ κριτική εξέλιξη την πυρκαγιά. Και κινδυνεύει να φανταστείτε, το αυτοκίνητό μας καλύφθηκε από τις φλόγες και τελευταία στιγμή προλάβαμε να μεταφέρουμε μαζί με άλλο ένα πυροσβεστικό. Ένα αγροτικό της πυροσβεστικής. Δυστυχώς τα παιδιά δεν τα κατάφεραν. Ζωήθηκαν με τα αποτελέσματα τα γνωστά.
0: Μ' αρέσει που τα λέτε με σχετική ψυχραιμία, αλλά και εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό που ακούμε, γιατί άλλο είναι να το ακούς και να το μαθαίνεις από μακριά και να το διαβάζεις σε είδηση και άλλο είναι να το ζεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι...
1: Ναι. Αυτές τις στιγμές ναι. Για μας, πραγματικά, σε τόσες φωτιές που έχουμε πάει, που έχουμε επιχειρήσει τόσα μέτωπα, τόσες δυσκολίες που έχουμε περάσει, πραγματικά ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση και στο άκουσμα του θανάτου των δύο παιδιών ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό, αλλά δυστυχώς όμως έχουμε ένα εχθρό μπροστά μας, τη φωτιά, η οποία πρέπει πάνω στη θυσία να συνεχίσουμε να επιχειρούμε με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, φυσικά με ασφάλεια, με γνώμονα την ασφάλεια και τη σωματική μας ακεραιότητα. Είναι δύσκολο να ξέρετε όλο αυτό.
0: Το καταλαβαίνω και αν το δικό μας ηθικό εκάμφθη χθες και είχαμε όλοι κατασοκαριστεί, πόσο μάλλον το δικό σας, αλλά βλέπω ότι έχετε όλοι ανασκουμποθεί και συνεχίζετε σήμερα ηρωικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από άποψη μέσων, χρειάζεστε κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να σας βοηθήσει, μια και ακούγεστε εδώ από το δημόσιο ραδιόφωνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε βοήθεια δεκτή. Σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια, εθελοντές είμαστε. Αυτό που κάνουμε το αγαπάμε, το κάνουμε με αμεράκι, το κάνουμε με πάθος και το κάνουμε εθελοντικά, χωρίς να περιμένουμε κάποια μια ανιδιοτέλεια, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Φυσικά κάθε προσφορά είναι δεκτή, Αν κάποιος θέλει να μας βοηθήσει, μπορεί να έρθει στην επικοινωνία μαζί μας. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, από εξοπλισμό, από μάσκες, από διάφορα υλικά ή μάνικες, πετρέλαια. Έχουμε και πάρα πολλά, πάρα πολλές ανάγκες, τις οποίες τις περισσότερες, όταν δεν έχουμε φωτιές, τις καλύπτουμε από, από την τσέπη μας. Τώρα που είναι οι φωτιές, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν ότι χρειάζεται και μας βοηθάνε λίγο παραπάνω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπετανάκη. Ευχαριστώ και που κρατήσατε λίγο χρόνο για μας για να μας ενημερώσετε και μπήκατε στο αυτοκίνητο και σας ακούμε καθαρά, γιατί αν ήσασταν έξω δεν θα σας ακούγαμε με τις ρηπές του ανέμου. Εύχομαι να συνεχίσετε με ασφάλεια και με προσήλωση αυτό το δύσκολο έργο που κάνετε. Είμαστε στο πλευρό σας. Σας χαιρετώ, κύριε Καπετανάκη. Καλή συνέχεια. Τι να πεις εδώ, παιδιά, δηλαδή χάνονται και οι ευχές και η δυναμική των ευχών και η ψυχραιμία. Ο πρόεδρος λοιπόν των εθελοντών της εθελοντικής οργάνωσης 1 από την πολιτική προστασία του νομού Ρεθύμνης, όλες μαζί οι δυνάμεις, όλα τα εργαλεία, δηλαδή έμψυχα και άψυχα και υλικά, έχουν πέσει στη μάχη. Από ό,τι βλέπω λοιπόν, είχαμε απεγκλωβισμό 50 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Σας είπα ότι αν δεν ξέρετε τι είναι η περιοχή, βάλτε το λίγο να το δείτε στο χάρτη. Μιλάμε για ένα, όχι διαμάντι, όχι τι Μπαλί και τι εξωτικός παράδεισος, είναι το κάτι άλλο, ειδικά η περιοχή της Πρέβελης, και επομένως έχει γίνει ο απεγκλωβισμός από θαλάσσης με τη βοήθεια του σκάφους του λιμενικού σώματος και με τη συνδρομή, από ό,τι μαθαίνω, 2 ιδιωτικών σκαφών, κυρίες και κύριοι. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με πλοίο του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Αυτό έγινε νωρίτερα, οπότε μάλλον έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση. Και ο εθελοντής μας είπε, ο άνθρωπος, ότι βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή του ασωμάτου. Η φωτιά τη βλέπει μπροστά του, την καινούργια, από το καινούργιο μέτωπο στο Ρέθυμνο, στο νομό Ρεθύμνης. Είναι εκεί, πηγαίνει προς το μοναστήρι της Πρέβελης, προς το Φοινικό δάσος. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετώ για σήμερα, για τώρα. Ακολουθεί φυσικά το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Όλοι οι συνάδελφοι του σταθμού, όλοι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και τεχνικοί είμαστε στις επάλξεις για την ενημέρωσή σας και θα τα πούμε αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ας ελπίσουμε με πολύ καλύτερα νέα. Γεια σας.

0: analyze you, advertise you. All I really wanna do. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μάχη με τη συνεχή σε ένα ζωπηρό σε Ρέθυμνο και Πάρο. Αλλά πάλι μηνύματα από το 112. Νέα μέτωπα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Μήνυμα ετοιμότητας μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους Καλύμνου λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις στην Πάρο. Εστάλει 112 για εκένωση των περιοχών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαϊτιδιά. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Έκκληση μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα υπήρξε εκένωση της περιοχής της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, ενώ μένεται μεγάλη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού 51 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ασώματος. Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ στο σημείο μεταβαίνει και σκάφος της δύναμης Frontex. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίους ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη του, στηρίζει τις οικογένειές τους και ενισχύει τις δράσεις θωράκισης της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Τη θλίψη του εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς το επόμενο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 27. Μάλιστα, δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Προφυλακίστηκε και ο 35χρονος για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μετά εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή του στα λιμάνια. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση. Εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας σε ερώτημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο ανέφερε ότι το Λονδίνο χαιρετεί στην πρόθεσή του να συγκαλέσει ένα νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό μόλις δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό,

0: καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε. And heaven alone can take your love from me. Είσαι το πεπρωμένο μου, τραγουδάει ο Πολάνκα. Τραγουδιστής φυσικά, τραγουδοποιός, ηθοποιός, αλλά και στιχουργός ενίοτε. Ξέρετε ότι τους αγγλικούς στίχους της επιτυχίας του Frank Sinatra, το My Way, το περίφημο, τους έχει γράψει ο Πολάνκα. Έχει γράψει και τη μεγάλη επιτυχία του Tom Jones, εκείνο το περίφημο She's a Lady.

προμένω βέβαια φυγή να δυνατόν, όπως κάναμε πλάκα κάποτε εμείς στα αμφιθέατρα της Νομικής, το πετρωμένο φαγή να δυνατόν λέγαμε.

μας άρεσε πολύ να παραφράζουμε τα αρχαία ρητά. Είχα διαβάσει, αυτό είναι πραγματικό, σε γραμμένο στο αμφιθέατρο εκεί στη Σόλωνος, είχα διαβάσει το περίφημο «Όξι να γκέλιν της γονεύσει, ότι τι δεκιμόμεθα της κίνων χρήμαση τρεφόμενη». Γιατί εδώ που τα λέμε, η πραγματικότητα και η ζωή μερικές φορές χρειάζονται να τα πειράξεις λιγάκι, να τα δεις με ένα μάτι, πώς να το πω, λιγότερο ρεαλιστικό, για να μπορέσεις να σηκώσεις και το βάρος τους. Πολλές φορές είναι ασήκωτη η πραγματικότητα, και αν λιγάκι την πειράξεις, τη χαλάσεις, την διακομωδήσεις, σου δίνει έτσι μια πρόσκαιρη ανακούφιση. Γι' αυτό είχαμε βάλει και την ανάρτηση χθες ότι το απολύτως σχετικό θα αποκαλύψει

τις πραγματικές αιτίες που έχουμε καύσωνα. Δεν τα καταφέραμε χθες λόγω της επικαιρότητας, που δυστυχώς δεν είναι βελτιωμένη και σήμερα. Αλλά επειδή ήρθαν και κάποια μηνύματα, θεωρώντας φίλες και φίλοι ότι ήταν κάποια, ξέρετε, έρευνα που εμείς αποκλειστικά, δεν ήταν αυτό, θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω, αφού πω πρώτα ότι η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ότι η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο για να σας μιλήσει αν θελήσετε και αν χρειαστεί, ότι η Βούλα Κουλισοπούλου και βέβαια η Μαρία Σφιερόερα έχουν τη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, παραμένει γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Παραμένουν και οι μέθοδοι επικοινωνίας για όσους και όσες όμως δεν είναι εξοικειωμένες ή δεν μας ακούν και πολύ συχνά. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, πληκτρολογείτε, και δεν έχετε ήδη τη διεύθυνσή μας, πληκτρολογείτε Earth News, αφήνετε ένα κενό radio, δύο λέξεις δηλαδή, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, που έχει τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες», και μπαίνοντας στη σελίδα μπορείτε να στείλετε μηνύματα με τον Messenger. Λοιπόν, να εξηγηθώ με τα περικάψωνος, ή μάλλον πριν εξηγηθώ για τα περικάψωνος και ποιος φταίει τελικά, γιατί μπορεί να είναι μια, ας το πούμε, σατυρική προσέγγιση, αλλά αναδεικνύει ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, να θυμηθούμε ότι σήμερα που είναι 5η 30 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026 έχουμε μια διεθνή ημέρα πολύ σημαντική. Είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας.

0: σου. Είναι μια πολύ ξεχωριστή σχέση, γιατί είναι μια σχέση επιλογής που μπορεί να έχει πιο αλτρουιστικά χαρακτηριστικά ακόμη και από την σχέση ενός ζευγαριού. Και οι φιλίες που αντέχουν στο χρόνο είναι αναντικατάστατες. Εγώ και εσύ μαζί. Ας ελπίσουμε ότι για πολλούς και πολλές από εσάς και η σχέση με την εκπομπή, παρότι είναι ετεροβαρής, έχει ένα φιλικό, ας το πούμε έτσι, υπόβαθρο. Και τώρα η μεγάλη αποκάλυψη. Εδώ και πολύ καιρό, το έχω επισημάνει, διαβάζοντας διάφορα sites ενημερωτικά διαφορετικού περιεχομένου. Μπαίνω πολύ συχνά, ας πούμε, σε αθλητικά sites, γιατί μου αρέσουν οι μπάλες και άλλα σπορ, κυρίως όμως το ποδόσφαιρο, για να βλέπω ειδήσεις. Πολλές φορές μπαίνω και σε κάποια που είναι, ασχολούνται αποκλειστικά με την αγαπημένη μου ομάδα. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες, που γίνεται και ό,τι γίνεται στην επικαιρότητα, σαν να παράγεινε. Δηλαδή, μπαίνω να δω μια είδηση, τώρα θα κάνουμε άλλη μεταγραφή ΑΕΚ, ας πούμε, στα ΧΑΦ. Βλέπω μια-δυο ειδησούλες που αναφέρονται στον προπονητή μας και αμέσως από κάτω. Η ΤΑΔΕ έβαλε μπικίνι, πήγε στην παραλία και ανέβασε τη θερμοκρασία. Εντάξει, πάω παρακάτω, δεν τα ανοίγω αυτά, δεν χαρίζω κλικ αυτά σε καμία περίπτωση. Εκεί που βλέπω κάτι άλλο, ο παίκτης μας αν έχει τραυματιστεί τι θα κάνει, η Δίνα με τόπλες εμφάνισης στο τάδε μέρος ανέβασε την θερμοκρασία. Λέω εντάξει ρε παιδί μου, μετά από λίγο αφού κουραστώ να πέφτω στην τάδε και τη Δίνα που φοράνε μαγιό και πηγαίνουν όπου πηγαίνουν, κάνω εδώ μια σύντομη διακοπή γιατί βλέπω μεγάλη αναζωπήρωση εξέλιξη. Πάμε στη Σοφία Ορφανού στο Earth News.
1: 10 από 4 έχουν ρηχτεί στη μάχη από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει μια πληροφορία που μας μεταφέρουν εθελοντές μέσα από την Πυρκαγιά ότι ζητήθηκε προληπτική εκένωση ενός μοναστηριού που βρίσκεται στο σημείο και στο οποίο μένουν μάλιστα κάποιες καλόγριες. Αναμένουμε κι εμείς να το επιβεβαιώσουμε το συγκεκριμένο, την συγκεκριμένη πληροφορία. Μεταβαίνει μάλιστα και ο συγκεκριμένος εθελοντής εκεί. Βλέπετε εδώ αυτοί οι πυκνοί καπνοί οι οποίοι είναι ανάμεσα σε σπίτια. Δεν μας επιτρέπουν και μάλιστα να προσεγγίσουμε για λόγους ασφαλείας καθώς είναι τόσο δυνατή άνεμη, αυτή η χαμηλή βλάστηση οθεί τη φωτιά στο να κινείται πολύ γρήγορα και μάλιστα δεν μπορούν πολλές φορές να τη θέσουν υπό έλεγχο ή να την διαχειριστούν καθώς τους ξεφεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι τα σπίτια τα οποία προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες. Προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, αδαματή. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το νησί. Είναι υψηλός κίνδυνος επίπεδου 4 για σήμερα το νησί λόγω των κυρανανέμων. Αυτή η πυκνή, το πυκνό σύννεφο δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή στα ενέργεια μέσα προκειμένου να επιχειρήσουν.
2: Και αυτό που προέχει σε κάθε περίπτωση η Σοφία.
0: Και ακούτε βέβαια τις ρηπές του ανέμου που ακόμα και στις τηλεπικοινωνίες δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πάμε σε οποιοδήποτε μέρος χρειαστεί και έχουμε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια, όχι μόνο της εκπομπής, όλου του προγράμματος, δεν το συζητάμε αυτό. Σας έλεγα λοιπόν ότι αφού απογοητευτώ γιατί πιο πολλές ειδήσεις για το ποια φόρεσε μπικίνι, ποια είναι τόπλες, ποια βάζει ολόσωμο και ανεβάζει πάντα τη θερμοκρασία, αυτό είναι μια υποδόση σε κάθε τέτοια είδηση. Λάσε, ας μπω σε κάνα ενημερωτικό, πολιτικό και τα λοιπά, να βρούμε και θέματα για την εκπομπή. Διαβάζω λοιπόν για την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του κυρίου Αντώνιου Γκουτέρες, ο οποίος εξήγηλε μια διευρυμένη συνάντηση με τη μορφή 5-1 για το Κυπριακό. 5-1 σημαίνει ελληνοκυπριακή πλευρά, τουρκοκυπριακή, Ελλάδα ως εγγύητρια δύναμη, Τουρκία ως εγγύητρια δύναμη, Ηνωμένο Βασίλειο ως εγγύητρια δύναμη και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και αφού το διαβάζω, λέω για να δω άλλες εξελίξεις, να δω τι γίνεται στα στενά του Ορμούς, όμως πριν πάει στο ίδιο site, έτσι, πριν φτάσω στα στενά του Ορμούς, μια άλλη κυρία έχει βάλει το μπικίνι, όχι για να πάει στην παραλία, για να κάνει γιόγκα. Και ανεβάζει και αυτή τη θερμοκρασία. Το γράφει, δεν το λέω εγώ. Αυτή μάλιστα την περίπτωση με το μπικίνι και τη γιόγκα, πρέπει την τελευταία εβδομάδα να το συναντώ από 2 με 3 φορές σε καμιά δεκαριά διαφορετικά ενημερωτικά, προσέξτε, sites. ανεβάζει μία τη θερμοκρασία, την ανεβάζει η άλλη, κάνει γιόγκα η άλλη και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Ο καύσωνας του μυαλού, γιατί στο καίει το μυαλό, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποτε ήταν κάποιες εφημερίδες που ντρέπομαι το λέω, αλλά τις λέγαμε φυλάδες. Ήξερες όμως ότι για να δεις την τάδε, όχι με τα μπικίνι, με τα τόπλες, γιατί οι κυρίες αυτές φωτογραφίζονται μόνες τους. Δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να πάνε οι παπαράτσι να κλέψουν μια τέτοια φωτογραφία και το όχι. Τώρα σου λέει θα πάω να κάνω μπάνιο, θα βγάλω και πέντε φωτογραφίες από εδώ, από εκεί, στην ξαπλώστρα, θα τις ανεβάσω και ανάμεσα στο Κυπριακό. Τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς και που καίγεται ο τόπος, θα δω και τις κυρίες, λέει, που ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Μετά καίγεται το μυαλό σου κάποια στιγμή, λες ρε παιδί μου, θα ενημερωθώ, δεν ξέρω, θα βγω στο δρόμο, αλλά και εκεί μπορεί να δεις κάποιον και ας πει, έλα να δεις το κινητό, γιατί η τάδε ανέβασε πάλι τη θερμοκρασία. Μετά μου λέτε για καύσωνα τι να κάνω. Και επειδή ρωτάγατε για αυτή την ιστορία, λέει, μα ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε αποπεμφθεί από τη Νέα Δημοκρατία που είχε κάνει μια σεξιστική επίθεση στην κυρία Κωνσταντοπούλου? Ναι. Μετά από κάτι μήνες επανήλθε και για κάποιο λόγο που εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, θέλησε σε ομιλία του στη Βουλή να εξηγήσει ότι τότε που της είχε πει της κυρίας Κωνσταντοπούλου πήγε να κάνεις κανένα παιδί, δεν ήταν, λέει, τέτοια επίθεση, ευχή ήτανε. Και τα έκανε χειρότερα. Όταν λέμε 10 φορές χειρότερα, δηλαδή εξεμάνησαν βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός του, φυσικά η αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, να τον παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία θα αποφανθεί για τα περαιτέρω.

Επειδή συχνά στο δημόσιο λόγο και διάλογο μιλάμε για λαϊκισμό, δεν λέμε είστε λαϊκιστής ή τέτοια. Σαν σήμερα το 1797 είχαμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Οι Ποπολάροι, οι λαϊκοί, οι λαϊκιστές θα λέγαμε σήμερα, και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα Εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Και είδαν, λέει, μια χτίδα, έτσι, μια ηλιαχτίδα προς την ελευθερία και την κυριαρχία του λαού, οι Ποπολάροι. Μα τότε δεν το ξέραν αυτό το είστε λαϊκιστέ και τους το λέγανε οι άλλοι που ήταν και με τους ενετούς, αλλά δεν ήταν όπως σήμερα. Μια που είπα για ηλιαχτίδα, σαν σήμερα 30 Ιουλίου δηλαδή του 1936 στο Letchworth της Λουιζιάννα γεννιέται ένας σπουδαίος blues κιθαρίστας, μάλλον κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός του blues, δεν ήταν, ο περίφημος Buddy Guy. Το It No Sunshine δεν είναι δικό του, αλλά το έχει πει πολύ ωραία με την Tracy Chapman και είπαμε έτσι να το μοιραστούμε, να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Μήπως φύγει λίγο το blue από το blues και από το καθημερινό, το blue το μελαγχολικό δηλαδή. Γιατί όπου και να κοιτάξεις θα δεις δύσκολα και δυσάρεστα. Βέβαια ανάμεσα θα δεις και κάποιες κυρίες που με μπικίνι κάνουν οτιδήποτε, μαγειρεύουν, χορεύουν, κοιμούνται, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν, και ανεβάζουν τη θερμοκρασία όπως λέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι ζούμε αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις πυρκαγιές. Έχω και ένα καλό νέο, αύριο θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στον Επικούριο Απόλλωνα, στην Ηλία, έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση, στην οποία τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς και μεταξύ άλλων τραγούδησε το περίφημο αυτό τραγούδι ο Γιάννης Σοφωνιάς. Γιατί εκεί, όπως σε μια διευκρινιστική του ανακοίνωση είχε εξηγήσει ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, το πρόβλημα δεν ήταν, λέει, με το Μανώλη Μητσιά, αλλά με την εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε τη συναυλία και δεν απαγορεύω στο Μανώλη Μητσιά να το τραγουδήσει, και ο Μανώλης Μητσιάς το τραγούδησε. Άλλωστε εκεί κοντά που το τραγούδησε είναι και ο τόπος που γεννήθηκε η ιστορία με αφορμή την οποία ο Γκάτσος έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι.

Για να δούμε, γιατί μετά και λόγω της επικαιρότητας μπορεί να... Όχι μπορεί, θα στριμωχτούμε οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε αυτό. Να δω έτσι πολύ γρήγορα κάποια από τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα. Τι γίνεται με τα πυρηνικά, άστο τώρα τα πυρηνικά Κώστα, μα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ έχουμε μεγάλο θέμα, καίγονται πάρα πολλά μέρη, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα τα βρούμε και αυτά, να τα συζητήσουμε όλα. Τι λέει η Λεωνόρ, στα ενημερωτικά sites και όχι μόνο της Ελλάδας ασχολούνται, λέει, με τις μπίρκιν, τα λαστιχάκια και τα σμόκιν του Χάλαντ, η κοινωνική ζήλια σε όλο της το μεγαλείο. Σκέψου, λέει, να φορούσε και μπικίνιο ψηλό, θα είχε σπάσει τα θερμόμετρα. Ναι, το θέμα δεν είναι ότι είναι η τάδε κυρία που βάζει μπικίνι για να κάνει γιόγκα, αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά δικό της θέμα, γιατί όμως να το δω εγώ. Είναι ότι ακόμα υπάρχει αυτή η μεροληψία. Δεν λένε ότι ο τάδε ο Χάλαντ, ας πούμε, που είναι πολύ ικανό, να βάλει και αυτό στο μπικίνι, να κάνει, ξέρω εγώ, ασκήσεις στο γήπεδο και να ανεβάσει και αυτό στη θερμοκρασία. Είναι όμως, ξέρετε, αυτό που έλεγα, ότι εκείνες και οι φυλάδες ή κάποιες πιο κίτρινες, ας πούμε, εφημερίδες είχαν μια σελίδα που είχαν μια φωτογραφία περίεργη, νομίζω και στα λεγόμενα ταμπλόιντς υπάρχει η τρίτη ή ένατη σελίδα που έχει κάποια τολμηρή, αλλά στην δομή που έχουν τα sites, και όταν μπαίνεις εσύ να δεις αθλητικά και πρέπει να δεις όλες αυτές ή τις κυρίες ή τους κυρίους που ανεβάζουν τη θερμοκρασία και που ό,τι και να κάνουν, ειδικά όταν είναι ελαφροντιμένοι ή καθόλου ή ελαφροντιμένες, πρέπει να τραβήξουν και μια φωτογραφία για να τη δουν οι υπόλοιποι. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια αισθητική και μια αντίληψη. Α, και τώρα που λέγαμε για τα αθλητικά sites, άλλο ένα από αυτά τα... Θα ήταν γελία αν δεν ήταν φρικτά περιστατικά. Στη Θεσσαλονίκη ένας 26χρονος επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήγαινε πεζός και φόραγε μια φανέλα που είχε τα χρώματα μιας ομάδας. Και για κάποιο λόγο συγκεκριμένος παρεξηγήθηκε, κατέβηκε κάτω και τον πλάκωσε στο ξύλο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει στις ποινές για αυτά τα αδικήματα, γενικώς θα πρέπει τη βία να αρχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε λίγο πιο αυστηρά, νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής. Δεν είναι δυνατόν, επειδή κάποιος θέλει να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αυτό να είναι πηγή κινδύνου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται πραγματικά, δυστυχώς γίνεται βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Το άλλο ενδιαφέρον, θα μπορούσε να πει κανείς θέμα, αν δεν είχε μια βάση ακατανόητου, είναι όλο αυτό που γίνεται με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Βλέπω το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, δεν κάνω λάθος,

σε λίγο από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε κάποια κεντρική ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τα πύρινα μέτωπα και τις πυρκαγιές. Μόλις συνδεθούμε θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Πιθανότατο ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος θα δώσει το στίγμα και τις εξελίξεις της ημέρας σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο έχουμε βέβαια και τίτλους ειδήσεων. Ό,τι προηγηθεί από τα δύο, να αποκτήσουμε μια επαφή με την επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά φυσικά τις πυρκαγιές και όλα τα σχετικά. Έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο μας, που δεν είναι μόνο μουσικό, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η εξαιρετική Άννα Παναγιωτοπούλου, που δεν είναι βέβαια μαζί μας, για να μας διευκρινίσει ότι είναι άλλο το κουτσομπολιό και αυτά που λέγαμε εμείς με τις φωτογραφίες που ανεβάζουν τη θερμοκρασία, και άλλο είναι η ενημέρωση. Ελεύθερο θέατρο, ελεύθερη σκηνή, μεγάλη διαδρομή Άννα Παναγιωτοπούλου.

αλλά έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε, ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουμπάρι έπλεξε. Ποια πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, ε!

0: Είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Όλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει ένα ζωπηρό αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώς οικισμών. Μένεται για δεύτερη ημέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με πολλαπλά μέτωπα. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Φοροτιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίηση. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στο Χιτά της Πάρου. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας. Επιχειρούν 800 πυροσβέστες. Ξηρασία σε Ιταλία και Ελβετία. Σε συναγερμό οι Ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου. Σε καθεστώς ξηρασία στο 50% της Αγγλίας. Σε συνθήκες σοβαρής λειψιδρίας και ιουαλία. Με τα εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

συνέχεια. Συνέχεια με Ελίν Άντερσον. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 15 στο Νάσβιλ του Τενεσί. Μια ξεχωριστή παρουσία στην country. Όταν πέρασε στο country pop, όπως το τραγούδι που ακούμε, ότι τη λέει η Ελίν Άντερσον, ποτέ λέει δεν σου υποσχέθηκα ένα κήπο με τριαντάφυλλα. Αυτή ήταν η πρώτη και μεγαλύτερη επιτυχία της και πάντρεψε μετά country και pop και γνώρισε πραγματικά διεθνή επιτυχία. Ήταν πολύ γνωστή για τις συναυλιακές της επιδόσεις στις αίθουσες των μεγαλύτερων καζίνων του κόσμου. Το δικό σας κομμάτι για να δω, αυτό το έχω καλύψει από πριν. Ο Γιάννης με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, μεταξύ αυτών η γέννηση του Τζέφρι Χάμον, τον Τζέθρο Ταλ, σαν σήμερα το 1946 παρακαλώ. Ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω λέει για τα κορίτσια που αναφέρεις, αυτά που έλεγα στα sites που βάζουν μπικίνι ή δεν βάζουν κάτι ή βγάζουν κάτι και ανεβάζουν τη θερμοκρασία, αλλά θα παραφράσω λέει το ρητό της νύχτας, site χωρίς γυμνά κορίτσια, εκκλησία χωρίς καμπάνα. Δεν ξέρω βρε Αλέξανδρο, ναι καταλαβαίνω και πώς το λες και περιπεκτικά. Δεν μου αρέσουν οι περιορισμοί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έκφραση και την ενημέρωση, αλλά μήπως θα έπρεπε να μαζέψουμε μερικά πράγματα. Δηλαδή αν θες να κάνεις ένα site που θα βλέπουμε τα κορίτσια που ανεβάζουν τη θερμοκρασία, κάντο για να ξέρω κι εγώ αν θέλω να μπω ή δεν θέλω να μπω. Αυτό να μου το ρίχνεις ανάμεσα στο μπεχταρά τάδε και στο τι θα κάνουν σήμερα οι ομάδες μας στην Ευρώπη ή ανάμεσα στην εξελίξη για το Κυπριακό ή που καίγεται ο τόπος και θα πρέπει να δω εγώ γιατί έβαλε μπικίνι να κάνει γιόγκα. Δεν ξέρω. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε όμως. Κάπου θα πρέπει να βάλουμε κάποια όρια. Τι λέει ο Μιχάλης, ναι σωστό, μια βροχή λέει θα μας σώσει, πολλές βροχές θέλουμε Μιχάλη μου δυστυχώς, μήπως λέει και σταματήσει ο αέρας, πολύ σωστό, επίσης, καλύτερα να ζεσθενόμαστε, καλύτερα να λέμε ουφ ουφ ουφ από αυτό το πράγμα, το γνωστό αφήγημα λέει για τις πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες που κρύβει τις ευθύνες της κυβέρνησης που δεν προσλαμβάνει επαρκές προσωπικό για τις φωτιές. Κοίταξε Σπύρο, νομίζω ότι θέλει ένα διαχωρισμό. Να μιλήσουμε για ευθύνες, κανένα πρόβλημα, και για τις προσλήψεις και το αν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά οι εποχικοί δασοπυροσβέστες γιατί έβγαλαν και ανακοίνωση διαμαρτυρίας. Αλλά μην το πάμε μέχρι του σημείου ότι αν προσλάβουμε 10.000 δασοπυροσβέστες οι φωτιές θα είναι ελέγξιμες και δεν θα έχουμε κανένα θέμα. Γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Οι συνθήκες που τις δημιουργούν είναι τέτοιες που όντως πολλές φορές 15 αεροπλάνα αντί για 5 να έχεις, 105 παραπάνω πυροσβέστες να έχεις, δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Γιατί όσο παρηγοριόμαστε ότι αυτοί που είδες αφού δεν προσλάβανε να, αυτό να το δούμε το κομμάτι, δεν λέω να το βγάλουμε στην άκρη, αλλά θα χάσουμε τη μεγάλη εικόνα που είναι ότι δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι συνθήκες στον πλανήτη και δεις στη Μεσόγειο που ό,τι και να κάνουμε θα τις πληρώσουμε πανάκριβα. Τι λέει ο Βασίλης, τι πιο διαβρωτικό λέει για μια κοινωνία, να υπάρχουν φυλάδες ή να διαφημίζεται ένα μέσον και να κάνει κυβερνητική προπαγάνδα. Κάτσε ρε Βασίλη, περίμενε Βασίλη. Σε όλες τις χώρες λέει υπάρχουν φυλάδες, αλλά αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δεν γίνονται αλλού, για αυτά να ασχολείστε. Νομίζω ότι είναι πολύ μονοσήμαντη Βασίλη η προσέγγισή σου, γιατί όταν δημιουργείς ένα κοινό με χίδιν αισθητική, με έναν χυλό αντιλήψεων και αξιών, μετά και η προπαγάνδα πιάνει αλλιώς και τα λοιπά. Έτσι, αυτή είναι η δική μου εικόνα, εσύ ξέρεις καλύτερα. Η Βίκη, τα δελτία ειδήσεων λέει των ιδιωτικών καναλιών είναι κατά βάση το αστυνομικό δελτίο πολλές φορές ούτε καν της ημέρας. Πώς μπορούμε να το και τα Βίκη μου, γιατί λες και για τα αθλητικά, είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σου. Αλλά
αυτό που είπα εγώ είναι ένα φαινόμενο ακόμα πιο κάτω. Δεν λέω ότι είναι πιο σημαντικό, επειδή εμένα μου χτυπάει. Είναι ακόμα όμως πιο κάτω. Ότι όλος αυτός ο αχταρμάς δουλεύει για όλα αυτά τα φαινόμενα που πολύ ωραία επισημαίνεις κι εσύ. Ο Πέτρος, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πέτρο. Δεν τα λέω τα καλά σου λόγια, αλλά σε ευχαριστώ γιατί βοηθάνε. Α, 100.000 λέει δασοπυροσβέστες, θα πληρώσει ο Σπύρος, λέει ο Κωνσταντίνος, εννοεί το Σπύρο τον ακροατή. Μάλιστα.

0: Και πριν αρχίσει το μάτς, συγγνώμη Κωνσταντίνε, δεν θέλω να υπερασπιστώ το Σπύρο, μπορεί να το κάνει μόνος του φυσικά, αλλά το τραβάς και εσύ στο άλλο άκρο. Γιατί η επιλογή ποιες δαπάνες θα επιλέξουμε να ενισχύσουμε και ποιες όχι, όταν δηλαδή συμμετέχει σε ένα δάνειο στην Ουκρανία που είναι κάτι δις και που έχει γίνει πάρα πολύ. Δεν λέω ότι δεν έπρεπε, αλλά μην το τεντώνεις κι εσύ ότι αν θα τα πληρώσει, δικά μας λεφτά είναι όλα αυτά, τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση κάθε φορά, το πολιτικό σύστημα, και ο καθένας μπορεί να έχει αντίληψη για το πού πρέπει να πάνε τα περισσότερα και πού να πάνε τα λιγότερα. Τα αφήνω τώρα όλα αυτά, γιατί έχω και το Δημήτρη Καϊμά, έχει κατέβει στο γήπεδο, είναι έτοιμος να σκοράρει και δεν μπορώ εγώ να τον φρενάρω κάθε φορά. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Εγώ θα ξεκινήσω με την, όχι ακριβώς με την ΑΕΚ, με ένα παίχτη της ΑΕΚ, τον Γιένς Γιόνσον, θυμάσαι αυτό το πολύ καλό εξάρι, ας πούμε, χαφ.
1: Που βοήθησε την ΑΕΚ.
0: Μπράβο, ο οποίος μπορεί να έφυγε από την ομάδα, μπορεί να πήγε στην Άρχους, που είναι νομίζω και η γενέτειρά του εκεί η ομάδα αυτή, αλλά η Άρχους, αυτή η ομαδάρα, έκανε τη μεγάλη ανατροπή χθες και απέκλεισε τη Λεχ Πόζναν και έκανε δώρο στην ΑΕΚ, χωρίς να κάνει ΑΕΚ τίποτα, να συμμετάσχει στο γκρουπ των ισχυρών τώρα στις κληρώσεις για το Champions League. Πώς δηλαδή ένας παίχτης που τον έδιωξε, ναι, δεν τον ήθελε πια, σου δίνει ένα δώρο που δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Ήταν πάντως ένα παιχνίδι συγκλονιστικό, γιατί νομίζω η Άρχους είχε χάσει με πόσο, 4-1.
1: 4-1, ναι, στο πρώτο. Αλλά είναι στο καλοκαίρι, είναι περίεργο.
0: Είναι περίεργο, γιατί είναι ακόμα μέχρι να μπουν και οι παίκτες και οι ομάδες και αυτά. Έγινε λοιπόν η μεγάλη ανατροπή.
1: Πόσο περίεργα ήταν τα πράγματα για την εθνική ομάδα Άντερ 18, εθνική ομάδα μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Είναι ευρωπαϊκό. Ευρωμπάσκετ.
0: Ναι.
1: Παίξε πριν από λίγο με τους Ισπανούς.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε μπροστά 29 πόντους και χάσαμε για 3.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλος, τελευταίο δεκάλεπτο, δεν μπήκαν μέσα τα παιδιά και ιτήθηκαν. Αν κέρδιζαν τους Ισπανούς.
0: Δεν μπήκαν, το λες εισαγωγικά.
1: Όταν είσαι 29 πόντους μπροστά, για να χάσεις με συν 3, δηλαδή με 32 πόντους, όχι όλο το παιχνίδι ολοκληρώσει, ένα δεκάλεπτο, έτσι. Είναι σαν να μην μπήκαν μέσα. Έτσι. Μάλιστα. Ήταν μεγάλη ευκαιρία, γιατί θα ήταν τετράδα, σίγουρα τετράδα, δηλαδή μισό βήμα από το μετάλλιο. Αλλά έτσι είναι όμως ο αθλητισμός, έτσι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός.
0: Μάλιστα. Να σου πω, αγαπητέ Δημήτρη, επειδή βλέπω ότι σε πολύ λίγο, μάλλον σε δευτερόλεπτα, θα έχουμε ενημέρωση για την εξέλιξη.
1: 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχει Δυναμό Κιέβου.
0: Μάλιστα.
1: Και 9:30 ο Παναθηναϊκός εδώ στο ΆΚΑ την Πάξη.
0: Ποιος έχει δυσκολότητα, δεν σε κόβω ακόμα μέχρι να συνδεθούμε.
1: Ωραία, όποτε είναι, μου λες.
0: Μπράβο, έχουμε πει τα βασικά.
1: Και οι δύο έχουν κερδίσει.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Και για τους δύο μάλλον.
0: Πάμε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε, κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης.
2: Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα
0: και επικοινωνία του πυροσβεστικού σώματος.
2: Χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος 3 συνάδελφοι πυροσβέστες. Ο εποχικός πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Στρατιδάκης στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, αλλά και ο ανθυποπυραγός Λεμοδέτης Κωνσταντίνος στην πυρκαγιά του Γηθίου. Σύσσωμη, η φυσική και πολιτική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζουν για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή και βαθύτατα συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χθες σε πολλαπλά μέτωπα και δίνουν νυχθημερών μάχες για αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας. Ειδικότερα χθες και σήμερα, κυρίως σε Παρ, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βιωτία, Γήθιο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σιτία, αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού, ειδικά σε Πάρο και Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα έχει καταγραφεί ταχύτητα ανέμων που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνο επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκυρη απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Τονίζουμε ότι τα κατατόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Στο έργο της κατάσβεσης δίπλα μας συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Είχαμε συνδεθεί με το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος. Ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, έδωσε μια εικόνα. Παρακολουθούμε και διευθυντές στρατηγικού σχεδιασμού, εντάξει, το, ναι, και επικοινωνίας, κυρία Σφύρο. Εντάξει, δεν αφήσαμε τίποτα από τις ιδιότητες του κύριου Βαθρακογιάννη, αλλά το βασικό είναι ότι και ως εκπρόσωπος τύπου μας έδωσε ολοκληρωμένη την εικόνα. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και φυσικά θα σας ενημερώνουμε.

0: ήταν μια τέτοια μέρα, 30 Ιουλίου του 1958, εκεί στο Bexley Heath στην Αγγλία γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, μουσικός, χορεύτρια, η Kate Bush. Το τραγούδι που ακούμε είναι η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το Wuthering Heights, ανεμοδαρμένα ύψη δηλαδή. Και αν απορείτε γιατί καλά ο στίχος θα το δικαιολογεί, γιατί διάλεξε αυτό το τίτλο, γιατί Kate Bush έχει γενέθλια την ίδια μέρα που γεννήθηκε η Emily Brontë, που έγραψε τα ανεμοδαρμένα ύψη, οπότε προφανώς από μικρή είχε συνδέσει έτσι τη διαδρομή και την ύπαρξή της με την Αγγλίδα συγγραφέα και διάλεξε αυτό το τραγούδι δικό της στα 19 κιόλας, βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών. Σας έλεγα νωρίτερα κάποια γνωμικά και κυρίως έτσι από αρχαίες ρήσεις και τα λοιπά. Για να δούμε τώρα κάτι απολύτως σχετικό που αποτέλεσε και τον τίτλο ενός άρθρου που μας έδωσε την αφορμή να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας. «Τον οικειών ημών εμπιμπραμένων ημείς άδετε». Εδώ και το ημών και το ημείς είναι με ύψιλον. Θα εξηγήσω γιατί παίζει ένα ρόλο. Αφού πω πρώτα, γιατί ξέρω ότι έχουμε ακροατές και ακροάτριες πολύ ψηλού επίπεδου και λεπτολόγους, ότι υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα αν είναι εμπιπραμένων ή εμπιμπραμένων και τα λοιπά, αν και το ρήμα είναι πίμπριμι, οπότε δεν υπάρχει θέμα, αλλά θα το βρείτε, υπάρχουν διάλογοι σε chat rooms και τα λοιπά γύρω από το πώς πρέπει να λέμε τη συγκεκριμένη μετοχή. Τι λέει όμως ο τίτλος? Ότι ενώ τα σπίτια σας καίγονται, εσείς τραγουδάτε. Αν το ύψιλον το ημών ήταν ήττα, θα ήταν την ώρα που τα σπίτια μας καίγονται, εσείς ή εμείς, αν το ημείς. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έχει να κάνει με την ευθύνη που αναλαμβάνουμε. Είναι τα σπίτια σας, τα σπίτια μας, το αποδίδουν στο Θουκυδίδη αυτό. Δεν υπάρχει στα καταγεγραμμένα έργα του. Είναι από ένα μύθο του Εσώπου. Έκανα όλη αυτή τη διαδρομή για να φτάσω στην ουσία. Στην ουσία όμως δεν θα φτάσω εγώ, αλλά θα μας οδηγήσει ο κύριος Γιάννης Φίλης, ακαδημαϊκός, ο πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, που έγραψε και αυτό το άρθρο που μας έδωσε την αφορμή να τον παρακαλέσουμε να μοιραστεί τις σκέψεις του μαζί μας. Κύριε Φίλη, κύριε Πρίτανη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπασταματίου. Χαίρετε στους ακροατές σας.
0: Συγγνώμη για όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή που έκανα γύρω-γύρω από το δάσος για να σας καλωσορίσω.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν σχετικά ζητήματα, νομίζω, από τα ανεμοδαρμένα ύψη και τους ανέμους και τις ρηπές μέχρι το Θουκυδίδη και το... Ναι. Πάντως αυτή η ρήση που από τον Έσωπο έχει προέλθει. Έβλεπε κάποιος που ψινόντουσαν τα σαλιγκάρια και σφυρίζανε και πήγε και τους είπε το Βοσκόπουλο, νομίζω, εδώ ναι, καίγονται τα σπίτια σας και εσείς τραγουδάτε. Ναι. Αλλά μετά λέει ο Δημοσθένης το χρησιμοποίησε για τους Αθηναίους, όταν αντί να ασχολούνται με τις σοβαρές υποθέσεις ήταν στα γλέντια και τα πανηγύρια. Εσείς όμως το χρησιμοποίησατε πολύ εύστοχα για ένα γεγονός που είναι απολύτως σχετικό με τις εξελίξεις και πυρκαγιές, ότι φυσικά η κατάσβεση, αλλά αν δεν κάνουμε κάποια βασικά πράγματα πριν, όλο αυτό το σενάριο θα παίζουμε. Μας το εξηγείτε αυτό?
1: Βεβαίως. Αρχικά το βασικό σενάριο ονομάζεται κλιματική κρίση. Μάλιστα. Δηλαδή η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα και στα υπόλοιπα μέρη του πλανήτη, στους ωκεανούς και στο έδαφος, και η οποία βοηθάει βεβαίως στις πυρκαγιές, αλλά αυτό είναι μόνο μία μικρή πλευρά του ζητήματος, πάρα πολύ μικρή πλευρά. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές στο ζήτημα. Για παράδειγμα, με τους καύσωνες τους πρόσφατους, λόγω κλιματικής αλλαγής, περίπου 10.000 Ευρωπαίοι τον Ιούνιο μόνο έχασαν τη ζωή τους. Να μην μιλήσω για τις οικονομικές επιπτώσεις με την τελείως στενή έννοια, οι οποίες ανέρχονται πάντα σε δισεκατομμύρια ευρώ λόγω των μεγάλων καταστροφών. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι το εξής. Πέφτει πολύ βροχή το χειμώνα λόγω της κλιματικής κρίσης. Έρχεται ξηρασία την άνοιξη, δημιουργείται τεράστια ποσότητα βιομάζας, έρχεται ένας καύσωνας στο καλοκαίρι, κάποιος αμελής ή κάποιος σκοπίμος ανάβει μια φωτιά και η φωτιά πλέον εξαπλώνεται εκτός ελέγχου.
0: Και δεν μαζεύεται με τίποτα.
1: Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ότι δεν την προκαλεί τη φωτιά με την τελείως στενή έννοια η κλιματική κρίση. Οι άνθρωποι την προκαλούν κατά 90% τουλάχιστον. Αλλά η κλιματική κρίση είναι αυτή
0: την ταΐζει με ένταση και με δύναμη
1: ακριβώς.
0: Που δεν μπορούμε μετά να τα βγάλουμε πέρα.
1: Ακριβώς. Και τι προκαλεί την κλιματική κρίση?
0: Εδώ, για πείτε μας, γιατί αυτό είναι το θέμα νομίζω.
1: Ναι, και θέλω να είμαι τελείως σαφής και απλός. Κυρίως και βασικώς η καύση ορυκτών καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου, βενζίνης και φυσικού αερίου. Και επομένως η λύση στο ζήτημα πρέπει να ξεκινήσει από την κατάργηση αυτών των καυσίμων, όχι εν μια ανοιχτή,
0: γιατί
1: όχι
0: αύριο. Γιατί βλέπω ότι ακόμη και για την απολιγνητοποίηση που λέγαμε πάνω από το Λεμαΐδα και αυτά, τώρα κλαίνε οι άνθρωποι εκεί. Έγινε, λέει, απότομα. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι.
1: Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις της κάθε περιοχής. Αλλά ο στόχος, ο μακροχρόνιος, είναι η κατάργηση. Όμως βλέπουμε ότι οι πολιτικές σχεδόν όλων των χωρών, ναι, των περισσότερων για να είμαι ειλικρινής χωρών, είναι ακριβώς αντίθετες. Δηλαδή, το έχουμε ακούσει όλοι πλέον αυτό το αμερικάνικο drill, baby drill, κάντε εξορίξεις και κάντε εξορίξεις, ενώ έχει αποδειχθεί μέσα από πολύ σοβαρές μελέτες, με πολύ σοβαρά μαθηματικά μοντέλα, ναι, ότι εάν θέλουμε το 2050 να έχουμε φτάσει, όπως διατείνονται τα περισσότερα κράτη, σε μηδενικές εκπομπές,
0: ναι,
1: ή τουλάχιστον μηδενικές εκπομπές καθαρού άνθρακα, όπως λέγονται, να μην μπαίνω σε τεχνικές λεπτομέρειες,
0: ναι, ναι,
1: θα πρέπει να μην γίνει καμία, τονίζω τη φράση, καμία νέα εξόρυξη. Οι υπάρχουσες πετρελαιοπηγές επαρκούν. Για να βαδίσουμε ομαλά στην πλήρη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Όμως βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Τη στιγμή την ίδια που οι ηγέτες μας πηγαίνουν στις συναντήσεις του ΟΗΕ, στις λεγόμενες COP,
0: ναι,
1: κλαίγουν, κλαίνε και θρυνούν για την κατάσταση και λένε ναι, να πάρουμε μέτρα, αλλά το κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό δυστυχώς είναι αυτό που λέει ο τίτλος αυτός, τον οποίο είναι πολύ εύστοχα εξηγήσατε προηγουμένως.
0: Των οικείων ημών εμπιμπραμένων ημείς άδεται. Εγώ θα το έβαζα, ναι, με ήττα. Όταν τα σπίτια μας καίγονται, ναι, γιατί ναι, δεν είναι, ναι, τα σαλιγκάρια εδώ που κάνουν την, ναι, ιστορία. Το κάνουμε, αυτό αφορά τη δική μας πρωτοβουλία. Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Φίλη, κύριε Πρίτανη. Αυτό, εμείς ακούμε τις κυβερνήσεις που λένε πάμε ηλιακή ενέργεια, πάμε ολική, πάμε τέτοια. Μήπως δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα σε αυτή την αλλαγή μοντέλου? Γιατί βλέπουμε ότι δεν περνάνε, λέει, πέντε πλοία, να το πετρέλαιο πάνω, περνάω εγώ από το βενζινάδικο, παθαίνω ένα εγκεφαλικό. Πώς, δηλαδή, μήπως και οι πολιτικές ηγεσίες θέλουν και αυτές, αλλά προσκρούν στην πραγματικότητα?
1: Όχι, η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς αυτή. Οι ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι μία πλευρά του ζητήματος της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, επαρκούν και μπορούν να επιταχυνθούν. Εκείνο που είναι το ζήτημα είναι ότι, όπως σας είπα και θα το επαναλάβω, έστω και αν γίνομαι βαρετός, ότι δεν χρειαζόμαστε νέες εξορίξεις. Βεβαίως οι τιμές ανεβαίνουν, διότι αυτές οι διακυμάνσεις δεν είναι αντικειμενικής φύσης, είναι υποκειμενικής φύσης. Είναι τα χρηματιστήρια.
0: Ναι, χρηματιστήριο. Σου λέει, θέλω, ναι, τόσα, ναι, βαρέλια, άμα δεν έχω, ναι, κάτσα το πουλήσω έτσι. Ναι, αυτό πια με, ναι, την, ναι, ενέργεια. Δηλαδή, ναι, αν γινόταν είχαμε μια παγκόσμια απόφαση ότι η ενέργεια θα διατίθεται μέσα από ένα κεντρικό παγκόσμιο σχεδιασμό και δεν πουλιέται, θα λύναμε το θέμα, μπορεί να σταματούσαν και οι πόλεμοι, έχω μια εντύπωση.
1: Πιθανόν, αλλά
0: ποιος θα πάρει
1: αυτή,
0: ποιος θα πάρει την απόφαση και ποιος θα την, ναι, επιβάλλει, γιατί,
1: βεβαίως,
0: δεν αρκούν οι αποφάσεις.
1: Εδώ βλέπετε ότι έχουμε ηγέτες οι οποίοι είναι επιεικώς άσχετοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι η κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει ποτέ καταγραφεί στην ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τι να πεις αυτό?
0: Μήπως ξέρει πιο καλά από εμάς? Αν και εσείς, επειδή είστε το αντικειμένο, ίσως ξέρετε λίγο καλύτερα, αλλά Όλο αυτό δηλαδή είναι μια ιστορία από βουλημικούς ανθρώπους με το κέρδος που δεν τους αφορά, αν σε 10-20 χρόνια δεν μπορούμε πια, ξέρω εγώ.
1: Βεβαίως. Και επιτρέψτε να σας πω ότι...
0: Και να σας ευχαριστήσω και συγγνώμη που σας τρίμωξα, αλλά ξέρετε, οι εξελίξεις στα ρεπορτάζ μας χάλασαν λίγο το προγραμματισμό.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτόν τι να κρατήσουμε.
1: Ναι, ο Άπτον Σίνκλερ, ένας σπουδαίος Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, είχε πει το εξής. Αυτό ήταν κάπου εκεί στα μέσα του 20ου αιώνα, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις κάποιον να κατανοήσει κάτι όταν οι αποδοχές του, οι μηνιές, ο μισθός του εξαρτάται από το να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Και μπορώ να το γενικεύσω αυτό του Σίνκλερ, ότι όχι μόνο ο μισθός του, αλλά και η εξουσία του, η αίσθηση ανωτερότητας, οι απολαβές του, οι ηγετικές, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, ο άλλος θέλει να γίνει ηγέτης γιατί έχει ένα σωρό προνόμια, και επομένως δεν θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα η πλειοψηφία. Υπάρχουν πολλοί που το καταλαβαίνουν, υπάρχουν ηγέτες που το καταλαβαίνουν και παίρνουν μέτρα.
0: Ας ελπίσουμε ότι κάποιοι από τους ακροατές και τις ακροάτριες που σας άκουσαν και το καταλάβανε θα είναι οι αυριανοί ηγέτες και ηγέτιδες, μήπως δούμε άσπρη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε φίλε.
1: Και εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Ζαχαρία, Μιχάλη, που σου άρεσε η Κέιτ Μπους, φίλες και φίλοι, ό,τι δεν προλάβαμε. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πριν παραδώσουμε στην Ευρυδίκη Χάντσιου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να σας θυμίσω ότι στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών το 1966 βρέθηκαν οι The Trunks με αυτό το τραγούδι Wild Thing. Γεια σας.

0: Γιατί το νόστιμο υγιεινό τυρί.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα Αέρα Σπορ 101,8. Δεν είναι η τελευταία σελίδα, τον 10 είναι μικρόφωνο στα γήπεδα. Τον 7 μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. Απέναντί μου στα 12 μέτρα ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, ο οποίος θα συνδράμει ώστε οτιδήποτε πληροφορία μέχρι και τις 10 να έρθει σε εσάς. Ενώ απέναντί μου στα 3,5 μέτρα ο Γιάννης. Γιάννη, ακόμη δεν ξυρίστηκες? Έχω καιρό να έρθω. Είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης, ο οποίος έχει πάλι μουσική, είναι πάντα έτοιμος ώστε ο ήχος να φτάνει σωστά στα αυτιά σας. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση όπου και να είστε, όπου και να βουτάτε, όπου και να καταγράφετε, όπου και σε όποιο μπαλκόνι και να είστε, όπως και να περνάτε, είτε να οδηγείτε. Εύχομαι όσοι οδηγείτε να φτάσετε εκεί που θέλετε, εκεί που σας αγαπούν. Άρα με προσοχή στον δρόμο, διότι το να οδηγείς στην Ελλάδα πραγματικά είναι μια κατάσταση survivor. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί στα επόμενα μέτρα, οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Δεν κρατάμε το κινητό, ακούμε μουσική χαλαρά για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Είπαμε νωρίτερα ότι η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Να υπενθυμίσουμε για τους φίλους του ποδοσφαίρου πως η βραδιά είναι ελληνική, καθώς στις 9 παρατέταρτο για το θεσμό του Europa Link ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στον επαναληπτικό την Δυναμό Κιέβου, πρώτο μάτς 3-2 υπέρ των Θεσσαλονικιών. Πριν 7 ημέρες στην Πολωνία, ουδέτερη Πολωνία, καθώς η Ουκρανία είναι ακόμη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Έχουμε φτάσει σχεδόν 4 χρόνια. Για αυτόν τον πόλεμο έχουμε ξεπεράσει τα 4 χρόνια. Οι Ουκρανοί 4 χρόνια παίζουν μακριά από τη χώρα τους, ενώ ο Παναθηναϊκός 45 λεπτά αργότερα, δηλαδή μισή ώρα πριν τις 10, 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στην Ουγγρική ΠΑΚΣ, πρώτο μάτς 2-1 στην Ουγγρική Πολή. Εχθές είχαμε τα πρώτα παιχνίδια σε προκριματικά Champions League και Conference. Είδαμε αρκετές εκπλήξεις. Μία ήταν γραπτό να δώσει μεγάλο χαμόγελο στους φίλους της ΑΕΚ, τον προπονητή και όλους στην Ένωση, αφού έγινε η μεγάλη έκπληξη και η πολωνική Λεχ Πόσναν δεν εκμεταλλεύτηκε το 4-1 του πρώτου αγώνα εκτός έδρας στη Δανία. Κατάφερε, γιατί πρόκειται περί κατορθώματος, να ιτηθεί 3-0 στο γήπεδό της. Να ισοφαριστεί δηλαδή το σκορ του πρώτου αγώνος, αφού δεν υπάρχουν πλέον εκτός έδρα γκολ κτλ. Στην παράταση σκόραραν μία φορά οι Πολωνοί, το ίδιο και οι Δανείοι. Το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση και εκεί η Άρχος πήρε την υπερήφανη πρόκριση που ταυτόχρονα οδήγησε την ΑΕΚ στο γκρουπ των ισχυρών. Η κλήρωση της οποίας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Η ΑΕΚ στο γκρουπ των ισχυρών έχει πολύ μεγάλο βαντάζ ώστε να βρεθεί στη League Phase. Σε λίγο θα έχουμε το ρεπόρτερ της ΑΕΚ να μας τα πει, διότι η ΑΕΚ

Νομίζω θα πάει και για μία ακόμη μεταγραφή, ένα ή δύο σίγουρα. Θα μας τα πει όλα αυτά σε λίγο ο Γιάννης Αντωρνέος. Να πούμε ότι η είδηση της ημέρας αφορά το σχίσμα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου με τη FIFA. Η διαθέση του κ. Ινφαντίνο να προβεί σε κινήσεις, επηρεασμένος προφανώς από την Αμερική που διεξήχθη το Μουντιάλ, που τα πάντα είναι business, θέλοντας να μετοχοποιήσει τον Παγκόσμιο Κύπελλο και να δώσει μετοχές σε εταιρείες, οδήγησαν την UEFA σε άμεση αντίδραση. Η UEFA, η οποία συνεδρίασε σήμερα στην Ιόν, εξέδωσε ανακοινωθέν, με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ καλεί τον Ινφαντίνο και τη FIFA ταυτόχρονα να συνελθούν, να αποφασίσουν σωστά, διότι εάν προβούν σε αυτή την ενέργεια, η UEFA δεν θα συμμετέχει στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο που έχει οριστεί για το 2030. Δηλαδή δεν θα παίξουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχει Μουντιάλ χωρίς Ευρώπη. Και αυτή είναι ήδη σήμερα. Θα έχουμε αργότερα και ένα σχόλιο από έναν έμπειρο άνθρωπο του ποδοσφαίρου, έναν πρώην συνάδελφο, τον Άκη Παναγιωτόπουλο. Λοιπόν, ακούστε τι λέει η ανακοίνωση. Η UEFA και οι εθνικές ομοσπονδίες που δεν θα συμμετάσχουν σε διοργανώσεις της FIFA. Η UEFA και οι 55 ομοσπονδίες μέλη της είναι ενωμένες. Απορρίπτουμε ομόφωνα και κατηγορηματικά την πρόταση της FIFA να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες διοργανώσεις της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο, συνεχίζει η ανακοίνωση της UEFA, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν. Είναι μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές κληρονομιές του ποδοσφαίρου. Έχει χτιστεί εδώ και γενιές από παίκτες, εθνικές ομάδες και οπαδούς σε κάθε ήπειρο. Κανένα μέρος που δεν πρέπει ποτέ να παραδοθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το παγκόσμιο κύπελλο δεν είναι προς πώληση και καταλήγει η ανακοίνωση της UEFA. Είναι ανεύθυνο και αδικαιολόγητο ότι μία πρόταση τόσο σημαντική σημασία για το ποδόσφαιρο συνελήφθη κρυφά και έφτασε στο χείλος της έγκρισης χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του παιχνιδιού. Δεν πρόκειται απλώς για μια βαθιά αποτυχία ηγεσίας, αλλά για παραίτηση από το καθήκον της FIFA, που είναι θεματοφύλακα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Εθνική Ομοσπονδία και καταλήγει ανακοίνωση της UEFA σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τώρα ένα τελεσίγραφο. Να αποδεχτούν τη μη αναστρέψιμη κατάληψη των μεγαλύτερων διοργανώσεων του ποδοσφαίρου ή να υποστούν τις συνέπειες. Δεν πρόκειται για δημοκρατική απόφαση, αλλά για διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού, μια πράξη εξαναγκασμού ανάξια ενός θεσμού που έχει αναλάβει τη διαχείριση του παγκόσμιου αθλήματος. Προβλέπω ότι στις επόμενες εκλογές η UEFA θα έχει αντίπαλο του Ινφαντίνο, και μην ξεχνάμε ότι μια επιτροπή της ΔΟΕ,

0: αγωνίστηκε ενώ είχε δεχτεί κόκκινη. Μια αρμόδια επιτροπή της ΔΟΕ, που είναι η μαμά όλων των σπορ, ανέλαβε αυτή την υπόθεση. Και μην νιώσετε έκπληξη εάν ο κ. Ινφαντίνο ακολουθεί στην τύχη τον Πλατινί και Μπλάτερ. Εδώ είμαστε λοιπόν και να το παρακολουθούμε. Δηλαδή ο Ινφαντίνο, ένας πρώην δικηγόρος που δούλευε ως δικηγόρος στη νομική υπηρεσία και κατάφερε και βρέθηκε στην κορυφή της UEFA και από εκεί στην κορυφή της μαμάς του ποδοσφαίρου της FIFA, θέλει να ιδιωτικοποιήσει και το ποδόσφαιρο, το οποίο βέβαια είναι ιδιωτικοποιημένο. Αλλά λοιπόν η UEFA από την πλευρά της θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Το θέμα μας είναι ότι άνοιξαν οι ασκοί του Αιώλου και περιμένουμε με ενδιαφέρον πού θα καταλήξει η κόντρα. Κατ' εμέ έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση του Ινφαντίνο. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα μέχρι την διαδικασία των αγώνων του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Χρονικά ο ΠΑΟΚ πρώτος, έχουμε τον χρόνο να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τις υπόλοιπες ομάδες. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία χτες το βράδυ νομίζω πρέπει να στείλει την τούρτα της στην Άρχους και στον Γιόνσον. Γιάννη Σαντορνέος, Γιάννη, καλό απόγευμα.
1: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Καλό απόγευμα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Και μάλιστα έγινε viral ο Γιόνσον στα social media από χθες το βράδυ. Και υπήρχε και αναφορά των οπαδών της ΑΕΚ που έλεγαν πάτησε τη χαμένη ευκαιρία με τον Άγιαξ. Τότε που είχε χάσει εκείνο το τέταρτο και η ΑΕΚ στον όμιλο του Europa League δεν είχε νικήσει την Ολλανδική ομάδα και είχε μείνει στη Νέα Φιλαδέλφεια το μάτς 1-1. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ναι, ήταν πολύ απρόσμενα ευχάριστη η εξέλιξη της βραδιάς για την ομάδα της ΑΕΚ, γιατί μετά τον τρόπο που είχε περάσει το προηγούμενο βράδυ Δυναμό Ζάγκρεπ στο μάτς με την Τούν, που έκανε την ανατροπή στην παράταση, δεν φαινόταν, ξέρεις, με βάση τα σκορ των πρώτων αγώνων, τόσο πιθανό το σενάριο η ΑΕΚ να είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έκανε Άρκος αυτή την ανατροπή, πέρασε και στα πέναλτι. Και η ΑΕΚ λοιπόν είναι στο γκρουπ των ισχυρών και καταλαβαίνεις επίσης ότι υπάρχει πολλοί κόσμος στο κλήρωση της Δευτέρας που προτιμά ξανά τρίτο ταξίδι στην μαγική Σλοβενία και στο Τσέγε. Γιατί.
0: Βέβαια.
1: Θα αυξηθούν και οι πιθανότητες να περάσει η ΑΕΚ. Όχι ότι είναι εύκολο. Η ΑΕΚ σε τρία μάτσα τη Τσέγε έχει χάσει τα δύο, έτσι. Αλλά με εκείνο το 0-4 είχε περάσει τα προημιτελικά του conference. Σίγουρα πάντως υπάρχουν οι δυνατότητες της ΑΕΚ πια και έχουν αυξηθεί και οι πιθανότητες. Αρκεί να είναι σοβαρή, να είναι συγκεντρωμένη όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή να.
0: Οπότε, πάρε μας το κλίμα τώρα, Γιάννη. Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι? Εγώ νομίζω μόνο μία είναι κάπως δυναμική. Οι άλλες είναι στα μέτρα, νομίζω, της Ένωσης.
1: Έχω την εντύπωση ότι μάλλον την ίδια ομάδα θεωρούμε κι εμείς. Ότι και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει η ΑΕΚ να αποφύγει. Την Viking, έτσι.
0: Ναι, είναι μια ομάδα επιθετικογενής.
1: Κοίταξε, είναι πρωταθλήτρια Νορβηγίας. Το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη. Έχουν, ξέρεις, πλαστικό χλωτάπητα. Αυτά τους συνθετικούς αγωνιστικούς χώρους που δημιουργούν ζητήματα στις ελληνικές ομάδες. Οι υπόλοιπες, εντάξει, πιο επιθυμητοί, όπως σου είπα, είναι η Τσέγια που είναι ζευγάρι με την Αραράτ από την Αρμενία. Η πρωταθλήτρια Αυστρίας, η Λάσκ, εκεί όπου έχει πάει δανεικός ο Ρόμπερτ Γιούμπισιτς. Το άλλο ζευγάρι είναι Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφιας. Και η Άρκους του Γιόνσον, αυτές είναι οι υποψήφιες, έτσι. Με την Σαμπάχ, οι νικητές δηλαδή από τα ζευγάρια που έχουν ακούσει οι φίλοι μας, συν τη Λάσκ, συν την Βίκινγκ. Κλήρωση Δευτέρα 3 Αυγούστου για την ομάδα.
0: Μία ώρα το μεσημέρι και νομίζω, Γιάννη, είναι η ευκαιρία της ΑΕΚ να κάνει το χρέος της. Είναι σε καλό mood, γιατί πολύ δεν είναι η τεράστια, άρα είναι 50-50 θα το λέγαμε.
1: Κοίταξε, εγώ συμφωνώ σε αυτό, γιατί η ΑΕΚ θα κληρωθεί με ομάδες που προέρχονται από χειρότερα πρωταθλήματα από το δικό μας σε σχέση με το ranking της UEFA. Έτσι, από εκεί ξεκινάει η όλη συζήτηση. Και που δεν έχουν και την εμπειρία της ΑΕΚ με παρουσίες στο Champions League. Γι' αυτό και ο Νίκολης θέλει να προετοιμάσει την ομάδα. Γι' αυτό έγινε και η μεταγραφή του Μάγερ, ο οποίος μάλιστα έδειξε και από τη πρωινή προπόνηση και από τις προπονήσεις την ποιότητα την οποία έχει στις επαφές που διαθέτει με την μπάλα στα πόδια. Θέλει και αυτός να ανταποδώσει την αγάπη που έχει καταλάβει ότι έχει εκδηλωθεί από τους φίλους της ΑΕΚ και ανυπομονή έτσι για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Έτοιμος είναι. Γιατί είχε κάνει προετοιμασία, είχε παίξει 4 φιλικά με τη γερμανική ομάδα, του έδωσε χρόνο συμμετοχής και ο Νίκολης στο φιλικό.

0: τη Τετάρτη θα του δώσει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχή στο τελευταίο φιλικό τη Κυριακή με την ολοκλήρωση τη προετοιμασία τη ΑΕΚ με τη Σέντα Τρουίντεν. Και το μόνο που μένει είναι αυτό, να γνωρίσει του συμπαίκτε του, να μπει στην τακτική φιλοσοφία του Νίκολιτ, ο οποίο δεν κρύβει το χαμόγελό του για αυτή τη μεταγραφή. Αλλά όπω έχει πει ο προπονητή, περιμένει σύντομα άλλε δύο κινήσει. Θα δούμε τώρα το χρονοδιάγραμμα. Γιατί ο ίδιο ο Νίκολιτ είπε ότι περιμένει προτού τελειώσει η προετοιμασία στην Ολλανδία να έρθει ο κεντρικό χαφ που έχει ζητήσει, δηλαδή αυτό που θα έχει εντάσει τρεξίματα και ταχύτητα στην μεσαία γραμμή. Έχει πει ότι θα γίνει και ακόμη μία κίνηση στο ξεκίνημα της προετοιμασίας στην Αθήνα μετά το ρεπό που θα δώσει στους ποδοσφαιριστές. Αλλά είπε ότι και στη συνέχεια θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Βγήκαν συμπεράσματα και από αυτό το φιλικό.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, ο Νίκολιτς, καταλαβαίνεις και εσύ, Δημήτρη, έμπειρος είσαι, ότι έχει βγάλει τα συμπεράσματά του μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας σε σχέση με το ποιοι μπορούν να τα αποκριθούν και ποιοι όχι. Το φιλικό ήταν μια τελευταία ευκαιρία, αν θες, μήπως ήθελε να δει και κάτι άλλο που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την αρχική του σκέψη. Είπε άλλωστε ότι δείχνει ότι μπορεί να βασιστεί στους παίκτες που ανανέωσαν αυτό το καλοκαίρι. Είναι πολύ έμπειροι της ομάδας. Τους ανέφερε ονομαστικά, τον Βίντα, τον Μάνταλο και τον Κατσίνοβιτς. Έμεινε ικανοποιημένος από την αφοσίωση και τη διάθεση του Ελίασον. Γι' αυτό μίλησε με τόσο καλά λόγια για τον Νίκλας Ελίασον και είπε ότι είναι ένα επίπεδο παραπάνω. Καταλαβαίνουμε βέβαια από το ρεπορτάζ ότι όταν και ο Νίκολιτς αναφέρεται σε άλλες κινήσεις εκτός του ΧΑΦ, η κουβέντα πάει στην άμυνα. Και στην άμυνα γίνεται μια συζήτηση γιατί ο Πενράις φαίνεται να έχασε πόντους από τον τρόπο που τελείωσε τα play-off που ήταν βασικός που είχε ανταποκριθεί, γιατί στην προετοιμασία δεν τα έχει πάει καλά. Τα φιλικά παιχνίδια επίσης δεν τα έχει πάει καλά. Και από τη στιγμή που υπάρχει και το ενδιαφέρον από την Βρετανία και από τις δύο μεγάλες ομάδες της Σκωτίας, τη Rangers και τη Celtic, και από ομάδες της Αγγλικής Championship, έχουν ακουστεί η Blackburn, η Middlesbrough, η Norwich, δεν αποκλείεται να προωθηθεί ο Πενράι σε αυτές τις αγορές.
1: Όντως.
0: Και να ψάξει ένα αριστερό μπακ που θα έχει δημιουργικές ικανότητες, ταχύτητα, που θα μπορέσει δηλαδή να ταιριάξει με το τακτικό σχέδιο του προπονητή. Αν και η ΑΕΚ έχει πέντε στόπερ αυτή τη στιγμή.
1: Πέντε.
0: Ναι, έχει πέντε. Δηλαδή Βίντα, έχει Βέλβας Μουκουντή, Βίντα, Αλεξίου Γεωργίεφ.
1: Ένας,
0: λοιπόν, και ναι. Πέντε στόπερ και ήδη ο Νίκολιτς είπε ότι μπορώ να βασιστώ στο Βίντα. Και έχουμε δει ότι ο Γεωργίεφ έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Και στα φιλικά και στα προπονητικά διπλά ο Γεωργίεφ έχει παίξει μόνο στόπερ. Και ας συζητάμε ότι πράγματι μπορεί να καλύψει αν χρειαστεί η δεξιά τον Ρώτα. Είναι εκεί μια κουβέντα αν τελικά θα αποκτηθεί και άλλος κεντρικός αμυντικός, όπως λέγαμε, που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή. Δεν το αποκλείω, αφού μίλησε για κινήσεις στον Νίκο.
1: Είναι και νωρίς τώρα, Γιάννη, έχουμε χρόνο πάρα πολύ. Οπότε
0: είναι μια
1: αλλάζουν.
0: Ζωντανή διαδικασία, ναι. Που το λες, είναι Αύγουστος, είναι μια ζωντανή διαδικασία.
1: Άμα βρεθεί και λεπόρη θα τον πάρει, δεν τον κάνει.
0: Και βλέπουμε ότι και δεξιά έχει επενδύσει άξι στον αερό τον Χριστακόπουλο. Το έκανε και μια επέκταση του συμβολίου το 2029. Τον 19χρονο βλέπαμε να καλύπτει τον Ρώτα στα φιλικά. Αλλά βάζω παντού αστερίσκο στην αμυντική γραμμή, γιατί ακόμη δεν έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Και θα τις βλέπουμε όπως θα εξελίσσεται
1: σιγά.
0: Το αγωνιστικό σχέδιο. Έτσι, ναι.
1: Καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, καλό απόγευμα.
1: Αυτό ήταν ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Γιάννης Αντουρνίος, ο οποίος μας μετέφερε τα νεότερα για την ΑΕΚ, η οποία πραγματικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση με το ωραίο δώρο της Άργους και έτοιμη να αρπάξει την ευκαιρία ώστε τη Δευτέρα που θα μάθει την αντίπαλό της ή τον αντίπαλό της να ετοιμαστεί για να περάσει στην link phase. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:23 πρώτα λεπτά. Περιμένουν τα μηνύματά σας. Αφού υπενθυμίσουμε, κύριε Κωνσταράκη, τα μότο της εκπομπής, η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα. Το δεύτερο, η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και το τρίτο, για τον Γιάννη που δουλεύει σκληρά, η τέχνη μακρά ακόμα, ο βίος βραχής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για πληροφορία, είδηση, κριτική, σχόλιο, πάντα εδώ στη Δημόσια Αθλητική Ραδιοφωνία. Μας αναζητάτε με το κινητό σας εφαρμογή Ερασπόρ μέσω Viber. Καταγράφετε αυτό που το οποίο θέλετε να πείτε και το αποστέλλετε. Δεύτερος τρόπος, ο πρώτος, ο παλαιότερος, SMS. Γράφετε Sport, αφήνετε για ένα διάστημα. Καταγράφετε τη σκέψη σας, την άποψή σας, την κριτική σας. και το αποστέλλετε στο 54160 και ο τρίτος τρόπος αφορά τα email aerasport@r.gr. Για να δούμε το πρώτο μήνυμα πριν δούμε τι συμβαίνει με τα ρεπορτάζ της ημέρας. Θα δούμε λίγο τη σύνδεση του Άρη, ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγο με την ιταλική Μόντσα. Όταν η απληστία βαπτίζεται ανάπτυξη, λέει ο Νίκος. Και αυτή τη φορά το είπε η FIFA. Η UEFA και λέω, ναι. Αυτό μεγάλο ντέρμπι UEFA-FIFA, έτσι. Μεγάλο ντέρμπι. Μην ξεχνάμε ότι η UEFA είναι μέρος της FIFA. Η FIFA είναι η μαμά. Έτσι, η FIFA ελέγχει όλες τις ομοσπονδίες. Η UEFA είναι ευρωπαϊκή. Η CONCACAF είναι εκεί, Λατινική Αμερική, Μεξικό, Αφρικανική κτλ. Αλλά η Ευρώπη ξέρει ότι είναι η δυνατή. Διότι χωρίς Ευρώπη, Μουντιάλ δεν παίζει. Λοιπόν, λέει ο Νεκτάριος. Τι λέει ο Νεκτάριος? Ναι. Εντάξει μωρέ, άμα είναι δύο ασκοί δεν ανοίγουν. Άνοιξε σωστά ο ασκός του αιώλου, αιώλος ο Θεός του ανέμου. Λοιπόν, ναι, το τυπικό είναι ο ασκός. Λοιπόν, συμφωνώ, να είσαι καλά. Ο Θεοφάνης ναι. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας απόψε, λέει ο Θεοφάνης. Λοιπόν, για να τσεκάρω λίγο τις ενδεκάδες.

Λοιπόν, Μόντσα Άρης. Μην ξεχνάμε τη Μόντσα, η αγαπημένη του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, έτσι. Με τον Γκαλιάνη, τον άνθρωπό του. Πάμε να δούμε λίγο την δεκάδα του Άρη. Διούδης κατά τον κολπό. Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκες και Ράσιτς. Γαλανόπουλος, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Κουαμέ και Καντεβέρε. Στα φορ είναι η ενδεκάδα του Γρηγοριού, λοιπόν, για το παιχνίδι του Άρη με την Μόντσα. Άρης ο οποίος νίκησε στο προηγούμενο φιλικό 3-0 την Αταλάντα κάτω των 23.

0: Ο Άρης λοιπόν άνοιξε το σκορ με τον Κάντεβερέ. Πολύ καλό σεντερφόρ αυτό. Τον είδαμε πέρυσι στα play-off, ο υψηλός μας σεντερφόρ. Ο Γκαρέ έκανε μια βαθιά πάσα πίσω από το κέντρο. Κατεβέρε σωστά την κοντρόλαρ και βρέθηκε τέτα τέτ. 0-1 για τον Άρη. Μόντσα Άρης 0-1 ενώ διανύουμε το 25ο λεπτό. Πριν περάσουμε να δούμε και τα νέα του Ηρακλή, ο οποίος νομίζω ότι νίκησε προχθές στο φιλικό με την Παλέρμο, να δούμε λίγο τα μεταγραφικά. Υπενθυμίζοντας πάντα φίλες και φίλοι, 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Δύναμο Κιέβου και στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Πάξη. Και οι δύο ομάδες έχουν το πάνω χέρι, έχουν νικήσει αμφότερες στα πρώτα παιχνίδια, 3-2 ΠΑΟΚ, 2-1 ο Παναθηναϊκός. Σε εξέλιξη να πούμε είναι ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι, Ατρόμητος με τον Άρη Λεμεσού, ενώ στο μεταγραφικό κομμάτι αυτό που είπαμε πρώτη πριν από τρεις μέρες, και να ευχαριστήσω και τον Νίκο το Φλέκα, τον άνθρωπο της Εθνικής, ο Κουλιαράκης έχει κλειδώσει στη Ρώμα, είναι η νέα του ομάδα, το μετέφεραν και οι ειδικοί των μετεγραφών από την Ιταλία, τα είπαμε και χθες και προχθές. 15 εκατομμύρια θα εισπράξει η Βόλφσμπουργκ, περίμενε πολλά περισσότερα, αλλά το γεγονός ότι υποβιβάστηκε δημιούργησε πρόβλημα όσον αφορά την τιμή του Κουλιαράκη. Υπενθυμίζουμε ότι είχε δώσει ένα ποσό κοντά στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ προδιετίας για να τον αποκτήσει. Ο Χανιώτης Στόπερ θα μεταβεί στην αιώνια πόλη για ιατρικές εξετάσεις και θα παίξει εκεί που έχουν αγωνιστεί και ο Βασίλης Τωροσίδης και ο Χωσέ Χολέμπας. Και φυσικά ο Κώστας Μανολάς, ο οποίος Μανολάς φέτος θα τον δείτε στη Γάμα Εθνική με τον Παναξιακό, έχοντας ως συμπαίκτη τον Δημήτρη Σιώβα. Σιώβας, ο οποίος θα καθίσει στα Δρανία μαζί με Γιώργο Τζαβέλα, Γιώργο Ζησόπουλου και Νίκο Σπυρόπουλο και άλλους ποδοσφαιριστές για να εκπαιδευτούν αφού θέλουν να γίνουν διπλωματούχοι προπονητές. Ο Κουλιαράκης λοιπόν, ο οποίος θα μεταβεί στην αιώνια πόλη, και περιμένουμε όσον ούπο την ανακοίνωση των Ρωμαίων, άντε να γίνει αύριο. Έτσι, μετά το Χρήστο Τζόλι, προϊόν Ακαδημίων του ΠΑΟΚ, ο Κουλιαράκης δεύτερο προϊόν των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ στη Ρώμα και στην Άρσεναλ, ενώ και ο Καρέτσας που είναι προϊόν των Ακαδημίων της Γκένκ, έτσι, στο Βέλγιο, είναι πλέον παίκτης της Ντόρτμουντ. Μια εβδομάδα με μεγάλες ειδήσεις για Ελληνόπουλα που τα περιμένουμε με ενδιαφέρον, ώστε να οδηγήσουν την εθνική μας ομάδα μετά από πολλά χρόνια σε ένα ποδοσφαιρικό event. Το 2028 είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Ακούτε Air Sport.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, όπου και να είστε, όπου και να βρίσκεστε. Ακούτε πάντα τη δημόσια αθλητική συχνότητα. Μικρόφωνο στα γήπεδα, εν ώψη των δύο αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. ΠΑΟΚ Δυναμό στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα και Παναθηναϊκός Πάξη στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να δούμε τα μηνύματά σας. Τι λέει ο κύριος Πλούταρχος. Ο κύριος Πλούταρχος τι αναφέρει. Καλή επιτυχία, εύχομαι και στις δύο ελληνικές μας ομάδες. Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να νικήσουν και δύο να περάσουν τον επόμενο γύρο. Και βέβαια την άλλη εβδομάδα οι υπόλοιπες που ακολουθούν. Ναι, ακολουθούν και οι υπόλοιπες βέβαια. Έρχονται. Δευτέρα πάμε κλήρωση για την ΑΕΚ και Ολυμπιακός με την Νάιμεγκεν. Λοιπόν, δεν θα πάμε στο Ηρακλή, θα πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μια έντονη δραστηριότητα το τελευταίο πενθήμερο. Παίκτες έρχονται και δεν φεύγουν όμως. Οπότε ο Μπάμπης Παπάζογλου θα μας βάλει στο κλίμα. Πού βρισκόμαστε, Μπάμπη, καλό απόγευμα.
8: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε στο ότι ανακοινώθηκε και ο Γκουστάβο Σα μετά τον Στεφάν Ορτέγκα, έκλεισε και εκεί άλλη μία μεταγραφή και πλέον Δημήτρη περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το αριστερό μπακ περισσότερο, γιατί το άλλο θέμα του ΧΑΦ βλέπω δεν έχει προχωρήσει μετά το ναυάγιο των συζητήσεων για τον τετραουή της Αλερουά. Τα βρήκε ο Ολυμπιακός με τη Σαλερό, αλλά ο παίχτης ήταν αρνητικός τελικά να έρθει στη χώρα μας. Σε επίκεντρο είναι το αριστερό μπακ. Και για να γίνει αυτό πρέπει και να φύγει ο Ορτέγκα και να αποκτηθεί ένας άλλος παίχτης. Είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Σαλάχ, του Εντίν Σαλάχ της Ρώμα. Με διφορούμενες πληροφορίες, δηλαδή να σου πω ότι από τον Ολυμπιακό δεν βγαίνει το παραμικρό. Ούτε καν επιβεβαίωση, αλλά προφανώς θα έχει ασχοληθεί με την υπόθεση. Από την Ιταλία είχε βγει από χθες η συμφωνία 7 συν 1 μπόνους. Αλλά το βράδυ ότι ο παίχτης είναι αρνητικός, διστακτικός, ζήτησε λίγο να το σκεφτεί αυτά κτλ. Ξαναβγήκε από την Ιταλία από το πρωί ότι είναι οριστική η συμφωνία. Οριστική συμφωνία ακόμη δεν έχουμε, αλλά πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να τρέξει παράλληλα και το Ορτέγκα στη River, που η River έχει μπει ξαναζεστά, αλλά υπήρχε ένα εκατομμυριάκι διαφορά, πρέπει να καλυφθεί. Και όλα αυτά, ενώ Δημήτρη, υπάρχει ένα μάτς στην Τρίτη με την Νάιμεγκεν.
0: Α, Τρίτη, ναι.
8: Βέβαια. Οπότε εδώ πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Απόψε πρέπει να δηλώσεις και τη λίστα σου.
0: Τι σημαίνει για τον κόσμο που δεν ξέρει, δηλώνουμε τη λίστα και πότε την αλλάζουμε.
8: Τη λίστα τη βάζεις για δύο παιχνίδια, για δύο παιχνίδια με την Νάιμεγκεν. Αν προχωρήσεις, μετά την ξαναλλάζεις. Και στη λίστα που θα δώσεις μέχρι το πρώτο παιχνίδι παραμονή μπορείς να βάλεις δύο παίχτες να αλλάξεις.
0: Δύο αλλαγές.
8: Ναι.
0: Πόσοι Έλληνες, πόσοι ξένοι και τα λοιπά, πόσοι γηγενείς.
8: Άμα εδώ είναι το πρόβλημα, ναι. Δημήτρη μου. Το πρόβλημα το μεγάλο, Δημήτρη μου, είναι 22 ξένοι.
0: Πολύ.
8: Άντε βγάλε τον Αντρέ Λουίς που...
0: Θα φύγει.
8: Αυτός εδώ είναι.
0: Εδώ είναι ακόμη.
8: Εδώ είναι. Ready.
0: Οι καουμπόιδες του Κάνσας ακόμη.
8: Αυτό εκεί περιμένουμε να δούμε.
0: Άρα Λουίς, αφού είναι εκτός προπονήσεων και τα λοιπά, το μυαλό του είναι εκεί. Άστον έξω. Ένας.
8: Σιπιόνι έρχεται από τραυματισμό, Κλέιτον από τραυματισμό.
0: Τρεις.
8: 19. Άλλοι δύο. Εδώ είναι τώρα. Μετά αποφάσισε ο Μεντιλίμπαρ. Καλά, έχει και δυνατότητα να αλλάξει δύο παίχτες. Αλλά να δούμε και την κατάσταση του ΕΣΕ. Ποιος κάνει αγώνα δρόμο να προλάβει. Κοιμάσαι από το χτύπημα που δέχτηκε στο τελευταίο φιλικό. Και ξέρεις, αν δεν μπόρεσε ο ΕΣΕ, μαζεύονται και αρκετά προβλήματα. Γιατί θα μείνει με τον Γκαρθία και τον Μουζακίτη. Θα βάλει το ΣΑΚ κατευθείαν, δεν νομίζω.
0: Ναι, δύσκολο.
8: Δεν υπάρχει παίχτη που είναι, θα έχει κάνει 4-5 προπονήσεις, όσο καλά και αν είναι, και κάνει προετοιμασία με τη Χωμαλικά, και όσο καλό δει καλό, το σκέφτεσαι. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε πρώτον τη λίστα και μετά να δούμε και τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Και από εκεί και πέρα, επειδή θα είναι στο επίκεντρο ο Δημήτρη τα δύο παιχνίδια με την Νάιμεγκεν, είναι Τρίτη και την άλλη εβδομάδα, έτσι πάντα προβληματικά. Οι ομάδες παίζουν κάθε εβδομάδα τώρα.
0: Ναι,
8: όσο προχωρούν, παίζουν κάθε εβδομάδα. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός, εάν προκριθεί με την Νάιμεγκεν, θα πάει play-off Champions League. Εάν αποκλειστεί το κακό σενάριο, δεν έχει play-off η Europa. Κατευθείαν πάει η Europa. Πάει League Stage.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν λέμε ότι η λίστα σήμερα μέχρι το βράδυ έχει αυτόν τον προβληματισμό. Και πάμε τώρα στα μεταγραφικά.
8: Μετά γίνει με το αριστερό μπακ να δούμε. Με τον Εντίν Σαλάχ και με τον Ορτέγκα που τον θέλει η River. Δεν γίνεται να πάρει τώρα ο Ολυμπιακός να έχει τρία αριστερά μπακ. Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Τώρα αυτές οι πληροφορίες, φίλε, που οι μεν λένε ότι δεν θέλει, οι άλλοι λένε ναι, ναι, θέλει, ποιος να ξέρει.
8: Το τελευταίο που είχε βγει από Ιταλία θα γίνει. Αλλά κάτσε να το δούμε. Όλο κάτσε να το δούμε. Είναι και πολλά τα λεφτά εντωμεταξύ. Με αυτά είναι ένα. Εντάξει, δεν βγαίνει πρόβλημα με τα λεφτά. Που είναι πολλά, αλλά είναι θέμα με τον παίχτη. Αν πέφτη. Θέλει.
0: Εντάξει.
8: Ναι, γιατί όλοι αυτοί θέλουν να σου λέει Μουντιάλ έπαιξα, να δούμε και τι άλλο έχουμε από Αγγλία, αυτό. Έτσι έκανε και ο Πετράου. Σου λέει θα πάω Αγγλία. Του είχε υποσχεθεί που θα πάω στο μάνατζερ, θα πάει Αγγλία. Λογικό. Αν δεν την πάει την πρόταση, λογικό είναι, μην κρυβόμαστε.
0: Λοιπόν,
8: αλλά ξέρει εδώ είναι και άλλα πράγματα και είναι και παιχνίδια. Γιατί τώρα εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ο Ολυμπιακός με τη διοίκηση που έχει και με την εμπειρία που έχει, ότι πήγε να μιλήσει με τη Σαλερουά χωρίς να έχει το OK.
0: Του...
8: Είναι, όταν μιλά με τον μάνατζερ του παίκτη, του λε.
0: Α, ναι, τότε προχωράς.
8: Ναι, μπράβο, και μετά πα στην ομάδα. Προφανώς ο μάνατζερ του είπε OK, και όταν έρθει η ώρα δεν είχε πάρει και το OK από
0: τον
8: Τραουίδη, άλλαξε άποψη.
0: Έχω μία ερώτηση που θα την έκανα και εγώ ενός ακροατή.
8: Ναι. Ναι.
0: Με αυτά τα χαπ που έρχονται και τα λοιπά, ο Τσικίνιο το βλέπω στον πάγκο ή κάνω λάθος?
8: Άσε να δούμε, Δημήτρη, που θα κάτσει στον πάγκο. Έτσι όμως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα.
0: Δεν γίνεται.
8: Ο Γκουστάβο Σα είπε και ο ίδιος ότι παίζει και 8 και 10. Καταρχά, δεκάρι δεν υπάρχει στο Μεντιλίμπαρ. Για να παίξει δεκάρι αυτή τη θέση πίσω από τον επιθετικό πρέπει να τρέχει, να περσάρει αυτά που κάνουν Τσικίνιο κτλ. Δεν υπάρχει δεκάρι. Και ο Φορτούνη αριστερά παίζει. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Φορτούνη που είναι δεκάρι, αριστερά παίζει με τον Μεντιλίμπαρ. Άρα δεν υπάρχει δεκάρι στον Ολυμπιακό καθαρό. Ο Γκουστάβο Σα παίζει και αυτό σε αυτή τη θέση. Εδώ θέλω να πω ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός τελικά με το χαπ, γιατί εκεί που ήταν με τον Τετράου ή Ζοργάν υπήρχε στο πλάνο και άλλοι παίχτες. Δεν βλέπω να κινείται κάτι άμεσα. Μπορεί και να γίνεται υπογείως να μην το έχουμε μάθει εμείς.
0: Ναι, βέβαια.
8: Αλλά ίσως αυτό έχει να κάνει με την πολυκοσμία. Αν δει και λίγο το ΣΑ.
0: Πάμε, πάμε τώρα να δούμε αριθμητικά. Ένας αριστερός μπακ. Ένας χαφ ακόμη.
8: Έτσι είχε σχεδιάσει ο Ολυμπιακός.
0: Δύο παίχτες ήδη. Άλλος, ναι. Άλλο παίκτη, αφού ήρθε τερματοφύλακας και έκλεισαν οι θέσεις αυτές, μπακ έχουν κλείσει.
8: Επίθεση μετά, Δημήτρη, αλλά θα δούμε.
0: Εξαρτάται από το Γιάρεψο και τον ποιο θα φύγει, Ταρέμι. Ταρέμι.
8: Ναι.
0: Άρα εγώ δύο σίγουρα,
8: κάτι,
0: έτσι.
8: Ναι, εγώ έχω πει κάτι, χωρίς πραγματικά να ξέρω κάτι, πραγματικά δεν είναι, αλλά έχω πει ότι δεν αποκλείω μέχρι το τέλος της ιστορίας να φύγουν και οι δύο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν.
8: Αλλά τουλάχιστον ένας, δεν γίνεται να είναι και οι τρεις.
0: Άρα δύο συν ένας θα λέγαμε. Σήμερα η λίστα και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει το σύριαλ με τον Μαροκινό της Ρώμα.
8: Και με τον Ορτέγκα, ε.
0: Και με τον Ορτέγκα. Με τον Ορτέγκα περίεργο μου φαίνεται. Τόση πολύ ώρα, πολύ καιρό, πολύ καιρό.
8: Ποιο?
0: Το να φύγει, δηλαδή.
8: Γιατί είναι διακράτηση.
0: Έχουμε ξεδέψει πολύ χρόνο.
8: Είναι διαπραγμάτευση. 7 εκατομμύρια ζητούσε ο Ολυμπιακός. Και τώρα δεν είναι Αργεντίνη, γιατί έχει πέσει.
0: Και δεν μπορεί να μείνει, φίλε Μπάμπη, διότι ο Ορτέγκα ήρθε. Δεν μπορεί να είναι δύο Ορτέγκα.
8: Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
8: Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
8: Οπότε δεν είναι σε αεροπλάνο ο Ατζούν να πάει ο Τζολάκης πόλη να υπογράψει.
0: Ωραίος.
8: Να και αυτό δεν έχει τελειώσει.
0: Πραγματικά και αυτό.
8: Ναι, εντάξει, δεν έχει τελειώσει. Θα γίνει όμως.
0: Αργεί. Προφανώς υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Που δεν γνωρίζουμε.
8: Όχι, έχει περάσει και τα ιατρικά και τα λοιπά. Ναι. Μια χαρά. Έχει τελειώσει η μεταγραφή. Θα πάει.
0: Ωραία, καλή επιτυχία.
8: Δεν αλλάζει κάτι. Δύο γκολ άρισε.
0: Δύο γκολ άρισε. Πολύ ωραία.
8: Με τη Μόντσα.
0: Με τη Μόντσα. Οπότε, Μπάμπη, νομίζω.
8: Και αυτό. Τι να
0: ναι, κλείνουμε. Κλείνουμε.
8: Ωραία. Ναι, αυτά περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Εδώ είμαι εγώ μέχρι και τις 10. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Πάπη Παπάζουγλου, ο οποίος μας μετέφερε τους προβληματισμούς του Ολυμπιακού. Πάει 2-1. Θα δει τι θα γίνει. Αργεί πραγματικά του Ορτέγκα. Και κάνω εγώ ένα χιούμορ, διότι ο Ορτέγκα ήρθε. Τερματοφύλακας πολύ καλός, πάρα πολύ καλός αυτός ο τερματοφύλακας που ήρθε. Και ο Ορτέγκα φεύγει. Γιατί River Plate, προφανώς οι Αργεντινοί δεν θέλουν να δώσουν κάτι παραπάνω. Αλλά αν τον χρειαστούν, πρέπει να πληρώσουν. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 παρά 20, ένα σπορ 101,8. Να σας πω ότι Σε δευτερόλεπτα θα έχουμε και τη σύνδεση του ΠΑΟΚ, καθώς ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται σε μία ώρα ακριβώς και στην Τούμπα είναι ο Γιάννης Βοητσίδης, ο οποίος θα δούμε αν έχουμε την ίδια ενδεκάδα με αυτή του πρώτου αγώνα. Δεν είναι δυνατόν, διότι έπαιζε ο Ταχάλη, ο οποίος τραυματίστηκε, είναι ο άτυχος. Σίγουρα θα έχουμε άρα μία αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα. Οπότε να συνδεθούμε τώρα με τον Γιάννη, να του πούμε καλή σεζόν, Γιάννη Βοητσίδη.
7: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές ΕΡΑΣΠΟΡ από το γήπεδο της Τούμπας, από τη Θεσσαλονίκη. Εν αναμονή αυτού του σημαντικού αγώνα σε περίπου μία ώρα. Και όπως είπες, φυσικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ενδεκάδα, δεδομένου ότι είναι τραυματίας ο Ταχάλη. Έχουμε την ενδεκάδα όμως που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Άλλη και αντικαταστάθηκε από τον Τάισον. Κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι ο Αλέσιο Λύση εφαρμόζει το ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, γιατί ήταν η ομάδα η οποία από ένα σημείο και μετά, έτσι γιατί είχε δεχτεί και νωρίς τον γκολ, από ένα σημείο και μετά έκανε την ανατροπή με τον Τάισον μέσα στην ενδεκάδα. Υπήρχαν έτσι κάποια διλήμματα αν ενδεχομένως θα έμπαινε ο Μπάμπα στην ενδεκάδα, την αρχική, ο Ελουστόντο κλπ. Τελικά όμως ουσιαστικά ο Αλέσιο Λύση ακολούθησε το ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δεδομένης και της θετικής εικόνας που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ πριν από 7 βράδια στο Λούμπλιν της Πολωνίας, με αυτή τη νίκη του με 3-2, που βέβαια του δίνει ένα σαφές προβάδισμα. Η πρόκριση όμως στον επόμενο γύρο του Europa League δεν θα είναι απλή υπόθεση και προφανώς δεν επιτρέπεται εφησυχασμός. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με τον Παυλένκα στην εστία, τον Γκένι δεξιά στην άμυνα, τον Γκόμεζ αριστερά, Χατζηδιάκος και Μιχαηλίδης οι δύο στόπερ, Ζαφίρης και Σανταμαρία οι δύο μέση, με Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον μεσοεπιθετικά και το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Υπήρχε και μια συζήτηση αν ενδεχομένως θα έπαιζε ο Γερεμέγεφ, τελικά όμως ο Αλέσιο Λύση δείχνει ότι προφανώς ικανοποιήθηκε από αυτά που είδε στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα της περασμένης Πέμπτης. Θέλει ίσως να έχει μια σταθερή ενδεκάδα. Προφανώς βέβαια θα γίνουν και αλλαγές στη διάρκεια του αγώνα. Πιθανό να δούμε τον Γερεμέγεφ να μπαίνει στη θέση του Μύθου, να δούμε τον Χατσίδη κάποια στιγμή ή και τον Μπάμπα να παίζει, τον Ελουστόντο κλπ. Αλλά αυτή είναι η αρχική ενδεκάδα που θυμίζει πάρα πολύ την ενδεκάδα η οποία νίκησε την Δυναμό Κιέβου πριν από 7 βράδια στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος να πω ότι μετρά αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών. Ο ΜΕΙΤΕ, ο Ντεσπότοφ δεν έχουν μπει από την αρχή της σεζόν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Ο Σορετήρε, που βέβαια δεν ξέρουμε καν αν θα παραμείνει, επέστρεψε από το δανεισμό του, είναι τραυματίας. Και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος επιλέχθηκε για την αρχική ενδεκάδα την περασμένη Πέμπτη, αλλά ήταν άτυχος γιατί έπαιξε μόλις λίγα λεπτά και στη συνέχεια τραυματίστηκε στον ώμο και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην δράση. Από εκεί πέρα βέβαια, για να δώσω μια εικόνα της Τούμπας, αυτή τη στιγμή είναι λίγος ο κόσμος, αλλά είναι σίγουρο ότι θα δούμε πολύ κόσμο στη συνέχεια. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ έχει πουλήσει περίπου 14.300 εισιτήρια διαρκείας σε αυτήν την πρώτη και δεύτερη φάση της διάθεσης των διαρκείας. Από αύριο θα έχουν απελευθερωθεί οι θέσεις για όσους θέλουν να πάρουν κάποιες θέσεις τις οποίες δεν τις είχαν την περασμένη σεζόν. Άρα λοιπόν τα διαρκείας μπορεί να είναι κοντά στον αριθμό 20.000. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και τα διαρκείας περίπου στη μισή χωρητικότητα του γηπέδου και από εκεί και πέρα, από χθες το πρωί που τέθηκαν τα απλά εισιτήρια σε κυκλοφορία, η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Θα έλεγα ότι υπό άλλες συνθήκες μπορεί να περιμέναμε και sold out, αλλά είμαστε τέλος Ιουλίου, λείπει και πάρα πολλοί κόσμος σε
0: είναι
7: διακοπές.
0: Και κοντά η Χαλκιδική.
7: Η Χαλκιδική είναι κοντά, έρχεται κανείς από τη Χαλκιδική. Άμα είσαι στις Κυκλάδες, ας πούμε, ή στο Ιόνιο, λίγο δύσκολο.
0: Για δώσουμε θερμοκρασία. Συμπλήν 30 τώρα.
7: Η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς. Βέβαια ναι. Η αίσθηση είναι λίγο παραπάνω, 32. Είναι κάτι που απασχολούσε τους Ουκρανούς. Γι' αυτό ναι. Ήρθαν από προχθές για να εγκλιματιστούν ναι. Στις συνθήκες του αγώνα. Γιατί η αναμέτρηση της περασμένης εβδομάδας έγινε στους 15 βαθμούς και με αέρα, με κρύο κλπ. Ναι. Είναι άλλες οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή είναι λίγος ο κόσμος στο γήπεδο, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα έχει πολύ κόσμο που θα δώσει όθηση στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Και να πω βέβαια ότι υπάρχουν εισιτήρια και στη θύρα 8 που ήθιστε να χρησιμοποιείτε για τους φιλοξενούμενους, αφού δεν θα δηλώσουν παρόν Ουκρανοί φίλαθλοι. Τώρα μπορεί να είναι κάποιοι εκεί στα επίσημα, στα VIP κλπ. Μαζί ναι, με τους διοικούντες την Δυναμό Κιέβου. Έτσι.
0: Ωραία.
7: Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ, εφόσον τα καταφέρει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ Χάμαρμπι. Ο πρώτος αγώνας στη Σουηδία έληξε 1-1. Πιο πιθανό σενάριο να είναι η Άντερλεχτ. Αρχίζει αργότερα αυτό το παιχνίδι. Ας περάσει ο ΠΑΟΚ και ας ακούσει μετά τι θα γίνει και στις Βρυξέλλες. Αυτά τα πρώτα στοιχεία. Μετά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Ευχαριστώ τον Γιάννη Βοητσίδη από την Τούμπα. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι ίδια με την ενδεκάδα της προηγούμενης Πέμπτης. Από τη στιγμή που στο 15ο λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή, ο Σουηδός με σομαλική καταγωγή, ο Ταχάλη, ο οποίος ήταν ο άτυχος, τραυματίστηκε και μάλιστα ουσιαστικά τραυματίστηκε από την κόντρα του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, του Κεντζιόρα, που πήγε δυνατά πάνω του και έχει ένα πρόβλημα στον νόμο. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αρχίζει ο αγών σε 50 λεπτά, σε 53 λεπτά. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό χώρο, καθώς υπάρχουν αγώνες οι οποίοι είναι σε εξέλιξη. Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Σερίφ Τίρασπολ 1-0. Μακάμπι νίκησε στο πρώτο μάτς εύκολα εκτός έδρας και θα περάσει πανεύκολα από αυτή την διαδικασία. Τώρα στο κόνφερεντς, η Άουντα θέλει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του Χάρα Λάμπος για τον πάγκο του Λεβαδιακού, η Στεάο, που τα τελευταία τρία χρόνια με τον Κύπριο προπονητή είχε κάνει πολλές επιτυχίες, μάλιστα είχε βρεθεί και στο δρόμο του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, χάνει 1-0 στη Λετωνία από την Άουντα. Συμβαίνουν και αυτά καθώς είμαστε στο καλοκαίρι. Γιάμπλονες Βαραζδίν, η τσεχική ομάδα απέναντι στην κροατική 1-0, ισοφάρισε δηλαδή τα γκολ. Είχε χάσει με ένα γκολ η τσεχική ομάδα στο Βαραζδίν, το οποίο είναι 80 χιλιόμετρα από το Ζάγκρεμπ. Στην Αζερία, στο Αζερμπαϊτζάν, η Ζήρα προηγείται 1-0. Στη Φιλανδία, Ήλβες Φιαρνάν 0-0. Ίντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ 1-0. Οι Φιλανδοί προηγούνται 1-0 και έχουν το πάνω χέρι. Δίπλα στην Εστονία, με κόκκινη κάρτα η τοπική Κάλιου ητάται 1-0 από την Ιρλανδική Σέλμπουρν. Στην Αρμενία, η γνωστή μας Νόα, που φέρνει άσχημες μνήμες στους φίλους της ΑΕΚ και στο Στρακόσια, όταν η Νόα είχε βάλει ένα γκολ από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον και τότε είχε δεχτεί ο καλός κίπερ της ΑΕΚ, ο Στρακόσια. Η Νόα λοιπόν προηγείται 1-0 της Ζύπρου Κισινάου, η πρωτεύουσα της Μολδαβίας, η Κισινάου. Πιούνικ, νέα αρμενική ομάδα με την Ντέμπρετσένη 0-0 ημίχρονο. Και στο 20ο λεπτό η Λεβάντια από την Εστονία, η οποία φέτος θέλει να πάρει το πρωτάθλημα στην Εστονία, απέναντι στην Γκέντεμπορκ, που κάτι θυμίζει στους 60+. Κάποτε καλή ομάδα η Γκέντεμπορκ, με μεγάλους παίκτες, με τελικούς κυπέλων Ευρώπης. Είναι στο 0-0 μέσα στην Εστονία. Να δω περιέργεια και το πρώτο μάτς πόσο είχε ελθεί. 2-1 είχε χάσει, αυτό που σας έλεγα, είχε χάσει η Γκέντεμπορκ στην έδρα της από τη Λεβάντια. Αυτή είναι η κατάσταση της Γκέντεμπορκ, της Ρόζεμπορκ και κάποιων άλλων ομάδων που έχουν πλέον παρελθόν, διότι το παρόν είναι δυσίωνο. Κύριε Κωνσταράκη, τραγουδάκι, η ώρα είναι 8 παρά 10. Επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, αέρα σπορ 101,8. 50 λεπτά πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου και 110 λεπτά από την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πάξη.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 6 λεπτά πριν τις 8. Να καλησπέρισω και τον ακροατή μας, τον κύριο Κρυαρόπουλο, ο οποίος φαίνεται ότι ακούει πρώτη φορά Ερασπόρ, οπότε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία λόγια τα οποία λέει για μας και την Ερασπόρ. Ο Γιώργος μας αναφέρει για την Γκέτεμπορκ. Θυμάται όχι την ομάδα και του πολύ καλούς παίκτες. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το Τόμπιορν Νίλσον. Αυτός θυμάται τις ωραίες φιλάθλους από τη Σουηδία που ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Γιώργος από το 7 Πύργιο. Ενώ η Μαρία με το Γιάννη μας ενημερώνει ότι ο ερχομενός είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση παρά τη ζέστη. Και αναφέρει ότι ο Λύση βαπτίζεται σήμερα ΠΑΟΚτζής. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ από μένα και το σύζυγό μου, λέει η Μαρία. Πολύ ωραία. Μαρία μου, ο ΠΑΟΚ αρχίζει στις 9 παρατέταρτο. Ο Παναθηναϊκός στις 9:30. Το θέμα όμως της ημέρας, φίλες και φίλοι, πέραν του ελληνικού ενδιαφέροντος, αφορά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με το σχίσμα, τη ρογμή, καθώς για πρώτη φορά έχουμε απειλή μποϊκοτάζ. Με επίσημη ανακοίνωση η UEFA έστειλε το μήνυμα στη FIFA και προσωπικά στον κύριο Ινφαντίνο ότι αν συνεχίσει την σκέψη να μετοχοποιήσει το παγκόσμιο κύπελο και να μοιράσει μετοχές σε ιδιώτες επενδυτές, δεν θα βρει μπροστά του τις ευρωπαϊκές ομάδες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο, να υπενθυμίσουμε, είναι το 2030. Και είναι πολύ διασπασμένο, δηλαδή είναι τρεις χώρες που θα το διοργανώσουν με πάρα πολλά παιχνίδια, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, και ακόμα τρεις χώρες που θα υποδεχτούν αγώνες. Θα έχουμε αγώνες στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη και στη Βραζιλία. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί θέλει να γιορτάσει τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που διεξήχθη στην Ουρουγουάη το 1930, ο κύριος Ινφαντίνο κάνει δημόσια σχέση και αυτός. Και ένα μάτς θα γίνει στην Ουρουγουάη, στο Μοντεβιδέο, ένα μάτς θα γίνει στον Μπουένος Άιρες και ένα μάτς στη Βραζιλία. Τρία μάτς εκεί, τρεις χώρες. Και άλλες τρεις χώρες εδώ. Και αν περάσει και το σχέδιο κάποιον να πάμε από τις 48 που είναι τώρα στις 60, νομίζω το πάρτι δεν θα έχει τελειωμό. Η UEFA λοιπόν έστειλε το μήνυμα με επίσημη ανακοίνωση ότι εάν δεν κάνει πίσω, μποϊκοτάζ από όλη την Ευρώπη, από τις 55 χώρες μέλη της UEFA. Και νομίζω ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση ώστε η UEFA, η Ευρώπη, να βρει αντίπαλο εν ώψη των εκλογών της FIFA. Και να υπενθυμίσω και την είδηση ότι εν μέσω παγκοσμίου κυπέλου, μετά την υπόδοση της ακυρωθήσας κόκκινης κάρτας με την παρέμβαση ουσιαστικά του Τραμπ στον Ινφαντίνο, του ποδοσφαιριστή Μπαλογκάν, ο οποίος αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την, δεν θυμάμαι τώρα, με την Ελβετία, με την Αυστρία, ποια ήταν, μια αρμόδια επιτροπή της ΔΟΕ άνοιξε φάκελο για να ελέγξει, να τσεκάρει αν υπήρχε πολιτική παρέμβαση, κάτι που απαγορεύεται από τον αθλητικό κώδικα λειτουργίας των παραγόντων στο ποδόσφαιρο. Και εδώ έχουμε ουσιαστικά την γνωστοποίηση από ένα πολιτικό πρόσωπο, τον κύριο Τραμπ, ότι αυτός πήρε τηλέφωνο και ζήτησε να μην ισχύσει η κόκκινη κάρτα. Και η FIFA το έκανε δεκτό αυτό το αίτημα. Άσχετα αν ο Ινφαντίνο λίγο δεν ξέρω τίποτα, διότι η αρμόδια επιτροπή το πήρε. Η αρμόδια επιτροπή λοιπόν πρέπει να αποδείξει ότι δεν ρώτησε τον κύριο Ινφαντίνο. Και επειδή σε όλες τις ομοσπονδίες δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη συνένεση ή την εντολή του εκάστοτε Προέδρου, νομίζω ότι ο Ινφαντίνο θα έχει ένα προβληματάκι εδώ και το κρατάμε τώρα αυτό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.

0: Era Sport 101,8.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Λοιπόν, η ώρα είναι ακριβώς 8. Υπενθυμίζουμε σε 45 λεπτά. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου. Έχουμε την ενδεκάδα εδώ και αρκετή ώρα. Μας τη μετέδωσε ο Γιάννης Βοητσίδης. Είναι ήδη ενδεκάδα μετά το 14ο λεπτό του πρώτου αγώνος, δηλαδή μετά την εμφάνιση του Τάισον στο γήπεδο, αφού ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε και ήταν ο άτυχος της προηγούμενης αγωνιστικής. Πάμε τώρα λίγο να ρίξουμε μια ματιά πώς βλέπει ένας έμπειρος συνάδελφος αυτή την υπόθεση με την UEFA και την FIFA. Και όταν το συζητούσαμε χθες, δεν γνωρίζαμε τις εξελίξεις σήμερα. Να όμως που οι εξελίξεις ήρθαν και μας φέρουν μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Και θα καλησπέρισω τον Άκη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος με την ηρεμία εκτός της καθημερινότητας μπορεί να βάλει την πινελιά του. Έχει δει τόσα και τόσα. Πώς βλέπει τα νέα δεδομένα τον πόλεμο πλέον, έτσι? Άκη, καλό βράδυ.
4: Χαίρετε, να είστε καλά. Χαιρετώ και το τεχνικό προσωπικό και την Ειρήνη Παπαζήση, την παλαιά συνάδελφο που ακόμα σε ετοιμάσει συνεργασία σου, Δημήτρη Μαρισιώβα. Λοιπόν, αυτά τα οποία είχαμε πει τις τελευταίες φορές και είχαμε εστιάσει για το παγκόσμιο γήπελο και δεν ασχοληθήκαμε ποιος το πήρε και αν το πήρε δικαίως κτλ. Είναι αυτή τη στιγμή το παν για το ποδόσφαιρο. Όπως γνωρίζουμε, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία των φίλων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τα έβαλαν με τον πρόεδρο της FIFA, τον κύριο Γιάννη Ινφαντίνο, Ιταλός με ελβετική υπηκότητα. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ποδόσφαιρο ο άνθρωπος. Προφανώς είναι μόνο.
3: Όχι, όχι. Ναι. Δεν έχει παίξει.
4: Είναι ένας από τους γιάπης, από τους τεχνικούς, αν θέλετε, ανθρώπους που βλέπουν υπό άλλο πρίσμα μέσα στον καπιταλισμό που ζούμε τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε καταρχάς γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή ό,τι γίνεται. Νομίζω ότι επειδή κάποια στιγμή σπουδάσαμε για κάποια μαθήματα διπλωματίας, ότι έχει να κάνει με την κριτική αυτή στον Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο δημιουργεί ένα άλλο θέμα, ώστε να φύγει από την επικαιρότητα το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί και με τις κριτικές, κακές κριτικές που έχει ο ίδιος και πιθανώς να πιστεύει ότι μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου που λήγει η προθεσμία που έδωσε στις Ομοσπονδίες να καταφέρει κάποια στιγμή να το κερδίσει. Θα πούμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει να κερδίσει. Αλλά όπως και να είναι, η πρώτη του φεκιά έχει πέσει και δεν ξέρουμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, είχαμε μία ευνηδιαστική πρόταση, ξαφνική πρόταση από μεριάς Ινφαντίνο και μόνο. Δεν ενημέρωσε, τους 8 αντιπροέδρους της FIFA, δεν ενημέρωσε ούτε την UEFA, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, και μόνος του δημιούργησε στο μυαλό του μία νέα εμπορική θυγατρική εταιρεία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, τη FIFA, την οποία την ονόμασε και FFE, δηλαδή FIFA Forward Enterprise, για να συγκεντρώσει η συγκεκριμένη εταιρεία, θα πούμε, όλες τις εμπορικές δραστηριότητες FIFA. Δηλαδή, θα ενταχθούν εκεί και οι εμπορικές άδειες και τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι χορηγίες και τα εισιτήρια. Mm-hmm. Και λέει ότι όλο αυτό θα το κάνει για την καλύτερη αξιοποίηση των μεγάλων διοργανώσεων. Βλέπει ο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Σύμφωνα με την πρόταση του Ινφαντίνου, η αξία της νέας εταιρείας εκτιμάται περί τα 20 δις δολάρια. Και η FIFA αυτό το οποίο συζητά αυτή τη στιγμή είναι να πωλήσει το 20% σε εξωτερικούς επενδυτές, διατηρώντας η ίδια την πλειοψηφία. Να πούμε ότι αυτό όλο σήκωσε οργή και σφοδρή αντιπαράθεση. Όλοι άρχισαν πλέον επισήμως, μετά από αυτά που είδαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής, μιλούν επισήμως πλέον για την ιδιωτικοποίηση του ποδοσφαίρου και των εμπορικών δικαιωμάτων που υπάρχουν σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη, εμείς οι παλιότεροι θα πρέπει να πούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του λαού. Αυτό σημαίνει ότι ποδόσφαιρο παίζουν όλοι, εμπόριο δεν μπορούν να κάνουν όλοι. Αφού το 20% το διεκδικεί μια εταιρεία που λέγεται FanThream Internal και ανήκει στον γαμπρό του Τραμπ, τον κύριο Τζόσουα Κούστνερ.
3: Αυτός είναι που επενδύει στην Αλβανική Ριβιέρα, όχι?
4: Ακριβώς το ίδιο.
3: Επηρεάστηκε πριν το Ινφαντίνο από την παρουσία του στην Αμερική μεγάλο χρονικό διάστημα και πήρε τις ιδέες από εκεί, είναι φανερό αυτό.
4: Προφανώς έχουν γίνει ιδιαίτερες συζητήσεις, επιχειρηματικές συζητήσεις, και εφόσον πήγε στη Μέκα του καπιταλισμού,
3: βέβαια.
4: Επηρεάστηκε.
3: Όμως λοιπόν, φαίνεται ότι η Αγγλία, που δεν ήξερα πως συζητούσαμε εκτός ότι έχει γυναίκα πρόεδρο, η Αγγλική Ομοσπονδία, η Γερμανική Ομοσπονδία, η Ιταλική δεν, γιατί έχει τα προβλήματά της με την Εθνική Ιταλίας, αντιδρά.
4: Όχι μόνο αντιδρά, αντιδρά και σφόδρα, και μάλιστα είναι άκρως αντίθετη. Η Ντέμπι Χιούιτ, η οποία ανέλαβε

0: της FIFA, ναι. Να πούμε ότι η αντιπρόεδρε αυτή είναι από τις 6 πυροτικές ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες του κόσμου.
1: Με την
0: UEFA, με την Ευρώπη δηλαδή, να έχει 3. Ο πρώτος αντιπρόεδρος που λέγεται Senior Vice President είναι ο Σέιχης Σαλμάν Μπιν Ιμπραχήμ Αλ-Χαλίφα, εκπροσωπεί τον Μπαχρέιν και την Ασία. Η αντιπρόεδρε της Ευρώπης είναι ο Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, εκπροσωπεί τη Σλοβενία, ο Σαντόρ Τσάνι της Ουγγαρίας και η Ντέμπι Χιούιτ.
1: Της Αγγλίας.
0: Ακριβώς. Από τις άλλες υπήρους είναι ο Αλεχάντρο Ντομίνγκες Παραγουάη για την Νότια Αμερική. Ο Βίκτορ Μονταλιάν από τον Καναδά και εκπροσωπεί
1: για τη Βόρεια. Ναι, κεντρική και Βόρεια, Κονκακάφ, ναι.
0: Και την Καραϊβική. Την Νότια Αφρική την εκπροσωπεί ο Πατρίς Μοτσέπε και την Αφρική γενικότερα. Και ερχόμαστε τώρα μια χώρα που λέγεται Βανουάτο, εκπροσωπεί την Οκεανία με τον κύριο Λάμπερτ Μάτλοκ.
1: Όμως ο Ιφαντίνο Άκη Παναγιωτοπουλέ έχει μαζί του όλους τους φτωχούς. Γι' αυτό και απείλησε ότι εάν δεν κάνετε δεκτό το σχέδιό μου, κόβεται η χρηματοδότηση. Αυτό είναι απειλή, ευθεία απειλή.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή από τις 4 ώρα Ελλάδος διαδικτυακά μιλούν όλοι με την UEFA. Όλοι είναι οργισμένοι, κυρίως οι Ευρωπαίοι που εκπροσωπούν και κάποιες μεγάλες χώρες όπως την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αγγλία, είναι δυσαρεστημένοι. Από την άλλη, ο Ιφαντίνο, όπως λες και εσύ, κουνάει το χαρτί ότι υπάρχουν και μικρές ομοσπονδίες.
1: Βέβαια.
0: Οι οποίες δεν εκπροσωπούνται στο παγκόσμιο κύπελο και θα ήθελαν να πάρουν κάποιο από τα 20 έως 40 εκατομμύρια τα οποία σκέφτεται να μοιράσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο τύπος είναι φοβερός. Το προχωράει και προς τα πέρα, και άλλο δηλαδή, και λέει ότι θα δημιουργήσει ένα σύστημα εμπορικής αλληλεγγύης προς τις μικρές ομάδες και ότι θα τις βοηθήσει πέραν του τι θα αποφασίσουν σήμερα ή μεθαύριο οι ομοσπονδίες. Δηλαδή σκέφτεται να τους δώσει λεφτά από πριν, ώστε όταν θα πάνε να ψηφίσουν, να είναι με το μέρος του. Άλλωστε έχει διαδώσει ο τύπος ότι είτε είναι ψήφος από μια μεγάλη χώρα, είτε είναι ψήφος από μια μικρή χώρα, όλες αποτιμούνται το ίδιο.
1: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μια ψήφος του Βανουάτου είναι ίδια με τη Γερμανία, π.χ. Ερώτηση. Μήπως ο άνθρωπος χτυπάει την πόρτα της εξόδου, έχει πιστεί από τον Τραμπ αυτό που διεδόθηκε, ακούσαμε ότι θέλει να τον βάλει γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και επειδή κάνει μια γενναία έξοδο.
0: Επειδή ο Τραμπ λειτουργεί ως επιχειρηματίας,
1: εννοείται.
0: Αυτό το ξέρουμε. Αν δεν δώσει πρώτα, δεν πρόκειται να
1: πάρει
0: μια θέση.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να πάρει θέση.
1: Από την άλλη όμως, ναι, για συνέχισε.
0: Από την άλλη, περιμένουμε εντός της προσεχούς ώρας το ανακοινωθέν αυτών των 55 ομοσπονδιών.
1: Το διαβάσαμε, κύριε Άκη, το διαβάσαμε πριν από λίγο.
0: Προ δεκαλέπτου που μπήκα δεν τον βρήκα.
1: Το διαβάσαμε ότι μποϊκοτάζ, ότι αν προχωρήσεις δεν υπάρχει Ευρώπη στο παγκόσμιο του 30. Γεια σας.
0: Δεν είπα, όχι, σκεφτόντουσαν και διάφορα άλλα θέματα αντίδρασης, γιατί υπάρχουν και οι σύλλογοι, υπάρχουν και οι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και οι λίγες.
1: Ναι, απλώς να πούμε ότι εγώ νομίζω, για να κλείσουμε με το σχόλιο σου, νομίζω ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον Ιφαντίνο, καθώς η ΔΟΕ, όπως είχαμε πει στο παγκόσμιο κυπελό, άνοιξε φάκελο για την υπόθεση της κόκκινης κάρτας του Μπαλογάν, η οποία ακυρώθηκε και απαγορεύονται οι πολιτικές παρεμβάσεις στο ποδόσφαιρο και στο καταστατικό της FIFA. Και εδώ έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση με έναν πολιτικό παράγοντα όπως είναι ο πρόεδρος Αμερικής, ο οποίος παραδέχτηκε ότι τηλεφώνησε και ζήτησε να μην ισχύσει και μάλιστα έχει εξηγήσει ότι δεν είναι και κόκκινη κάρτα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για τις καταιγιστικές αυτές εξελίξεις θέλω να πω ότι οι λίγες, δηλαδή κάθε διοργάνωση της Ισπανίας, Γερμανίας, Αγγλίας, Γαλλίας, της Ιταλίας, η Σεριά δηλαδή, έχουν καταθέσει επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμονοπωλιακές αρχές και κατηγορούν τη FIFA για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Μάλιστα λένε ότι δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ομάδα, σαν ομοσπονδία η οποία έχει τους κανόνες, προσχειρίζεται τους κανόνες και εκτός αυτού λειτουργεί και ως εμπορική εταιρεία πάνω σε αυτούς τους κανόνες, ο οποίος αλλάζει.

0: κατά του πούληση ορισμένες φορές.
1: Άρα λοιπόν, έχεις κάτι να περιμένεις. Ναι.
0: Η νομική υπηρεσία της ΕΦΑ, βασιζόμενη σε πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι οι κανόνες της UEFA, της FIFA πρέπει να είναι διαφανείς, αντικειμενικοί και αναλογικοί, έχει πάρει τέτοια απόφαση που το νέο καλεντάρι που σκέφτεται και έχει στο μυαλό του για θεσμούς, για ποδοσφαιρικές συναντήσεις, για ομίλους και τα λοιπά, ο κύριος Ινφαντίνο, δεν μπορεί να περάσει. Αν η Ευρώπη αποφασίσει, λοιπόν, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, αποφασίσει κατά της FIFA, τότε η ίδια η FIFA ή θα αναγκαστεί να μειώσει τους αγώνες που διοργανώνει, παραδείγματος χάρη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ομάδων.
1: Συλλόγων, ναι.
0: Ναι, ή να πάρει έγκριση από τις εγχώριες λίγες.
1: Είναι η δαμόκλειος πάτη. Δεν σου δίνουμε άδεια, δεν μπορείς να παίξεις.
0: Και έχουμε φτάσει σε μια μεγάλη κόντρα. Δεν ξέρω μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου πόσους μπορεί να δελεάσει με τα χρήματα ο Ινφαντίνο. Αλλά σίγουρα υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της UEFA και της Παγκόσμιας της FIFA. Και αυτό δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Το ζήτημα είναι ότι διαμαρτύρονται πλέον και οι ποδοσφαιριστές που λένε ότι δεν έχουν χρόνο προκειμένου να ηρεμήσουν και να αναλάβουν δυνάμεις και ότι πλέον η FIFA τους βλέπει σαν εμπορικές μηχανές που παράγουν χρήμα. Αυτές είναι οι δηλώσεις που έχουν γίνει από ποδοσφαιριστές. Και έχουμε τέλος τους παίκτες της Εθνικής Αγγλίας που λένε ότι εμείς δεν είμαστε από τη φύση μας και από το επάγγελμά μας αυτοί οι οποίοι θα μιλήσουμε πολιτικά, αλλά το γεγονός ότι αρχίζουν και μπαίνουν μέσα διάφορες εταιρείες οι οποίες έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, βλέπε Τραμπ και Κούσνερ, θα αναγκαστούμε να πάρουμε θέση και θα είναι αρνητική.
1: Και πριν σε αποχαιρετήσω, θα διαβάσω την τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης των 55 Ομοσπονδιών της Ευρώπης.
0: Να την ακούσω και εγώ.
1: Υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για να πουληθούν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ανήκει στο ποδόσφαιρο. Πάντα ανήκει και πάντα θα ανήκει. Και όσο η Ευρώπη έχει φωνή, δεν θα είναι ποτέ προς πώληση. Οπότε...
0: Ναι, αλλά και αυτοί έχουν βάλει το λιθαράκι.
1: Έτερον εκάτερον, εντάξει. Τώρα είναι με την Κάμιλο, έτσι. Καταπίνουμε τώρα. Την Κάμιλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό.
0: Να κλείσω με κάτι άλλο που για μένα είναι εντυπωσιακό. Όταν η Manchester United ανέβασε πολύ τις τιμές των εισιτηρίων, υπήρξε μια ομάδα φίλων, φανατικών φίλων της Manchester United που αποφάσισαν να αποχωρήσουν και ίδρυσαν την United Manchester, μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία παίζει στο αριστεχνικό και πηγαίνουν εκεί κάθε φορά και παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Είναι ευχαριστημένοι. Σιγά σιγά πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να αρχίσουμε να προσανατολιζόμαστε σε κάτι τέτοιες λύσεις προκειμένου να περνάμε καλά τα απογεύματα και τα βραδάκια.
1: Ωραία, ετοίμασε, ανέλαβε την ομάδα και έρχομαι τερματοφύλακας. Καλό καλοκαίρι, ευχαριστώ Άκη.
0: Επίσης να έχετε καλά, καλές διακοπές σε όλους σας.
1: Λοιπόν, αναλύσαμε με τον έμπειρο συνάδελφο, ο οποίος βλέπει τα πράγματα πλέον όχι με την ένταση της καθημερινότητας, τον Άκη Παναγιωτόπουλο, τι συμβαίνει με την UEFA και τη FIFA και θα δούμε κάθε λεπτό, κάθε ώρα πώς θα εξελίσσεται αυτή πλέον η μάχη. Έχουμε τη ρογμή, έχουμε ουσιαστικά το σχίσμα και θα δούμε κάποιος θα την πληρώσει. Ποιος θα την πληρώσει, ο Ινφαντίνο, ο Τσέφεριν και οι δύο. Συνήθως όταν υπάρχει κόντρα δύο, έχουμε και οι δύο μένουν στο παρασκήνιο, μένουν δηλαδή εκτός νυμφώνος. Όπως συνέβη και με τους Μπλάτερ και Πλατίνη προαιρετών, βρέθηκαν και οι δύο εκτός νυμφώνος. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 4, φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσω λίγο τη σύνδεση του ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει πρώτος σε λίγο, δεν υπάρχει έκπληξη. Μας τη μετέφερε ο Γιάννης Βοητσίδης, ο οποίος είναι στην Τουμπά, με τον κύριο Λύση να κάνει την πρώτη του συμμετοχή στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έκανε την πούτο την προηγούμενη εβδομάδα, εκτός έδρας. Λοιπόν, ο Παβλέγκα είναι κάτω από τον goalpost. Ο Κένι είναι ο Άγγλος, είναι δεξιά. Ο Γκόμες, ο Τζόναθαν Γκόμες, ο Μεξικανός με αμερικανικό διαβατήριο, είναι αριστερά. Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος οι δύο στόπερ. Σάντα Μαρία ο Γάλλος μαζί με τον Χρήστο Ζαφίρη εσωτερική μέση. Κωνσταντέλιας στο 10. Μύθου σέντερ φορ. Και στα άκρα ο Ζίβκοβιτς με τον Τάισον. Θυμίζουμε ο Ταχάλι ήταν ο άτυχος, καθώς δεν ξέρουμε πότε θα επανέλθει μετά τον τραυματισμό του την προηγούμενη Πέμπτη. Νομίζω ότι σε ένα μικροσάλεπτο θα έχουμε και τη σύνθεση του Παναθηναϊκού. Συνήθως μοιράζονται μία ώρα πριν από την καθιερωμένη έναρξη του αγώνα, μοιράζονται συνθέσεις στους δημοσιογράφους. Οπότε να δώσουμε και τη σύνθεση της Δυναμού Κιέβου. Ο Σούρκης θα είναι κατά τον goal post. Μιχάβκο και Σιτς στα δύο άκρα. Και Τζιόρα που σας προανέφερα και Τιαρέ οι δύο στόπερ. Ο Μπράσγκο είναι στο 6, Λόβνικ και Μπουγιάλσκι είναι λίγο πιο μπροστά του. Βασικός προθυμένος είναι ο Μάτβι, πάνω Μαρέγκο, πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός, μαζί με τους Ρεντούσκο και Βολόση. Διαιτής είναι ένας Πολωνός για τον οποίο ο ΠΑΟΚ άφησε κάποιες διαρροές ότι δεν είναι και ο καλύτερος για αυτή την περίσταση. Θα το δούμε αυτό λίγο αργότερα.

0: Για να περάσουμε να δούμε τα αποτελέσματα πώς διαμορφώνονται. Η Μακάμπι συνεχίζει και προηγείται 1-0 τη ΣΕΦ Τιρασπόλ. Εύκολο πρόγραμμα, διότι την είχε νικήσει και εκτός έδρας στο Τιρασπόλ, στην πρωτεύουσα της περίεργης αυτής περιοχής, της Υπερνηστερίας, μια ζώνη λίγων τετραγωνικών χιλιόμετρων που χωρίζει τη Μολδαβία με τα σύνορα της Ρωσίας. Η προρωσική διοίκηση είναι αυτή η περιοχή. Εκεί είναι η Σερίφ, έχουν αγωνιστεί παίκτες Έλληνες όπως ο Αθανασιάδης, νυν τερματοφύλακας του Ηρακλή, ο Κολοβός που είχε σκοράρει μάλιστα και μέσα στο Μπερναμπέου, ο γιος του Αποστολάκη, ο οποίος τώρα είναι στη Λάρισα, αλλά φέτος η Σερίφ δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν στο παρελθόν. Μίτιλαντ Μπεσίκτας πριν από 20 λεπτά χωρίς γκολ, το ίδιο και στο δύσκολο μάτι της Πάφου με την κροατική Χάιντουκ. Οι Κροάτες είχαν νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς και το έτερο μάτς Χράντε Κράλοβε Τρόμψο 0-0. 1-1 ισοφαρίζει η Στεάουα Βουκουρεστίου στη Λετωνία. Άουντα Στεάουα 1-1. Πρώτο μάτς 3-2 είχε χάσει η ρουμανική ομάδα στο γήπεδό της, άρα θέλει και άλλο γκολ. Στο Γιάπλονετς παίρνει προβάδισμα πρόκρισης η τσεχική ομάδα 2-0 επί της κροατικής Βαραζδίν. Παραμένει το 1-0 Ζήρα Πάιντε. Παραμένει επίσης το ίδιο σκορ στη Φιλανδία Ήλβες στη Αρνάν. 2-0 Ίντερ Τούρκου την Μπασάκ Σεχίρ. Για να δούμε το σκορ του πρώτου αγώνος προς τα 1-1. Άρα σαφές προβάδισμα για τους Φιλανδούς, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναβαθμίσει το ποδόσφαιρό τους. Στην Εστονία 1-1 η Κάλιο με τη Σέλμπουρ. Παρά το γεγονός ότι οι Εστονοί αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο, ισοφάρισαν. Νόα με τη Ζύμπρου στο 2-0 η αρμενική ομάδα, καλύτερη ομάδα, θα περάσει. Σκορ πρώτο αγώνος 1-1 στο Κισινάο, στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Η έτερη αρμενική ομάδα, η Πιούνικ, παραμένει στο 0-0 με την σαφώς καλύτερη Ντέμπρετσένη, την Ουγγρική. Και η μίχρονο Λεβάντια Γκέντεμποργκ 0-0, πρώτο μάτς οι Εστονοί είχαν νικήσει. Ενώ στο Μόσταρ τη γενέτειρα του σπουδαίου Ντούσαν Μπάγκεβιτς, του ωραίου αυτού τύπου και προπονητή, 0-0 η Βελέζ απέναντι στη Σλοβακή Ντουνάισκα Σρέντα. Στην Ουγγαρία η Γκιόρι, η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, η οποία αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Ισλανδική Βίκιγκουργκ, είναι στο 0-0 με την Μπίσεν, την ομάδα από το Λουξεμβούργο. Δυναμό Μίνσκ Νεύσκι Μπακού 0-1. Λιθουανία χωρίς γκολ και στα Φερόε χωρίς γκολ η Μάδερουελ με την Τόρσβαν, ενώ οι Νορβηγοί της Μπραν προηγούνται 1-0 επί της Κλούς. Και τέλος η Νόρτζερλαντ έχει πάρει προβάδισμα 2-0 επί της Σουηδικής Γκάις. Ενώ στη Μολδαβία η Πέτρο Κουμπ 2-0 την Μπόρας Μπάνια Λούκα, μια ομάδα που πέρυσι βρήκε απέναντί του ο Παναθηναϊκός και μου φαίνεται και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έλεγα να πάω μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη να πω χρόνια πολλά. Δεν μπορούμε να τον βρούμε. Θα τον βρούμε όμως, το πούμε χρόνια πολλά. Οπότε πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Δεν θα του πούμε χρόνια πολλά, αλλά θα το απαιτήσουμε να μας δώσει τη σύνδεση της ομάδος.
1: Καλησπέρα Δημήτρη Μαλισιώβα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μία ώρα και 10 λεπτά περίπου πριν να έχουμε την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Πάξη, έχουμε την σύνθεση που θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι. Ο Νίστρουπ λοιπόν με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά Τσάμπρας, Ντεφράι, Τουμπά και Κυριακόπουλος. Βλέπουμε το ίδιο αμυντικό δίδυμο, οι στόπερ παραμένουν ίδιοι. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι ίσως μπορεί να ξεκινήσει ο Φαν Τρόκελεν, τελικά επιλέγει την δοκιμασμένη συνταγή ο Νίστρουπ. Στα αμυντικά χαφ θα είναι η Τσέριν και Καμαρά, ο Γιάκουζιτς στον χώρο του κέντρου, στα φτερά της επίθεσης Ζαρουρί και Αντίνο, προωθημένος ο Ανδρέας Τετέι. Στον πάγκο η Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, ο Λάβδας, ο Φαν Τρόκελεν, ο Τσιριβέγια, ο Παντελίδης, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Πελίστρη, ο Μπινιάρης και ο Ράστοντερ.
0: Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε αργότερα να μας δώσει και άλλα στοιχεία. Ευχαριστώ τον Γιάννη Παπαγιουργιού και πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως στην Τούμπα, αλλά πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Χατζηπαντελή με αφορμή και τα νέα του Ηρακλείος. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Θοδωρή.
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό που παίζουν Ο Ηρακλής δίνει φιλικά παιχνίδια, όπως ξέρεις,
0: ναι, ναι.
2: Στην Ιταλία. Επέστρεψε και στη μεγάλη κατηγορία. Εσύ θυμάσαι και τα παλιά καλά χρόνια.
0: Εγώ και ο Τέλης Μπατάκης θα θυμάται, ναι.
2: Εσύ, εγώ και ο Τέλης Μπατάκης. Λοιπόν, και η πρώτη έπαιξε τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια. Μια ήττα 2-0, μια ισοπαλία 1-1. Με την Πάρμα είναι το τρίτο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει την Κυριακή. Σιγά σιγά αρχίζει και κτίζει κάποια εντεκάδα, δηλαδή βάζει πράγματα στην εντεκάδα ο προπονητής του Ηρακλή, που είναι και Ιταλός, γι' αυτό άλλωστε και έκλεισε και 4 σπουδαία φιλικά παιχνίδια. Είναι με πολύ καλές ομάδες και νομίζω ότι αυτά θα βοηθήσουν και τον Ηρακλή να φτιάξει ένα καλό κορμό εν ώψη του πρωταθλήματος. Βέβαια, να πούμε ότι από τις 5 μεταγραφές που έκανε ο Ηρακλής μέχρι τώρα, οι 4 έπαιξαν στο φιλικό παιχνίδι που έγινε το δεύτερο. Τώρα στο τρίτο μπορεί να παίξει και ο Ίδη Λόπεθ, ίσως ο κορυφαίος παίκτης που πήρε φέτος μέχρι τώρα.
0: Ο Ισπανός,
2: Ναι, ακριβώς, ο Ισπανός. Στην μεταγραφική περίοδο είναι βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα τον χρησιμοποιήσει, γιατί είναι αλήθεια ότι πρέπει να δούνε και οι γυμναστές αν αντέχει, πώς είναι η φυσική του κατάσταση και όλα αυτά, για να μην έχει τραυματισμούς και τον αφήσει πίσω. Κατά τα άλλα, 6 μεταγραφές έχει μέχρι τώρα ο Ηρακλής, τρέχει δηλαδή από τη στιγμή που έφυγαν Μπασινάς και Αμανατίδης. Υπήρξε βέβαια και η γνωστή κόντρα, ναι. Θα ξέρεις και εσύ, μεταξύ, ναι, των δύο, και του Κόντι που απάντησε βεβαίως. Και εντάξει, τώρα να μην στεκόμαστε τέτοια θέματα. Η ουσία είναι ότι ο Ηρακλής προχωράει, κάνει μεταγραφές. Τουλάχιστον άλλοι 4, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ναι, παίκτες, θα έρθουν στην ομάδα του Ηρακλή, ο οποίος θα επιστρέψει για το τρίτο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά δεν θα μπει στο καφτατζόγλιο, του οποίου ο Χορτοτάπητας αντικαθίσταται όλος. Ολοσχερός, καθώς με τα μπαλώματα οι άνθρωποι του Καφτατζογλού είδαν ότι δεν γίνεται τίποτα. Τον αντικαθιστούν λοιπόν και πρέπει να είναι έτοιμος 5 με 6 Σεπτεμβρίου, στην τρίτη αγωνιστική που θα παίξει για πρώτη φορά εντός έδρας ο Ηρακλής. Τις δύο πρώτες εκτός έδρας θα δώσει τα παιχνίδια. Το ζήτησε, ναι, ο Ηρακλής, γιατί δεν θα ήταν έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Και βέβαια θα δώσει και τον αγώνα κυπέλου σε άλλο γήπεδο,
0: όντως,
2: εάν είναι γηπεδούχος. Που θα γίνει νωρίτερα. Κατά τα άλλα, αυτά. Δεν υπάρχει δηλαδή σήμερα κάποια μεταγραφή.
0: Δεν θέλω να σε κουράσω. Ημέρα γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά, φίλε μου. Καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, από τον Σίφη Βοτζάκη, τον διευθυντή της Ερασπορ και όλους τους συναδέλφους, χρόνια πολλά στον Θοδωρή Χατσιπαντελή, τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη που μας είπε τα του Ηρακλή. Τώρα να πω για τον Άρη, επειδή με ρώτησε και φίλος. Και έχουμε ώρα να πούμε τι συμβαίνει με το φιλικό του Άρη Μόντσα Άρης. Διανύουμε το 60 λεπτό. Μόντσα Άρης 0-2. Νωρίς είπαμε στο 6 λεπτό ο Καβεντέρε έκανε το 0-1 σε τέταρτη. Ενώ λίγο αργότερα στο 33 ο Ούρος Ράσιτς πέτυχε το 2-0, το οποίο είναι σκορ μέχρι στιγμής. Ο Άρης ξεκίνησε με τη βασική ενδεκάδα του, είναι καλύτερος και το τεστ του μέχρι στιγμής δείχνει να είναι θετικό. Και πώς τα κατάφερα τώρα, είπα για τον Ηρακλή, είπα για τον Άρη και κλείνω με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σε 17 λεπτά, 15 και 3, ναι, σε 18 λεπτά αρχίζει το παιχνίδι του. Γιάννη, δώσ' μας νεότερα στοιχεία.
3: Ναι, να πούμε λοιπόν καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο της Τούμπας. Με την Τούμπα η οποία σιγά σιγά γεμίζει, δεν θα είναι ασφικτικά γεμάτη με βάση αυτή την εικόνα που έχω 17-18 λεπτά πριν από την έναρξη. Είπαμε, είναι δύσκολη περίοδος για να γεμίζουν τα γήπεδα, γιατί πολλοί κόσμος λείπει διακοπές. Σίγουρα όμως θα έχει χιλιάδες φιλάθλους, μπορώ να πω θα έχει τουλάχιστον 20.000 φιλάθλους. Προφανώς και από αυτούς που έχουν πάρει εισιτήρια διαρκείας, είπαμε περίπου 14.200 εισιτήρια διαρκείας, ενδεχομένως και αρκετοί να έχουν πάρει διαρκείας αλλά να μην είναι στο σημερινό παιχνίδι, γιατί βρίσκονται μακριά από τη Θεσσαλονίκη σε διακοπές. Θα έχει πολύ κόσμο, υπάρχει ωραία ζεστή ατμόσφαιρα, βοηθά φυσικά και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας την περασμένη Πέμπτη. Η νίκη αυτή του δίνει προβάδισμα. του δίνει αυτοπεποίθηση, αλλά η πρόκριση σίγουρα δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Να πούμε λοιπόν και πάλι τη σύνθεση του ΠΑΟΚ για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ. Κατά κάποιο τρόπο ο Λύση εφαρμόζει το ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δεν πείραξε την ομάδα που κέρδισε, είπαμε με εξαίρεση βέβαια την αναγκαστική αλλαγή που έγινε και στα πρώτα λεπτά του αγώνα στο Λούμπλιν, δηλαδή όταν τραυματίστηκε ο Τάχ Άλι μπήκε ο Τάισον στη θέση του στην ενδεκάδα. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ με τον Μπαμβλένκα στην εστία, με Κένι Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γκόμες στην άμυνα, με Σάντα Μαρία και Ζαφίρη στα χαφ, με Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον μεσοεπιθετικά και με τον νεαρό το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάκο του ΠΑΟΚ οι δύο τερματοφύλακες, ο Τσιφτσής και ο Μοναστηρλής, και από εκεί και πέρα ο Καμαρά, ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα, ο Θημιάνης, ο Μπέρδος, Χατσίδης, Λίρατζης και Μπαταούλας. Ο ΠΑΟΚ που έχει αρκετές απουσίες, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ δεν έχουν μπει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, κουβαλούν τους τραυματισμούς από την περασμένη πολύ επιβαρημένη για τον ΠΑΟΚ χρονιά, έτσι και με αρκετούς τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα και ο Σορετήρε, ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του και αυτός είναι τραυματίας, και βέβαια ο Τάχα Άλι που ήταν άτυχος γιατί λίγες μέρες μετά την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη, την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ, μπήκε στην αρχική ενδεκάδα, τον εμπιστεύτηκε ο Αλέσιο Λύση στο παιχνίδι της Πολωνίας, ωστόσο πολύ γρήγορα τραυματίστηκε, χτύπησε στον νόμο, έτσι λοιπόν σίγουρα θα χρειαστεί κάποιες εβδομάδες ακόμη για να είναι έτοιμο πόλεμος. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε και για τους Ουκρανούς, ο Σούρκης στην εστία, ο νεοαποκτηθής ο Σιτ δεξιά στην άμυνα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Κετζιόρα πηγαίνει στη θέση που τον είδαμε περισσότερο στον ΠΑΟΚ, τη θέση του δεξιού στόπερ, γιατί στον ΠΑΟΚ τον είχαμε δει στην αρχή όταν πρωτοήρθε και στη θέση του δεξιού μπακ. Ο Κετζιόρα θα παίξει σήμερα στόπερ μαζί με τον Διαρέ, ο Μιχάφκο αριστερά στην άμυνα, Μπράσκο και Λόνφικ οι δύο μέση, ο Βολόζιν δεξιά στην επίθεση, ο Ρεντούσκο αριστερά, ο Μπουγιάλσκι στον άξονα με τον Πονομαρένκο, το μεγάλο ταλέντο της Ουκρανικής ομάδας, 20 ετών, ένα παιδί για το οποίο βέβαια πολλά καλά λέγονται και έχει ακουστεί έτσι και το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων για την απόκτησή του. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον προσέξει ιδιαίτερα. Έκανε η ειδική αναφορά και ο Λύση στις δηλώσεις του χθες. Όταν ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, είπε ότι είναι φανταστικός, χαιρόμαστε που τον έχουμε κλπ. Αλλά είπε ότι και οι Ουκρανοί έχουν αξιόλογους νέους παίκτες, όπως ο Πονομαρένκο, ο οποίος θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή. Διαιτητής ο Πολωνός ο Σίλβεστρακ. Και από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε έτσι ναι, γενικά για τον ΠΑΟΚ ότι είναι και σε εξέλιξη οι μεταγραφές. Έχει γίνει ένας πρώτος κύκλος μεταγραφών με τον Χατζηδιάκο, με τον Ελουστόντο, με τον Τάχα Άλι, οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν ξεκινήσει την ομάδα, ο Σάντα Μαρία που πέτυχε και το τρίτο γκολ στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες που ενδιαφέρουν, και για δεξιό μπακ με τον Γάλλο τον Μίκελ Μπρεσί να είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος. Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει και σεντερφόρ, ψάχνει και χαφ και βέβαια ψάχνει και αριστερό μπακ.
0: Αλλά έχει χρόνο φίλε Γιάννη όλο τον Αύγουστο, οπότε σε ευχαριστώ πολύ. Πάρε την ανάσα σου.
3: Καμιά ομάδα δεν κλείνει από τον Ιούλιο τις μεταγραφές. Θα τα πούμε σε λίγο. 13 λεπτά αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Φίλες και φίλοι, Ερασπόρ 101,8. Τελειώνουν κάποια παιχνίδια στο Europa και στο Conference και ένα στα προκριματικά του Champions, με την πρόκληση για τη Μακάμπι να είναι πολύ κοντά. Ο Άρης είπαμε προηγείται πάντα 2-0 της Μόντσα στην Ιταλία. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Διανύουμε το 61ο λεπτό. Μόντσα Άρης 2-0. 2-0 για τον Άρη με δύο γκολ του Καντεβέρ, του Σεντερφόρ και του Χαφ του πανύψηλου Ούρος Ράσιτς. Η ομάδα του Γρηγορίου προηγείται 2-0. Θα δούμε και σε λίγο τι κάνει και πού είναι το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Άρη Λεμεσού. ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Πάμε στραγουδάκι, πάνε ερχόμαστε, μη φύγει κανείς, αφού σε 12 λεπτά αρχίζει το πρώτο μάτς. Έχουμε και τις συνθέσεις του Παναθηναϊκού με την Πάξη, που μας μετέφερε ο Γιάννης Παπαγιώργιου. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει 9.30, δηλαδή σε μία ώρα, ενώ ο ΠΑΟΚ αρχίζει σε 12 λεπτά.

Η ώρα είναι 9:20, φίλες και φίλοι, Ρασπόρ 101,8, 30 Ιουλίου 2026, μία ακόμη μέρα για να ολοκληρωθεί και ο Ιούλιος, ημέρα των ελληνικών ομάδων. Σε λίγα λεπτά στην Τούμπα αρχίζει ο αγών του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου, πρώτο ματς 3-2 για τους Θεσσαλονικείς, 9:30 ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Ουγγρική ΠΑΞ, πρώτο ματς 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Να υπενθυμίσουμε τη σύνθεση του Δανού Νίστρουπ, ο οποίος και αυτός πρώτη φορά θα καθίσει στον πάγκο στην Ελλάδα. Έκανε ντεμπούτο την προηγούμενη Πέμπτη στην Ουγγρική Πολύ. Απέναντι λοιπόν στους Ούγγρους, οι οποίοι νίκησαν 4-1 την Φέρεντσβάρος πριν από 4 μέρες. Κάτω από τα κολπός ο Ισπανός Πένια, στα άκρα ο Τσάπρας μαζί με τον Κυριακόπουλο από την άλλη πλευρά. Ο Ντεφράι με τον Τουμπά δεν αλλάζει τα στόπερ, ενώ το ρεπορτάζ έλεγε, κατέγραφαν οι συνάδελφοι, ότι μπορεί να παίξει ο Ολλανδός Φαν Ντρόκελεν. Παραμένει λοιπόν το δίδυμο De Vrij Tumba, όπως και στην Ουγγαρία. Στα χαφ, Καμαρά στο 6, Τσέριν στο 8, Γιάκουσιτς στο 10. Στα άκρα, ο Αντίνο από τη μία, ο Ζαρούρι από την άλλη. Και ο Τετέ στην επίθεση. Στον πάγκο, ο Τσάβες, ο Κοτσάρης, οι δύο τερματοφύλακες. Κάτρης, Τσίρι, Βέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαντρόγκελ, Λάβδας και Ραστόντερ.

0: Να ρίξουμε και μια ματιά στα μάτς τα προκριματικά. Παραμένει το 1-0 Μακάμπι Τελ Αβίβ σε Ριφ Τιρασπόλ. Έχουν κρυφτεί τα πάντα αυτό το πρώτο μάτς. Οι Ισραηλοί στο ουδέτερο γήπεδο 5-0 είχαν νικήσει τους Μολδαβούς από την περιοχή εκεί της Υπερνιστερίας. Στη Δανία Μίτιλαντ Μπεσίκτας 0-0 λίγο πριν το πρώτο μέρος, το ίδιο και στην Κύπρο Πάφος Χάιντουκ. Όμως η Χάιντουκ έχει το 2-0 του πρώτου αγώνος. Στη Τσεχία 1-1 μεταξύ Χράντεκ και Τρόμσο. Στο Conference Άουντα Στεάουα πάμε για την ιστορική πρόκριση των Λετωνών. Θα αποκλείσουν την Στεάουα Βουκουρεστίου. Δύο μήνες μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Χαραλάμπους, τον Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος πλέον είναι στον Λεβαδιακό, η Στεάουα είναι απέναντι στον αποκλεισμό από μια λετωνική ομάδα. Έχασε και στο γήπεδό της και τώρα ητάται 2-1, 11 λεπτά πριν το τέλος, δεν την γλιτώνει η Στεάουα Βουκουρεστίου. Γιάπλωνες Βαραζίν 2-0 είναι με ένα γκολ παραπάνω οι Τσέχοι. Ζήρα Πάιντε 1-1 στο 83. Ήλβες Τιαρνάν 1-0 για τους Φιλανδούς. Ιντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ 2-0 και αυτή είναι κοντά στην πρόκριση. Κάλιους Σέλμπουρν από το 0-1 το έκανε 2-1 η εσθονική ομάδα. Στην Αρμενία μείωσαν οι Μολδαβοί Νόα Ζίμπρου 2-1. Πιούνικ Ντέμπρετσεν 0-0. Λεβάντια Γκέντεμπορκ 0-0 μόλις έχει αρχίσει το δεύτερο μήχρονο. Και στο Μόσαρ στη γενέτερα του σπουδαίου του Σαμπάγεβιτς. Στο Μόσαρ, Βελές, Ντουνάισκα, Σρέντα, 0-2 και εδώ οι Σλοβάκοι θα πάρουν την πρόκριση. Στην Ουγγαρία, Γκιόρ, Μπίσεν, 0-1. Τραγική η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Ισλανδική Βίκιγκουρ και τώρα χάνει από την ομάδα από το Λουξεμβούργο. Και Δύναμο, Μίνσκ, Νεύσκι, Μπακού, 0-1 και στη Λιθουανία, 1-1 μόλις σοφάρισαν οι Γεωργιανοί της Ζαλγκίρης, Ζαλγκίρης Δύναμο, 1-1. Στα Φερόε, η Motherwell παίρνει σαφές προβάδισμα στον πρώτο ημίχρονο, 0-2 επί της Torsdan. Μπραν Κλουζ 1-1 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Νόρτζελαντ Γκάις 3-0 για τους Δανούς. Ενώ στο παιχνίδι της Πέτρο Κούπα από τη Μολδαβία απέναντι στη Βοσνιακή Μπόρατς, πάντα το 2-0 για τους Μολδαβούς. Άρχισαν και τα παιχνίδια Βαλέτα Ρακόβ στην ομάδα που αγωνίζεται ο Στράτος Βάρνας. Λοιπόν. Και στην Ουαλία, The New Sense Flora, χωρίς γκολ, Μπέιταρ, ΑΕΚ Λάρνακος το ίδιο. Και στην Βόρειο Ιρλανδία, η Κροατική Ριέκα είναι στο 0-0 με την Ντέρι το φαβορί. Αυτά είναι λοιπόν τα παιχνίδια μέχρι στιγμής. Από τα SMS βλέπω εδώ το φίλο 261 να προβλέπεται. Ο Παναθηναϊκός θα νικήσει 2-1 και ο ΠΑΟΚ επίσης 2-1. Για να δούμε, μην ξεχνάτε ότι είναι τα δεύτερα παιχνίδια που σημαίνει έχουμε πάρα πολύ τακτική, διότι σημαίνει πρόκριση, οπότε μπορεί να μην δούμε όσα γκολ περιμένουμε, να δούμε λιγότερα γκολ, καθώς προέχει πρόκριση για τις ομάδες. Δεν υπάρχουν εκτός έδρας γκολ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε μάλλον τα γκολ της πρώτης αναμέτρησης, θα έχουμε λιγότερα γκολ. Νομίζω εγώ αυτή είναι η απόψη μου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο και παρατηρούντας και από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Θυμίζω για όσους ήρθατε τώρα στην συχνότητα της δημόσιας αθλητικής συχνότητας, η είδηση της ημέρας αφορά το σχίσμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την UEFA να διατρανώνει την αντίθεσή της με επίσημη ανακοίνωση για τις 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA στην Ευρώπη, πως δεν πρόκειται ποτέ να δώσει το πράσινο φως για την κίνηση του Ινφαντίνο να πουλήσει, να μετοχοποιήσει τη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου και να ανοίξει την αγορά στους επενδυτές. Θα δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει αυτή η κόντρα. Η ώρα είναι παρά 2 λεπτά πριν πάμε στην ώρα έναρξη του αγώνος. Μια πάσα γρήγορα στο Γιάννη Κωνσταράκη. Να επανέλθουμε και να δώσουμε το μικρόφωνο στην Τούμπα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Eurosport.
0: Να καλησπέρισουμε και τον φίλο του Διονύση Λιβέρη, ο οποίος είναι έτοιμος να πάει προς το ΆΚΑ να δει τον Παναθηναϊκό με τον ιό. Και εμείς δίνουμε το μικρόφωνο στην Τούμπα, στον συνάδελφο Γιάννη Βοητσίδη. Τα είπαμε δύο φορές νωρίτερα. Τώρα είναι η ώρα για την μετάδοση του αγώνας. Καλή μετάδοση, Γιάννη.
8: Ευχαριστώ πολύ. Ώρα να παίξουμε ποδόσφαιρο και βέβαια πριν ξεκινήσω να πω και εγώ ραδιοφωνικά τα χρόνια πολλά μου στο Θόδωρο Χατζηπαντελή που τον άκουσα νωρίτερα να δίνει το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ένας αγαπημένος συνάδελφος, ο οποίος μάλιστα μας κέρασε και σήμερα στη δουλειά. Δεν μπορώ να πω, δεν έχουμε παράπονο. Πάντα αγαπητός ο Θόδωρος.
0: Άρα να περιμένω λοιπόν... τα γλυκά να έρθουν ταχυδρομικά στην Αθήνα.
8: Τα γλυκά παγώθηκαν ήδη, δεν έχει τίποτα. Τα τελευταία τα έφαγα εγώ να. Το αποκαλύπτω έτσι τώρα πριν φύγω για το γήπεδο από την R3. Λοιπόν, να πούμε ότι όλα είναι έτοιμα για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Η ρεβάνς του 2-3 με το οποίο ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Λούμπλιν στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη. Η νίκη αυτή δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, αλλά φυσικά δεν είναι απλή υπόθεση η ρεβάνς απέναντι σε μια ομάδα που έχει τα προβλήματά της, βέβαια, όπως όλες οι ουκρανικές ομάδες, γενικά όπως όλος ο ουκρανικός λαός τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα βέβαια η Δυναμό Κιέβου είναι πάντα μια ομάδα που πρέπει να τη σέβεσαι, έτσι, με μεγάλη ιστορία και με βαριά φανέλα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια έχει αυτό το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός στην άμυνα σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα. Επιθετικά τα πήγε πάρα πολύ καλά με τα γκολ που πέτυχε, με τον Κωνσταντέλια, με τον Ζαφίρι, με τον Σάντα Μαρία. Στην σέντρα είναι οι Ουκρανοί. Να θυμίσω τη σύνθεση του ΠΑΟΚ με τον Παβλένκα στην εστία, με Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γκόμες στην άμυνα, Ζαφίρι, Σάντα Μαρία στα χαφ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον μεσοεπιθετικά, με το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ελουστόντο, Πέλκας, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Θημιάνης, Μπέρδος, Χατσίδης, Λίρατζης και Μπαταούλας είναι οι παίκτες στον πάγκο για τον Αλέσιο Λύση, που έλεγε χθες ότι ανυπομονούσε να ζήσει την εμπειρία του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Τη ζει λοιπόν αυτή την εμπειρία σε μια Τούμπα που δεν είναι κατάμεστη. Υπάρχουν όμως, θα έλεγα, περίπου 20.000 φύλαθλοι. Η μόνη κερκίδα που φαίνεται σχεδόν άδεια είναι η θύρα 8, εκεί όπου συνήθως βρίσκονται οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Δεν ήρθαν φύλαθλοι της Δυναμό Κιέβου, είναι σχεδόν άδεια αυτή η κερκίδα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες κερκίδες είναι, κάποιες είναι κατάμεστες και κάποιες βέβαια έχουν ορισμένα άδεια καθίσματα. Η Δυναμό Κιέβου βγήκε στην επίθεση στο ξεκίνημα και κέρδισε ένα κόρνερ, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο αρχηγός της ομάδας, ο Βιτάλι Μπουγιάλσκι, και βέβαια συναγερμό στα καρέ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι προσεκτικός. Στο πρώτο παιχνίδι δέχτηκε γκολ πολύ νωρίς. Πρέπει λοιπόν να προσέξει. Τώρα έχουμε τις οδηγίες από τον διαιτητή, τον Silverstruck, στους παίκτες, έτσι, για τα μαρκαρίσματα, τις κοκορομαχίες που ήθιστε να γίνονται πριν από τις εκτελέσεις, corner, foul κλπ. Ο διαιτητής τα λέει εκεί με κάποιους ποδοσφαιριστές. Συναγερμός λοιπόν στα καρέ του ΠΑΟΚ στο δεύτερο πλέον λεπτό του αγώνα, με αυτό το corner το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μπουγιάλσκι. Ο Παβλένκα απομακρύνει με γροθιές, η μπάλα παραμένει σε πόδια παικτών της Δυναμό Κιέβου και τώρα πηγαίνει πίσω στον τερματοφύλακα τον Σούρκης, ο οποίος με ένα βολέ ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κάνει κάτι με τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία από τα καινούργια πρόσωπα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Και τώρα η Δυναμό Κιέβου θα βγει και πάλι σε μια επίθεση προσπαθώντας να βρει κάποιους επιθετικούς της ή κάποιες δυνατές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου στο ξεκίνημα του αγώνα. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο out αφού δεν μπόρεσε ο Βολόσιν να την κοντρολάρει πάνω στην γραμμή του πλαγίου out. Βγήκε έξω. Η μπάλα είναι λοιπόν σε παίκτες του ΠΑΟΚ, στον Μιχαηλίδη, στον Σάντα Μαρία. Ο Ζαφίρης παίζει λίγο πιο μπροστά από τον Σάντα Μαρία. Ο Μιχαηλίδης και πάλι τώρα με το καλό αριστερό του πόδι ψάχνει να βρει. Ήταν δυνατή η πάσα, πρόλαβε όμως ο Κένι από τη δεξιά πλευρά. Χατζηδιάκος, Κένι, πιέζουν ψηλά οι φιλοξενούμενοι. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει σε μια επίθεση με το Μύθου, πέφτει κάτω. Διαμαρτυρίες από την κερκίδα παίζεται, λέει ο Πολωνός. Ο ΠΑΟΚ όντως για αυτό το διαιτητή σε κάποιες περιπτώσεις που είχε παιχνίδια με τον συγκεκριμένο εξέφρασε τα παράπονά του και σε παιχνίδι της Super League με τον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν αλλά και παλιότερα σε έναν αγώνα με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης και έγινε κάποια συζήτηση για το ότι είναι ένας Πολωνός διαιτητής εκεί όπου εδρεύει πλέον η Δυναμό Κιέβου, στην Πολωνία είναι πλέον η έδρα της και ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη επιλογή. Θα δούμε λοιπόν, ελπίζουμε να μην χρειαστεί να γίνει καμία συζήτηση για τον Πολωνό τον Σίλβεστρακ, ο οποίος τώρα δίνει το φάουλ στον ΠΑΟΚ πλέον στο τέταρτο λεπτό του αγώνα. Ένας ΠΑΟΚ λοιπόν ο οποίος έχει το 3-2 από το πρώτο παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Αυτό το μήνυμα έστειλε και ο Αλέσιο Λύση τις τελευταίες μέρες στους παίκτες του και ο Λεωμάτος, ο τεχνικός διευθυντής ομάδας, ο οποίος έκανε μια ομιλία στους παίκτες στο ξεκίνημα της εβδομάδας και ζήτησε επαγρύπνηση στο μέγιστο βαθμό. Η μπάλα είναι στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη, του πιέζουν ψηλά οι Ουκρανοί και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ με τον Γκόμεζ. Ο Γκόμεζ ο οποίος παραμένει στην αρχική ενδεκάδα παρότι υπήρχε και μία συζήτηση μήπως έμπαινε ο Μπάμπα. Ο Μπάμπα δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι γιατί λίγες μέρες νωρίτερα είχε ενσωματωθεί στην προετοιμασία μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Ως ανέτοιμος δεν είχε παίξει. Από εκεί και πέρα βέβαια είδαμε ότι τελικά παραμένει ο Τζόναθαν Γκόμεζ στην αρχική ενδεκάδα και ο Μπάμπα βρίσκεται στον πάγκο ενδεχομένως να αγωνιστεί κάποια στιγμή στη διάρκεια του αγώνα. Τώρα έχουμε ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου στον άξονα, φάουλ λοιπόν στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης που θα δώσει την ευκαιρία στον δικέφαλο να πιέσει το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με το αριστερό του πόδι. Προωθούνται και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος, μόνο ο Γκόμεζ έχει μείνει κάπως πίσω. Από εκεί και πέρα όλοι είναι στην περιοχή της Δυναμό Κιέβου, εκτελείται το φάουλ και ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πρώτο του κόρνερ στο παιχνίδι. Στο έκτο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης μετά το φάουλ έρχεται και το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα εκτελέσει και πάλι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Πηγαίνει στη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, εκεί στην πλευρά στο σημείο του κόρνερ όπου είναι, για να δώσω και την εικόνα, η θύρα 4α. Ο Ζίφκοβιτς δεν κάνει σέντρα, αλλάζει με τον Κωνσταντέλια. Τώρα η σέντρα από τον Ζίφκοβιτς, η κεφαλιά, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Σούρκης μετά από μια γυριστή δύσκολη κεφαλιά από τον Χατζηδιάκο. Δεν ανησύχησε ο goalkeeper της Δυναμό Κιέβου, μπλόκαρε με ευκολία την μπάλα μετά από αυτή τη σέντρα που έγινε σε δεύτερο χρόνο από τον Ζίφκοβιτς αφού αρχικά ο Ζίβκοβιτς συνεργάστηκε με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, για τον οποίο βέβαια και μετά το πρώτο παιχνίδι έγινε πολλή συζήτηση. Για να δούμε όμως τώρα την Δυναμό Κιέβου που βρίσκεται επικίνδυνα στην επίθεση. Γίνεται ένα σουτ και η μπάλα καταλήγει out. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση για τον ΠΑΟΚ με το σουτ που έγινε από τον Βολόσιν. Ο Βολόσιν είναι ο δεξιός επιθετικός της ουκρανικής ομάδας. Έγινε αυτό το σουτ, η μπάλα κατέληξε out και βέβαια εδώ η άμυνα του ΠΑΟΚ έδειξε να βρίσκεται σε κάποια ανισορροπία. Έμειναν αρκετοί παίκτες της Δυναμό Κιέβου ελεύθεροι. Από τον Βολόσιν έγινε η προσπάθεια, η μπάλα τελικά κατέληξε out. Εδώ κάπου η αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ φάνηκε να μην είναι τόσο καλά οργανωμένη. Ο Βολόσιν έδωσε στον Πονομαρένκο και ο Πονομαρένκο έκανε το σουτ, έστειλε την μπάλα να περάσει out στο 7ο λεπτό του αγώνα, με το παιχνίδι να συνεχίζεται, το αποτέλεσμα να παραμένει στο 0-0. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει το προβάδισμα συνολικά χάρη στο 3-2 με το οποίο νίκησε στο πρώτο παιχνίδι. Από τα αριστερά τώρα η επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ταλαιπωρεί τους αντίπαλους, η μπάλα πηγαίνει, μένει μέσα στην περιοχή, τελικά απομακρύνεται την τελευταία στιγμή. Εδώ από την αριστερή πλευρά ο ΠΑΟΚ πίεσε με τον Κωνσταντέλια και τον Γκόμες, ο οποίος ανέβηκε αρκετά ψηλά και κέρδισε τελικά το κόρνερ ο ΠΑΟΚ από την αριστερή του πλευρά, που θα εκτελέσει ο Τζόναθαν Γκόμες. Και να δούμε, θα ψάξει να βρει τον Μύθου, τον Τάισον. Ο Τάισον ψάχνει το Μύθου. Η μπάλα είναι, για να δω, φάουλ. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Άφησε για λίγο ο διαιτητής, ενδεχομένως μήπως υπήρχε πλεονέκτημα. Κέρδισε όμως αυτό το φάουλ ο Τάισον από την αριστερή πλευρά, εκεί όπου αγωνίζεται ο αϊθαλής Βραζιλιάνος του ΠΑΟΚ. Έχει πατήσει πλέον τα 39 του χρόνια ο Τάισον, ο οποίος θα εκτελέσει τώρα και το φάουλ. Για να δούμε, τελικά πηγαίνει κοντά στην μπάλα και ο Ζίβκοβιτς, ή θα εκτελέσει λοιπόν ο Τάισον με το δεξί ή ο Ζίβκοβιτς με το αριστερό. Έχουν προωθηθεί και σχεδόν όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι δύο στόπερ, ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος. Για να δούμε, τελικά ο Ζίβκοβιτς εκτελεί με το αριστερό. Δεν είναι τόσο καλή εκτέλεση. Με ευκολία απομακρύνουν οι αμυντικοί της Δυναμό Κιέβου και στη συνέχεια υπάρχει και ένα φάουλ το οποίο δόθηκε υπέρ της ουκρανικής ομάδας, που ακολούθησε αυτή την εκτέλεση του φάουλ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς από τα αριστερά. Πάντως ο ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι, ενώ βρισκόμαστε πλέον στο 10ο λεπτό του αγώνα, ότι ο ΠΑΟΚ μετά τα πρώτα 3-4 λεπτά κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κέρδισε κόρνερ, κέρδισε κάποια φάουλ, δεν έχει κάνει κάποια ευκαιρία. Θα λέγαμε η καλύτερη στιγμή ήταν μέχρι τώρα η περίπτωση εκείνη που σας είπαμε στο 7ο λεπτό, με το σουτ που έγινε, η μπάλα κατέληξε κατέληξε out μετά το σουτ του Πονομαρένκο. Και τώρα η μπάλα είναι για την Δυναμό Κιέβου στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μπουγιάλσκι είναι αυτός που βγάζει δεξιά, γίνεται μια σέντρα, ο Μύθου έχει γυρίσει και στη συνέχεια την μπάλα την κερδίζει ο Τάισον. Ο Τάισον αλλάζει με το Σανταμαρία. Σανταμαρία βρίσκει ωραία, τελικά δεν τον βρήκε, δεν πρόλαβε ο Τάισον. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την Δυναμό Κιέβου. Είπαμε η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα, το δεξιό σουτ του Πονομαρένκο πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πούμε η κλασική ευκαιρία, αλλά ήταν μια αξιόλογη έτσι, φάση για την ουκρανική ομάδα, η οποία εκμεταλλεύεται ένα κενό εκεί στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Από το ύψος μεγάλης περιοχής έγινε το σούτ από τον Πονομαρένκο και η μπάλα πέρασε out. Ήταν η καλύτερη στιγμή σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα.
0: Πάρε μια ανάσα. Πρώτα να πω ότι η Πάφος έκανε το 50%, πέτυχε γκολ. 1-0 προηγείται της Χάιντουκ ημίχρονη. Θυμίζουμε ότι είχε χάσει 2-0 στο Σπλίτ πριν από μια εβδομάδα, μάτς που μας ενδιαφέρει, ενώ έχουμε παράταση στο μάτς Ήλβες Τιαρνάν. Συνεχίζει, Γιάννη.
8: Λοιπόν, εδώ στην Τούμπα πλέον είμαστε στο 12ο λεπτό του αγώνα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου πάντα στο 0-0. Η ρεβάνς του 2-3 με το οποίο ο Δικέφαλος νίκησε στο πρώτο παιχνίδι στο Λούμπλιν στην Πολωνία. Να υπενθυμίσω ότι εφόσον τα καταφέρει ο Δικέφαλος, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ Χάμαρμπι. Ο πρώτος αγώνας στη Σουηδία έληξε με 1-1. Θα περιμένουμε βέβαια και αυτό το παιχνίδι να δούμε αργότερα πώς θα εξελιχθεί. Αλλά βέβαια για τον ΠΑΟΚ το σημαντικό είναι να πάρει πρώτα αυτό στην πρόκριση και από εκεί και πέρα να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν θα είναι οι Βέλγοι ή οι Σουηδοί. Το πιο πιθανό σενάριο να είναι η Άντερλεχτ, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Η ισοπαλία του πρώτου αγώνα αφήνει τα πάντα ανοιχτά. Το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίζεται χωρίς κάτι το ιδιαίτερο στο κέντρο του γηπέδου. Κάποιες μάχες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Το 0-0 παραμένει. Η μπάλα πηγαίνει τώρα πίσω σε ένα σημείο στην άμυνα της Δυναμό, όπου ελέγχει ο Κετζιόρα. Βέβαια, χρόνια ο Κετζιόρα στον ΠΑΟΚ με μια αθόρυβη, αξιόλογη προσφορά στην ομάδα. Τώρα είναι offside. Στη συνέχεια γίνεται και ένα φάουλ. Έχει προηγηθεί όμως το offside, το οποίο καταλογίζει ο Πολωνός βοηθός διαιτητή. Ο Κετζιόρα, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι αγωνίστηκε ως δεξιός αμυντικός, σήμερα αγωνίζεται ως δεξιός στόπερ, εκεί όπου τον είχαμε δει κατά κανόνα να αγωνίζεται στη θητεία του στον ΠΑΟΚ.
0: Εμπλέκεται στη φάση που τραυματίστηκε ο Σομαλός με το σωδικό διαβατήριο. Ταχάλι.
8: Λες για το πρώτο παιχνίδι.
0: Βέβαια, εμπλέκεται σε αυτή τη φάση.
8: Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα κακό στον ΠΑΟΚ για τον Κετζιόρα. Είχε μια πολύ σοβαρή παρουσία. Δεν ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά, αλλά ήταν θετικός παίκτης. Έδωσε τη βοήθειά του. Κάποια στιγμή έκρινε και ο ΠΑΟΚ ότι ίσως ήταν καλύτερο να ψάξει κάτι άλλο. Τον ζήτησε και η Δυναμό Κιέβου. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ από την Δυναμό Κιέβου τον είχε αποκτήσει.
0: Με μπαμπά Μιρτσέα Λουτσέσκου τότε.
8: Ναι, τον είχε πάρει αρχικά ως δανεικό και μάλιστα όταν τον πρωτοπήρε, τον πήρε ως δεξιό μπακ. Και στη συνέχεια, όταν ξαναγύρισε ο Κετζιόρα, αγωνίστηκε ως δεξιός στόπερ, εκεί βέβαια όπου τον είδαμε να παίζει για κάποια χρόνια ως δίδυμο, περισσότερο με τον Μιχαηλίδη βέβαια, αν μιλήσουμε για την περασμένη σεζόν. Ο Κετζιόρα που σήμερα αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Για να δούμε τώρα, ο Ζίβκοβιτς ψάχνει το Μύθου. Δεν ήταν καλό το κοντρόλ, κρατάει όμως ο Μύθου. Η μπάλα παραμένει στην περιοχή της Δυναμό Κιέβου. Χάνει ο Τάισον όμως και στη συνέχεια η μπάλα απομακρύνεται από τον Κετζιόρα. Εδώ ο ΠΑΟΚ καπήλησε, κάπου έχασε το κοντρόλ αρχικά ο Μύθου και στη συνέχεια τον έκλεισαν οι αντίπαλοι αμυντικοί. Γενικά όμως ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι στα τελευταία 10 λεπτά, πλέον έχουμε μπει στο 15ο λεπτό του αγώνα, στα τελευταία περίπου 10 λεπτά έχει μια καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, έστω και αν η καλύτερη φάση που μπορούμε να καταγράψουμε είναι η φάση του 7ου λεπτού με το shoot out του Πονομαρένκο. Ο Πονομαρένκο, ο οποίος αγωνίζεται, θα έλεγα, ως center four, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι και ο Μπουγιάλσκι παίζει δίπλα του, δηλαδή αμυντικά οι Ουκρανοί κάνουν αυτό που κάνει και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αμήνονται με ένα 4-4-2, γιατί και το δεκάρι τους, ο Μπουγιάλσκι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αγωνίζεται, ξεκινάει στην την άμυνα της ομάδας μαζί με το center four τον Πονομαρένκο. Αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, με την πίεση από το Μύθου και τον Κωνσταντέλια όταν ξεκινά την επίθεση η αντίπαλη ομάδα. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου με τον Σάντα Μαρία. Ο Μπατίστ Σάντα Μαρία κέρδισε αυτό το φάουλ, κάποιες έτσι υποδείξεις, κάποιες παρατηρήσεις από τον Πολωνό διαιτητή. Το παιχνίδι συνεχίζεται μετά από αυτό το μαρκάρισμα, το δυνατό πραγματικά που έγινε από τον Μπράσκο στον Σάντα Μαρία. Ένα φάουλ που ενδεχομένως, αν γινόταν αργότερα στο παιχνίδι, να είχε και μια κίτρινη κάρτα ως επακόλουθο, αλλά εν πάση περιπτώσει στα πρώτα λεπτά των αγώνων οι διαιτητές αποφεύγουν να δείχνουν με ευκολία την κίτρινη κάρτα. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται με το αποτέλεσμα πάντα στο 0-0 σε αυτήν την μετάδοση από την Έρα Σπορ, από το γήπεδο της Τούμπας, από τη Θεσσαλονίκη, μια Τούμπα στην οποία βρίσκονται περίπου 20.000 θεατές αυτή τη στιγμή. Η Δυναμό Κιέβου σε μια επίθεση, η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για τον Μπάουκ, που εκτελείται γρήγορα από τον Τζότζο Κένι. Ο Κένι αλλάζει με τον Χατζηδιάκο, ο Ζαφίρης ο οποίος βγάζει πίσω για τον Παβλένκα, και ο Παβλένκα αργά, χωρίς ο ΠΑΟΚ να βιάζεται, δεν έχει κάποιο λόγο να ρισκάρει, δίνει στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες, ανεβαίνει ο Γκόμες, κερδίζει αρκετά μέτρα μέσα στο γήπεδο ο Γκόμες, κρατάει την μπάλα, τώρα κλείνεται από δύο αντιπάλους και γυρίζει στον Τάισον. Τάισον, ο οποίος δεν συνεργάζεται καλά με τον Κωνσταντέλια, κερδίζουν οι Ουκρανοί την μπάλα και βγαίνουν τώρα σε μια επίθεση με τον Ρεντούσκο. Η επίθεση λοιπόν για την Δυναμό Κιέβου από τα αριστερά. Ψάχνουν κάποιο φάουλ, δεν το δίνει ο διαιτητής και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να βγει στο επιθετικό transition γρήγορα με τον Ζίφκοβιτς. Δεν κράτησε όμως την μπάλα ο Σέρβος, αρχηγός του ΠΑΟΚ, και η μπάλα είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 17ο λεπτό του, το 0-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League, η ρεβάνς του 2-3 με το οποίο ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Λούμπλιν στην Πολωνία στο πρώτο παιχνίδι. Ο Κετζιόρα, που πρέπει βέβαια να τον συνηθίσουμε ως αντίπαλο, αυτά είναι τα παιχνίδια της τύχης μετά από κάποια χρόνια στον ΠΑΟΚ. Με το που πήγε στην Δυναμό Κιέβου, η κλήρωση έβγαλε τελικά ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Ή βέβαια, για να δούμε τώρα η επίθεση για τους φιλοξενούμενους, βγαίνει ο Παβλένκα και μπλοκάρει, δεν έβγαλε απευθείας ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, έβγαλε τον νικητή του ζευγαριού με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Εν πάση περιπτώσει, οι Ουκρανοί ήταν αυτοί που προκρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι και τελικά πολύ γρήγορα ο Κετζιόρα, μπορούμε να πούμε Ιούνιο έφυγε από τον ΠΑΟΚ, τον Ιούλιο βρέθηκε να αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του.
0: Μια ανάσα, έτσι. Γιάννη, να δώσω δύο αποτελέσματα στο φιλικό παιχνίδι. Ο Άρης νίκησε 3-1 στην Ιταλία τη Μόντσα με 3 γκολ του Ράσιτς, του Κάντεβερε και του Ντεμπασίρου, ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας άνοιξε το σκορ εκτός έδρας με την Μπεϊτάρ σε ουδέτερο έδαφος, καθώς οι Κύπροι είχαν χάσει το πρώτο μάτς με 1-0. Τώρα έχουν σκοράρει αυτοί και έχουν σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνου. Συνεχίζεις.
8: Ναι, να πάρουμε γιατί η Δυναμό Κιέβου κέρδισε ένα κόρνερ, έκανε μια κάπως επικίνδυνη επίθεση από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ, κέρδισε το δεύτερο της κόρνερ στο παιχνίδι. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει και πάλι ο Βιτάλι Μπουγιάλσκι, ο αρχηγός της Δυναμό, όπως εκτέλεσε και το πρώτο κόρνερ, παρότι ήταν στην αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα του τώρα στη δεξιά. Προφανώς αυτός είναι που αναλαμβάνει τις εκτελέσεις του κόρνερ, τον κόρνερ ανεξαρτήτως της πλευράς στην οποία τα κερδίζει η ομάδα του. Πέρασε ανεκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά πλέον βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό του αγώνα, σε μια Τούμπα όπου μπορούμε να πούμε δεν είναι κατάμεστο το γήπεδο, είναι περίπου 20.000 οι φίλαθλοι, δεν είναι και ασφυκτική η ζέστη. Ήταν κάτι που απασχολούσε πάρα πολύ τους Ουκρανούς, γι' αυτό μάλιστα ήρθαν από προχθές στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουν να εγκλιματιστούν καλύτερα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 29 βαθμούς, η αίσθηση είναι στους 30. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ανυπόφορες οι καιρικές συνθήκες, αν σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε στον Ιούλιο. Ούτε υπάρχει αέρας, γιατί σε κάποια σημεία της Ελλάδας πνέουν και δυνατοί άνεμοι. Τουλάχιστον εδώ δεν υπάρχει κάποιος δυνατός αέρας που θα μπορούσε να επηρεάσει τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, τις συνεργασίες με την μπάλα και όλα τα σχετικά. Η επίθεση τώρα που ξεκινά για τους φιλοξενούμενους με τον Μπράσκο από τον άξονα, η μπάλα πηγαίνει στη συνέχεια στο Βολόσιν, το δεξιό. Επίθεση τώρα που ξεκινά για τους φιλοξενούμενους με τον Μπράσκο από τον άξονα, η μπάλα πηγαίνει στη συνέχεια στο Βολόσιν.

και ψηλά πίεση από τους φιλοξενούμενους. Ο Γκόμες κράτησε την μπάλα και τελικά κέρδισε το φάουλ με την μπάλα να είναι τώρα στα πόδια του Γύρη Παυλένκα, του τερματοφύλακα του δικεφάλου. Θα ήταν παράληψή μου αν δεν έλεγα ότι πριν, λίγο πριν από το ξεκίνημα του αγώνα, είχαμε και μια συγκινητική στιγμή όταν άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ανάμεσά τους και ο Λεωμάτος, ο τεχνικός διευθυντής, πήγαν μπροστά από τη θύρα 4. Εκεί υπάρχει ένα πανό με το όνομα της Άννας Μαρίας Πανταζόνη, της άτυχης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ, η οποία έφυγε τόσο άδοξα, τόσο άδικα, τόσο πρόωρα, σε ηλικία 15 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα. Έτσι λοιπόν πήγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και άφησαν εκεί στεφάνια στο πανό στη θύρα 4 που αναφέρει Άννα Μαρία αναπαύσου εν ειρήνη, σε μια συγκινητική στιγμή πριν από το ξεκίνημα του αγώνα. Συνέχεια τώρα στη μετάδοση, πλέον είμαστε στο 22ο λεπτό με το 0-0 να παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την μπάλα να είναι στον Ανέστη Μύθου. Ωστόσο έχει προηγηθεί το φάουλ σε βάρος του Κωνσταντέλια, δόθηκε αυτό το φάουλ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ήταν βέβαια το κεντρικό πρόσωπο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής την περασμένη Πέμπτη στη νίκη του δικεφάλου με 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ο Κωνσταντέλιας, αλλά ο Κωνσταντέλιας μπορεί να φανεί μία στιγμή μέσα στο παιχνίδι, εκεί που δεν τον βλέπεις και πάρα πολύ, να φανεί και να κάνει μία ενέργεια από αυτές τις μαγικές ενέργειες που κάνει, και βέβαια να βάλει τη σφραγίδα του στο παιχνίδι. Στο προηγούμενο παιχνίδι πέτυχε και το ένα γκολ, αλλά αυτό που όλοι θυμόμαστε περισσότερο είναι εκείνη η μαγική πάσα που έκανε στον Τζότζο Κένι στο ξεκίνημα της φάσης, από την οποία τελικά προέκυψε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, το γκολ το οποίο πέτυχε ο Ζαφίρης. Ελπίζουμε να δούμε κάποια ανάλογη στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας από τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη συνέχεια του αγώνα, γιατί ο Βολιώτης μεσοεπιθετικός σήμερα μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί, είναι αλήθεια, ιδιαίτερα. Τώρα γίνεται και ένα λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Βγαίνει η Δυναμό Κιέβου σε μια επίθεση με τον Μπουγιάλσκι, από τα δεξιά γίνεται η σέντρα, η μπάλα καταλήγει out από τη σέντρα αυτή του αρχηγού της Δυναμό Κιέβου, του παίκτη που αγωνίζεται ως δεκάρι, αλλά πολλές φορές τον βλέπουμε να πηγαίνει δεξιά-αριστερά να βοηθά την προσπάθεια της ομάδας του στις δύο πτέρυγες. Τώρα ήταν στη δεξιά πλευρά και κατά κάποιο τρόπο βοήθησε την προσπάθεια που έκανε από εκεί ο Βολόσιν, ήταν κοντά και ο Πονομαρένκο. Στο παιχνίδι μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν έντονες συγκινήσεις, ούτε υπάρχει και κάποια μεγάλη φάση, έτσι. Η καλύτερη στιγμή ήταν στο 7ο λεπτό, το shoot-out του Πονομαρένκο από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πέρασε περίπου ένα μέτρο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Παυλένκα. Ήταν μια καλή στιγμή για την Δυναμό Κιέβου. Κατά τα άλλα δεν έχουμε οτιδήποτε ιδιαίτερο, έτσι, μια πολύ έντονη συγκίνηση για τους φιλάθλους. Ούτε είναι αλήθεια από πλευράς ΠΑΟΚ έχει γίνει κάτι, κάποια ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ είναι ακίνδυνος μέχρι τώρα και θα πρέπει βέβαια και αυτό σιγά σιγά επιθετικά να ανεβάσει στροφές και να δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να καθίσει πάνω στο 3-2 του πρώτου αγώνα και το 0-0 στη λογική ότι εντάξει βολεύει και το 0-0, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι μέχρι στιγμής, ενώ είμαστε στο 25ο λεπτό, δεν έχει δημιουργήσει οποιαδήποτε αξιόλογη ευκαιρία. Θα πρέπει λοιπόν και αυτός να γίνει λίγο πιο απαιτητικός από το παιχνίδι, λίγο πιο πιεστικός ενδεχομένως, να κάνει κάποια πράγματα που είδαμε να τα κάνει πολύ καλά στον πρώτο αγώνα, πετυχαίνοντας 3 γκολ, έτσι, και παίρνοντας αυτή τη νίκη με 3-2 που του δίνει το προβάδισμα για την πρόκριση. Το 0-0 λοιπόν εδώ στην Τούμπα παραμένει. Θυμίζω ότι εφόσον τα καταφέρει ο δικέφαλος, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Anderlecht Hammarby, που αρχίζει σε λίγο νομίζω αυτό το παιχνίδι. Ο πρώτος αγώνας στη Σουηδία έληξε με 1-1. Με αργό ρυθμό τώρα ξεκινάει και πάλι ο ΠΑΟΚ την επίθεσή του, Παυλένκα, Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ περιμένει και επιθετικά πράγματα από τον Μιχαηλίδη, δεδομένη της ποιότητας του Μιχαηλίδη με το αριστερό του πόδι, της πολύ καλής του πάσας. Τώρα έγινε ένα λάθος όμως, το

0: οποίο το διορθώνει με τάκλιν ο Μιχαηλίδης. Η Δυναμό Κιέβου κερδίζει ένα φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Διαμαρτύρεται ο Λύση λέγοντας ότι σε αυτή την περίπτωση η μπάλα κόντραρε και σε παίκτη της Δυναμό Κιέβου. Εν πάση περιπτώσει, ο βοηθός ήταν κοντά, το πλάγιο out είναι για τους φιλοξενούμενους και θα εκτελεστεί από τον Σιτς. Δυνατά εκτελείται, η μπάλα παραμένει και πάλι, όχι τελικά την αφήνει να καταλήξει πλάγιο out και πάλι λοιπόν το πλάγιο out για την Δυναμό Κιέβου, θα εκτελεστεί και πάλι από τον δεξιό μπακ τον Σιτς, νεοαποκτηθής. Η μπάλα μένει μέσα στη μεγάλη περιοχή, τελικά βγαίνει ο Παβλένκα και μπλοκάρει στο 27ο λεπτό του αγώνα. Σε ένα αγώνα που είναι αλήθεια δεν έχει τόσο έντονες συγκινήσεις όσο στο πρώτο παιχνίδι που είδαμε 5 γκολ, είδαμε πολύ καλές φάσεις, είχαμε δοκάρια, ευκαιρίες, τώρα έχουμε δει λίγα πράγματα. Τώρα ο Τάισον δεν καταφέρει να αποφύγει έναν αντίπαλό του, η μπάλα πηγαίνει και πάλι στους φιλοξενούμενους, στο Βολόσιν και στη συνέχεια γυρίζει πίσω στην Ουκρανική άμυνα εκεί όπου βρίσκονται ο Τιαρέ, ο Κετζιόρα και στη συνέχεια ο Μιχάβκο. Αλλάζουν την μπάλα λοιπόν οι παίκτες στην Δυναμό Κιέβου, δεν είναι καλή η πάσα του Κετζιόρα. Ο Τάισον, ο οποίος έχει χώρο, πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή, δεν είναι καλή όμως η σέντρα του Τάισον, έψαχνε το Ζίφκοβιτς, ήταν λίγο μακριά ο Ζίφκοβιτς. Χειροκροτά ο Ζίφκοβιτς τον Τάισον για την σκέψη του, δεν ήταν καλή όμως η εκτέλεση από το Βραζιλιάνο, θέλησε να δώσει την μπάσα στο Ζίφκοβιτς, αν τον έβρισκε το Ζίφκοβιτς έμπαινε απειλητικά, είχε πλησιάσει στη μικρή περιοχή ο Ζίφκοβιτς, θα μπορούσε και με μια κεφαλιά ενδεχομένως να απειλήσει, τελικά όμως η μπάλα κατέληξε out από αυτή την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε να βρει ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον το Ζίφκοβιτς και η μπάλα κατέληξε out. 0-0 λοιπόν παραμένει στο 28ο λεπτό πλέον του αγώνα, η μπάλα είναι στα πόδια του Χρήστου Ζαφύρη, Ζαφύρης αλλάζει με τον Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας θα δώσει και πάλι στο Ζαφύρη ή θα κρατήσει, Κωνσταντέλιας ταλαιπωρεί τους αντιπάλους του, δίνει πίσω στο Ζαφύρη, δεν βρήκε κάποιο διάδρομο για να μπει στη μεγάλη περιοχή. Ο Κωνσταντέλιας τώρα δεν είναι καλή η σέντρα του Κωνσταντέλια, Ζαφύρης πιέζει, κρατάνε οι παίκτες Δυναμό Κιέβου και προσπαθούν στη συνέχεια να βγουν στην επίθεση πολύ δυνατός ο Πονομαρένκο, αποφεύγει τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, θορυκτό πραγματικά ο σπουδαίος νεαρός, η μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ από την προσπάθεια του Πονομαρένκο, η κεφαλιά και η μπάλα στα χέρια του Παβλένκα. Εδώ πραγματικά έκανε μια εντυπωσιακή προσπάθεια ο Πονομαρένκο, έγινε η σέντρα από την δεξιά πλευρά από τον Βολόσιν, η κεφαλιά όμως από την άλλη πλευρά που έγινε από τον Ρεντούσκο κατέληξε χωρίς να ανησυχήσει ο Παβλένκα, κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα του δικεφάλου. Πάντως εδώ πραγματικά έδειξε ο Πονομαρένκο ότι είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος παίκτης, από αυτόν ξεκίνησε η προσπάθεια, στη συνέχεια ήταν πολύ αδύναμη η κεφαλιά, δεν ανησύχησε καθόλου ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. 30 λεπτό, 30 λεπτά αγώνα, παραμένει το 0-0. Τώρα η σέντρα για το Μύθου, δεν προλαβαίνει ο Μύθου τη σέντρα του Κένι από τα δεξιά, κερδίζει το πλάγιο out ο ΠΑΟΚ όμως που θα εκτελέσει, για να δούμε. Ο Τάισον λέει ότι σταματάει, δεν εκτελεί και θα έχουμε και το cooling break κατά κάποιο τρόπο ή διάλειμμα ενυδάτωσης. Ναι, είναι αλήθεια.
1: Μιλες τέτοια, θα πάρει τηλέφωνο Ιφαντίνο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρε την ανάσα σου.
0: Ας κάνουμε και εμείς ένα διάλειμμα να ενυδατωθούμε. Έτσι.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. 0-0 σε ένα μέτριο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ σε 14 λεπτά αρχίζει και ο αγώνα του Παναθηναϊκού. Είπα νωρίτερα ότι μην περιμένετε πολλά γκολ. Είναι δεύτερο παιχνίδι. Κοιτούν όλη την πρόκριση και την τακτική. Για να δούμε, μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάση. Πάμε τώρα να δούμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Εντάχει Να καλησπέρισω τον συνάδελφο. Ποιο είναι ο Γιάννης ή ο Χρήστος? Ελάτε, παιδιά.
2: Χρήστος και ο Γιάννης και δύο εδώ είμαστε. Δημήτρη, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ένα μάτς που μαζεύει αρκετό κόσμο στο Ολυμπιακό της Αθήνας. Υπάρχουν μεγάλες ώρες απ' έξω, γιατί μόνο από δύο κεντρικές θύρες μπορεί να περάσει ο κόσμος και γίνεται ξενοδοχειακός έλεγχος. Αυτή την ώρα είναι περίπου 15.000 θεατές μέσα στο ΆΚΑ. Υπάρχει πολλής κόσμος απ' έξω, λογικά θα περάσουμε τις 25.000. Σε ένα μάτς όπου δεν έχουμε εκπλήξεις, είναι λίγο πολύ η ενδεκάδα που περιμέναμε. Ο Νίστρουπ επιλέγει ακριβώς τους ίδιους 11 που ξεκίνησαν το παιχνίδι με την Πάξη στην Ουγγαρία την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε μια υποψία μήπως βάλει τον Φαν Τρόγκελεν, τελικά επέλεξε να μην χαλάσει το δίδυμο που θεωρεί ότι πήγε καλά στο καλό επιθετικό παιχνίδι των Ούγγρων. Είχε λύσεις τον Τουμπά μαζί με τον Ντεφράι. Οπότε βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει με Ινιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, ο Τσάπρας δεξιά, ο Κυριακόπλος αριστερά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Μπάντεβ Φράι στην άμυνα, στην τριπλέτα των Χαφ. Αμυντικό χαφ ο Καμαρά, οχτάρι ο Τσέριν, πιο επιθετικό χαφ ο Γιάγκουσιτς, αριστερά, αριστερός ακραίος ο Αντίνο, δεξής ο Ζαρουρί, σέντερφορ ο Τετέι. Τζάβες, Κότσαρης, δύο τερματοφύλακες. Κάτρις, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαντρόγκελεν, Λάδας και Ραστόντερ. Οι παίχτες που είναι στον πάγκο, πιθανές εναλλακτικές, αν και εφόσον κρίνει ο προπονητής ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Από πλευράς Πάξη έχουμε τον Κόβατς κάτω τα δοκάρια, τριπλέτα στο κέντρο της άμυνας, με Ζέκα, Ζαμπό και Βάς. Στη μεσαία γραμμή Λάπου, Πεπ, Γουίντεκερ και Γκίτνι. Πιο μπροστά ο Χόρβαθ με τον Πέτρο και σεντερφόρ ο Σάλαϊ. Όλοι οι παίχτες που είναι καλοί επιθετικά είναι στη διάθεση. Πήγε μια αμφιβολία για τον Σάλαϊ, ο οποίος τραυματίστηκε στην πρεμιέρα στο 4-2 επί της Φαρασβέρο, αλλά τον βλέπουμε σήμερα στην αρχή δεκάδα. Η Πάξη έρχεται να τα ρισκάρει όλα, να παίξει επιθετικά, υποθέτουμε. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ελέγξει τον ρυθμό και με τη σειρά του, αν βρει τον τρόπο για ένα και παραπάνω γκολ να ηρεμήσει.
1: Πολύ ωραία.
2: Πρέπει να τα αξιοποιήσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Έχουμε επανέναρξη του αγώνου στην Τούμπα. Θα έρθουμε σε εσά σε λίγο. Ο Παναθηναϊκός με το 2-1 υπέρ του είναι το φαβορί, όπως και ο ΠΑΟΚ με το 3-2 υπέρ του σε ένα πρώτο 30 λεπτό, το οποίο δεν θα το θυμάται κανείς. Γιάννης Βοετσίδης, μετάδοση Τούμπα.
0: Και πάλι στην Τούμπα, όντως βρισκόμαστε πλέον στο 33ο λεπτό του αγώνα. Είχαμε αυτή τη δίλεπτη διακοπή για να δροσιστούν οι παίκτες, άλλωστε τέλος Ιουλίου είμαστε, υπάρχει ζέστη, δεν είναι αφόρητη ζέστη, το θερμόμετρο είναι στους 29 βαθμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει χρήσιμο είναι και να πιούν και λίγο νερό οι παίκτες. Ελπίζουμε και οι παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν επιστρέψει πιο δυνατοί, πιο αποφασιστικοί στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι αλήθεια, στο πρώτο ημίωρο ήταν προβληματική η εικόνα του ΠΑΟΚ. Έτσι, όταν παίζει το γήπεδό σου με την όθηση των φιλάθλων, την όθηση που σου δίνει η νίκη από το πρώτο παιχνίδι και δεν έχεις κάνει ούτε μία αξιόλογη ευκαιρία, σίγουρα καλείσαι να ανεβάσει την αποδοσή σου. Για να δούμε τώρα, ο Κένι αλλάζει με τον Ζίφκοβιτς. Κένι, Ζίφκοβιτς, η μπάλα έξω από την περιοχή, το σουτ από τον Ζίφκοβιτς, είναι χλιαρό το σουτ από το Σέρβο, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του Σούρκης. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε όμως μια αξιόλογη συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ μετά από αυτό το διάλειμμα των δύο λεπτών. Ο Ζίφκοβιτς είναι από τους πιο ορεξάτους, τους πιο δραστήριους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχει φανεί μέχρι τώρα καθόλου. Ο Μύθου δεν έχει φανεί καθόλου. Ο Τάισον δεν έχει φανεί καθόλου. Γενικά, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ικανοποιήσει με την απόδοσή του. Ελπίζουμε βέβαια να ανεβάσει την απόδοσή του στη συνέχεια. Γιατί
1: το θέμα, Γιάννη, είναι να μην δεχτεί πρώτος γκολ και αγχωθεί, γιατί το ελέγχει το παιχνίδι, είναι ένα μάτι τακτικής. Αν σκοράρει πρώτος, νομίζω όλα θα κλείσουν ομαλά.
0: Ναι, απλά δεν πρέπει να επαναπαυτεί στο 3-2 του πρώτου αγώνα. Θα πρέπει να κυνηγήσει τον γκολ και μέχρι τώρα με τον τρόπο που παίζει δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για να απειλήσει τον αντίπαλο. Έτσι, το ότι δεν έχουμε καταγράψει ούτε μία αξιόλογη ευκαιρία από πλευράς ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα λεπτά, νομίζω ότι κάτι λέει. Και τώρα έχουμε την κίτρινη κάρτα, την οποία βλέπει ο Χατζηδιάκος για ένα φάουλ που κάνει στο κέντρο του γηπέδου. Το φάουλ λοιπόν, η πρώτη κίτρινη κάρτα στο σημερινό παιχνίδι. Διαμαρτύρεται ο Χατζηδιάκος, λέει ότι δεν έγινε και κάτι το ιδιαίτερο. Εν πάση περιπτώσει, ο Παντελής Χατζηδιάκος, που είχε δει κίτρινη και στο πρώτο παιχνίδι από ό,τι θυμάμαι, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός στη συνέχεια και όταν έχεις να αντιμετωπίσει και τον Μπονομαρένκο σε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ νομίζω ότι δικαιολογημένα, γιατί και με το πόδι αλλά και λίγο με το χέρι βρήκε τον αντίπαλο ο Χατζηδιάκος. Το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται, αμήνονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, απομακρύνουν την μπάλα, η μπάλα που παραμένει όμως σε πόδια παικτών της Δυναμό Κιέβου, είναι από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται η Δυναμό. Ο Σίχς κάνει τη σέντρα, η μπάλα πηγαίνει τώρα από την αριστερή πλευρά και πάλι οι φιλοξενούμενοι είναι στο προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ σε θέση άμυνας, ο ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται με άσπρα σορτσάκια. Το σούτ είναι δυνατό, είναι πολύ άστοχο όμως αυτό το σούτ που γίνεται, πολύ φιλόδοξο θα έλεγα το σούτ, πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, δεν ανησύχησε ο Παβλένκα. Για να δώσουμε και την εικόνα έτσι σε όσους μας ακούν, άσπρα σορτσάκια και ασπρόμαυρες ριγέ φανέλες για τον ΠΑΟΚ, μπλε φανέλες για την Δυναμό Κιέβου με δύο ρίγες στην φανέλα, μπλε τα σορτσάκια. Αυτή είναι η εικόνα των παικτών. Από εκεί και πέρα τώρα ο Παβλένκα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, ψάχνει το Μύθου, είπαμε δεν έχει φανεί ιδιαίτερα και ο Ανέστης Μύθου, τώρα κερδίζει μια κεφαλιά ο ΠΑΟΚ, ωστόσο η μπάλα καταλήγει στον goalkeeper της Δυναμό Κιέβου. Το 0-0 παραμένει στο 37ο λεπτό του αγώνα, η επίθεση από τα δεξιά για τους φιλοξενούμενους, η μπάλα πηγαίνει στα πόδια του Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδης αλλάζει με τον Χατζηδιάκο και πάλι Μιχαηλίδης, αριστερός στόπερ ο Μιχαηλίδης, δεξιός ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει θεαματικές αλλαγές στις θέσεις των στόπερ από την περασμένη σεζόν, αν σκεφτούμε ότι δεν έμεινε ο Κετζιόρα, δεν έμεινε ο Λόβρεν, δεν έμεινε και ο Βολιάκο. Για να δούμε τώρα, ο Κένι από τα δεξιά κάνει τη σέντρα, γίνεται η κόντρα τελικά, κάνει μια προσπάθεια ο Κωνσταντέλιας, παραχωρεί το πλάγιο out. Το πλάγιο out είναι για την Δυναμό Κιέβου στο 38ο λεπτό του αγώνα, ναι, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Γιάννη, να πω απλώς ότι η ΑΕΚ Λάρνακος δέχτηκε γκολ 1-1, Μπεϊτάρ ΑΕΚ είναι ημίχρονο, οι Κύπροι είχαν χάσει 1-0 στον πρώτο τους αγώνα, παραμένει το Πάφος με τη Χάιντουκ το 1-0, η Πάφος έλεγε και δεύτερο γκολ, ενώ δεν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον που μας αφορά όσο αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει σε 6 λεπτά, ΠΑΟΚ Δυναμό 0-0, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη είμαστε στο 38ο λεπτό του αγώνα, 0-0 ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, η ρεβάνς του 2-3 με το οποίο ο δικέφαλος νίκησε στο πρώτο παιχνίδι στο Λούμπλιν της Πολωνίας την περασμένη Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ που έχει το προβάδισμα, αλλά καλείται να ανεβάσει την απόδοσή του, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρίες, ακόμη και σε κάποια σημεία που έχει την κατοχή μπάλας. Αυτή η κατοχή μπάλας δεν μετατρέπεται σε φάσεις, δεν μετατρέπεται σε έντονη πίεση. Γενικά ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα είναι ακίνδυνος και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. Δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των παικτών του ΠΑΟΚ το να μην έχει δημιουργήσει ούτε μία ευκαιρία σε 38-39 λεπτά αγώνα. Άντε δύο λιγότερα αν βάλουμε και το διάλειμμα το οποίο έγινε λίγο νωρίτερα. Για τον ΠΑΟΚ, ναι μεν αμυντικά δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Μία φορά κινδύνεψε με το shoot-out του Πονομαρένκο στο 7ο λεπτό. Ωστόσο και επιθετικά δεν υπάρχουν και κίνδυνοι που δημιουργούνται για τους Ουκρανούς. Τώρα ο Μιχαηλίδης με το ωραίο αριστερό του πόδι βρίσκει θαυμάσια το Μύθου μέσα στην περιοχή. Κλείνεται ο Μύθου, έχει όμως επιλογές. Τελικά δεν είναι καλή όμως η πάσα που κάνει με προορισμό τον Κωνσταντέλια, ο οποίος τη χάνει στη συνέχεια παραλίγο να την κλέψει από τον goalkeeper τον Σούρκης, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Δυναμό Κιέβου. Εδώ ήταν από το πόδι του Μιχαηλίδη, το είπαμε και νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ δεν περιμένει μόνο αμυντικά από το Μιχαηλίδη, από την ποιότητα του Μιχαηλίδη περιμένει και επιθετικά, και αυτή η φάση, δεν μπορούμε να πούμε ευκαιρία, δημιουργήθηκε. Για να δούμε τώρα, ο Μύθου είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω και είναι offside, όμως υπήρχαν και κάποιες διαμαρτυρίες, φάουλ έγινε, δεν έγινε, αφού υπήρχε offside, άρα δεν είχε και νόημα να το δούμε περαιτέρω. Η μπάλα είναι στον τερματοφύλακα της Δυναμό Κιέβου, τον Σούρκης, με το 0-0 να παραμένει στο 40 λεπτό του αγώνα. Σε ένα παιχνίδι όπου μέχρι τώρα δεν έχουμε δει σπουδαία πράγματα, ούτε από την Δυναμό Κιέβου που είναι πίσω στο σκορ το συνολικό, άρα και αυτή νομίζω ότι έχει την υποχρέωση να ρισκάρει, να πιέσει περισσότερο, το πηγαίνει συντηρητικά. Θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι τακτικής και από τους δύο τους προπονητές.
1: Λοιπόν, Γιάννη, έτσι, πριν σου πάρω το μικρόφωνο γιατί έχουμε διαφημιστικό, να δούμε την πρώτη έκπληξη. Οι Φιλάνδοι της Ίντερ Τούρκου πετούν έξω την τουρκική Μπασάκ σε Χίρ 2-0 τελικό.
0: Να κρατήσω λίγο, Δημήτρη, γιατί έχουμε μια ωραία επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι από τα δεξιά. Ήταν η προσπάθεια του Ζαφίρη αρχικά. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πλάγιο out στο 41ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί λίγο να ανεβάσει την απόδοσή του. Να δούμε τώρα αν ο Ζίφκοβιτς θα κερδίσει κάτι. Όχι, τελικά κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες της Δυναμό. Δημήτρη, άμα θέλεις, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, απομένουν 5 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, συν πριν 7 λεπτά, φίλες και φίλοι, στην Τούμπα 0-0 μέχρι στιγμής, 3-2 ο αγών του πρώτου γύρου. Λίγο αρχίζει ο Παναθηναϊκός. Πάμε σε ένα μίνι διαφημιστικό και επανέρχομαστε. Μην φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
8: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Ακούτε, Ερασπορ.
1: Σωστά ακούσατε τη δημόσια αθλητική ραδιοφωνία, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 9 και εμείς δίνουμε το λόγο στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Ενώ αργότερα θα πάμε και στην Τούμπα που ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Συνάδελφοι.
2: Μας που ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, 40 για την ακρίβεια. 0-0. Σκορ νίκης για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μάτς με 2-1. Κοντά στην πρόκριση οι πράσινοι, αλλά έχουν ακόμα 90 λεπτά αγώνα μπροστά τους για να αυγατήσουν αυτή την διαφορά και να πάνε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα στην επίθεση με τον Γιάκουσης που κινείται στα γετόρδιος, έχει δύο επιλογές. Πασάρει την μπάλα λίγο πιο πλάκι δεξιά, Ζαρουρί κόντρα, δεύτερη κόντρα και τελικά έχουμε out η μπάλα σε αυτή την πρώτη επικίνδυνη επίθεση του Παναθηναϊκού. Κατέληξε εκτός εστίας χωρίς να βγει η μεγάλη φάση. Ο Παναθηναϊκός παίζει ντυμένος στα πράσινα. Η επάξη με τα λευκά είναι ομάδες που έχουν τα ίδια χρώματα. Στις εξέδρες περισσότεροι από 25.000 οπαδοί. Ανάμεσά τους είναι ο Kings Kagwa, ο νεαποκτηθής κατά τα φαινόμενα παίχτης από την Χαπόελ Μπερσεβά. Είναι εδώ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του και ενώ η επάξη βγαίνει τώρα στην επίθεση με τον Τσάπρα να ελέγχει τη φάση και να κερδίζει το πλάγιο out. Στις εξέδρες είναι και ο Μαλτίνι, ο σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου σε θέματα οργανωτικά και τεχνικού επίπεδου για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι από τις σπάνιες εμφανίσεις που κάνει. 0-0 στο δεύτερο Ωραία. Λεπτό. Πάμε Τούμπα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στην Τούμπα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Βοητσίδη για την ολοκλήρωση του πρώτου μικρόνου. Γιάννη.
0: Ναι, στην Τούμπα είμαστε στο 45ο λεπτό. Περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις. Θα έχουμε σίγουρα, γιατί έγινε και το διάλειμμα ενυδάτωσης. Θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Ο Ζίβκοβιτς τώρα από τη δεξιά πλευρά. Ωραία προσπάθεια του Σέρβου. Η κεφαλιά συνέχεια από τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα απομακρύνεται. Παραμένει όμως σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τζόναθαν Γκόμες. Ενώ έχει πέσει κάτω ο Τάισον. Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Αυτό που λέγαμε δεν έχει φανεί πολύ, αλλά μπορεί να φανεί μία στιγμή και αυτή τη στιγμή να κάνει τη διαφορά. Μπαίνοντας λοιπόν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Κωνσταντέλιας μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες, ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, βρέθηκε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ζήγησε την μπάλα με το δεξί του πόδι, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης έπεσε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ανεβάσει την απόδοσή του μετά το 30 λεπτό, μετά από το διάλειμμα ενυδάτωσης, και μάλιστα πριν από 2-3 λεπτά περίπου είδαμε και ένα σούτ του Τάισον που έστειλε την μπάλα στα χέρια, βέβαια μπλόκαρε ο Σούρκης εδώ από την προσπάθεια του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά στην αρχή, έπεσε ο Τάισον κάπου εκεί, υπήρχε μια μηχανία, τραυματίστηκαν και ένας αντίπαλος, και ο Κωνσταντέλιας που βρήκε την μπάλα στο δεξί του πόδι την έστειλε στα δίκτυα. Το 1-0 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι καλύτερο, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία, αλλά είπαμε έχει παίκτες με ποιότητα, και αν μιλάμε για ποιότητα βέβαια ο πρώτος που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ο Κωνσταντέλιας, ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ, αυτός ο σπουδαίος, ο βολιώτης μεσοεπιθετικός. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια άνοιξε το σκορ, συνολικό σκορ 4-2, συνυπολογίζοντας και το πρώτο παιχνίδι. Ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ, να απογοητεύσει και τους Ουκρανούς έτσι με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος φτάνει στο στόχο του έχοντας την άνοδο στα τελευταία λεπτά, σίγουρα μια καλύτερη εικόνα, δεν είχε δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία, να όμως που μπόρεσε να πετύχει το γκολ στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων. Και τώρα έχουμε το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή. Με τη σέντρα αυτή του Ζίβκοβιτς η μπάλα πήγε στον Γκόμες, έδωσε αυτό στον Κωνσταντέλια. Το 1-0 είναι το σκορ για το πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ λοιπόν κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκριση. Αυτά από την Τούμπα για το πρώτο ημίχρονο. 1-0 με τον γκολ του Κωνσταντέλια. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά.
1: Με τον γκολ ποίημα του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή, του Γιάννη Κωνσταντέλια, στο καλύτερο σημείο, ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα και για την πρόκριση. Εμείς θα συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο. Οι συνάδελφοι Γιάννης Παπαγεωργίου και Χρήστος Κοντός είναι στη μετάδοση του αγώνος. Εγώ κάνω την αλλαγή και σας παραδίδω στα χέρια του έμπειρου Άκη Δημακού. Καλή μετάδοση, συνάδελφοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλησπέρα και στον Άκη Δημακό. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Σιωστούπης είναι μαζί μας στην...
2: Παναγιώτης,
8: το άλλαξε το όνομα. Είναι μαζί μας και φροντίζει για να φτάνει ο ήχος στα αυτιά σας με την καλύτερη ποιότητα. Είμαστε στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 0-0 ο Παναθηναϊκός, παλιά του Τσέρν για τον Αντίνο. Θα γυρίσει αυτός η κόντρα, ευνοεί τους Σούγκρους οι οποίοι θα απομακρύνουν, να φύγει μπάλα μακριά ψάχνοντας το Σάλα εκεί που βγαίνει ο αρχηγός του Τριφυλιού, ο Ντεφράι, και γυρίζει ψύχρεμα προς τον τερματοφύλακα του τον Πένια για να πάρει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Τώρα από δεξιά ο Τσάπρας θα περάσει τον χώρο του κέντρου, προσπαθεί και βρίσκει τον Τετέι, ένα τράβηγμα, άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής, θα γυρίσει πίσω τη φάση, φάουλ που κερδίζει ο Ανδρέας Τετέι, ο επιθετικός του Τρεφελιού.
2: Μαρκ Νέκτεγκαλ, Ολλανδός ο διαιτητής, παραλείψαμε να το πούμε προηγουμένως, όταν είπαμε τις θέσεις των δύο ομάδων.
8: 7ο λεπτό, 0-0 Παναθηναϊκός Πάξη. Οι πράσινοι έχουν επικρατήσει πριν από 7 βράδια στην Πολυπάξ της Ουγγαρίας με 2-1. Έρχονται με αυτό το προβάδισμα. Θέλουν να το διατηρήσουν και να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League στον τρίτο προκριματικό γύρο, εκεί που τους περιμένει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Γιάνκουσιτς γυρίζει τον Καμαρά στον χώρο του κέντρου, αυτός αλλάζει το παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο, είναι μπροστά του Αντίνος, αυτόν θα δώσει την μπάλα, κάνει κίνηση ωραία στην μπάλα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού. Θα γυρίσει τελικά η μπάλα μπροστά πίσω και πάλι στον Αντίνο. Θα γυρίσει εκεί που έψαξε τον Γιάνκουσιτς, κόβουν προς στιγμήν η αμυντική της ουγγρικής ομάδας, όμως θα βγουν ευνοημένοι από την κόντρα, θα προσπαθήσουν να βγάλουν μια κόντρα επίθεση γρήγορα, πανακτούν προβάδισμα και κατοχή οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Καμαρά θα κάνει την προσποίηση, ο Καμαρά γυρίζει μπροστά πίσω στον Τουμπά. Τουμπά ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα τον Πένια. Πάει να τον πιέσει ο Σάλαη. Αυτός θα δώσει τον Καμαρά που έχει λίγο χώρο τώρα μπροστά του. Κάνει λάθος επιλογή όμως. Προσπάθησε να βρει τον Γιάνκουσιτς. Πολλά τα φάλτσα, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο από αριστερά για την Πάξη.
2: Είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια του. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Μέχρι τώρα κάνει μια-δυο καλές επιθέσεις, χωρίς όμως να βγάλει την κλασική φάση. Θέλει όμως και προσοχή στην άμυνα για επιθέσεις και αυτή που κάνει τώρα η Πάξη από τα αριστερά, με τη σέντρα να κοντράρει και να έχουμε έτσι το πρώτο κόρνερ του αγώνα από τα αριστερά, όπως εκδηλώνουν επίθεση Ούγκρης. Το 1 το λεπτό 0-0. Θυμίζουμε, σκορ νίκης για τον Παναθηναϊκό 2-1 στην Πάξη, στην Ουγγαρία την περασμένη εβδομάδα, ημέρα Πέμπτη. Σήμερα ο αγώνας ρεβάνς. Η ομάδα που θα επικρατήσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη εβδομάδα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Ένα το λεπτό, κόρνερ για την Πάξη, εκτελεσμένο από τα αριστερά με τον Λάπου να ετοιμάζεται να σερβίρει με το δεξί. Στο πρώτο δοκάρι, μια κεφαλιά προς τα πίσω, ο Πένια. Και ενώ έχει σηκωθεί η σημαία.
8: Όχι κόρνερ, δείχνει με δυσκολία.
2: Δείχνει κόρνερ. Γιατί ο διαιτητής κάτι σφύριξε, αλλά η σημαία του βοηθού έδειξε το κόρνερ. Ήταν μια κεφαλιά προς τα πίσω, με φάλτσα, δεν ρισκάρε ο Πένια. Και πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Υπήρχε μια αμφιβολία αν τη βρήκε, αν είχε περάσει όλη το δοκάρι ή όχι. Ο βοηθός που ενήλικε τη φάση, τον κοίταξε ο διαιτητής, έδειξε κόρνερ. Οπότε έχουμε μια μίνι πολιορκία σε αυτό το λεπτό με τις δύο απανωτές εκτελέσεις κόρνερ από την Πάξη. Κεφαλιά λίγο πάνω τα δοκάρια, πρώτη σημαντική ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, το δάμε και στο πρώτο μάτς, έχει γενικά ένα θέμα με την μπάλα ψηλά, δεν κυριαρχεί εκεί πέρα. Και είδαμε τώρα ότι στην πρώτη φορά που μπήκε η μπάλα μέσα στην περιοχή με τις εκτελέσεις κόρνερ, δύο φορές οι Ούγγροι πήραν την κεφαλιά. Ο Πάπινο, αυτός που πήρε την κεφαλιά στην δεύτερη εκτέλεση κόρνερ και έστειλε την μπάλα να περάσει πολύ κοντά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, στην καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός βγαίνει στην κόντρα επίθεση ανοιχτό γήπεδο. Κακή μπαλιά από τα δεξιά προς τον Αντίνο, μαζεύουν με την βοήθεια του Ζαρουρί οι πράσινοι, ελέγχει ο Καμαρά, θα πασάρει την μπάλα λίγο πιο πλάγια αριστερά για τον Κυριακόπουλο, αυτός για τον Τσέρν, με φάουλ παίρνουν την μπάλα οι Ούγγροι από τα πόδια του Σλοβαίνου. Οι Ούγγροι που είναι κυριολεκτικά Ούγγροι, το έχουμε πει, το ξέρετε, αν τυχόν δεν γνωρίζετε, υπάρχει μια ομάδα που κατ' επιλογή της στηρίζεται μόνο σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει κανέναν ξένο από τότε που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας. Δεν έχει κανέναν ξένο στο δυναμικό της, ούτε προπονητή, ούτε γυμναστή, ούτε φυσιοθεραπευτή, ούτε ποδοσφαιριστή, τίποτα. Είναι μόνο Ούγγροι που την απαρτίζουν σε όλα τα επίπεδα.
8: Και η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από το τσεπάκι του Ολλανδού διαιτητή της αναμέτρησης, γι' αυτό το σκληρό μαρκάρισμα του Λάπου πάνω στον 30φύλλο Τσάπρα. Πήγε να πάρει την μπάλα ο Τσάπρας ακριβώς στην γραμμή του πλάγιου, στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Έρχεται πολύ δυνατά ο Λάπου να του κάνει ένα μαρκάρισμα. Ο Ολλανδός διαιτητής βγάζει την πρώτη κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του. Στο 11ο λεπτό, Παναθηναϊκός Πάξη στο 0-0. Ο Τουμπά κρατάει την μπάλα παρακινδυνευμένα, αυτά που κάνει μέσα στην περιοχή. Τελικά θα προσπαθήσει να τη βγάλει. Όχι, θα κάνει το λάθος. Δεν υπάρχει φάουλ. Έχει φτάσει κοντά στις 30.000 κόσμου, πρέπει να έχουμε, Χρήστο.
2: Ναι, είναι τόσο περίπου, ναι.
8: στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
2: Είναι σχεδόν γεμάτο το καδοδιάζουμε. Υπάρχει μόνο μία εξέδρα, περίπου 2.000 θέσεις που είναι άδειες ακριβώς κάτω από τον χώρο που στο πάνω διάζουμε φιλοξενούνται καμιά εκατοστή από ό,τι μπορώ να δω, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα, οπαδοί της ΠΑΞΕ. Τα υπόλοιπα σημεία του γηπέδου είναι σχεδόν γεμάτα, με εξαίρεση κάποιες θέσεις, κυρίως στο κέντρο του γηπέδου, από την απέναντι πλευρά. Όλα τα άλλα είναι γεμάτα.
8: Οι παίκτες της ΠΑΞΕ προσπαθούν στο χώρο του κέντρου με τον Χόρβατ να γυρίζει μπρος τα πίσω. Έγινε το λάθος, θα κλέψει ο Τσάπρας. Κάνει κίνηση ο Ζαρουρί, ο Τσάπρας κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς στον Καμαρά. Καμαρά με σιγουριά προς τον τερματοφύλακά του, ακούει και τα χειροκροτήματα. Ο μέσο αμυντικός της ομάδας του Τριφυλιού.
11: Γιάννη και Χρήστο, θα σας διακόψω λίγο να πούμε ένα αποτέλεσμα που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς θα είναι και ο επόμενος αντίπαλος, αν ο ΠΑΟΚ τελικά καταφέρει να αποκριθεί. Η Χάμαρπλ προηγείται μέσα στο Βέλγιο επί της Άντελεχτ με 1-0, ενώ οι δύο Κυπριακές, η Πάφος θέλει ένα ακόμα γκολ, κερδίζει 1-0 τη Χάιντουκ Σπλιτ, ενώ η ΑΕΚ Λάρνακας πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 54ο λεπτό. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, ΑΕΚ Λάρνακας είναι στο 1-2. Πάμε και πάλι στο ΑΚΑ.
8: 13 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΞΕ στο 0-0. Ένα γέμισμα. Ο Τετέι θα βγει κερδισμένος από αυτή την μονομαχία. Θα κερδίσει και το φάουλ. Σωστά, ο Ολλανδός.
2: Μαρκαρισματάκια πολλά και συνεχόμενα φάουλ για να μην βρει ρυθμό ο Παναθηναϊκός.
8: Πρέπει
2: να το ελέγξει λίγο με τις κάρτες αυτό ο διαιτητής. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό, κάθε σε κάθε φορά Παναθηναϊκού να βρίσκεται και ένα κάτω, δεν θα δούμε μπάλα.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι με το φάουλ που εκτελέστηκε προς τα πίσω στον Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Από αριστερά Κυριακόπουλος για τον Τσέριν και πάλι Κυριακόπουλος. Αυτός θα γυρίσει προς τα πίσω στον Τουμπά και ακόμα πιο πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Τον Πένια που με ένα γέμισμα θα ψάξει τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί θα χάσει την μονομαχία, έρχεται, είναι πεισματάρης. Θα πάρει μια κόντρα, ο Τσάπρας παλεύει, χάνει Σάλαϊ. Θα γυρίσει για τον Λάπου από αριστερά. Επικίνδυνη να βγαίνουν τώρα οι Ούγγροι. Λάπου κρατάει την μπάλα μπροστά του. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα βάλει την προβολή. Θα κερδίσει μια κόντρα. Θα έρθει να καθαρίσει την φάση ο Καμαρά. Να διώξει όπως να φύγει μπάλα από την άμυνά του. Εκεί που θα μαζέψει ο αρχηγός, ο Σάμπο. Ο οποίος ένα γέμισμα. Εκεί που δεν υπάρχει κανείς Ούγγρος. Βγαίνει. Μαζεύει την μπάλα με τα πόδια. Ο Πένια που περιμένει τώρα την κίνηση των συμπαικτών του. Στο 14-0-0 Παναθηναϊκός ΠΑΞΕ, δεύτερος προκριματικός γύρος του Conference League, είναι ο αγώνας ρεβάνς. Την περασμένη εβδομάδα, περασμένη Πέμπτη, πράσινη επικράτησαν με 2-1 στην Ουγγαρία και έχουν προβάδισμα πρόκρισης. Αυτό μένει να φανεί βέβαια απόψε εδώ στον αγωνιστικό χώρο. Ντεφράι θα γυρίσει και πάλι για τον Πένια. Αυτός θα ψάξει με ένα βολέ τον Τετέι. Ένα μαρκάρισμα νωρίτερα από τον Αντρέα Τετέι, σφυρίζει φάουλ ο Ολλανδός διαιτητής της αναμέτρησης. Φάουλ στον χώρο του κέντρου που έχει μείνει για να το εκτελέσει ο αρχηγός της ΠΑΞΕ, ο Λούπου. Η μπάλα μπροστά δεξιά, θα βγουν και πάλι γρήγορα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν αφήνουν χώρους.
2: Έχει χάσει το ρυθμό το παιχνίδι, ναι. Ξεκίνησε ανοιχτά και από τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει να πάρει την μπάλα στα πόδια του και να είναι πιεστικός. Έχει ανεβάσει τις γραμμές της η ΠΑΞΕ, χωρίς να παίρνει βέβαια μεγάλα ρίσκα, νωρίς είναι ακόμα. Έχει μπροστά της πάρα πολύ χρόνο για να προσπαθήσει να ανταποδώσει τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες από το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ενώ φάνηκε στην αρχή ότι θέλει να μπει επιθετικά, βλέποντας την επιθετικότητα των Ούγγρων, έχει κάνει λίγα μέτρα πίσω. Μαζεύεται λίγο στην άμυνα για να μην δώσει την ευκαιρία. Υπήρξε ένας κίνδυνος εκεί με τις δύο απανοτές εκτέλεσης κόρνερ που και στις δύο περιπτώσεις οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού χάσαν τις κεφαγές. Στην πρώτη ο Πένια έδιωξε κόρνερ και στη δεύτερη έγινε μια κεφαλιά από τον Μπαπ που ξύρισε το οριζόντιο δοκάρι. Ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά, θα προλάβει ο Αντίνο. Έχει χώρο, στρώνει για τον Τετέι. Κακή πάσα. Κακή πάσα, αγχωμένη και βιαστική από τον Αντίνο που κάνει μια πολύ ωραία κούρσα στην πλάτη των αμυντικών, ξεπετάχτηκε και πρόλαβε την μπάλα. Διεβόλησε την άμυνα της Ουγγρικής ομάδας και έκανε την πάσα προς τον Τετέι. Τώρα και πάλι ο Παναθηναϊκός μπροστά. Και πάλι σέντρα για τον Τετέι. Μπαίνει στη βάση και ο Ζαρουρί. Κόντρα που η μπάλα φέρνει και πάλι τον Παναθηναϊκό σε επικύρη θέση, μιας και στο μακρινό ριμπάουτ κερδίζει ο Καμαρά. Πιέζουν οι πράσινοι με τον Ντεφράι να πασάρει λίγο πιο δίπλα. Τσάπρας, μια σέντρα πάλι για τον Ντεντέι. Το ψάχνουνε. Δεν μπορούν να τον βρουν όμως. Μακρινό ριμπάουτ και πάλι από τον Τουμπαϊν. Είναι ένα χρονικό σημείο που θα πιέσει ο Παναθηναϊκός, αλλά εκεί με την ανάσα του Σάλαϊ να είναι πολύ απειλητική. Ο Τουμπά γυρίζει την μπάλα το κέντρο πίσω στα πόδια του Πένια, πάλι από τα πλάγια. Επιλέγει ο Παναθηναϊκός πολύ το παιχνίδι από τα πλάγια μέχρι στιγμής, κυρίως με τον Ανθίνο που έχει πάρει αρκετές πάσες. Μόνο μία προσπάθεια έκανα τον ανάξονα με εκείνη εκεί την πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τον Γιάνκουσιτς που έσπασε την μπάλα στο Ζαρολί. Αυτός δεν έκανε όμως την κατάλληλη επιλογή. Ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά, πάει να βγει και βγαίνει τελικά πρώτος στην μπάλα του Μπα που παίρνει τα μέτρα και ξεδιπλώνεται γρήγορα μπροστά με τον Ζαρουρί να κάνει την γρήγορη πάσα για τον Γιάνκουσιτς. Σεντράρει αυτός, δεν περνάει μπάλα. Μαζεύει το rebound ο Ζαρουρί, κρατάει, προσπίτω θα σεντράρει, κάνει μια κοφτή τρίπλα, ξαναδίνει στο Γιάνκουσιτς. Σηκώνει την μπάλα ψηλά, μια κεφαλιά από τον Τζέριν προς τα πίσω σε χώρο που υπάρχουν μόνο Ούγγροι παίχτες στο ημικύκλιο της περιοχής. Μακρινή απομάκρυση, βγαίνει σαν λίμπερο ο Πένια, μαζεύει και περνάει την μπάλα για τον Ζαρουρί.
8: Ο Ζαρουρί από δεξιά στην επίθεση του Παναθηναϊκού θα γυρίσει μπροστά πίσω στο χώρο του κέντρου στον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει με τον Τζέριν και πάλι ο Καμαρά. Τα δύο αμυντικά χάφη του Παναθηναϊκού συνεργάζονται. Εδώ Τσέριν, Ζαρουρί με τη μία θα παίξει την μπάλα για τον Γιάνκουσιτς. Τσάπρας και πάλι στον Γιάνκουσιτς. Ωραία θα παίξει ο Ζαρουρί για τον Τσάπρα. Το γύρισμα, η μπάλα κοντράρει. Είναι out τελικά. Διπλή κόντρα. Ωραία ενέργεια όμως. Αυτό το τριγωνάκι που έπαιξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με Ζαρουρί, Γιάνκουσιτς και Τσάπρα. Μπάλα κοντράρει. Θα βρει τελευταία πάνω στον Τσάπρα και θα περάσει out στο 18. Το 0-0 παραμένει. Παναθηναϊκός πάξι με τον τερματοφύλακα τον Ούγκρον, τον Κόβαρτσικ να είναι έτοιμος να δώσει αυτό το ελεύθερο. Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει την κατοχή, δεν έχει αφήσει εκτός από το στημένο εκείνο το corner και την κεφαλιά που πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι του Πένια, δεν έχει
2: μπορεί
8: αφήσει.
2: Μπορεί να το βρει και λίγο ανεπαίσθητα, ναι, για να το ξύρισε.
8: Α, το ξύρισε, ναι. Για να δούμε και πάλι ο Τσέριν θα παλέψει. Απομακρύνει ο Σάμπο. Μονομαχίες στο χώρο του κέντρου ανάμεσα στον Καμαρά και τον Πίτο. Θα βγει κερδισμένος ο Ούγκρος. Το επικίνδυνα τώρα φεύγουν. Ένα σούτ. Η μπάλα περνάει χωρίς να ανησυχήσει ο Πένια. Ένα σούτ από το ύψος της περιοχής και από δεξιά που έγινε από τον Πίτο. Ο Πίτο πρέπει να είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει κάνει αυτό το σούτ για την ομάδα της Πάξη.
2: Πέτο, έχει τον τουνό από πάνω, οπότε είναι Πέτο.
8: Πέτο. Για να δούμε και πάλι οι Ούγγροι που θα κάνουν άλλο ένα σούτ επικίνδυνα. Η μπάλα κοντράρει και όλα είναι κόρνερ.
2: Έχει δείξει δόντια η Πάξη. Μέχρι στιγμής, ναι, επίπεδο τελικών προσπαθειών έχει και περισσότερες και πολύ πιο επικίνδυνες από τον ανεμικό Παναθηναϊκό στο τελευταίο κομμάτι των επιθέσεων του. Είναι καλός μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Εκεί όμως δεν βρίσκει τρόπο να συνδυαστεί για να βρεθεί σε θέση βολής.
8: Εδώ ανενόχλητος έμεινε ο ποδοσφαιριστής της Πάξη. Ο Πέτο που θα κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει. Ο ίδιος πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι Ούγγροι, στο 20 λεπτό, στο πρώτο δοκάρι, νέα κεφαλιά. Επέμβαση από τον Πένια, εντυπωσιακά θα απομακρύνει σε κόρνερ.
2: Πάλι χάσαν την κεφαλιά στον αέρα. Έχει πρόβλημα πάνω από τον Μάικος εκεί.
8: Αυτό είναι το τέταρτο κόρνερ που θα εκτελέσει τώρα η Πάξη. Άλλη μια λοιπόν ευκαιρία.
2: Είναι 2-2. Δηλαδή το ένα έφερε το δεύτερο αμέσως.
8: Σωστό. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Πένια. Νέο κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Θα βγει να κόψει εκεί ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Οι Ούγγροι επιμένουν, νέα σέντρα από τον Πέτο. Θα κοντράρει, κατοχή όμως παραμένει σε ουγγρικά πόδια. Στο 21ο λεπτό έχουμε μπει. Πάσα που θα γίνει από τον Πέτο. Θα χαθεί εδώ και υπάρχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Γιάνκουση. Την αφήνει στον Αντίνο. Αντίνο από αριστερά, έπεσαν τρεις παίχτες πάνω του. Θα απομακρύνουν σε πλάγιο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Σε ένα παιχνίδι που η Πάξη στα τελευταία 2-3 λεπτά πήρε κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έγινε και απειλητική στην εστία του Τριφυλιού. κυρίως.
2: Τρεις πολύ καλές τελικές προσπάθειες. Μην σου πω και τέσσερις, γιατί ακόμα και αυτή η ανάποδη και παλιά που έκανε στο πρώτο κόρνερ, ανάγκασε τον Πέγια να κάνει δύσκολη επέμβαση. Και ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με τον Γιάκουση. Σε επιχείρη πάλι την κάτι πάσα. Δεν περνάει όμως. Είναι καλά. Αντιδρούν καλά οι Ούγγροι αυτές τις κάθετες προσπάθειες των παιχτών του Παναθηναϊκού για να βρουν τον Ντετέ, ο οποίος ήταν αρκετά απομονωμένος με τους υπόλοιπους παίκτες. Τον ψάχνουν, αλλά δεν τον βρίσκουν. Καμάρα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Από πλάγια αριστερά ο Κυριακόπουλος θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Κάνει το κάτι παραπάνω, χάνει, ξανακερδίζει, πασάρει στον Καμαρά στον άξονα. Θα αλλάξει μπάλα και πάλι πλάγια αριστερά για τον Αντίνο. Ο Αργεντινός σκόρερ του δεύτερου τέρματος στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία θα χάσει την μπάλα και τώρα θα βγουν σε ανοιχτό γήπεδο στην κόντρα 2-4-5 με 5 οι παίκτες της Πάξη. Φρενάρουν όμως το ρυθμό γιατί υπάρχει καλό αμυντικό transition από τον Παναθηναϊκό. Η κατοχή όμως και πάλι για την ουγγρική ομάδα, η οποία θυμίζω έχει τις καλύτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, το 22 και το μάτς είναι στο 0-0. Η σέντρα από τα αριστερά περνάει μπάλα από όλους, φτάνει εκτός περιοχής, το σουτ έξω. Άλλη μια τελική προσπάθεια. Αν δούμε στατιστικά το παιχνίδι, είναι 0 με πολλά μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν υπάρχει κραυγαλαία ευκαιρία, γιατί ακόμα και αυτή η επέμβαση στην κεφαλιά που έστειλε την μπάλα έξω ο Πένια ήταν ελεγχόμενη φάση. Θα έλεγα ότι πιο καλή στιγμή για τους Ούγγρους ήταν η κεφαλιά που ξύρισε το δοκάρι στο δεύτερο κόρνερ που κέρδισαν με την κεφαλιά του Παπ. Παναθηναϊκός δεν έχει βρει ρυθμό επιθετικά. Δεν έχει ασφάλεια στην άμυνα. Χάνει κεφαλιές, είναι καμπανάκια αυτά. Δείχνει ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Δεν το έχει πληγώσει, δεν το έχει πληρώσει αυτό μέχρι τώρα. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί είπαμε είναι μια επιθετική ομάδα για να Αντίνο.
8: Για να δούμε τώρα. Μπροστά. Ο Αντίνο μέσα στην περιοχή θα σουτάρει μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι της Πάξη, λίγο πάνω από το δοκάρι του Κόβαρτσικ από θέση μέσα αριστερά.
2: Πρώτη ένα, μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού.
8: Ένα δυνατό σου το Αντίνο, η μπάλα περνάει ένα μέτρο πάνω από το δοκάρι της εστίας της Πάξη. Πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, εδώ που βρήκε χώρο ο Παναθηναϊκός. Ο Αντίνο πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ από δύσκολη ομολογουμένως γωνία, η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Κόβαρτσικ.
11: Λοιπόν, Χρήστο και Γιάννη, να πούμε ότι ξεκίνησε εκ το δεύτερο μέχρονο στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 με το εξαιρετικό γκολ του Κωνσταντέλια. Ο Γιάννης Βοητσίδης έχει ανοιχτό μικρόφωνο και όποτε κρίνει μπορεί να παρεύει και να μας διακόψει. Πάμε πάλι στο ΑΚΑ.
8: Όπου έχουν κερδίσει άλλο ένα κόρνερ.
2: Το πέμπτο
8: οι Ούγγροι, ενώ υπάρχουν, βλέπω είναι ο Κυριακόπουλος πεσμένος στο χορτάρι και είναι και ποδοσφαιριστής της Πάξης στο χώρο του κέντρου. Τώρα πήγε ο Λάνδος να δει τι ακριβώς.
0: Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. Μαγικό γκολ, απίστευτο τι κάνει αυτό το παιδί. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με το δεξί πόδι από το ύψος μεγάλης περιοχής πέτυχε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ αγκαλιάζει την πρόκριση. Την είχε αγκαλιάσει και από πριν, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι και μετά από αυτό και με το 3-2 του πρώτου αγώνα τα πράγματα φαίνονται πολύ απλά για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι και να πούμε, αξίζει κανείς να το δει αυτό το γκολ. Ο ίστρος του Κωνσταντέλια, το μεγάλο ταλέντο του, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του σε μια κάθετη εφόρμηση, σαν να χόρευε, σαν να έκανε σλάλομ στο χιόνι, κάτι απίστευτο. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έφτασε στην περιοχή και εντάξει, καταλαβαίνει κανείς, τα χειροκροτήματα είναι δικαιολογημένα, οι αγκαλιές από τους πάντες μέσα στο γήπεδο και ο Τάισον του έκανε μια σφιχτή αγκαλιά. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λοιπόν, ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με το δεξί, όπως και στο πρώτο γκολ που πέτυχε με το δεξί πόδι, και τώρα με το δεξί έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας της Δυναμό Κιέβου, όπως έκανε και στο πρώτο ημίχρονο 2-0 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
8: Να πάρω λίγο το μικρόφωνο για αυτό το κόρνερ που θα εκτελεστεί τώρα από τους Ούγγρους από δεξιά και πάλι με τον Χόρφαθ στο πρώτο δοκάρι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη φορά θα βγει, θα καθαρίσει την φάση ο τριαντάφυλλος Τσάμπρας, θα απομακρύνει όπως σε πλάγιο, ενώ ο τραυματίας παίκτης της Πάξη ήταν ο Πέτο, ο οποίος έχει βγει τώρα, του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της Ουγγρικής ομάδας. Στο 26ο λεπτό 0-0 Παναθηναϊκός Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με τους πράσινους να ψάχνουν τον Τετέι Θα βγουν πρώτοι στην μπάλα οι Ούγγροι.
2: Για να δει κανείς, Γιάννη, πόσο ανορθόγραφα είναι τα μαθηματικά στο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός επίπεδα κατοχής έχει 70-30. Θεωρητικά δηλαδή είναι η ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια της, αλλά τις φάσεις, τις καλές στιγμές, τα πολλά κόρνερ και την πίεση τα έχει υπάρξει.
11: Λοιπόν, να πούμε ότι τα αδέλφια μας οι Κύπροι στη Σπάφο καταφέρανε και πετύχανε με τη λήξη δεύτερο τέρμα και έτσι έχουν πάει τον αγώνα με τη Χάιντουκ στην παράταση. Πάπος Χάιντουκ Σπλίτ είναι στο 2-0. Ενώ για το παιχνίδι που ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ, Άντερλεχτ Χάμαρμπι στο 25 λεπτό είναι στο 0-1. Πάμε πάλι στο ΆΚΑ.
2: Πάμε στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό να ρισκάρει λίγο παίζοντας build-up στο ύψος της περιοχής. Τελικά με κόντρα θα βγει πιο μπροστά η πάσα για τον Τετέι που έχει χώρο μπροστά του. Κάνει την πάσα για τον Αντίνο. Σαν οργάνωτη άμυνα. Αντίνο στρώνει, σουτάρει. Γκόκι! Έξω. Γλύφει το δοκάρι. Την βρίσκει ο τερματοφύλακας. Λίγο έξω από το δοκάρι. Πετάχτηκε από το γήπεδο για γκολ. Φάνηκε να πηγαίνει μέσα η μπάλα. Αλλά με εντυπωσιακό τρόπο ο Κόβατζικ πετάχτηκε, βρήκε την μπάλα πέφτοντας με τα ακροδάχτυλα. Την έστειλε να γλύψει το δεξί δοκάρι και να τη στείλει κόρνερ στην πολύ μεγάλη ευκαιρία, την καλύτερη του αγώνα μέχρι στιγμής και για τον Παναθηναϊκό και γενικότερα στο παιχνίδι. Με το σούτ του Αντίνο μετά την πάσα του Τετέι, ο Παναθηναϊκός φλερτάρει με τον γκολ, δεν το παίρνει λόγω της πολύ μεγάλης επέμβασης, δύσκολης επέμβασης οριακής από τον Κόβασικ. Εκτελείται με πάσα, θα γίνει τώρα η σέντρα, θα μπει στην φάση μια καραμπόλα όπως η μπάλα να φύγει μακριά. Δεν μπόρεσε και ο Τετέι, ενώ του Μπα σηκώνει τα χέρια και ζητάει κράτημα. Να δούμε αν θα βγάλει ο Παναθηναϊκός την άμυνα στην κοντραεπίθεση της Πάξη που φεύγει με καλές προεπιθέσεις μπροστά σε μια γρήγορη ομάδα. Υπάρχει καλή αμυντική αντίδραση όμως εκεί από τον αποστοχωρημένο Αντίνο που έρχεται καλύπτει τον Κυριακόπουλο, ο οποίος είχε περάσει μπροστά για την εκτέλεση του κόρνερ. Η φάση όπου ζητάει κάτι του Μπα δεν ελέγχεται, δεν υπάρχει προφανέστατα λόγος κατά την εκτίμηση του διαιτητή να. Δεν υπάρχει και βάρ βέβαια, να ξέρετε. Παρότι έχει εδώ την δυνατότητα ο Παναθηναϊκός να χρησιμοποιήσει, η απόφαση θα είναι να μην έχει βάρ σε αυτή τη φάση του κόμφερες. Επιθετικό το φάουλ που στηρίζεται τώρα στον Τετέι με αυτή την προβολή που έκανε και τη διεκδίκηση στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ολλανδός ο διαιτητής και είχε πάρει μπάλα ο Παναθηναϊκός και έβγαινε σε καλές προϋποθέσεις 2-2 σε ανοιχτό γήπεδο. Σφυρίζει, φέρνει την μπάλα πίσω και την δίνει στην Πάξη, υποδεικνύοντας επιθετικό φάουλ του στράικερ του Παναθηναϊκού. Βαθύ γέμισμα από τους σύγκρους, σε ένα χώρο που, όπου εκεί θα έρθει και θα κερδίσει την μπάλα ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής, ο Αντίνο Σμούρας. Θα χάσει όμως πάνω στο βηματισμό το κοντρόλ και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για τους σύγκρους μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά στο 29 και ενώ το μάτσι είναι στο 0-0, δύο λεπτά νωρίτερα η ευκαιρία του Αντίνο, το σουτ πέστη την μπάλα λίγο έξω, ήταν η καλύτερη φάση του αγώνα και του Παναθηναϊκού βεβαίως.
8: Και έδωσε για την ευκαιρία στους φίλους του Παναθηναϊκού, στους περίπου 30.000 φίλους του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο, να ξεσηκωθούν. Πένια θα παίξει για τον Ζαρουρί, αυτός θα γυρίσει παρακινδυνευμένο για τον Ντεφράι. Τσάπρας για τον Γιάνκουσιτς, αυτός άνοιξε λίγο το κοντρόλ, παραπερνά εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο, ακριβώς μπροστά στον πάγκο. Τζέικοπ Νίστρουπ του Δανού τεχνικού του Παναθηναϊκού. Πλάγιο που κερδίζουν οι Ούγγροι με τον Ζίκη να το εκτελεί. Η μάχη του Ντεφράι θα βγάλει κερδισμένους τους Ούγγρους. Τελικά υπάρχει υπόδειξη offside σε αυτό το πέρασμα που προσπάθησαν να κάνουν στον Σάλαϊ οι παίκτες της Πάξη. Πάει να εκτελέσει πλάγιο Τσάπρας, αλλά του δείχνει ο διαιτητής ότι έχει σηκωθεί το σημαίακι, ότι υπάρχει offside. Ο Καμαρά θα αφήσει την μπάλα για τον Τσάπρα, αυτός θα εκτελέσει το offside. Ψάχνει τον Τετέι, θα πάρει αυτός την κεφαλιά, είναι μακριά ο Ζαρουρί, θα τρέξει όμως να πιέσει όπως απομακρύνουν οι Ούγγροι. Εκεί που ο Ντεφράι παλεύει, θα κερδίσει το πλάγιο. Πλάγιο από δεξιά όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός. Το 30 λεπτό ακριβώς εκτελέστηκε Ζαρουρί, γυρίζει την κεφαλιά, έπαιξε εδώ το 1-2 με τον Τσέριν. Ο Ζαρουρί θα γυρίσει για τον Τσέριν έξω από την περιοχή, προσπάθησε να σουτάρει αυτός. Μπάλα κοντράρει, οι Ούγγροι θα βγουν με τον Σαλάι κερδισμένοι, θα γυρίσει μπάλα μπροστά πίσω στον Λάπου. Σαλάει και πάλι. Προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι εκεί που αντιλαμβάνεται τι πάει να ο Κυριακόπουλος και βγαίνει πανέξυπνα από αριστερά. Θα κλέψει την μπάλα. Κυριακόπουλος με προϋποθέσεις τώρα για τον Παναθηναϊκό. Βγάζει την σέντρα ψάχνοντας τον Τετέ. Είναι λίγο πιο δυνατή όμως αυτή από όσο θα έπρεπε. Ή αν θέλετε είναι λίγο πιο ψηλά. Πάει η μπάλα λίγο πιο ψηλά.
2: Και θα ήταν και offside,
8: από τον Αντρέα Τετέ. Ναι, δεν σηκώ σημαία και πάντως ο βοηθός.
2: Εντάξει, γιατί μπάλα βγήκε έξω για αυτούς, αλλά νομίζω. Δεν υπάρχει βέβαια χρήση VAR. Νομίζω ότι αν πήγαινε σε πρίκτυπο ανθρώπινο θα το σήκωνε. Γιατί όπως είμαστε στην ευθεία τον είδα εκτεθειμένο. Δεν ξέρω αν είδα εγώ λάθος, αλλά τουλάχιστον αυτό μου φάνηκε.
11: Όχι, έχεις δει πολύ σωστά, Χρήστο, πάρα πολύ σωστά.
8: Είπαμε πάντως, Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, δεν υπάρχει VAR σε αυτήν την φάση του Conference League.
11: Γιάννη, δεν υπάρχει VAR, αλλά το έμπειρο μάτι του Χρήστου Κοντού το πιάσε
8: χωρίς καμία βοήθεια. Οι Ούγγροι θα κάνουν την επίθεση. Το σουτ πέφτει ο Πένια στην γωνία του, μπλοκάρει την μπάλα. Άλλη μια καλή στιγμή, άλλη μια τελική προσπάθεια για την Πάξη που έφυγε ταχύτατα στην κόντρα επίθεση. Το σουτ που έγινε, πέφτει ο Πένια στην γωνία του και μπλοκάρει την μπάλα. Και πάλι χάνουν οι παίκτες του Τρυφυλλιού. Στο χώρο του κέντρου παλεύει εκεί ο Αντίνο. Γυρίζουν μπρος στο χώρο του κέντρου.
2: 7-5 για τους Ούγγρους τελικές προσπάθειες
8: μέχρι στιγμής, με την καλύτερη ευκαιρία όμως να είναι αυτή του Αντίνο μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Θα κλέψει ο Ζαρουρί πολύ ωραία την μπάλα, θα γυρίσει μπρος τα πίσω. Κρατάει ο Γιάκουζιτς εντός αγωνιστικού χώρου, δέχεται ένα μαρκάρισμα. Θα πάρει το φάουλ, με κοντά ο Ολλανδός διαιτητής, ποιος θα σφυρίξει την παράβαση. Ο Τσάπρας έχει μείνει για να το εκτελέσει. Στο 33ο λεπτό έχουμε φτάσει. 0-0 πάντα. Το τριφύλι απέναντι στην Πάξη. Τετέι θα πάρει την κεφαλιά. Προσπάθησε ο Ζαρούρη να συγκρατήσει την παρατήρηση του αγωνιστικού χώρου. Δεν θα τα καταφέρει. Πλάγιο.
11: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Τούμπα γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή.
0: Ναι, να πάρουμε στην Τούμπα, 57ο λεπτό, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0 και βέβαια συνυπολογίζοντας το 2-3 του πρώτου αγώνα, ο ΠΑΟΚ έχει αγκαλιάσει την πρόκριση με αυτό το συνολικό 5-2, με μεγάλο, με απόλυτο πρωταγωνιστή το Γιάννη Κωνσταντέλια. Για να δούμε τώρα αυτό το φάουλ που κέρδισε περίπου 12-13 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Παντελής Χατζηδιάκος. Η μπάλα είναι σε ένα σημείο που ενδεχομένως να εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς με τα αριστερό ή και ο Μιχαηλίδης. Το σουτ από το Μιχαηλίδη, η μπάλα πηγαίνει στο τείχος, επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια όμως έχουμε offside. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ απείλησε με το σουτ του Ζίφκοβιτς που έστειλε την μπάλα να περάσει μόλις out στο 55ο λεπτό. Από πλευράς Δυναμό Κιέβου τίποτε το ιδιαίτερο πέρα από ένα σουτ του Πονομαρέγκο που όμως δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με την μαγεία του Κωνσταντέλια, με τον ίστρο, με το ταλέντο του Κωνσταντέλια, αυτός είναι που κάνει τη διαφορά σήμερα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με τα δύο γκολ που έχει πετύχει λοιπόν ο Κωνσταντέλιας στο 45ο λεπτό και στο 48ο, προηγείται με 2-0 και βέβαια μπορεί ίσως σιγά σιγά να σκέφτεται και το τι γίνεται στο Άντερλεχτ Χάμαρμπι, ποιος θα είναι ο αντίπαλός του την επόμενη Πέμπτη εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Βέβαια είμαστε στο 58, δεν χρειάζεται καμία υπεροψία από πλευράς ΠΑΟΚ.
11: Λοιπόν,
0: είναι
11: Γιάννη,
0: όμως
11: απλά
0: αυτή η εικόνα του αγώνα.
11: Το Άντερλεχτ Χάμαρμπι παραμένει στο 0-1, η Πάφος έχει πετύχει και τρίτο τέρμα με τη Χάιντουκ και πάμε μέχρι το ΆΚΑ.
2: Εδώ άσφαιρο παιχνίδι 0-0, δεν έχουμε γκολ, 35 λεπτά έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Πάμε να έχουμε εκεί μια μεγάλη πρωτοβουλία κινήσεων. Έβγαλε πριν από λίγο ο σκηνοθέτης μια στατιστική κάρτα που λέει ότι σε αυτά τα 35 λεπτά έχει παιχθεί καθαρός χρόνος περίπου 20 λεπτών, τα 13 και κάτι για τον Παναθηναϊκό και τα 6 για την Πάξη, η οποία όμως έχει περισσότερες τελικές προσπάθειες από τον Παναθηναϊκό. 2-3 από αυτές ήταν εξαιρετικές. Η μεγαλύτερη όμως φάση του παιχνιδιού είναι το σούτ του Αντίνο που έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία. Χρειάστηκε εκεί να επέμβει ο τερματοφύλακας και να βγάλει την μπάλα κόρνερ. Εδώ έχουμε τη φάση μέσα στην περιοχή. Προσοχή, γκολ! Υπάρξει το βάζει. Κόλλησε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν απομάκρυνε, σαν να σταματήσαν περιμένοντας κάτι. Το σούτ έγινε μέσα από το ύψος της περιοχής, μάλλον από τον Πέτο που έμεινα μαρκάριστος. Εδώ ζητάνε φάουλ παίξει Πανθαϊκού. Κολλάει ο Καμαρά, ο Πέτος ζουτάρει κεραυνός λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίκτυα. Δεν βλέπει φάουλ ο διαιτητής στο μαρκάρισμα και νομίζω δεν ήταν. Δεν υπάρχει και βάρο, οπότε ό,τι είδε αυτό έγινε. Διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα ο Ντεφράι λέγοντας και ο Τσέριν και πολλοί παίχτες. Και...
8: για μαρκάρισμα πάνω στο τζάπρα.
2: Ναι,
8: έτσι.
2: Ναι, ναι, ότι υπήρξε φάουλ. Εκεί ο διαιτητής όμως άφησε τη φάση να συνεχιστεί. Ο βοηθός δεν σήκωσε στη σημαία. Φάουλ. Βάρ δεν υπάρχει και να την ξαναδούμε τη φάση. Αν τη δείξει ο σκηνοθέτης εδώ, θα μπορέσουμε να την δούμε λίγο πιο καθαρά. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουμε το σκορ του πρώτου αγώνα να ισοφαρίζεται.
8: Πάει με τον αγώνα πάνω στο κεφάλι, ναι, του Τσάπρα, νομίζω.
2: Ο Καμαρά όμως κάνει μετά το, ναι, λάθος που δεν πάει δυνατά στη φάση. Για να την ξαναδούμε εδώ. Εντάξει. Ναι, στο κατέβασμα, ναι, το σπρώχνει. Στην αρχή με το που πηδάει ψηλά, σαν να κάνει λίγο σκαμνάκι. Μετά ο Καμαρά χάνει τη φάση, πάει πάρα πολύ χαλαρά στην διεκδίκηση, νομίζοντας ότι γιατί σας φύριξε φάουλ, σαν σταμάτησε αυτό που σας είπα. Και όπως ήρθε ο Πετό, του στρώθηκε, πάρε βάλε, τίναξε τα δίχτυα ο Πανθάκος σε μπελάδες.
8: 1-0 λοιπόν μπροστά υπάρξει και τώρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ψάξει το γκολ, γιατί πλέον τα πάντα είναι ανοιχτά. Υπάρξει, έχει σοβαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ, έχει καταργηθεί. Οπότε είμαστε όλα 2-2 συνολικό σκορ στις δύο αναμέτρησεις.
0: Να πάρω για λίγο στην Τούμπα. Η εκτέλεση ενός φάουλ από τον Μπουγιάλσκι, μια σύγχυση στην περιοχή του ΠΑΟΚ, δοκάρι, παραμένει το 0-0. Ενώ ο ΠΑΟΚ στάθηκε κάπως τυχερός. Είχαμε την προσπάθεια, αν είδα καλά, από το Λόμβικ, τον μέσο της Δυναμό Κιέβου. Έγινε μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ και απομακρύνθηκε. Ενώ στη συνέχεια είχαμε.
8: Γιάννη, να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο, γιατί έχει κερδίσει ένα κόρνερ ο Παναθηναϊκός από αριστερά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στο 38. Ενώ θυμίζω από το 35 οι Ούγγροι έχουν ανοίξει το σκορ με τον Πέτο. Προηγούνται με ένα 0. Ζαρουρί στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι με πολλά φάλτσα, η μπάλα θα περάσει από την άλλη μεριά απευθείας out. Καμία ανησυχία για τον τερματοφύλακα των Ούγγρων, τον Κόβαρτσικ. Έλα, Γιάννη.
0: Είχαμε αυτό το δοκάρι, βλέποντας το replay, διεκδίκησαν ο Λόμβικ και ο Μιχαηλίδης. Μπορεί και από τον ώμο του Μιχαηλίδη μπάλα πήγε στο δοκάρι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι παραμένει το 2-0. Έχουμε το corner για την Δυναμό Κιέβου που ψάχνει ένα γκολ για να πάρει κάποιες ελπίδες να ξαναμπεί τροποντινά στο παιχνίδι. Έχουμε το corner για την Δυναμό Κιέβου που ψάχνει ένα γκολ για να πάρει κάποιες ελπίδες να ξαναμπεί τροποντινά στο παιχνίδι. Δεν το.

0: του αγώνα στο Λούμπλιν στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πραγματικά μπορεί να νιώθει πάρα πολύ καλά με αυτό το 2-0, παρότι δεν εντυπωσίασε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά από ένα σημείο και μετά ανέβασε την απόδοσή του. Χωρίς να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία, πέτυχε τον γκολ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου στα πρώτα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων με τον Κωνσταντέλια. Και φυσικά ότι θα θυμόμαστε περισσότερο από αυτό το μάτς, αν και είμαστε ακόμη νωρίς, έτσι μπορεί να δούμε και άλλα πολλά, είναι αυτό το δεύτερο γκολ το απίστευτο του Κωνσταντέλια. Το 2-0
1: ευκαιρία στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον Παναθηναϊκό με ένα σούτ από τα 30-35 μέτρα από τον Κυριακόπουλο. Αναγκάζει τον Κόβαρτσιτ σε εντυπωσιακή επέμβαση. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω. Κόβαρτσιτ θα πέσει, θα την μπλοκάρει μετά από κόντρα. Η μπάλα στα χέρια του Ούγκρου τερματοφύλακα στο 40 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός πάξει 0-1. Από το 35 ο Πέτο έχει βάλει μπροστά τους Ούγκρους στην αναμέτρηση. Η απομάκρυνση από τον Τσέριν ψάχνοντας τον Τετέι μπροστά, όπως έξω από την περιοχή του θα βγει ο Κόβαρτσικ πρώτου επιθετικού του Παναθηναϊκού, θα απομακρύνει σε πλάγιο Τσάπρα στην εκτέλεση από δεξιά στον Καμαρά. Ο Καμαρά θα γυρίσει μπροστά πίσω, Ζαρουρί εκτός ακόμα πιο πίσω στον Τουμπά. Τουμπά έχει δίπλα τον Κυριακόπουλο και θα του δώσει την μπάλα. Από αριστερά με χώρο τώρα ο Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα, κάνει τις προσποιήσεις, γυρίζει στον Τσέριν. Για τον Αντίνο, ζητάει την μπάλα ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο θα κρατήσει, θα γυρίσει και πάλι στον Ζαρουρί. Ο Τσάπρας τώρα από δεξιά. Έχουν κλείσει καλά σε μια διπλή ζώνη άμυνας οι παίκτες της Πάξη. Τουμπά, Κυριακόπουλος κάνει μια προσποίηση, προσπάθησε να βρει τον Αντίνο, βγαίνει με προβολή και κόβει εκεί την μπάλα.
2: Ο Βάκος δεν έχει καλές επιλογές στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, στα τελευταία μέτρα, τα 16 εκεί στην περιοχή. Ενώ φτάνει καλά και με κάποιες προθέσεις τώρα με τον Αντίνο να χορεύει λίγο την άμυνα της Πάξη. Δεν έχει στήριγμα, κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να επανακτήσει τον έλεγχο της φάσης. Ενώ φτάνει κοντά στην περιοχή, λες ότι αυτός που έχει την μπάλα έχει 2-3 καθαρές επιλογές, θα πάρει τη χειρότερη. Μέχρι στιγμής, με συνέπεια, αυτή η πολύ μεγάλη επιθετικότητα που έχει σε επίπεδα 70-30 κατοχή του αγώνα, τα X goals, παρότι έχει δεχθεί goal, παραμένουν υπέρ του 0-39 με 0,28, δεν μπορεί να κεφαλοποιήσει αυτή την περιοχή και να κάνει πολύ καθαρές ευκαιρίες.
1: Ουσιαστικά μία έχει μόνο.
2: Και του Κυριακόπουλου ήταν δύσκολη φάση, αλλά είναι και οι δύο μεσούς εκτός περιοχής. Μέσα στην περιοχή, μέσα στο κουτί, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό για να γίνει η καλή τελική πάσα. Όπως τώρα πάλι γίνεται η πάσα ψηλά από τον Καμαρά, που στο πρώτο μάτς ήταν ο πιο εύστοχος παίκτης σε μεταβιβάσεις με ποσοστό 93%. Τώρα έχει κάνει 4-5 βία στα λάθη σε εύκολες μπαλιές που πουλάει την μπάλα και την πασάρει στον αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός έχει μια αρκετά νέα ομάδα, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι από όλους αυτούς που αγωνίζονται, ο μόνος που παίζει παραπάνω από ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό είναι ο Τσέριν. Όλοι οι άλλοι που βλέπετε μέσα στην ενδεκάδα είναι περσινοί. Από την αρχή της περίοδου κάποιοι λίγοι, κάποιοι άλλοι τρεις τον Γενάρη και άλλοι τέσσερις τώρα, στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Είναι δηλαδή μια αρκετά νέα ομάδα, με νέο προπονητή, αυτό το πληρώνει σε συνοχή, ομοιογένεια και αυτοματισμούς.
1: Για να δούμε και πάλι τους Ούγκρους μέσα στην περιοχή, θα μπερδευτεί, θα χάσει την μπάλα. Εκεί ο Χόρβατς ήτανε, η μπάλα από τον Πένια θα πάει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ψάχνει και βρίσκει τον Αντίνο, ένα μαρκάρισμα, θα κερδίσει το φάουλ κοντά στην φάση ο Ολλανδός. Μάρκαρε εκεί, τράβηξε ουσιαστικά ο Βάς τον Αργεντινό μέσω επιθετικό του Παναθηναϊκού. Το φάουλ που έχει μείνει για να το εκτελέσει ο Κυριακόπουλος το 43ο λεπτό. Κυριακόπουλος με κοντινή πάσα για τον Καμαρά και πάλι Κυριακόπουλος και ο οποίος στον τερματοφύλακα του τον Πένια. Πένια θα παίξει με τον αρχηγό του τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Τσάπρα στο δεξιάκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Η πάσα μπρος τον Γιάνκουσιτς, βγαίνουν και κόβουν με προβολή σε πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου τώρα για τον Παναθηναϊκό, με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα να έχει πάει για να το εκτελέσει. Τσάπρας θα ψάξει και θα βρει τον Ζαρουρί και πάλι στον Τσάπρα, ένα γέμισμα για τον Αντρέα Τετέι, ο οποίος θα κερδίσει ένα ακόμα πλάγιο, αυτή τη φορά όμως ακόμα πιο κοντά στην περιοχή Κόβαρτσικ του τερματοφύλακα της Πάξη. Ζαρουρί για τον Τσάπρα. Τσάπρας θα παίξει για τον Γιάνκουσιτς. Γιάνκουσιτς από δεξιά έχασε την μπάλα, παλεύει ο Κροάτης, θα επανακτήσει κατοχή.

0: Για τον Τσάπρα. Τσάπρα σηκώνει το κεφάλι. Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέριν. Ο Τσάπρα θα πάρει και πάλι την μπάλα. Νέο σουτ. Γιάνκουσιτς. Γκολ! 1-1. Γκολάρα από τον Κροάτι. Ο οποίο στη κίνηση κάνει τον πλασέ. Η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό. Κολζογραφιά, έτσι. Κολζογραφιά από τον Γιάνκουσιτς που τον πανηγυρίζει έξαλλα. Εξαλλική πανηγυρισμή από τους φίλους του Παναθηναϊκού και στον πάγκο του Τριφυλιού. Όλοι μπήκαν μέσα στο γήπεδο. Κολζογραφιά, γκολάρα από τον Κροάτι που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και δίνει και πάλι προβάδισμα στο Τριφύλι στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω είναι το καλύτερο σημείο,
1: ήταν που ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Σημείο, ένα λεπτό πριν πάμε στα αποδυτήρια, μπαίνει αυτό το γκολ, υπέροχο γκολ. Άκουσα και το Γιάννη προηγουμένως να λέει για δύο υπέροχα γκολ του Κωνσταντέλια. Βάλα και άλλο ένα τώρα στην εξίσωση του Γιάνκουσιτς από τις δύο ελληνικές ομάδες μέχρι στιγμής. Με τρία υπέροχα γκολ. Το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός, είχε αρχίσει να αγχώνεται. Υπάρχει μια καλή ομάδα. Επιμένω ότι κόντρα σε αυτή την απαξίωση που έχουμε, πολλοί να πιστεύουν ότι επειδή δεν έχει ομάδα εκατομμυρίων και μπλα μπλα μπλα, ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα εκπρόσωπος της Ουγγρικής Σχολής Ποδοσφαίρου που έχει γεννήσει παιχταράδες και παιχταράδες διαχρονικά. Δεν μπορεί να υποτιμάς μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι δεύτερη, τρίτη στην Ουγγαρία. Θέλει προσοχή και το είδαμε αυτό, πως με το πολύ όμορφο γκολ από τον Μπέτο πήρε το γκολ, πόσο άγχος τον Παναθηναϊκό, αλλά πως οι πράσινοι απαντήσαν με ένα καταπληκτικό γκολ. Και ενώ τώρα είναι στην επίθεση με τον Αντίνο να γυρνάει κοντράρι μπάλα, κρατάει ο Αντίνο την πίεση, δεν υπάρχει εκεί φάουλ από τον Αντίνο που κρατάει την κατοχή. Είναι νομίζω ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα, ασχετά αν την δόξα την παίρνει ο Γιάνκουσιτς με το υπέροχο γκολ που πετυχαίνει. Ο Παναθηναϊκός πιέζει, ψάχνει το δεύτερο γκολ, έχει το momentum, έχει την ψυχολογία πια, ηρέμησαν οι παίκτες. Βέβαια έχει σκορ πρόκριση, αλλά παραλαμβάνω ότι είναι στην κόψη του ξεραφή το μάτς, δεν είναι τίποτα που να έχει κρυθεί μέχρι στιγμής. Υπάρχει μια επικίνδυνη ομάδα και το δείχνει και τώρα που βγαίνει γρήγορα σαν εκ το γήπεδο με το σκόρ τον Πέτο να ψάχνει στήριγμα. Κάνει την κάθε την παλιά. Θα βγει μπροστά από τον Ζάλαη και θα κόψει εκεί με γρήγορη παρέμβαση. Ο Κουμπά παρακολουθώντας ένα πλάγιο ότι σε μια δύσκολη επίθεση από πλευράς των Ούγγρων το δείχνουν. Μας το έχουν πει με κάθε τρόπο ότι είναι μια ομάδα με πολύ επιθετικό ταλέντο. Αν δεν πάει πιο ψηλά είναι γιατί κάνει λάθη στην άμυνα. Δεν τα έχει κάνει σήμερα, τα έχει αποφύγει. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα ευάλωτη στο αμυντικό παιχνίδι. Τώρα θα έχουμε δεύτερη κάρτα μετά την πρώτη που πήρε ο Λάπου. Διορθώθηκε, είχε βγάλει αριστερή ο Έφα του, την είχε πάρει ο Σάλαη. Ο Λάπου τελικά την πήρε. Τώρα έρχεται ο αρχηγός, ο Σάμπο, να πάρει την κίτρινη κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα κατευθείαν πάνω στο στήθος του Τετέι που επιχειρούσε τον τριπλάρι και να βγει με πλεονέκτημα μπροστά. Η φάση αυτή στο δεύτερο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων θα γίνει προφανώς μια επίθεση από πλευράς Παναθηναϊκού με την εκτέλεση από τον Τεφράη και λογικά θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο Τεφράη σημαδεύει τον Τετέι. Ο Σάμπο μπαίνει την κεφαλιά, η μπάλα μένει κοντά
2: στην περιοχή. Να πάρω στην τούμπα όπως γιατί απειλεί η Δυναμό Κιέβου και μάλιστα η μπάλα χτυπά στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για την Δυναμό Κιέβου με το σου του Μπράσκο. Έπεσε ο Παυλένκα, δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Η μπάλα πήγε στο δεξί κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Παραμένει λοιπόν το 2-0. Θα πούμε στη συνέχεια περισσότερο, βέβαια περισσότερα και με το ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. 2-0 ο ΠΑΟΚ με τα γκολ του Κωνσταντέλια. Δύο δοκάρια η Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι αγκαλιά με την πρόκριση στο 72ο λεπτό. Μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, 1-1. Ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Γιάνκουσιτς στο 45ο λεπτό, λίγο πριν την ανάπαυλα.
3: Το χρώσταγε από το πρώτο μάτσο αυτό το γκολ, έτσι.
0: Το χρώσταγε γιατί είχε τεράστια ευκαιρία. Να κάνει μάλιστα το παιχνίδι 0-3 σε εκείνο το σημείο.
1: Και να κλείνει την ποτέ δεν κλείνει κάτι. Στον αθλητισμό είδαμε σήμερα την εθνική μας παιδιά στο μπάσκετ να προηγείται 29 πόντους και να χάνει το παιχνίδι από την Ισπανία. Δεν πήγε τετράδα στο ευρωπαϊκό έχοντας πάρει 29 πόντους προβάδισμα, 22 στο ημίχρονο. Και όμως έμεινε έξω. Ποτέ δεν είναι άλλες μεγάλη κουβέντα στον αθλητισμό.
0: Σωστό.
1: Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, πιο ακριβή ομάδα. Προφανέστατα πιο ποιοτική ομάδα από την Πάξη, όμως αυτοί έχουν ένα πλεονέκτημα. Είναι ομάδα με τον ίδιο προπονητή πολλά χρόνια, είναι ομοιογενής ομάδα, έχει κορμό βασικό, έχει αρχή στο παιχνίδι της. Αν είχε αποφύγει κάποια φτηνά λάθη, δηλαδή θυμηθείτε το πρώτο παιχνίδι, ένα αυτογκόλ ήταν το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού και μια λάθος κόντρα που γι' αυτό δεν βγήκε ο Σάιτο Αντίνο το δεύτερο, γλίτωσε τα άχαστα και δέχτηκε δύο γκολ από δικά της φτηνά λάθη. Αυτά αν είχε αποφύγει θα ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Είναι όμως μια ομάδα με επιθετικό ταλέντο και πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ αυτό ο Παναθηναϊκός. Σκόρη μηχρόνου 1-1 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας μπροστά σε περίπου 26-27.000 θεατές, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Μικρόφωνο και πάλι στην Τούμπα. Για να ακούσουμε από τον Γιάννη Βοητσίδη πώς εξελίσσεται εκεί η μάχη του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, που πλησιάζει σε ένα καλό φινάλε για την ελληνική ομάδα. Γιάννη.
2: Ναι, βέβαια, πέσαμε πάνω στο διάλειμμα ενυδάτωσης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια διακοπή. Ευκαιρία όμως να δώσουμε κάποια πράγματα που δεν μπορέσαμε να τα δώσουμε νωρίτερα. Όπως για παράδειγμα την πρώτη αλλαγή που έκανε ο ΠΑΟΚ με το Χατσίδη στο 61ο λεπτό. Μπήκε στη θέση του Τάισον. Ο Βραζιλιάνος καταχειροκροτήθηκε. Βλέπω ετοιμάζονται και άλλες αλλαγές. Ο Καμαρά θα περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Ο Γερεμέγεφ νομίζω και αυτός ετοιμάζεται όπως μπορώ να δω. Ο Μπάμπα ετοιμάζεται, λογικό είναι βέβαια ο Αλέσιο Λύση να κάνει και αυτό τις αλλαγές του, να δώσει ανάση σε κάποιους παίκτες, να βάλει σιγά σιγά και άλλους παίκτες στην εξίσωση, γιατί είπαμε η ενδεκάδα που κατέβηκε σήμερα είναι η ίδια ενδεκάδα που κατέβηκε την περασμένη Πέμπτη, με εξαίρεση βέβαια τον Τάισον που μπήκε στη θέση του τραυματία Τάχα Άλλη. Θέλει να βάλει λοιπόν και άλλους παίκτες στην εξίσωση, όπως είδαμε το Χατσίδη να μπαίνει πριν από λίγο. Θα δούμε τον Καμαρά, τον Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα που βέβαια είναι μια ποιοτική επιλογή, είναι ο βασικός αριστερός μπακ, απλά λόγω της παρουσίας του στο Μουντιάλ μπήκε καθυστερημένα στην προετοιμασία και παίζει ο Γκόμες σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Για τον ΠΑΟΚ πάντως είναι σημαντικό αυτό το θετικό ξεκίνημα και με τη νίκη στο Λούμπλιν στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη με 3-2 και με αυτό το 2-0 με το οποίο προηγείται με μεγάλο πρωταγωνισμό το σπουδαίο Γιάννη Κωνσταντέλια, δύο όμορφα γκόλ, ειδικά το δεύτερο, και το πρώτο ήταν όμορφο από την άποψη ότι πήρε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, τη ζήγησε, την έστειλε εκεί που έπρεπε για να σκοράρει. Στο δεύτερο όμως είχαμε και το σλάλομ του Κωνσταντέλια που πέρασε τρεις αντιπάλους, τους απέφυγε και στη συνέχεια κάνοντας αυτή την κάθετη εφόρμηση έστειλε και την μπάλα στα δίκτυα της εστίας της Δυναμό Κιέβου. Κωνσταντέλιας θα έλεγα είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Η μπάλα τώρα είναι και πάλι σε παίκτες του ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά δεν προλαβαίνει ο Ζαφίρης και θα βγει η Δυναμό Κιέβου στην επίθεση. Οι Ουκρανοί που μπορούμε να πούμε ότι είναι και άτυχοι, αν σκεφτούμε ότι είχαν δύο δοκάρια στα τελευταία λεπτά. Ένα δοκάρι, το αυτοδοκάρι του Μιχαηλίδη στο 61ο λεπτό και στο 71ο λεπτό το σουτ του Μπράσκο. Και τώρα θα γίνουν τρεις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε ο Καμαρά ετοιμάζεται να περάσει τον αγώνα, θα πάρει τη θέση του Ζαφίρη. Θα περάσει στον αγώνα και ο Ελουστόντο, θα πάρει τη θέση του Χατζηδιάκου. Χειροκροτήματα και για τους παίκτες που μπαίνουν και για αυτούς που βγαίνουν και βέβαια και ο Μπάμπα, ο οποίος θα μπει στη θέση ποιου, του Ζίφκοβιτς. Για να δούμε, ναι, ο Ζίφκοβιτς βγαίνει. Άρα λοιπόν θα δούμε τον Μπάμπα να παίζει στην επίθεση, να παίζει με τον Γκόμες να παραμένει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχοντας ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκριση, μπορεί να σκέφτεται και λίγο και τον αγώνα της επόμενης Πέμπτης εδώ στο γήπεδο της Τούμπας με τη Χάμαρμπη ή με την Άντερλεχτ. Θα δούμε ποια ομάδα.
3: Οπότε Γιάννη, ο Κωνσταντέλιας είναι αρχηγός τώρα, ε?
2: Ο Κωνσταντέλιας, ναι, είχε ο Ζίφκοβιτς το περιβραχιόνιο. Για να δούμε τώρα, γιατί ο Χατσίδης απειλεί μέσα στην μεγάλη περιοχή το περιβραχιόνιο. Για να πω την αλήθεια, δεν πρόσεξα.
3: Ο Κωνσταντέλιας,
2: ναι, εντάξει. Γιατί προσπαθούσα να δω τους παίκτες που μπαίνουν, που βγαίνουν, για να μην χάσω καμία αλλαγή. Επομένως, ναι, ο Κωνσταντέλιας. Άλλωστε, εντάξει, τόσα χρόνια είναι στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, που είναι και σημαντικό αυτό, πρέπει να το αναφέρουμε, δηλαδή. Είδαμε να παίζουν παιδιά από τις ακαδημίες του, ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης, ο Μύθου, ο Κωνσταντέλιας, έτσι καταλαβαίνει, μπήκε και ο Χατσίδης μέσα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι και αυτό σημαντικό βέβαια, και κάποια παιδιά τα οποία έχουν φύγει από τον ΠΑΟΚ.
3: Πριν λίγες μέρες η προϊόν της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, ο Τζιόλης πήγε στην Άρσεν.
2: Αυτό είναι, με πρόλαβες, ναι, αυτό ακριβώς.
3: Ναι, και
2: το Τζιόλη, το κουλεράκι που ετοιμάζεται για τη Ρώμα, είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
3: Πόσο τυχερή είναι αυτή η γενιά που μπορεί να παρακολουθεί live το Κωνσταντέλια με την ασώμα πριφανέλα στην Τούμπα, έτσι.
2: Εντάξει, οπωσδήποτε είμαστε τυχεροί, όπως ήταν τυχεροί και όσοι είδαν τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70, που σε αυτό το γήπεδο έβλεπαν τον Γιώργο Κούδα και όλους τους μεγάλους εκείνης της ομάδας. Για να δούμε τώρα το φάουλ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Δυναμό Κιέβου, 78 λεπτό του αγώνα. Ο Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται να το εκτελέσει, θα κάνει σέντρα, ίσως θα προσπαθήσει να το στείλει και απευθείας. Για να δούμε, Κωνσταντέλιας η σέντρα, η μπάλα απομακρύνει τα αρχικά, μένει όμως μέσα στη μεγάλη περιοχή της Δυναμό Κιέβου, εκεί επικρατεί ένα κομφούζιο, τελικά διώχνουν οι φιλοξενούμενοι και ψάχνουν να βγουν και στο επιθετικό transition. Αυτός όμως που γυρίζει γρήγορα, ο πάντα αποτελεσματικός Τζότζο Κένι, ο οποίος κέρδισε την μονομαχία. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια στο 79ο λεπτό βλέπει το χρόνο να κυλάει υπέρ του με το συνολικό 5-2, 2-0 σήμερα, 3-2 η νίκη του ΠΑΟΚ στο Λούμπλιν στην Πολωνία, και φυσικά μεγάλος πρωταγωνιστής γενικά σε αυτά τα δύο παιχνίδια ο Κωνσταντέλιας, δύο γκολ σήμερα, ένα γκολ την περασμένη Πέμπτη, και πέρα βέβαια από εκείνο το μαγικό που έκανε πριν από το δεύτερο γκολ του Ζαφίρη. Ο Καμαρά τώρα έχει την μπάλα και ψάχνει μια αντεπίθεση, δίνει την μπάλα στο Μύθου, η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Μπάμπα που παίζει πλέον ως επιθετικός, το σούτ, γίνονται κάποιες κόντρες, η μπάλα απομακρύνεται, ο ΠΑΟΚ που ψάχνει και το τρίτο γκολ σε ένα παιχνίδι που έχει πάρει γρήγορο ρυθμό, γιατί βέβαια και η Δυναμό Κιέβου δεν έχει κάτι άλλο να χάσει, ψάχνει ένα γκολ, το γκολ της τιμής, το γκολ που θα της δώσει κάποιες αμυδρές ελπίδες. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το γκολ που πέτυχε το δεύτερο ο Κωνσταντέλιας στο 48. Έχει κάνει και η Δυναμό Κιέβου τις αλλαγές της, νωρίτερα μπήκε και ο σπουδαίος Γιαρμολέγκο, ένας ποδοσφαιριστής έτσι με μεγάλη ιστορία στο ουκρανικό ποδόσφαιρο, μπήκε και ο Σαπαρένκο, γίνονται αλλαγές και από τις δύο ομάδες.
3: Λοιπόν, Γιάννη, να πούμε ότι στο Βέλγιο στο ημίχρονο η Χάμαρμπρι προηγείται με 0-1 επί της Άντερλεχτ. Οι κυπριακές ομάδες θα έχουν πάει καλά. Στις καθυστερήσεις κατάφερε η ΑΕΚ Λάρνακας να πετύχει τρίτο τέρμα, να κάνει τον Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας 2-3 και να πάει το μάτς στην παράταση, ενώ η Πάφος προηγείται με 3-0 στην παράταση και αν μείνει έτσι προκρίνεται. Γιάννη, ο λόγος πάλι σε σένα.
2: Σίγουρα πλέον με τον ΠΑΟΚ να έχει αγκαλιάσει την πρόκριση, μπορούν όλοι στην Τούμπα, φαντάζομαι λίγο και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και από τη διοίκηση, θα βλέπουν πλέον και τι γίνεται σε αυτό το Άντερλεχτ Χάμαρμπι, γιατί είναι πολύ κοντά τα παιχνίδια, έτσι σε μία εβδομάδα ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα εδώ στην Τούμπα με τους Βέλγους ή με τους Σουηδούς, για να δούμε. Τώρα όμως ο Μύθου είναι στην επίθεση, ο Ανέστης Μύθου κάνει λάθος, όμως δεν καλεί η πάσα του για τον Μπάμπα που παίζει, είπαμε, σε μία καινούρια θέση αυτή του αριστερού επιθετικού μετά την αλλαγή που βγήκε ο Ζίφκοβιτς, όπως νωρίτερα είχε βγει και ο Τάισον, ο ΠΑΟΚ που παίζει με το Χατσίδι δεξιά και τον Μπάμπα αριστερά στην επίθεση. Επίθεση για την Δυναμό Κιέβου, η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, 82ο πλέον λεπτό του αγώνα, ο δικέφαλος προηγείται με 2-0 και τώρα η μπάλα καταλήγει σε ένα σημείο όπου ο Παβλένκα δεν έχει λόγο να βιάζεται, τώρα θα πιάσει την μπάλα με τα χέρια του και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι όπου βέβαια και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ πλέον το διασκεδάζουν, έχοντας χάσει ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ το όποιο άγχος μπορεί να υπήρχε νωρίτερα, πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρο, μόνο αν θελήσει να αυτοκτονήσει ο ΠΑΟΚ θα έχουμε αλλαγή των δεδομένων, με αυτό το συνολικό 5-2 με το οποίο ο ΠΑΟΚ προηγείται αυτή τη στιγμή, συνυπολογίζοντας έτσι και το πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά τώρα να δίνει στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας πίσω, ο Κωνσταντέλιας που ώρες μας κάνει να μην πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο, έτσι, τις εμπνεύσεις του και όλη αυτή την ωραία φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο, ένα παιδί που δείχνει να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο, να χαίρεται το ποδόσφαιρο. Τώρα θα γίνει και η αλλαγή, θα βγει ο Κωνσταντέλιας για να έχουμε το standing ovation εδώ στην Τούμπα, θα μπει ο Πέλκας. Ακούτε τι γίνεται, έτσι, να αφήσω κι εγώ να ακούσετε αυτό το χειροκρότημα, το ζεστό από περίπου 20.000 φιλάθλους για αυτό το σπουδαίο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Κωνσταντέλιας δίνει τη θέση του και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Πέλκα, και αυτός προϊόν βέβαια πολλά χρόνια πριν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Είπαμε, είναι σημαντικό ότι πολλοί παίκτες που αγωνίστηκαν, που αγωνίζονται σήμερα, κάποιοι βγήκαν, κάποια μπήκαν αλλαγή, είναι προϊόντα των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Και από πίσω βέβαια, αν δούμε και στον πάγκο, υπάρχει και ο γκολκίπερο Μοναστηρλής, υπάρχει και ο Μπέρδος, ο Μπαταούλας, και αυτός ένας στόπερ, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, είναι σημαντικό το ότι συνεχίζεται αυτή η παραγωγική διαδικασία από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ με παιδιά που αγωνίζονται στην ομάδα, και είπαμε κάποια παιδιά που κάνουν μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Να δούμε αν θα επιστρέψει και ένα άλλο προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης, που και αυτός αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ για κάποια χρόνια, τώρα νίκη στην Augsburg. Εδώ και καιρό γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το 2-0 παραμένει, νομίζω είναι τυπική διαδικασία αυτά τα τελευταία λεπτά, αν και ο ΠΑΟΚ νομίζω επίσης ότι θα το ψάξει το τρίτο γκολ, έτσι, να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Ο Χατσίδης είναι αυτός που τώρα χάνει την μπάλα, στη συνέχεια την κερδίζει ο Πέλκας και κερδίζει και το φάουλ στο 85ο πλέον λεπτό του αγώνα, με το σκορ στο 2-0, με τα δύο γκολ του Κωνσταντέλια να κάνουν τη διαφορά. Θυμίζω βέβαια ότι η Δυναμό Κιέβου είχε δύο δοκάρια, ένα στο 61ο λεπτό, αυτό δοκάρι μπορούμε να πούμε, μετά από μια εκτέλεση φάουλ η μπάλα χτύπησε στον νόμο του Μιχαηλίδη και πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, και στο 71ο λεπτό με το δυνατό σουτ του Μπράσκο που τράνταξε το κάθετο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Το φάουλ που θα εκτελέσει ο Πέλκας, ο παίκτης που το κέρδισε. Πολλοί παίκτες βέβαια μέσα στην μεγάλη περιοχή της Δυναμό Κιέβου. Γίνεται η σέντρα από τον Πέλκα, η κεφαλιά από τον Μπάμπα, δεν τη βρίσκει καλά ο Μπάμπα την κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει out. Το 86ο πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ περιμένει πλέον τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, αν θα είναι η Άντερλεχτ ή η Χάμαρμπι. Η Χάμαρμπι προηγείται αυτή τη στιγμή, αλλά βέβαια η Άντερλεχτ θα διεκδικήσει τις ελπίδες της παίζοντας και εντός έδρας στη συνέχεια αυτού του αγώνα. Γίνονται και κάποιες αλλαγές από την ουκρανική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν, ένα ιδανικό ξεκίνημα στην Ευρώπη.
3: Μια ανατελεία, σε παρακαλώ Γιάννη, και τέταρτο γκολ η Πάφος σε δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί, και μια ανάσα από την επόμενη φάση, μια πολύ μεγάλη ανατροπή με την Χάιντουκ. Γιάννη.
2: Λοιπόν, λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν με αυτές τις δύο νίκες απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, την εκτός έδρας νίκη αρχικά στην Πολωνία, την νίκη η οποία έρχεται, έτσι, είναι μπροστά για τον ΠΑΟΚ σε λίγα λεπτά όταν θα ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν, και από εκεί και πέρα βέβαια για τον Αλέσιο Λύση νομίζω είναι σημαντικό το ότι στο πρώτο του παιχνίδι στην Τούμπα το έλεγε χθες ότι ανυπομονούσε να ζήσει την ατμόσφαιρα της Τούμπας, τη ζει την ατμόσφαιρα της Τούμπας και βέβαια με τον καλύτερο τρόπο σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται ευνοϊκά για την ομάδα του με αυτό το 2-0 με το οποίο προηγεί το ΠΑΟΚ. Τώρα ο Χατσίδης, ο οποίος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει μια σέντρα, γίνεται η κόντρα, απομακρύνουν οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου.
3: Ωραία. Άλλο τελεία από την Τούμπα. Εμείς πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό για να επιστρέψουμε με τον ολοκλήρωση του αγώνα στην Τούμπα και το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού.
4: Έρας Sport 101,8.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατσόγκο ετου Αλφιλάντε.
9: Με δουλεύει.
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι.
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
12: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
11: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
13: Ακούτε Era Sport.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στο ΆΚΑ, εκεί που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Και στον αέρα είναι πάντα και ο Γιάννης Βοητσίδης για οτιδήποτε υπάρξει στην Τούμπα. Γιάννης Παγιοργίου και Χρήστος Κοντός.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ και 20 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος με την ομάδα της Πάξη να ανοίγει το σκορ, να προηγείται στο 35ο λεπτό με ένα δυνατό σούτ από τον Πέτο μέσα από την περιοχή στην ολιγορία εκεί της άμυνας του Παναθηναϊκού, ενώ ζήτησαν φάουλ για μαρκάρισμα πάνω στον Τσάπρα. Σαν να σταμάτησε ο Καμαρά, έρχεται ο Πέτο, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ νικάει τον Πένια. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το σκορ η Πάξη. Έρχεται όμως 10 λεπτά αργότερα στο 45, στην εκπνοή δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιάνγκουσιτς με ένα γκολ ζωγραφιά με το αριστερό, ένα πλασέ, η μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Κόβαρτσικ, του τερματοφύλακα της Πάξη. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός σοφάρισε και επανέκτησε το προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά, κόρνερ που θα κερδίσει ο Τετέ. Ενώ να πούμε ότι έχουμε και την πρώτη αλλαγή που έχουν κάνει οι Ούγγροι. Έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Λέρζερ στην θέση του Λάπου. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε.
1: Είχε δεχτεί και κίτρινη.
0: Ναι, είχε δεχτεί και κίτρινη κάρτα. Ο Μπόγναρ, ο προπονητής της Πάξη, εκτελεί. Ο Ζαρουρί, κεφαλιά από τον Τουμπάι, μπάλα και πάλι στον Ζαρουρί. Νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αντίνο το σουτ, πλασέ, μεγάλη ευκαιρία από τον Τεφράι, χαμένη από το ύψος της μικρής περιοχής. Έβαλε την προβολή από μέχρι να πάρουν στη γραμμή οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Ένα φάουλ τώρα.
1: Τεράστια φάση.
0: Τεράστια φάση με τον Ολλανδό να βάζει την προβολή πάνω στην γραμμή. Απομακρύνουν οι Ούγγροι. Έκανε το γύρισμα ο Γιάνγκουσιτς. Προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής.
1: Πάνω στη γραμμή ακριβώς κολλημένος. Φύλακα της εστίας του κατάφερε και απομάκρυνε. Ήταν η ευκαιρία του Παναθηναϊκού να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να αγκαλιάσει με τα δύο χέρια πλέον την πρόκριση. Γιατί θα τον χώριζαν πλέον δύο γκολ από την Πάξη.
0: Και νομίζω,
1: ένα από το πρώτο παιχνίδι και ένα τώρα.
0: Σωστό, και νομίζω έχει μια καλή ευκαιρία τώρα με το αριστερό του Γιάνγκουσιτς. Είναι το φάουλ ένα μέτρο έξω από την συμβολή των γραμμών της μεγάλης περιοχής και από δεξιά. Αντριάνο Γιάνγκουσιτς με το αριστερό. Σφυρίζει ο διαιτητής. Γιάνγκουσιτς μπαλακοντράρει στο τείχος. Νέο σουτ που θα γίνει από τον Ζαρουρί. Μπάλα περνάει μακριά. Στο 48 ο Παναθηναϊκός μπαίνει με επιθετική διάθεση. Χρήστος,
1: είδα τη φάση στο ρεπλέι. Η μπάλα πάει μέσα και όπως πέφτει με το μυρό ακριβώς πάνω στη γραμμή τη βρίσκει ο Σάμπο εκεί. Το πιθανότερο είναι με την πρόσκληση να πάει μπάλα μέσα.
0: Ναι.
1: Πήγε έξω όμως. Και αυτό βλέμμα, άμα δεν θέλει να μπει μπάλα, δεν θέλει.
0: Εντάξει, αυτό γίνεται στο ποδόσφαιρο. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Τετέι για τον Γιάνγκουσιτς. Ο Γιάνγκουσιτς περνάει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ. Οι Ολλανδοί διαιτητές απομακρύνουν και προσπαθούν να βγάλουν και μια κόντρα εκεί. Οι παίκτες της Πάξη, το γέμισμα που θα γίνει όμως θα φτάσει απευθείας στο γέμισμα από τον Χόρβαθ. Θα φτάσει απευθείας στον Πένια, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Τεφράι, και πάλι στον Πένια.
3: Λοιπόν, να πάρω λίγο το μικρόφωνο του ΆΚΑ να πω ότι η Άντερλεχτ ισοφαρίζει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου τη Χάμαρμπι και έτσι ο αγώνας είναι στο 1-1. Τελείωσε η Πάφος, προκρίθηκε στην επόμενη φάση 4-0 τη Χάιντουκ. Και πάμε για τα τελευταία δύο περίπου λεπτά στην Τούμπα στον ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και το πολύ σύντομο σχόλιο του Γιάννη Βοητσίδη.
2: Όντως είμαστε πλέον στα τελευταία 3 λεπτά, 5 λεπτά καθυστερήσεων, έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου λοιπόν 2-0. Μια πρόκριση που έρχεται τελικά εύκολα για τον ΠΑΟΚ. Αν σκεφτούμε ότι πήρε την νίκη 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, από το 48 που πέτυχε ο Κωνσταντέλιας το 2-0 και με το συνολικό σκορ πλέον στο 5-2, τα πράγματα απλοποιήθηκαν. Ναι, μεν η Δυναμό Κιέβου πίεσε για κάποιο γκολ, είχε δύο δοκάρια, αλλά ο ΠΑΟΚ τελικά με σχετική άνεση και δίκαια
1: με τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μπροστά. Τετέι σουτάρει στον τερματοφύλακα. Καλή ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός έχει τις καλύτερες φάσεις στο παιχνίδι. Μπορεί αριθμητικά στο πρώτο μέρος να ήταν περισσότερες στιγμές που απείλησε, ειδικά στην αρχή. Ήταν μονόπαντες οι ευκαιρίες για την πάξη, χωρίς όμως να είναι κάποια κλασική. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μια πολύ μεγάλη με τον Αντίνο. Έβαλε τον υπέροχο γκολ με τον Γιάκουσιτς, έχασε μια καταπληκτική με τον Ντεφράη όταν η μπάλα πήγαινε μέσα και πάνω στη γραμμή την απομάκρυνε ο αρχηγός ο Σάμπο, και τώρα σε ένα τετατέτ που το τελείωσε αγχωμένα και απομακρύνει η απόσταση. Ο Τετέι δεν μπήκε πιο βαθιά, ενώ είχε τη δυνατότητα με ένα ακόμα βήμα να περάσει την προβολή του Σάμπο και να βρεθεί σε ένα πολύ πιο καθαρό τετατέτ. Σούταρε ακριβώς εκεί που περίμενε την μπάλα ο τερματοφύλακας της ουγγρικής ομάδας για να κρατήσει έτσι το σκορ στα επίπεδα του 1-1 και να κρατήσει και την ομάδα του πιο δυνατά μέσα στο παιχνίδι. 1-1 εδώ, στο 51 πάμε και πάλι Τούμπα που εκεί το παιχνίδι τελειώνει σιγά σιγά.
2: Στην Τούμπα όπου πριν από λίγο ο Σαπαρένκο έκανε ένα σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μπλόκαρε με άνεση ο Παβλένκα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με αυτό το συνολικό 5-2 περνά στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα περιμένει κάποια λεπτά αγώνα ή δεν ξέρω αν θα πάει και στην παράταση η αναμέτρηση ανάμεσα στην Άντερλεκτ και στη Χάμαρμπι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ισορροπημένα τα πράγματα. Θα περιμένει λοιπόν να δει ποιο θα είναι ο αντίπαλό του τις επόμενες δύο εβδομάδες. Το επόμενο παιχνίδι, το πρώτο, είναι στην Τούμπα σε μία εβδομάδα εδώ σε αυτό το γήπεδο, για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος μπορεί να νιώθει καλά με αυτό το θετικό του ξεκίνημα στη σεζόν και βέβαια καθώς περιμένει και κάποια μεταγραφική ενίσχυση, τα πράγματα θα φαίνονται όλο ένα και καλύτερα και βέβαια και για κάποιους παίκτες οι οποίοι σιγά σιγά θα μπουν στην ομάδα, παράδειγμα ο Μπάμπα που λόγω Μουντιάλ μπήκε καθυστερημένα, κάποιοι που έχουν τραυματισμούς και όλα τα σχετικά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με άνεση και με μεγάλο πρωταγωνιστή, το σπουδαίο Γιάννη Κωνσταντέλια, φτάνει σήμερα στη νίκη με 2-0 και στην πρόκριση. Θυμίζω, σε 3 αγωνιστικά λεπτά μέσα πέτυχε τα 2 γκολ ο Κωνσταντέλιας που έκαναν τη διαφορά στο παιχνίδι. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της Δυναμό, πέτυχε το 1-0 μετά από πάσα του Γκόμες, και το σπουδαίο δεύτερο γκολ στο 48 λεπτό με τον Κωνσταντέλια με το σλάλομ που έκανε, πέρασε 3 αντιπάλους και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Η λήξη του αγώνα, ένα ζεστό χειροκρότημα από περίπου 20.000 φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την ομάδα η οποία προκρίθηκε με σχετική άνεση και δίκαια στην επόμενη φάση. 2-0 λοιπόν με μεγάλο πρωταγωνιστή το Γιάννη Κωνσταντέλια. Τίποτε περισσότερο, γιατί είναι και ο αγώνας του Παναθηναϊκού σε εξέλιξη. Καλό βράδυ από μένα και καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Καλό βράδυ, Γιάννη. Πάμε στο ΆΚΑ, στο Γιάννη Παπαγεωργίου και στο Χρήστο Κοντό.
6: Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 53 λεπτά παιχνιδιού. ΆΚΑ, φίλες και φίλοι, της ένα σπορ Παναθηναϊκός, ΠΑΞΗ 1-1. Αυτό το σκορ δίνει προβάδισμα πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που πριν από 7 βράδια στην πόλη ΠΑΞΗ της Ουγγαρίας επικράτησε με 2-1. Ο Παναθηναϊκός θέλει όμως να πάει άνετα το απόψινό βράδυ, πρέπει να πετύχει και άλλο γκολ
1: και να κάνει το 2-2, έτσι, και να κάνει το 2-2, να πάρουμε και ποντάκια στο κυνήγι τζέκα της θέσης.
6: Σωστά.
1: Κερδισμένοι θα βγουν όλοι με μια νίκη.
6: Σωστά, σωστά. Αφού έκανε το 2-2 και ο ΠΑΟΚ, να κάνει το 2-2 και ο Παναθηναϊκός. Οι παίκτες Τρυφυλιού με τον Ζάρουρι να γεμίζει στα τυφλά εκεί που υπάρχουν μόνο Ούγγροι. Πάσα για τον Σαλάι θα περάσει στα χέρια του Πένια. Κυριακόπουλος, Τσέριν στον χώρο άμυνας του Παναθηναϊκού. Αντίνο με τη μία θα βρει το Τετέ. Για να δούμε. Τετέ κρατάει την μπάλα, κοντρολάρει, σηκώνει και το κεφάλι του. Ανεβαίνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τετέ θα γυρίσει για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς θα δώσει την μπάλα στον Τσάπρα.
0: Από εκεί στον Ζαρουρί, μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι ψάχνοντα τον Αντίνο. Αυτός προσπάθησε.
1: Είναι εκτός κλίματος ο Ζαρουρί σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σε καλή μέρα.
0: Δεν είναι καλό.
1: Ενώ βρέθηκε σε κάποιες περιπτώσεις με καλές προϋποθέσεις να σουτάρει, να σεντράρει, να πασάρει, πάντα πήρε τη λάθος επιλογή. Πάντα έκανε το κάτι που δεν περίμενε. Θα περίμενε κάτι πιο γλυκό, το έκανε πιο αγχωμένος, πιο βιαστικά. Πετώντα την μπάλα πολύ πιο μακριά από εκεί που περίμενε ο συμπαίκτης.
0: Και όπως είπες, ο Αντίνο μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος. Για να δούμε τον Τετέι. Θα κοντρολάρει την μπάλα. Κάνει την τρίπλα ο Τετέι. Τελευταία στιγμή θα χάσει το κοντρόλ για να περάσει και να βγει ουσιαστικά.
1: Πάει για το δεύτερο γκολ. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πατάει καλύτερα. Έχει ηρεμήσει. Τον έβγαλε από το βαθύ άγχος.
0: Αυτή η ισοφάνιση νομίζω.
1: Γιάγκουσιτς.
0: Ήρθε και στο κατάλληλο σημείο.
1: Και ψάχνει το δεύτερο γκολ για να ηρεμήσει για πολύ περισσότερο.
0: Τσέριν. Κρατάει την μπάλα από αριστερά. Τσέριν θα παίξει τον Αντίνο. Αυτός βάζει την προβολή. Ένα μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει φάουλ. Λέει ο Ολλανδός. Τώρα θα σφυρίξει φάουλ υπέρ της Πάξη. Δεν έδωσε νωρίτερα το μαρκάρισμα, την προβολή, ενώ είναι πεσμένος ο Γιάγκουσιτς. Δεν έχει κάτι το σοβαρό. Θα σηκωθεί ο σκόρερ της ομάδας του Τρεφιλιού με αυτό το πανέμορφο γκολ στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης που έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Φάουλ για την Πάξη. Δίνει την ευκαιρία να ανέβουν αρκετά ψηλά οι Ούγγροι, καθώς αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο.
1: Δεν σε έχει... κάθαρο φάουλ το μεταξύ, το δείχνει
0: στον Γιάννη.
1: Σκηνοθέτη, βέβαια. Δηλαδή είναι ο ορισμός του φάουλ. Τι, δεν χρειάζεται βάρη για να το δώσει εγώ.
0: Ναι.
1: Π.χ. ας πούμε, αυτή η φάση ήταν στην περιοχή. Δεν ήταν πέναλτι.
0: Σωστό. Μία σέντρα από αριστερά που προσπάθησε να βγάλει ο Σάμπο. Η μπάλα θα κοντράρει. Πλάγιο για την Πάξη που εκτελέστηκε. Οι Ούγγροι και πάλι από αριστερά. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Έχουν κλείσει καλά στην άμυνα τους οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ, οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό αναγκάζει τους Ούγγρους να γυρίσουν την μπάλα προς τα πίσω, καθώς δεν βρίσκουν διαδρόμους μπρος στην περιοχή.
1: Έχουν πολλή ώρα να απειλήσουν. Δεν συζητάμε για δεύτερο μήχρονο που δεν έχουν κάνει υποψία. Φάσαρα και στο πρώτο μέρος μετά τον γκολ, νάδα. Δεν έχουν βγει απειλητικά.
0: Σωστό. Και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο σε καμία περίπτωση δεν τους έχει αφήσει, θα έλεγα, ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσουν καταστάσεις.
1: Αυτό το καθορίζει το κέντρο. Άμα τα χάφσου πιέζουν σωστά και εμποδίζουν το καλό passing game του αντιπάλου, δεν έχεις την ευκαιρία να βάλεις την μπάλα στην αντιπάλη περιοχή.
0: Για να δούμε εδώ επικίνδυνα υπάρξει το γύρισμα. Ευκαιρία. Θα γίνει το γκολ. 2-1 στο 57 και πάλι ολιγορία.
1: Από λάθος του Τουμπά. Κραυγαλαίο λάθος του Τουμπά.
0: Ο Γκιόρφ είναι ο παίκτης που σκοράρει. 2-1 υπάρξει στο 57 στην πρώτη ευκαιρία ουσιαστικά που δημιουργεί στο δεύτερο ημίχρονο. Μια ολιγορία, ένα λάθος του Τουμπά φέρνει τον Γκιόρφη με πλασέ, ανενόχλητος, λίγο πίσω από την μικρή περιοχή και από δεξιά να πλασάρει, να νικήσει τον Πένια με αυτόν τον τρόπο.
3: Πρέπει να είναι χέρι, παιδιά, στην
0: χέρι
3: απομάκρυση του Τουμπά, όπως πάνω την τσιμπήσει από πάνω, πρέπει να βρίσκει στο χέρι.
1: Πεντακάθαρο χέρι.
3: Έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Δεν το είδαμε εμείς σε live εκτέλεση. Γι' αυτό διαμαρτύρει τον Τεφράη. Διώχνει ο Τουμπά και με το χέρι σηκωμένο, δηλαδή δεν συζητάμε αν υπήρχε βαρ, δεν θα μέτραγε ποτέ αυτό το γκολ. Πιθανότατα μπορεί να μέτραγε ούτε το πρώτο γκολ της Πάξη. Έχει ο Παναθηναϊκός διάφορα θέματα με την UEFA και τις διαιτησίες τα τελευταία χρόνια. Έχει γκρινιάξει πολύ και σήμερα εδώ ο Ολλανδός κάνει, ειδικά σε αυτή τη φάση, εμείς δεν είδαμε από κοντά. Το replay όμως είναι διαφωτιστικό. Από την τηλεοπτική μετάδοση φαίνεται πεντακάθαρο χέρι, όχι απλά στο χέρι ψηλά σηκωμένο στο ύψος του ώμου να βρίσκει την μπάλα και να την κρατάει στην κατοχή των παιχτών της Πάξη και να βάζει καινούργια δεδομένα στο παιχνίδι. Με το άγχος πάλι να μεταφέρεται στην πλευρά του Παναθηναϊκού σε μια στιγμή που φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό, να ελέγχει το παιχνίδι και το μάτς να είναι πολύ πιο κοντά στο 2-1 παρά σε αυτό το ανεπάνταχο 1-2 όπως εξελίχθηκε στην πρώτη επικίνδυνη επίθεση της Πάξη. Παραλαμβάνω όμως με κραυγαλαία αυλεψία διαιτητή και βοηθού που δεν είδαν αυτή την περίπτωση χεριού στο διώξιμο της μπάλας του Τουμπά, ο οποίος πήγε να διώξει, να στην παραπλάγια την έστειλε στον άξονα, του είναι η προβολή, αλλά με το χέρι την άρχισε την μπάλα ο επιθέμενος. Τώρα είναι ο Τετέη στο ύψος της περιοχής. Θέλει να πασάρει λίγο πιο πλάγι αριστερά για τον Αντίνο. Δεν περνάει πάσα. Τουμπά θα χάσει τη μονομαχία. Θα κρατήσει η πάξη την κατοχή της μπάλας. Ο Τουμπά κυνηγάει, δεν είναι γρήγορος όμως. Θα γίνει σέντρα μες στην περιοχή. Προλαβαίνει με δυσκολία και απομακρύνονται Φράι. Βοηθάει ο Τσάπρας να φύγει μπάλα πιο μακριά. Επανήλθε τώρα το μαύρο σύννεφο πάνω από τον ουρανό του Άκα. Επανήλθε αυτή η αγχωτική προσέγγιση από τους παίκτες του αγώνα. Το βλέπεις ότι είναι λίγο αγχωμένοι. Λογικό είναι. Θα ξυπνήσει και ένας εκνευρισμός που εκδηλώθηκε με τις διαμαρτυρίες κυρίως του Ντεφράι στο διαιτητή. Αλλά δεν πέρασε, δεν υπάρχει VAR. Αυτό είναι το δύσκολο σε αυτή την διοργάνωση. Με κέρδισε εδώ πάνω, με κέρδισε αυτή την αντεπίθεση ένα κόρνερ από τα δεξιά που ξεσηκώνει τον κόσμο στο 60.
0: Ενώ έχει σηκώσει Πελίστρη και Φαντρόκελ, θα κάνει την πρώτη εμφάνιση και ο Φαντρόκελ.
1: Θα πάρει θέση του Τουμπά. Σίγουρα ο Πελίστρη του Ζαρουρί.
0: Του Ζαρουρί, νομίζω, το είπαμε ότι ήταν εκτός κλίματος.
1: Αμάν και οι δύο, έτσι. Δηλαδή είναι φως φανάρι. Ποιοι πρέπει να βγουν, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Θα γίνουν οι αλλαγές πριν από την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Ζαρουρί λοιπόν περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει στην θέση του Φακούτο Πελίστρη και θα βγει και ο Τουμπά για να περάσει ο Βαντρόγκελεν στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την φανέλα του Παναθηναϊκού στο 61ο λεπτό. Ακούτε και τα χειροκροτήματα για τον Ολλανδό που θα περάσει στην θέση του Τουμπά και θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον συμπατριώτη του τον Ντεφράι. Κόρνερ από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που είναι με 2-1 πίσω στο σκόρ. Ουσιαστικά η Πάξη έχει σοβαρέσει το σκόρ του πρώτου αγώνα. Το πρώτο δοκάρι εκτελέστηκε το κόρνερ από μακρύνουν όπως οι Ούγγροι. Γιάνγκουσιτς, ωραία ενέργεια από δεξιά. Κρατάει την μπάλα, κάνει τις προσποιήσεις. Πάει προς την γραμμή, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Πελίστρη, Καμαρά. Το γέμισμα μπρος στην περιοχή, παίρνει την κεφαλιά ο Τετέ, η νέα κεφαλιά από τον Ντεφράι. Φαντρόκελεν θα παλέψει, απομακρύνουν όπως Τσέριν. Το σούτ, οι κόντρες, ευλοημένοι θα βγουν οι Ούγγροι. Βγαίνει να καλύψει γρήγορα όμως, να μην αφήσει προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Ο Τσέριν θα γίνει το μαρκάρισμα και το φάουλ στο 62. Χρήστο, όπως έλεγες και νωρίτερα, σκιές και πάλι πάνω από το ΆΚΑ με αυτό το προβάδισμα της Πάξη, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει πνιγεί στο άγχος του. Εκεί που φάνηκε την ισορροπία του παιχνίδι μετά ένα κακό ξεκίνημα, δηλαδή η εικόνα των πρώτων λεπτών του αγώνα δείχνει ότι η Πάξη ήρθε εδώ αποφασισμένη να πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Εκεί που βρήκε ο Παναθηναϊκός ρυθμό και άρχισε να πιέζει και να απειλεί, δέχτηκε κόντρα σε εκείνη τη στιγμή στη ροή του αγώνα. Το γκολ έγινε το 0-1. Το απάντησε, το ισοφάρισε γρήγορα με το πέροχο γκολ του Γιάνγκουσης και εκεί που βγήκε ορεξάτος και αεράτος στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει ένα ακόμα γκολ. Χάνει μια τεράστια ευκαιρία εκεί με τον Ντεφράι πάνω στη γραμμή. Έδειξε ο άλλος αρχηγός, ο αρχηγός της Πάξη, Ζάμπο, πάνω στη γραμμή. Ακολούθησε το λίγο μακρινό, βέβαια αλήθεια είναι, τετατέτ του Τετέ, που θα μπορούσε να μπει πιο βαθιά και να τελειώσει πιο άνετα τη φάση. Απομάκρυνε το σούτ του τερματοφύλακας και στην πρώτη επίσκεψη στα καρέ του Παναθηναϊκού από την Πάξη στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από κραυγαλαία βλεψία διαιτητή και βοηθού, η μπάλα έμεινε στην κατοχή των Ούγγρων με φανερό χέρι του παίκτη που βγήκε να κοντράρει. Μπήκε το δεύτερο γκολ για την Πάξη που έχει φέρει το σκορ στα επίπεδα του πρώτου αγώνα και τα αφήνει όλα στην κόψη του ξηραφιού. Με κέρδος για τον Παναθηναϊκό ότι αυτά τα υπόλοιπα λεπτά, όσα και αν είναι, είτε στην κανονική διάρκεια είτε στην αν χρειαστεί παράταση, τα παίζει μπροστά στο δικό του κοινό, αλλά και με την Πάξη να έχει αυτή την άγνοια κινδύνου, αυτό το γρήγορο τέμπο στο παιχνίδι των αντεπιθέσεων που τις έχει αποφέρει με τη συνδρομή του διαιτητή, γιατί υπάρχουν σκιές και στο πρώτο γκολ σε ένα μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Τσάπρα. Το δεύτερο όμως είναι κραυγαλαίο, δεν το συζητάμε. Το πρώτο είναι συζητήσιμο, το δεύτερο είναι κραυγαλαίο. Υπάρχουν αυτές οι διαιτητικές σκιές που έχουν δώσει και ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην ουγγρική ομάδα. Ο Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό τώρα στο 64. Η πάσα πλάγια αριστερά στον Αντίνο. Ο Αντίνο πάει στο ένας με έναν, κερδίζει την πρώτη κόντρα. Μπαίνει και σεντράρει. Δεν φτάνει μπάλα στην άλλη πλευρά για τον Πελίστρη. Έρχεται όμως και διεκδικεί και κερδίζει μπάλα ο Παναθηναϊκός με τον Τζάπρα εκτός περιοχής. Να αλλάζει με τον Γιάγκουσιτς, δεν σεντράρει, πασάρει στον άξονα, στον Καμαρά που περνάει στον Φαντρόγκελεν, ο Ολλανδός πιο πλάγι αριστερά για τον Κυριακό πλέον, ένα διάσημο που πάμε, εγώ αρχίζει και πάλι να κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Τσέριμ, η μπάλα στον Αντίνο, γρήγορα πάσα μπροστά για τον Κυριακό πλέον, σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα, φάουλ από τον Καμαρά στη διεκδίκηση, σταματάει η επίθεση. Την ώρα που ετοιμαζόταν να κάνει τον πάσιμο, ο Αντίνος φρίγμα σωστό αυτή τη φορά από τον διαιτητή. Υπήρχε παρέμβαση αντικανονική από τον Γάλλο χαφ του Παναθηναϊκού. Έτσι στο 65 το μάτς το 1-2-1 ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Γιάγκουτση στο 44-2 για την Πάξη, με σκόρ τον Πέτρο στο 35 και τον Γιώφρη στο 57.
0: Στο 65ο λεπτό η Πάξη είναι μπροστά, επικίνδυνα σάλα, ένα μαρκάρισμα από τον Φαντρόγκελεν, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Ολλανδός, συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Γιάγκουσιτς έκανε τις προσπίσεις, μαρκάρισμα και φάουλ, που θα κερδίσει δυνατά μαρκαρίσματα, δυνατές μονομαχίες στην αναμέτρηση, ενώ ετοιμάζει τρίτη κίνηση τώρα με τον Ραστόντερ ο Νίστρουπ εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Αντίνο που ήταν εκ των κορυφαίων του Τρεφυγιού στην αναμέτρηση με πολλά τρεξίματα.
1: Θα το πάει 4-4-2 μου φαίνεται.
0: Α, όχι, είναι δεν βγαίνει.
1: Μένει ο Αντίνο.
0: Τον είδα πήγε προς τον πάγκο. Ο Γιάγκουσιτς βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου.
1: 4-4-2 πάντως.
0: Ναι.
1: Για τα παίξει με δύο παίχτες μέσα στην περιοχή. Δίπλα ο ένας τον άλλον. Όχι ο ένας πίσω από τον άλλον, από ό,τι φαίνεται και από τη διάταξη. Ο Ραστόντερ δίπλα στον Τετέι. Ένα καθαρό 4-4-2. Δεν ξέρω αν σε αυτό το σχήμα θα πρέπει να μπει κάποιος παίκτης με λίγο καλύτερη πάσα. Για να δούμε τον Ραστόντερ στην πρώτη επαφή με την μπάλα που κερδίζει ένα κόρνερ. Στην κάθετη από τον Τσέριν. Φωνάζει ο Σκοπιανός. Με ελβετικό διαβατήριο βέβαια. Εκεί γεννήθηκε στην Ελβετία και μεγάλωσε. Ελβετός είναι στην ουσία. Ρίζες από τη Βόρεια Μακεδονία έχει απλά από την οικογένειά του. Δεν έχει ζήσει εκεί, ούτε έχει παίξει εκεί. Κερδίζει αυτό το πρώτο κόρνερ στο 67. Είμαστε. Θα γίνει εκτέλεση από τα αριστερά στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει παίχτες της Πάξη. Μακρινό rebound και στρώσιμο της μπάλας και πάλι στον Τσέριν που σηκώνει ψηλά την μπάλα. Μια πρώτη κεφαλιά. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Μπάλα περνά μακριά εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για την ομάδα της Πάξη στο 67. Παναθηναϊκός Πάξη 1-2.
0: Μπροστά οι Ούγγροι που έχουν ισοβαρίσει, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το σκορ του πρώτου αγώνα. Αν ολοκληρωθεί έτσι η αναμέτρηση, τότε θα οδηγηθούμε σε ημίωρη παράταση. Ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι θέλει να τελειώσει την αναμέτρηση πριν πάει στην παράταση. Πένια για τον Ντεφράι. Ντεφράι πιέζεται από τον Σαλάι, απομακρύνει την μπάλα, παλεύει ο Τετέ εκεί, διώχνουν οι Ούγγροι σε πλάγιο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά στον χώρο της άμυνάς του πάει ο τριανταφύλλος Τσάπρας για να το εκτελέσει, κάνει κίνηση ο Τσέριν. Τώρα θα εκτελεστεί αφού μέτρησε και ο Ολλανδός διαιτητής με τον καινούριο κανονισμό τα 5 δευτερόλεπτα. Να γέμισμα ψάχνοντας τον Σαλάι και πάλι μπροστά εκεί είναι μόνο ο Ντεφράι, ο οποίος θα γυρίσει τον τερματοφύλακά του τον Πένια. Πένια για τον Φαντρόγκελεν. Δίπλα το Κυριακόπουλος, αυτόν θα δώσει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Καμαρά. Καμαρά περνάει ωραία για τον Αντίνο, για να δούμε τον Παναθηναϊκό με προϋποθέσεις. Μαρκάρισμα, εδώ θα έχουμε κίτρινη κάρτα, βέβαια γιατί είναι τράβηγμα. Κίτρινη κάρτα στον Χόρβατ. Είναι ο τρίτος παίκτης της Πάξη που κιτρινίζεται από τον Ολλανδό, τον Νακταγκάλ. Τον Ολλανδό διαιτητή της αναμέτρησης. Το 68 Κυριακόπουλος θα εκτελέσει μπροστά πίσω. Φαντρόγκελεν για τον Ντεφράι. Δύο Ολλανδοί εδώ. Κεντρική αμυντικό για αμυντική του Παναθηναϊκού. Άλλαξαν την μπάλα. Φαντρόγκελεν. Κυριακόπουλος. Τσέριν. Και πάλι στον Κυριακόπουλο. Ακόμα πιο πίσω στον Φαντρόγκελεν και αυτό στον Πένια που είναι έξω από την περιοχή του. Σαν λίμπερο. Έτσι όπως παίζει
6: ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού του. Αυτό ήθελε και ο Νίστρουπ για την θέση του τερματοφύλακα. Πλάγιο που θα κερδίσει ο Ραστόντερ, το εκτελεί αμέσως για τον Αντίνο. Απαριστερά, για να δούμε τον Αντίνο τώρα. Ο Αργεντίνος κάνει τις προσποιήσεις, πατάει η περιοχή. Αντίνο γυρίζει για τον Ραστόντερ που δεν κατάλαβε όμως την πρόθεση του συμπαίκτη του. Έμεινε λίγο πιο πίσω. Ο Αντίνο θα πιέσει, θα παραχωρήσει το out από αυτήν την προβολή που θα βάλει στην απομάκρυνση του ΒΑΣ. Στο 69, Άκη φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, περίπου 30.000 φίλοι του Παναθηναϊκού παρακολουθούν τον αγώνα ρεβάνς ανάμεσα στο Τριφύλι και τους Ούγκρους της Πάξη. Αντίνο και πάλι προσπάθησε να περάσει για τον Ραστόντερ, έκοψαν οι Ούγκροι που θα ψάξουν και πάλι με μακρινά γεμίσματα και με γιόμες ουσιαστικά ψάχνουν τον Σαλάι. Εύκολα και πάλι η άμυνα του Παναθηναϊκού. Αντρόκελεν βλέπει την κίνηση του Τετέι, έρχεται και ο Πελίστρη που είναι γρήγορος, πρώτου Πελίστρη θα απομακρύνει ο Σαμπό. Εκτός του Παναθηναϊκού έχουν και πάλι κατοχή με τον Καμαρά, ωραία ενέργεια στο χώρο του κέντρου, θα ελευθερώσει τον Τσάπρα που έχει χώρο από δεξιά, είναι κοντά του και ο Πελίστρη. Τσάπρα θα δώσει τον Πελίστρη, θα ακούν τον Πελίστρη από δεξιά στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Θα κλειστεί, θα γυρίσει και πάλι λίγο πιο πίσω στον Καμαρά. Κυριακόπουλος, ένα γέμισμα μπρος στην περιοχή, εκεί δεν υπάρχει κανείς, θα τρέξει να διεκδικήσει ο Τσάπρας, ο οποίος θα βάλει την προβολή πλάγιο για την Πάξη ακριβώς δίπλα στο σημείο του κόρνερ, στον χώρο άμυνας της ουγγρικής ομάδας. Και ενώ μπαίνουμε, Χρήστο, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο 20 λεπτό πλέον.
1: Έχουμε ήδη μπει εδώ και 15 δευτερόλεπτα. Είμαστε στο 1-2, Παναθηναϊκός 1-2. Έχει γυρίσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, όπως και στο πρώτο μάτς, σπατάλησε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες να πετύχει ένα παραπάνω γκολ και να είναι πολύ πιο ήρεμος τώρα. Και έχει βρεθεί εκτεθειμένος από τα δικά του αλλά και τα διαιτητικά λάθη. Έγινε κραυγαλαίο λάθος στο δεύτερο γκολ της Πάξη. Ένα χέρι που κράτησε την κατοχή στην προσπάθεια να διώξει τον μπαλ μέσα από την περιοχή. Στην προβολή που έκανε ο παίκτης της Πάξη, βρήκε την μπάλα με το χέρι και την κράτησε στην κατοχή της υπηρετικής ομάδας. Δεν υπάρχει βάρο όμως. Αν υπήρχε, δεν υπήρχε καμία συζήτηση για το άνθρωπο που έμεινε στο γκολ. Ενώ διαμαρτύρες και αμφιβολίες υπάρχουν και στο πρώτο γκολ της ουγγρικής ομάδας. Ενώ ο Κυριακόπουλος τώρα σεντράρει, περνάει μπάλα από όλους. Θα διώξουν οι Ούγγροι. Με ψυχραιμία δεν μπήκε κανείς μέσα στην φάση να διεκδικήσει. Ο Μανώλης αρχίζει και βγάζει και σημάδια κούρασης, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει τρέξει πολύ περισσότερο από τους Ούγγρους. Τα επίπεδα κατοχής το δείχνουν αυτό. Οι πολλές πάσεις που έχει κάνει είναι υπερδιπλάσιες από αυτές που έχουν επιχειρήσει οι Ούγγροι, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά μια φορά πάτησαν την περιοχή και είναι η φορά που ευστόχησαν. Ο Παναθηναϊκός στο αντίστοιχο διάστημα είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πάνω στη γραμμή. Απομάκρυνε ο Σάμπο στο σουτ, το πλασέ από τη μικρή περιοχή σε ένα μελέ που έγινε στην καρδιά της άμυνας των Ούγκρων από τον Ντεφράι. Και στη συνέχεια είχε μια καλή φάση με τον Τετέι, δεν είχε κάτι άλλο έτσι πιο εντυπωσιακό, αλλά γενικά δείχνει μια καλύτερη εικόνα. Και ενώ τώρα η ουγγρική ομάδα ετοιμάζεται να κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές, βλέπω να μπαίνει στο παιχνίδι ο Τότ και βγαίνει ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, ο Πετό. Θα μπει ο Γιούρκιτς και βγαίνει ο σκόρερ του δεύτερου γκολ. Αλλάζει τους δύο σκόρερ του, δηλαδή ο Γκιόφρι. Αποχωρεί και μπαίνει και ο Μπούντε, ο πρώτος σκόρερ της Πάξη πέρυσι, 39 χρονών και σκόρερ της ουγγρικής ομάδας στο πρώτο παιχνίδι. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές που κάνει στο 73 ο προπονητής της Πάξη, η οποία πλέον με ένα γκολ παίρνει τροχιά πρόκρισης, με ένα γκολ ακόμα. Αν δεν μπει άλλο γκολ πάμε παράταση, αν σκοράρει ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτό την πρόκριση. Έτσι είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού. Ο Παναθηναϊκός με την επιπολαιότητα που σπατάλησε ευκαιρίες στο πρώτο παιχνίδι έκανε τη ζωή του δύσκολη, δέχτηκε δύο γκολ. Το ένα 100% από κραυγαλαίο αμυντικό λάθος του, διαιτητικό λάθος, συγγνώμη, δεν είδε τη φάση ούτε ο βοηθός του διαιτητής στο χέρι που έφερε την κατοχή για την ομάδα της Πάξη, η οποία τώρα είναι σε θέση άμυνας. Ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με τον Καμαρά να πασάρει στον Τσέριν, πιο πλάγια αριστερά για τον Κυριακόπουλο, παλιά για τον Αντίνο. 4-4-2 από τον, για τον Παναθηναϊκό με δύο στράικερ μέσα στην περιοχή, αλλά η μπάλα δεν βγαίνει. Τώρα θα γίνει η προσπάθεια από τον Κυριακόπλο από τα αριστερά μετά την πάσα του Τσέριν. Παναθηναϊκός δεν σηκώνει την μπάλα ψηλά, παρότι έχει δύο υψηλότερους παίκτες μέσα στην περιοχή. Επιμένει περισσότερο με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Πελίστρι, Ραστόντερ, την μπάλα λίγο πιο πίσω. Πελίστρι διευολίζει την άμυνα. Σοντράρι, κοντράρεται. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Στρώσμα της μπάλας για τον Τσέριν. Άνοιγμα τον Κυριακόπλο. Έχει χώρο, σουτάρει έξω. Μια ακόμη τελική προσπάθεια απλά και μόνο για να γεμίσει τη στατιστική το Παναθηναϊκός, γιατί η τελική επιλογή από τον Κυριακόπουλο ήταν καλή, έπρεπε να σουτάρει, δεν εκτέλεσε σωστά όμως. Ήταν ένα κακό, αγχωμένο σουτ που έστειλε την μπάλα περίπου μισό μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας της Πάξη, αλλά χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα της. Είχε φανερή πορεία εκτός εστίας η προσπάθεια από τον διεθνή αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού.
0: Στο 75ο λεπτό μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Πάξη 1-2, ακριβώς δηλαδή το σκορ του πρώτου αγώνα. Πριν από 7 βράδια είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
3: Ετοιμάζεται και ο Τσιριβέγια, παιδιά, έτσι δίνει, του δίνει οδηγίες.
0: Ναι, διπλή αλλαγή ετοιμάζει ο
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη που μπαίνω, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σχάφ στον Παναθηναϊκό να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι του.
3: Σωστό, ενώ δεν έχει βοηθήσει η είσοδος του δεύτερου φόρου να παίζει με δύο μπροστά.
1: Ναι, μα κάποιος πρέπει να περάσει την μπάλα σου για να γίνει επικίνδυνη.
0: Και ο Τσιριβέγια και ο Ταμπόρδα θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Τσέριν για να περάσει ο Τσιριβέγια στην αναμέτρηση. Και θα βγει ο Αντίνο για να περάσει ο συμπατριώτης του, ο Ταμπόρδα. Ο Αντίνο λέγαμε ότι με πολλά τρεξίματα, πολλές μονομαχίες από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού. Ακούτε τα χειροκροτήματα των φίλων του Παναθηναϊκού για τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Καμαρά στο 76, Καμαρά στο χώρο του κέντρου κάνει τις προσποιήσεις. Περνάει στον Τσιριβέγγι αυτό, στον Ταμπόρδα. Πρώτη επαφή με την μπάλα. Καμαρά ζητάει ο Φαντρόγκελεν μπρος τα πίσω. Ο Καμαρά θα παίξει με τον Τσάπρα και πάλι Καμαρά, Τσιριβέγια, αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα παίκτες του Παναθηναϊκού. Τσιριβέγια και πάλι θα παίξει για τον Ταμπόρδα, για να δούμε κατά μέτωπο τον Ταμπόρδα. Έψαξε τον Τετέι, δεν είναι καλή πάσα, θα έρθει να βάλει την προβολή ο Τσιριβέγια, θα κερδίσει την μπάλα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τσιριβέγια στο χώρο του κέντρου, Κυριακόπουλος από αριστερά, Κυριακόπουλος για τον Τετέι, ποιος είναι μακριά από την περιοχή από αριστερά, θα πάρει την μπάλα, δέχεται ένα μαρκάρισμα, είναι δυνατός, θα κρατήσει, θα προσπαθήσει να γυρίσει για τον Κυριακόπουλο, προβολή πλάγιο στο ύψος της περιοχής του Κόβαρτσικ, πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα. Ραστόντερ κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και θα κερδίσει και το κόρνερ στο 77 για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτυρήθηκε εδώ ο αρχηγός της Πάξη ότι έχει περάσει εκτός η μπάλα πριν κοντρολάρει ο Ραστόντερ. Όμως ο Ολλανδός ρέφερ είναι κοντά. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Τσιριβέγια από αριστερά, το εκτελεί στην καρδιά της περιοχής, προσπάθησε ο Ντεφράι να πάρει την κεφαλιά. Επιμένουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πελίστρι να γυρίζει. Εύκολη δουλειά για τον Κόβαρτσικ, τερματοφύλακας της Πάξη, μπλοκάρει σταθερά την μπάλα και περιμένοντας τους συμπαίκτες του να ανέβουν προς το κέντρο. Τώρα θα εκτελέσει το βολέ και που ο Ντεφράι θα πάρει την κεφαλιά, ο Ταμπόρδα πεισματάρης, νέα κεφαλιά, Φαντρόκελεν προσπάθησε να βρει τον Ραστόντερ, χάθηκε η μπάλα για τους πράσινους, ένα γέμισμα μπροστά, θα έρθει να καθαρίσει ο αρχηγός Τριφυλλιού, ο Ντεφράι θα γυρίσει μπρος τον τερματοφύλακα του τον Πένια, αυτός ψάχνει τον Ραστόντερ, ένα μαρκάρισμα, δεν υπάρχει φάουλ, πλάγιο για την Πάξη ακριβώς μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η ουγγρική ομάδα που έχει το προβάδισμα. Στο 78-2-1. Προλαμβάνω, αν τελειώσει έτσι η αναμέτρηση, τότε θα πάμε σε ημίωρη παράταση. Παναθηναϊκός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Νίστρου φαντάζομαι ότι θέλουν να καθαρίσουν τίποτα το παιχνίδι πριν πάει στην ημίωρη παράταση. Ωραία, ο Καμαρά θα ελευθερώσει τον Τσάπρα από δεξιά, αυτός κατεβάζει και έχει αρκετό χώρο μπροστά του, θα παίξει κοντινή πάση στο χώρο του κέντρου για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια Πελίστρι, Πελίστρι και πάλι στον Τσιριβέγια, κλείνουν τώρα τους χώρους οι παίκτες της Πάξη. Τσιριβέγια προς τα πίσω στον αρχηγό του τον Ντεφράι, Ντεφράι για τον Κυριακόπουλο,
6: από αριστερά τώρα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος θα ψάξει τον Τετέι. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια του Αντρέα Τετέι. Ποιος σε κοντρολάρει. Προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα, θα κερδίσει την κόντρα. Εδώ τυχερός ο Τετέι. Πελίστρι έξω από την περιοχή προσποίησης. Ανοίγει το κοντρόλ, δεν είναι καλή επιλογή. Από τον Φακούντο Πελίστρι.
1: Ο Ταμπόρδε ήταν. Για να κάνει το κάτι παραπάνω. Εδώ χρειάζεται λίγο να γίνει πιο απλός ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι του, γιατί στριφογυρίζει την μπάλα μες στην περιοχή, ψάχνει να βρει μια καλή τελική πάσα. Δεν την έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Έχει πίεση, έχει κατοχή, είναι γύρω-γύρω, δεν έχει κινδυνεύσει. Δεν υπάρχει φάση που να έχει μπει μες στην περιοχή του πέρα από τον γκολ η πάστα στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τρόπο να πετάξει την μπάλα στα δίχτυα, να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Σαν και αυτή που επιχειρείται τώρα με την πάσα από τον Τσάπρα. Από τον Δραστόντερ προς τον Τετέι. Μακρινό rebound και πάλι από τον Ελβετό που κερδίζει ένα πλάγιο. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Κρατάει την πίεση στην άμυνα των Ούγκρων. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κλασικές ευκαιρίες. Είχε ένα σουτ του Κυριακόπουλου. Ένα σουτ λίγο νωρίτερα που έστειλε από τον Πελίστρι κατευθείαν την μπάλα και την περιμένει ο τερματοφύλακας. Μια πίεση τώρα με τον Ταμπόρδα εκτός Πέκοπουλου. Ένα σουτ λίγο νωρίτερα που έστειλε από τον Πελίστρι κατευθείαν την μπάλα και την περιμένει ο τερματοφύλακας.

0: 2-2. Ισοπαλία με goal average συνολικό 3-3. Είναι η ίδια, το ίδιο σκορ με το πρώτο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά στις καθυστερήσεις και την Πάξη να κερδίζει ένα φαουλ από την αντικανονική ενέργεια του Φαντροκέντρου.
1: Ένα φαουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι Ούγγροι. Αυτό δίνει την ευκαιρία να ανέβουν λίγο έξω από την περιοχή του Πένια. Αρκετοί παίκτες Πάξη θα εκτελεστεί. Θα διώξω Τετέι. Ένα νέο γέμισμα με γροθιές απομακρύνει ο Πένια, εκεί που θα τρέξει για να πάρει κατοχή ο Κουταμπόρδα που είναι πεισματάρης και υπάρχουν και προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό με τον Πελίστρη να κρατάει. Ο Πελίστρη θα φύγει ταχύτατα από αριστερά, ανεβαίνει και ο Ραστόντερ, ανεβαίνει και ο Τετέι. Πελίστρη κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή, θα δώσει τώρα στο Τετέι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Ανδρέας Τετέι προσπάθησε αντί να τελειώσει εκεί τη φάση να ψάξει, να βρει πάσα, έψαξε τον Ραστόντερ, η μπάλα περνάει εδώ από αυτήν την υπερπροσπάθεια που κάνει ο Πελίστρη. Ουσιαστικά ο Ανδρέας Τετέι δεν έχει καθαρό μυαλό και σπαταλάει αυτήν την πολύ καλή ενέργεια που έκανε ο Φακού τον Πελίστρη, έτσι Χρήστο?
0: Ναι, δεν είναι κακή η πάσα του Τετέι, είναι κακή η αντίδραση του Ραστόντερ. Δεν είναι δύσκολη η πάσα του, ο Ραστόντερ έχει τη δυνατότητα να κοντρολάρει και να βρεθεί φάτσα με τον γκολ. Αργεί όμως να βάλει το πόδι, δεν συγκρατεί την μπάλα, περνάει. Σε αυτή τη φάση που έκανε καταπληκτική ενέργεια ο Πελίστρη, τους πέρασε όλους. Πήρε την μπάλα από την περιοχή, την πήγε, την κουβάλισε μέχρι την άλλη, τρίπλαρε δύο, έδωσε στον Τετέι. Καλή η πάσα του Τετέι. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν λάθος, Γιάννη.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι κλεισμένος έτσι. Δεν μπορεί να σουτάρει εύκολα.
0: Είναι καλή η πάσα του. Είναι λάθος του Ραστόντερ. Δεν βάζει καλά το κορμί του. Δεν πάει με αποφασιστικότητα. Είναι και αυτός άπειρος σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για τον Τετέι, ουσιαστικά τώρα υπάρχει μια ευρωπαϊκή εμπειρία, λίγο από πέρυσι. Ο Ραστόντερ πρώτη φορά παίζει σε διεθνές επίπεδο. Η του ήταν ομάδα μέχρι πέρυσι Β' Εθνικής. Άσχετα αν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία, ο Παναθηναϊκός πατάει περιοχή με τον Ταμπόρδα. Κρατάει την μπάλα ο Καμαρά. Ταμπόρδα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Αργεντινός. Στρώνει την μπάλα. Θα πάει η μπάλα πιο πλάγια αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κάνει μια κοφτή τρίπλα με το δεξί. Δεν περνάει σέντρα. Το πιέζει ο Παναθηναϊκός. Είναι φανερά καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Αλλά είναι επιπόλαιος. Είναι επιπόλαιος και το έχει πληρώσει αυτό. Τον έχει αδικήσει στην διαιτησία. Να το πούμε αυτό, δεν είναι ντροπή να το πεις, ότι ειδικά στη φάση δεύτερο γκολ έχει τεράστιο λάθος. Να ο Τετέι μέσα στην περιοχή, το στρώσμα της μπάλας, το σουτ με τα πόδια διώχνει στο σουτ του Ραστόντερ, ο τερματοφύλακας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-2. Τέταρτο το Ραστόντερ, σουτάρει στην έξοδο πάνω, ο τερματοφύλακας διώχνει τα πόδια, πιέζει πολύ ο Παναθηναϊκός. Το momentum είναι πράσινο αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την αίσθηση ότι δεν θέλει να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Είναι μέσα στην περιοχή, το στρώσμα της μπάλας από τον Πελίστρη. Σεντράρει, κοντράρεται κόρνερ από τα δεξιά. Ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησε με 0-5 στα κόρνερ είναι τώρα μπροστά με ή 6 ή 7-5. Νομίζω 6-5.
2: Τα Μπόρδα και Πελίστρη έχουν δώσει επιθετική πνοή στο
0: Παναθηναϊκό. Μεγάλη πνοή. Είπαμε, Άκη, ότι θέλει ένα παίκτη να γλυκάνει το παιχνίδι στο κέντρο. Το Ταμπόρδα το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Το Ταμπόρδα.
1: Ο Μπαλόρ παίρνει τώρα στην αναμέτρηση. Η αλλαγή αυτή είναι για τον Μπόγναρ. Για να δούμε το κόρτερ για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά τώρα στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Η εκτέλεση για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το κόρνερ από δεξιά με τον...
0: Θα παίξει με παίχτη λιγότερο, τιμωρία με τους κανονισμούς. Γιατί άρχισε να κάνει την αλλαγή.
1: Οπότε παίζει με παίχτη λιγότερο.
0: Για ένα λεπτό.
1: Για ένα λεπτό, ναι, οι κανονισμοί. Τσάπρας. Τα Μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή. Ο Τεφράη, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντερ στο 85. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αυτό είναι σκορ πρόκρισης. Το γέμισμα που έγινε από τον Ταμπόρδα προς την περιοχή, πήρε την κεφαλιά ο Τεφράη. Ο Ραστόντερ με ένα δυνατό σουτ δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Κόβαρτσικ και με αυτόν τον τρόπο το τριφύλι φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2 και ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι αφεντικό σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Το θέλω ο Παναθηναϊκός, το ψάχνε, το λέγαμε. Ότι πιέζει, ότι δεν θέλει να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Έχει την εικόνα της καλύτερης ομάδας.

0: είχε τις ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησε. Τώρα με τον Ραστόντερ κερδίζει δύο πράγματα. Γκολ πρόκρισης στο 85, αλλά και έναν παίχτη που τον βάζει στην έκδοση. Βάζει τον γκολ ένας καινούριος παίχτης. Ψυχολογία, ηθικό. Ραστόντερ λοιπόν τον γκολ, εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός αυτό το νέο κανονισμό. Για ένα λεπτό έπαιξε με παίχτη παραπάνω, λόγω του
1: όπως ότι το Πόλο άρχισε... εκμεταλλεύτηκε τον παίχτη παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Για ένα λεπτό ήτανε. Αλλά να από αυτό το ένα λεπτό στερεί από την πάξη έναν παίχτη που θα μπορούσε ενδεχομένως στην άμυνα να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες. Τιμωρείται ο παίχτης που δεν έβγαινε, καθυστέρησε, έκανε ότι αυτό, έκανε το εκείνο και με τους δύο κανονισμούς ο διαιτητής δείχνει ένα λεπτό καθυστέρηση, δηλαδή ένα λεπτό τιμωρία. Βγήκε ο παίχτης, αλλά ο αντικαταστάτης θα μπαινε μετά από ένα λεπτό. Σε αυτό το λεπτό μπαίνει το γκολ και ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι εκεί που το θέλει, σε σκορ πρόκρισης, αλλά χωρίς ακόμα να εκκριθεί τίποτα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας σχεδόν 10 λεπτά και το μάτς είναι στο γκολ.
2: Για να δούμε τώρα στο τέρ το σκόρερ που παίρνει την μπάλα, αλλάζει με τον Τσιριβέγια. Η μπάλα στον Τσάπρα, αυτός μπροστά πίσω στον Τσιριβέγια. Ωραία, θα περάσει για τον Καμαρά στο χώρο του κέντρου. Στο 87-2-2 ο Παναθηναϊκός παξι. Για να δούμε και πάλι τον Ταμπόρτα κατά μέτωπο. Θα περάσει για τον Τετέι, τελευταία στιγμή θα του βάλει την προβολή και θα απομακρύνει σε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό η προβολή που έγινε από τον Βάς. Κόρνερ από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα πάει και πάλι ο Τσιριβέγια, αργά αργά όρθιος ο Νίστρουπ, όρθιοι και οι συνεργάτες του δίνουν συνεχώς οδηγίες στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Σίγουρα θέλει και την νίκη το τριφύλι, να έχει δύο νίκες αυτά δύο παιχνίδια με τους Ούγκρους. Τσιριβέγια θα εκτελέσει το πρώτο δοκάρι. Σηκώνεται ο Τεφράη να πάρει την κεφαλιά. Δεν απομακρύνουν καλά οι παίκτες. Πάξει, μπάλα θα φτάσει στον Καμαρά έξω από την περιοχή. Καμαρά από τα πόδια του Τσάπρα η μπάλα στον Πένια. Ο Πένια με ένα γέμισμα θα ψάξει τον Ταμπόρδα. Σηκώνεται αυτός να πάρει την κεφαλιά. Δεν θα βγει κερδισμένος αυτή τη μονομαχία. Η κατοχή για τους Ούγκρους που θα ψάξουν μπροστά τον επιθετικό τους, τον Μπόντε. Παίκτες του Παναθηναϊκού θα κόψουν και προϋποθέσεις τώρα με τον Τετέι. Από δεξιά τα Τετέι κάνει την προσποίηση. Θα κρατήσει την μπάλα, θα κερδίσει και δύο κόντρες. Προσπάθησε να περάσει για τον Πελίστρη. Οι Ούγκροι έκοψαν προς στιγμήν, όμως έρχεται ο Τσάπρας να κάνει το φάουλ. Σε αυτήν την διεκδίκηση της μπάλας, το φάουλ που έγινε από τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Στο 89 πλέον. Παναθηναϊκός πάξει 2-2. Επαναλαμβάνω, το γκολ του Ραστόντερ έχει δώσει και πάλι σκορ πρόκρισης στο τριφύλι. Ο Κόβαρτσικ, ο τερματοφύλακας, πάξει έξω από την περιοχή του για να δώσει συνέχεια με αυτή την εκτέλεση, με αυτό το φάουλ. Ψάξε μπροστά κάποιον επιθετικό του. Ένα διώξιμο στα τυφλά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκεί που ο Τετέι θα πλασάρει για να κερδίσει χρόνο περισσότερο, καθώς ήταν εκτεθειμένος χωλαίνοντας ο Τετέι. Θα γυρίσει προς το κέντρο. Περιμένουμε να δούμε σε λίγο και τα λεπτά που θα δείξει.
1: Γιάννη, είναι από τους φίλους του ΠΑΟΚ να πούμε ότι η Άντελεκτ έχει κάνει την ανατροπή. Προηγείται με 2-1 τη Χάμαρμπρι και αν το κρατήσει θα είναι η επόμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
2: Οπότε φαίνεται ότι πάει στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ εδώ απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και υπάρχουν προϋποθέσεις στα Μπόρδα για τον Καμαρά. 3-3 θα έφευγαν εδώ. Έκανε την λάθος επιλογή ο Καμαρά. Προσπάθησε να γυρίσει μπρος τον Τσιριβέγια. Χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Από δεξιά η Ούγκρη θέλει προσοχή σε αυτές τις τελευταίες φάσεις στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Βγαίνει ο Πένια εδώ. Μετά από κόντρα θα ευνοηθεί, θα μπλοκάρει την μπάλα. Χειροκροτήματα από τους περίπου 30.000 φίλους του Τριφυλιού. 90 λεπτό της αναμέτρησης. Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας περιμένουμε να δούμε και τον έξτρα χρόνο που θα δείξει ο Έρουιν Μπλανκ, ο τέταρτος διαιτητής Ολλανδός. Και αυτός φυσικά Ραστόντερ για τον Ταμπόρδα. Κάνει κίνηση ο Ραστόντερ, ο Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα, πάει προς την περιοχή, σηκώνει το κεφάλι του, θα βρει τον Τσάπρα που έχει πολύ χώρο, ακούγεται τα χειροκροτήματα για αυτήν την ενέργειά του. Οπιθέται Ταμπόρδα, Τσάπρας μπροστά πίσω στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια κρατάει την μπάλα, γυρίζει στο κέντρο για το Καμαρά και πάλι Τσιριβέγια στον τερματοφύλακα του τον Πένια. Ηρεμούν το παιχνίδι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Λάθος τεράστιο από τον Πένια και προϋποθέσεις ευτυχώς δεν το εκμεταλλεύονται οι παίκτες της Πάξη. 4 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος που έχουν αρχίσει να μετρούν αντίστροφα από τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι σε θέση άμυνας. Οι Ούγγροι είναι λογικό. Τώρα θα τα παίξουν όλα για όλα για να πετύχουν ένα γκολ και να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση. Απομακρύνει όπως ο Κυριακόπουλος τα μπόρδα. Κατεβάζει την μπάλα μετά την κεφαλιά. Πάσα του Ραστόντερ. Τα μπόρδα κρατάει. Γυρίζει μπροστά πίσω στο Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Τσιριβέγια. Τσιριβέγια σηκώνει το κεφάλι του. Ψάχνει το Ραστόντερ. Κάνει πολύ ωραία κίνηση. Ο Βόρειο Μακεδόνας επιθετικός. Ραστόντερ από αριστερά. Θα προσπαθήσει και θα πατήσει περιοχή. Σηκώνει το κεφάλι του. Κάνει τις προσποιήσεις. Κάνει τώρα την πάσα προς τα έξω. Τσάπρας με χώρο. Θα κάνει το σουτ. Συρτό η μπάλα λίγο out. Ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό που χάνεται μπαίνοντας σιγά σιγά στο... συμπληρώνοντας σιγά σιγά το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Ο Παναθηναϊκός Γιάννη έχασε την ευκαιρία, η Άντελεκτ όμως δεν την έχασε, πέτυχε και τρίτο τέρμα 3-1 στο 90, οπότε πολύ δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα αποφύγει στο να πάει στις Βρυξέλλες όπως και σύνορικα.
2: Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό από αριστερά, έξυπνα έβαλε το κορμί του ο Ταμπόρδα για να κερδίσει, το πλάγιο να κερδίσει και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Ο Κυριακόπουλος πάει για την εκτέλεση, μετράει ο Ολλανδός διαιτητής, το δείχνει χαρακτηριστικά η εκτέλεση για τον Ραστόντερ, ο οποίος είναι δυνατός, πατάει περιοχή από αριστερά. Ραστόντερ προσπάθησε να γυρίσει και πάλι. Θα κοντράρουν οι παίκτες υπάξη που απομακρύνουν όπως Τσιριβέγια έξω από την περιοχή. Κυριακόπουλος θα πάρει την κατοχή τώρα, περνάει για τον Ταμπόρδα, για τον Πελίστρη που έχει έρθει από αριστερά. Πελίστρη κρατάει την μπάλα, γυρίζει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Πάρα πολλές πάσες για να κερδίσουν χρόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού μας στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα, πιέζεται ο Ταμπόρδα. Θα γυρίσει προς τον Καμαρά και αυτός τερματοφύλακα του τον Πένια. Πένια με ένα γέμισμα θα ψάξει τον Τετέι. Είναι αρκετά κουρασμένος ο Ανδρέας Τετέι από τα τρεξίματα, από τις μονομαχίες που έχει δώσει με τους αμυντικούς της Πάξη. Είμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Καμαρά θα κόψει τα μπόρδα για τον Ραστόντερ. Κάνει κίνηση ο Τετέι. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Φεύγει από δεξιά ο Τετέι. Για να δούμε αυτή την επίθεση των παιχτών του Παναθηναϊκού. Τετέι κρατάει. Θα κάνει την σέντρα. Συρτή. Δεν είναι καλή επιλογή. Πολύ μακριά ο Ραστόντερ. Θα μπλοκάρει ο Κόβαρτσικ που γρήγορα θα δώσει συνέχεια με αυτό το ελεύθερο για τον Μπόντε, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ που θα δώσει την ευκαιρία τώρα στους παίκτες της Πάξη να ανέβουν μπρος στην περιοχή του Πένια, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Έχουν ανέβει σχεδόν όλοι οι Ούγγροι λίγο έξω από την περιοχή του Ινάκη Πένια, του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, και έχει μείνει για την εκτέλεση ο Μπαλόγκ. Για να δούμε. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων εκτελείται η μπάλα από μακρύν, ο Τσιριβέγια όπως να φύγει η μπάλα. Βάς δεν επιχειρεί γέμισμα, η μπάλα θα φτάσει στον αρχηγό τον Σάμπο. Ένα γέμισμα βγαίνει, καθαρίζει ο Πένια, ακούτε τα χειροκροτήματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Πένια μπλοκάρει, θα πέσει και στο χορτάρι, πηγαίνοντας σιγά σιγά για την συμπλήρωση και των 4 λεπτών. Θα εκτελέσει το βολέο Πένια, ψάχνοντας τον Ραστόντερ μπροστά. Απομακρύνουν όπως οι Ούγγροι. Ο Ραστόντερ είναι φρέσκος, έχει δυνάμεις, θα κερδίσει την μπάλα. Θα χάσει όμως και πάλι από τους παίκτες της Πάξη. Τελευταίο σφύριγμα από τον Ολλανδό διαιτητή. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση του Conference League, στον τρίτο προκριματικό, εκεί που θα βρει μπροστά του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.
1: Παρακαλώ και τους δύο άνω τελεία. Πάμε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το σχόλιο σας.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
10: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
11: Ψαραδέλης.
12: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
13: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, πάω Κάντελεθ και Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 είναι η επόμενη φάση για τις δύο ελληνικές ομάδες. Πάμε και πάλι στο ΆΚΑ, στο Γιάννη Παπαγκυριού και στο Χρήστο Κοντό.
2: Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας πολλά χειροκροτήματα από τους περίπου 30.000 φίλους του Τριφυλιού για τον Παναθηναϊκό που παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός, είναι αλήθεια, Χρήστο, έπαιξε με την φωτιά έτσι, αλλά σε ένα παιχνίδι που ήταν κυρίαρχος, είχε την κατοχή, έδωσε περιθώρια κυρίως με αμυντικά λάθη αλλά και με κάποιες αυλεψίες από τον Ολλανδό διαιτητή. Έδωσε την δυνατότητα στην Πάξη να διεκδικήσει την, όχι την πρόκριση, αλλά να διεκδικήσει, να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, να διεκδικήσει εκεί την πρόκριση. Με δύο πανέμορφα γκολ, το ένα του Γιάνκουσιτ που ισοφάρισε στην εκπνοή του πρώτου μικρόλου στο 45, το γκολ του Πετώ από το 35ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός σοφάρισε σε 1-1. Σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας όταν στην πρώτη ευκαιρία, την πρώτη φορά που πάτησε περιοχή στο δεύτερο ημίχρονο, η Πάξη, ο Γκιουρφή στο 57 έδωσε προβάδισμα στους Ούγκρους. Ο Παναθηναϊκός όμως σε εκείνο το σημείο ήταν ψύχρεμος. Οι αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ με τον Πελίστρη και τον Ταπόρδα
0: βοήθησαν και το Ραστόντερ.
2: Και το Ραστόντερ, βέβαια.
0: Και το σύστημα 4-4-2. Και ο νέος κανονισμός που τιμώρησε την Πάξη για την καθυστερημένη αλλαγή που δεν έβγαινε ο παίκτης ένα λεπτάκι έξω, εσύ περίμενε να μπει ο καινούριος. Σε αυτό το λεπτό Παναθηναϊκός είχε ένα παίκτη παραπάνω και το αξιοποίησε.
2: Με παίκτη παραπάνω ο φουνταριστός Ραστόντερ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 και με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός να σκέφτεται ήδη την επόμενη αντίπαλό του, την ερχόμενη Τετάρτη. Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασμούρ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο πρώτο παιχνίδι για την τρίτη προκριματική φάση του Conference League την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948.
0: Θα μπορούσε να τα έχει κάνει όλα πιο εύκολα αν είχε λίγο πιο καθαρό μυαλό στην επίθεση, γιατί σπατάλησε πάλι 2-3 ευκαιρίες από αυτές που λέμε ότι μια μεγάλη ομάδα πρέπει να τις βάζει. Γιατί έπεσε θύμα δύο κακών διαιτητικών αποφάσεων. Μία από αυτές εξόφθαλμη, όπως φάνηκε από το replay, δεν
14: είναι
0: η πρώτη, ναι. Το συζητάς λίγο πόσο πολύ έσπρωξε το δυναμόμετρο του Βαρούχα και όλα τα σχετικά. Αλλά και από τα αμυντικά του λάθη, τα επιπόλαια στην άμυνα που στην αρχή έφεραν μια αναστάτωση και έναν εκνευρισμό και ένα άγχος. Είχε όμως τον τρόπο να απαντήσει στις δυσκολίες που γέννησε το διπλό προβάδισμα της Πάξης στο 0-1 και στο 1-2. Βρήκε γκολ παρθενικά από τον Γιάνκουσιτς και από τον Ραστόντερ, τα πρώτα γκολ στην Ευρώπη και στην ομάδα γενικότερα και για τους δύο. Οπότε, σε συνδυασμό με την εικόνα του πρώτου αγώνα, που είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να γυρίσει με ένα πολύ πιο άνετο σκορ. Και με την εικόνα του τωρινού αγώνα, παρότι προηγήθηκε δύο φορές η Πάξη, νομίζω ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα.
2: Ναι, αυτό αποτυπώνεται από τα δύο παιχνίδια. Η καλύτερη ομάδα περνάει στην επόμενη φάση. Πολλά χειροκροτήματα και από τους περίπου 100 Ούγκρους που βρέθηκαν εδώ στο πέταλο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, μπρος τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους για την προσπάθεια που έκαναν απέναντι στον Παναθηναϊκό, που έτσι κι αλλιώς είναι πιο βαρύ ευρωπαϊκό όνομα σε σχέση με τους Ούγκρους. Τίποτα άλλο, Άκη?
0: Να πούμε έτσι μια ανεπίσημη στατιστική απεικόνιση του αγώνα, όχι από την επίσημη υπηρεσία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός είχε 6 goals, 1.59 υπάρξει 0.38 και όμως βάλαν από 2 goals με τριπλάσιες κλασικές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό. 71% κατοχή μπάλας ο Παναθηναϊκός, 29% υπάρξει. 28 οι τελικές προσπάθειες. Όταν ξεκινήσει με 0-5, πήγε στο 28, έγινε το γήπεδο. Οι 8 από αυτές το στόχο για τον Παναθηναϊκό, οι 4 για την Πάξη. Τα κόρτερ από 0-5 έληξαν 8-5 υπέρ του Παναθηναϊκού. Όλοι αυτοί οι αριθμοί δείχνουν μια καταλυτική υπεροχή του Παναθηναϊκού σε όλους τους στατιστικούς τομείς και στη γενικότερη αντιμετώπιση του αγώνα. Αλλά είπαμε, προδόθηκε από την αστοχία του στην επίθεση. Είχε δημιουργήσει όχι πολλές, αλλά 2-3 περιπτώσεις ήταν πολύ εύκολα να στεγιώσει και να ρεμίσει. Πληγώθηκε από την αγχωτική αντίδρασή του σε γρήγορες επιθέσεις, υπάρξει ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, και από τα διαιτητικά λάθη, ειδικά το δεύτερο εξωφθαλμό.
2: Τίποτα άλλο νομίζω, Άκη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, από τον καλό συνάδελφο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη Στουπή, από τον Χρήστο Κοντό και από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Αργότερα με το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις από τον Νίστρουπ και τους πρωταγωνιστές, τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Απλά για να ακούσετε κι εσείς, γιατί είστε και φίλοι του ποδοσφαίρου, στο 70 η Μπενφίκα κερδίζει 3-0 τη Σενγκάλεν με 3 τέρματα του Παυλίδη. Αυτά λοιπόν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε και αυτός. Θα παίξει με την Άντερλεχτ. 6-8 είναι το πρώτο παιχνίδι, 13-8 είναι το δεύτερο. Τα κατάφερε και η Πάφος, πολύ μεγάλη ανατροπή η Πάφος. Είχε χάσει 2-0 στην Κροατία από τη Χάιντου, κατάφερε στην παράταση και κέρδισε με 4-0. Δεν τα κατάφερε όμως η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία κατάφερε να πάει στα πέναλτι εκτός έδρας με την Μπετάρ Ιερουσαλήμ, αλλά ιτήθηκε με 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο σας είπα για τον Παυλίδη, μας έστειλε μόλις τώρα και ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο Παυλίδης λέει κάνει όργια στην Μπενφίκα, 3 γκολάκια. Λοιπόν, ο φίλος ρωτάει για τον Γιάγκουσιτς. Εντάξει, έβαλε γκολάρα ο Γιάγκουσιτς. Ήταν αυτό που δεν είχε καταφέρει και στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, θέλει χρόνο ο Γιάγκουσιτς. Δεν είναι ότι μπήκε μέσα. Νέο παιδί είναι. Θέλει χρόνο συμμετοχής, θέλει ρυθμό, θέλει εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να μπορέσει και αυτός να δείξει όλα αυτά τα οποία καλά λόγια τον συνοδεύουν. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα κατάφερε να το κάνει ντέρμπι 2-2 με την Πάξη, όμως το ζητούμενο ήταν η πρόκριση και αυτό έγινε. Πάμε στον Πέτρο Μαυρογεννίδη να μας δώσει το σχόλιο του για τον Παναθηναϊκό και αν έχει βέβαια δει και καθόλου από τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Πέτρο.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πάντως στην ώρα μόλις η ΕΠΟ εξέδωσε μια ανακοίνωση που εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό για τις προκρίσεις τους στην επόμενη προγραμματική φάση του UEFA Europa League και του UEFA Conference League αντίστοιχα. Οι επιτυχίες των δύο ομάδων ενισχύουν τη θέση της χώρας μας στην κατάταξη της UEFA και κυρίως την αισιοδοξία ότι η φετινή αγωνιστική περίοδος μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο επιτυχημένες για το ελληνικό ποδόσφαιρο στις διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΠΟ. Και όπως είπε εσύ, ο Παναθηναϊκός πήγε να τα κάνει, έκανε τα εύκολα δύσκολα στην πραγματικότητα. Ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η πάξη. Είναι μια ομάδα που έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω πια το 2026 πόσες ομάδες μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Μπιλμπάο είναι μια ομάδα, μια κατηγορία τέτοια.
0: Εντάξει, Μπιλμπάο μόνο Βάσκους, αλλά είναι και διαφορά και το επίπεδο των ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, και τη δεξαμενή από τους οποίους έχει διαλέξει παίχτες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Συμφωνώ 100%. Είναι λίγο διαφορετικά πράγματα της Μπιλμπάο με την Πάξη.
0: Ξέρεις, κάτι τέτοιο είχε προσπαθήσει και η επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Το 1948 το κάνει, αν θυμάμαι καλά, το 1921 ή το 1922 και βέβαια δεν του βγήκε.
1: Ναι,
0: το
1: δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις και τον ανταγωνισμό να είναι έτσι σε τέτοια κατάσταση που πηγαίνουν και παίρνουν παίχτες από οποιαδήποτε γωνιά της γης, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο να ακολουθήσει ένα δικό σου μοντέλο και ένα δικό σου μοτίβο, ας πούμε, πολύ τόσο διαφορετικό από την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου. Παρεπτόντως γίνεται χαμός, να πω ότι πριν από λίγο υπάρχει πληροφορία ότι και η CONCACAF αντιτίθεται μετά την UEFA σε αυτό που σκοπεύει να κάνει ο Ινφαντίνο. Ας το σημειώσουμε και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι εξέλιξη που βγήκε πριν από καμιά ωρίτσα, καθώς ήταν σε εξέλιξη τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
0: Πέτρο, και τέταρτο ο Παυλίδη στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Σέγγαλ.
1: Το επόμενο που θα έλεγα ήταν αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, βάλε άνω τελεία γιατί μας έχει ζητήσει ο Μπάμπης ο Παπάζογλου να βγει κάποια είδηση. Θα έχει Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Περιμένουμε την ανακοίνωση της λίστας του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Έχουμε πει από το πρωί ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι 17 εξένοι, είναι 22 πλέον στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή, μάλλον στον Ολυμπιακό. Εντάξει, περιμένουμε ότι θα είναι έξω Σιπιόνι, λογικά και Κλέιτον που έρχονται από τραυματισμού. Είχα πει το πρωί, χωρίς να έχει παίξει κάπου, όχι όμως ότι ήξερα κάπου, αλλά με τη λογική περισσότερο ότι ίσως θα είχαμε και. Να μείνει εκτός του Ορτέγκα, όχι ο Μπακ, ο γκολκίπερ, ο νεοποκριθής, με την έννοια ότι δεν έχει παίξει καθόλου με την ομάδα. Θα πήγαινε ο Ολυμπιακός με τον Πόποβιτς για αυτά τα δύο παιχνίδια. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι όντως θα μείνει εκτός για τα δύο μάτς με την Αϊμέγγεν. Τρεις και περιμένουμε άλλους δύο, γιατί έρχεται ο Έσσα από τραυματισμό και είναι δύσκολο να προλάβει το παιχνίδι το πρώτο με την Αϊμέγγεν. Αλλά οκ, μπορεί να προλάβει το δεύτερο. Είναι ο Αντρέ Λουίζ που είναι υπομεταγραφή, αλλά νομίζω θα είναι έξω. Ένας επιθετικός, τουλάχιστον ένας επιθετικός, νομίζω θα είναι έξω ο Ταρέμι από την λίστα. Θα μην γελιόμαστε και ο Ταρέμι και ο Γιάννης δεν είναι σίγουροι στον Ολυμπιακό, το έχω πει εδώ και καιρό. Αλλά τουλάχιστον ένας από τους δύο νομίζω θα είναι εκτός. Υπάρχει ένα σενάριο να μείνουν και οι δύο, αλλά το βλέπω λίγο ξέρεις, πολύ extreme να μείνουν και οι δύο.
0: Πάντως, να πάει η, δηλαδή η με έναν επιθετικό.
2: Η νέα εξέλιξη είναι ότι μένει εκτός ο Ορτέγκα, ο goalkeeper. Γι' αυτό. Ζήτησα να βγω. Ωραία. Θα περιμένουμε τότε, δεν ξέρω αν θα γίνει, γιατί έχει μέχρι τη μία η ώρα Ολυμπιακός δικαιώματος την δηλώσει.
0: Καλά έκανες, Μπάμπη, οπότε αλλά οτιδήποτε εδώ είμαστε.
2: Είναι δύσκολες, ξέρετε, οι αποφάσεις. Υπολογίζω τα πάντα. Εδώ να σημειώσω κάτι. Όποια και αν είναι η λίστα, ο Ολυμπιακός μέχρι Δευτέρα μπορεί να κάνει δύο αλλαγές.
0: Mm-hmm. Ωραία.
2: Δηλαδή μπορεί να αφήσει, ξέρω εγώ, τη Χίλιο να αφήνει έξω τον Έσσε, να τον δει ότι είναι καλά, ότι μπορεί να παίξει, να τον βάλει Δευτέρα. Λέω ένα παράδειγμα έτσι. Mm-hmm. Άντε να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Μπάμπη μου, Πέτρο. Δεν ακούω, μάλλον δεν σε άκουγε ο Μπάμπης.
1: Ναι, δεν με ακούω, μάλλον δεν πειράζει.
0: Πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί σε αυτά που
1: λέμε. Όχι, ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι ύπνου, ξέρεις, που κούρασε ο ένας τον άλλον, στην πραγματικότητα κατάφερε με την κλάση του Κωνσταντέλια να καθαρίσει το παιχνίδι σχετικά εύκολα. Η Δυνάμο δεν είναι πάρα πολύ θετική ομάδα όπως την έχουμε στο μυαλό μας, με τα 5 γκολ που έφεγε από τον ΠΑΟΚ και τα δύο που έβαλε μόλις. Αλλά ο Πάκο κατάφερε σε ένα παιχνίδι, έτσι ξέρεις, την τζάκωσε στον ύπνο που λέμε, καθαίρισε πρώτο μικρόνο τελείως ουσιαστικά το θέμα πρόκληση και το καθάρισε με δεύτερο γκολ ο Κωνσταντέλιας. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη όντως πήγε να κάνει τα εύκολα δύσκολα. Θεωρώ ότι αν κάτι στραβό γινόταν για τον Παναθηναϊκό σήμερα θα οφειλόταν συνδυαστικά και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός εμφάνισε πάλι αυτή την πληγή του να δημιουργεί ευκαιρίες και να μην κάνει γκολ.
0: Ειδικά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι και περισσότερο βέβαια στο ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Υπάρχει μια ομάδα η οποία και αυτή ξέρει, προσπαθεί, έχει μια ικανότητα από ό,τι φάνηκε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να βρίσκει αδυναμίες και να τις εκμεταλλεύεται. Αυτό έκανε. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα. Έτσι, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Τετέ πρέπει να έπαιζε κανένα μισάωρο με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν μπορούσε. Δηλαδή, εκεί που ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του, τις αλλαγές του Παναθηναϊκός αμέσως μετά, τώρα το μισάωρο στην υπερβολή, αλλά ένα 20 λεπτό σίγουρα, αμέσως μετά φάνηκε ότι είχε ένα τραυματάκι κάπου πίσω. Ζητούσε το γιατρό επίμονα, κούτσενε, είδε ότι δεν συμμετείχε πάρα πολύ στις φάσεις. Προσπαθούσε πάρα πολύ έντονα να δώσει πάσα κατά βάση και όχι να τελειώσει. Αυτό το θεωρώ δηλαδή δεδομένο και στο κρατήσουμε αυτό υπόψη μας εν ώψη των αναμετρήσεων που έρχονται του Παναθηναϊκού. Γιατί κάθε Πέμπτη ο Παναθηναϊκός πλέον θα έχει παιχνίδι, όπως και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός θυμίζω ότι θα παίξει 5 Αυγούστου στο ΑΚΑ, άλλαξε ημερομηνία και 11 Αυγούστου στην Βουλγαρία, έτσι.
1: Ναι, και επειδή δεν προβλέπεται ο Τέσσερις να είναι έτοιμος ή κάτι τέτοιο, φαντάζομαι πρέπει να το δουν λίγο στον Παναθηναϊκό πώς θα είναι, αν θα τους βγάλει πρόβλημα τραυματισμού. Και επίσης πρέπει να πω για την ανεκδίκητη διαιτητική ομάδα. Τρία από τα γκολ τα οποία σημειώθηκαν σήμερα από τα τέσσερα δεν θα πρέπει πραγματικά να μετρήσουμε. Μόνο του Γιάνγκουστη το γκολ ήταν κανονικό. Έχω την εντύπωση ούτε το γκολ πέτυχε ο Παναθηναϊκός στο 2-2.
0: Ήταν χέρι, λες.
1: Βέβαια, βρίσκει στο χέρι όπως και στο άλλο που βρίσκει χέρι ξεκάθαρα στο τάκλινγκ. Είναι γνωστό πια ο κανονισμός, είναι ξεκάθαρος ότι αν υπάρχει χέρι, δεν υπάρχει ακούσιο δηλαδή σε φάση που πετυχαίνει γκολ η ομάδα, προφανώς να ακυρωθεί και στο προηγούμενο, στο αμέσως προηγούμενο, μάλλον υπάρχει φάουλ πάνω στον Τσάπρα, γιατί βάζει το χέρι πάνω στο σβέρκο του Έλληνα δεξιού μπακ του Παναθηναϊκού. Ξέρω λοιπόν ότι 3-4 γκολ δεν θα έπρεπε να μετρήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αφήνοντας τώρα αυτά στην άκρη, και επειδή αν το αφήσουμε αυτό στην άκρη και δούμε τι Παναθηναϊκό θα περιμένουμε στην χρονιά που έρχεται, ο Παναθηναϊκός προφανώς θα είναι βελτιωμένος όταν θα του έρθουν όλοι οι παίχτες οι οποίοι είναι, θα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ. Να πω ότι ο Ντεφράι πράγματι ξεχωρίζει σαν την είδαμε στο γάλα, δηλαδή παρά το όχι και τόσο περασμένο της ηλικίας του, αλλά δεν είναι και νέος πια. 34, αν θυμάμαι καλά, φαίνεται ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ έμπειρος. Δηλαδή, υπήρξε στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο που ακολούθησε ποδοσφαιριστή μέχρι το πλάγιο. Πίεσε κι άλλο ένα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, νομίζω ο Γιάκου Σιτζίδαν, και κατάφεραν και πήραν την μπάλα πέρσι του Παναθηναϊκού. Θεωρώ και με τον άλλο τον Λαδόν, τον Φαντρόκελεν, θα δέσουν αρκετά καλά ότι από αυτό το κομμάτι, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει σε δύο σεντερβάκ, έχοντας τον Τουμπά εκεί έτοιμο στα πιτς, και το γεγονός ότι μπαίνει ο Τσιριβέγγι για παράδειγμα αλλαγή. Μ' αρέσει εμένα να βλέπω που τον Τζέρνι βασικό στον Παναθηναϊκό, τον θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη. Και μου έκανε και λίγο εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, τα προηγούμενα χρόνια που δεν έπαιζε βασικό σε σχέση με την πρώτη χρονιά που ήρθε στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, εμένα μου κάνει το αντίστροφο εντύπωση.
1: Τι?
0: Πού ξεκινάει βασικό στον Παναθηναϊκό?
1: Ναι. Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, ανάλογα πώς αντιλαμβάνω.
1: Ωραίο πράγμα, ναι. Και αυτό μόνο που πρέπει να διορθώσει πάνω, πρέπει να γίνει λίγο πιο εύστοχος στις τελικές προσπάθειες που κάνει, δημιουργεί, είναι η αλήθεια.
0: Και πρόβλημα και ψηλά στα κόρνερ αστημένα, στην άμυνα.
1: Ναι, ναι, αυτό φάνηκε όντως. Νομίζω ότι, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι ο Τετέ δεν ήταν σε καλή μέρα, ανεξάρτητα από τον τραυματισμό, γιατί και αυτός γυρίζει πίσω να δίνει βοήθειες κλπ. Και όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι και το πρωτομπόι που λέμε από πλευράς ποδοσφαιριστών. Όμως είναι και αυτό στο πλαίσιο, όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι αυτή η πάξη έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά σε στιμένα. Φάνηκε δηλαδή ότι όταν κέρδιζαν κάποιο κόρνερ ή κάποιο φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή που έκλεβαν και 2-3 μέτρα για να την πάνε την μπάλα πιο μπροστά, φάνηκε ότι είχαν δουλέψει πάρα πολύ συστημένες μπάλες. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζει, βαθμουλάκια μαζεύει και η Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Είπαμε ότι ο στόχος της 10ης θέσης είναι κάτι παραπάνω από εφικτό στην επόμενη χρονιά. Με δεδομένο ότι θα έχουμε ομάδες που θα παίξουν στην League Phase σίγουρα, έτσι, κάποιες σίγουρα, μάλλον και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ θα μπουν τελευταία στιγμή έστω. Με κόπο και με υδρότα θα μπουν στη League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μακάρι ο ΠΑΟΚ, η Europa, ο Παναθηναϊκός Conference και άλλες ομάδες να μπουν εκεί. Και όχι, γιατί όχι να μην πάει η Europa με έναν αποκλεισμό που χρειάζεται να κάνει και με το γεγονός ότι ενισχύεται όλο και περισσότερο. Θεωρώ ότι πραγματικά φέτος είναι πιο εφικτή από ποτέ η 10η θέση. Να αρχίσουμε να κοιτάμε λίγο όλο και ψηλότερα. Και να σημειώσω ότι αν κάνουμε καλή συγκομιδή φέτος, θα περάσει στις πενταετίες οι οποίες προσμετρούνται, θα φύγει μια πάρα πολύ κακή χρονιά, η πρώτη που έχουμε και τρέχει.
0: Από τις χειρότερες, αν που θυμάμαι.
1: Ναι, που ήταν η χειρότερη πραγματικά και δεν είχαμε μαζέψει σχεδόν τίποτα. Θα φύγει αυτή, θα προσθεθεί η επόμενη σύν τη φετινή, οπότε νομίζω ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά το να αυξάνουμε όλο και περισσότερο τις ομάδες μας στην Ευρώπη και κυρίως να προχωράνε όλο και περισσότερο, να μην χρειάζεται να δίνουν δηλαδή πολύ νωρίς προκριματικούς γύρους.
0: Ωραία. Έγινε, Πέτρο, μου σε ευχαριστώ. Μεγάλο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η Μπενφίκα πέτυχε και πέμπτο γκολ απέναντι σε Γκάλεν και η είδηση δεν είναι αυτή, είναι ότι το πέμπτο γκολ δεν το πέτυχε ο Παυλίδης, έτσι που έχει πετύχει τα προηγούμενα τέσσερα. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη να μας κάνει το δικό του σχόλιο για την πρόκριση του ΠΑΟΚ, την εύκολη πρόκριση του ΠΑΟΚ και τις δύο γκολάρες του Κωνσταντέλια. Γεια σου Γιώργο μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άκη. Καλό βράδυ σε όλους. Ναι, πέρα από την αγχωτική πρόκριση του Παναθηναϊκού, σε αντίθεση μάλλον με αυτό, ο ΠΑΟΚ φρόντισε μέσω Κωνσταντέλια ξεκάθαρα να διώξει οποιασδήποτε γκρίζες ζώνες υπήρχαν με ένα γκολ σε κατάλληλη στιγμή, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, όσο ήταν το 0-0, και ήταν ένα γκολ που δημιούργησε ο ίδιος, δηλαδή από μια φάση που δεν έδειχνε κάτι. Ο Κωνσταντέλιας με την κλάση που έχει βαλθεί κόσμο πάλι να τρελάνει κι άλλους, δηλαδή, γιατί έχει ξεκινήσει τη χρονιά εντυπωσιακά. Έκανε το 1-0 σε εκείνο το σημείο και με την έναρξη του Δευτέρου ουσιαστικά έλυσε οριστικά την όποια αμφισβήτηση με δεύτερο δικό του γκολ και με μια προσπάθεια που πάλι θα είναι μέσα σε, όταν γίνει κάποια στιγμή ένα νέο βίντεο με τα highlights του. Αυτό το δεύτερο γκολ πάλι έχει μέσα αυτή την σπουδαία, τη μεγάλη κλάση του ποδοσφαιριστή.
0: Απλά για τους φίλους που δεν το έχουν δει, να πω ότι ξεκινάει την προσπάθειά του 4-5 μέτρα μετά την γραμμή της σέντρας, έτσι.
1: Ακριβώς, από μια πάσα του Μιχαηλίδη, πέρασε δύο αντιπάλους και εκτέλεσε, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι πλέον. Ο Κωνσταντέλιας έχει στα δύο παιχνίδια με την Δυνάμο Κιέβου, έχει 3 γκολ και 1 assist, δηλαδή συμμετοχή στα 4 από τα 5 γκολ. Φαίνεται να εδραιώνει έτσι μια ηγετική παρουσία. Είμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν βεβαίως, αλλά εντάξει, τα προσόντα του νομίζω δεν έχουν, δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το τι μπορεί να καταφέρει. Και έτσι λοιπόν μέσα στους ανθρώπους που έχουν εντυπωσιαστεί ήδη και πολλαπλασιάζονται, ήταν και ο προπονητής της Δυνάμου μετά το παιχνίδι, ο Γκορ Κόσιο, που δήλωσε ότι τη διαφορά την έκανε ο Κωνσταντέλιας. Εμείς δεν έχουμε παίκτη αυτού του επίπεδου σαν τον Κωνσταντέλια, είπε χαρακτηριστικά ο Κόσιο στην συνέντευξη τύπου. Πέρασε ο ΠΑΟΚ, περιμένει την Άντρελεχτ πλέον.
0: Με την ανατροπή με τη Χάμαρμπλ, γιατί τη γυμνέστηκε.
1: Ναι, με 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο οι Βέλγοι. Από το 0-1. Την επόμενη Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Μεσολαβεί κλήρωση τη Δευτέρα, όπως είναι γνωστό, για τις τρεις διοργανώσεις, για τη συνέχεια, δηλαδή για τι θα γίνει μετά. Αν ο ΠΑΟΚ συνεχίσει το Europa League, θα τον ενδιαφέρει ο αντίπαλος στο Europa, ή αν θα είναι το Conference, αυτό θα φανεί. Είναι, φυσικά δεν θα πω κάτι καινούργιο, ότι αυτή την εποχή, σε αυτή τη χρονική περίοδο, δεν μετρούν τόσο κάποια αγωνιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν οι ομάδες. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχουν παίκτες και ειδικά και στον ΠΑΟΚ που περιμένει να προσθέσει το ρόστερ του και άλλους παίκτες. Μετράει η πρόκριση αυτή μέσα στο κατακαλό καιρό που δίνει και την ευρωπαϊκή προοπτική σε ολόκληρη τη σεζόν. Και αυτό το κατάφερε τώρα σε πρώτη φάση και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Το κατάφεραν και οι δύο ομάδες. Και από εκεί και πέρα. Βέβαια, απέναντι σε μια ομάδα, η Δυνάμο Κιέβου δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με το παρελθόν. Έχει περάσει πολλά, έχει προβλήματα. Δεν πάβει όμως να είναι ένας υπολογίσιμος πάντα αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε αυτό το εμπόδιο και περιμένει την συνέχεια. Ο επόμενος αντίπαλος, η Άντερλεχτ, είναι μια περίπτωση, δεν είναι ακριβώς αντίστοιχη της Δυνάμο Κιέβου, ενώ δηλαδή μια ομάδα με ένδοξο ευρωπαϊκό παρελθόν, αλλά ήταν τέταρτη στο τελευταίο πρωτάθλημα στο Βέλγιο, βερσινή σεζόν, που το κατέκτησε εκεί η Club Brugge με παίκτη τότε τον Χρήστο Τζιόλι. Οπότε η Άντερλεχτ δεν προκαλεί φόβο, νομίζω, ακόμη και στους αγώνες με την Χάμαρμπι, αυτά τα δύο παιχνίδια, κατάφερε βέβαια να αξιοποιήσει την έδρα. Ήταν σήμερα βασικός και ο Μπιανκόν που έπαιξε μια τριετία στον Ολυμπιακό, ήταν στην άμυνα, έπαιξε όλο το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που έχει 3 ευρωπαϊκά τρόπαια, αλλά στις δεκαετίες του 70 και του 80 έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα που μπορεί ο ΠΑΟΚ να την αντιμετωπίσει, να βάλει τις βάσεις στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ αλλάζουν λίγο καταστάσεις, δηλαδή είναι το πρώτο παιχνίδι εντός σε αντίθεση με ό,τι έγινε απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου και θα πάει.
0: Θυμίζουμε 6-8 στην Τούμπα.
1: Ναι, την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη που έρχεται.
1: Ναι, και την επόμενη Πέμπτη μετά, τη μεθεπόμενη δηλαδή όπως είμαστε τώρα, είναι η ρεβάνς στις Βρυξέλλες για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να περάσει και τον τρίτο προγραμματικό γύρο και να πάει στα play-offs του Europa League. που είναι μια διοργάνωση που έχει και πολύ καλές συμμετοχές από πλευράς ομάδων, να έχει μια προοπτική σαφώς καλύτερη του conference σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομάδες που μετέχουν, έτσι, και τον βαθμό της σχολείας, όχι.
0: Γιώργο, θα εκμεταλλευτώ έτσι την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή να σε ρωτήσω τι γεύση σου αφήνει η Ολύση έτσι, στα πρώτα βήματα γραφής.
1: Νομίζω ότι κάνει μια κανονική, δηλαδή διαχειρίζεται πολύ καλά τις ενδεκάδες που έχουν παρουσιαστεί, αν εξαιρέσουμε με κάποια ζητήματα που έχει να κάνει λίγο είχε. Στο πρώτο παιχνίδι είχα να κάνουν με το κέντρο της άμυνας, σήμερα χρησιμοποίησε ξανά τον Χατζηδιάκο στο κέντρο, στόπερ. Υπάρχει και ο Ισπανός Ελουστόντο που μπήκε σαν αλλαγή. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή έτσι, διαχείριση του υλικού που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του. Δείχνει μια σοβαρότητα. Επίσης το γεγονός ότι οι παίκτες, και αυτό είναι ένα στοιχείο που πάντα μετράει, βλέπουμε τους παίκτες να πηγαίνουν μαζί του, να πανηγυρίζουν μαζί του, τον Γκόλο Κωνσταντέλιας, δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή τον ηγέτη της ομάδας στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση όπως φαίνεται, και όλο αυτό δηλαδή γιατί ένας προπονητής σχετικά άγνωστος, όταν γίνει πρώτα αποδεκτός από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές του, όλο αυτό βοηθάει στο να προχωρήσει η κατάσταση. Βέβαια και ο ίδιος και οι δηλώσεις του επίσης, θέλω να πω, και αυτό έχει σημασία, είναι πολύ ρεαλιστικές. Είπε στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν στην ομάδα. Ο δρόμος είναι μακρύς για την καλύτερη δυνατή απόδοση. Και Άκη, πρέπει να ξαναπούμε ότι και ο Λύση, όπως και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που δημιούργησαν πάλι εντυπωσιακή ατμόσφαιρα 30 Ιουλίου στην Τούμπα, περιμένουν και μεταγραφική ενίσχυση, δηλαδή περιμένουν τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουν την ομάδα ακόμη πιο δυνατή, γιατί είπαμε ότι σε αυτό το χρονικό σημείο σίγουρα υπάρχουν αγωνιστικές αδυναμίες, σίγουρα υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά το να ξεκινήσει μια ομάδα με καλά αποτελέσματα που βοηθούν και αυτά στο να προχωρήσει μετά, είναι η καλύτερη δυνατή αρχή για τον ΠΑΟΚ, όπως έγινε με αυτές τις δύο νίκες απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου και με συνολικό σκορ 5-2.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Μάκης λέει απαράδεκτος ο Νίστρουπ με την πολύ μέτρια πάξη, βάζει δύο καθαρά αμυντικά χάφλες και παίζει με την Μπαρσελόνα. Εκτός λέει το ότι στείνει αμυντικά την ομάδα με κατώτερο αντίπαλο, ανεβάζει ψυχολογικά την πάξη, χωρίς ότι την υπερυπολογίζει. Όχι, ο Νίστρουπ ξεκίνησε λίγο πιο επιθετικά. Είδε όμως τους Ούγκρους να βγαίνουν μπροστά, οπότε αναγκαστικά γύρισε λίγο πιο πίσω. Και μετά έπρεπε να κάνει διαχείριση όσον αφορά. Ναι, δεν δικαιολογείται λέει, η αμυντική προσέγγιση. Σαν προπονητής, βλέπω λέει, να βγάζει Ιανουάριο και στην αλλαγή του Ράστερ αντί για να βγάλει Τσέριν, η Καμαρά βγάζει τον Γιάγουσιτς. Μάλιστα, αυτά είναι η γνώμη του Μάκη, ο οποίος έχει έρθει το μήνυμα. Αλέξανδρος λέει και τέταρτο γκολ Παυλίδης με πέναλτι. Ναι, Αλέξανδρε, το είπαμε. Κουβεντιάζαμε και πριν με τον Πέτρο για τη βαθμολογία του ΣΕΦΑ και τους πολύτιμους βαθμούς που πήραμε για τη μάχη την 10η θέση. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγαμε τόσο καλά σήμερα παρότι τις δύο προκρίσεις, γιατί πήραν πολύτιμους βαθμούς από νίκες των εκπροσώπων τους και η Τσεχία και η Τουρκία και η Πολωνία. Εμείς ανεβήκαμε στους 41-112 βαθμούς, 200 πήραμε από την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου, ο Παναθηναϊκός προσέφερε μόλις 100 βαθμούς με την ισοπαλία με την Πάξη. Απλά για να σας πω λίγο πώς έχει η βαθμολογία της UEFA. Εμείς είμαστε στην 12η θέση με 41-112 που συνεχίζουν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Σόφι, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Η Πολωνία έχει 42-8-25 που συνεχίζουν πάλι 5 ομάδες, Λεχ, Πόζαν, Γκόρνιτ, Γεγκελόνια, Ράγκοβ και Κατοβίτσε. Νομίζω ότι η Πολωνία είναι εφικτός στόχος. Πολύ πιο δύσκολη είναι η Τσεχία με 43-4-25 που συνεχίζει Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα, Βιτόρια Πλζέν, Χράντετς, Κράλοβς και Γιάμπλονετς. Αλλά αυτοί οι περίπου 1.300 πόντοι είναι αρκετοί. Νομίζω ότι η Τουρκία είναι άπιαστη στην αντιθέση με 47-175 με τη Γαλατά, τη Φενέρη, την Τραμπζονσπορ, την Βεσίκτας και την Μπασακεσχήρ να συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.

Λοιπόν, ο φίλος ο Κοσμάς ρωτάει γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει Πέμπτη και θα παίξει Τετάρτη και Τρίτη αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτό γίνεται για τον εξής λόγο, ότι η έτερη ομάδα της Σόφιας, η ΤΣΕΣΕΚΑ, έχει να δώσει αγώνα ρεβάνς στην βουλγαρική πρωτεύουσα, στη Σόφια. Συνεπώς η UEFA έπρεπε να αλλάξει την ημέρα τέλεση του αγώνα για να μην υπάρχουν κοντινές ημερομηνίες δύο αγώνων στην ίδια πόλη. Και ταυτόχρονα, για να μην υπάρξει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, αναγκαστικά άλλαξε και το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ομάδα της Βουλγαρίας Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 στο ΆΚΑ, ενώ ο επαναληπτικός είναι Τρίτη 11 Αυγούστου, 6 βράδια μετά, σε ώρα που θα ανακοινωθεί από την UEFA. Αύριο δεν έχει βγει ακόμα η ώρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας, όταν λέει πολύ κακός ο Παναθηναϊκός, πρωταγωνιστής είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού και εφόσον έφυγε ο Μπενίτε 12 λέει και 10, αυτός ο Δόδανος θα φύγει 12 παρά 5, είναι προσωπική του γνώμη, καλό ξημέρωμα, πολύ καλός ο ΠΑΟΚ και εύχομαι σε όλες τις ελληνικές ομάδες να περάσουν στους ομίλους, λέει ο Ηλίας. Ηλία μου, δώσε χρόνο να δουλέψουν, δώσε χρόνο να δείξουν αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους και να μπορέσουν να γίνει πράξη και στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να δούμε τώρα τα ποσά τα οποία κυνηγάει ο Παναθηναϊκός μετά την πορεία του στα προκριματικά του Conference League. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, μετά το πρώτο εμπόδιο για τα προκριματικά του Conference League απέναντι στην Bucks, έχει άλλα δύο με στόχο να αγωνίζεται στη League Phase. Σε κάθε προκριματικό γύρο που θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός θα βάλει σε ταμεία του από 175.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, μέχρι στιγμής έχει παίξει δύο παιχνίδια, έτσι οπότε εισπράττει 350.000 ευρώ. Μετά παίρνει στον τρίτο προγραμματικό γύρο, σε αυτόν το οποίο θα αγωνιστεί, θα λάβει μπόνους 550.000 ευρώ, ενώ στα play-offs θα λάβει μπόνους 750.000 ευρώ. Αν ο Παναθηναϊκός τώρα καταφέρει να αποκριθεί στη League Phase του Conference League, τότε θα λάβει εγγυημένα 3.170.000 ευρώ και θα προσθέτονται σε κάθε νίκη 400.000 ευρώ και σε κάθε ισοπαλία το 133.000 ευρώ. Αυτά είναι τα λεφτά τα οποία ο Παναθηναϊκός προσδοκά να διεκδικήσει όσο μπορεί περισσότερα από το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-0 Δυναμο Κιέβου, με 2 νίκες, προκρίθηκε στην επόμενη φάση. 6-8 η Τούμπα υποδέχεται την Άντερλεχτ, 13-8 στις Βρυξέλλες θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός ισοπαλία με την Πάξη 2-2, η νίκη όμως στο πρώτο παιχνίδι του δίνει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός 5 Αυγούστου Άκαση 9.30, 11 Αυγούστου στην Βουλγαρία, ημέρα Τρίτη, θα διεκδικήσει την πρόκριση. Από την Κύπρο τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και η Πάφος, η οποία έκανε την πολύ μεγάλη ανατροπή επί της Χάιντουκ. Είχε χάσει 2-0 στην Κροατία, κέρδισε 4-0 στην παράταση, ενώ πολύ καλά τα πήγε και το Ελληνόπουλο Παυλίδης με 4 γκολ στον αγώνα της Μπενφίκα, η οποία προηγείται με 5-0. Κάπου εδώ εμείς να ολοκληρώσουμε, να σας χαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 12:15, με λίγη μουσικούλα θα πάμε στις 12, εκεί που θα έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισταξία της εκπομπής, και τον Άκη Δημακό. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία σε τέσσερα μάτς πέρασαν χθες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Europa και του Conference League, με τον δικέφαλο του Βορρά να επικρατεί με 2-0, της Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα ντουμπλάροντας τις νίκες του και τους πράσινους να παραχωρούν ισοπαλία 2-2 στην Πάξη στο ΟΑΚΑ. Μαγεία Κωνσταντέλια στη Θεσσαλονίκη, με τον 23χρονο άσο του ΠΑΟΚ να σκοράρει δύο φορές και να δίνει την νίκη πρόκριση στην ομάδα του, ενώ στο ΆΚΑ η Πάξη μπήκε δύο φορές μπροστά στο σκορ με τον Πέτο και τον Γκέρφη, ωστόσο άλλες δύο ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με τον Γιάγκουσιτς και τον Ραστόντερ. Κόντρα στην Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό, με πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, και κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ. Μένουμε στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Αθήνα είναι από χθες ο Kings Kagawa για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο Τριφύλι. Ο 27χρονος διευθύνης μέσος από τη Ζάμπια, αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά τεστ, θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. «Θέλω να είμαι έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Cyril Dessers. Και με τη βούλα από χθες τον Ολυμπιακό, 21χρονος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σα, την ώρα που πλησιάζει στον Πειραιά και ο 24χρονος μαροκινός αριστερός αμυντικός Άνας Σαλάχ Εντίν, με αγορά από τη Ρώμα και συμβόλαιο έως το 2030. 29.000 εισιτήρια έχουν ήδη προμηθευτεί οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης με την Ναϊμέχεν. «Αισθάνομαι πως είμαι κάποιους μήνες εδώ. Η παρουσία του Νίκολιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου», δήλωσε ο Λόβρο Μάγερ αναφερόμενο στην προσαρμογή του στην ΑΕΚ. Με σκόρερς τον Ράτσιτς, τον Καντεβέρε και τον Μπασίρου, ο Άρης νίκησε με 3-1 τη Μόντσα στο τελευταίο του επιταλικού εδάφους φιλικό και σήμερα επαναπατρίζεται, ενώ ο Ατρόμητος με τον Χάρη Τσιγκάρα να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, οδήγησε στη νίκη την ομάδα του με 1-0 επί του Άρη Λεμεσού στο πρώτο του φιλικό επί πολωνικού εδάφους. Απόψε στις 8 το βράδυ παίζουν στην Ολλανδία The Hague Αστέρας Ακτόρ. Το μπάσκετ οδυνηρή ήταν, καθώς προηγήθηκε με συν 29 χθες για την Εθνική των Εφήβων με 69-66 από την Ισπανία στο Τρεντίνο σε προημιτελικό για το Eurobasket κάτω των 18. Έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον θα διεκδικήσει το Σάββατο την 5η θέση που οδηγεί στο παγκόσμιο κύπελο κάτω των 19 κόντρα στο Ισραήλ. Την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Περσίδη έως το 2028. Τέλος ο 45χρονος Αντώνης Φώτσης συνεχίζει απτόητο στην πορεία του στα παρκέ, συνοχίζοντας στον Ολυμπιακό για έναν ακόμα χρόνο. Από σήμερα έως τις 16 Αυγούστου διεξάγεται στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με 5 αγωνίσματα, κολύμβηση, κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, συγχρονισμένη κολύμβηση, καταδύσεις και καταδύσεις από ύψος, με την συμμετοχή 38 Ελλήνων αθλητών και αθλητριών και καθημερινές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, συνολικά 51 παιχνίδια έγιναν χθες σε Europa και Conference League. Στο Europa, Anderlecht Hammarby 3-1, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Καραμπάκ 0-0 ο κανονικός αγώνας και παράταση και 5-4 στα πέναλτι, Midland Besiktas 0-2, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ 2-0 ο κανονικός αγώνας και 4-0 στην παράταση, Φερεντσβάρος Τβέντε 2-2 και Μπενφίκα Σενγκάλεν 5-0 με 4 γκολ για τους αητούς από τον Παυλίδη. Και για το Conference, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας 2-3 ο κανονικός αγώνας και παράταση και 4-3 στα πέναλτι, Άγιαξ Βοϊβοντίνα 4-1 και Λούντο Γκόρετς Χάπολ Τελαβίβ 2-2. Υπέγραψε στην Ντόρτμουντ το Καρέτσας και απομένει ανακοίνωση. Στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντής Τζολάκης για να υπογράψει παρουσία του Ατζούν Ιλιτζαλή το συμβόλαιό του στη Χαλ. Όπως ανέφερε ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο, η Ρώμα έφτασε σε πλήρη συμφωνία με την Βόλσμπουργκ για να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο χαρακτήρισε την πρόταση για την πώληση μεριδίων του παγκοσμίου κυπέλου ως πρόταση και όχι ως υποχρέωση. Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτη συμφώνησε με τον Ρόδρυ, με τον Ισπανό μέσο, να δίνει τα χέρια με τη Βασίλισσα για συμβόλαιο έως το 2030. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας στις ερχόμενες 2 ώρες.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι ξημερώματα Παρασκευής πλέον, 31 Ιουλίου, 12 και 4. Ήταν η δεύτερη ευρωπαϊκή βραδιά. Η προηγούμενη ήταν την προηγούμενη Πέμπτη. Με τον ΠΑΟΚ, μάλλον με τον Κωνσταντέλια, να κερδίζει 2-0 την Δυναμό και να παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Και από την άλλη ο Παναθηναϊκός ίδρωσε, αχώθηκε, αλλά στο τέλος προκρίθηκε και αυτό είναι αυτό που μετράει. Διαβάζει τα μηνύματα και έχουν πέσει 322 κιλά γκρίνιας. Σε αυτές τις ημέρες, είναι τις ημέρες όχι τις Πέμπτες, ενώ του Αυγούστου και του Ιουλίου, που θέλεις απλά να πάρεις την πρόκριση. Δεν παίζεις μάλλον για να παίξεις μπαλά, να παίξεις ποδόσφαιρο, παίζεις για να κερδίσεις. Παίζεις για να προκριθείς. Και αυτό είναι το βασικό. Δεν θέλω έτσι να πω ότι όλα είναι καλά, αλλά αυτό είναι το βασικότερο. Τέτοιες ημέρες είναι να παίρνεις τα αποτελέσματα που θέλεις και να πάρεις την πρόκριση για την επόμενη φάση. Όταν θα είσαι στο League Face, κάνεις να θυμάται αν στις 30 Ιουλίου προκρίθηκες με το ζόρι κόντρα στην Πάξη. Αν δεν έχεις προκριθεί, στα φέστα θα ήταν, ξεκινούσε η χρονιά πάρα πολύ tragic, που έλεγε και μία ψυχή, αλλά εδώ είναι απλά να πάρεις την πρόκριση και μετά να δουλέψεις για να βελτιωθείς. Αν βλέπαμε οποιαδήποτε ομάδα να πετάει τέλος Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αυτό θα ήταν ύποπτο, και όχι μία ομάδα να μην μπορεί να παίξει τόσο καλό όσο θέλουν οι οπαδοί. Δεν ήταν και τραγικός. Είδαμε και παίκτες που προσπάθησαν και έδειξαν ότι θα βοηθήσουν. Οι νέοι παίκτες σε ένα βαθμό το πάλεψαν. Ο επιθετικός βεβαίως έτσι έβγαλε τα μισά λεφτά από την μεταγραφή του, καθώς έδωσε την πρόκριση και έδωσε βαθιά ανάσα για τους πράσινους. Μην ξεχάσω Παφάρα, Πάφος, έτσι, 4-0 τη Χάιντουκ, μεγάλη πρόκριση. Αλλά πάμε εδώ στα δικά μας. Έτσι, ο Ραστόντερ έδειξε ότι είναι ένας καλός επιθετικός και θα βοηθήσει την ομάδα, και με τον γκολ που πέτυχε, αλλά είχε συμμετοχή στα λίγα λεπτά που έπαιξε και βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Κωνσταντέλιας ή Ντέλιας, όπως το λένε έτσι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ο μικρός μάγος, για μια ακόμη φορά, για ένα ακόμη παιχνίδι, έδειξε ότι είναι μεγάλη παιχτούρα και είναι τυχερή έτσι στον ΠΑΟΚ που μένει στη Θεσσαλονίκη και δεν αγωνίζεται σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Θα μπορούσε να παίζει, νομίζω, σχεδόν όπου θέλει. Για να δούμε όμως πρώτα πώς ο Κωνσταντέλιας και η παρέα του κέρδισαν 2-0 και μετά πόσο ο Παναθηναϊκός πήρε το 2-2 που του δώσε την πρόκριση.
1: Κωνσταντέλια στο σουτ και γκολ. Το γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Μετά από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, έπεσε ο Τάισον, κράτησε ο Γκόμες. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε, ζύγισε την μπάλα, την έστειλε σε ένα σημείο όπου ο Σούρκης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κωνσταντέλιας περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του και πετυχαίνει τον γκολ. ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει στο 2-0 στο 48.
2: Εδώ έχουμε τη φάση μέσα στην περιοχή, προσοχή, γκολ! Υπάρξει, το βάζει. Ο Πέτος σουτάρει κεραυνός, λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι, την μπάλα στα δίχτυα.
3: Ένα σουτ που θα γίνει από τον Τσέρινο. Τσάπρας θα πάρει και πάρει την μπάλα. Νέο σουτ, Γιάνκουσιτς, γκολ! 1-1 από τον Κροάτη, ο οποίος στη κίνηση κάνει το πλασέ, η μπάλα πάει στο αριστερό γάμα του Κόβαρτσικ, που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και με αυτόν τον τρόπο ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχει το γύρισμα, ευκαιρία, γκολ 2-1 στο 57. Ο Γκιόρφ είναι ο παίκτης που σκοράρει. Τα μπόρδα από αριστερά, ένα νέο γέμισμα προς την περιοχή, ο Ντεφράη, ευκαιρία, 2-2, Ραστόντερ στο 85. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αυτό είναι σκορ πρόκρισης.
0: Από Από την άλλη έχουμε τις φωτιές που μένονται στη μισή Ελλάδα. Στην Κρήτη γίνεται ένας μικρός χαμός από χτες το μεσημέρι. Έτσι είναι δεύτερο δύσκολο βράδυ για το Ρέθυμνο. Με το δάσος την Πρέβελη να έχει καεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ακόμα και στην Πάρο πιέσε φωτιά, έτσι. Όταν μου είπαν πιέσε φωτιά, λέω τι να κάψει την Πάρο, και όμως και εκεί υπάρχει φωτιά, αναζωπήρωση σήμερα, στη Μυτιλίνη, στην Κάλυμνο, στην Άδρο, είναι πολλές οι σποριακές και αύριο πάλι θα είναι πολύ δύσκολα. Από την Αττική, Πελοπόννησο, πάλι Κρήτη, αρκετά νησιά, είναι πάλι άνεμοι, θα είναι τουλάχιστον 7-8 και σε κάποια σημεία και 9 μποφόρ, οπότε καταλαβαίνουμε και αύριο θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, μεν δροσιά, έτσι, λιγότερη ζέστη, αλλά έχουμε δει ότι όταν υπάρχουν έτσι μελτέμια, τότε είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο θα υπάρχει φωτιά. Και μάλιστα διάβασα μία εκπρόσωπος, θα το βρω, απλά δεν έχω το όνομά της τώρα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστήμονας, όχι πολιτικό προσωπικό, έδωσε, θεωρεί ότι οι πρώτες μέρες του Αυγούστου θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιές σε όλη την Νότια Ελλάδα, την Νότια Ευρώπη, και επισήμανε ότι και για την Ελλάδα, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε και ζέστη, αλλά κεντρική Ευρώπη, και μάλιστα κάποιοι το μεταφράσαν ότι θα καεί όλη η Ευρώπη, στην υπερβόλη βέβαια την δημοσιογραφική, αλλά μακάρι έτσι να μην βγει αληθινή.

ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην Άντερλεχ την ερχόμενη Πέμπτη. Θα είναι στην Τούμπα το παιχνίδι. Εντάξει, η Άντερλεχ είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, τουλάχιστον από τις γνωστές. Δεν είπα τεράστιο μέγεθος, αλλά ονοματάρα, δεκαετία 80 και 90 και λίγο 2000 ήταν αρκετά καλή ομάδα. Τώρα δεν είναι στα πολύ καλά τη. Δεν σημαίνει ότι θα είναι κάποια εύκολη υπόθεση. Ίσως όμως να είναι και πιο εύκολη από την Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτό που έχει δείξει ότι θα μπορεί να πάρει την πρόκριση κόντρα στη Βελγική Άντερλεχτ.

Στο μεταξύ, μια μεγάλη παιχτούρα που ονομάζεται Παυλίδης, ο Βαγγέλης Παυλίδης, έπαιξε 63 λεπτά. Η Μπενφίκα κέρδισε 5-0 τη Σεν Γκάλεν και αυτή η μεγάλη παιχτούρα πέτυχε 4 γκολ. Και νομίζω ότι αύριο το πρωί κάποια παιδιά από την Βαρκελόνη θα ξαναπάρουν τηλέφωνο, θα στείλουν email. Πότε θα έρθεις. Και θα είναι νομίζω δίκαιο. Και πριν από 5-6 χρόνια, Σερ Αλέξανδρε, αν λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα πάρουν τον Παυλίδη, θα λέγαμε ως αστείο οπαδοί αυτών των ομάδων, έλα μωρέ, εντάξει, και σκησε Παυλίδης. Που τον είχαμε εδώ, αλλά θα λέγαμε και σκησε Παυλίδης. Και τώρα δεν υπάρχει, τώρα στα 39 του μπορεί να παίξει σε κάποιες από αυτές τις ομάδες, αλλά όχι αυτά τα χρόνια που είναι στα μεγάλα του ντουζένια. Νομίζω η Μπενφίκα θα βάλει μια πενιντάρα μες στο νερό. Πιστεύω, ας είναι εντάξει, 100 η ρήτρα, αλλά δεν νομίζω τόσο πολλά. Αλλά μια πενιντάρα νομίζω οι Πορτογάλοι θα τις πράξουν, θα πανηγυρίζουν και θα λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μεγάλε Παυλίδα ρε.

Είπαμε για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ένας νορμάλ Παναθηναϊκός νομίζω θα πάρει άλλη μία πρόκριση και εκεί που θα είναι τα δύσκολα μετά στα play-off, τα σχετικά δύσκολα, να δούμε ποια ομάδα θα είναι να παίξει τότε. Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 9.30 είναι το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ και το δεύτερο παιχνίδι στη Σόφια 11 Αυγούστου, δεν ξέρουμε ώρα, αλλά είναι 9.30 πάντως το πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη στο ΆΚΑ.

Όλοι θα νομίζετε ότι ιδρύθηκε το 1948. Τι έγινε όμως? Λοιπόν, ιδρύθηκε τέτοιες μέρες του 2016 η ΤΣΣΚΑ 1948. Μπίστριτσα είναι το γήπεδό της. 4.000 νοματέοι χωράνε στο γήπεδο. Η ίδρυση προέκυψε από τη διάσπαση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία το 2015 χρεοκόπησε και αποβλήθηκε από τις κορυφαίες κατηγορίες της χώρας. Για να διατηρηθεί όμως η ομάδα στο υψηλό επίπεδο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, ιδρύθηκε η ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία κράτησε τον στο τίτλο της το 1948, όταν ιδρύθηκε η χρεοκοπημένη ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

0: Πάμε τώρα σε μια ψυχή που νομίζω όταν θα ολοκληρώσει την καριέρα του θα γράψει σίγουρα ένα βιβλίο που θα μιλάει για τον Παναθηναϊκό και θα γράψει για πόσα χάπια πίεσης έχει πάρει όλα αυτά χρόνια στις καλές και στις κακές στιγμές. Έτσι είναι, Χρήστο, Κοντέ.
1: Αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο ήταν για αυτά, αθλητισμό ήταν για αυτά, ζωή ήταν για αυτά. Έχει καλές μέρες, κακές μέρες. Μάς που τα παίρνει κατά τύχη, μάς που τα χάνει κατά τύχη. Όλα μέσα παιχνίδι.
0: Πάντως η πίεση ανεβαίνει όπως και να έχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είδαμε ένα θρίλερ. Γιατί το είχαμε πει, το λέγαμε, περνάγαμε μερικοί γραφικούς, ότι υπάρχει μια καλή ομάδα. Και στην Ελλάδα μένουμε στη χρυσόσκονη του ονόματος.
0: Σίγουρα λες πια πάξη, λες και είναι.
1: Είναι καμιά ομάδα της πλάκας, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι
0: μια που, ομάδα... έχει, που μοιάζει μάλιστα με εταιρεία με σχολικά είδη. Να κάνεις και λίγο πλάκα, ναι.
1: Ναι, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά πιστεύω ότι αν πήρε στο ελληνικό πρωτάθλημα, εξάδα θα ήταν σίγουρα. Δεν σου λέω ότι θα παίρνει πρωτάθλημα, ούτε ότι μπορεί να τρίβει άγχονε του μεγάλου, αλλά πέμπτη, έκτη θέση. Το έχω πάρα πολύ χρόνο να την έπαιρνε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Όφη που είναι κυπελούχο, α πούμε, λάθο από αυτήν την αποκλειστική στην ομάδα. Το πρόβλημα είναι να μην την παίρναγε. Ο Άρης, δεν είμαι σίγουρος ότι την παίρναγε. Αυτό δηλαδή ότι είναι μια καλή ομάδα, με ένα προπονητή που δεν έχει χρόνια, με ένα κορμό βασικό που δεν έχει χρόνια και είναι καλή σε μια ποδοσφαιρική σχολή, σαν την Ουκρική που βγάλει.
0: Εντάξει, είναι και το καλοκαίρι, έτσι. Είναι και αυτός ο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, μια δύσκολη εποχή, τουλάχιστον τις ελληνικές ομάδες έχουν γίνει κηδείες. Τέτοια εποχή ουκολίγες. Από όλους, από πρώτους μέχρι έκτους. Όλοι έχουν κυδευτεί κατά καιρούς.
1: Αν περάσεις μια ομάδα, το βιβλίο της πάξει οικονομικά, γιατί αυτό είναι που τη χωρίζει από αυτές τις ομάδες, καλούς ποδοσφαιριστές, ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, πιθανόν πολλοί από αυτούς θα πάνε σε καλύτερα προγραμματά, γιατί είναι αρκετά μικρή σε ηλικία, την πλειοψηφία τους. Δεν έχει όμως χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή, αν την αποτιμήσει χρηματιστηριακά, υπολείπεται πάρα πολύ. Του Παναθηναϊκού και των περισσότερων καλών και ακριβών ελληνικών ομάδων. Τα υπόλοιπα είναι μια καλή ομάδα και είναι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η νοοτροπία στην Ελλάδα. Είναι ένα μάτς που αν το χάσεις και έγεσαι, δηλαδή δεν σε ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρα.
0: Τελείωμα. Εδώ μόνο από την εμφάνιση, άμα δεις μηνύματα, αντιλαμβάνεσαι τι γράφονται. Πού να έχεις αποκλειστεί έτσι.
1: Ναι, φαντάσου. Και αν περάσεις, δόξα δεν παίρνεις. Έλα, μωρέ, ζω
0: έτσι. Ναι, βέβαια, τι κερδίζεις τα παρτάκια.
1: Κατόρθωμα. Καταλάβες. Είναι δηλαδή παιχνίδια, το δώσεις τη γυναίκα μου και σαντίζεται. Σαν να παίζω τα βήμα γυναίκα. Κερδίζεις, τι να το πεις, θα σε πάρω με τις κούπες. Ότι έχει κερδίσει μια γυναίκα, αν περηφανεθείς. Άμα όμως χάσεις, δεν πρέπει να εμφανιστείς η γη, ούτε σε 500 χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο σημαντικό της ημέρας, από τις δηλώσεις του προπονητή, των δύο προπονητών, να πούμε καταρχάς ότι ο προπονητής της ΠΑΚ ήταν πολύ ξεκάθαρος που είπε ότι με βάση την εικόνα και του σημερινού αγώνα αλλά και του πρώτου αγώνα πέρασε η καλύτερη ομάδα. Η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη ποιότητα, η ομάδα που πίεσε, που είχε κατοχή, που είχε ευκαιρίες και που γενικά αντιμετώπισε το ματς με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και μεγαλύτερο επαγγελματισμό. Εμείς δεν είχαμε τις ευκαιρίες μας, τους βάλαμε δύσκολα, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας μου σε ένα μάτς που πολλοί το είχαν πολύ δύσκολο, σχεδόν τσεγραμμένο. Η δική του αίσθηση, όπως τη μετέφερε σε εμάς, είναι ότι αν με κάποιο τρόπο η πράξη κατάφερνε να πάει το παιχνίδι στην παράταση, θα το έπαιρνε. Αυτή είναι η άποψή του. Ότι αυτό στόχευσε, γι' αυτό έβαλε και δεύτερο επιθετικό στα τελευταία 15 λεπτά για να πιέσει τον Παναθηναϊκό πιο ψηλά και να το αποφορτήσει από την έντονη επιθετικότητα που είχε δείξει από το δεύτερο γκολ και μετά. Και η εκτίμησή του είναι ότι έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, με τα δεδομένα του αγώνα, το άγχος που είχε ο Παναθηναϊκός στα σχετικά, αν κατάφερε να υπάρξει με κάποιο τρόπο να το πάρει το προσφύγιο στην παράταση, εκεί θα βρει και τον τρόπο να το πάρει. Σε μια κόντρα, σε ένα ανοιχτό γήπεδο, σε οτιδήποτε. Τώρα πάμε στον Ίστρουπ. Δεν κρίθηκε ο Ίστρουπ. Είναι ωραίο τύπο. Είναι ωραίο τύπο. Και το λέω γιατί έχω σε γκάζ και είπε ότι το είδα εγώ, το είδατε εσείς, το είδαν οι παίκτες μου. Κάμε λάθη, το βαριώδη λάθη. Ναι, πάντα τα κάνουμε, ασυγχώρητα λάθη. Στην άμυνα ειδικά πάρα πολλά λάθη. Βεβαίως λέει καταλαβαίνω ότι είμαστε καινούργια ομάδα. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι σε αυτό το χρονικό σημείο είναι σημαντικό να προκρίνεσαι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να περνάς γύρω, να προχωράς, να κερδίζεις χρόνο. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να κρυφτώ λίγο και να πω ότι τα είδα όλα καλά. Έτσι, και στο πρώτο παιχνίδι είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και σήμερα σπαταλήσαμε δικές μας φάσεις που θα μπορούσαμε να πετύχουμε γκολ και να είμαστε πολύ πιο ήρεμοι στην συνέχεια. Κάναμε όμως πάρα πολλά λάθη στην άμυνα και αυτό μας δημιούργησε μεγάλο άγχος και παραλίγο να το πληρώσουμε. Την ερώτηση, αν συμφωνεί, αν δηλαδή έχει να σχολιάσει κάτι στην απόφαση της UEFA να μην γίνεται το παιχνίδι, να μην είναι τα παιχνίδια που έχουν φάσει μέχρι σήμερα, ακόμα και σε γήπεδα του ΆΚΑ που έχει τις εγκαταστάσεις, την οικοδομή να υποστηρίξει το ΒΑΡ, γιατί αν υπήρχε ΒΑΡ, σίγουρα το δεύτερο και πιθανότατο το πρώτο γκολ θα ήταν το χέρι. Το πρώτο υπάρχει μια έντονη διαμαρτυρία του Παναθηναϊκού για επιθετικό φάουλ πάνω στον Τζάκρα και στο δεύτερο γκολ είναι απόλυτο ξεκάθαρο ότι.
0: Υπάρχει χέρι, ναι, εκεί υπάρχει χέρι.
1: Ξεκάθαρο, και όχι χέρι, κολλημένο χέρι ψηλά πάνω, καραμπίνα.
0: Ναι, βέβαια, ναι, μαζί συμφωνώ. Πάντο, συμφωνώ, ναι.
1: Κανονικά. Και είπε κάτι ωραίο, ότι θα μπορούσε να. Είπε το εξής, ότι στο πρώτο παιχνίδι, πιθανόν, αν υπήρχε ΒΑΡ, να δεχόμασταν ένα πέναλτι σε βάρος μας. Υπήρχε, λέει, μια ύποπτη φάση. Σήμερα ήταν σε βάρος μας, το ότι δεν υπήρχε ΒΑΡ. Γιατί πράγματι, λέει, είναι δύο φάσεις που είναι δύσκολες. Δηλαδή, είναι προσπαθώ, καθαρά λάθος, ότι πήρε λάθος απόφαση ο διαιτητής. Είπε όμως ότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι, θα γίνουν τα λάθη. Το κακό για αυτούς είναι ότι έχουν συνηθίσει στην ασφάλεια του ΒΑΡ και όταν βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας, αγχώνονται και κάνουν πιο εύκολα το λάθος. Η προσωπική μου άποψη είπε ότι ή θα πρέπει να υπάρχει ΒΑΡ παντού ή πουθενά. Να ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα, για αυτό το θέμα. Στη συνέχεια είπε ότι δεν δείξαμε ποιότητα με την παράσταση στα χέρια μας. Δώσαμε πολλές στατικές φάσεις στον αντίπολο. Ξέρουμε ότι ένα δυνατό σημείο της πράξης είναι οι στατικές φάσεις. Χάσαμε το ρυθμό μας, τους δώσαμε την ευκαιρία να μας κάνουν γεμίσματα στην περιοχή μας. Μας δυσκολέψανε. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Δεν μπορώ να σας πω σχεδόν την τελειότητα, πόσο μάλλον τώρα που είμαστε στην αρχή αυτού του project. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλούς παίχτες. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να διευθύνουν οι παίχτες μεταξύ τους και να βγάλουν στο γήπεδο μια καλή ομάδα. Από τον καιρό που μου στο Βεχάγη, αυτό που ξέρω εγώ και αυτό έλεγα πάντα στους παίκτες μου, ότι τα πιο δύσκολα ευρωπαϊκά μάτια είναι τα προκριματικά. Αυτά είναι τα δύσκολα. Τους είπα πριν έρθω εδώ ότι μπράβο μας τουλάχιστον που καταφέραμε στα τελευταία 30 λεπτά και βγήκαμε ψηλά και τους στριμώξαμε. Και μπράβο στους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και κάναν τη διάφορα. Και εδώ να του δώσουμε ένα credit. Να τον πιστώσουμε λίγο τον Δανώτη, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και σήμερα ήταν παρεμβατικός με τις αλλαγές του από τον πάγκο. Καταρχάς η απόφαση να παίξει με 4-4-2 αύξησε πάρα πολύ την πίεση στην άμυνα της ΠΑΚΣ μετά το 1-2 και τα πρόσωπα που μπήκαν μέσα στο παιχνίδι αποδείχθηκαν καθοριστικά. Ο Ραστόντερ βάζει τον γκολ, ο Ταμπόρδα δίνει ρυθμό στο Παναθηναϊκό και ανεβάζει όλη την ομάδα μπροστά. Και ο Πελίστρι είναι σβούρας, είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για την άμυνα της ΠΑΚΣ από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Δηλαδή κάνει τρεις αλλαγές που στην πορεία του παιχνιδιού αποδείχθηκαν κομβικές και οι τρεις. Θα πει κανείς ότι ενδεχομένως αν είχε ξεκινήσει έτσι με αυτά τα πρόσωπα από νωρίς, ίσως και το παιχνίδι ήταν και πιο εύκολο. Αλλά κάναμε προφήτη να σε κάνω πλούσιο.
0: Δεν είναι έτσι, ναι, έχεις δίκιο. Δεν είναι έτσι.
1: Αξίζει ο προπονητής από πριν πώς θα του βγει ένα παιχνίδι, ποιος παίχτη θα υστερήσει, ποιος θα πάει καλά. Θα έρθει και διαφορετικά την ενδεκάδα του, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι οι παίχτες πάνω από τον πάγκο, ειδικά αυτοί οι τρεις, βοήθησαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να αλλάξει θεαματικά προς το καλύτερο την εικόνα του. Εκεί που είχε εμφανιστεί ένα μαύρο σύννεφο πάνω από το ΆΚΑ, υπήρχε άγχος. Μετά το 1-2, γιατί το 1-2 ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα. Ήταν ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός δεν είχε απόλυτα το μάτσο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το έχασε μόνο κάποια στιγμή μετά το 10 μέχρι το 25. Εκεί του έκανε να δείτε τα στατιστικά. Στην αρχή ήταν 2-6 οι τελικές προσπάθειες και 0-5 τα κόρνερ. Και κλείσαμε με 27 28 τις τελικές προσπάθειες και τα κόρνερ 7-5. Δηλαδή ήταν πολύ καθοριστική η αλλαγή και καταλυτική η υπέροχη του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που στράβωσε το παιχνίδι και μετά. Εδώ να πούμε ότι για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο καινούριος κανονισμός και νομίζω ότι το γκολ που πετυχαίνει ο Ραστόντερ είναι ίσως ιστορικό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε άλλα πρωταθλήματα που έχουν ξεκινήσει.
0: Με την αλλαγή μιλάς, έτσι.
1: Ναι, με την αλλαγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που τιμωρείται παίχτης για καθυστερημένη αλλαγή με βάση τον κανονισμό. Δηλαδή, βγαίνει αυτός που είναι να βγει και αυτός που είναι να μπει περιμένει ένα λεπτό. Λέω ότι διαιτητής θα μείνει ένα λεπτό έξω για να τιμωρήσω τον προηγούμενο που αργούσε να φύγει. Και είναι η πρώτη φορά που σε αυτό το λεπτό της αλλαγής, εκτός αν τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, μπαίνει γκολ. Είναι δηλαδή όταν βάζει τον γκολ ο Παναθηναϊκός, παίζει με παίχτη παραπάνω για ένα λεπτό. Τελειώνει αυτή η φάση και μπαίνει ο παίχτης. Και τον πετυχαίνει ακριβώς την ώρα που μένει πάξη με ένα παίχτη λιγότερο. Όταν ρωτήθηκε σχετικά για την ιστορική του γκολ και αν συμφωνεί ότι αυτή η καινοτομία μπορεί να κάνει το ποδόσφαιρο πιο επιθετικό, να μειώσει καθυστερήσεις, να αυξήσει το ενδιαφέρον, είπε ότι δεν ξέρω, λέει, αν θα το κάνει το ποδόσφαιρο πιο γρήγορο, γιατί πάντα όλοι βρίσκουν έναν τρόπο με κάποιο τρόπο να το καθυστερήσουμε το παιχνίδι, αν θέλουμε. Πάντως είναι πιο δίκαιο. Δηλαδή πρέπει να τιμωρείται μια ομάδα η οποία ηθελημένα πηγαίνει στη λογική των καθυστερήσεων. Εγώ έχω πει στου παίκτε μου συνέχεια ότι άμα δεχτεί ένα πρόξιμο, αν δεν είναι κάτι πολύ σκληρό, κάτι πολύ να υποφέρει, να σηκώνεσαι και να παίζει. Μην κάθεσαι κάτω, μην καθυστερεί. Δεν μου αρέσει. Εμένα λέει, προσωπικά μου αρέσει αυτό ο κανόνα. Εμεί λέει ως ομάδα θα κάνουμε τα πάντα να μην καθυστερούμε ακόμα και όταν μα ευνοεί το αποτέλεσμα. Δεν θέλω, λέει, να παίξουμε κάτω, δεν θέλω να δημιουργούμε την αίσθηση ότι πάμε να κλέψουμε χρόνο. Και σαν προπονητή, πραγματικά λέει, θα θυμώσω. Δεν θα αποδεχθώ το να κάνει κάποιο μια τέτοια γκάφα και να μείνει η ομάδα μου με ένα παιχνιδιότερο έστω και για ένα λεπτό. Δεν το θέλω, λέει, αυτό το πράγμα. Σε γενικές γραμμές, αυτές ήταν οι τοποθετήσεις του. Ρωτήθηκε και για το τι μπορεί να περιμένει η ομάδα μέχρι το φινάλε τη μεταγραφή περίοδου, γιατί έχουμε ακόμα σχεδόν 40 μέρες μεταγραφή. Μην το ξεχνάμε. Έτσι, δεν με μοιάζει ο Παναθηναϊκός με τις 8, με τις 9 αλλαγές, με 9 μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι τώρα, γιατί θα σα πω ότι ο Κάγκουα ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησε το παιχνίδι. Έχει ήδη περάσει από ιατρικές εργοδοτικές εξετάσεις, υπογράφει τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνει.
0: Για βούτησε με τώρα, επειδή έπαιξε με την ομάδα του. Αλλά είναι άλλο κύπελο, αλλά μπορεί να παίξει με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Δεν έχει δικαίωμα να παίξει προκριματικά και πλέον.
0: Α,
1: θα παίξει μόνο αν ο Παναθηναϊκός
0: έτσι. Ωραία.
1: Μόνο τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πήρε ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει στα play-off. Από τη στιγμή που αποφάσισε η Μπερσεβά να μην ρισκάρει τα λεφτά της πρόκρισης, που ήταν πολλά, 3,5 εκατομμύρια για αυτή, μεγάλο ποσό, και αποφάσισε να τον βάλει να παίξει εναντίον της Βικίκου, η ΑΕΚ ήξερε ότι αν τον έπαιρνε θα τον υπολόγιζε τη League Phase, είτε του
0: Europa
1: League. Και προτίμησε να μην πάρει αυτό το ρίσκο, γιατί έχει μια προφανές ευκαιρία να μπει στην θέση του Champions League και να αλλάξει και το στάτους της αγωνιστικά και οικονομικά. Και καλά έκανε. Προτίμησε να πάει σε μια επιλογή ενός παίκτη που θα παίξει, θα τη βοηθήσει και να φανεί, δεν θα αφήσει να φανεί το κενό της αποχώρησης του Πινέδα τόσο μεγάλο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πήρε τον Κάγκουα, τον έφερε εδώ, να πούμε ότι ξέρετε ήταν και ο Μπαλτίνη, ο τεχνικός σύμβουλος του Αλαφούζα, αυτό που θέλετε να εμπιστεύετε πάρα πολύ στο ότι του λέει σε κομβικά σημεία των αποφάσεων στο σχεδιασμό της ομάδας, για τις σπάνιες φορές που εμφανίζεται ο Μπαλτίνη στο γήπεδο. Και στην ερώτηση τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε, είπε αυτή την ερώτηση θα την κάνει στον τεχνικό διευθυντή. Η δουλειά μου είναι να βελτιώνω τους παίχτες που θα φορτώσουν. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι της δουλειάς. Είμαστε στα μισά της προετοιμασίας, στα μισά της μεταγραφικής περίοδου. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Είπε ότι συζητάω συνέχεια με τον Κοτσόλη και για να είμαι δίκαιος, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός για να διευκολύνει τη δουλειά μου. Θα ήταν άδικο από τη μέρα μου να πιέσω και να διεκδικήσω κι άλλα. Είμαστε όμως συνεχώς επικοινωνία και προσπαθούμε να βγούμε μπροστά, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Και σε ρώτησε ένας ξένος συναδελφός Άγγλου πώς είναι να δουλεύει στον Παναθηναϊκό, αν πιστεύει ότι μπορεί με αυτήν την ομάδα να πάρει το Conference League. Είπε ότι όλοι μας έχουμε όνειρα, αλλά αντί να κοιτάμε το τέλος διαδρομής, πρέπει να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Το παιχνίδι με την Τζεσκά της Σόφια. Γενικά την Τζεσκά, τα δύο παιχνίδια που έχουμε με την Τζεσκά. δεν μπορούμε λέει, από τώρα να σκεφτόμαστε να πάρουμε το Conference League, έτσι. Αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωνόμαστε παιχνίδι για παιχνίδι, να εμφανίσουμε στο κήπεδο μια καλύτερη εικόνα. Εγώ όταν βρέθηκα σε μια δύσκολη θέση στην Κοπεχάγη και στον Λιτό Πεντάμιλο, που οδηγήθηκα σε αποχώρηση μετά από πολλά χρόνια παρουσίαση αυτού και το δέσιμο που είχαμε την ομάδα, είχα πάρα πολλές σκέψεις για το ποιο έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Όταν μου εμφανίστηκε στη Δήμο Παναθηναϊκό, είδα ότι έχω μια προφανέστατη ευκαιρία να πάω μπροστά. Να πάω σε μια ομάδα που μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε προπονητή να εξελιχθεί, να γίνει καλύτερο, να βελτιώσει την ποιότητά του. Νομίζω ότι δεν είναι καλύτερη ευκαιρία για μένα και για οποιονδήποτε προπονητή, ένα μεγάλο κλαμπ ο Παναθηναϊκός. Την άρπαξα, την ευκαιρία μου, είμαι εδώ, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλα όσα ζω με την ομάδα μέχρι στιγμής. Αυτά.
0: Ωραία, Χρήστο μου.
1: Τη συνέντευξή μου δεν ξέρω στο δηλωσιακό κομμάτι αν κάποιοι παίχτες βγήκαν και
0: πάνε. Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε έτσι.
1: Βέντα, γιατί ήμουν μέσα.
0: Ναι, και μία όψη για το μάτι ήθελα έτσι. Και να κάνουμε κουβεντούλα. Αυτό ήθελα περισσότερο.
1: Ναι, ναι. Αυτά, Δημήτρη μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ. Καλό
0: για χαρά, για χαρά.

Πάρα δούμε μερικά μηνυματάκια πριν πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, μετρά λέει η πρόκριση για τις ομάδες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως ο Παναθηναϊκός θα είχε όλα δηλαδή και καλά και κακά διαστήματα απέναντι σε μια ομάδα που ναι μεν δεν είναι το μεγάλο όνομα και το φόβητρο, αλλά πριν από λίγες μέρες έριξε 4 στη Φερεντσβάρος. Και εδώ να πούμε, έχω στο μάχη ένα βάρος Φερεντσβάρος, Φερεντσβάρος, κύριε Αλέξανδρε, το θυμάστε. Για το πρωτάθλημα, έχοντας περισσότερα μάτσα από τον Παναθηναϊκό, πιστεύω πως οι παίκτες πίστεψαν μέχρι το 1-2 στην Ουγγαρία πως έχουν εύκολο βράδυ. Μέγα φάουλ της UEFA να μην έχει VAR και αφήνει μάτς στην τύχη τους. Ναι, αυτό γίνεται γιατί πάρα πολλά γήπεδα δεν έχουν. Σίγουρα το γήπεδο της Πάξη δεν θα είχε, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για να έχουν υποδομές VAR. Γι' αυτό λόγο δεν έχουν. Δεν είναι ότι VAR και ούτε λες την πειράζει. Δεν έχουν. Γι' αυτό ρωτήθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού αν στα γήπεδα που έχουν υποδομή θα μπορούσε να έχει VAR. Πώς είναι στο κύπελλο Ελλάδος μέχρι... όχι, πότε δεν έχει VAR. Στο κύπελλο, θυμάσαι πέρυσι, αν έχει παντού VAR, κύριε Αλέξανδρε. Πάντως μέχρι πρόπερση ήταν από ένα σημείο και πέρα είχε VAR. Τώρα στη league phase του κυπέλου, ας πούμε, δεν ξέρω τι γίνεται, που εκεί δεν νομίζω να έχουν όλα. Δεν μπορεί να έχουν όλα κάτι. Έπαιξαμε στη Σύρο. Δεν νομίζω να έχει VAR στη Σύρο. Δεν θα μπορούσαν, λέει, τα δύο. Που το λέει εδώ, τι λέει. Τα δύο γκολ της Πάξης με VAR. Αν δεν θα μετρούσανε. Ναι, αλλά είπε εδώ ο κούτς ότι ενδεχομένως και ένα πέναλτι υπέρ της Πάξη να έχει καταλογιστεί στην Ουγγαρία. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος από Λεκανοπέδιο, άλλος αυτός σύντροφος, έτσι είναι, ναι, όχι εσύ. Αντικειμενικά λέει και με καθαρά ποδοσφαιρικά γνώμη, αν πρέπει να ανησυχούμε εμείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όχι. Αυτό έλειπε. Αν 30 Ιουλίου, άντε ξημερώσαμε 31, να ανησυχείς γιατί πήρες με το ζόρι μια πρόκριση. Ούτε αν είχες ρίξει 2-4 μέσα έξω θα έλεγες να δώσουμε ραντεβού για τον τελικό να βγάλουμε από τώρα εισιτήρια. Υπερβολή. Είναι τραγικά νωρίς να λέμε αν μήμα δεν είναι καλή ή όχι. Είναι στα μέσα της προετοιμασίας, οπότε θα δούμε καλά και κακά πράγματα. Θεωρώ ότι αν ήταν σούπερ η ομάδα θα έπρεπε να ανησυχείς. Ο Κοντός λέει ανεβάζει την ποιότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βγήκε να πει ποιες από τις ομάδες δεν θα περνούσαν την Πάξη. Έφερε παράδειγμα. Άθλια διαιτησία, ο Τετέ έπαιζε τραυματίας. Πολλά λεπτά. Ο κύριος Τάσος, σήμερα πάω μέχρι το 65, έπαιζε ουσιαστικά χωρίς σεντερφόρ. Όσο και το Σαρωρή, πολύ λίγο για το Μαχναϊκό, λέει ο Τάσος από την ωραία Κεφαλονιά. Ο Θοδωρής, πάλι με την ψυχή σας στο όνομα Επανάθα και πήγαμε και Φιντέλιο Κάστρο. Αυτό δεν το κατάλαβα, έτσι, είναι και περαβερασμένη ώρα, θέλω μετάφραση. Αρκεί που προκρίθηκε, λέει ο Θοδωρής, μάλλον ο Θεοδωρός, έτσι, Θεοδωρέ, αυτή την εποχή είναι κερδίζω. Δεν είναι παίζω ποδόσφαιρο. Κερδίζω και προχωράω. Παίζω ποδόσφαιρο όταν πρέπει. Που ουσιαστικά για μένα είναι απήγαμε κουβά. Εντάξει, ορίστε. Έπρεπε, έχεις δίκιο. Εγώ τα λέω, εγώ δεν παίρνω χαμπάρι, τι λέτε εσείς. Έτσι είναι. Ρίχνει βόμβα. Ποιος, κάτσε εδώ. Με κάτσε του ΠΑΟΚ, Καμάτσο του Άρη και Χουάντερα του Λιβαδιακού ή Ζάκυνθος. Πάμε Ζακυνθάρα για μεγάλα πράγματα φέτος. Εντάξει, μωρέ, ένα κουβαδάκι παραπάνω, Θεοδωρέ, δεν χαλάσε κόσμος. Έτσι, συνδυσμένοι είμαστε. Και ας μην παίζουμε.

Στα εξαγωνιστικά του ποδοσφαίρου, πριν πάμε έτσι για ειδησούλες, έχει γίνει ένας μικρός χαμός, μεγάλος, και δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια περίεργη κατάληξη με την FIFA που θέλει να πουλήσει μετοχές, τέλος πάντων να δώσει σε μεγάλη εταιρεία το Μουντιάλ, που το μετά η εν λόγω οποιαδήποτε εταιρεία θα δώσει ένα σκασμό χρήματα, θα θέλει να κάνει ό,τι θέλει, και όχι ενδιάμεσα στο 20 λεπτό να έχουμε time out και σχιονίζει να πίνουμε νερό. Θα θέλει να είναι 150 ομάδες, να παίζουμε ένα-δύο χρόνια και διάφορα τέτοια, και ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Πάντως σήμερα έγινε μια σύσκεψη στην UEFA και οι 52 ευρωπαϊκές ομάδες, ομοσπονδίες, είπαν όχι. Δεν ξέρω γενικότερα πόσο μπορεί να πιέσει η UEFA και τι θα κάνει από την άλλη η Ευρώπη, αλλά πολλές φορές από τέτοια περιστατικά έχουμε και κοσμογονικές αλλαγές. Μπορεί να μην γίνει και απολύτως τίποτα, έτσι. Αλλά λέω εγώ τώρα, εικασίες κάνω όταν πάμε σε τέτοιες κόντρες και δεν κάνει κόντρα κάτι άσχημο μεταξύ τους. Κάνει η μαμά FIFA με την Ευρώπη. Γιατί ουσιαστικά έχουμε είναι η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, και μετά ή από κάτω είναι οι ομοσπονδίες της Ευρώπης, της Αμερικής, Αφρικής, Ασίας και πάει λέγοντας. Όταν η μεγαλύτερη μάλλον ομοσπονδία πάει κόντρα για μια ακόμη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω τι μπορούμε να δούμε στη συνέχεια, το παρακολουθούμε ενδιαφέρον. Πάντως η FIFA λέει όχι, δεν πρόκειται να πούμε να συνενέσουμε, και μάλιστα απειλεί η UEFA ότι αν η FIFA τα πουλήσει, εμείς της Ευρώπης θα συμμετάσχουμε. Και αυτό δεν θα ήθελα το δω, αν όλες οι ομάδες θα πούνε όχι. Φανταστείτε τώρα η Ελλάδα μετά από χρόνια να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πει η UEFA δεν πάμε, έτσι, δηλαδή θα χτυπιόμαστε κάτω, θα λέμε όχι, ας πάμε μόνοι μας. Είναι μία παραπέντε, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι δικό μου. Τι να βάλουμε? Να βάλουμε ένα παμπάλαιο τραγουδάκι. Με αυτό πάμε στις ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής, επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ μένεται η πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες. Νωρίτερα, με επιτυχία, ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 59 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Πάρο προληπτικά εκενώθηκαν το άσπρο χωριό, το Καμάρι και οι γειτονικοί οικισμοί. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση πολύ κοντά σε σπίτια. Η κατάσταση όμως στο άσπρο χωριό έχει παρουσιάσει μια βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεση στην Τρυπητή. Στην Άνδρο, ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος, εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυνση από την Παλαιόπολη και από τον Κόλυμπο. Στην Κάλυμνο, όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαφή. Στο νησί κατέφτασαν ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων και δυνάμεις δασοκομάντος. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν οι δροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης. Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του Κοπέρνικου υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση οι καμένες εκτάσεις γης νότια του νομού Ρεθύμνου στα 45.000 στρέμματα, χωρίς να περιλαμβάνονται τα καμένα από τη Νέα Πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης. Τρίμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους 2 πυροσβέστες. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι και του 50χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου. Την βαθιά θλίψη του για το θάνατο των 3 πυροσβεστών ενώ καθήκοντος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Το πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην επανεκκίνηση της παραγωγής των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στόλου Αεροπυρόσβεσης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σε κατάσταση συναγερμού, η Ισπανία μετά την ευνηδιαστική μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο μέσω του Ισπανικού θύλακα της Θέουτα. Οι μετανάστες πλημμύρισαν τρέχοντας στους δρόμους, ενώ η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει το θύλακα με περισσότερες ένοπλες δυνάμεις. Την ίδια στιγμή αναφέρθηκαν και τουλάχιστον 9 νεκροί μετανάστες που επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα κολυμπώντας. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Στη Σικελία, 7 άνθρωποι μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσσίνα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο που κατέρευσε στη συνοικία στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμοι βόρειο-ανατολική στα ανατολικά τοπικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ, από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5 206 80 και στο edasa.gr. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

Στείλετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες διακοπών και τα λοιπά. Να ξορκίσουμε, λέει, αυτό τον Ιούλιο. Για Σπολίνα, τι Ιούλιος είναι αυτός? Τι Ιούλιος, η αλήθεια είναι αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Γεια σας, πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά, ευχαριστώ. Προσπαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει μία σχετική δροσιά. Δηλαδή από τη μία φυσάει, λες καλά είναι, από την άλλη λες όχι, φυσάει. Κατάλαβες? Δηλαδή αν εκεί που στην Αθήνα έχει τέτοιο αέρα, φαντάζομαι τώρα να είσαι εκεί που μένονται τα μέτωπα. Μικροκλίμα και τα λοιπά. Τι συζητάμε? Δεν μπορούμε να χαρούμε με τίποτα καιρικά. Τα υπόλοιπα η φύση ξέρει. Εμείς πού να ξέρουμε? Εμείς οι άνθρωποι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το κάνουμε χειρότερο. Βέβαια. Και μετά έρχονται οι άλλοι άνθρωποι, οι καταπληκτικοί, που ρίχνουν τον εαυτό τους μες στις φλόγες και λέει θα το σβήσω το μέτωπο αυτό, κατάκοποι, ταλαιπωρημένοι και τα λοιπά. Πρέπει να τους ευχαριστούμε και να τους φροντίζουμε και να τους νοιαζόμαστε όλο το χρόνο, όλο. Έτσι, όχι μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη τρεχάτε. Τότε το ξέρω κι εγώ. Ναι. Θα πάνε γιατί θέλουν, γιατί η συνείδησή τους λέει κάνει αυτό. Εθελοντές, δεν βλέπεις τι γίνεται. Τους εθελοντές. Πολλό δε μάλλον με τους ανθρώπους που έχουν οργιστεί και λέει εγώ διάλεξα αυτό το επάγγελμα γιατί θέλω να βοηθήσω, θέλω να συνδράμω, θέλω να είμαι εκεί. Θέλω. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό που για σου Μανώλη μου καθόλου δεν με νοιάζει. Όταν τελειώνουν όλα αυτά και μαζεύονται και όλα τα θέματα και τα λοιπά, ναι, μετά κλείνει πόρτα και μένει μια οικογένεια η οποία κλαίει έναν άνθρωπο δικό της, το παιδί της, τον άντρα της, τον αδερφό της, το θείο της, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Οπότε τα καθόλου δεν μοιάζουν αυτό.

καθόλου. Το διατάφτα μοιάζει. Γεια σας, αυτό τι είναι? Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. AI είναι αυτό. Έχει τα καλά του. Οι φωτιές και από πάνω σύννεφα μαζεύονται και μετά ξεσπάει μια βροχή και σβήνουν οι φωτιές. Τι ωραία θα ήταν. Δεν τίθεται θέμα όμως. Έτσι, δεν τίθεται θέμα, διότι δεν προκύπτει από πουθενά μετεωρολογικά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, παιδιά, στην Ισπανία? Εκτός είχαν τις φωτιές, κάει και ο μεγαλύτερος στο Βολόνα, σας το είπα και χθες. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι τείνουμε να επαναλαμβάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά όταν ακούσεις μια χώρα ότι καίγεται το βασικό της σιτοβολώνας, λίγο τρομάζεις. Μη σας πω και πολύ. Είχε λοιπόν η Ισπανία αυτό το θέμα, προέκυψε και ένα άλλο θέμα εχθές. Διότι εχθές έγινε πιο έντονο, γιατί είχαμε και νέα θανάτους. Εκατοντάδες άνθρωποι, λέει, πέρασαν από το Μαρόκο παράτυπα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τις προηγούμενες μέρες είχαν φτάσει περίπου, μην σας πω και περισσότερο, όχι περίπου, 1500 μετανάστες. Και 9 έχασαν χθες τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανία. Έχει δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου πλάνο που δείχνει δεκάδες ανθρώπους, οι περισσότεροι νεαροί, να καταφθάνουν στις όχθες του θύλακα απέναντι στο Μαρόκο από την Ισπανία. Έτσι, κάποιοι από αυτούς τους μετανάστες, που οι περισσότεροι ήταν νεαροί και άνδρες και έφηβοι, μπήκαν από ένα μεθοριακό φυλάκιο στο νότιο τμήμα της Θέουτα. Είναι ισπανικό έδαφος, έχει 18,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι. Δεν φανταστείτε κανένα τεράστιο. Ορισμένοι, λέει, φώναζαν αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία, κατά την αφήξή τους. Και πήγαν μετά και δημοσιογράφοι και είδαν, λέει, σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές από νεοπρένιο σε μια παραλία της πόλης. Αυτή η μαζική άφηξη μεταναστών είναι η μεγαλύτερη από το 1921. Τότε είχαν διασχίσει τα σύνορα μέσα σε 2 μέρες για να μπουν στη Θέουτα περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι. Από την πλευρά του Μαρόκου, ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου είδε δεκάδες ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν λίγοι ανήλικοι, να έχουν συγκεντρωθεί το απόγευμα χθες στα σύνορα ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φιντέκ και τη Θέουτα. Συνέρευσαν αφού άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι θα ανοίξουν τα σύνορα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Και πήγαν εκεί, αφού τους ανοίξουν τα σύνορα. Ο πρόεδρος λοιπόν της αυτόνομης πόλης της Θέουτα είπε ότι περισσότεροι από 1500 άνθρωποι έχουν φτάσει στο θύλακα τις τελευταίες μέρες, με ρυθμό, λέει, περίπου 200 την ημέρα κατά μέσο όρο. Η κατάσταση ήταν ήδη επίγουσα στα υπερπλήρη και κορεσμένα κέντρα υποδοχής και σήμερα, λέει, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Νέες αφήξεις, έλλειψη πόρων, μια ζωή που χάθηκε στη θάλασσα. Ζωές που χάθηκαν στη θάλασσα. Σπαράζει, λέει, η καρδιά μου βλέποντας τόσους ανθρώπους να υποφέρουν και ποιος ξέρει πόσοι πνίγηκαν στη διαδρομή, είπε κάτοικος της Θέουτα. Προσπαθούσε αυτός ο άνθρωπος να βοηθήσει τους μετανάστες, του είπαν εκεί προφανώς. Ο Σάντζεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση κινητοποίησε όλους τους αναγκαίους πόρους για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στη Θέουτα. Και σήμερα θα πάει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Ισπανός, για να συναντηθεί με τις τοπικές αρχές. Χαιρέτησε την υποδειγματική συνεργασία του Μαρόκου. Θα εφαρμόσουν, λέει, μέτρα για τη μεταφορά πίσω στο Μαρόκο το συντομότερο δυνατόν όλων των προσώπων που πήγαν παράνομα στη Θέουτα. Και βγαίνει και ο ηγέτης του Αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας και καταγγέλει απελπιστική κατάσταση. Κρίση, λέει, εθνικής ασφαλείας. Όπως και να έχει, η κυβέρνηση ισπανική στέλνει στη Θέουτα στρατό. 60 μέλη των ενόπλων δυνάμεων θα πάνε για να ενισχύσουν την αστυνομία και του θύλακα και να κάνουν, λέει, ότι είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της Θέουτα. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικότερα, είναι τα μοναδικά χερσαία εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική.
έτσι. Και τώρα έχουν και αυτό το πρόβλημα οι Ισπανοί, διότι αν είναι να σου προκύψει, σου προκύπτει. Και ήμουν σίγουρη. Ναι, γεια σου Κωνσταντίνε. Εσύ ξέρεις κανέναν άνθρωπο να περνάει καλά εκεί που βρίσκεται, για να σηκώνεται, να πνίγεται, για να το διακινδυνεύει, για να πάει αλλού? Εγώ δεν ξέρω. Εκτός από ταξίδια αναψυχήσα, δεν πετάγομαι μέχρι το Μονακό. Δεν πετάγομαι μέχρι, ξέρω εγώ, τη Λισαβόνα. Δεν πετάγομαι μέχρι το Άμστερνταμ. Δεν πετάγομαι μέχρι το Λονδίνο. Να λέω πόλεις χιλιάδες, θα σας πω. Μέχρι τη Νέα Υόρκη, μέχρι δεν ξέρω πού, το Τόκιο. Αυτό είναι άλλο. Αυτοί είπαν τι καλά περνάγανε και είπαν: δεν σηκωνόμαστε τώρα να πάμε. Όποιος ζήσει έζησε και όποιος πνίγει πνίγηκε. Κάπως το έχουμε στο νου μας ότι είναι οι άνθρωποι έτσι. Τι έχω? Μάλιστα, είπα και εγώ. Άργησε πολύ απόψε. Το μέτωπο του Ιράν το έχουμε? Μάλιστα, λοιπόν. Που γίνανε οι επιθέσεις εχθές, βομβαρδίζαν πάλι. Είχαμε 2-3 μέρες ησυχία, 4-5. Ησυχία. Δεν είχαμε βομβαρδισμούς. Τα ξημερώματα χθες βομβαρδίσαν οι Αμερικανοί, το Ιράν, τα νότια, τα νοτιοανατολικά και το νησί Κέσμ. Είναι στο στενό του Ορμούζ. Και βγαίνει σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι ο υπετίθεται από τους κορυφαίους διαπραγματευτές της Τεχεράνης, αν συνεχιστούν και όποτε συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ μέσα στους βομβαρδισμούς είπε: συνεχίζουμε. Ναι. Κατηγόρησε λοιπόν ο Γκαλιμπάφ τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο έγκλημα και υποστήριξε ότι η επίθεση στο νησί Κέσμα αποτελεί συνέχεια των γεγονότων στη Μινάπ και στη Λαμέτ, η πόλη στα νότια του Ιράν. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν, λέει ο Γκαλιμπάφ, όταν αμερικανο-ισραηλινό πλήγμα έπληξε δημοτικό σχολείο στη νότια ιρανική πόλη Μινάπ, να θυμίσουμε. Επίσης είχε δεχθεί επίθεση και το κλειστό γυμναστήριο στην νοτιοδυτική πόλη Λαμέρτ. Άλλοι 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν τότε. Και οι Αμερικανοί, λέει, έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο πεδίο της μάχης, γίνοντας το αίμα αθώων. Θα πληρώσουν το τίμημα. Βλέπω εδώ και την ανάρτηση. Καταλαβαίνετε. Για να δούμε τι απάντηση θα λάβουν. Βγήκε και ο Αραχτσί, είναι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι υψίστης σημασίας για το Ιράν. Διότι είχαμε την επίθεση με ντρόουν στο λιμάνι της Νταμιέτα και είπαν ότι αυτό μπορεί να κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση και να βοηθήσει την εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Που είχε πει ο Τραμπ προχθές ότι θα τους εξολοθρέψουμε τους Ιρανούς, και έμαθε και για την Αίγυπτο. Αυτή την περίπτωση λέει. Είναι λύση σημαντική φίλη και εταίρο στην περιοχή. Η ασφάλειά τη είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Σε εγρήγορση, λέει, είναι απέναντι σε Ισραηλινά σχέδια και παραπλανητικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης, είπε ο Αραχτσί. Και επιβεβαίωσε το Κάιρο ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε δύο δεξαμενόπλια LNG στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από ντρόουν επίθεση. Τώρα ψάχνουν να βρουν ποιος την εξαπέλυσε την επίθεση. Οι Χούθοι της Ιεμένης βομβαρδίζουν, στοχεύουν τα Σαουδαραβικά, τα δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτοί οι Χούθοι. Είπανε χθες ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για το συγκεκριμένο πλήγμα. Εμείς χτυπάμε μόνο τους Σαουδάραβες. Το σαουδαραβικό καθεστώς. Ψάχνουν τώρα να βρουν ποιος χτύπησε την Αίγυπτο. Άραγε. Ποιος τι χτύπησε την Αίγυπτο. Έλαντε. Τι έχω εδώ. Ιταλία. Ιταλία, ήταν θέμα χρόνου νομίζω. Για τη Φέουδα, για την Ισπανία και τους μετανάστες. Όταν ακούει μιλώνει μετανάστες, τρελαίνει. Η Ιταλία λέει δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Σοκαριστικές εικόνες από τη Φέουδα. Τάχθηκε υπέρ, η πρωθυπουργός η Ιταλίδα, υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Και βγήκε και ο
υπουργός εξωτερικών, ο Ιταλός, και τάχθηκε υπέρ του μέτρου. Οι εικόνες που έρχονται, λέει, από τη Θέουτα δείχνουν ότι η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική και επομένως ευρωπαϊκή υπηκότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και θα ρίνει τη διακίνηση ανθρώπων. Μάλιστα. Οκ. Δεν περιμένεις κάτι άλλο μερικές φορές. Αυτό περιμένεις. Που συμβαίνει. Και 25, παρακαλώ.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
6: Earth News Radio 105,8.
7: Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Με τη φωτιά, με τις φωτιές μάλλον, που έχουμε σε εξέλιξη, έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο. Επίσης, γιατί υπάρχει ζήτημα με την ηλεκτροδότηση, ενημέρωσε ο ΔΔΕ ότι έγιναν προληπτικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε φωλέγα Προσκύνο και άλλα νησιά των Κυκλάδων, γιατί συνδέονται με το ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο της Πάρου. Έτσι. Γι' αυτό δεν έχετε ρεύμα. Επίσης, να πω ότι σήμερα το πρωί θα γίνει στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που έφυγε από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Και χθες έγιναν κηδείες των άλλων 2 πυροσβεστών, του Παντελή Διαμαντάκη και του Μανώλη Στρατιδάκη. Γι' αυτό εδώ τώρα κουβεντιάζουμε κουβέντα μέσω Facebook με διάφορους ακροατές, και να είστε καλά που μπαίνετε στη διαδικασία και μας ακούτε, η αλήθεια να λέμε τις αλήθειες. Το είπα προηγουμένως και θα το επαναλάβω όσο φορές χρειαστεί. Δεν με νοιάζει καθόλου. Με νοιάζει ότι χαθήκαν οι ζωές. Πώς να το πω τώρα. Υπάρχουν σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές τις τελευταίες ώρες για τους 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Πώς έγινε αυτή η τραγωδία? Ένα από τα σενάρια είναι το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό τους όχημα. Και δεν ξέρω, αυτό το όχημα λέει δεν έχει το κατάλληλο εξοπλισμό για επιχειρήσεις σε τέτοιο μέτωπο όπως είναι το Ρεθύμνο, ούτε για την προστασία των πυροσβεστών. Φύγανε οι άνθρωποι. Εντάξει. Φύγανε. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Μα πεις τι θα γίνει. Υπάρχουν και άλλα τέτοια οχήματα που δεν κάνουν για τέτοιες φωτιές. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Αν τα λέμε. Όχι. Να μην είναι. Δεν το ξέρω καν. Ιδέα δεν έχω. Πού το ξέρεις εσύ? Το είπε. Δεν έχω ιδέα. Καινούριο είναι. Με έκανε δήλωση. Πού τα μαθαίνετε, ρε παιδιά, όλα αυτά? Πολύ θα ήθελα να μου τα πείτε και εμένα. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Εσύ έχεις? Εκ των έσω δηλαδή. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Όντως. Ανάγκη αν έχουμε προστασία των ανθρώπων αυτών. Εννοείται. Τι συζητάμε που τρέχουμε κάθε φορά στην πυροσβεστική? Τι έγινε την πυροσβεστική? Πλημμυρίζουμε την πυροσβεστική. Φωτιά την πυροσβεστική. Εγκλωβιστήκαμε στο σανζέ την πυροσβεστική. Κάνω λάθος? Έλα παιδιά. Τώρα εντάξει. Όσο για τα υπόλοιπα, δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί να περνάει και ο καιρός, ξεχνάμε κιόλας. Επιτέθηκε συμφωνία, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων έλοπλων οργανώσεων στη Γάζα, είπε ο Τραμπ. Διαδικασία που θα υλοποιηθεί σταδιακά και θα οδηγούσε τελικά στην αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Okay. Τώρα περιμένουμε και μία δήλωση σχετική του... Πώς το λένε, του Νετανιάχου, δεν πρέπει? Όχι, λάθος κάνω? Για καθίστε εδώ, γιατί στέλνει ένα, πώς το λέμε, ένα διορθωτικό. Και θέλω να το δω αυτό το διορθωτικό. Γιατί πολλά γίνονται, σε ποχαλεπούς καιρούς ζούμε. Μισό λεπτό. Η συμφωνία θα... μάλιστα, είπα και εγώ. Okay. Η συμφωνία θα υλοποιηθεί σε προσεκτικά δομημένες φάσεις. Γιατί είχε βγει πριν το Reuters και είχε κάνει μια εσφαλμένη αναφορά σε συνάντηση με τον Νετανιάχου. Αυτό δεν υπάρχει πια, μα λέω. Λίγο περίεργο είναι. Αλλά θα μου πείτε, έχουμε τώρα όλο το βράδυ δηλώσεις, τα έχουμε. Όλο το βράδυ τα γνωστά. Τα γνωστά. Όλα τώρα θα έχουμε, αυτό στο κάτω είναι δικό μου. Βρίσκει χαρτιά ευθυμίου, έρχεται τα παίρνει. Έχουμε κουραστεί για να τα γράψουμε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν. Ελπίζω να είναι αυτό που λέει. Και είπε η Χαμάς συμφώνησε. Εντύπωση μου κάνει. Εντάξει παιδιά, μπορεί να είναι έτσι. Τι λέει? Διεθνής δύναμη σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να αναλάβουν την ευθύνη για τη Γάζα. Η συνάντηση που είχε γίνει με τον Νετανιάχου προχθές, που βγήκανε και κάνανε φιδωλές δηλώσεις, βγήκανε. Δηλαδή ο Τραμπ στο Truth Social έκανε μια δήλωση ότι πήγανε, ήταν πάρα πολύ ωραία η συνάντηση. Και ο Νετανιάχου έκανε ένα μήνυμα, έδωσε στη δημοσιότητα ένα μήνυμα που είχε βιντεοσκοπηθεί. Λοιπόν, επίσης, οι πληροφορίες πριν τη συνάντηση, γιατί είχε βγει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ότι θα πάνε να μιλήσουν για το Ιράν. Βγαίνουν τα διεθνή μέσα πριν τη συνάντηση, λέει θα μιλήσουν και για τη Γάζα και για το Λίβανο. Ο Λίβανος είναι στη συμφωνία για το Ιράν, ότι πρέπει να σταματήσουν, έχουν υποτίθεται σταματήσει οι εχθροπραξίες, να αποσυρθεί από τα νότιο Λίβανο το Ισραηλινό στρατός και πιλωτικά να πάνε οι Λιβανέζοι. Θα μιλάγανε λίγο και για τη Γάζα, που την περασμένη Κυριακή είχαν πει οι Ισραηλινοί ότι θα αφήσουμε μια ανθρωπιστική βοήθεια να περάσει. Ναι. Αλλά λέγανε κάποιοι άλλοι ότι δεν νοιάζεται ο πρόεδρος Τραμπ, λέει, για τη Γάζα πολύ. Αλλά τώρα βλέπουμε κάτι άλλο. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που διαβάζουμε και ακούμε, διότι είχαμε, το λέγαμε και εδώ, ότι έχει πάει λίγο πίσω το θέμα. Τώρα πώς προέκυψε? Από τη συνάντηση, υποθέτω, με τον Νετανιάχου. Δεν θα κουβεντιάσανε και γι' αυτό? Θα κουβεντιάσανε. Α, και κάτι άλλο τώρα, αυτό που το θυμήθηκα. Ένα-ένα τα θυμάμαι και εγώ, μην νομίζετε. Πού γίνεται ο πόλεμος, στο που λένε οι Ιρανοί για το Κέσμ, στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά. Ναι. Η Σαουδική Αραβία, λέει, που τη χτυπάνε οι Χούθη της Ιεμένης, τα πλοία της εννοώ, παρουσίασε τα σχέδιά της για τη συγκρότηση ενός πολυεθνικού ναυτικού αμυντικού συνασπισμού για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία και η ενεργειακή διάδρομη στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Και η πρωτοβουλία λέει έρχεται μετά τις επιθέσεις των Χούθη, των φιλοϊρανών, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναστάτωση, διότι είναι από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους παγκοσμίως η Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης λένε το ελέγχο του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ότι οι εκπρόσωποι 43 χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν σε διεθνή συνάντηση, συζητήθηκε λέει αυτή η δημιουργία του νέου συνασπισμού και ο ρόλος του Ριάντ ως ειδικτικού και επικεφαλής κράτους. Και η έδρα της νέας δομής σχεδιάζεται να βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Αυτή ως συνασπισμός θα έχει ως αποστολή την ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, την προστασία των διεθνών εμπορικών οδών και των γραμμών ενεργειακού εφοδιασμού. 14 χώρες, Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος, Σουδάν, Τζιμπουτί, είπανε ναι, συμφωνούμε. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Ομάν δεν υποστηρίζουν την πρωτοβουλία. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω τι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις θα γίνουν. Η κίνηση λέει του Ριάντ είχε γίνει γνωστή από προχθές όταν πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων είπαν στο Reuters ότι θα γίνει υπό τη Σαουδική Αραβία διεθνής μηχανισμός προστασίας της Ερυθράς Θάλασσας. Κάποια λύση θα βρεθεί. Κάποια λύση θα βρεθεί σιγά σιγά. Να επικεντρωθούμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Μήπως έχουμε κάποιο νεότερο παρακαλώ. Θα ήθελα να μάθω με τις φωτιές. Περιμένουμε όλοι να πέσουν οι άνεμοι για να πετάξουν και τα αέρια μέσα το πρωί και να σβήσουν οι φωτιές, να τεθούν υπό έλεγχο και τα λοιπά, να σβήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν απειλείται η Πρέβελη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα. Αυτό δεν το ξέρω. Που το λες αυτό και επίσης εγώ δεν σχολιάζω τις στιλιστικές πώς να το πω τώρα προτιμήσεις του οποιοδήποτε. Έχουμε δημοκρατία, δόξα τω Θεώ, και ο καθένας μπορεί να κυκλοφορεί και να φοράει ό,τι θέλει. Και εγώ ιστορίες του πονηρού δεν θέλω. Και επίσης, παιδιά, κάτι άλλο για να το λύσουμε το ζήτημα. Κανείς δεν πήγε μόνος να πει «Α, εδώ ωραία, εδώ θα καθίσω εγώ». Όχι. Κάποιος επιλέγει. Λοιπόν, ιστορική συμφωνία. Πάμε. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αποκλεισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μάλιστα. Ανάρτηση έκανε. Η συμφωνία λέει αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης. Ο Τραμπ είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης, έτσι. Ναι, για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού. Το Ισραήλ θα εξασφαλίσει την ασφάλεια που δικαιούται, καθώς η Γάζα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως βάση για τρομοκρατικές επιθέσεις. Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, είπε ο ίδιος, και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Θα ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, θα αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις, η Διεθνής Δύναμη Αποσταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους και τις γειτονικές χώρες. Καλά. Ο Τραμπ αναφέρθηκε, λέει, επίσης στην κατάσταση που επικρατούσε ένα χρόνο πριν, κάνοντας λόγο για βίαιο πόλεμο, ανθρωπιστική κρίση και ομήρους που κρατούνταν υποβάναυση συνθήκες. Τόνισε ότι έχει σημειωθεί ιστορική πρόοδος, αν και παραμένει πολλή δουλειά να γίνει. Ο πόλεμος σταμάτησε. Βέβαια, σκοτώνονται. Κάθε δύο μέρες έχουμε μια επίθεση Ισραηλινή. Επίσης, η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζει να υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια να μπαίνει στο θύλακα. Αλλά εντάξει, τι να πω. Όμηροι δεν. Κάποιοι πέθαναν κατά τη διάρκεια, Ισραηλοί κατά τη διάρκεια της ομοιρίας, κάποιοι άλλοι απελευθερώθηκαν κτλ. Επίσης, το πολλή δουλειά να γίνει είναι για να γίνει η Ριβιέρα. Πώς έχει η Τουρκία Ριβιέρα, που είναι, θα έχει και η Γάζα τώρα. Ναι. Λοιπόν, ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές, λέει, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τις προσπάθειές τους, καθώς και την ομάδα του για τη συμβολή της στην επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανασυγκροτηθεί. Θα βρίσκεται πλέον η Γάζα στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης, είπε, που υπηρετεί το λαό της, είναι χάρη όλους για την εξέλιξη. Επίτευγμα που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο. Okay. Αυτό είναι η ανακοίνωση του Αμερικανού Πρόεδρου. Περιμένουμε μία ανακοίνωση από το Ισραήλ, περιμένουμε αντίδραση από το Χαμάς. Ναι, θα ανακοινώσουν και αυτοί. Εντάξει, περιμένουμε διάφορα. Είναι παρατέταρτο, όπου πέρασε η ώρα. Για πάμε, τι έχω. Ωραίο. Είναι εντάξει, λίγο comfort, θα λέτε. Δεν θα λέτε ότι λίγο παρηγορητικό. Όχι, comfort θα το λέτε. Πάμε.

Βλέπω κι εγώ sitcom, λέω όχι, αρχίσαμε, αλλά δεν είναι. Είναι κάτι άλλο. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να βγει ο πρόεδρος να κάνει ανακοίνωση και να πάει να βομβαρδίσει sitcom? Πάνε τα φώτα όλα εκεί, τα δημοσιότητας. Λοιπόν, έχει ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος συμφωνία για τον αφιπλισμό της Χαμάς και μια κυβέρνηση στη Γάζα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων που ο ίδιος εκπώνησε. Και η συμφωνία αυτή είναι σύμφωνα, πώς το λένε, στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, για να δούμε και για νέα κυβέρνηση κτλ. Ελπίζουμε να τους αφήσουν τους ανθρώπους να φάνε και τίποτα. Φάρμακα επίσης χρειάζονται. Λοιπόν, είναι και πάρα 10. Θέλω να φύγουμε από όλα αυτά. Να φύγουμε τελείως. Εξάλλου εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ και μέσω του δελτίων ειδήσεων. Αν χρειαστεί, ελπίζω όχι. Και θα τα λέμε και τι συμβαίνει και στο μέτωπο των πυρκαγιών και όχι μόνο. Παιδιά, ακούστε τώρα. Θα πάτε διακοπές, θα φύγετε Σαββατοκύριακο. Πώς το λένε, από το Σάββατο, από αύριο. Ή κάποιοι θα φύγει την Κυριακή, μπορεί κάποιοι και Δευτέρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν μήνας των διακοπών. Από σήμερα μέχρι τις 23 Αυγούστου, πάρα πολλές μέρες, θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο, στο πεζόδρομο της πλατείας Ωνάση, στη σκιά του Παλαμιδιού. Τι ωραία. Η καθιερωμένη έκθεση βιβλίου, βέβαια, αυτή που γίνεται κάθε Αύγουστο. Εκδοτική και δεκάδες βιβλία, χιλιάδες, για κάθε ηλικία, για κάθε αναγνωστικό ενδιαφέρον, λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά βιβλία, ποίηση, δοκίμια. Πηγαίνετε, ψάξτε, ασχοληθείτε, αφιερώστε λίγο χρόνο να βρείτε κάτι που θα σας εκπλήξει και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η έκθεση είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις βιβλίου πανελληνίως και ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Αργολίδας, και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες και τα λοιπά. Βρείτε, ψάξτε, ασχοληθείτε, να διαβάζουμε. Και δίνετε και στα παιδιά σας να διαβάζουν για κανένα βιβλίο. Τους δίνεις το βιβλίο και προσπαθούν να αλλάξουν τη σελίδα όπως αλλάζουν στο κινητό. Παιδιά, είναι μαγικά πράγματα αυτά. Και είναι και ωραία πόλη το Ναύπλιο και τόσες μέρες, 23-24 μέρες θα κρατήσει αυτό. Και επίσης θα έχουμε και την Πανσέλινου του Αυγούστου, το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Έλα παιδιά, θέλω πάρα πολύ να το κάνετε αυτό, να πάτε, να περάσετε ωραία. Μα πεις, εγώ δεν θέλω, θέλω να πάω να ξαπλώσω στην παραλία. Πήγαινε! Κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά όταν μας δίνεται ευκαιρία και είναι τόσες ωραίες εκθέσεις βιβλίων και τα λοιπά, δεν σου πάει να πας να μπεις σε βιβλιοπωλείο και να κουραστείς. Όχι. Αλλά να βλέπεις εκεί. Δεν σου έτσι, δεν στραβάει το ενδιαφέρον να πας να πεις τι είναι αυτό, να το δω ρε παιδί μου έτσι. Να δω το εξώφυλλο, να δω το πιστόφυλλο, να διαβάσω, να το ξεφυλίσω λίγο, να μυρίσω το χαρτάκι και ωραία το τυπωμένο. Μα τώρα. Λοιπόν, επέρασε η ώρα. Επέρασε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όλο το βράδυ. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Θα είμαστε αύριο επίσης μετά το δελτίο των 12. Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Και ελπίζουμε αυτά που θα σας πούμε αύριο να είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο ευχάριστα και πολύ πιο αισιόδοξα από αυτά που σας είπαμε σήμερα. Σας φιλώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Α, το καλό με είναι αυτό που με αύριο. Εντάξει λοιπόν. Θα περάσει το όμορφα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης με τα πύρινα μέτωπα και τις αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο, οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς επικεντρώνονται στην περιοχή του Ασώματου, όπου δεν απειλούνται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς Πευκοδάσος, καθώς και στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Νωρίτερα, με επιτυχία, ολοκληρώθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού 59 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης και μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Πάρο, προληπτικά γεννώθηκε το προχωριό, το Καμάρι και οι γειτονικοί οικισμοί, πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά σε σπίτια. Η κατάσταση στο άσπρο χωριό έχει παρουσιάσει μια βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η επιχείρηση στην περιοχή της Τρυπητής. Στην Άνδρο, ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος, εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στην Κάλυμνο, όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαφή. Στο νησί κατέφθασαν ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων και δυνάμεις δασοκομάντος. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 11.30 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Ασιατική Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Εύρο, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερέας. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίος, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες, τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Την βαθιά θλίψη του για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Την θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Τελευταίο αντίο θα πούν το πρωί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε Αττική και Μεσσηνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Σύμφωνα με ανάρτησή του, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Όπως είπε, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια του θύλακα για τους κατοίκους και τις γειτονικές χώρες. Το Κάιρο θα φιλοξενήσει συνάντηση διαμεσολαβητών για τη Γάζα σχετικά με τη δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την πολιτοφυλακή. Νωρίτερα, 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προς Ανατολή, η Ιταλία. Στη Σικελία, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά τη χθεσινή κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσσίνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 31 του μηνός, πάει και αυτός. 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Κιλκής. Έχουμε και άλλες βεβαίως. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και καλημέρα κύριε Γιάννη Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα.

0: Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικά. Πάμε στο Σταυρούλια αλλά Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στη Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: στις λίστες απ' τα πλοία.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Ξενοδοχεία.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.
0: Μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει.
1: Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.
0: Σε κανένα.